Ντροπή. Άκου και οι κελαϊδάς και αυτά που δεν ξέρεις θα μας πεις. Είσαι έτοιμος να δώσεις κατάθεση στην ασφάλεια. Α, με την ευκαιρία να χαιρετήσω τα παιδιά με τα Dacia Duster, τα άσπρα, τα αβάφτιστα. Ακρογιαλιές, ονειρεμένες μαζί. Τα αβάφτιστα είναι χωρίς κταίο, έτσι. Και εσύ με το Οκτάβια, σε βλέπω. Και εσείς οι δυο με το Μαζδάκι εκεί πέρα. Καλά, ρε, πήρε ο άλλος ο παλιός τη Μερτζέντα και έχει τη Σνέη με τη Μαζδάκι. Α, περάστε από εδώ μετά λίγο να κουτσομπουλέψω. Έχω και καλό στραγάλι.

Γαλάνη βραδιά, $550 τη βραδιά, λάξαρι σαφάρι. Μακριά. Αι, φεύγω κι εγώ, τράβα, πας και κοιμηθείς κι εσύ λίγο. Σκουθούς κάτι 5,5 ώρα να πας στο καλοχώρι στο εργοστάσιο. Άιντε, να φας λίγο και κίνηση, μην το παίζεις πολύ ταΐς. Άιντε, τελείωσε, πάνε για ύπνο. Λίγο εμφιαλωμένο νερό από το ψυγείο, γιατί μπύρα δεν έχεις το ψυγείο, τελείωσαν αυτές. Να παίρνω κι εγώ τον... Τι να άγω, άντε να μην το πω, take the bull για τα αποδυτήρια.

0: ανάμνηση. Έχει ένα χράστα, λέει. Εγώ νομίζω για μπάσκετ θα μιλάγα. Ναι, ήρθε. Ήτανε το τελευταίο στιγμή σενάριο σκηνοθεσία, έπρεπε να αλλάχθει. Φώτα, προβολές, μότερ. Πάμε, γυρίζουμε. Άλλη φορά δεν πειράζει. Κύριε, πληρώνησε. Δεν έχουμε τίποτα τα μυρωκάματα του Coca-Cola μετά. Δεν θέλω τέτοια. Τι κάνεις, όλους στα στούντιο τρέχεις, όλους στα στούντιο πας. Λέει ο Μπαμπς, ο φίλος μου ο Μπαμπς. Με το Θόδωρα λέει το Κατσαδράμ. Καλησπέρα από την πανέμορφη Καβάλα. Γεια σου κύριε Μπαμπ μας.
1: Έφυγες
0: και θα φύγεις. Καρδοματζίδη, τιμωρία θα σε βάλω. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Θα ξυπνήσω το τσιλιπίδι και θα του στείλω κατευθείαν στο φούρνο. Θα συσμάσει όλα τα μπουρικούδια που έκανε. Δεν θα σε αφήσει τίποτα. Τώρα για τιμωρία.

Ωρα, σας εγκαταλείπω κι εγώ. Μαζί μας στο βραδινό περίπολο ο βοηθός περιπόλου ήταν τα βαρελάκια Ρίγα Φεραίο 97. Τα γουρουνάκια ένα στη Νεάπολη Παπανδρέου. Και το καινούριο χάρτο, χαρτωμένο ζελατίνα. Μυρίζει καινουργίλα από το εργοστάσιο. Γουρουνάκια 2 εκεί στην Μαρτίου. Ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Μιλάμε για τσιτσί. Και φυσικά μιλάμε για σαλονάρα να ράξεις με την παρέα σου, με την γκομενά σου, με τη σχέση σου, με τη γυναίκα σου, με την άλλη τη γυναίκα σου, με την άλλη τη σχέση σου. Μπορείτε να βρεθείτε όλοι μαζί και να απολαύσετε ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας από τσιτσί και όχι μόνο. Και σούβλα κάργα, έτσι δεν το συζητώ. Και παραγγελίες, συγγνώμη Άντζελα που παρεμβαίνω. Για παραγγελίες στα τηλέφωνα των καταστημάτων, καθώς φυσικά για την εύκολη δουλειά, ξέρετε εσείς οι νεολαίοι τώρα, η Food και Volt. Καλά τα είπα, καλά. Και θα σαρπάξω από την άλλη, κύριε Μαξίμ Κέιτερινγκ, άλλε βοηθέ του περιπόλου, ο έτερος περιπολάρχης. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. www.maxim.gr. Διαλέγεις ό,τι θέλεις, βγάζεις όποιο γούστο θέλεις, αλλά η τσέπη του Σεμπέθερου δεν θα κλάψει ποτέ. Αυτά. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, να τα φάτε με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκου σας και όχι με την Ελστάτα.

Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Παραούλα λοιπόν μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.
1: Γέλα καρδούλα μου, ελπίδες πουλά μου, δεν γίνω.
0: Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεριάννη με τον Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice.

0: χωρίσει.
1: Καλημέρα το φιλαράκι μου τον Ηλία, Αμφιβήτα Ελευθερία.
0: Μας ερωτεύτηκα.
1: Η μουσική μας περιπλάνηση σήμερα, παιδιά, θα είναι με την Βάσο Χατζή.

Καλημέρα στον Ηλία το Χαρτοματζήρι. Τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο. Μου λέει καλή αρχή, καλημέρα σας από τα συντονισμένα κόκκινα φανάρια. Τώρα σε πιστέψαμε.

Καλημέρα στο Δημητράκη, τον Απάτσι. Καλημέρα Γιάννη, λέει καλή εκπομπή να έχεις. Καλή ακρόαση φιλαράκι. Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει καλημέρα φίλε μου. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Βλέπω το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, λέει, με την Αργεντινή. Φαντασμαγορική διοργάνωση του παιχνιδιού με φωτιστικά εφέ, πυροτεχνήματα κτλ. Το αξίζει, λέει, respect. Ο Παναγιώτης ο Κρανής λέει καλημέρα. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή, καλή ακρόαση.

Κάτσε για όλες τις καψούρες. Βάσο Χατζή, πάλι. Να ξεχνώ. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Καλημέρα το Γιαννάκη, τον Παϊκή Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας εκεί, τους αμπελόκηπους.

0: Ο Αναστάσιος Χατζηλίας λέει: καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
1: Αγαπώ, συνέχεια σε ζητάω, σε θέλω σ' αγαπώ, θα πίνω και μεθάω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία.
1: Θα με βρείτε πάλι αγκαλιά με ένα μπουκά.
0: Καλημέρα λέει, τρίζος καφές να μην κοιμηθώ. Δεν χάνεται η σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε λέει, να είσαι καλά, να σε απολαμβάνουμε.
1: Θα με βρείτε πάλι αγκαλιά.
0: Με καφέ θα με απολάβατε, απολαμβάνετε. Με ένα μπουκάλι ουίσκι, δεν το κατάλαβα.
1: Πάλι θα με βρείτε πάλι αγκαλιά.
0: Καλημέρα Γιώργο και Νίκη από Αδελφών. Ξέρω γιατί δεν πίνετε ποτό η γυναίκα. Λέει ο άντρας στη γυναίκα, να σου βάλω ένα ουσκάκι. Δεν μπορώ λέει, γιατί έχω πρόβλημα με τα πόδια μου όταν πιω. Δηλαδή λέει πρίζονται, όχι ανοίγουνε. Κάπως έτσι.

0: 7η μέρα σήμερα του Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
1: Ποτέ χαρά, καρδιά με βασανίζεις.
0: Να καλημερίσω όλα τα κορίτσια, τις εργάτριες του σεξ.

Καλημέρα στον Έστορα το Σκονδράνη. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή ακρόαση, παλικάρι μου. Καλημέρα στα Δουμπιά, Χαλκιδικής. Αχαριστία και ψευδή. Φλαράκι μου, δωσάκι τον Παΐρα, εξαιρετικά. Και όσους μ' αγαπούνε και όσους με μισούνε εκεί πέρα. Εντάξει.

πόσο μ' αρέσει το σόλο ρε παιδιά. Σόλον σόλον τον μισό ή όλον. Αναλόγως το κομμάτι του μπακλαβά. Άμα είναι σωροπιαστό. Όλον όλον. Ο Τζέισον ο Πόλακ λέει δροσερές καλημέρες από τους παγωμένους κυριολεκτικά ούγκα ούγκα. Χαιρετισμούς όλο το Σεργιανό Σόι και ειδικά αυτούς που ακολουθάνε κάθε βράδυ. Ο Στέλος ο Ρεφατλάρης το φιλαράκι μας από την Πέτου Συνδίκα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, μια καλημέρα από την Πέτου Συνδίκα σε όλη την παρέα φίλε. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Καλή δύναμη και σε εσάς παλικάρι μου.

0: μην και πότε. Βάσο Χατζή θα πάμε σήμερα, παιδιά, μέχρι το πρωί. Τώρα αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι της, εντάξει, τα πιο γνωστά θα τα ρίξω. Και θα ξανακούσουμε φυσικά καμιά φορά δυο ακόμα το Γέλα Καρδούλα μου. Η θάλασσα και ο ουρανός.
1: Να πω πως ζω ελεύθερα χωρίς δεσμό.
0: Το Ράγισα, θέλω το Θεό να το ρωτήσω. Αυτά είναι τραγουδάρες, θα το συζητάω.

Και λέει ο άλλος, από πού να φύγω ρε, από το σπίτι μου, εσύ φύγε. Εδώ είναι το σπίτι μου. Έχασε και το μυαλό της.

0: πλάκα είναι ότι σήμερα για κανένα 2-3 λεπτά είχατε στο διαδίκτυο ότι θα κάνουμε αφιέρωμα κάπου αλλού, στη Χαρά Βέρα. Μπερδεύτηκα. Τη Βάσου Χατζή με τη Χαρά Βέρα. Και ετοίμασα ωραία ανάρτηση και τα λοιπά, τη σηκώνω. Και όχι μόνο στο Facebook, αλλά και σε όλες τις ομάδες μου. Εντάξει.
1: Μαζί σου έπαθα, μα τώρα έμαθα.
0: Και μετά με λέει η ποιήτρια, μου λέει τι σηκώνεις, λέει, αφού Βάσου Χατζή θα κάνεις, λέει, αύριο. Α, παπα, λέω. Δεν προλάβαινα να τα κατεβάσω. Τις αναρτήσεις.
1: Να πω πως ζω ελεύθερα χωρίς.
0: Σας προλαβαίνω, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Θέλω ξανά.
0: Γιατί ξέρω πως. Καλά παιδιά είστε.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και σε αυτούς που με αγαπάνε, αλλά και σε αυτές που με μισούν.

0: Είστε κι εσείς αυτό που λέει ότι μου και την οπολό το εφ. Για τον άνδρα. Ενώ εσείς το έχετε κάνει κουμπαρά. Τέλος πάντων, λέμε ρε παιδάκι μου. Να λέμε και κάτι.
1: Τα ρούχα σου αρώματα μυρίζουν σαν γυρίζεις.
0: Όπιουμ.
1: Ονόματα στα αυτιά μου ψήφι.
0: Η κολόνια μου.
1: Τα ρούχα σου αρώματα.
0: Και χρησιμοποιώ αυτή την κολόνια γιατί καλύπτει όλα τα άλλα τα γυναικεία αρώματα.
1: Στα αυτιά μου ψήφι ρίζει.
0: Όταν πάω σπίτι κάνω ένα φυσφύς και μυρίζει όπιουμ τελείως.

0: μου πεις.
1: Το αναφέρετε κάποιο τραγουδάκι από την Βάσο Χατζή. Έχω εδώ μια λίστα μεγάλη που έχω κάνει. Εάν μου ξέφυγε κάτι, στην επίσημη σελίδα του. Σελίδα, όχι σαλίδα, ρε. Το έκανα το Σαρδάμ πάλι. Στην επίσημη λοιπόν τη σελίδα του σταθμού μπορείτε να μου το ζητήσετε. Και όσοι ντρέπεστε, βάλτε κόσκινο και στείλτε το μου στο Messenger.

συνδύασα τώρα τα σκοτεινά παιδιά. Πιτσίρικος τότε, δεν ξέρω πόσο ήμουνα, ξέρω. Ήμουνα σε ένα κινηματογράφο το οποίο δεν υπάρχει τώρα κάτω εκεί στην Παρασκευοπούλου, στον Απόλλων. Στο χειμερινό Απόλλων. Οι παλιοί θα τον ξέρουν. Και πήγα να δω μια ελληνική ταινία. Τότε έπαιζαν δύο ταινίες. Λέω θα πάω να δω την Ορατό της Μηδέν. Νίκος Κούρκουλος και τα λοιπά. Ξεκινάει η τίτλη, ξέρω η Φίνος Φιλμ, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Παρουσιάζει την ταινία Ορατό της Μηδέν. Γκράου όλα τα φώτα, γενικό blackout στη Θεσσαλονίκη. Πάπα Παναγία μου. Με σπίρτα βγαίναμε έξω. Για κάνα δύο ώρο περίπου, blackout όλη η Θεσσαλονίκη. Εκείνη την εποχή φυσικά. Έτσι το θυμάμαι. Ορατό της Μηδέν.

Ο Τάσος ο Ρουμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου Τασούλη. Ο Θέμης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες, σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα. Καλημερούδια. Αρτοποί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλή δύναμη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Λαϊκή μεριά, λαϊκατζίδες μου. Όλοι οι λαϊκατζίδες, καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη. Ιδίως τα παιδιά που ήμασταν μαζί για χρόνια εκεί στη λαϊκή, στα Κυβέλια.

0: χέρια θα ανάψω.
1: Άμα βγεις στη βροχή, να βγεις με ένα μακό μπλουζάκι. Να διαγράφονται στη βροχή όλα.
0: Άπησαν, έχουν σημάδια, ενόχα βραδιά, ενόχα βραδιά. Όσοι αγάπησαν, έχουν λαλέ.
1: Θα το κάνεις που θα το κάνεις, θα πάρουμε και λίγο μάτι, καταλαβαίνεις.
0: Θέματα

0: κάποια βραδιά.
1: Η Βάσο Χατζή γεννήθηκε στην ασοπία της Βιωτίας, το Χλεμποτσάρι. Ήταν αρβανίτικης καταγωγής. Το 1965, σε ηλικία 17 ετών, κατέβηκε στην Αθήνα και άρχισε να ασχολείται με το τραγούδι. Ενώ ο άνθρωπος που τη βοήθησε να γίνει γνωστή ήταν ο βιολιστής ο Γιώργος ο Κόρος, με τον οποίο και συνεργάστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Θα βγω σε κρυφά.

0: Γεννήθηκε λοιπόν το 1948. Έφυγε από κοντά μας το 2023. Απ' την επάρατο. Όπως έχουμε μάθει να λέμε.
1: Ενόχα βραδιά, ενόχα βραδιά.
0: Συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες του λαϊκού και του δημοτικού αλλά και του αρβανίτικου τραγουδιού, όπως ο Κώστας Καφίδας, η Φιλιό Πυργάκη, ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος, ο Γιάννης ο Σκληρός, Λένα Παπαδοπούλου, Σοφία Κολιτήρη, Νίκος Πανουριάς και πολλοί πολλοί άλλοι.
1: Να με πάρει η νύχτα κι ας χωρίσουμε εδώ.
0: Ήταν από τις τελευταίες τραγουδίστρες που είχε αρβανίτικα τραγούδια στο ρεπερτόριό της στα λαϊκά πανηγύρια. Φυσικά έγινε ευρέως γνωστό το τραγούδι «Θέλω το Θεό να το ρωτήσω». Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, των Δέρβαινων χωρίων, της επαρχίας των Θηβών.

0: Έτσι, έχουν και οι γυναίκες χαραγματιές στις καρδιές τους. Γιατί υπάρχουν αντρικά ανάλωσιμα. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, εντάξει. Και όπως λέω πάντα, ο άντρας κατεβάζει εύκολα το φερμουάρ. Η γυναίκα για να τα ανοίξει θέλει λιγάκι έτσι συνέστημα. Λίγο, όχι πολύ, λίγο έτσι να τσιμπήσει λιγάκι.
1: Και τώρα είναι δυο φορές δυστυχισμένη και χωρισμένη για πως ένα παιδωμένο.
0: Εκτός αν είναι πολύ μεγάλο αναλώσιμο, οπότε δεν χρειάζεται συνέστημα εκεί.

Ναι, γιατί μπερδεύουμε εμείς οι άντρες την αγάπη, τον έρωτα με το σεχ. Πού μας δεν τρεπόμαστε λιγάκι.

0: Ματάρες μου όμορφες.
1: Αυτά τα μάτια, αν τα πίστεψω, τον εαυτό μου θα καταστρέψω.
0: Αυτή δεν θα είναι λαμπάδα, κεράκι μικρό θα είναι.

Έλα, πάμε. Παράνομη αγάπη. Βαδίζω άτακτα. Η θάλασσα και ο ουρανός. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι το Σεριάνι με το Γιάννη.

Λίγησε ο Λεωνέλ Μέση, παιδιά, στο Πούλμαν πριν φτάσει στο Μονουμεντάλ. Δάκρυα στο δρόμο για το τελευταίο του μάτς με την φανέλα της Αργεντινής. Έσπασε, άρχισε να κλαίει μέσα στο Πούλμαντο.

Πλήθος κόσμου πάντως βγήκε στους δρόμους, παιδιά, για να το συνοδεύσει, να συνοδεύσει την αποστολή στα τελευταία μέτρα της διαδρομής προς το γήπεδο, με σημαίες της Αργεντινής και με το νούμερο 10 και τα κινητά υψωμένα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι ιστορία, παιδιά, ο Μέση, για όλο τον πλανήτη, όχι μόνο για την Αργεντινή.

Καρδιά το λένε τώρα. Ο Γιώργος Οντασιόπουλος λέει: καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Καλημέρα παλικάρι μου, καλημέρα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα. Σε αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης και στο αφιέρωμα στη Βάσο Χατζή που έχουμε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

Να σε ρωτήσω καλημέρα μου στο φιλαράκι μας εκεί στη Νέα Υόρκη. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του εκεί στον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Καλημέρα Νικολάκη από Κατερίνη.

Λέει μια μικρή, μια πιτσιρίκα 15-16 χρονών, λέει «Μπαμπά, μπορώ να κοιμηθώ στη φίλη μου?» «Όχι», λέει. «Γιατί όχι ρε πατέρα?» «Γιατί έτσι έλεγε και η μάνα σου», λέει, «και ερχόταν σε μένα να κοιμηθεί μαζί μου». Καμένος ο μικρός.

0: μπουζαλάκι βόδι.
1: Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην πόντια ποιητριά μας και στο υπέροχο και υπερπλε... πολυπληθές λέει κοινό. Καλά, εντάξει, σκουπίσου ρε. Κόντεψα να καταπιώ το μικρόφωνο. Τόσο πολύ κοινό που δεν ξέρω πού να το βάλω, κατάλαβες τι γίνεται.

Καλημέρα το Θανάση από την Καλαμαριά. Ζούμε ρε λέει, απλώς απολαμβάνουμε. Ναι εντάξει, εγώ λέω τι γίνεται, ακουγόμαστε έξω, δεν ακουγόμαστε. Μας κόψαν την κεραία, τι έγινε, κατάλαβες Θανάση. Είσαι ευαισθητή, το ξέρω. Έτσι λέγαμε παλιά, μας κατεβάσαν την κεραία ας πούμε. Κι αγαπάς αληθινά. Όπου 80 μέτρα πολύκλωνο, Από πολυκατοικία σε πολυκατοικία, γεια σου ρε ακαταμάχητε.

Καλημέρα τα παιδιά στη Ρόδο, τον Σάγκη, τον Σοκράτη και τον Σάγκη. Καλημέρα λέει Γιάννη, ζήτε λέει και ακούγεστε μέχρι τη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας τη νύχτα της Θεσσαλονίκης.

Την ιδέα μου την έδωσε το φιλαράκι μου ο Μπίλος ο Τόκας, αλλά δεν είναι στην παρέα μας. Εκτός αν συντονιστεί λίγο αργότερα, τι να πω. Καλημέρα τη φίλη μας την Χριστίνα από την Βέρεια.

Έρχονται σε λίγο, λίγα λουλούδια. Θέλω το Θεό να το ρωτήσω, είσαι ολόκληρη ζωή μου. Μες στη ζωή μου, μάθησε με Μαργαρίτα. Φωνάξτε μου ένα γιατρό. Γύρισε πίσω. Μες στα μάτια με κοιτάζεις. Σ' αγαπώ και λιώνω. Τα κομμάτια της καρδιάς μου.

0: ζωντανά από το Μήλο. ...2019. Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου. Καλημέρα και από μένα, αδελφέ μου, για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης, αφιερωμένο, κερασμένο, ξέρεις πού και για ποια. Ανώμαλε. Ανώμαλε. Πας με γυναίκες, δεν τρέπεσαι λίγο? Χαθήκανε οι άντριδες.
1: Αμέτρητες φορές τα χέρια σου μαχαίρια, και μια φορά δεν μου πες αγαπώ.
0: Ούτε μία, ρε παιδί μου.
1: Κι αν τώρα μου ζητάς και μου φιλάς τα χέρια, να σ' αγαπώ.
0: Μουα, μουα,

Πιστεύω να καθαρίζουν τα αυτιά σας, έτσι. Μπορείτε να δακρύσετε κιόλας. Γιατί όπως έλεγε ο Αχιλλέας Ασλανίδης, όταν τα μάτια δακρύζουν, καθαρίζει το βλέμμα.

ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Το Ράγισα. Μου επιτρέπετε να κάνω ένα σπάσιμο.

Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ο Χνητίδης, όχι Χιλιτίδης, Χνητίδης, έτσι, Αλέξανδρος. Κοντοχωριανός πρέπει να είναι, κοντοσυγγενής. Χιλιτίδης άλλος δεν υπάρχει, μόνο η οικογένεια είναι, η μαφία τελείωσε. Έβγαλε ο Θεός και λέει Παναγία μου, τι δε αν Διονύσου. Και έσπασε το καλούπι μετά.

Καλημέρα το φίλο μου τον Νικολάκη, τον πειρατή μου. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλους, με δύναμη, έτοιμος για να βγάλουμε μια δύσκολη μέρα στο γιαπί όπως χρόνια τώρα. Γεια σου ρε Νικόλα, καλή δύναμη παλικάρι μου. Φιλάκια στην μπουμπού σου. Το καβασάκι το έχεις ακόμα?

Ας πάρουμε τώρα και τη δόση μας ολοκληρωμένη. Ας τα ακούσουμε το ίδιο τραγούδι και από την Πίτσα Παπαδοπούλου. Να στείλω την αγάπη μου στο φιλαράκι μου την Πίτσα, όπου και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται.

Τα παιδιά από την Ρόδο. Λέει, η εκπομπή μπήκε στο αρχείο μου, λέει, για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, λες, ευχαριστώ. Τόσες πήγες. Να είστε καλά, παιδιά.

0: έλαψε το πόνο.
1: Καλά, κάθε μέρα λακαμάς θα είσαι. Μια φορά θα πάρεις ρεπό. Για να ξέρω δηλαδή.
0: Το χατήρι μιλιάς, παλιά σ' αγάπης. Για το χατήρι.
1: Η μάνα σου δεν σου είπε ότι μια φορά την εβδομάδα πρέπει να σταματήσουμε τη λακαμία? Μια φορά την εβδομάδα.

Είμαστε ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 5. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Σε κάνα μισάωρο θα πάμε σε ενημέρωση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Είχαμε για μια ακόμα φορά τα σέβη μου. Να σε καλά, παλικαράκι μου. Σήμερα έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε ένα αφιέρωμα, παιδιά, στην Βάσο Χατζή.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να μιλήσουμε, να πούμε καμιά καλημέρα, να σχολιάσετε κάτι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου μου, εσύ μου, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, Γιάννη μου. Καλύτερη βραδιά, Γιάννη μου. Να σε... Δέκα με οξία.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Η Βάσο είναι, εντάξει, ήτανε μάλλον και ξακολουθεί να τα τραγούδια της να είναι φωνάρα η κυρία.
1: Φωνάρα, πολύ, πολύ ωραία. Να σε καλά,
0: να σε καιρός.
1: Να έχει την υγεία σου και τα φυλάκια μου στην ελπίδα μας.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Για φιλιά, για φιλιά. Για. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία μου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Κύριε Γιάννη, είμαι μια κυρία που σας ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Και θα ήθελα μια χάρη, αν μπορείτε να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Έχω κάτι δίσκους και ενδιαφέρομαι, ξέρετε, για να τους δώσω. Γιατί έχω ανάγκη.
0: Το ξέρω, έχετε πάρει τηλέφωνο νομίζω κιόλας, έτσι.
2: Ναι, ναι, και εγώ... πάρησα. Και επειδή είστε εσείς ο αρμόδιος.
0: Πήρα... Όχι. Πήρα τρεις-τέσσερις φίλους.
2: Ναι.
0: Πήρα σε τρεις-τέσσερις φίλους αν ενδιαφέρονται. Μου είπανε όχι, γι' αυτό και δεν σας πήρα τηλέφωνο. Καταλάβατε.
2: Έχω υπογραμμόφωνο από τον πεθερό μου παλιά που ήταν.
0: Το ξέρω, το ξέρω, αλλά δεν.
2: Έχω και με το Στέλιο Χαζαντζίδη, έχω πολλούς δίσκους.
0: Όχι, δεν ενδιαφέρονται, μου είπε. Δεν ενδιαφέρονται,
2: δεν
0: ενδιαφέρον. Μου είπανε.
2: Ούτε τις ξέρετε κανέναν να θέλει.
0: Αυτούς τους τρεις-τέσσερις που πήρα δεν ενδιαφέρονται. Ωραία. Πλέον. Να είστε καλά,
2: πού
0: κυρία μου.
2: Πέστε μου. Πείτε που μπορώ να απευθυνθώ, που μπορώ να πάω.
0: Μόνο κάτω εκεί, στα Παλιατζίδικα, στη Βενιζέλου, μόνο αν θα κατεβείτε.
2: Εκεί στη Βενιζέλου κάτω, ε.
0: Ναι, μόνο εκεί.
2: Μάλιστα, καλά έγινε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, καλή
0: συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία μου, να είστε καλά. Παρακαλώ, καλημέρα. Έπεσες, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε.

0: Δεν απαντάω σε ανώνυμα τηλέφωνα, ευχαριστώ. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλό το γελάκι μας, το φιλαράκι μας.
0: Καλό το δικό μας το φιλαράκι, το Δημητράκι. Έλα, γόρι μου.
1: Άρα, γελάκι. Α. 40 λεπτά να σχολάμε, να κάνουμε ρεπό.
0: Άντε, γόρι μου, άντε, να ξεκουραστείς.
1: Η βάση και η τραγουδία είναι το κάτι άλλο, γελάκι.
0: Ήταν, εντάξει, είναι με τα τραγούδια, έχει μείνει, έχει φύγει από κοντά μας, εντάξει. Να είσαι γερός, αγόρι μου. Να είσαι γερός. Φυλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου.
2: Είμαι ο Γιώργος. Μιλάμε πρώτη φορά.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
2: Ήθελα να σε πω ότι με κρατάς παρέα από τις 3 που ξεκινάς, γιατί δουλεύω οδηγός σε αρτοπηγείο.
0: Α, ωραία.
2: Και ξεκινάω το δρομολόγιο, εκτελώ το δρομολόγιο από Γαλάτιστα μέχρι Ουρανούπολη και μετά ξανά πίσω, οπότε...
0: Από Γαλάτιστα, σε ποιο αρτοπηγείο είσαι?
2: Καβάνας.
0: Αχα, να το δω μεγάλο αρτοπηγείο.
2: Μερικές φορές λες για το Θεοδόση και τα
0: λοιπά. Ναι, δεν με παίρνουν από τα παιδιά από εσάς, γι' αυτό. Μπορεί και να μην ακούνε, ναι.
2: Πάρει ο Φούρναρης, φεύγει εκείνη την ώρα.
0: Βέβαια.
2: Κάνει τη δουλειά του και τα λοιπά. Λοιπόν, ξέρεις ότι μας κρατάς παρέα μας τους πρωινούς.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, να σε καλά. Να
2: συνεχίσεις την καλή δουλειά με τα αφιερώματα και τα λοιπά.
0: Καλά χιλιόμετρα να εξαγόρει να μου. Το μικρό σου είπαμε όνομα.
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργα ρε μου. Να σε καλά, παλικάρι μου. Έγινε φιλιά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καπετάνιε.
0: Καλώ τον υποπλοίαρχο. Να σε καλά, παλικάράκι μου.
3: Και σήμερα ήσουν απίθανος.
0: Έλα, βασικά τώρα.
3: Όπως πάντα. Την αγάπη μου σε όλα τα Σεριανόπουλα, αλλά ξέρεις που η πολύ μου λατρεία και η αγάπη μου, ξέρεις που πάνε, στα δύο μωρά.
0: Στα δύο μωρά, τι να κάνουμε. Να σε γερός.
3: Τα λατρεύω και τα δύο.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, φιλάκια, την αγάπη μου, να σε καλά. Φόφο, τα δύο μωρά. Θα χαζέψουμε τελείως. Το ένα το μωρό έδωσε παρόν. Καλώς είναι και ασάργησε, λέει. Καλημέρα, Σεριανάκια μου, και στους ξενιτεμένους μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα με θετική διάθεση. Γεια σου, Μωυσή, την αγάπη μου, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Έλα, Βαραβά μου, κατέβασες και πέγγια.
4: Ναι, φίλε, κατέβασα και πέντα. Πετάξαμε σκουπίδια. Πάμε στον Ευτύχη να πιούμε καφέ. Και άκουσα δύο μωρά. Το ένα το μωρό. Το εγκόνισε, το ξέρω. Ένα.
0: Και το άλλο το μωρό. Δεν άκουσες ποιο είναι το άλλο το μωρό?
4: Όχι.
0: Θα σε βάλω σποτάκι να τα ακούσεις τότε.
4: Να φανταστώ η Ελπίδα.
0: Ναι, την Ελπίδα είπε ο τέτοιος ο Τιμολέων. Βέβαια. Μωρό η Ελπίδα, τι να κάνουμε τώρα.
4: Εντάξει, το χρησινάκι ξέρω είναι... Κουπέπε, στον παππού μου.
0: Έρχεται, ακριβώς. Ακριβώς.
4: Γεια σου, Γιάννα.
0: Γεια σου, παλικάρι.
4: Τα κορίτσια,
0: την αγάπη μου.
4: Αλλά μας λείπει η Σοφία μου.
0: Δεν πειράζει. Αν θέλει από τη Δευτέρα να είναι στην παρέα μας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στην παρέα μας να μας ακούει, αλλά μου είπε δεν θα ξαναστείλει μήνυμα. Ας πρόσεχε, τι να την κάνουμε.
4: Εμείς τη λησμονούμε,
0: εμείς
4: την ποδούμε. Θέλουμε τη Σοφία να την ακούμε.
0: Έγινε πασά μου, φιλάκια, να είσαι καλά. Να μείνεις συντονισμένος λίγο, να μάθεις ποιο είναι το μωρό. Να χαρώ. Πού είναι το Τιμολέον? Κάτσε να το βάλουμε να τον ακούσουμε λίγο το φίλο μας τον Τιμολέον. Περίμενε να κλείσουμε αυτό όμως. Σωστός. Λοιπόν, άκουσε ρε Βαραβά ποιο είναι το μωρό. Άκουσε εδώ.
3: Δική σου αγάπη για την μικρούλα την Καλλινίκη.
0: Ακριβώς.
3: Και προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
0: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
3: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
0: Πού δεν ντρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω ρε παιδάκι μου.
3: Καλό σημερινό να έχεις καλή σιγούρα.
0: Να είσαι καλά Τιμολέον, την αγάπη μου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πω, μωρό έγινε. Αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου Ελπίδα, μπορώ. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός. Έτσι, μπράβο. Να το μωρό. Έλα μωρό, τι κάνεις.
5: Σας έχει φάει η Σύρια, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό. Άστε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους να εκφράσουν την αγάπη τους όπως θέλουν αυτοί. Γεια σου Τιμολέον, πες τα εσύ. Γεια σου Μωυσή, άκουσα και το Μωυσή πριν από λίγο. Αλλά ο Μορφέας... Ήτανε λίγο δύσκολο να με αφήσει, μου φαίνεται, απόψε. Έχασα όλο το πρόγραμμα.
0: Ναι, τι να κάνεις, δεν πειράζει. Αφού είχες τρεξίματα όλη την ημέρα.
5: Δεν πειράζει. Να πω κι εγώ λοιπόν τη δική μου την καλημέρα. Σε όλους, τους φίλους που ήταν συντονισμένοι και στους ξενιτεμένους μας βέβαια. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι η Δόμνα συντονισμένη.
0: Όχι. Δεν,
5: όχι.
0: Από τα κορίτσια μόνο η Έλενα που έκανε μια αναπάντητη. Ναι.
5: Μόνο η Έλενα.
0: Ναι.
5: Εγώ θα πω την καλημέρα μου και στην Κουκουρούκου. Άκουσα και το Βαραβά, εντάξει, και τα κορίτσια του τελείωσαν κι αυτοί. Ωραία, καλημέρα στο Μωυσή, καλημέρα στον Τιμολέον, το
0: να,
5: είπα.
0: Μόλις άκουσε τη φωνή σου μου κάνει αναπάντητη η Δόμνα τώρα.
5: Καλημέρα, μόλις... γλυκιά μου Δόμνα. Πώς, δηλαδή, εντάξει, είναι αγάπες αυτές. Τι να κάνουμε.
0: Ευτυχώς τα κορίτσια δεν είναι ζώφυλα, γιατί θα αγαπούσαν και εμένα, κατάλαβες.
5: Καλημέρα στην Φούλα την Καρυπίδου, καλημέρα στη Βασούλα, καλημέρα στο Μανώλη, εκεί στο Σίδνεϊ, τον Τέο, τον Τσέρεκ, τα πατριωτάκια αν είναι συντονισμένα από τη Δράμα, εκεί. Δεν ξέρω, ο Κωνσταντίνος Ορφανίδης, ο Ντιγκυσίδης.
0: Ο Κωνσταντίνος Ορφανίδης, ναι.
5: Ο Μάικο Μαχαιρίδης,
0: όχι. Όχι, δεν είναι συντονισμένοι σήμερα.
5: Δεν είναι συντονισμένοι.
0: Σήμερα, όχι.
5: Καλημέρα στα Δουμπιά, επίσης θα πω. Εκεί, το Σάκη τον Πλιάκο.
0: Mm-hmm.
5: Φωτεινούλα την Κελάζογλου, πάντα είναι και αυτή συντονισμένη.
0: Σήμερα μάλλον δεν είναι, γιατί μπορεί να κοιμηθεί κανένα, ξέρω κι εγώ.
5: Εγώ συντονιζόμαστε, κοιμούνται και αυτοί.
0: Να τους έπιασε ο Μορφέας που λένε, κατάλαβες.
5: Καλημέρα και στους ποιητές, τον Βασίλη, τον Αδαμίδη, δεν ξέρω, τον Κώστα, τον Σωτηρίο που και από τα Ινόφυτα. Ξέχασα όμως τον Κώστα από την Ινόη και τον Σάβα από τα Φλογητά. Και τον Πατριωτάκη την Κυπαρισούλα επίσης, τον Βαλάση.
0: Ναι, ο Βαλάσης είναι στην παρέα μας.
5: Α, είναι λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, σε όλους την καλημέρα.
0: Αυτά.
5: Μου, την αγάπη.
0: Να σε καλά.
5: Μια όμορφη ημέρα.
0: Να σε καλά.
5: Να μην ζηλεύετε με τα μωρά τώρα.
0: Μα τώρα.
5: Συνέχεια.
0: Γεια σου, μωρό. Αγκού. Έλα. Την πιπίλα, να μην μιλάς. Έλα, την πιπίλα.
5: Την αγάπη.
0: Άντε, τα λέμε, γεια.
5: Καλημέρα.
0: Αχ. Το μωρό. Καλημέρα, ο Παύλος και η Αντωνία. Καλή εκπομπή, καλύτερη από την άλλη. Σε ακούμε, λέει, κάθε βράδυ και την ημέρα, λέει, από το αρχείο εκπομπών. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μας συντονίστηκε και το φιλαράκι μας. Βάλε ένα τραγούδι στο Γιώργο από εμάς, λέει, καλημέρα. Να του αφιερώσουμε Μιχάλης Θεοδόσης, Αρτοπία Θεοδόσης στην Γαλάτιστα. Να του αφιερώσουμε τα επόμενα τραγούδια στο φίλο μας, τον οδηγό εκεί. Να και ο Στέφανος ο Καρυπίδης. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν την ήξερα την κυρία Χατζή, την έμαθα όμως σήμερα. Είμαστε και μιας νεανικής ηλικίας. Μου να χαθείς να χάνεσαι. Καλημέρα το φιλαράκι μου εκεί. Στο πρατήριο, στη Βριούλων. Στην Κρίνη.
6: Στο όνομά σου μόνο η φτωχή καρδιά μου πίνει δακρύχια νερό.
0: Ο Τζέισον ο Πόλακ λέει καλημέρα. Καλό μεροκάματο σε όποιον εργάζεται. Νυχτοκάματο, ξεκινάμε το δρομολόγιο για το καλύτερο νησί του κόσμου. Θάσο, έρχομαι. Βάλε τα καλά σου και πάντα παρέα το Σεριάννη με το Γιάννη. Γεια σου, Τζέισον. Κάτσε να το κλείσω τώρα το τηλεφωνικό κέντρο.

Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στην Χιλή για το κύπελο. Έχει μεγάλη καθυστέρηση, δεν ξεκίνησε. Μάλλον για διακοπή πάει. Η ομάδα μου, η Κόλο Κόλο, με το που

Ελεύθερο πρόγραμμα θα έχουμε αύριο, παιδιά, ναι. Αν μπορέσω σήμερα και αύριο να κάνω αυτό το ερωτικό που ήθελαμε, έτσι, το καψούρικο, ερωτικό καψούρικο. Μόνο θα με υποσχεθείτε να μην έχετε κοντά σας ξηραφάκια, έτσι.

Τι γίνεται ρε παιδιά και στις μπλε ώρες που παρακολουθώ? Κανονικά πρέπει να λέγονται κόκκινες ώρες, στα κόκκινα φωτάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε? Ο ένας μπιπ τον άλλον. Άλλος χώρισε τη γυναίκα του για μια πιτσιρίκα και τώρα ξαναπηγαίνει στη γυναίκα του, την πρώην. Και αυτή δηλώνει ερωτευμένη, καψουρεμένη. Μακριά από μας. Η Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει: γεια σου Τιμολέον. Ωχ, πασά μου.

Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει: Γιάννη, προς την ελπίδα μας να ρίχνει στο φλιτζάνι με το τσάι του Μορφέα μερικές σταγόνες υπνοτικό, για να μπορεί να δραπετεύει από το πίσω ξεχασμένο μισάνοιχτο παράθυρο των παλατιών του. Δεν να χαθείς να χάνεσαι. Ο Νίκος ο Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά.

Κανονικά τώρα εδώ πέρα πρέπει να έχει ένα σόλο. Κανονικά λέω, αλλά έτσι παιδί μου δώστε.

0: κουμπιά.
1: Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση, στην Νικοπόλεως, στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα στην Τριανταφυλλένια.

Καλημέρα στον Γιώργο το Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη το Μαζουλοξή. Καλημέρα και τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη και τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο. Καλημέρα σε όσους μας αγαπάνε και σε όσους μας μισούν. Και όπως λέω πάντα, για να μισείς έναν άνθρωπο πολύ, πρέπει να τον έχεις λατρέψει πολύ.

Ξημέρωμα Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιος και Σεργία. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.

2015 με 155 ψήφους των βουλευτών των ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ. Τον ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Παράταξη, Πασόκ Δημάρ δηλαδή, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κέντρων. Το 2020 ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουμπακές. Σαν σήμερα το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, τρομοκρατική οργάνωση για μένα, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεσδύουν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνουν περίπου 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ. Το 1959 ο Νίκος Οδένδιας, Έλληνας πολιτικός με τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2013 έφυγε ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60. Η ιστορία του μπάσκετ, του παλιού μπάσκετ στην Ελλάδα. Το 1849 ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2006 δολοφονήθηκε και δεν ξέρουμε πώς η Άννα Πολικόσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Να δώσω λίγο τελικό αποτέλεσμα. Chicago Fire Vancouver 3-1-1-0 στο ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις στο 7ο λεπτό είναι Πότε Μπρέτα Ζουβεντού δεν είναι 0-2 και ξεκίνησε Μεξικό Χιλή, τώρα εδώ και 3 λεπτά φυσικά κουλουράκια. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Μετροσπόρ. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Έγινε μια καλή αρχή. Ο Ηρακλής δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά πέτυχε το σκοπό του με μπροστάρι το Λέκιου με 18 πόντους. Μίζη τάφλε Σκοπίων Ηρακλής 59-64. Τι ρε, φιλικό μπάσκετ, γυναικείο μπάσκετ παίζανε. Τον έσωσε στο φινάλε. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν όλων των ειδών τα λάθη, ήταν επιπόλαιοι σε άμυνα και επίθεση. Ήταν φοβερά άστοχη, 7 στα 32 τρίποντα. Τι λέτε ρε παιδιά, αλλά ευτυχώς δεν κατάφεραν να αυτοκτονήσουν. Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75. Τι έγινε και την Μύκονο. Οσμάν δεν παίξαμε καθόλου καλά και εγώ ήμουνα τραγικός. Έπαιξα απέσια, πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. 17 πόντους έβαλε ο Οσμάν, πρώτος ήτανε. Πολύτιμος ο Ταερή με 14, καθοριστικός με 7, ασίστ ο Καλάθης. Πάμε λίγο πιο κάτω. Προκλητικό πανό από τους Σκοπιανούς για την Μακεδονία των φαντασιών σε όν τους, λέει, καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής στη FIBA. Τ' άκουσε κύριε Τσίπρα, και υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν με Τσίπρα, ντρέπεστε λίγο. Με σοβαρότητα για τη δεύτερη νίκη, Σπανούλης απαιτώ συγκέντρωση και πάθος. Άρης Μπούργκος λοιπόν στις 8 η ώρα, τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95.5. Κρίμα, αλλά το έχει. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε με γκολ του Μύθου, δεν πέτυχε όμως ένα ακόμα γκολ για να περάσει απευθείας και θα διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς σε διπλό αγώνα μπαράζ. Ιρλανδία λοιπόν Ελλάδα 0-1, άμα ήταν 0-2 θα τελείωνε το θέμα. Ξεκαθαρίζαμε την Τάνα με το Στάρι.
Πάμε στο μανιφέστο. Φεστιβάλ σε Supernova. Οι θηριώδες της Χαμάς στο Ισραήλ, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σούκαναν τον πλανήτη 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. 1200 νεκροί, 364 οι νέοι κατακρεουργηθήκανε. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Με εντολή Γεωργιάδη, ο ΕΟΠΗ ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ αγωγή κατά της Νοβάρτης. Αφήνουμε λοιπόν την εφημερίδα και πάμε στα νέα. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Φτιάξτε σπίτια, ρε. Έχετε τόσα οικόπεδα, ρε, το κράτος. Φτιάξτε εργατικές κατοικίες να τις δώσετε στον κόσμο, ρε. Ξυπνήστε, ρε. Παπαδόπουλος αυτό έκανε. Το ξεχάσατε? Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Σεπτέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου και ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκρούσεις και χάος στην Γαλλία, παιδιά, μαύρη τρίτη στους δρόμους. Χαμός γίνεται στην Γαλλία και όχι μόνο. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν ερχόταν ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών θα ήταν καλό. Λέω, ρε παιδάκι μου, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. ΚΚΕ, μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντιώσεως στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται από την κυβέρνηση και την πληρώνει ο λαός σε μεγάλο κόστος. Εφημερίδα Λόγος, κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Τι λέτε, ρε παιδιά, γίνονται τέτοια πράγματα? Πρόεδρος του λαούς είναι. Τι δείχνει, λέει, η μελέτη της Alpha Bank. Πετρέλαιο και αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό, η άμυνα της Ελλάδος. Μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Χαμούς γίνεται, παιδιά, σε κάτι TikTokια, σε κάτι Instagram και τα λοιπά. Τι να πω. Κόντρα. Τώρα το μεταξύ έχουν βγει και τσόντες, Έχουν βγει και τσόντες. Και κατά τα άλλα, άμα σηκώσεις κάτι και γράψεις κάτι, σε κλείνουν το λογαριασμό για μια μέρα, για 5 μέρες. Και αφήνουν την άλλη να θα τα τεινάζει όλα έξω και να φαίνονται μέχρι και αμυγδαλές της. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του Αθήνα να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Εγώ θα δώσω μια συμβουλή στον Αντώνη τον Σαμαρά. Μην τολμήσεις και κάνεις κόμμα. Θα είναι το κύκνιο άσμα σου. Η Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν. Μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊκο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναζαν οι διαδηλωτές. Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Εφημερίδα Εστία, όχι της Nexans σε Μακρό και Μητσοτάκη. Μακρόν και Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Του άρα το κύριο Μανώλη Κοτάκη, μια καρδιά που δεν έχει σύνορα. Και Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος πρόεδρος από την Πνίκα.
αφήνουμε την εφημερίδα Εστία και πάμε στον ελεύθερο τύπο, τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα με τη Βύση. Τι έγινε, λέει, εδώ οικονομικά κτλ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, λέει, πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Μάλιστα. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στην ΦΑΚΑ 18 influencers για πρόθεση παράνομου τζόγου. Εδώ δεν είναι μόνο παράνομο τζόγος, παιδιά. Εδώ είναι πολλά πράγματα. Δημοκρατία. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να, ποιοι γιορτάζανε με το Μητσοτάκη. Πλήρη απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία του Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Χτύπησε πάλι τώρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Guilfoyle. Και τελευταία εφημερίδα, η απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος Κούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ. Το πρόστιμα, παιδιά, είναι χαζό χαμένο. Όταν αυτές οι εταιρείες κονομάνε εκατομμύρια. Να του βάλει τώρα 50.000 και τι είναι. Μια τρίχα από τα... πραγματικά δηλαδή. Πιάστε τους στη φυλακή. Τελείωσε. Όχι χαζαχαμένα δικηγόροι και τα λοιπά. Διαφημίζεις στα social παράνομο τζόγο 5 χρόνια μέσα. Βρε, 5 χρόνια μέσα, ούτε μια μέρα λιγότερο. Είστε σπήρα που πηγαίνει και εξαπατεί τους ηλικιωμένους 10 χρόνια μέσα. Όχι θα δώσω τα λεφτά πίσω και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτά, ρε. Ξεσκίστε τους να τελειώνουμε. Έχουν ξεφτελίσει τους ηλικιωμένους να τους παίρνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άιντε τώρα.

Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα μήνυμα. Να ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Μήπως θέλετε κάτι. Ακούσατε τις τελευταίες ειδήσεις εδώ από τις εφημερίδες. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, άμα θέλετε να μας ενημερώσετε για κάτι, εδώ είμαστε. Κάτσε να τα ανοίξουμε λίγο. Ανοιχτό. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

Ωραία, το κλείσαμε. Δεν θέλετε να μιλήσουμε, δεν πειράζει. Έτσι σιγά σιγά σε 7 λεπτά θα σας αφήσω. Για να πάτε στην εκπομπή Τρίτου Αλλού στις 6. Στο πρωινό μαγκαζίνο, στην πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Να και το φιλαράκι μας, ο Κωνσταντίνος ο Μουχάλης. Ο Κρεοπόλης μας, εδώ στην Τούμπα. Στην Επιδαύρου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Κωνσταντίνος Μουχάλης, καλημέρα Πασά μου. Καλημέρα στην Κρέατα Αγορά, καλημέρα στην Λάχανα Αγορά, καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου.

Benny Hill Show. Πω. Στημένοι ήμασταν, ρε παιδιά. Και εκείνο το γεροντάκι που το βαρούσε το κεφάλι, το φαλακρό, ήταν ο πατέρας του. Πατ, πατ, πατ, πατ, πατ, πατ από πάνω. Λοιπόν, η επίτρια, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει καλημέρα στο εκλεκτό κρεοπολείο μας, Κωνσταντίνος Μουχάλης, στην αγάπη μου.

0: Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει. Πόντος μωρέ, δώσε άψιμον λέει.
1: Κόκκινα τριάντα φιλόπα, για την καλή τσιτσενόπα. Κόκκινα τριάντα φιλόπα.
0: Αγκού, αγκού.

Ο πατέρας του ήταν το γεροντάκι, λέει, ο Καράφλας. Ναι, ρε φίλε. Ωραίος ήταν και ο Μπένι, μας χάριζε ωραίες στιγμές χαρά γέλιο. Ναι, ο πατέρας ήταν και το γεροντάκι που του παρούσε το κεφάλι από πάνω. Πάτε, πάτε, πάτε.

0: Λοιπόν, ναι.
1: Παππού.
0: Να το.
2: Το περιμέναμε πώς και πώς.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Η πόντια ποιήτρια λέει, αυτό για μένα λέει, Κωστίκα Τσακαλίδη, σ' αγαπάμε δράμα λέμε. Ο Ανέστης ο Κούκας μου λέει, καλημέρα κι Άννη από Αυστρία. Καλημέρα Πασά μου. Εγώ θα κλείσω παιδιά όπως είναι κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Από τώρα μέχρι και τις 9. Κοντά σας, κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Τι ευγένεια είναι αυτή, ρε βέβαια. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Μετά τον 3-3 και κάτι, ό,τι ώρα τελειώσει το φιλαράκι μας ο δάσκαλος, ο Στέφανος ο Νεζίπας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά, φιλιά, παιδιά. Κώστα μου το κόβεις όποτε θέλεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμα και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από την φθινοπορεινή, θα έλεγα, Θεσσαλονίκη, αλλά με την καλή πλευρά του φθινοπόρου. Δηλαδή, Δευτέρα είχαμε το πρωί τέτοια ώρα 9 βαθμούς και 10 βαθμούς και...
1: σήμερα είναι καλύτερα, πάντως.
0: Σήμερα είναι καλύτερα.
1: Καλημέρα.
0: Στους 13 μισό.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Έλα, βάλτε τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Έλα, ακουστικά σου και κάνει ένα τσεκ.
2: Τσεκ.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη και
2: 7.
1: Όλη μέρα.
0: Τετάρτη είναι Τετάρτη, 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου, από Φράδα ημέρα.
1: Άργιο. Γιατί?
0: Γιατί. 7. Είχαμε την επίθεση στο 23, της 7 Οκτωβρίου, νομίζω το 23 στο...
2: Το Ισραήλ.
0: Της Χαμάς στο Ισραήλ.
1: Α, νομίζω ήταν καμία.
0: Όχι, αθώοι εκεί.
2: Το 23, ε.
0: 23, ναι. Αθώος κόσμος, ο οποίος χόρευε φιλήσυχη, φιλειρηνικά, μέσα σε μια έρημο, δεν χόρευαν, τι ήταν.
1: Ναι, χόρευαν.
0: Στρατιώτης ήταν και εκείνη, είναι Πασχάλη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, φιλήσυχοι άνθρωποι. Αμέριμνοι, όντως, ας πούμε, δέχτηκαν επίθεση από...
1: Θυσία στην ποδιά του Ισραήλ.
0: Μπορεί να έγινε, ναι. Εγώ πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που το 70% των τρομοκρατών εκείνων έχει ανατιναχθεί, έχει γίνει 1000 κομμάτια και μείνανε καμιά σαρανταριά όλοι και όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει καθαρίσει η Γάζα, ας πούμε, από τα υπόγεια τούνελ με τα εκρηκτικά, από τα σχολιά από κάτω με στρατώνες κτλ.
1: Ποιος να τα δημιουργήσει άραγε?
0: Ναι,
2: εγώ θα χαιρόμουν, παιδιά, άμα μας λέγανε τέρμα όλα και πάμε να ζήσουμε.
0: Δεν γίνεται. Προφανώς το μίσος εκεί είναι πάρα πολύ βαθύ, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Βάς και σχάσει το κεφάλι μας, Κωστή.
0: Του ενός για τον άλλον.
2: Έχουμε και το Ρούμπιο σήμερα.
0: Ναι. Άλλο πάλι και αυτό.
2: Γιατί δεν κάθονται στα αυγά τους? Ναι, θα γίνει η Αθήνα.
0: Όμως, ναι, γιατί όμως. Γιατί έλεγε και ο Χιλιοκητήτης κάτι πολύ ωραίο πριν, ο Γιάννης, ότι αν έρχονταν ο Λαυρόφ, αυτοί όλοι που σήμερα διαμαρτύρονται και δεν βλέπουν στο Ρούμπιο, ας πούμε, τίποτα καλό, θα βλέπαν τόσα καλά στην έλευση του Λαυρόφ.
2: Α, εγώ δεν το λέω, γιατί.
0: Α, εγώ το λέω γι' αυτό.
2: Για το Ρούμπιο.
0: Εγώ γι' αυτό το λέω.
2: Αυτά γινόταν και θα γίνονται πάντα. Μεγάλες δυνάμεις.
0: Όχι, άλλο είναι... ρωτάω. Εγώ. Άλλο ρώτησα. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται σήμερα. Α, μπράβο, ναι. Άρα, κατάλαβε, σου λέω τώρα. Δεν δίνει πολύ σημασία σε αυτά. Είναι επαγγελματίες διαμαρτυρόμενοι οι άνθρωποι. Και αυτοί, αν θες, και οι άλλοι.
2: Μα πάντα είχαμε, ναι.
0: Οπότε, εντάξει, καλώς ήρθε. Ο Ρούμπιο είναι ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Η Αμερική είναι μία από τις 205 χώρες του πλανήτη. Αυτή είναι η λογική.
2: Εγώ λέω, ρε παιδί μου, για την ταλαιπωρία. Δείτε τώρα, φτάσαμε στην εποχή που μπορείς, ας πούμε, να ανοίγεις ένα κουμπάκι και να βλέπεις τον άλλον στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Ναι.
2: Η εγκληματικότητα όμως είναι τέτοια, ναι, που για να κάνεις επαφές δεν μπορείς να τις κάνεις έτσι, γιατί κάποιος θα τις υποκλέψει, χακεριές. Θα έχουμε ιστορίες, φοβούνται, πρέπει να τα πεις. Διαζώσεις.
0: Καλά, δεν γίνεται.
2: Δηλαδή, κυνηγάμε την ουρά μας. Πάμε μπρος προς τα πίσω σε μερικά.
1: Ναι.
2: Ναι, το σκεφτόμουν, αλλά κοίτα τώρα. Θα αποκλειστεί ολόκληρη πρωτεύουσα κράτους με 5,5 εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε.
1: Βολεύει, ναι.
2: Ενώ μπορούσαν να τα λένε από την άλλη μεριά του
1: πλανήτη.
2: Ναι. Και δεν μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και αυτό δεν μπορέσαμε να το κάνουν σωστά.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται. Αλλά μια και είπε Λαυρόφ, έχει γενέθλιο ο Πούτιν.
0: Πούτιν σήμερα.
2: 1952, 1952.
0: Σιγά, Πασχάλη, σιγά μην είναι.
1: Αποκλείεται.
2: Αποκλείεται. Σωσιάς.
0: Ο Πούτιν. Ο Πούτιν εμφανίζεται, παιδί μου, σε κάδρο τη αναγέννηση.
2: Το έχω δει αυτό σε μήνα. Ναι.
0: Ποιο Πούτιν είναι τώρα?
1: Έχετε δει κάτι.
0: 600 χρόνια μπορεί να είναι, 700. Τι,
1: στο
0: τι?
1: Facebook κάτι που είναι σωσίες,
0: ναι,
1: από τα παλιότερα χρόνια που είναι σε ασπρόμαυρη φωτογραφία,
0: ναι, ναι,
1: και πως είναι τώρα, και πως φερίζεται ο Ζήλ, ας πούμε, πως ήταν.
0: Ο Πούτιν είναι σε κάδρο, σε πίνακα της αναγέννησης, Πασχάλη.
1: Εντάξει.
0: Ο ίδιος.
2: Και όλοι όσοι εξαφανίστηκαν είναι στην Αργεντινή.
0: 700 χρονών. Αυτά τα σενάρια μου αρέσουν πάρα
1: πολύ. Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο.
0: Τι?
1: Ναι, και τίποτα ιδιαίτερο.
0: Ο οποίος ο Μητσοτάκης είναι χίλια.
1: Ένας κατάσκοπος. Ένας κατάσκοπος.
2: Παιδιά, πλάκα.
1: Τι ήταν, τίποτα.
0: Αυτός επίσημα όμως, έτσι.
2: Ναι,
1: φυσικά επίσημα.
2: Έχει επιβάλει. Καλά, όταν είχε πρωτοαναλάβει το 2026, ολόκληρα χρόνια έχει. Είχε καθαρίσει όλη την αστυνομία, όλα τα πάντα.
0: Να
2: κάνει δικά του.
1: Έστησε ένα κράτος δικό του.
2: Ναι, ένα δικό του κράτος, παιδιά, απίθανο. Που δυστυχώς για μας είναι από τα πιο πλούσια στον πλανήτη.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είναι και με δημοκρατικές διαδικασίες. Γίνανε.
2: Δεν το συζητά. Σαν χθες δολοφονήθηκε η δημοσιογράφος.
0: Σαν σήμερα, νομίζω.
2: Σαν σήμερα είναι.
0: Σαν σήμερα, ναι.
2: Και ο Δένδιας έχει
0: ενέργεια. Ναι, να σου πω τώρα κάτι για αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει ανάγκη να δώσει εντολές. Έχει τόσο βλαμμένο, ας πούμε, στη χώρα του μέσα, όπως και παντού και όλες οι χώρες. Δεν χρειάζεται να δώσει εντολή. Ξεσφάει αυτό, ναι. Το Ναβάλνι, ξέρω εγώ. Το κάνουν οι οπαδοί του. Το κάνουν, δηλαδή, πιστεύω, αυτοβούλως κάποιοι. Δεν χρειάζεται να πάρει εντολές.
1: Έλα, ρε.
0: Και καλά για μένα, μου λέει την άποψή μου τώρα.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Θα έχει και τέτοιους. Παντού έχει τέτοιους.
0: Δηλαδή, τη 17 Νοέμβρη την έδινε κανένας πρωθυπουργός εντολές, δεν πας καμόρα. Όχι.
2: ρε παιδί μου, σου λέω.
0: Βλαμμένοι ήταν οι άνθρωποι, θεωρούσαν κάποιους στόχους. Όπως καθάρισε το Ναβάλνιο, άλλους καθάρισε εγώ το.
2: Μπακογιάν.
1: Τους έχουν στη Ρωσία τυχαία.
0: Και πάμε στο φόρι.
1: Γεγονότα τυχαία είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση ποτέ. Και όταν υπήρχε κάτι, όλο ή πέφτανε από τον μπαλκόνι μόνο.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Σε απόγνωση και σε αυτά.
2: Τον
1: άλλο δεν τα έκαναν άλλοι.
2: Τον φάγανε, υποτίθεται, στο πιο ασφαλές μέρος του πλανήτη, το Κρεμλίνο.
0: Ποιο παιδί με τον άλλο μέσα στη Ρωσία, μέσα στην Λονδίνο, με την κόρη του, θυμάσαι με το.
2: Ναι, ναι.
0: Με το Πολώνιο, τι ήταν εκείνο.
2: Ναι, τι ήταν και εκείνο.
0: Πολώνιο πρέπει να έχει το βουνό πίσω τα ψαχούδια, θα σα πω μετά.
2: Α,
0: λοιπόν.
1: Πάρε λίγο.
0: Καλημέρα, φόρη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλά στο παλκάρι μα.
3: Δεν σηκώσα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπε για τη Γάζα, καμιά πορεία θα κάνουν στην Αθήνα ή μόνο γιατί. Που είπε για τη Χαμά, για την επίθεση στο Τελαβίβ. Καμιά πορεία θα κάνουν στην Αθήνα.
0: Για ρωτά. Θα κάνουν καμιά πορεία. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί εκείνη είναι η δική μα. Δεν μα νοιάζει, δηλαδή είναι η δικαιοσύνη έτσι όπω την εννοούν κάποιοι, είναι απίθανη. Τρομερή. Σε φάω εγώ, σε κόψω λαρίγκια, αλλά δεν πειράζει γιατί είσαι δικό μα. Ξέρω εγώ με του άλλου, ναι.
3: Πάμε στο ορθολόγιο. Σμαρό. Βασικά υπάρχει στη λόγια γράφει ονόματα. Λοιπόν, Σεργίου, Βάχου, Ιουλιανού, Κεσαρίου, Λεοντίου, Ιπατίου, Εψεβίου και Φιλίκου των Μαρτύρων, Πολυχρονιού του Ιερομάτυρα, Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 πατέρων από την Κρήτη.
0: Κάθομαι
3: να σα πω 98 ονόματα.
0: Εντάξει, εννοούνται.
2: Θα πούμε τα.
0: Σύφης,
2: αυτά που έχει στο κοσμικό.
0: Για την Κρήτη λέει.
3: Σέργιο,
0: Σύφης, Μανολιός.
3: Πρωτού πούμε χρόνια πολλά το κοσεϊσάω, να πούμε καλό σε Ολουβίου, αλλά εγώ ήθελα να έρθει η κόρη του Τράβη, Μπιάνκα. Την Μπιάνκα ήθελα εγώ.
1: Μέχρι το γόνατό τη είσαι εσύ.
3: Δεν πειράζει. Τα σύψη αυτή.
1: Χλωμό.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία. Σεριανό, Σεριανή, Σέργιο και Σέργιο.
1: Πολυχρονία δεν έχω μάθει ποτέ ότι υπήρξε όνομα.
2: Δεν θα ήταν ένα παππού κέρατο πολυχρονικό για να σου γράψω το σπίτι.
0: Δεν έχω γνωρίσει πολυχρόνια.
1: Πολυχρόνια ή χρόνιδε είναι πολυχρόνια.
2: Ανέρεση,
1: χρόνια. Εσύ έχει γνωρίσει πολυχρονία.
0: Όχι. Ούτε όμω πολυχρόνια.
1: Χρόνια έχει, φίλε.
2: Χρόνια
0: εγώ δεν είχα ποτέ. Άλλο αυτό να γνωρίσω εγώ, λέω.
2: Και εγώ δεν γνώρισα ποτέ.
1: Ο φίλο μου. Ο φίλος μου ο Χρόνης ο Δαμιανίδης από την τέτοια στην Βέρεια. Άρχοντας. Άρχον.
0: Καλημέρα.
2: Να σε λένε Πολυχρόνη.
1: Καλημέρα. Άλλος καλούτσικος.
4: Καλημέρα. Γιατί καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Καλημέρα, Ριακόβε. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έχω μια απορία, ρε παιδιά.
1: Και μία δώρο. Και μία δώρο, ναι.
4: Μήπως ξέρετε από πού βγήκε η παροιμία Τρεις και ο Κουκκός.
1: Έργο ήταν αυτό.
0: Έργο ήταν, ναι.
1: Έργο
4: ήταν. Γιατί εχθές, κοιτάξτε.
1: Ήτανε κλέφτες αυτοί.
4: Ναι, ωραία. Στην εκπομπή των παιδιών το απόγευμα του Πάγκου και του Ζαΐρου, ο Ζαΐρης έχει.
1: Κάνει τον Κούκο. Κάνει τον Κούκο.
4: Όχι. Ρωτάει τον Πετρίδη για την ομάδα, για το παιχνίδι, πριν αρχίσει. Και ρωτάει ο Γιώργος κάποια στιγμή, λέει, έχει τηλεάνωση του ΠΑΟΚ. Και λέει ο Πετρίδης, από ό,τι έχω δει, έχουν έρθει δύο, λέει, από Θεσσαλονίκη και ένας είναι. Ο πρόξενος του Σαράγε.
0: Αυτό το
4: καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα. Έλα, τράβο μπροστά και οδήγαρε.
2: Εγώ ξέρω.
1: Σαλιάρι.
2: Ο Πασκάλης είπε ότι είναι έργο. Εγώ ξέρω την εκδοχή με τον Όθωνα. Την εποχή του Όθωνα.
0: Ναι, το Αριστοφάνη αυτό.
2: Ότι ήταν λίσταρχη αυτή, αλλά ήταν τον αρχηγό της τον λέγανε Κούκο.
0: Τι λες.
2: Και, ναι.
0: Τι μαθαίνουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτό θυμάμαι εγώ. Τέλος πάντων, και ο Σέργιος πλάκα-πλάκα είναι ρωμαϊκής καταγωγής το όνομα, δεν είναι δικό μας. Δεν έχει ετυμολογία ελληνική. Σέργιους.
0: Σέργιο.
2: Ναι, ήταν μεγάλη οικογένεια ρωμαϊκή αυτή, τύπη, έμεινε το όνομά τους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που είπες, μου θύμισες τώρα με τον.
1: Το Σέργιος. Τι καταγωγή
0: είναι. Με
1: τι καταγωγή, όχι, όχι, τι καταγωγή
2: λατινική,
1: είναι.
2: Λατινική. Σέργιους.
0: Ναι, άλλο Τέργιος, άλλο Σέργιος και άλλο Τέλειος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση τώρα με τα.
0: Καμία.
1: Δηλαδή.
0: Και γιορτάζουν άλλες μέρες.
1: Τα πιστεύετε αυτά εσείς.
0: Όταν εμείς τα πιστεύουμε.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχουν καμία έτσι.
2: Ρίζα κοινή.
1: Δεν μπορεί να μην έχουν.
0: Κάτι πονηρό, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί, το μυαλό γιατί πάει στο πονηρό, ρε φίλε.
2: Ο Στυλιανός.
1: Δεν όλοι πολύ.
0: Τι να έχει.
1: Δηλαδή Σέργιος, περίμενε. Σέργιο έχει ελληνικό όνομα, έτσι.
0: Όχι. Ναι, έχει. Το οποίο είναι όμως το λατινικό σου λέει.
2: Ναι, η ρίζα του είναι λατινική.
1: Ρίζα του
2: είναι
1: λατινική.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Βαφτίζεται όμως Σέργιος.
0: Μπορεί
1: να βαφτιστεί και Αμπτούλ. Τι σημασία είναι ότι είναι λατινικά.
0: Καλά, Αμπτούλ δεν το βαφτίζει το παιδί όταν είσαι χριστιανός. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Λέμε Στέργιος, Τέλειος και Στυλιανός.
0: Ο Στυλιανός είναι ίδιο με το Στέλιος. Μην το μπερδεύεις.
1: Στέλιος... Άλλο είναι σε βαφτισμένο Στυλιανός και άλλο σε βαφτισμένο Στέλιος. Εγώ... Μπορεί να είναι
0: όχι,
1: το
0: όχι.
1: Ένα. Μίλες, όχι.
0: Δύο άτομα μας.
2: Έτσι okay. Νομίζω. Το είναι,
1: άμα είστε δύο, εσείς
0: κερδίσαμε, φίλε.
1: Εξαίρετε. Okay.
2: Είναι από το στυλί της, νομίζω, και η ρίζα. Ε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό... Εγώ δεν λέω από πού είναι η ρίζα. Εγώ λέω ότι βαφτίζεσαι Στέλιος. Άλλο Στέλιο, άλλο ο Στυλιανός.
0: Δηλαδή.
1: Βαφτίζει Στυλιανός.
2: Έχει άνθρωπο
0: που έχει γνωρίσει Στέλιο που δεν τον έκανε Στυλιανό.
1: Σωστά.
2: Από το Στέλα το Ιταλικό, δηλαδή, που είναι το αστέρι.
1: Δεν ξέρω αν είναι Στέλα ή
2: Στέλα. Το Στέλα είναι το αστέρι στην Ιταλία και γι' αυτό έχει και πολλές στέλες στην Ιταλία.
1: Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω σε βάφτιση, ρε παιδί μου, κανονική. Ακούγει το όνομα Στέλιος. Δεν λέει Στυλιανός ούτε Στυλιανή. Άρα και η Στέλα από τη Στυλιανή έρχεται.
2: Ναι, η δικιά μας η Στέλα η Ελληνίδα από τη Στυλιανή έρχεται. Αλλά αν είναι στη ρίζα την Λατινική.
0: Γιατί δεν έχει Άγιο Στέλιο και έχει Άγιο Στυλιανό, ρε Πασχάλη.
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γιατί, πρέπει να είναι. Μισό λεπτό. Πρέπει να είναι κάποιο Άγιο για να βαφτιστεί.
0: Όχι, να υπάρχει το όνομα.
1: Γιατί το Πασχάλη δηλαδή έχει Άγιο Πασχάλη.
0: Όχι, να υπάρχει. Όχι, του Πάσχα γιορτάζει.
1: Έχει Άγιο. Γιορτάζει το Πάσχα.
0: Το Πάσχα.
1: Και ο Χρήστο. Και ο Χρήστο τα Χριστούγεννα.
0: Ο Στυλιανό.
1: Ο Στέλιος Στυλιανός.
0: Για να πατήσουμε. Ωραία.
2: Όχι, δεν είναι. Στυλιανός Στέλιος ξέρω. Και εγώ αυτό ξέρω. Εκτός σου λέω αν έχει τη ρίζα από το Στέλα.
0: Ναι.
2: Που είναι λατινικό αυτό.
1: Λατινογενές.
2: Στέλιος είναι αυτός που στεριώνει.
0: Ο Στέλιος, το λέει εδώ πέρα και ο κύριος Μπαμπινιώτης, είναι ο Στυλιανός.
2: Ωραία.
1: Καλά,
0: τέλος.
2: Τα λύσαμε.
0: Έμαθες κάτι.
1: Ο Μπαμπινιώτης μας έλεγε και Βούλγαρος και τον νομιμοποίησε τώρα. Άστορα τώρα.
0: Δηλαδή, ποιο να πιστεύουμε, ρε
1: παιδί. Ναι. Κάποια πηγή. Ναι, ρε παιδί. Και τον Μπαμπινιώτη του είπα και αυτό.
0: Άλλο λέω. Ψάχνοντας κι εμείς.
1: Αυτά η εκκλησία θα στα πει, φίλε.
0: Η εκκλησία. Κάτσε εδώ την
1: πίστη. Η μαμά εκκλησία.
0: Κάτσε λίγο.
1: Θα σου πει τι είναι χριστιανικό. Τι θεωρεί αυτή χριστιανικό και τι όχι.
2: Τα είπε όλα μα ο Ζωνάκης. Δεν πιστεύουμε σε κανένα. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Μόνο έτσι θα πάμε. Για πε.
0: Λοιπόν, στήλος 20 Νοεμβρίου γιορτάζει ο Στυλιανός στην αρχή. Γιατί το συζητάμε σήμερα?
2: Γιατί είναι ο Σέργιος που μας έβαλε στην κουβέντα.
0: Τόση ώρα. Τέλος πάντων, καθένας παιδιά χρησιμοποιεί τη λογική του και βγάζει συμπεράσματά του. Για να προχωρήσουμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να ελέγξω την άλλη συσκευή μου. Τι άλλο, για πείτε.
2: Αυτό που με αφορμή αυτό που είπε ο Φόρης, το Τρεις και ο Κούκος, είδατε μπασκετάκι χθες?
1: Είδαμε.
2: Εσύ ξέρεις γιατί γελάω. Διάβαζα ορθογραφία κανονικά, εντάξει, να βγάλουμε το παράθυρο. Στην καυτή έζρα, λέει, στο Σαράγεβο.
0: Ποια καυτή,
2: οι άνθρωποι ήταν με τα κινητά, παιδιά, και άμα του βλέπατε κυριολεκτικά.
1: Η Μπόσνα, γιατί ο περισσότερο κόσμο φυσικά τώρα δεν γνωρίζει κιόλα. Η Μπόσνα, διάβαζα εγώ ότι ήταν. Όχι, διάβασα. Το ξέραμε και από πέρυσι ότι έπαιζε με την Μπιλμπάο στου 4.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν καμιά τυχαία ομάδα. Ναι, και καλή ομάδα είναι, δεν είναι τέτοιο.
2: Πάντω ήταν πολύ κακό παιχνίδι, κατ' εμέ. Στο σύνολό του.
1: Έχει 3-3 που είναι πάρα πολύ κακό.
2: Χωρίς
1: άμυνα, δηλαδή δεν παίζει καθόλου άμυνα.
2: Μου δημιούργησε όμως την εντύπωση ότι και η Μπόσνα δεν ήταν στα καλά της. Και δεν βρήκε ρυθμό αυτό το παιχνίδι ποτέ, ρε παιδί μου.
1: Σου είπα, εξαιτίας του ΠΑΟΚ γίνεται το ρυθμό.
2: Λες.
1: Και με τη Μύκονο και με τη Μαρέσα, δες τα παιχνίδια είναι πανομοιότυπα.
2: Ναι.
1: Το ότι κερδίζει είναι τύχη. Έτσι, καθαρά τύχη. Και χθες ιδίως οι άλλοι κάνουν 2 τρίποντα ανενόχλητοι.
2: Ναι. Φοβερό.
1: Κλάτς.
2: Ήρθε και ο τραυματισμός του Πόποβιτς σε εκείνο το σημείο. Ο οποίος τι έπαθε, ένας θεός ξέρει.
1: Όμο.
2: Σαν τον τάχει, αλλά Πασχάλη, λες.
1: Σαν τον τάχει, δεν έχουν διάγνωση.
2: Ταχάλι.
0: Ταχάλι, ναι. Εξάρθρωση.
2: Μάλλον, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Να ξαπλωθεί το παιδί.
1: Πιάνει πάνω-πάνω, έπιανε κάτω-κάτω. Τώρα ποιος ξέρει πώς τον βρήκε ο Σμαν.
2: Ο Ηρακλής είχαμε τζουτζουμπρούτζου πολλά και εθνικά.
1: Ο Ηρακλής βασικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα μια χώρα, αν πλήττεται ας πούμε και ένα σωματείο,
0: ναι.
1: Όπως αυτό ας πούμε το πανό που σηκώσαν αυτοί, ότι τα Σκόπια είναι, ξέρω εγώ, και η Χαλκιδική.
0: Και η Χαλκιδική, ναι.
1: Και η Χαλκιδική. Θεωρώ ότι είναι λίγο, ότι ή το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι το θεωρούμε θέσφατο πλέον, και να μην αντιδράμε, γιατί εγώ αυτό βλέπω, ότι ό,τι γίνεται και βιάζεται σε συνειδησιακά σε έναν λαό για να γίνει υποχείριο και όπως και έγινε, έχει παραδοθεί. Τώρα, δηλαδή, οι αντιδράσεις που είναι για να γινόμαστε, ας πούμε, γραφικοί, δηλαδή, μπορούμε να αντιδράσουμε. Και αν αντιδράσουμε, τι αποτέλεσμα έχει η αντίδραση. Κοίταξε. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία.
2: Σωστά.
1: Γίνονται ή δεν γίνονται.
2: Βέβαια, θα σου πω, εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες. Τώρα, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εμείς
2: ο κόσμος. Με την έννοια πια, δηλαδή, σκέψου ότι ήμασταν 400 χρόνια κάτω από την Οθωμανική μπότα. Αν πιστεύαμε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, που το πιστέψαμε για αρκετούς αιώνες, τώρα δεν μιλούσαμε ελληνικά.
0: Ερώτηση. πάνε πέντε βλαμμένοι, ας πούμε, σε ένα γήπεδο και αναρτούν ένα πανό. Το οποίο γράφει, ας πούμε, κάτι. Πρέπει να ασχοληθούμε εμείς ως έθνος, ως κράτος. Εγώ πρέπει να ασχοληθώ.
1: Ναι, όμως. Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Είναι πέντε βλαμμένοι.
1: Οι διαιτητές που δεν είναι βλαμμένοι.
0: Ναι.
1: Απαιτούν να κατέβει κάτω το πανό και να συνεχιστεί ο αγώνας. Όχι, βέβαια.
0: Αυτό
1: όχι,
0: λέω. Δεν... Οι διαιτητές γιατί να απαιτήσουν όταν είναι οι άνθρωποι Πορτογάλοι.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό, ρε φίλε. Όταν υπάρχουν ευρυστικά πανό.
0: Συγγνώμη λίγο. Ο Πασχάλης λέει ότι πρέπει να είναι ο διαιτητής ενημερωμένος ιστορικά ποιες είναι οι σχέσεις δύο χωρών.
1: Ωραία, φίλε, κάνεις λάθος. Δεν σου λέω αυτό το πράγμα εγώ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Όταν δίνεται μια εντολή.
2: Εύκολο είναι, ρε, εσύ. Ενημερώνει η ομάδα.
1: Στην Τούμπα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Κατέβηκε πανό για να συνεχιστεί ο αγώνας και να ξεκινήσει. Ήξερε δηλαδή ή κάποιο συμφέρον ο διαιτητής. Όχι.
0: Το πανό εκείνο στην
1: Τούμπα. Δίνεται εντολή από την Ομοσπονδία, φίλε.
2: Βέβαια.
1: Από την Ομοσπονδία των Διαιτητών. Πρέπει να κατέβει.
0: Δόθηκε χθες.
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέμε. Παρά το ότι έκανε διάβημα ο Ηρακλής για αυτό το πράγμα.
0: Άρα ευθύνεται η FIBA.
2: Ναι, βέβαια. Και επιμένει ο Ηρακλής και κάνει καταγγελία στη FIBA και ορθώς κάνει.
1: Ναι,
2: αλλά για να μην πάω στο γεγονός, αυτό ήθελα να σου πω ότι κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κατακλείσει όλη τη Χαλκιδική. Παιδιά, αγοράζουν σπίτια. Εμείς
1: τι σχέση έχει το μοτομάτσο τώρα και αυτό εδώ πέρα που δείχνει τη Χαλκιδική.
2: Όχι, σε απαντάω αν είναι τελειωμένο το θέμα.
0: Το Τζίπρα ρώτα.
2: Εσύ έκανες την απορία.
1: Ο Μητσοτάκης 8 χρόνια δεν κάνει τίποτα.
2: Όλοι πει
1: Τσίπρα.
0: Μόλις πει Τσίπρα στην εκπομπή.
1: Ναι, η κότα.
0: Ο Καμόρα πετύχει.
1: Όχι, ο
0: Καμόρα.
1: Εσύ, φιλαράκι, έχεις ένα μόνιμο πρόβλημα. Ότι σου φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Δεν γίνεται έτσι, φίλε.
0: Κάτσε, Πασκάλη.
1: Δεν είναι σοβαρή συζήτηση αυτή.
0: Να μιλάμε λίγο.
1: Δεν μιλάμε τώρα. Εσύ και κοροϊδεύεις. Φίλε, κάθε φορά όταν υπάρχει ένα θέμα εθνικό, κάθε φορά αναγκάγει τον Τσίπρα. Και δεν
0: αναγκάγει
1: τον προπάτορά σα και τον πατέρα του πρωθυπουργού σου. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Είμαι κάθε φορά κάνει το ίδιο πράγμα.
0: Πόσο δημοκρατικό
1: είναι. Χαλάς τη συζήτηση. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό που κάνεις εσύ.
0: Τη συμφωνία του Πρεσπόνε, Πασχάλη.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει. Βγάλετε συμπεράσματα τώρα.
1: Φυσικά βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Εγώ δεν βγάλω άλλα.
1: Ποιος έκανε τη συμφωνία το 1992 με τον Γκρουεύσκη. Εγώ την έκανα.
0: Εγώ είπα τον Πρεσπόνε.
1: Ποιος νομιμοποίησε το Φύρομ. Το Φύρομ ποιος το είναι. Μακεδονία δεν είναι. Άσε μας, ρε Κωστάκη.
2: Καταρχάς, παιδιά, να πούμε.
1: Ο Μητσοτάκης έχει κάνει.
2: Είχαμε μια τεράστια.
0: Το βγάλεις με 50%.
1: Το σιδήρι 200, ρε φίλε.
2: Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία τότε με τον Γκριγόροφ. Με την επίσημη δήλωση που έκανε.
1: Καμπουζούκα δεν έλεγε ο μπαμπάς.
2: Και είπε είμαστε Σλάβοι. Και εμείς είναι σαν να την ανατινάξαμε.
1: Όχι, δεν την ανατινάξαμε. Γιατί λέει η πρόταση του μπαμπά ήταν Σλάβο Μακεδονία.
0: Να πάμε λίγο στα τελευταία.
1: Ναι,
2: μέσα,
1: όμως.
2: Ναι, το Μακεδονία.
0: Από το 2016 και μετά έχουμε μια συμφωνία.
2: Την οποία...
0: Η οποία λέγεται το Πρεσπόν, η συμφωνία.
2: Την οποία η ελληνική βουλή δεν έκανε τίποτα για να την αποτρέψει.
0: Ναι, αυτοί όμως που την υπέγραψαν μας είπαν ότι τα τελειώσαν αυτά τα ζητήματα. Πάρ' τους τηλέφωνο χθες.
2: Καλά, δεν το συζητάω αυτό.
0: Πάρ' τους πριν τη FIBA.
1: Όχι, φίλε, και πες τον Πασχάλη σήμερα. Σήμερα έχει κυβέρνηση να προασπιστεί τα συμφέροντά σου και τη συμφωνία.
0: Καταρχάς, τώρα μου έχει μια πορεία. Γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω.
1: Περίμενε, φίλε. Έχει άλλα πράγματα από την πραγματικότητα, ρε Κώστα. Γι' αυτό δεν σε αφήνω να μιλήσει.
0: Δηλαδή, ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Δηλαδή, αυτό σου λέει. Σήμερα έχει κυβέρνηση που να προασπίζεται και να υπερασπίζεται τη συμφωνία που έχει υπογράψει ο κακός ο Τσίπρας και το υιοθετεί ο Μητσοτάκης.
0: Καταρχάς, μη φωνάζει.
1: Έχει. Δεν ξέρω, δεν ακούγομαι γι' αυτό. Πες μου, έχει.
0: Δεν χρειάζεται να φωνάζεις.
1: Έχει κυβέρνηση.
0: Έχει, ναι. Κανονικά.
1: Ωραία, γιατί δεν τον προασπίζετε τη συμφωνία.
0: Ας την προασπιστεί, είπα. Απλά εγώ θα συνεχίσω την ερώτηση.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Δεν είναι Πασχάλη. Άφησε με να μιλάω. Εντάξει, δηλαδή. Έλεγα. Έχει μέρες τώρα που δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Βάζει μια τελεία λίγο. Δεν κακό. Μην το βλέπεις ανίτα δηλαδή αυτό που θα πω.
1: Ποια ήταν εδώ, εγώ δεν, εγώ άφησε, δεν βλέπω καμιά ήττα. Εγώ βλέπω ότι.
0: Άφησε το να γίνεται διάλογο.
1: Βλέπω ότι προπαγανδίζεις κάθε φορά και δημιουργείς εντυπώσεις άσχετα με την πραγματικότητα.
0: Άφησε με να το κάνω ώστε με κρίνει ο κόσμος. Όχι εσύ. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ο κόσμος δεν λοιπόν, κρίνει.
0: Λοιπόν, ωραία, βέβαια εννοείται με κρίνει. Χρόνια, 35. Ναι, όχι τώρα. Από το 94 κάνω φοιτητή.
1: Ναι. Είσαι αντικειμενικό.
0: Τι να κάνω τώρα.
2: Μισό λεπτό τώρα.
0: Αν είμαι ταινίμη, να το κρίνει ο κόσμος. Πασχάλη, όχι εσύ. Αλλά πάμε παρακάτω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω χθες ότι είπαμε. Γιατί πετάχτηκε, είπα μια λέξη και ανατρίχεσαι.
1: Ναι, ρε φίλε. Τι,
0: η συμφωνία των Πρεσπών ο κόσμος όλος γνωρίζει, όπως και εγώ και η Σμαράγδα. Τώρα εσύ προφανώς γνωρίζεις από κάτω άλλα πράγματα. Αλλά εμείς γνωρίζουμε αυτά
1: βλέπεις,
0: τα επιθενειακά.
1: Λοιπόν, που εμένα προσπαθείς να με βάλεις κάπου αλλού. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε το ίδιο πράγμα.
0: Αλλά εμείς γνωρίζουμε αυτά τα επιθενειακά.
1: Που εμένα προσπαθείς να με βάλεις κάπου αλλού. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε το

0: κρατική συμφωνία, ρε. Ναι. Η οποία μπαίνει στο κοινοβούλιο. Ναι. Έτσι και ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
1: Μη φωνάζεις, Πασχάλη.
0: Ναι, δεν φωνάζω.
1: Φωνάζεις πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι πρωί, είναι άκουμψο.
0: Και το βράδυ φωνάζω. Δεν πειράζει.
1: Μη φωνάζεις.
0: Έχω φωνή χροντερή την αγκάθαρος. Λοιπόν, κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο με πλειοψηφία και της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ που προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο ότι φταίει μόνο ένας. Εγώ λέω ότι φταίνε όλοι.
1: Πότε
0: έγινε, μάθε. Εκεί που ενημερώνεσαι μπορεί να τα μάθεις. Και ως διακρατική συμφωνία αποκτά διεθνή νομική ισχύ μόνο μετά από την κύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό λέει ο νόμος. Τώρα από εκεί πέρα
1: πέστε
2: ό,τι
1: πείτε.
2: Το μεγάλο ψέμα και η μεγάλη απάτη σε αυτή τη συμφωνία ήταν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μην την τηρήσουμε από τη στιγμή που δεν.
0: Πλήττονται τα δευτερόλεπτα.
2: Ναι, από τη στιγμή που τηρούν και αυτή τη συμφωνία. Γιατί η συμφωνία δεν είναι μονομερός. Δεν την κάναμε εμείς καλή την πίστη με τους Σκοπιανούς.
1: Εντάξει, τελειώσει το θέμα.
2: Ναι, ναι. Συγγνώμη λίγο.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Νομίζω τελείωσες.
2: Όχι, σου απαντάω σε αυτό που λες. Δεν την κάναμε.
1: Δεν είπα αυτό, άλλο είπα. Αλλά δεν απαντάτε σε αυτό που είπα, οπότε πείτε ό,τι θέλετε.
2: Ναι. Ρε παιδί μου.
0: Τι πράγμα είναι.
2: Καταρχάς, ξέρεις την άποψή μου ξεκάθαρα για αυτό.
1: Άλλο είπα, ρε παιδί μου, αλλά αυτή θέλετε
2: και
1: να απαντήσετε.
2: Και το Τζίπρα.
1: Τι δουλειά θα κάνουμε τώρα.
2: Και το Τζίπρα. Ναι. Γιατί δες, για κάποιους πάντα πρέπει εδώ να υπάρχει ένας μεσσίας.
1: Δες εδώ την ελληνική ακροδεξιά. Καμαρώστε.
0: Άλλο νούμερο.
2: Ρε φίλε, δεν είμαστε ωφέλιμοι έτσι όμως.
1: Μα δεν θα συμφωνήσουμε, παιδιά.
2: Μα ξέρεις κάτι όμως. Είναι οι ακροατές που μας ακούνε.
0: Δεν το συζητάς, Κώστα.
1: Δεν συζητάω, εννοείται. Όταν μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης έκανε την συμφωνία των Περιστοπών, δεν μπορώ να συζητήσω.
0: Δεν την κύρωσε. Όταν ήρθε στη Βουλή, δεν ψήφισε.
1: Είπα ποιος την έκανε.
0: Ψήφισε.
1: Πασχάλη, άκου λίγο.
0: Η αδερφή του τι έλεγε, θυμάσαι, και θα την υπογράψουμε και θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε. Αυτά γιατί λοιπόν, τα λέμε.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ρυμίσουμε λίγο παρακαλώ. Γιατί δεν πάμε και κάπου πολύ καλά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε αμέσως μετά το παράθυρο σας σπορ. Εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5.

0: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
1: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ είχαμε χθες. Δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκόρ 75-72 επί της Μπόσνα. Ο δικέφαλος του Βορρά παρουσίασε ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων και διατήρησε το αίτητό του στη διοργάνωση. Σκυτάλη σήμερα στον Άρη, που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στοχεύει στο να διπλασιάσει τις ευρωπαϊκές της νίκες, έχοντας ως όπλο τη θερμή συμπαράσταση του φιλάθλου της στο Αλεξάνδριο. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της Μέζετε Σκοπίων με 64-59. Οι Κιανόλευκοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επίθεση κατά το τελευταίο δεκάλεπτο, όμως με ψυχραιμία στο φινάλ πήραν το θετικό αποτέλεσμα. Κορυφαίος για την ελληνική ομάδα αναδείχθηκε ο Λεκιού με 18 πόντους. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Μέζετε στο χθεσινό αγώνα. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στον κομισάριο της αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνέφτση με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Bamberg με 93-87. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα συζήτησαν εχθές στην Ιταλία το μέλλον της οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις. Το πλάνο προβλέπει τη μετατροπή των συμβολέων των 13 ομάδων σε καθεστώς franchise. Ταυτόχρονα εξετάζεται η επέκταση της Λίγκας, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές από νέους συλλόγους. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας πανηγύρισε εχθές η Εθνική Ελπίδων, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου. Της επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής,

0: ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες στο Καφταζόγλιο. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας, δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο, συνεχίζει τις προπονήσεις ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Μετρόπολης τελένο. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ωρ, Παναγία μου, θα κάνουμε δάφτους. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibram, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης, με εργοστάσια στην Ευρώπη και πρόσθετους λόγους συνεχώς, ώστε να επιλέξουμε τα υλικά της Fibram για τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης του σπιτιού μας. Όλα τα προϊόντα της Fibram στο www.fibram.gr.
1: Ring my bell.
0: Ο Πάοκ δεν δοκιμάζεται. Πού παίζετε?
1: Τραγουδάρα.
0: Τι είπες? Δεν δοκιμάζεται, λέει, στην εκτός έδρας δοκιμάζει. Στην Καλαμάτα, λέει, μέσα παίζει.
1: Εδώ, ποιος παίζει στην Καλαμάτα?
2: Εκτός, είπα.
1: Ναι. Πάω Καλαμάτα παίζει, ρε παιδιά.
2: Ναι. Πάω Καλαμάτα.
1: Τι εκτός?
0: Μέσα παίζει.
1: Μέσα πού?
0: Πάω.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Ντούπα, στην Ντούπα, ρε.
2: Έτοιμος και ο Πάω.
0: Καλημέρα, Ρενίτσα.
2: Λοιπόν.
0: 40 μηνύματα με το ότι τη συμφωνία των Πρεσπών την ψήφισαν 153.
2: Ναι, ρε παιδί μου, 153.
0: Ναι, γιατί είπαμε όλοι πριν γι' αυτό. Ναι,
2: εντάξει, αλλά και οι υπόλοιποι, γιατί τότε γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Χάρη,
2: αν θυμάσαι, Κωστή, γιατί μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασία, ξεκινάμε τον Πάνο, τον Καμένο, τον,
1: όχι, δεν...
2: τον Πατριδό.
1: Κάπηλο.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ο οποίος ξέρουμε και από πού προέρχεται, από ποιο χώρο.
1: Γιατί δεν λες ποιο χώρο?
2: Η Μεγάλη Σταυρή, η Πατρίδα πάνω απ' όλα, η οικογένεια κτλ.
1: Από ποιο κόμμα αποσχίστηκε?
2: Αλλά θέλω να πω, έχουμε καταπατήσει. Όλοι, ό,τι είχε να κάνει με το Σύνταγμα. Τότε θα μπορούσαν όλοι, μα πραγματικά όλοι.
0: Δεν το κάνανε όμως.
2: Ναι.
1: Αφού τους, ναι, τους βόλευε, όλοι βολευτήκαν με το όνομα, βρε τώρα.
2: Παρόλα αυτά.
1: Μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε. Εκεί... Πάμε στον καθρέφτη και λέμε, δεν είσαι εσύ αυτό που
0: βλέπω. Καλημέρα, Θέμη. Γεια σου, Χάρη. Θα μακρινά
1: Αστράλια. Τους φίλους του.
0: Φιλαράκια μου.
2: Εγώ, η απορία μου ήταν αυτή. Ότι μια συμφωνία είναι διμερής μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας, έτσι. Δεν γίνεται αυτοί να μην τηρούν τίποτα από τη συμφωνία αυτή και εμείς να συνεχίζουμε και να την εφαρμόζουμε.
0: Αυτό το λέτε με αφορμή ότι χθες 5 βλαμμένοι οπαδοί ανήρθησαν ένα πανό.
1: Δεν είναι πρώτη φορά, ρε Κώστα.
0: Ναι, άλλο λέω. Εγώ άλλο ρωτάω.
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, κάποιος αξιωματούχος έχει εκφράσει κάποια άποψη για να τη συζητήσουμε. Γιατί τώρα δεν ασχοληθώ με 5 άτομα.
2: Υπάρχουν. Όχι, δεν πάει έτσι, Κωστή.
0: Πώς πάει, για πες.
2: Υπάρχουν κανόνες. Ειδικά σε όλα. Ειδικά στον αθλητισμό και στις ευρωπαϊκές και όλες.
1: Έχουν απαγορεύσει
2: διοργανώσεις.
1: Με νόμο.
2: Έτσι. Λοιπόν,
0: αυτό δεν το συζητάμε.
2: Ναι, δεν πάει.
1: Δεν,
2: έτσι.
1: Δεν
2: όταν όμως, ένα κράτος δεν λειτουργεί, δηλαδή, ας πούμε, αν γινόταν αυτό το αντίστοιχο εδώ.
1: Δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Εδώ σε εμάς, έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδείγματος. Ο πρωθυπουργός, όποιος.
0: Ο πρωθυπουργός ασχοληθεί με το παιχνίδι.
2: Όποιος πρωθυπουργός θα έπρεπε να βγει και να ζητήσει συγγνώμη στην γείτονα κτλ. Κτλ. Ή ο υπουργός αθλητισμού.
0: Τι λέτε,
2: ας πούμε. Βεβαίως. Είναι εθνικά θέματα. Είναι πολύ σπουδαία θέματα.
0: Έχετε πάρα πολύ πλάκα. Ωραία.
2: Δεν είναι θέμα πλάκα, Κώστα. Δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
0: Δεν μπορώ να γελάσω, δηλαδή.
2: Όλα. Δεν μπορεί
0: όταν
2: να
0: θέλετε να βγει ο πρωθυπουργός, γιατί σε ένα γήπεδο με 700 άτομα.
2: Αθλητισμού.
0: Α, ο υπουργός να βγει. Μάλιστα.
2: Άκου λίγο. Όταν δεν υπάρχει. Όταν υποθάλπτε το όλο αυτό. Και δεν υπάρχει καμία αντίδραση και από εμάς να ζητήσουμε από τα Σκόπια τα ρέστα.
0: Ναι.
2: Αυτά θα διαιωνίζονται και οι 5 βλαμμένοι θα γίνουν 50. Και οι 50 500 και πάει λέγοντας.
1: Όλοι τους έτσι.
2: Και, ναι, και είναι όλοι τους έτσι. Δεν είναι 5 βλαμμένοι. Περνάνε τα σύνορα, πάνε στη Χαλκιδική με την πινακίδα από πίσω να γράφει Μακεδονία.
0: Δηλαδή, εθνική έχει και εδώ
2: τηρούν,
0: έχει και εκεί,
2: άκου λίγο, πού τηρούν τη συμφωνία, ναι, θέλω να μου πεις,
0: ναι, και, εδώ...
2: και γιατί δεν έχουμε δικαίωμα, εντάξει, να την προσβάλλουμε. Αυτό λέω. Τα βιβλία τους τα άλλαξαν, το έχουμε τσακάρει. Μπούρδες. Τα αγάλματα που λέγανε, ξέρεις τι κάνουν, τα ξαναβάζουν.
0: Αυτό που περιγράφονται όλα αυτά.
2: Κάθε 2-3 μέρες οι μισοί οδηγοί μας πηγαίνουν στα Σκόπια, ξέρουν τι γίνεται.
1: Ρώτα αυτούς που παίζουν, που τζογκάρουν, φίλε, καταλάβεις.
0: Όλα αυτά ρώτησα.
2: Τι εννοείς που περιγράφονται?
0: Αυτά όλα που λες, παιδί μου. Τα βιβλία, τα σχολεία, είπες 5 πράγματα. Πού περιγράφονται αυτά?
2: Ζητήσαμε συγκεκριμένα από αυτή τη συμφωνία.
1: Με συμφωνία είναι αυτή.
0: Με συμφωνία, ποια συμφωνία?
2: Να αλλάξουν τα βιβλία τους.
0: Γιατί το λέτε? Ποια συμφωνία? Τον.
2: Τον Πρεσπών, Κωστή μου, τον Πρεσπών.
0: Ωραία. Ζητήστε από τους υπεύθυνους που την σκαρφίστηκαν, που πήγαν εκεί με τα καουμπόικα καπέλα και την ψήφισαν. Από αυτούς ζητήστε το λόγο.
2: Να σου πω κάτι.
0: Όχι από μένα ή από εμάς.
2: Να σου πω κάτι. Κάποτε και ο κυβερνήτης των Ιωαννίνων υπέγραψε για να μην μας φάξουν οι Τούρκοι και επαρέδωσε την πόλη.
0: Κάποτε.
2: Τι πάει να πει αυτό?
0: Κάποτε, μωρέ.
2: Όταν κάτι δεν τηρείται.
0: Τώρα συνεστώτα χρόνια.
2: Όταν κάτι
1: δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει. Αφού οι ίδιοι το προμοτάραν. Όταν βγαίνει η ίδια Μπακογιάννη και λέει και θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε, τι θέλεις να σε κάνει? Δεν παρασκά. Τους αγγίζει, νομίζεις, ότι αυτό το πράγμα που αγγίζει σε σένα ή σε αυτούς που τέλος πάντων έχουν μια εθνική τέτοια υπόλοιψη Πιστεύεις ότι αγγίζει και τους πολιτικούς, αφού δεν έχουν απόσταση από αυτά τα πράγματα?
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε να
1: τους βγαίνει... βάζουν, υπογράφουν και τελείωσε.
2: Τον ακούσα να μιλάει εχθές τον πρωθυπουργό μας για τον Παρθενώνα, για τα Μάρμαρα, για το. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα, Στέλιο. Ο οποίος γράφει, εγώ Στυλιανός βαφτίστηκα. Βέβαια, Στέλιος γράφει εδώ. Και εγώ Στέλιο το φωνάζω, δεν το φωνάζω Στυλιανό. Λοιπόν, δεν γίνεται λέει αυτό που λένε τα παιδιά, γιατί έχει μπει στο σύνταγμα τους και δεν αναιρείται. Πιο ακριβώς τώρα, Στέλιο μου, εκείνη την ώρα, 6 και 17.
1: Όλα έχουν μπει στο σύνταγμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να προχωρήσω.
0: Άλλο.
1: Ο Σέργιος και ο Βάκχος είναι δύο Ρωμαίοι στρατιωτικοί που έγιναν αργότερα χριστιανοί και αναφέρονται σε ένα μυθιστόρημα του Καραγκάτσι. Έτσι. Άρα το Σέργιος, έτσι, μπορεί να είναι και η ρίζα του Στέργιος. Ένα τάφ λείπει. Ένα τάφ λείπει από το Σέργιος και έγινε Στέργιος.
2: Όχι ρε παιδιά, είναι.
1: Και Στεργιανή.
2: Είναι άλλο πράγμα. Ο Σέργιοι πραγματικά είναι Ιταλική ρίζα και μάλιστα την περιοχή του Τοσκάνης.
1: Λέμε, αν με ένα τάφ αλλάζει όλη την εικόνα.
2: Κοίταξε,
1: αυτό.
2: Δάνεια και αντιδάνεια. Τώρα... σε όλα αυτά τα χρόνια Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα λοιπά, έχουμε. Το Αλισβερί ήταν μεγάλο.
1: Δηλαδή, άμα πει κάποιο παιδί σήμερα. Στο σχολείο, ποια είναι η διαφορά του Στέργιο με το Σέργιο, τι θα σε πει? Ότι είναι λατινογενής, ότι είναι Ιταλική ρίζα και αυτά,
0: το τάφος. Το παιδάκι, σήμερα το μάθαμε εμείς.
1: Μα δεν μαθαίνουμε στο σχολείο τέτοια πράγματα.
0: Λέει ο Πάνος ο Ηρακλειδέας. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, γεια σου φίλε μου.
1: Ηρακλάρα.
0: Καλημέρα Κωστή, ζήτησε η ομάδα από την Κομισάριο να κατέβει και η οποία δεν το δέχθηκε πρώτου από όλους. Και έχει γίνει καταγγελία και στην Κομισάριο και στη ΦΥΜΠΑ και στην πρεσβεία εκεί.
1: Εκεί τώρα έπρεπε ο Ηρακλής να πει: δεν κατεβαίνω να παίξω. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, ας πούμε, που όταν ο Κομισάριος του αγώνα έχει αυτή την εντολή? Αν την έχει όμως, εδώ είναι, πρέπει να εξεταστούν αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο να βγάζουμε μια ανακοίνωση για να τη βγάζουμε, γιατί υπάρχει και αυτό. Ξέρεις, εγώ να απελθέτω από εμού το ποτήριο τούτο. Λέω, δηλαδή, κάνω εγώ, πάω στη Βουλγάρα. Η Βουλγάρα που μιλάει την ίδια γλώσσα με τους Σκοπιανούς, ας πούμε, τα είπε, ξέρω εγώ, παιδιά, τι είναι αυτά. Τίποτα, μωρέ, μια κονκάρδα είναι, ξέρω εγώ, και τελείως. Αυτό που λες για τους πέντε. Δεν είναι πέντε.
2: Φυσικά
1: και δεν μπορεί να το επιτρέπει η ίδια η Ομοσπονδία. Του μπάσκετ ή κατ' επέκταση και η δικιά σου.
0: Ο αθλητισμός ενώνει.
1: Δεν πιστεύω σε αυτά τα κλισέφυλλα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα μου λέει ο Γιάννης από τη Φιλανδία έγινε το ίδιο εκεί. Λοιπόν, έπαιζε.
1: Με τα Σκοπιά.
0: Με τη Λευκορωσία.
2: Καλά, ναι.
0: Εβδομάδα έπαιζε η Φιλανδία με τη Λευκορωσία. Οι Λευκορώσοι είχαν πανό. Οι διαιτητές ζήτησαν εκεί.
1: Ναι, παιδί μου, εντολή παίρνουν από την τέτοια Ρεσικώστα. Αυτό που είπε δεν το ξέρει. Ποιο το ξέρει τώρα αυτό. Εσύ ήξερε τώρα ότι η Φιλανδία έχουν ταραβέρια με του Λευκορώσου.
0: Και η Λούτσα λέει με την.
2: Παιδιά, φαντάζεστε τώρα να γινόταν αυτά συνέχεια. Δηλαδή να πήγαιναν οι Άγγλοι στη Σκωτία να σήκωναν οι Σκότοι πανό. Να πήγαιναν οι Άγγλοι στην Ιρλανδία να σήκωναν.
1: Που τα έχουν με τον Ήρα κιόλας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ή οτιδήποτε. Εγώ σου λέω και ακόμα και οι Πορτογάλοι στη Βραζιλία και να τους λέγανε οι Βραζιλιάνοι ους κοκκισταδόρες και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν κανόνες. Γι' αυτό και έχουμε τις υποτίθετες ομοσπονδίες.
1: Αγγούρια.
2: Αγγούρια, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτή η συμφωνία που είχε πέσει πάρα πολύ. Δώρος και δυστυχώς δεν καταφέραμε τίποτα. Ήταν τότε, αν θυμάστε καλά, το ζήτημα της πλειοψηφίας που βγαίναν οι νομικοί και λέγανε το άρθρο 27 του Συντάγματος ότι χρειαζόταν τουλάχιστον 180 βουλευτές. Και παρόλα αυτά, οι αυτοί που την αντιμάχηκαν δεν έκαναν τίποτα να βοηθήσουν τις οργανώσεις. Εγώ γι' αυτό λέω όλοι μαζί το ψηφίσαμε. Τίποτα. Το ΣΤΕ, το θυμάστε το ΣΤΕ που έβγαλε, γιατί προστρέξαμε στο ΣΤΕ.
1: Και έβγαλε,
2: βέβαια, και έβγαλε απόφαση ότι είναι κυβερνητική αυτό. Πράξη.
1: Ανεξάρτητο είναι το ΣΤΕ.
2: Ναι. Δηλαδή κάναμε εγκλήματα από μόνοι μας. Ναι, αυτό.
0: Οι Γερμανοί το δίκουν. Να σε μάθω κι εγώ κάτι. Μόνο εσύ δεν μας μαθαίνεις. Οι Γερμανοί. Σε συνεργασία με τους Ισλανδούς. Αυτοί δίκουν το ΣΤΕ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε πιο σοβαρά πράγματα, παρακαλώ.
2: Αν δεν είναι αυτό σοβαρό, ρε Κώστα, τι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Σμαράγδα. Πριν από λίγο λες ότι όλοι μαζί το ψηφίσαμε. Εντάξει, okay, είναι ένα αφήγημα, εγώ το καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνετε κτλ. Αλλά θέλω να σου κάνω. Θα σου πω.
2: Επειδή είμαι Ελληνίδα.
0: Μια ερώτηση. Αν σε 30 χρόνια ανοίξει ένα τα ιστορικά, ας πούμε, δεδομένα και δει, ας πούμε, τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, πιστεύεις εσύ ότι θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι όλοι μαζί ψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία ή θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι 153 βουλευτές δύο κομμάτων ψήφισαν αυτή τη συμφωνία? Σε ρωτάω, ειλικρινά να μου
2: πεις. Να σου πω κάτι. Ναι, επειδή ξέρεις ότι διαβάζω ιστορία αρκετά. Έτσι, πάντα πηγαίνω πιο πίσω.
0: Ναι. Άλλο λέω.
2: Πάντα.
1: Δεν το συμφέρει το πιο πίσω. Αυτός
0: που θα ψάχνει, είπα. Τι έγινε με τη συμφωνία των Πρεσπών? Ένα δημοσιογράφο από την Ινδονησία.
2: Θα το ψάξει από την αρχή. Θα πει καλά, αυτοί οι καραγκιόζητε ξαφνικά ξεκίνησαν μια μέρα.
0: Θα πει ότι όλοι μαζί το ψήφισαν.
2: Μα σου λέω, θα το ψάξει από την αρχή. Εντάξει, εγώ σε ρωτάω.
0: Η ερώτηση είναι στον καθένα στο μυαλό.
2: Το ότι ο Τσίπρας έμεινε στην ιστορία ότι έβαλε την τσίφρα του μαζί με τον Καμένο.
0: Λέγαμε, έτσι γίνεται.
2: Έτσι, μαζί έτσι με τον γίνεται. Κατρούγκαλο και τα άλλα παιδιά, πώς τον λέγανε τον άλλον.
0: Άρα τη συμφωνία τη Λοζάνη, α πούμε, μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
0: Ή τη συμφωνία, ξέρω εγώ, των Παρισίων, έτσι, ή των Βερσαλιών. Όλες αυτές οι συμφωνίες ήταν όλες αποδεκτές από όλους. Αυτό λέμε τώρα.
2: Κοίταξε.
0: Τώρα αρχίσαμε τα άλλα.
2: Εκεί μιλάμε για πόλεμο. Εκεί μιλάμε για συμφωνίες μεταπολεμικές.
0: Είναι και άλλες συμφωνίες εμπορικές.
2: Εκεί η συμφωνία της Λοζάνης ήταν ό,τι πιο κατάπτυστο μας συνέβη.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μετά τη συνθήκη των Σευρών.
0: Ναι, αλλά θα σου πει άλλος.
2: Πήγε ο βασιλιάς εκεί με τα παιδιά.
0: Συμφώνησαν οι Έλληνες όλοι.
2: Και τα κάναν μπάχαλο. Ναι. Φωνάξαν τον Βενιζέλο να του σώσει ό,τι δεν σώζεται.
0: Συμφώνησαν οι Έλληνες όμως όλοι.
2: Μα δεν μπορούσαν να κάνουμε διαφορετικά.
0: Μα δεν συμφώνησαν.
2: Ήμασταν χαμένοι. Ήμασταν χαμένοι του πολέμου.
0: Μέση, τελείωσε. Το αντίο ενός μύθου αποθεώθηκε ο Λιονέλ. Δύο η ώρα, βέβαια, δεν το είδαμε το παιχνίδι.
1: Μπενίν, έβαλε γκολ.
0: Έβαλε ένα γκολ και έδωσε και δύο ασίστ.
1: Αυτό είναι. Ήθελε τον γκολ να βάλει, γι' αυτό βρήκαν τον Μπενίν.
0: 3-0 με τον Μπενίν. Εντάξει, το θέμα είναι στο Μέση. Το πήγε να δικάσει το μάτς, δεν το παίξαν στο στοίχημα.
1: Καλά, εντάξει, δεν το παίξανε, αλλά παίξανε με την Μπενίν για να βάλει γκολ ο Μέση.
0: Εντάξει, καλά κάνανε.
1: Αυτό λέμε.
0: Καλά κάνανε, ρε παιδί. Τον Τέμι πήγανε. Τον Μέση πήγανε να τιμήσουν. Όχι την Μπενίν.
1: Καλά τώρα.
0: Ή στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, αυτό είπαμε. Γι' αυτό δηλαδή, διαλέξαν την Μπενίν.
0: Για μένα, αν έβγαινε ο Μέση και έκανε μόνο τσιλικάκια στο γήπεδο, ίσως να ήταν πιο.
2: Πιο ενδιαφέρον. Πιο,
1: θα προτιμούσα να παίξουν, ας πούμε, με την Βραζιλία.
0: Τσιλικάκια.
1: Βραζιλία. Όχι,
0: Βραζιλία. Και να χάσουν.
1: Να υπάρχει. Α, βλέπει λοιπόν. Που, για αυτό παίξαμε τον Μπενίν. Το,
0: μα πήγαμε να τιμήσουμε το Μέση, σου εξηγώ.
1: Ναι, αλλά εσύ είπες για να χάσουν, όποιος είπες. Μην κάνει γυριστήρι, δηλαδή.
0: Ρε φίλε,
1: εσύ τι γυρνάς,
0: πήγαμε να τιμήσουμε το Μέση.
1: Ρε, άκου λίγο, μπιφτεκά, άκου λίγο. Πήγα να μπαινήσω. Με μόνο του. Εσύ τα λες μόνο και γελάς μόνο σου. Πήγα να γυρίσω το Μέση με την Μπενίν.
0: Είναι.
1: Γιατί παίζει με την Μπενίν και δεν παίζει με τη Βραζιλία, δεν θα τον τιμούσαν το Μέση.
0: Είναι σαν του 153 ψήφου. Συμφωνία του Πρεσβών.
1: Πόσο σε έτσι ξέρει, πόσο σε τσούζει.
0: Σε
1: τσούζει, φυσικά σε τσούζει, γιατί είστε προπάτορε.
0: Σε κράζουν εδώ πέρα και τα.
1: Είστε ποιο με κράζει.
0: Παραπληροφόρηση.
1: Ναι, ναι, το Μαξίμου.
0: Α,
1: Μαξίμου. Μαξίμου. Ναι, ναι, φέρω. Χαίρομαι πολύ. Ξέρω ποιοι κράζουν και ποιοι.
0: Χάρη από το Μαξίμου, είσαι, φίλε.
1: Ναι, όχι, είναι αριστερό είναι.
0: Στέλιος.
1: Ο Χάρη είναι αριστερό, ο Στέλιος είναι αριστερό.
0: Ας
1: βγει να απειλήσετε.
0: Όλοι αυτοί
1: δηλαδή,
0: μας πει. Δηλαδή, όλοι οι Σμαράγδα.
1: Δεν μου απαντά όμω.
0: Σμαράγδα που
1: είπε. Μπενίν, άστητο, τον Μπενίν. Έτσι, δεν θα μπορούσε να τιμήσει το Μέση η Αργεντινή με τη Βραζιλία.
0: Όχι, σου εξηγούμε.
1: Όχι, γιατί για να κερδίσει, είπε.
0: Ναι.
1: Όταν σου είπα στην αρχή ότι έπαιξε με την Μπενίν για να βάλει γκολ ο Μέση, είπε: ω, είμαι καλά τώρα, δεν θα πάει να κάνει το Μέση.
0: Μα εννοείται.
1: Είσαι αντιλογία.
0: Όχι, ρε φίλε, εγώ.
1: Αντιλογία είσαι, ναι, ναι.
0: Μα εγώ συμφώνησα μαζί
1: σου.
0: Ότι επιλέξαμε τον Μπενίν για να παίξει μπαλίτσα ο Μέση.
1: Να βάλει γκολ. Όχι, βάλει όχι, να βάλει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Περπατάει, δεν παίζει τώρα.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει.
1: Αυτό. Αυτά άρα συμφωνεί.
0: Ναι,
1: μου λε ότι πήγαν για το Μέση.
0: Εσύ θε τη Βραζιλία.
1: Εσύ, αν ήθελες να δώσεις εντότητα στον Μέση, δεν θα πήγαινες να κάνεις ένα παιχνίδι με την Μπενίν, θα κάνεις με τη Βραζιλία.
0: Γιατί...
1: Αυτό λέμε. Η οντότητα είναι η Βραζιλία, δεν είναι ο αντίπαλός σου, είναι η οντότητα. Δεν είναι φίλε, το τίποτα.
0: Και άμα,
1: Νεϊμάρ, δεν το θυμάται κανένας.
0: Άμα έκανε ανάποδα ψαλιδάκι ο Νεϊμάρ και βάζει χατρί και τα λοιπά, θα θυμόταν κανένας.
1: Θα θυμούνται το Μέση στον τελικό τον οποίο χάσανε. Αυτό. Τώρα Μπενίν και Μενίν. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: okay. Βασικά, να σας πάω κάπου αλλού. Ναι. Που έχει σχέση όμως με τον Μπενίν. Είναι στις μέρες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος και μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει τέτοια μέρα.
0: Ναι, γιατί είναι
2: έτσι. Ξέρω εγώ, θα μου πεις για όλα. Βαφτίστηκε από τη συνέλευση του ΕΙΕ το 21 και γιορτάζεται κάθε χρόνο σας σήμερα. Η πρωτοβουλία ανήκει σε 4 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μεταξύ αυτών και τον Μπενίν. Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι και Τσάντ. Η Ελλάδα, πλάκα-πλάκα, επειδή το ψάξα, πάει καλά φέτος το βαβάκι. Η παραγωγή είναι όλα λέει πολύ θετικά. Είναι καλή χρονιά για τον Βαβάκη.
1: Είναι καλή χρονιά όταν έχει αποτύπωμα στο κιλό. Δηλαδή πόσο πληρώνει. Ναι. Το αν έχει Βαβάκη ή όχι, αν το παίρνεις τζάμπα, ο παραγωγός δεν τη βγάζει.
2: Είχαμε
1: αυτό
2: μία ανάκαψη, λένε. Τώρα, αυτόν τον καιρό. Τέλος πάντων, και πολλοί κόσμος ξαναέβαλε Βαβάκη. Τώρα το μαζεύουν. Και όλα Σεπτέμβρη μην έχουν αρχίσει και μαζεύουν. Και
1: ναι, αλλά
2: δε,
1: αν
2: και
1: δεν έχει αποτύπωμα, δηλαδή πόσο. Άμα, πάρει, άμα σου δώσει με 10 λεπτά, είναι το ίδιο να το πάρει με 80 λεπτά.
2: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο. Ξέρω πάντως ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμείς.
1: Εσείς βαβάκι έχετε, δεν έχετε χαλάστρα βαβάκι. Για ρώτησε τους να δεις σε πούνε.
0: Δεν λένε. Όταν κερδίζουν, όταν κονομάνε, δεν λένε.
1: Ναι, τώρα
0: όταν δεν κονομάνε, κλαίνε.
1: Χρόνια έχει ολόκληρα που δεν είναι.
0: Όρθα, τι έγινε.
1: Χρόνια έχει που δεν έχει τιμή το Βαμβάκι.
2: Όχι, λένε.
1: Ίσα,
2: λένε,
1: ίσα.
2: Λένε ότι θα είναι μια καλή χρονιά η παραγωγή.
1: Σε τι, παιδί μου. Άσε στην παραγωγή Βαμβακό. Σε τιμή.
2: Αυτό σου λέω. Τώρα σε τιμή δεν ξέρω τι θα
1: αυτό είναι.
2: Άνθρωποι.
1: Η καλή αλλά παραγωγή έχει και καλή τιμή.
2: Για να ξαναγυρίσουν και να καλλιεργήσουν κάποιοι που τα είχαν παρατημένα τα χωράφια, πάει να πει ότι κάποιο κέρδος θα έχουν. Εξάγουμε πάρα πολύ, παιδιά. Είμαστε, νομίζω, η χώρα που εξάγει περισσότερο στην Ευρώπη, για την Ευρώπη μιλάω. Η Κίνα κρατάει τα σκύπτρα.
0: Βαμβάκι.
2: Στην παραγωγή βαμβακός.
0: Βραζιλία, Αίγυπτος.
1: Καταρχήν να κάνουμε μια διόρθωση. Είπες εσύ ότι ψήφισαν και τα δύο τα κόμματα.
0: Εγώ. Ναι. Είπα ότι ψήφισαν 153.
1: Ναι.
0: Δεν είπα δύο, δεν θυμάμαι.
1: Είπες προηγουμένως και.
0: Γιατί
1: είπε για τον Καμένο.
0: 153.
1: Ναι, δεν ψήφισε. Ο Καμένος δεν το ψήφισε.
0: Τρία κόμματα ήταν.
1: Δεν το ψήφισε ο Καμένος, το ψήφισε το ποτάμι.
0: Το ποτάμι.
1: Εντάξει, έχει και ντεσού το θέμα αυτό στο καφενείο της
2: Βουλής. Ο Καμένος, αν ήθελε να κάνει αυτές τις μαγκές, θα έπρεπε να αποχωρήσει, να πάμε σε εκλογές. Να βγει καινούργια κυβέρνηση και να δούμε τι θα κάνει.
1: Πιστεύει κανένας από εμάς, ώρα μισό λεπτά, πιστεύει κανένας από εμάς ότι οι Έλληνες πολιτικοί αποφασίζουν από μόνοι τους? Αν πιστεύετε, να πάμε στο ίδιο αφήγημα. Ας πούμε, να κάνουμε έτσι μια φανταστική μυθιστορουμαρική, πώς το λένε, ιστορία. Να πούμε ότι, ξέρεις, οι Έλληνες αποφασίζουν από μόνοι τους για τις τύχες, ας πούμε, και ξαφνικά φέρνουν τη συμφωνία. Αύριο θα φέρουν τη συμφωνία του Αιγαίου, αύριο θα φέρουν τη συμφωνία, ξέρω εγώ, του Κάιρου. Δηλαδή από μόνοι τους οι Έλληνες, οι οποίοι είναι υποχείρια όλων των
2: μεταφράσεων. Αλλά θα σου πω. Είμαστε μικρός παίχτης. Όντως, πολλές φορές εκβιαζόμαστε από μεγαλύτερα συμφέροντα. Έχουμε όμως εργαλεία και θα έπρεπε να έχουμε την ευτυχία σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, όχι. Οι γενικότητες είναι άλλο ουσιαστικά. Τι πλέον εκτιμά έχει σήμερα εσύ, για πες μου.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Σαν παίκτης.
2: Ειδικά στα εθνικά θέματα, τώρα εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός εξωτερικών.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες ότι έχει κάποια εργαλεία. Ποια είναι τα εργαλεία που μπορείς να ρίξεις?
2: Από πάντα πιεζόμασταν. Τώρα μην πάμε πίσω
1: και ας παραδοθούμε, τελειώνουμε. Να μην μαρτυράμε
2: και όσο πάντα πιεζόμασταν. Αλλά εγώ, υπάρχουν και πολιτικοί που κάνουν εθνική πολιτική.
1: Δεν αποφασίζουν.
2: Στην χώρα. Ναι. Ουχού, σου λέω.
1: Α, πέρασαν οι εποχές Παπανδρέου, πεθάνανε.
2: Δεν ήταν μόνο Παπανδρέου. Νομίζω ότι ο Καραμαλής έκλαιγε για τη Μακεδονία. Το θυμάσαι εκείνο το βίντεο.
1: Και εγώ μπορώ να κλάψω, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Κλάψα άμα δώσει κανένα απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Α, διαφορά. Έχουμε άλλα θέματα.
0: Κάει και μια μεγάλη αποθήκη με βαμβάκι στα Τρίκαλα. Μου το έστειλε και χθες ο Στέλιος. Αυτή λέω το ντουμάνι μου, στέλνει μια φωτογραφία. Είναι από εκεί, φίλε μου Στέλιο. Μια τεράστια αποθήκη, λέει, με βαμβάκι στα Τρίκαλα. Να, τέτοια να λέμε.
2: Μην πούμε ότι κάτι πάει καλά σε τέτοια
0: χώρα. Να ανεβεί η τιμή. Το καλοκαίρι, λέει η Κατερίνα, καταρχάς λέει πάνω, καλημέρα, με την κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ επικυρώθηκε η συμφωνία των Πρεσπών στο κοινοβούλιο.
1: Δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος.
0: Εδώ μας αρέσει.
1: Προηγουμένως.
0: Μας αρέσει το τι να εδώ, Κατερίνα. Μας αρέσει να λέμε ότι.
1: Ό,τι να είναι. Προηγουμένως το ρώτησα και τον Καμένο, έκανε τον Παπαγάλο.
0: Όχι, είπα
1: και η Κατερίνα κάνει τον ίδιο Παπαγάλο, γιατί δεν ήξερε ότι το ποτάμι ήταν και δεν ήταν ο Καμένος. Το καταλαβαίνεις, γιατί μιλάμε τώρα εδώ πέρα
0: με
1: τους φίλους του.
0: Το καλοκαίρι, λέει, μαζέψαμε έναν τουρίστα από τη θάλασσα που είχε χάσει τη βάρκα του.
1: Στη αυτή είναι σοβαρή είδηση.
0: Στη μέση του πουθανά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτή είναι ωραία, σοβαρή είδηση.
0: Του λέμε από πού είσαι και λέει από τα Σκόπια. Του λέω μπράβο.
1: Του ξαναφύσανε μέσα.
0: Κάτσε, ρε φίλε, να μιλήσουμε.
2: Πνιγόταν ο άνθρωπος.
1: Ναι, του ξαναφύσανε μέσα. Λέω μόλις το είδε Σκόπια μέσα.
0: Αυτό λέει, από τα Σκόπια του λέω μπράβο, έξυπνος είσαι.
2: Που λες
0: Κατερίνα, άμα σας έσωζε αυτός όμως, υπάρχει περίπτωση να σε έλεγε τη Μακεδονία, τη Βόρεια.
2: Έλατε. Έλατε, πραγματικά.
1: Εχθές έγινε αυτό και στο διαδίκτυο.
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω πραγματικά.
1: Για το θέμα των, συγγνώμη λίγο, το, το πανό. Γράφει ένα συγκεκριμένο site αθλητικό. Γράφει το πανό των Σκοπίων, ξέρω εγώ κτλ. Και εύλογα. Εσύ, όλα τα site αυτά δεν γράφουν Βόρεια Μακεδονία. Και στο στοίχημα και στις αναγωγές.
0: Στο δελτίο ειδήσεων του Μετρόπολης. Δεν έχω πει ποτέ Βόρεια Μακεδονία.
1: Αθήνα. Ακούω, όχι, δεν μιλάμε για μας. Μιλάμε για Αθήνα τώρα. Για μεγάλο κανάλι τώρα.
0: Παρά τις εντολές που έχουμε από το Ισουρού.
2: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Και δεν το κυνηγάνε γιατί θα πάει αλλού μετά.
0: Ναι, πάει. Αυτό.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα το Βόρειο Μακεδονία έγιναν Σκόπια. Για να κάνετε, να πούμε, εντύπωση. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Είναι όλα επικοινωνιακά.
0: Λέει εδώ πέρα κάτι ενδιαφέρον ο κύριος. Λέει δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις, από όσα λέτε, δεν αποφασίζουν μόνες τους. Ωραία.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι. Εντάξει,
0: αλλά από την άλλη, λέει, κράζουμε τον Πρωθυπουργό όταν δηλώνει ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΦΟΚΟΥ, γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βγήκε και το δήλωσε, είπε.
0: Δεν πιάνεστε από πουθενά.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλαφόν. Είναι πόσο είναι, δεν το έχω τώρα απ' έξω, μια και είναι μήνυμα αυτό. 459 είναι το.
0: Κάπου εκεί.
2: Και εμείς είμαστε στο διπλάσιο, παιδιά. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα.
0: Όχι, Παναγία μου, λοιπόν, τα λεπτά είναι 55 μετά τις 6.
1: Περίμενε
0: λίγο.
1: Λοιπόν. Πες στα Ζημαράγδα ότι τα βαμβάκια φέτος είναι κατά διαόλου. Η τιμή είναι απελπιστική και το πετρέλαιο στα ύψη. Άρα δεν έχει καλή παραγωγή βαμβακιού.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ διάβασα άρθρα. Ότι το 2026 βάλαμε πολύ βαμβάκι και ότι το 80% του βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχεις βαμβάκι, έχεις βάλει ποτέ? Έχεις πάρει βαμβάκι να δεις πώς μεταφράζεται αυτό που λες?
2: Γιατί εσύ έχεις βάλει βαμβάκια και ξέρεις.
1: Βάζουμε. Για να σου το λέω, εγώ κάτι ξέρω.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω ότι διάβασα.
0: Εσύ, απάντησε την ερώτηση κυρία Αγγελέα.
1: Εσύ μην ερωνεύεσαι.
0: Να μην ερωνεύεσαι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να γελάσω. Να μην γελάσω, να μην κάνω.
1: Κοίταξε το να κοροϊδεύει εμένα.
0: Δεν κοροϊδεύω, ρε φίλε.
1: Με κοροϊδεύει.
0: Μα τη ρωτά, έχει βάλει βαμβάκια. Κάποιο θειό τη έχει βάλει σίγουρα.
1: Εμεί οικογενειακά. Πριν με ερωνευτεί και με κλεβάζει. Χαίρομαι εγώ.
0: Μα εμένα
1: χαίρομαι αυτό που κάνει γιατί καταδεικνύει και κάποια πράγματα. Εμεί οικογενειακά έχουμε βαμβάκια.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Εντάξει,
0: και η Σμαράγδα.
1: Πάρ το πίσω τώρα. Λοιπόν.
0: Σιγά το πάρω πίσω, ρε Πασκάλη.
1: Εντάξει, μην το παίρνει. Εντάξει, ωραία. Θε έτσι, θα το γυρίσω κι εγώ. Λοιπόν,
0: δεν γίνονται.
1: Δεν το κάνω ακριβώ.
0: Το
1: βαμβάκι δεν είναι αυτό που φαντάζει.
0: Τι είναι.
1: Ήτανε κάποτε, σήμερα δεν είναι. Εγώ δεν απευθύνομαι σε εσένα γιατί δεν γνωρίζει.
0: 043
1: αυτό.
0: Είναι καλή τιμή.
1: 2 λίτρα το πετρέλαιο το.
0: Όχι, όχι, σε ρωτάω, που ξέρει από βαμβάκια.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: 043.
1: Θα ρωτήσει του.
0: Είναι καλή τιμή.
1: Ρώτα την Κατερίνα και το Στέλιο και αυτού που σε πεστέλνουν μηνύματα. Που δεν ήξεραν ποιοι ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών και έχει και το θράσος να μιλά στον
0: κόσμο. Κάτσε, ρε φίλε. Μα είπε ότι την ψήφισαν 300 βουλευτές, σε διόρθωσαν και του μαλώνει.
1: 300 βουλευτές με τη σιωπή του. Κάνανε αυτό το ατόπιμα. Σε το οποίο χρεώνονται όλοι του. Μηδενό εξαιρουμένο. Εσύ τώρα πάνε στου 153 γιατί οι άλλοι κάναν τι σωσίε παρθένε. Και παρακαλούσαν στο καφενείο τη Βουλή το ποτάμι να πάει να ψηφίσει για να μην φαίνονται αυτοί. Γιατί θα ξεκινούσαν κιόλα.
2: Ποτάμι, Φιμάρ και Τρισάρι. Πώ ήταν.
1: Αυτοί πήγαν και ψήφισαν όμω.
0: Υπάρχει ημερήσια τιμή βάμβακο. Όπω είναι στη βενζίνη.
1: Όπω είναι και στο ρεύμα.
0: Εγώ δεν τα λέω όλα. Η οποία κυμαίνεται σήμερα 7 του μηνός από 0,45
2: 0,43 είπε ο
0: μέχρι 0,48
2: okay.
0: Εκεί μέσα είναι η διακύμανση. Αλλά ρωτάω εγώ τώρα γιατί δεν ξέρω. Είναι καλή τιμή αυτή?
2: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Κάντε ρε Πασχάλη τώρα.
1: Ρώτα ρε φίλοι στα Ιχαλάστρα.
0: Τόσο
1: βαμβάκια την Κατερίνα.
0: Τόσο βαμβάκια σπέρνεις.
1: Ρώτα τους ποταμίσιους. Εκεί ποτάμια δεν έχετε?
2: Τώρα σας λέω με αφορμή αλήθεια για να δω την ιστορία του βαβακιού, την Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση ότι το 80% του βαβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εξάγει η Ελλάδα. Και μάλιστα, αν το δούμε στον παγκόσμιο χάρτη, είναι πολύ μεγάλη παίχτρια. Είναι στη 10η θέση.
0: Αυτό δεν μας συμβαίνει όμως.
2: Του σχετικού καταλόγου.
0: Άκου
2: λίγο τώρα. Μιλάμε τώρα για Κίνα, για Ινδία, για ΗΠΑ. Και, και μου έκανε εντύπωση.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Πώς
0: γίνεται να είσαι μεγάλος παίχτης και να μην έχει τιμή?
2: Μου έκανε εντύπωση, σου λέω, και μπήκα
0: να διαβάσω.
2: Οι
0: Κινέζοι, ας πούμε, πώς βγαίνουν? Έχουν φθηνότερα καύσιμα, ας πούμε, ενεργειακό κόστος?
2: Καλά, Κινέζοι, ρεσικό, τι είναι τεράστια χώρα.
1: Ας πω κάτι. Δεν μου λες, μεταξύ σας έτσι μιλάτε.
0: Τι μεταγραφάρα έκανες?
1: Φαντάζομαι ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο. Ούτε οι Αμερικοί υπάρχουν, ούτε οι Κινέζοι.
2: Όχι,
1: στον κόσμο σας ζείτε. Οι Κινέζοι δεν είναι αυτή τη στιγμή ο κυριότερος παίκτης στην αγορά?
2: Οι Κινέζοι κυκλοφόρησαν, παιδιά, προχθές.
1: Ζούμε, τέλος πάντων.
2: Κυκλοφόρησαν τις προάλλες σε μέγεθος μύγας. Τι να συζητήσω.
0: Ντρόουν.
2: Ντρόουν σε μέγεθος μύγας.
0: Έχω εγώ μια μυγοσκοτόστρα που κάνει τσάφ.
1: Ούτε θα τη δει. Ούτε θα τη δει τη μύγα αυτή.
0: Κινέζικη μυγοσκοτόστρα.
1: Η μυγοσκοτόστρα κινέζικη όμως και δεν θα το σκοτώνει. Μόλις θα πηγαίνει και δεν σταματάει.
0: Άμα με δει σαν το Μπιον Μπόρκν έχω γίνει. Πετυχαίνω τρεις μύγες. Πράτ.
1: Να βάλει και σορτσάκι.
0: Με τα γραφάρα έκανε ρεμπούζο. Με κάνα τα ξυπνάω 6 το πρωί ενώ δουλεύω στις 10. Μπασκαλάκι, μου φαίνεται. Υπόθηκε στην αρχή ότι και ο καμένος ψήφισε την συμφωνία.
1: Όχι. Εσύ το, ναι, είπε κάποια στιγμή.
2: Το ίδιο δεν είναι, ρε
1: παιδιά. Τα δύο κόμματα, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Και ο
1: Πασχάλης
0: ρώτησε από ποιον πολιτικό φορέα προερχόταν.
2: Δεν ήταν ο καμένος. Τι βλακίες.
1: Εγώ είπα. Ο καμένος από πού προερχόταν?
0: Από του Πασόκ.
1: Άντρα.
0: Το κόσταμα δεν όλα.
1: Από τη Νέα Αριστερά, ρε.
0: Τώρα το βαμβάκι. Αυτοί τι κάνουν, λε.
2: Λοιπόν.
1: Ποια είναι η Νέα Αριστερά?
0: Ναι, ρε,
1: τι το ζουν.
0: Πολλοί του λυπάμαι. Δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει λύπηση
0: κανένα. Μια...
1: Άστα, άστα, τώρα, άστα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δεν έχει λύπηση για κανέναν από αυτούς.
0: Η κυρία Χτσιόγλου ήταν, ας πούμε, μια συμπάθεια. Ο κύριος. Πώς το λέγανε, το δεξιχέρι του Αλέξη, τότε, τον ξέχασα κιόλας. Ο σύζυγος. Και αυτός, δηλαδή μάχημο παιδί, αριστερός. Ευγενής, τουλάχιστον. Ξαφανίστηκαν αυτοί εντελώς. Τρομερό. Δηλαδή, φοβερό έτσι. Να είσαι υπουργός πριν 5 χρόνια, 6, να κάνεις κόμμα μετά, να παίρνει στην αρχή ένα ποσοστό και μετά να μην σε εμφανίζει μετρήσιμο. Κάνει δημοσκόπηση. Τρομερό. Καλημέρα, Τζόνι Τζόνι. Γεια σου, Βασίλη. Ο Βασίλη λέει, ο Βασιλάρη. Βασίλη, πότε θα γυρίσει ο δικό σου από την Ιαπωνία, ρε? Τρεις εβδομάδες στην Ιαπωνία είναι. Έτσι είναι οι αγρότες. Φτώχεια. Εμείς για να πάμε στην Καλαμάτα.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση η Ιαπωνία. Είναι πολύ μεγάλο όνειρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, μόνο και μόνο να πας για να μορφωθείς, ρε, να μορφωθείς.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ να πάω, αλλά θέλει 30 χιλιάρικα.
1: Γιατί δεν θέλει 30 χιλιάρικα?
0: Να πας στην Ιαπωνία τρεις εβδομάδες. Είναι πιο έξυπνο. Άμα δεν έχεις εικόνα από την ημέρα, θες 100 ευρώ, θέλει ένα άτομο για να φάει και να κινηθεί την ημέρα. Την ημέρα.
1: Δεν τρώει σούσια, θα τρώει ρε φίλε.
0: Όχι, όχι,
1: να φάει. Δεν έκανα πιτόγερο.
0: Αυτά, ένα εκατοστάρικο θες.
1: Για ένα πιτόγερο.
0: Τώρα λέει 43 λεπτά, πριν 3 χρόνια ένα ευρώ. Τότε όμως δεν μας είπατε τίποτα, κύριε Βασίλη. Ότι ξέρετε τι φέτος θα οικονομήσαμε.
2: Έχω μπει στον αγροτύπο και διαβάζω. Χάθηκε το 2026.
0: Ναι.
2: Για το πριμ άνθρακα σε βαμβάκι, βιομηχανική ντομάτα και κοινόα.
0: Ναι.
2: Λέει ο αγροτύπος. Ήταν πάνω σε αυτά τα ωραία τις περιβαλλοντικές συμφωνίες για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Παραδέχτηκε, λέει ο υπουργός, ότι το χάσαμε για φέτος. Ο Θανάσης Καβαδάς.
1: Δεν θέλω τέτοια.
2: Σταματήστε, με πνίξατε.
0: Την πνίξατε.
2: Μίγα.
1: Άμα είναι πνίξατε, φέρε ένα ντρόν, μίγα.
2: Άκου τώρα. Και το πρόβλημα, λέει, είναι ότι οι καλλιεργητές είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους για το 26 και αυτός περιλάμβανε, λέει, τις σχετικές στρεματικές ενισχύσεις για τη στήριξη του εισοδήματος.
1: Τι λες?
2: Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Τι λες τίποτα τώρα.
2: Παρ' όλα αυτά, όντως είχα ένα δίκιο σε αυτά που διάβαζα.
0: Ότι.
2: Ότι είχαμε θετικές
1: πάντα
2: αποδόσεις.
1: Έχω δίκιο σε αυτά που με θύμισε. Πάντα έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Λέγε.
2: Πάντα έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Όχι, ότι είχαμε θετικές αποδόσεις όσον αφορά τη συγκομιδή. Εγώ δεν ήξερα για τιμές και για οικονομία κτλ. Ήταν καλή χρονιά αγροτικά, δηλαδή. Ναι. Πώς το πω. Στο χωράφι.
1: Σε παραγωγή.
2: Ναι, σε παραγωγή.
1: Σε παραγωγή, ναι, αλλά η παραγωγή. Να τώρα, ας πούμε, που μιλάει ο Κώστας μας, με τον Βασίλη, μιλάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν του συμφέρει αυτό.
2: Δεν του συμφέρει.
1: Το κάνουν για να το κάνουν να βγάλουν τα έξοδά του ως προς το ζήν. Αυτό το πράγμα.
0: Γιατί, ας πούμε, εγώ όταν αισθάνομαι ότι μια δουλειά που κάνω δεν βγάζει. Κατευθείαν το μόνο.
1: Δεν πρώτο, έχει εναλλακτική ρεσί, Κώστα. Δεν έχει εναλλακτική.
0: Εγώ
1: τι
0: έχω.
1: Να κάνει. Να σταματήσει.
0: Κάτσε, εγώ έχω.
1: Εντάξει, εσύ δεν κάνει αγροτιά όμως. Αυτή είναι η διαφορά, ρε φίλε.
0: Από το πρώτο στο βράδυ. Μια δουλειά, ρε παιδί μου, η οποία δεν μου δίνει κάτι. Δηλαδή έχω ένα ψηλή κατσίδικο.
1: Καλά, άλλο δεν σου δίνει και άλλο σου είπα προ το ψηλή κατσίδικο.
0: Α, κυρία, ας πούμε.
1: Είπαμε προ το ζήτημα.
0: Έχω ένα ψηλή κατσίδικο το οποίο δεν βγάζει. Σωστά. Δεν βγάζει. Τι κάνω.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Ναι, εσένα ρωτάω. Εσύ τι θα κάνεις.
1: Μα εγώ δεν έχω περίπτερο.
0: Τι θα κάνεις, λέω.
1: Δεν το κλείνω.
2: Εξαρτάται.
0: Θα το κλείνεις.
1: Ναι, θα το κλείνω όταν θα μπορούσα να βρω μια εναλλακτική για να μπορώ να ζω. Αν όχι είναι προς το ζή,
0: θα το συντηρώ. Θα το κλείνω. Καθώς κρατάω, 7 η ώρα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
11: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
25: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
24: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
25: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
24: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
27: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
28: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
29: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
30: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
31: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
32: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
33: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
34: Μετρόπολης τελένο. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε
1: τραγουδάρα
0: με χάρη το διπλό. Ήμουνα μέσα στην παρουσίαση,
1: ναι,
0: στην Κρύπτον.
1: Κρύπτον, εδώ.
0: Ναι. Mm-hmm. Το 1984-85.
1: Σε ποια από τις
0: δύο. Στην κανονική.
1: Άμα.
0: Στην παλιά, που είχε γίνει μετά και για κορίτσια με στήλους.
1: Ελμίλεμτε
0: και μετά, νομίζω. Αλλά ήμουν μέσα στην παρουσίαση του δίσκου και είχαμε πάρει και υπογεγραμμένο από τον Κώστα Χαριτωμένο τότε το άλμπουμ του που είχε μέσα το Lost in the Night και άλλες δύο επιτυχίες. Βάλαμε βεβαίως.
1: Τις άλλες δύο επιτυχίες όμως δεν τις θυμάμαι
0: κανένας. Θέλω να πω ότι έρχεται ο Κώστας ο Χαριτωμένος, θα είναι στο Βεργίνα νομίζω τις επόμενες ημέρες. Αν θυμάμαι καλά, από αύριο ξεκινάει, από Παρασκευή μεθαύριο δηλαδή.
2: Χαριτωμένος μαζί με
0: Ρακιτζή.
1: Θα είναι ωραίο πρόγραμμα.
2: Ναι,
1: ένα ωραίο.
2: Εγώ θέλω, θα πάω.
0: Δεν χάνεται. Νομίζω πριν από 5-6 χρόνια ξαναπήγαμε, ναι, στο Βεργίνα, όπου ήταν τότε η 2002. Με Μπίγαλη και κανένα δύο ακόμα από εκείνη την εποχή.
2: Θύμισε μου, στο Μπίγαλη ή στο Κάτι το Διπλωμένο έπαιξε η Σταυρούλα σε βίντεο κλιπ.
0: Ποια Σταυρούλα, ή στο Δάκη.
2: Δεν πέτυχα
1: τίποτα. Μηδέν στα δύο.
0: Στο
1: Ελεύθερες Βολές,
0: στο τραγούδι Αλαλούμ. Ήταν το βίντεο κλιμ στο αεροδρόμιο το ελληνικό. Και έφυγε η αδερφή μου για
1: να πάμε στον Κοτάμ.
2: Αλλά το τραγούδι λέει αυτό. Σκηνοθετήθηκε στην Disco Barbarella και ήταν σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη του Χαριτωμένου.
0: Το Lost in the Night. Ακόμα ο Καπετανίδη δεν είχε ξεκινήσει. Ήταν ακόμα
2: στο.
0: Ακόμα εδώ, είχε το LA.
1: 90 είναι ο Κώστας.
0: Ναι,
2: πολύ φίβο.
0: Είναι σήμερα Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την ευραλγία του τριδήμου.
1: Πριν πάμε στα ζήτημα.
0: Τι θες.
1: Λέει, βλέπει η Σμαράγδα για τον Σαμαρά. Το έχει παρακολουθήσει.
0: Του παίρνει τηλέφωνο. Τον Αντώνη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, παίρνει τηλέφωνο τον. Παίρνει στο Υπουργείο βράδυ μία η ώρα για μία απόφαση τότε στα χρόνια του, ξέρω εγώ, κτλ. Και έπρεπε να βάλει μία υπογραφή του Υπουργείου για να μπορέσει να φύγει το έγγραφο.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσαν να βρουν τον υπάλληλο. Τελικά βρίσκουν το τηλέφωνο του.
0: Το βράδυ.
1: Βράδυ, ναι.
0: Βρήκαν υπάλληλο.
1: Βρήκαν, ναι. Στο σπίτι του, ρε φίλε. Τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο, λέει, ψιλοκοιμόταν. Το διηγείται ο Σαμαράς. Έγινε viral, έχει γίνει. Λοιπόν, και λέει, καλημέρα, λέει, συγγνώμη που σας ενοχλώ, λέει, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι του λέει ο άλλος? Και εγώ είμαι ο Πούτιν και του κλείνει το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω, λέει, τηλέφωνο. Λέει, κοίταξε, λέει, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν. Ξανά το κλείνει το τηλέφωνο. Και έστειλα μετά, λέει, την ασφάλεια, την προσωπική ασφάλεια, λέει, να πάει στο σπίτι του. Και του εξηγήσαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος, εντάξει, ήρθε, λέει, στο γραφείο, λέει, με τις πιτζάμες να πούμε. Εντάξει. Και μόνο και μόνο να βάλει που γράφει.
0: Λογικό δεν είναι, φίλε.
1: Ναι, μια μισή ώρα με σε βάρη τηλέφωνο
0: και δουλεύει στο ελληνικό κράτος. Και μια μισή ώρα σε παίρνει κάποιος για δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, λες φάρσα.
1: Γιατί είσαι ένα που δεν δουλεύει στο ελληνικό κράτος, όμως σε πάρει μια μισή ώρα και σε πει ο άλλος, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Ήμουν Κυριάκης ο Μητσοτάκης, θα κάτσει προσοχή, θα κάτσει.
0: Μου πει Σαμαράς,
2: έχει γίνει κάτι τέτοιο με ραδιοφωνικό σταθμό και Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα πρέπει προς τα βόρεια να ήταν. Ερχόταν ο Μητσοτάκης προς τα βόρεια.
1: Άστα, αυτά τα.
2: Κατάλαβα. Το θυμάμαι όμως.
1: Ναι.
2: Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Είναι τυχαία άκουγε. Τυχαία. Πολύ τυχαία.
2: Όχι, τυχαία δεν άκουγε.
1: Τότε.
2: Ούτε τυχαία πήρε.
1: Έτσι,
2: αλλά
1: το είπε,
2: παιδί μου, η αντίδραση των παραγωγών. Το θυμάμαι κάπως.
1: Πήρε τηλέφωνο αυτός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν σοβαρά θέματα. Ένα από τα σοβαρά θέματα είναι ο Στραβελάκης. Ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του λειτουργό της ενημέρωσης. Τι φάση είναι αυτή?
0: Στραβελάκης.
1: Στραβελάκης.
2: Τι έκανε?
0: Μια γραπεδί είναι αυτό.
1: Τον παίρνει τηλέφωνο, έχει συνεννοηθεί με τον δικηγόρο του Μαζονάκη να βγει.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που έχει να συνδεθεί το Open με τον δικηγόρο, μιλάει σε άλλο κανάλι. Έξαλλος ο Στραβελάκης. 40 χρόνια εγώ λέει λειτουργός ενημέρωσης. Μία σε φράση.
2: Ναι. Γίνεται
1: 20 λέξεις. Οι 15 ήταν είμαι ο λειτουργός της ενημέρωσης.
2: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι.
1: Κοίταξε,
2: η
1: καταλάβει.
2: Πλάκα είναι τον κύριο Λικούδη. Τον έχουν τρελάνει όλοι. Προσπαθούν να τον αλλάξουν.
1: Άλλο που δεν θέλει αυτό.
2: Καλά, ναι, ρε παιδί μου.
1: Αποκαλυφθεί η αλήθεια τώρα έτσι. Έτσι
2: αυτό το κυνήγι που γίνεται, γιατί χθες ανοίξανε το ρημάδι του χρηματοκιβώτου που γίνεται τόσο δώρο και ήταν άδειο. Τίποτα δεν είχε μέσα.
1: Τα αφήνε εκεί μέσα όλα.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι θέλατε, παιδιά, να έχει μέσα?
2: Όχι, και τον κυνηγούσαν τον δικηγόρο, ρε παιδί μου, όλα τα κανάλια.
0: Κάτσε λίγο να πάμε σε αυτό που λέει ο Πασχάλης.
3: Κύριε Μαζονάκη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνομιλία.
0: Αυτό
3: είναι το Στραβελάκη. Ραντεβού και έχουμε συνεργείο το Open για να βγει με κάμερα στον αέρα μα. Έμαθα από το κοντρόλο ότι είναι σε άλλο κανάλι. Του έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα, σα παρακαλώ, έχουμε μια συμφωνία, τηρήστε το λόγο σα. Μόλις έκλεισε, τον πήρα τηλέφωνο. Θέλω να καταγγείλω ότι έχω ξανακάνει αυτό ποτέ κατά ένα 40 χρόνια. Ναι. Είμαι και εγώ νομικός. Ντρέπομαι.
0: Οπα.
3: Κύριε Λικούδη, ναι, ναι, ντροπή σας. Σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτουργήμα το οποίο ασκείτε. Είπατε, σε μένα ρε, είπες. Το λέω δημόσια, καταγγέλλω τον κύριο Λικούδη. Σε μένα,
0: ναι, ναι,
3: ρε, είπε ότι δεν τηρώ το λόγο μου. Μάλιστα, ναι, κύριε Λικούδη. Έτσι είχαμε συμφωνία να μιλήσουμε και μιλήσετε σε άλλο κανάλι. Δεν το έχω ξανακάνει. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα, κύριε, να απευθύνεστε έτσι σε ένα λειτουργό της ενημέρωσης που κάνει 40 χρόνια αυτή τη δουλειά επειδή είχαμε μια συμφωνία? Είπατε, κύριε, σε μένα ρε είπες. Δεν πειράζει, κύριε Λεκούδη. Να χαίρετε την οικογένεια Μαζονάκη, εσάς και το λειτουργήμα το οποίο ασκείται και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στον οποίο θα σας καταγγείλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό.
1: Τώρα θα έρθει να το λέει.
0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Λειτουργός της ενημέρωσης.
0: Ποιος είστε?
1: Μην το αφήσει το καλό.
3: Σε ένα λειτουργό της ενημέρωσης.
1: Να το πάλι. Έχει και άλλες δύο-τρεις φορές δηλαδή μέσα σε μια πρόταση.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, όμως σε αυτό όμως να σου πω κάτι.
0: Δεν το λες.
1: Έχει
0: απλά
1: δίκιο. Άλλος, άσχετο αυτό. Έχει δίκιο όμως που σου λέει, ρε φίλε, σε έχω κλείσει ραντεβού. Ναι. Να βγούμε στην τηλεόραση.
0: Νομίζω πιο πολύ το τζάτισε. Πρέπει να το τζάτισε.
1: Το μίλησε. Που το μίλησε.
0: Το πώς το μίλησε.
1: Σε μένα, ρε. Σε μένα,
0: ντρόμη, κύριε.
2: Εντάξει, αλλά και αυτό πάλι, ρε παιδιά, να σας πω. Δεν το λες. Δηλαδή.
0: Ποιο?
2: Αυτό που έκανε τώρα ο Στραβελάκης, ξέρεις τι γίνεται. Ορίστε, παίζει συνέχεια πάλι δημοσιότητα. Όλα στο παιχνίδι της δημοσιότητας.
1: Τα κοινωνιακά βρεσί,
2: παίζει.
1: Σε μηδέν ουσία.
2: Δηλαδή, όταν...
1: Εσύ βρες Σαμαρά λίγο με τον Πούτιν.
0: Σαμαρά με Πούτιν.
1: Είναι 30-40 δευτερόλεπτα. Αλλά το λέει και αυτό ωραίο όμως. Δηλαδή, ναι, ο Σαμαράς το λέει ωραία.
2: Αν εμείς ξεφωνίζαμε κάθε φορά.
0: Για κορατά, μια χαρά είναι.
2: Έχουν ακυρώσει ραντεβού ή μας έχουν κρεμάσει.
1: Εντάξει, θα πεις ευγενικά, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι ψιλορόμπα ο τύπος και δεν βγαίνει στο ραντεβού.
2: Βέβαια, φαντάζομαι ότι.
1: Αυτό πραγματικά... δεν το κάνουμε και εμείς τώρα, μισό λεπτό. Δηλαδή, αν είχαμε κλείσει ραντεβού τώρα με τον Τζιπούρα, ας πούμε, εχθές.
0: Εγώ δεν το
1: και δεν βγαίναμε. Ναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ.
1: Ρε, παιδί μου,
0: στο κυνήγι όμως.
1: Έφτασε.
0: Ο ανταγωνισμός.
1: Ο κόσμος.
0: Ο ανταγωνισμός όμως, Πασχάλη, στα δελτία ειδήσεων, στα τέσσερα.
2: Είναι τεράστιος.
0: Είναι τεράστιος.
1: Άρα δικαιώνεται ο Στραβελάκης.
2: Ναι, από τη μια
1: έτσι, ναι,
0: δεν μιλάς έτσι.
2: Ήταν ο τρόπος που του μίλησε.
1: Αυτό είπες. Ναι, τον Στραβελάκη, αν τον έλεγε, συγγνώμη, ρε Νίκο, να βγω τώρα, ρε φίλε, να το κάνουμε τώρα.
2: Μπράβο, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, κατάλαβες. Ο Λεκούδης φταίει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτός που κάνει το ατόπιμα. Να έχει και έναν ελιγμό, να σπάσει λίγο τη μεσούλα του. Δεν πειράζει, έχεις γίνει, ρε φίλε, είσαι εξερημάνος και σε μάθανε όλοι.
2: Αλήθεια κι αυτό.
0: Έχουμε μια εξέλιξη όμως εδώ τώρα. Θα σας την πω σε λίγο φόκους με
1: Σαμαρά. Βρέστε εσύ, βρέστε εσύ.
0: Εγώ δεν το βρω, το βρήκα.
4: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, στα ταμεία δεν υπήρχε ευρώ. Η Μέρκελ μου πρότεινε να σκεφτώ την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ στο Βερολίνο. Της το ξέκοψα, το έχω ξαναπεί.
0: Μπράβο, Τόμι.
4: Της είπα ότι η Ελλάδα θα πετύχει.
2: Σουτ, ρε.
4: Και όμως χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. 72.
0: Πώς το λέγανε τον υπάλληλο?
1: Άκου, δεν το λέει το όνομά του, δεν το δίνει.
4: Κανείς δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρουμε. Και έτσι, μια που δεν το πίστευαν,
0: ναι,
4: δέχτηκαν να δημοσιοποιηθεί η ευρωπαϊκή δέσμευση, όπως σας είπα πριν, ότι αν το πετυχαίναμε θα μείωναν το χρέος μας.
0: Ναι, αλλά πάμε στο.
4: Πριν εκπνεύσει η προθεσμία που
1: τώρα,
4: είχαμε.
1: Το πει, το πει.
4: Βλέπω αργά το βράδυ. Ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή.
1: Αυτή είναι.
4: Από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο. Τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή.
0: Πάμε,
4: ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί.
1: Άκου τώρα.
4: Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Το ξαναπέρνω.
1: Άκου.
4: Του λέω, σας είπα ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι και μου το κλείνει.
0: Αποτέλεσμα
4: καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Βλαδίμηρο, σου είπα
4: τον Ρέγκο. Είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα.
1: Εντάξει, ναι, αυτά μας είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι. Το είπε Βλαδίμηρε τον Ρίπη, σου λέει Πούτιν εδώ.
2: Τώρα παρατήρησα ότι μιλάει πάρα πολύ αργά, ρε παιδιά.
0: Με κούρασε.
2: Πάρα πολύ αργά.
0: Με κούρασε.
1: Σαμαρά σαν έκανε μιλούσε.
0: Θα έπαιρνε 3%, τώρα μετά από αυτό πάρει 2.
2: Άι και εσύ, λες θα το κάνει το κόμμα τελικά, παιδιά. Τι λέτε. Γιατί είχαμε νέα επίθεση.
0: Μα άμα δεν το κάνει, με όλα αυτά που έχουν υποθεί, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Νομίζω θα είναι μεγαλύτερη ακόμα η ήττα από αυτή που έρχεται. Τώρα ξέρει τι είναι να είσαι ο Σαμαρά, να έχει δημοσκοπήσει. Τις δικές σου. Εγώ τους λέω αυτές των καναλιών.
2: Καλά, ναι, όλοι.
0: Τις δικές σου, ρε παιδί μου. Έτσι. Να θες να κάνεις μια, ας πούμε, αυτή και να βλέπεις ότι αυτά που παίρνεις, οι ψήφοι που παίρνεις, οι δεξαμενές, είναι οι άλλες τρεις. δεξαμενές παρά από αυτή που θες να χτυπήσεις. Και λες τώρα να το κάνω.
2: Δεν βγαίνει αυτό με τη λέξη.
0: Καλά, άμα βγαίνει, δεν βγαίνει, θα το δούμε στις εκλογές. Αλλά εσύ τι θα έκανες, δηλαδή να λες, θα κάνω εγώ μια κίνηση και να βλέπεις ότι με το ζόρι, άντε την πρώτη Κυριακή μπαίνεις, τη δεύτερη του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις οι δικές του, δεν μπαίνεις στη Βουλή. Τι κάνεις εκεί. Τι τα απόπλακα είναι αυτή που τραβάς, ας πούμε, ως πολιτικός άνδρας, ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Αυτό είναι υπόθεση εργασίας, δεν το ξέρουμε.
0: Ποιο απ' όλα.
2: Γιατί σε κάτι από τις επίσημες δημοσκοπήσεις που έβλεπα εγώ, που ξέρεις την άποψή μου.
0: Δεν παίρνουν κόμματα. Στις επίσημες.
2: Είχαν κάνει ερώτηση και έπαιρνε ένα 10%, αν δεν κάνω λάθος, αν έκανε κόμμα. Ήταν η ερώτηση έτσι. Θα ψηφίζατε κόμμα Σαμαρά και τα λοιπά. Και τον έδιναν πάνω κάτω, τώρα μιλάμε για κανένα δύο μήνες πίσω περίπου. Αλλά έκανε νέα επίθεση. Έκανε, είπε, διακρίνω σημάδια παρακμής, περνάει και σουπεράκι από το Sky τώρα. Υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει.
0: Όχι, θα κάνει κόμμα.
2: Θα κάνει.
0: Μα αυτό σου λένε, νομίζω είναι εγκλωβισμένο.
2: Θα δούμε και το Μεϊμαράκι στο κόμμα.
0: Αυτό σου εξηγώ. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του 23. Λέει εδώ. Δεν λέει όμως από ποιο κόμμα. Απλά η μία μέτρηση που υπάρχει μόνο είναι από την Εφημερίδα των Συντακτών 12-9 βλέπω του 26.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έτσι πώς το λες τώρα. Δηλαδή,
0: όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, τι πιο πιο κόμμα. Δηλαδή, τη Λατινοπούλου, ποιες δεν είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Θα σου πω.
2: Καλά,
1: διαμαρτυρόμενοι είναι. Τι.
0: Έχει κόμμα όμως.
1: Αυτό σου λέει. Οι ψηφοφόροι της από πού είναι, νικούνε, από την αριστερά.
0: Α, εντάξει, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Διόφωνος αυτό. Ίδια δεξαμενή είναι. Αυτή την, από αυτό το λέω, από αυτή την άποψη.
2: Πάντως και ο Μημαράκης δεν πήγε στα γενέθλια.
0: Οι εταιρείες μετρήσαν την επιρροή ενός κόμματος, όχι ποιος θα ψηφίσει. Δηλαδή, αν επηρεάζει, είναι λίγο περίεργη ερώτηση. Γι' αυτό και εμφανίζεται με υψηλά ποσοστά.
2: Σου λέω, ήταν υψηλά τα ποσοστά, το θυμάμαι.
1: Φανεί, παιδιά, όταν θα το κάνει. Αν το κάνει, θα το φανεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξεκίνησα να σας πω σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου.
2: Αυτό που έχεις εσύ είναι Κώστα.
0: Ναι, βέβαια έχει πολλά χρόνια. Έχει 4-5 χρόνια να με πιάσει εμένα. Αλλά εδώ διάβαζα τώρα ότι καταρχάς είναι για ενημέρωση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ένας πόνος οξύς. Από τους πιο οξύς πόνους που μπορεί να νιώσεις. Είναι στο πρόσωπο, κυρίως δεξιά.
2: Χτυπάει και το μάτι.
0: Χτυπάει μάτι αυτή, τα πάντα χτυπάει.
1: Τι ακριβώς είναι αυτό όμως, παιδί.
0: Είναι ένα νεύρο,
1: νεύρο
0: εδώ κάτω από το μάτι, περίπου, όπου έχει κάτι τρυπούλες στο κρανίο και εκεί ακριβώς κάποιοι άνθρωποι έχουν μια ευαισθησία. Ο πόνος όμως δεν περιγράφεται.
1: Και δεν θεραπεύεται.
0: Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να βρω θεραπεία. Το μόνο που έκανα ήταν, ας πούμε, δικά μου κόλπα. Με καμιά θερμοφόρα, κάτι παυσίπονα, μέχρι να περάσει, έτσι. Και ο πόνος δεν είναι συνεχής.
1: Δηλαδή, πότε το.
0: Έρχεται,
1: πότε σου σκάει. Ναι, αυτό δεν σου λέγω. Πότε σκάει ο πόνος, ας πούμε, μετά από κάποια καταπώνηση.
0: Όχι. Εγώ μετά από κρύο, σε κρυώματα. Εγώ σου κυκλοφορούσα
1: αυτό,
0: με τη μηχανή.
1: Δεν έχει να κάνει με πίεση αυτό, δεν έχει να κάνει.
0: Καταρχάς, ένα στους 20.000 περίπου στατιστικά πάσχει, δηλαδή έχει αυτό το θέμα. Προφανώς είναι κατασκευαστικό. Όσα χρόνια όμως κυκλοφορούσα και έμεινα στην πόλη και ήμουνα με τη μηχανή, ιδίως πρωινές ώρες χειμώνα, είχα ταλαιπωρίες. Με το που κατέβηκα από τη μηχανή, έχω 4-5 χρόνια, ας πούμε, να.
1: Άρα μπορεί να είναι και τα εγμόρια μπορεί να παίζει.
0: Μπορεί από τα κρυώματα και τα λοιπά.
1: Το εγμόριο παίζει ρόλο, το εγμόριο.
2: Δεν βλέπω θεραπεία πουθενά.
0: Δεν υπάρχει, παιδί μου.
2: Και λέει ότι χτυπάει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες.
0: Ναι.
2: Στη δεξιά παρά στην αριστερή πλευρά.
0: Σε μεγάλες ηλικίες, ναι.
2: Και σε μεγάλες ηλικίες, ναι, άνω των 60.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Δεν ξέρω αν είναι σχετικό, αλλά θεωρώ ότι.
0: Και η αδερφή μου το είχε.
1: Αν είναι. Εντάξει, άρα από αυτό που είπε, κατασκευαστικό.
0: Κατασκευαστικό είναι το θέμα, ναι. Είναι παγκόσμια μέρα για αξιοπρεπή εργασία.
1: Αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
2: Προσδιορισμός.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο αλητία. Ακούγεται σαν αλητία, ακούγεται.
0: 175 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. 175 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Προφανώς συνδικαλιστικό είναι αυτό. Να προβάλλει λέει, την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας. Εμείς μια χαρά. Αξιοπρεπώς δεν δουλεύουμε εδώ. Νομίζω.
2: Για εμάς τους τρεις λες. Φαντάζομαι.
0: Να καταδείξει ότι
1: αξιοπρεπώς. Δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί ρε φίλε.
2: Για,
1: έγινε σκέψου ότι εγώ το είδα αυτό χθες το βράδυ.
2: Εμείς και οι γαλατάδες.
1: Το βράδυ, χθες το βράδυ έβλεπα τη μελέτη να κάνει. Τώρα λες εσύ αυτό. Η μελέτη μίλησε στο κοινοβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Τιν.
1: Η μελέτη, την είχε στις ειδήσεις.
2: Η Ελεονόρα.
1: Ναι, ρε. Και λέω, μιλάει, ρε. Τελικά μιλάει.
0: Κάποια μελέτη, ας πούμε, κάποια έρευνα.
1: Τελικά μιλάει και αυτή, ας πούμε. Δηλαδή,
2: είναι υποχρεωμένοι να μιλάνε στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, το έδειξε και τηλεόραση. Αυτό είναι το γάμο του. Αυτό λέω.
2: Α, και μιλούσε για την αξιοπρεπή
1: εργασία.
0: Λίγο πριν παραθέσω μια σοβαρή ερώτηση στα παιδιά που έχει να κάνει βεβαίως και με το Καραϊσκάκης. αλλά και με την πολιτική ζωή της χώρας. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Μας φέρνει τον πειράδοχο Πετροβάβακα της Φιμπραν, το Φιμπραν Γκαίο, τον περίφημο Φιμπραν Γκαίο, ο οποίος παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι ελαφρύ, είναι εύχρηστο, είναι φυσικό και ανόργανο, άοσμο, αλλά και χημικά αδρανές. Όλα τα προϊόντα της Φιμπραν στο www.fibran.gr. Χθες είχαμε συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη,
2: ναι,
0: Κυριάκου Μητσοτάκη και Γιάννη Μόραλη.
2: Όταν πρόλαβε τα έκανε όλα αυτά ο Μητσοτάκης, παντού ήταν.
0: Ναι. Τι λέμε τώρα εδώ, γιατί υπήρχε μια ατζέντα, ένα αφήγημα, ότι ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης, το Μέγκα, τα κουμπαριά τα πρώην, τα τζουτζουμπρούτζου που λέτε, ας πούμε, εδώ στα Παοξίδικα, αυτές όλες οι εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή πριν από τόσα χρόνια, μεταξύ των δύο ανδρών. Εδώ τι λέμε τώρα.
2: Προεκλογική περίοδος.
1: Μπιφτέκι.
0: Μπιφτέκι. Πιανού.
2: Ολονών τους.
1: Ολονών τους. Δεν είναι μόνο. Όταν σε ένα καβγά δεν υπάρχουν δύο. Έγινε με πρωτοβουλία Μητσοτάκη πάντως. Όχι, ανέφλακας. Εντάξει. Φιλόξι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή πώς έγινε αυτό, για πες μας.
1: Τώρα μέσω τρίτων γίνεται αυτό. Πράγμα δεν γίνεται επιθετικά, Ευαγγέλη μου, αλλά αφού βλέπεις ότι είναι τεταμένοι οι σχέσεις τους, ναι, μην νομίζεις ότι επειδή αυτό έχει να κάνει, φίλε, με ψηφοθυρία και με τον Ολυμπιακό ολόκληρο.
0: Εγώ λέω παρατήρησε λίγο τώρα από Τούδη και Φεξί στα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων.
1: Κάνει εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό έχει αλλάξει το Μέγκα. Όχι το Μέγκα, το Μέγκα δεν θα αλλάξει. Άκουνας.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Δεν θα φάει. Δεν θα φάει ήττα, γιατί κάνει ήττα.
0: Παρατήρησε το λίγο.
2: Λες δεν θα τα κάνουν, δεν θα αφήνουν τι γωνίες, θα τα στρογγυλέψουμε λίγο.
0: Δηλαδή χθες πήγανε και ήταν.
1: Στροφή έχει γίνει εκτός από ένα. Ο Κώστας τώρα λέει και την Τζίμα. Αυτό λέει, δεν κοιτάει.
0: Για όλα τα λέω εγώ. Για όλα τα λέω.
2: Και του Σαββατοκύριακου η Καντώνα και αυτός ο άλλος, το θυμάμαι του.
0: Λέω, παρατηρήστε λίγο το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, το Μέγκα. Αυτό λέω, να παρατηρήσουμε. Κάμε στα δικαίες.
1: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι στόχο έχουν από πλευράς Μητσοτάκη, Μαρινάκη. Το
0: εκλογές, το Μέγκα. Αυτό λέω, να παρατηρήσουμε. Κάμε στα δικαίες.
1: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι στόχο έχουν από πλευράς Μητσοτάκη, Μαρινάκη.

0: Λίγο πιο πονηρά, αλλά δεν το
1: δεν θεωρώ ότι
2: τέτοιο κυβερνητικό σχήμα.
1: Δηλαδή, τζίμα τώρα θα πει ότι δεν θα κάνει.
0: Γιατί η Κοσιόνη τι έκανε.
1: Κοσιόνη τώρα πήγε αλλού.
0: Μπιφτέκι. Ναι, αυτό
1: πήγε αλλού.
0: Τι λέει,
2: στο Χατζηνικολάου, μπιφτέκι.
0: Βάλε πέρυσι και βάλε φέτος.
1: Δεν έχει τη διαδραστικότητα τη τζίμα, ούτε είναι στο Μέγκα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, αν καθόταν στο Σκάι η Κοσιόνη, αν καθόταν στο Σκάι, πιστεύει θα μιλούσε όπω μιλάει στο Χατζηνικολάου τώρα σαν σαπόρτερ. Τότε.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Τα ευκόλυσε νούμενα
0: παραγωγή. Είδε μόνο το λε.
1: Τι λέω μόνο μου.
0: Ότι με το που θα αλλάξει.
1: Αλλά
0: το...
1: ρε, μα χαζέψει τώρα.
0: Όχι, okay, παιδί μου.
1: Άλλαξε κανάλι, άλλαξε έδαφο.
0: Ναι, εδώ τώρα θα αλλάξει πρόσημο το κανάλι. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Γιατί αν ο Ολυμπιακός όντω θέλει ας πούμε, το κύπελλο.
1: Καλά, μην βιάζει.
0: Από το κράτο κάποιε υπογραφέ, νομίζω
1: μη,
0: ότι.
1: Μην βιάζει.
0: Καλά,
1: μην το δούμε.
0: Εγώ σου είπα να το δούμε.
2: Ακούστε πάντω, στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά τη κυβέρνηση κόσμο και ντουνιά. Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια.
0: Όλοι
1: αφού εμπλεκόμενοι φορεί.
2: Υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Γιώργο Μιλονάκη. Υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό.
0: Ναι, όλοι
2: εκεί. Ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Το πιο τεράστιο πάντως, παιδιά, κυβερνητικό σχήμα δεν είχαμε νομίζω ποτέ ξανά τόσο μεγάλο. 64 είναι, πόσο είναι.
1: Λίγοι είναι.
2: Λίγοι λες είναι.
1: Πρέπει να τους κάνει 70.
2: Α, για να είναι στρογγυλό.
0: Ο επόμενος που θα έρθει, μην βιάζεστε. Σε 6 μήνες θα έχει
2: υπουργός παρά το πρωθυπουργό. Βάλε και τους μετακλητούς. Βάλε, γραμματείς και φαρισαίους. Βαραγιάννη στην Κρύπτο και μετά στα αστέρια να σκαρφαλώνουμε στα δέντρα, λέει ο Γιώργος ο Κόκαρης. Καλημέρα.
0: Ναι, Γιώργη.
1: Κοκάρης.
2: Τα αστέρια γιατί στα αστέρια γιατί σκαρφαλώνονται στα δέντρα.
1: Κοκάρης, μην το παραπείς.
0: Τα αστέρια ήταν λίγο πιο μετά.
2: Κοκάρης.
0: Πού
1: το γράφει, εγώ δεν το ξέρω.
2: Δεν το πρόσεξα.
0: Τα αστέρια ήταν από πίσω ακριβώς από την Κρύπτο.
2: Ναι.
0: Τώρα έχει ξενοδοχείο εκεί. Ήταν drive-in. Έπαιζε western. Αλλά εμείς δεν είχαμε αυτοκίνητα.
1: Έπαιζε western χωρίς άλογα. Ναι. Δεν το λέω.
0: Με άλογα. Λοιπόν.
2: Ανάθεμά σας.
0: Δεν είχαμε αυτοκίνητο να πάμε. Στα πιτσιρικάδες.
2: Τι γελάς.
0: Πήγαινε με τα μηχανάκια μας εκεί. Ναι, ξέρει ο Γιώργης. Γιώργη.
2: Μάλιστα. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδική.
0: Όσο πιο ψηλά γινόταν.
2: Τι δέντρα είχε πια εκεί.
0: Λεύκες.
2: Άιντε ρε, οι Λεύκες δεν έχουν κλαδιά για να καθίζουν.
0: Τι λες που δεν έχουν, μια χαρά βρίσκεις.
2: Ο Τάσος Επιτροπάκης μας απειλεί. Ο καιρός γάρε εγγύς, Τάσος Φύλακας. Για να έρθει να μας επισκεφθεί εννοεί. Πάμε ένα παράθυρο και να επιστρέψουμε.
0: Τώρα σε ένα λεπτό, κάνα δύο μηνύματα. Γεια σου Ηλία. Ο Ηλίας λέει μετά από καιρό θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Βλέπω λέει το Μέγκα να γυρνάει τη φτέκα για χάρη του Καραϊσκάκης. Όσο και την Σία, εννοείται ότι αυτά οι σχέσεις όμως δεν πάνε καλά λέει με το θείο. Αλλά ο Ντένα λέει στο πρωινό του είναι σαν δεύτερο Sky. Α, ναι.
1: Όλα τους είναι Sky.
0: Αμάρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Καλημέρα, σήμερα θα κάνουν οι αριστεροί καμιά πορεία λέει για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου όπως έκαναν εχθές. Εχθές έκαναν, φίλε, 6 του μηνός.
1: Για δολοφόνους νομίζω δεν κάνει κανένας πορεία. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.
0: Δεν κάνει, για δολοφόνους.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Και η Καρισιανή όταν έκανε το κόμμα είχε 20%.
1: Αλήθεια.
0: Αποστόλης. Ο Μάικ χτυπάει από Μπορούσια. Να αναφερθεί στο πανό με χάρτη πάνω που εμφανίζεται τα Σκόπια μέχρι τη Χαλκιδική. Τον αγώνα με την Ακλή. Αναφέρω λοιπόν οι Έλληνες εφοπλιστές. Αυτό το αναφέραμε, Μάικ, το πρώτο κομμάτι, αν θέλεις, για τον Ηρακλή. Και λέει: οι Έλληνες εφοπλιστές προσφέρουν 8% στο ΑΕΠ της χώρας ή 21 δισεκατομμύρια από τις δραστηριότητες των ελληνόκτητων πλοίων και 200.000 εργαζόμενους. Μάικ, καλά κάνεις και τα λες, αλλά ποιος ακούει. Mm. Ο Ματσάρη, λέγαμε, δεν θα κάνει παρέλαση, αλλά μου φαίνεται το σχήμα της εκπομπής.
2: Καλημέρα στην Ούλα, καλημέρα στον Χρήστο. Τι το σχήμα της εκπομπής θα το κάνουμε.
0: Το σχήμα της εκπομπής δεν θα κάνει παρέλαση. Μια χαρά θα κάνει.
2: Καλημέρα.
0: Και θα πάει και καλύτερα.
2: Στην τριάδα του πρωινού, δύσκολα ο ΠΑΟΚ νίξε την Πόσνα. Πάλι δεν ήταν καλός, λέει ο Χρήστος. Όντως δεν ήταν καλός.
0: Γιατί? Να το συζητήσουμε λίγο μετά.
2: Ναι, φυσικά θα τα πούμε και
0: πάμε στο παράθυρο σας σπορ και αμέσως μετά πιάσουμε λίγο ΠΑΟΚ χθεσινό με το παιχνίδι την Πόσνα και να συζητήσουμε για ποιο λόγο ΠΑΟΚ αυτά τα δύσκολα τα παιχνίδια τα οποία φαινομενικά είναι εύκολα. Τα κερδίζει με μεγάλη δυσκολία όπως με τη Μύκονο, ας πούμε, και τα επόμενα δύο. Λοιπόν, πάμε. Σμαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, Ποιότητα.

0: Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ. Είχαμε χθες δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία. Πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγιο με σκορ 75-72 επί της Μπόσνα. Σκυτάλη σήμερα στον Άρη που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπουργκός. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της ΜΕΖΕΤΕ Σκοπίων με 64-59. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ΜΕΖΕΤΕ στον χθεσινό αγώνα. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην Κομισάριο της Αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνέφτσι με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Bamberg με 93-87. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα συζήτησαν εχθές στην Ιταλία το μέλλον της διοργάνωσης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις. Το πλάνο προβλέπει τη μετατροπή των συμβολέων των 13 ομάδων σε καθεστώς franchise. Ταυτόχρονα εξετάζεται η επέκταση της Λίγκας, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές από νέους συλλόγους. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας πανηγύρισε χθες η Εθνική Ελπίδων Ποδοσφαίρου, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου της. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για το Καφτατζόγλιο στάδιο. Ο Κιανόλευκος Σύλλογος θα υποδεχθεί ξανά τους φιλάθλους του στο ιστορικό γήπεδο την προσεχή Κυριακή στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο, συνεχίζει τις προπονήσεις ο Άρης στο κλάνα της Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο το Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 7.30 το απόγευμα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο.
10: Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310 532 000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
17: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και injectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
27: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
28: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
29: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Για πες τώρα, τι ώρα είναι το μάτσο. Τι ώρα το βάλεις το μάτσο.
1: Για ΠΑΟΚ θα μιλούσαμε τώρα.
0: Ναι, σήμερα να ξέρουμε φίλοι τι θα κάνουμε.
1: Κάθαμε και το τραγουδάκι. Ωραία, τα λέγαμε έξω.
0: Τα λέγαμε Νάκη.
1: Λοιπόν, και θα το ξαναβάλω τραγουδάκι αυτό για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ λίγο.
0: Yes.
2: Το μάτς για τον Άρη, ρώτησε ο Πασχάλης.
1: Ας πούμε λίγο για το χθεσινό.
2: 8.
0: Θα πούμε για το χθεσινό.
2: 8. Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπουργός.
1: Μπουργός.
2: Ναι. Τι λέει Μπουργός, μέτρια.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει τώρα.
1: Δεν νομίζω να δυσκολευτούμε σήμερα και μετά από το πανεπιστήμιο του Σαββάτου. Εδώ παίζουμε με Γκάλι μέσα με.
0: 20. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά.
1: Όλα τα παιδιά.
2: Προ το παρόν πάντω και
0: 20 πόντου εγώ.
2: Η μεγάλη έκπληξη δεν είναι να κερδίζει ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι Μύκονος.
0: Προ το παρόν. Έχει καλή ομάδα η Μύκονος.
2: Ναι, έχει καλή ομάδα η Μύκονος φέτος.
1: Που να δει καρδίτσα.
2: Την είδε εσύ.
0: Μακρέι Τζόρν.
2: Θα έρθει και η σειρά.
0: Εσύ κοίταξε, έχει ένα αντίβαρο στην ομάδα που είναι καταλυτικό.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Είναι αυτό το οποίο θα σα δικαιώσει στο μέλλον.
1: Τι είναι?
0: Βασίλης Πανούλης φίλε.
1: Βασίλης Πανούλης φίλε.
2: Κοροϊδεύει ρε παιδιά το τερατάκι.
1: Θα κλαις.
0: Ήδη κλαίω από τώρα. Σκέφτομαι.
1: Εγώ τον Τρικέρι χθες δεν τον είδα πάντως. Τον έβλεπα στις φάσεις που τον έδειχνε η τηλεόραση. Πάρα πολύ προβληματισμένο.
2: Ήτανε.
0: Εσύ τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που πάω κερδίσει την τύχη.
1: Ναι.
0: Είναι τρίτο συνεχόμενο
1: παιχνίδι. Εντάξει,
0: αρχήνω. Είπαμε Γενάρη. Θα κρυθούν όλοι Γενάρη. Αλλά το ότι φίλε δεν παίζουν άμυνα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσει και στον Άρη αυτό το πράγμα, αλλά στον ΠΑΟΚ, φίλε.
1: Εντάξει,
0: με τα μάτια είναι όλοι.
1: Στον Άρη, στα φιλικά ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένο από την
0: άλλη. Άλλο το φιλικό, Νίκο μου.
2: Ποιο είναι ο Νίκο? Έρχεται μετά.
1: Το παιχνίδι με την καρδίτσα δεν είδα άμυνα, πραγματικά. Και είχα την εντύπωση ότι μια αλαζονία αυτή του παίκτη που σου λέει εντάξει, μωρέ, θα το βάλει ο δικό μου σέντερ. Ή θα το βάλει το τρίποντο, ξέρω εγώ άλλο.
0: Στην επόμενη φάση θα το βάλουμε.
1: Ναι, μωρέ, θα το βάλουμε, θα κερδίσουμε.
0: Κερδάμε.
1: Και τελικά χάνει. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση χθε ήταν τα ποσοστά του ΠΑΟΚ στα τρίποντα.
2: Ναι.
0: 0 από 0-0.
2: Είχαμε
1: 3 στα 17, νομίζω.
2: Κάπου τόσο.
1: Ναι.
2: Κάπου τόσο. Κοίταξε, είναι χαρακτηριστικές και δηλώσεις του Τρινκέρι που επαναλαμβάνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια
1: μόνο
2: νέα
1: αυτό
2: ομάδα.
1: Να πω ότι μερικά σου ήταν καθαρά σου, δηλαδή χωρίς αντίπαλο.
2: Α,
1: χωρίς άμυνα.
0: Ελεύθερα.
1: Ναι.
2: Εγώ, παιδιά, κάποια στιγμή ταλαιπωρήθηκα για να μην το αλλάξω. Δηλαδή δεν μου άρεσε σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ή πώς να έβγαλε μια σταθερότητα εκεί στο δεύτερο μέρος. Αν θέλεις και...
1: στην τρίτη δεκάλεπτο.
2: Εκεί στην άμυνά της. Αλλά αν δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ θα το γυρνούσα. Εγώ δεν το έβλεπα αυτό.
1: Από την αρχή όμως ήταν κοντά. Δηλαδή όσο και να προσπαθούσε ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει, δεν μπορούσε να ξεφύγει.
2: Δεν μπορούσε. Όχι.
1: Έτσι, το 5
0: δεν έχει συνέπεια στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να επαναλάβει αυτό που κάνει πριν. Δηλαδή αυτό που σημαίνει και στην άμυνα δεν μπορεί να παραλάβει. Αν δεν κάνει άμυνα, φίλε, δεν θα κερδίσει. Άντε τώρα σε δίνει. Πώς σε κλείνει το μάτι τύχη. Θα χάσει παιχνίδια που δεν θα τα περιμένει.
1: Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν δίνει και πολύ
0: σημασία.
1: Ενώ θέλει ο Μπαρτζόκας άμυνες, οι παίκτες δίνουν περισσότερο βάρος νομίζω στην επίθεση του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και έχει κάποια παράπονα ο Μπαρτζόκας από εδώ. Δηλαδή ίσως το κάνουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη αυτό. Δηλαδή στις άμυνες, εντάξει, λέει, θα βάλουμε μπροστά. Θα βάλουμε στην επίθεση. Θα είμαστε καλοί στο άλλο μισό του γηπέδου.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό έχει και τους κινδύνους του. Δηλαδή, ορίστε. Ο Όσμα που δεν ήταν καλός εχθές.
0: Συγγνώμη να κάνουμε μια διόρθωση εδώ. Το είπα και χθες στον καιρό. Δεν είναι Όσμα. Είναι Οσμάν.
1: Στα τουρκικά είναι Οσμάν.
0: Το Οσμάν, το αγγλικό είναι.
1: Όχι, τουρκικό
0: δεν είναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εσύ πώς λέγεις, Παπαδόπουλος.
1: Όχι, αλλά στην Ελλάδα.
0: Βαραγιάννης.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, στο εξωτερικό πώς λέγεις. Βαρατζόν.
1: Βαραγιάννης.
0: Βαραγιάννης πάλι λέγεις.
2: Πάντως εγώ Οσμάν τον διαβάζω παντού.
0: Τζέντι είναι Τζέντι Οσμάν.
1: Να βάλω περιγραφή Τούρκου.
0: Αγά, βάλε με.
1: Να μας λύσει το.
2: Οσμάν. Οσμάν. Μήπως γι' αυτό, επειδή το τονίζουν έτσι.
0: Οσμάν. Έτσι τονίζεται στο τζε και στο μαν.
1: Καλά, αυτό είναι ένα θέμα τώρα με τους παίκτες. Πώς λέγονται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς.
1: Εμείς,
0: ρε παιδί μου, στην απλοποίηση της μετάφρασης, αυτή μας βολεύει η αγγλική προσέγγιση, έτσι. Όσμαν.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ ξεκίνησα να τον λέω τον άνθρωπο Οσμάν. Και με διόρθωναν όλοι και μου λέγανε όχι, Όσμαν. Οπότε το κράτησα Όσμαν. Γιατί και εμένα το φυσιολογικό όταν ακούω κάτι τουρκικό, μου έρχεται αυθόρμητα το μαν.
0: Εσύ τον Ερντογάν, πώς το λες. Ερντογάν, δεν το λες. Ερντογανίδη.
2: Είναι τρεις λέξεις, ρε παιδί μου.
0: Αν και είναι και πόντιος ο τύπος.
1: Ναι, Πασχάλη.
0: Πόντιος είναι. Κρατάει, έχει.
2: Τι από τραπεζούντα Σαμσούντα.
0: Ναι, από εκεί είναι. Ρε.
2: Καλά. Λούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Τι έψαχνε εσύ το Όσμαν τώρα.
0: Όσμαν, ψάχνει να βρει τέτοιο. Αλλά ο Ερντογάν, συγγνώμη, νομίζω το ξέρετε αυτό, γιατί έχει γίνει θέμα ότι είναι, έχει ποντιακές.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι. Ποντιακές...
1: Μίλες πολλά, Βαραγιάννα, τελειώσει ο αγώνας, μετά τα λέμε. Νέθιο, ό,τι πεις. Όπως το λες, λέει, καλημέρα, Κώστα. Να ξαναβάλω τραγουδάκι λίγο αυτό, Φώτιση, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, θα μας πεθάνει. Εντάξει, παιδιά, λίγο πειράζω λίγο. Δεν λένε τίποτα. Συγχαρητήρια στους πυροσβέστες Λεωνίκος και στους πιλότους που μετά από τρεις μέρες σβήσαν την πυρκαγιά στο χωριό Ρούσα στον Εύρο. Η φωτιά ήρθε από Βουλγαρία σε πραγματικά απάτητο βουνό.
2: Τι ζημιά έκανε, ξέρουμε. Μάθαμε το.
1: Φωτιά έκαψε.
0: Το τέτοιο, στο άλλο το δάσος της Αδριάς.
1: Ο Λιωτόπουλος.
0: Πώς? Α, είδες πώς έγινε. Καλά, βρες τον Οσμάν εσύ τώρα.
1: Πώς έγινε αυτό.
0: Έτσι, άφησε τα μαλλιά του. Δεν τα κουρεύει πλέον.
2: Ποιος ο γνωστός, ο...
1: Ναι, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ναι.
2: Πώς σας ήρθε τώρα αυτό.
0: Τον είδες στο Sky.
1: Στο Sky ήταν, παιδί μου, και είχα πολλά χρόνια.
0: Sky.
1: Λοιπόν, κίνηση, δεν είπαμε και τίποτα γιατί είναι τα.
0: Κόκκινα έχουμε.
1: Στα κλασικά μας είμαστε.
0: Κόκκινα έχουμε.
1: Έχουμε λίγο στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο γνωστό σημείο από την ανηφόρα των μετεωρών μέχρι και την έξοδο για Άγιο Παύλο. Και στο δεύτερο κομμάτι προς ανατολικά, στην Τριανδρία δηλαδή, τα δύο σημεία που χρειάζονται προσοχή. Δεν έχουμε κάτι στον ΚΑΠΑ 12, ούτε μάθαμε χθες τι είχε γίνει. Αλλά βλέπω την κάθοδο της Θεοδωράκη μετά την Ακριτών. Προς τα κάτω, προς το Βαρδάρι,
0: κατά κόσμον Λαγκαδά.
1: Λαγκαδά, κατά κόσμον.
2: Πρόσεξε τώρα. Ο Οσμάν,
1: αυτά από κίνηση.
2: Η Οσμάν δηλώνει ότι ήταν το πιο απέσιο παιχνίδι μου, έπαιξα απέσια κτλ. Παρ' όλα αυτά, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους.
0: 7 rebound.
2: Ναι, τα 7 rebound, είχε και 2 assist και 3 κλεψίματα. Βασικά πήρε το υψηλότερο ποσοστό του κακού ΠΑΟΚ. Αυτός ο Οσμάν που είπε ήμουν απέσιος, έπαιξα απέσια.
0: Ο Οσμάν όμως είναι μόνος του. Δηλαδή δεν έχουμε τώρα δεύτερο σημείο αναφοράς. Δηλαδή περιμέναμε από τον Φώστερ. Περιμένουμε από τον Χάτζενς. Περιμένεις και από άλλους σουτέρ. Οι οποίοι είναι κλασικοί σουτέρ, έτσι. Και δεν βλέπεις ότι κανένας. Ναι, δηλαδή άκρα του τάφους, η οποία και ο Κωνσταντάμπο βασιλεύει. Πρέπει να βρει, συμπαίκτη του Οσμάν. Και αυτό θα το βρει στην αγορά προφανώς. Εγώ έτσι το διαισθάνομαι. Γιατί δεν ξέρω τώρα ο Ματαγιούνας πώς
2: θα
0: βγει
2: μέσα. Τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι κλασικός ρακέτας. Δεν είναι να βγει έξω να πανασουτάρει, να πούμε. Δεν είναι Παπαγιάννης.
2: Παρ' όλα αυτά πάντως βλέπουμε ότι τρίποντο. Και το επίπεδο του EuroCup επιτρέπει κακές εμφανίσεις.
0: Αν είναι να κερδίζεις με κακές εμφανίσεις, θα το κάνει μία, θα το κάνει δύο, την τρίτη
2: γεια
0: σας. Και όταν θα το χρειαστείς δεν θα το έχεις, αυτό είναι το θέμα.
2: Να.
0: Τώρα είναι ανώδυνο και να χάσει είναι ανώδυνο. Αλλά αύριο μεθαύριο που θα καίγεσαι, όπως ο Χρυστοντουλόπουλος, και εγώ με. Τραγουδάρα.
1: Έχω βρει πολλές αρκετές περιγραφές, αλλά είναι στα αγγλικά. Δεν μπορώ να βρω από Τούρκο, ας πούμε. Μέχρι
0: Τούρκο. Καλά, ο Τούρκο, πότε πέσε ο Οσμάν, πότε πέσε. Ναι,
1: 15 χρόνια.
0: Αυτό λέω. Δεν είχαν Ιντερνετ εκεί, φίλε.
1: Βέβαια, στα μισά ειδησιογραφικά site τον γράφουν Τσέντι Οσμάν.
0: Είναι Τζεν. Τζέντι. Τζέντι Οσμάν.
1: Wikipedia τον έχει Τσέντι Οσμάν.
2: Ναι, παιδιά, το καθένα διαλέγει και παίρνει. Όχου.
0: Το κλασικό, ρε παιδί μου, είναι. Ξέρω, Σμαράγδα, δεν είναι Σμαράγδα Μπασακού.
2: Όχι, άλλαξε κάτι.
0: Μπασακού ακούγεται γαλλικό.
2: Ακόμα και το.
0: Λεβέλιο Ποτόσιβι.
2: Το Σμαράγδα που μετατρέπεται σε Ζήτα. Θες δεν θες.
0: Σμαράγδα.
2: Το προφορικό. Θες δεν θες.
0: Σμαράγδα.
2: Ναι, βγαίνει, ενώ είναι σίγμα.
0: Ναι, επειδή δεν έχουμε μάθει να μιλάμε οδοντικά. Σμαράγδα.
2: Μπράβο, πολύ ωραία τα λες.
0: Πάντα. Με τριούφρο.
2: Αρχίσαμε στα βελάκια.
0: Λειτουργός της ενημέρωσης. Δημοσιογραφούμε, με συγχωρείτε. Είμαι λειτουργός της ενημέρωσης. Και να σε πω και κάτι άλλο. Σαν λειτουργή της ενημέρωσης.
2: Έχουμε φάει ένα κόλλημα με τις ετοιμολογίες και μετά. Τελευταία δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Και δεν ξέρω πού
0: οι ορολογίες.
1: Αερολογίες είπες.
2: Ετοιμολογίες.
0: Λοιπόν, επειδή καθορίζουν την επικοινωνία. Έτσι, αλλά. Εντάξει.
2: Ναι. Τι λέει, καλημέρα, να είναι Σμαράγδα, να το λέω σωστά. Μπορεί να κέρδισε η εθνική, αλλά δεν κατάφερε να περάσει απευθείας.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι ένα, γιατί περιμέναμε όλοι να βάλει δεύτερο γκολ. Με 0-2 περνούσε. Τώρα ναι, θα πάει σε playoff.
2: Χάρη τη συντομία, και έχω και τον Πασχάλη εδώ να δει ότι όντως το έχω. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στα επερχόμενα playoff για την πρόκριση στο γύρο του κάτω των
0: κοσμών. Ενώ με δεύτερο γκολ. Ναι, αυτό έπρεπε να διευκρινίζει ότι θα μπορούσε να πάει απευθείας.
2: Χάνει συντομία.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν κοίθηκε το γάλα.
2: Εντάξει, εκεί θα τεθεί αντιμέτωπο με μία εκ των 7 υποψήφιων ομάδων, όπως Φιλανδία και Τσεχία. Αλλά μπράβο.
1: Ο Παναγιώτης μάλλον έχασε ένα επεισόδιο, φίλος μας, ο ακροατής μας. Καλημέρα σε όλους. Ένα άσχετο λέει να πω. Τον εκπρόσωπο λέει των ψαράδων, έμαθες πώς τον λένε. Αυτό τον είχαμε χθες εδώ, ρε Παναγιώτη.
0: Δεν θα άκουσε.
1: Λοιπόν, ψάξε για μάτια τη εθνική
2: τουρκία. Έχει κάτι τέτοια. Κάτι επίθετα που είναι. Ο Καλάθης, ας πούμε. Και παίζει μπάσκετ.
1: είναι.
0: Α, ναι.
2: Δηλαδή, έχει
0: να, είναι συνώνυμο με αυτό που γίνεται. Εντάξει, okay,
2: σωστά, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι ο άλλο του Ολυμπιακού, είναι ο Σούτερ.
1: Ο Σούτερ.
2: Σούτερ, όχι Σούτερ. Θα μα το πούν τα παιδιά τώρα που το είπαν.
1: Τώρα φέτος,
2: θα το βρούμε. Φέτος. Νομίζω κάπου είναι. Έχει διάφορα που σου λέει, παιδί μου, κοίτα τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, εμεί είχαμε θείο καρπούζι που είχε μανάβικο.
1: Αλήθεια λε τώρα.
2: Ναι.
1: Είχε ανθοπολείο. Λεμονίδου 30 φίλια.
2: Ορίστε.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν.
2: Διάφορα. Μπαμπούλα. Τι να πούμε τώρα.
1: Τα πιο επιτυχημένα.
2: Συνελήφθη.
0: Ο Μπαμπούλα όμω δεν είναι συνάδει. Επειδή εμεί το έχουμε τα.
1: Εντάξει, ρε,
0: τα νερό του Μπαμπούλα ή το έχουμε στα παιδιά. Ο Μπαμπούλα είναι αυτό που έρχεται και σε τρομάζει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα ακού τώρα.
1: Είναι το κορφόρα,
0: ναι, ρε παιδί μου. Ναι, το έχουμε ταυτίσει, ρε παιδί μου, με το γραφείο κηδιών. Καλημέρα μα.
1: Συνελήφθη ω. Βέβαια. Συνελήφθη ω ύποπτο για κατασκοπία.
0: Ποιο?
1: Ο πρώην επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών τη Γερμανία.
0: Αποκλείεται, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Μα αφού ήταν πρώην
0: επικεφαλή. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Όχι, ύποπτο, τι θα πει ύποπτο.
0: Αφού αυτή είναι η δουλειά του.
1: Αυτή είναι η δουλειά.
0: Έκανε λάθος, ρε. Πήγαινε αντί να πάει αλλού, πήγαινε αλλού. Αυτό είναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Αγκούστ Χάνινγκ. Με την υποψία κατασκοπίας.
0: Από το πρωί.
2: Διπλός κατάσκοπος δηλαδή.
1: Πρόεδρος Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τι γίνεται, ρε.
0: Τι γίνεται στον κόσμο, ε.
1: Ποιου έχουν για την κατασκοπία, δηλαδή για ποιου έκανε κατασκοπία.
0: Πρόσεξε, η ερώτηση είναι.
1: Γερμανός.
0: Μπράβο, πολύ ωραία το λες.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κατάσκοποι, ποιοι είναι οι αντικατάσκοποι.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο.
1: Λες,
0: θεωρώ, φίλε. Δηλαδή η Μάτα Χάρη τι ήταν, δεν ήταν κατάσκοπος.
1: Όχι.
0: Πώς ήταν.
1: Χορεύτρια ήταν.
0: Καλά, εντάξει, αλλά έκανε τον κατάσκοπο. Γιατί μου λες, τι επαγγέλλεστε, πας σε μια υπηρεσία, τι επαγγέλλεστε, κατάσκοπο.
1: Μάτα Χάρη, να ξέρεις, για να μαθαίνεις ιστορία, το πιο περίφημο φλίπερ. Από τα καλύτερα. Δύο ήταν τα περίφημα φλίπερ. Το Kiss, που είχε τους Kiss, ας πούμε, την πάντα, ναι, και το Μάτα Χάρη.
2: Γιατί ήταν καλύτερα από τα άλλα, δηλαδή.
1: Κέρδισες πάρα πολύ εύκολα τα παιχνίδια.
2: Κρέμιτς. Εντάξει, οκ. Πολύ μου αρέσουν τα φλιπεράκια.
1: Ωραία, ναι.
2: Είναι ωραία.
0: Ήτανε.
1: Ήτανε, ναι.
2: Πρέπει να έχει, ρε παιδιά, δεν μπορεί. Έχει
1: βέβαια. Είναι πολύ ακριβά η συντήρησή του.
2: Είναι.
1: Ναι. Σου χαλάς μια λάμπα με ένα λαμπιόνι, ένα ξέρω εγώ πέταλο, γεια σας.
2: Πάντα είχα όνειρο.
0: Tilt.
2: Αν ποτέ γινόμουν πλούσια, να κάνω ένα τέτοιο δωμάτιο.
1: Με φλιπεράκια και παιχνίδια.
2: Ναι, με παιχνίδια, με μπιλιάρδα, με από όλα μέσα.
0: Στάνταρ.
2: Στάνταρ, τι είναι αυτό.
0: Στάνταρ, είναι το πάγιο.
2: Α, το πάγιο. Νόμιζα κάνα παιχνίδι γι' αυτό.
0: Όχι.
2: Ο Νίκος, καλημέρα παιδιά, αφήστε πως τον λένε όλοι και δείτε πως το λέει ο ίδιος σε βιντεάκι της ομάδας του ΠΑΟΚ. Κώστα, ψάξτε το, λέει, υπάρχει κάποιο σε βίντεο.
1: Α, ωραία.
2: Παιδιά, θα μας λύσει τις απορίες.
0: Ο Σμάν είναι αμερικανοθρεμένος. Αν τον άκουγε σε χθες τη συνέντευξη που έδωσε το Flash.
1: Είναι στα αγγλικά.
0: Όχι, τι? Καλύτερα από τους Αμερικάνους μου.
1: Ναι. Καλά, πολλά χρόνια ήταν εκεί, παιδιά.
0: Αυτό λέμε. Φτιάχνεσαι, άμα δεις και το, η αξά που αλλάζει στον άνθρωπο μετά από κάποια χρόνια σε μια χώρα, το καταλαβαίνεις.
1: Διάλεια, Βασίλη Βαραγένη.
2: Καλά, εδώ τον Αντρέ τον κάναμε Αντρέα. Τον λέμε Αντρέα το Βιερίνια. Αντρέας Βιερίνια. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Δεν είναι Άντρε.
2: Όχι, Αντρέα.
1: Δεν να βάλω τώρα κάτι εγώ.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ δεν καταλαβαίνω τον μήνυμα του Κωνσταντίνου.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
2: Πες τα, λέει στο Βαραγιάννη που δεν ξέρει τίποτα. Τι? Από Γιώργο κτηνοτροφία, γιατί ο Πασχάλης γνωρίζει.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Οι περισσότεροι μετανάστες είναι γεωργοκτηνοτρόφοι. Αυτοί φύγαμε και γλιτώσαμε.
0: Είναι γεωργοκτηνοτρόφοι αυτοί. Φύγαμε, λέει, και γλιτώσαμε. Είναι άλλο.
2: Δεν καταλαβαίνω ούτε το συντακτικό. Οι
0: περισσότεροι μετανάστες είναι, λέει, γεωργοκτηνοτρόφοι. Αυτοί. Φύγαμε και γλιτώσαμε.
1: Εντάξει.
0: Που δεν έχει το
1: μάθημα. Μαζέψει.
2: Ναι. Κωνσταντίνο είναι στην Αυστραλία.
0: Αυστραλία.
1: Ναι, Αυστραλία.
0: Αυστραλία.
2: Αυστραλία, ναι. Καλημέρα και στην Φιλαδέλφια στον Αστέρη. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον Κρίς. Νομίζω, λέει, πως και χωρίς μηχανή, Κώστα, θα σε ξαναπιάσει το τρίδο.
1: Σε λίγο, από ό,τι βλέπω.
2: Τον
1: τη
2: Κρίς,
1: μεγάλη ατάκα, λέει, τεράστια Γεωργία, την άκουσες? Όχι, δεν την άκουσα. Του Γεωργία. Γεωργία, ποιος, ο πρώην παίκτης.
0: Ο νέος παίκτης.
1: Γράψε μας λίγο, χάρη, παρακαλώ. Καλημέρα, Κώστα, για το Αζερμπαϊτζάν. Κατηγορείται ότι έκανε κατασκοπία. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Το Αζερμπαϊτζάν.
0: Μισό λεπτό. Ο Γεωργιάς είναι στο.
1: Ο Γεωργιάς μου.
0: Τι σχέση έχει το Γεωργιάς, δεν το κατάλαβα τώρα.
1: Παιδί μου, μου γράφει ένα στο άσχετο. Τη μεγάλη ατάκα του τεράστιου Γεωργία την άκουσε και λέω, όχι, χάρη, στείλε μου τέλος πάντων. Από πού είναι, να την βρούμε, να την ακούσουμε όλοι.
2: Ο Βασίλης λέει, το ό,τι καλύτερο έχει ακουστεί, που λέγαμε με ατάκι, άσε μας ρεκοστάκι. Ποιο το είπε, σε ποιον το άσε μας ρεκοστάκι.
1: Εσύ θα το πει σε μένα.
2: Αποκλείεται, δεν λέω εγώ άσε μας ρε. Έτσι.
0: Το ρε,
1: το ρε,
2: το ρε είναι και νότα, αλλά δεν μ' αρέσει, ναι. Μπορεί να μας
1: ξεφεύγει. Ξεκινάς, λέει, με όρεξη τη μέρα σου, λες και δεν ξέρεις ότι θα στη χαλάσουν στο πρώτο μισάωρο. Τι είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, ή πια ένα πεντάλιτρο Λουίζα για να κοιμηθώ κατά τις 4 τα ξημερώματα. Ο Φώτης.
2: Έλα, ρε Φώτη, είσαι πολύ υπερβολικός. Να, το είδες, είπα ρε.
1: Να, είδες.
2: Αλλά είναι μέσα στη φράση.
1: Το
2: είναι διαφορετικό. Βρε, συνήθως βάζω Β για να είναι πιο γλυκό.
1: Ο Νίκος μου στέλνει εδώ κάτι πλάνα.
0: Τι ζω. Κάτω. Τσεκίνι Οσμάν. Οσμάν. Να μαθαίνετε.
1: Τότε ήταν καλό.
0: Τσεκίνι Οσμάν.
1: Οσμάν τώρα. Πολύ ευρωπαϊκό είναι. 8 η ώρα, κύριε, να πούμε ότι είπατε. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας ήταν η Φιμπράν. Προσφέρει την εκπομπή και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Πολλά χρόνια στήριξη στην εκπομπή, η Φιμπράν, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοδικών υλικών, μας κάνει περήφανος ξεκινώντας ταξίδι από την Τερπνή Σερών. Πλέον έχει κατακτήσει όλο τον πλανήτη με εργοστάσια παραγωγής μονοδικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη. Είναι εταιρεία που μας φέρνει πλέον ένα καινούριο υλικό, όπως οι πλάκες Petrovamvaca BP Etix, στο σύστημα Certherm της Φιμπράν. Οι πλάκες BP Etix προσφέρουν, μάλλον παρέχουν, αν θέλετε, και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση. Έχετε συμπληρώσει κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα, παρακαλώ.
2: Βλέπω τα μηνύματα πάντως. Δημιουργείται φανατικούς.
1: Ναι.
2: Έχουμε βαραγιανικούς και έχουμε και καμωρικούς.
1: Σμαραγδικούς.
2: Ποιο με υπολογίζει εμένα,
0: η γυναίκα. Κοίταξε, τη βλέπει. Η γυναίκα τη διαχειρίζεσαι διαφορετικά. Κουζίνα, κατσαρόλα και τα
2: λοιπά. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ μα, Γάλλη, που βάλουμε στη θέση μα.
1: Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5. Τρεις λαλούν από τις 6.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνους στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
1: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
2: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
3: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
14: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
14: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Μετρόπολης τελειώνεται.
23: Μετρόπολης 95,5.
0: Η ομάδα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε δυναμικά. Τελευταία ώρα, τρεις λαλούν. Το μήνυμα του Γιώργου ήταν πολύ ωραίο. Εσείς, Μαράγδα, λέει, είσαι το διπλωματικό σώμα, λέει, πρέσβυρα καλής θελήσεως. Καλό. Αλλά έχω πολλά ενδιαφέροντα να σας πω, γιατί η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις τον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, Μαράγδα.
0: Ευχαριστώ,
1: εγώ θα σας
0: μπαμπά.
1: Πω για ενδοδαπέδια θέρμανση ξηράς δόμησης. Καθώς η Δημάκης, η οποία προσφέρει και την εκπομπή μετά τις 8, η εταιρεία Δημάκης για περισσότερα από 50 χρόνια είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης προτείνει το σύστημα ενδοδαπέδια θέρμανση ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρει άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Να θυμόμαστε, Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, Κώστα. Ανταποδίδω. Εντάξει.
2: Παιδιά, και στους δυο μπράβο.
1: Εντάξει μας.
2: Και στους δυο μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο κανένα δύο μηνύματα, γιατί μου γράφει ο Γιάννης, λέει, καλημέρα, να πούμε, πες στον Πασκάλη, το όνομά του είναι Τσέντι. Και όχι έτσι όπως το προσφέρει. Το Τσέντι, λέει, γράφεται με σι. Και όπως το προσφέρει ο Πασχάλης, γράφεται με σε και απόστροφο από κάτω. Δεν είναι, λέει, το ίδιο γράμμα.
0: Ξέρει τουρκικά.
1: Μάλλον.
0: Ωραία. Δούλεψε το AI πάλι.
1: Ωραία τάκα έχουμε από τον Χάρη από την Αυστραλία, ο οποίος λέει για αυτά που λέγαμε για τα επίθετα καμιά φορά που συνάδουν με τη δουλειά που κάνεις.
0: Ναι.
1: Κορυφαία τάκα, λέει, στον τότε προπονητή του Δέλα στην ΑΕΚ. Του λέει ο Δέλα στον προπονητή, καλά, έχεις μπακάρα και πας και παίρνεις μπακάκι.
0: Καλό, έξυπνο.
2: Του Γεωργία δεν μάθαμε τελικά.
0: Ποια Γεωργία?
2: Του Γεωργία.
0: Α, του Γεωργία.
2: Δεν μάθαμε τελικά.
1: Για πες του Γεωργία, τι ατάκα είπε ο Γεωργία, σε συγχάρη. Για πες μας λίγο. Και πάμε στις γραμμές.
0: Και λέγαμε για Τουρκία, έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με το σκάνδαλο στην Τουρκία? Κακός χαμός, είχαμε και αυτοκτονία. Έβαλε τέλος στη ζωή του ο πρόεδρος μία εκ των εταιριών διαχείρισης αυτών των funds.
2: Γιατί έγινε, πρώτος είναι τελευταίος?
0: Όχι, απλά στενεύει ο κλοιός, δεν ξέρω ο Ερντογάν πώς θα τα καταφέρει. Έχει χώσει τόσο κόσμο στη φυλακή. Έχει πάρει όλα τα κέντρα και παρόλα αυτά.
2: Έχει και άλλο χώρο γι' αυτό.
0: Έχει και άλλο χώρο, όντως. Παρόλα αυτά, η ανιψιή του, ο γιος του, κακός χαμός γίνεται. Μιλάμε τώρα για 18 δισεκατομμύρια παιδιά και 455.000 επενδυτές που έχουν εκμεταλλευτεί οι άνθρωποι αυτοί. Έχει πολλά μηνύματα τα οποία κρύβονται και θέλω να τα διαβάσω, αλλά παιδιά θα κάνετε λίγο υπομονή, θα σας διαβάσω όλους. Τι θέλετε να πούμε?
2: Δεν θα ανοίξετε τις γραμμές εσείς που θέλετε?
1: Είπαμε να τις ανοίξουμε.
2: Δεν ρωτάτε όμως να ανοίξουμε γραμμές ή όχι.
0: Καλημέρα, λέει, για επεισόδια στη Γαλλία είπατε κάτι?
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης, σήμερα δεν είπαμε.
2: Όχι, δεν είπαμε. Πού και σου, δεν είπαμε.
0: Σήμερα δεν είπαμε.
1: Είπαμε προχθές, την Δευτέρα.
0: Λέμε ότι.
2: Σήμερα είπες.
1: Γιατί τι άλλαξε?
0: Παιδιά, δεν είναι μόνο στη Γαλλία, είναι και στην Ιταλία.
1: Ναι, τι άλλαξε?
2: Άρχισε η Ιταλία, σε λίγο θα έρθει.
0: Άρχισε και η Ιταλία. Και στην Ιταλία
1: κακό
0: χαμό. Πάνω κάτω.
1: Είδατε τα προβλήματα που έχουν οι Γάλλοι? Οι μαθητές. Τα είπα τη Δευτέρα, τα ξαναπούμε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ με αυτό, με σένα, επειδή μου βάζες πάντα ότι όταν βγαίναν οι φοιτητές μας εδώ, ότι στη Γαλλία δεν θα γινόταν ποτέ αυτά και στη Γαλλία δεν γινόταν ποτέ αυτά.
1: Ναι, μάλλον δεν θυμάσαι καλά.
0: Και βλέπουμε τρελά πράγματα να συμβαίνουν στη Γαλλία.
1: Λαϊ,
0: μια χαρά θυμάμαι.
1: Στην αριστεροσύνη είναι στην Ευρώπη η Ελλάδα και η Γαλλία. Η πιο κοντινή λαή.
0: Άσχετο. Εσύ μου παρουσίαζες το κολέγιο της Γκρενόμπλη με τη φορά και με το ότι δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν διαμαρτύρεται το κολέγιο της Γκρενόμπλη. Και διαμαρτύρονται Άραβες κυρίως, Αλγερινοί και Μαροκινοί, αν δείτε λίγο στα πλάνα, οι οποίοι έχουν άλλους λόγους, πολύ βαθύτερους, γιατί έχω ζήσει και εκεί 7 χρόνια και με κάθε ευκαιρία ανάλογη, βλέπε κίτρινα γυλαίκα, βλέπε οτιδήποτε, βγαίνουν και καίνε και σπάνε. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν και δεν ξέρουν αν πηγαίνουν και σχολείο.
0: Εσύ δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, στους τόσους χιλιάδες Γάλλους,
1: είδες
0: Άραβες και Μαροκινούς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ είδα όλους τους καθηγητές σύσσωμους να είναι με τους φοιτητές. Λένε δεν αντέχουμε, ασφικτιούμε σε αίθουσες οι οποίες είναι
1: ακατάλληλες. Ναι, ακατάλληλες.
0: Ακατάλληλες, γιατί έχουν πολύ πληθώρα μαθητών, είναι μικρές, τα σχολεία τους είναι πολύ παλιά.
1: 32 άτομα έχει μεσόωρο κάθε τάξη στη Γαλλία. Στο...
0: Δεν τα λες και λίγα, ρε Κωστή.
1: Δεν τα λες και πολλά.
0: Αλλά τι τα λες.
1: Δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα 45 ήμασταν.
0: Άντε τώρα αυτό. Δεν
1: αυτό.
0: Ήταν σωστό να είστε 45. Συγγνώμη κιόλας.
1: Τα ποσοστά που είχαμε επιτυχία στα ΑΕΗ, τα κανονικά ΑΕΗ, ήταν τεράστια σε σχέση με τα σημερινά. Που έχουν 20 παιδιά την τάξη.
0: Θεωρώ ότι οι στατιστικές θα σε διαψεύσουν και σε αυτό.
1: Ότι.
0: Είναι σίγουρο.
1: Καλά,
0: ότι
1: τώρα δεν έχει ΑΕΗ για να
0: περισσότερου αχθαίου.
1: Όχι πλέον, γιατί ο Τσίπρας έκανε τα ΤΕΗ ΑΕΗ. Μην το ξεχνάς αυτό. Εγώ λέω για ΑΕΗ κανονικά. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Από
1: όχι
0: πάντα.
1: ΤΕΗ, τα οποία τα βαφτίσαμε ΑΕΗ.
0: Από πάντα και ναι. τα ΤΕΗ, τα σοβαρά ΤΕΗ, ήταν δύσκολο να μπει.
1: Καλά.
0: Είχαν πολύ υψηλές βαθμολογίες.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: πάντα.
1: Εντάξει.
0: Και δεν είναι κατώτερα τα ΤΕΗ έτσι όπως το λες με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι άλλο.
1: Εντάξει, παιδί μου, ανώτερα είναι.
0: Ανώτερη
1: ό,τι θέλετε.
0: Είναι.
1: Ό,τι θέλετε. Ανώτερη τα ΤΕΗ.
0: Μα δεν θα έδινε πανελλήνιες αν
1: και δεν ήταν
0: τρίτο βάθμο.
1: Γιατί τα λέγανε ΤΕΗ και όχι ΑΕΗ.
0: Γιατί ήταν τεχνικά επαγγέλματα. Ρεκόστα, εύκολο είναι. Δεν ήταν ακαδημαϊκά επαγγέλματα.
1: Γιατί τα λέγανε ΑΕΗ.
0: Αυτό σου εξηγώ. Εκεί πέρα ήταν άλλο. Άλλη φιλοσοφία. Αλλά όχι ότι δεν είχε διάβασμα και εργαστήρια.
1: Καλά,
0: άπειρα. Πάμε γραμμέ,
1: βέβαια.
0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
2: Όχι.
0: Εσύ μια ζωή. Αρνητή γραμμών. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Α, συγγνώμη λίγο, γιατί διορθώνει η κυρία, μισό λεπτό. Ρε, με τρελάνεις, λέει, ο Γεωργέας το είπε αυτό στον Δέλα. Ήταν ο Γεωργέας. Αυτή ήταν η ατάκα. Κατάλαβες. Εντάξει, ρε, συγχάρη. Δεν πρέπει να τα πάρουμε.
0: Είχες μπακάρα και πήρες μπακάκι. Ναι, ναι. Γεωργέας προς Δέλα. Okay.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, κύριε Παραγιάννη.
1: Ναι.
3: Καλημέρα, καταρχήν.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Έχω πάρει και μια άλλη φορά πριν πολύ καιρό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τα πράγματα όπως λέει Γαλλία, το άλλο πάντ, εδώ υπάρχει πιο πολύ βρωμιά. Θα γρήγορα σου πω τρεις περιπτώσεις. Εκτές μιλούσαμε με ένα φίλο μας, Delivera.
1: Ναι.
3: Έχει καμιά τρία ακίνητα, τέλος πάντων, και το λέω για το γιο μου κατευθυμίνει νοικιάζει, το λέω 350 ευρώ. Ρε. Μου λέει, είναι ωρίς παράθυρα. Πολύ μπατζούρι αυτό που το νοικιάζει τόσο. Πόσο πρέπει να νοικιάζει, μου λέει. Το λέω κατευθυμίνει. 500 ευρώ μου λέει, και 600 και πάνω. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή κάποιος μου κρατήθηκε με φίλους της, κάποιος είχαν συζητήσει και έτσι τέλος πάντων και αυτά. Το παίζει λες και αυτή την γκάγκρενα, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης τόσα χρόνια που ανέβασε όλα τα νίκια και αυτοί έχουν γίνει μάγες, οι περισσότεροι που τα αρπάζουν. Τελειώνω με αυτό. Νόβα. Νόβα πάω εκτές, είχα κάνει συμβόλαιο πριν δύο χρόνια. Υποκρατικά στα γρήγορα ήταν αυτό, δεν κάνω συμβόλαιο. Έφερε τέλος πάντων και κάποια στιγμή, το λέω κάποια στιγμή τελειώνει τώρα τον Νοέμβριο, το λέω ότι θέλω να φύγω. Όχι μου λέει, έχει γίνει άλλα δύο χρόνια. Τα καλά καθούμενα μου και στείλει μηνύματα. Εγώ δεν μπαίνω Ιντερνετ και τέτοια. Έχω πάρει κινητό και μου έκανε να ενώσω το συμβόλαιο.
1: Εγώ το
3: εγώ
1: αυτό.
3: Τι κάνω με αυτό.
1: Και εγώ το έπαθα αυτό. Και εγώ ακριβώς ναι, αυτό έπαθα. Έληξε στις 24 ναι. Αυγούστου. Είχα ναι. σκοπό να το διακόψω, να το κάνω άλλη.
3: Ναι.
1: Ήθελα να κάνω κάτι άλλο και δεν πρόλαβα.
3: Ναι. Εγώ θα το κάνω.
1: Πώς
3: πήρα στη αστυνομία τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο
3: μου λέει θα πάρω το συνήγορο του καταναλωτή
1: ναι.
3: κάποια στιγμή. Και το πολύ πολύ έχω και εγώ τα μέσα μου. Δηλαδή αυτό, ό,τι μου λέει το κεφάλι μου, θα του αναγκάζω.
1: Και άμα πάει.
3: Πρέπει να το...
1: Συγγνώμη λίγο, αγαπητέ, γιατί είσαι ωραίος και ευγενής. Άμα πάει η εταιρεία, εταιρεία στο συνήγορο του καταναλωτή και πει: Κοιτάξτε, κύριε, εμείς στείλαμε ένα έγγραφο το οποίο το υπέγραψε ο.
2: Αφού λες ο άνθρωπος δεν υπέγραψε.
1: Όχι, το πρώτο που υπογράψαμε, την πρώτη φορά, έλεγε μέσα ότι αν ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες, πόσο ήταν πριν τη λήξη, δεν κάνουμε μόνοι μας διακοπή, ανανεώνεται αυτόματα Πασχάλη. Το έλεγε μέσα.
3: Έχω παραπάνω. Τελείωνε το Νοέμβριο. Καπεθύνη μου
1: είχαν
3: στείλει ένα
1: προσύμφωνο. Τέλο πάντων, τι ώρα ναι, να εξηγήσω τον Πασχάλη.
3: Ναι, με μήνυμα. Εγώ προσύμφωνο και αυτά, επειδή δεν παίρνω Ιντερνετ και αυτό, δεν διαβάζω.
1: Άγιε ναι,
3: είναι
1: ναι.
3: όλα ψέματα. Θα σου καλέσω τη αστυνομία.
1: Θα
3: έπρεπε η... το φίλο σου που είχε στο Άρη, κάποια στιγμή στο R3, στο ναι. δεκάνα κανάλι.
1: Βέβαια, το πούμε βεβαίω. Αλλά θα έπρεπε οι εταιρείε, για να είμαστε λογικοί τώρα, έτσι, θα έπρεπε οι εταιρείε, αναλόγω με τη βούλησή μα.
0: Καθίστε ρε παιδιά, αυτό. Μιλάμε συνέχεια για το ελεύθερο εμπόριο, ΕΦΤΑ και εκείνα και τα άλλα. Δηλαδή,
1: τα ψηλά γράμματα.
0: Και το μαχαίρι και το καρπούζι σε αυτού δεν κατάλαβα. Είναι δικαίωμά μου άμα θέλω να διακόψω κάτι.
1: Ναι.
0: Πού ζούμε.
1: Σου το λέει όμως την πρώτη φορά που συνάπτει στη συμφωνία ότι ξέρει κάτι, είναι για δύο χρόνια.
2: Ναι, ρε,
1: αλλά όταν θα λύγει, αυτόματα πρέπει, θα ανανεωθεί.
2: Κάτσε, ρε,
1: αν δεν απαντήσει στα μηνύματά μας ότι. Λίγοι κύριοι
2: νομικά,
1: τότε.
2: Αυτό δεν στέκει πάντως.
1: Δεν, ξέρω,
0: δεν μπορεί να στέκει, πραγματικά.
3: Δεν είναι αυτό. Μόνο εδώ είναι αυτό.
2: Ναι, δεν στέκει αυτό. Δεν είναι. Αυτό είναι αστείο τώρα. Είναι κωμικό. Δηλαδή,
1: αυτό γίνεται και με
2: χωρίς
1: την...
2: να λάβω γνώση.
1: Κυρία, συγγνώμη,
2: δεν σε πληρώνω.
1: Αυτό
2: κόψτε.
1: Γίνεται και με την κινητή τηλεφωνία, ξέρετε.
2: Όχι.
3: Εγώ θα πάω στην
2: συμβόλαιο. Για το συμβόλαιο.
1: Βέβαια. Το συμβόλαιο τη κινητή, αν δεν το διακόψει, ανανεώνεται μόνο του αυτόματα.
0: Αλλά αυτό μπορεί όντω. Αλλά όταν
1: όχι,
0: θέλω.
1: Το ίδιο είναι.
3: Δεν έχει τελειώσει ο χρόνο.
0: Όταν λέω άλλο αυτό, το να σου πει ότι ανανεώνεται αν δεν επικοινωνήσω, είναι θεωρητικά
1: αυτό
0: θεωρεί
1: είναι,
0: ότι έχει τη συνένεση.
1: Αυτό,
0: και συνεχίζει. Αλλά ανά πάσα στιγμή θα έπρεπε να έχω δικαίωμα να πω, παιδιά, sorry. Εγώ μπορεί να μείνω άνεργη.
2: Δεν θέλω.
0: Μισό λεπτό. Μπορεί να αλλάξει το δεδομένα μου τα οικονομικά.
1: Δεν είπαμε ότι έχει δίκιο ο κύριος.
0: Φυσικά.
1: Θα έπρεπε να είναι πιο ελαστικές και διαλλακτικές εταιρείες.
2: Θα έπρεπε και να είναι νομότυπες. Ναι, νομότυπες, όχι να βγάζουν αυτή μια απόφαση.
3: Έτσι κάναν και τελειώμηκαν τις τηλέφωνο ώρες.
2: Ναι.
3: Και αυτό το παθαίνω και κάποια στιγμή και στη τράπεζα. Μια τράπεζα, θα μην πούμε ονόματα.
1: Ναι.
3: Πάω κάποια στιγμή πριν δύο χρόνια που δούλευα και είχα και τη σύνταξη. Τέλος πάντων, και τώρα
0: αυτό είμαι μόνο. Πασχάλη, ποιος θα μπορούσε να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό, ξέρουμε, παιδιά, Κώστα.
1: Να πάτε στην αίθουσα.
2: Στο μόνο που μπορεί να κάνει, για να διασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο κόστος του πολίτη. Εγώ που είχα μια περιπέτεια, ας πούμε, πρόσφατα με μια ναυτιλική εταιρεία, στην οποία εγώ διαφώνησα στον τρόπο όλα και αυτά εδώ πέρα. Αυτοί αρνήθηκαν, λέει, βάσει ενός άρθρου δικού τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήγα στην τράπεζα και ζήτησα την κακή εφαρμογή, δηλαδή να μην πληρώσει, να μην τοποθετήσει τα λεφτά στην ναυτιλιακή εταιρεία. Με αποτέλεσμα να μην δικαιώσει η τράπεζα μετά από 1,5 μήνα και να μην πληρώσω τελικά την ναυτιλιακή εταιρεία και να μου επιστρέψει τα χρήματα η τράπεζα στο λογαριασμό. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να δείξεις μια εμπιστοσύνη σε αυτό εδώ. Ο συνήγορος του πολίτη θα κάνει. Θα πάει, ας πούμε, στην εταιρεία και θα πάει να την μπει και θα την κάνει, θα την ράνει.
1: Όχι, απλά μπορεί να συγκεντρώσει. Μπορεί να συγκεντρώσει ένα σοβαρό αριθμό, ας πούμε, καταγγελιών.
2: Καλά, αυτό άστο τώρα.
1: Εκεί να κάνει κάτι.
2: Ναι, εδώ όμως εγώ έχω αμεσότητα. Δηλαδή πήρα τα λεφτά μου, φίλε, πίσω που δεν το πίστευα. Τσιμπιόμουν. Να σου δείξω και τα mail που έχω αλλάξει μαζί του. Λοιπόν. Και συγκεκριμένη τράπεζα που είναι και φίλη τη ομάδα.
0: Πάλι ρε παιδί μου όμως. Ο κάθε πολίτη δηλαδή πρέπει να είναι.
2: Δεν μπορεί, δεν έχει. Όχι. Αν πάρει τηλέφωνο, πει. Όταν, αυτό που είπε και ο Κώστας. Όταν βλέπετε ότι λέει κάνετε μια συναλλαγή, δεν διαβάζετε λέει τα γράμματα. Ναι. Δεν είδατε λέει το άρθρο ότι σε περίπτωση ακύρωση είναι τόσο τη εκατό, τόσο τη εκατό.
0: Άκου τώρα.
2: Δεν το είδα.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτό έπαθα και εγώ και σου λέει μέχρι τα 70 κάποια στιγμή ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο μια ασφάλεια που κάνει στην τράπεζα που δεν τελείωσε να αποτελέσει. Μια ασφάλεια ή 150 ευρώ. Και μου έρχεται από την εταιρεία μετά και από την τράπεζα. Μου έρχεται από την εταιρεία 80 και μετά. Και μετά πήγα και έκανα όλα τα λεφτά με τράπεζα.
2: Εγώ αυτό που ξέρω τώρα, κυρία μου, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες.
3: Ναι.
2: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ανανεώνεται η σύμβαση.
3: Απλά... Είχε κάτι ψηλά γράμματα. Δεν
2: μπορεί να γίνεται αορίστο.
0: Ακούστε τώρα και αυτό με τα ψηλά γράμματα. Με αφορμή ψηλά τη φάση γράμματα. Με τα φαντς και τη στεγαστική κρίση.
2: Πάντως,
0: και τα δάνεια.
2: Διακόπτεις χωρίς κόστος. Μπορεί να τη διακόπτεις χωρίς κόστος. Αυτό που είπε και η Μαράγδα. Εγώ δεν έχω δουλειά, φίλε, να σε πληρώσω. Τι θα με κάνει. Αυτό θα του πει. Δεν έχω δουλειά και τελείω.
0: Ναι.
3: Ξέρεις
0: τι, το θέμα είναι μήπως εκβιάζεται ο άνθρωπος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και δεν μπορεί να πάει σε άλλο πάροχο.
2: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα ακόμα.
0: Αλλά ήθελα να πω ότι βγήκανε νομικοί και λένε ότι αυτά που λένε τα ψηλά γράμματα που δεν πρόσχει ο κόσμος, ούτε νομικοί δεν μπορούν να τα εξηγήσουν. Δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν.
2: Για δεν στοιχειοθετούν, γιατί είναι της εταιρείας τα άρθρα και οι νόμοι. Δεν είναι δηλαδή. Πώς να σου πω από το εψιλον ταφ, έτσι. Λοιπόν, εδώ ο άλλος τώρα λέει: έληξε το συμβόλαιο μου αυτόματα και από το 21 ευρώ που πλήρωνα, λέει, πληρώνω 32. Πάνε κόψτο.
0: Ναι, αυτό θα
2: πάνε κόψτο. Μόνο έτσι θα καταλάβουν. Εσείς όμως. Δεν πειράζει.
1: Δεν πήγα. Και εγώ δεν πήγα.
2: Πληρώνεις Κώστα.
1: Μια χαρά πληρώνω.
2: Αφού έχεις λεφτά.
0: Το πιο αστείο τώρα δεν θέλω να πω κάτι. Για μια συνδρομή τέλος πάντων που πλήρωνα εγώ. Αναδιαστήματα, ρε παιδί μου, την ανεβάζαν την τιμή, οπότε δεν πλήρωνα. Μου το κόβανε.
2: Γιατί ανεβαίνει η τιμή.
0: Κάτσε.
2: Γιατί στην ανανέωση κόβονται όλες οι εκπτώσεις.
0: Να.
2: Για να πάρεις εσύ αυτό
0: το. Και μετά από κάνα μήνα άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνο μου.
2: Σωστός Γιαννάκη μου.
0: Από την ίδια εταιρεία για να ξανακάνω σύνδεση με εκπτώσεις, με παραπάνω εκπτώσεις και παραπάνω εκπτώσεις.
1: Τσακαλιά που είναι. Κορόιδα. Καλημέρα. Βάζουμε, λέει ο Θανάσης, τότε που συζητούσαμε για το βαμβάκι. Βάζουμε το πιο πολύ βαμβάκι, λέει, γιατί έχει τη μεγαλύτερη επιδότηση. 70 ευρώ το στρέμμα.
0: Μάλιστα. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα.
4: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
4: Ρε σε κουμπάρος, εσύ τι να πληρώνεις το τηλέφωνο.
1: Γιατί?
4: Δεν παίρνεις τηλέφωνο ούτε στον εαυτό σου.
1: Πέστα. Απεριόριστα έχω.
4: Ρε,
2: απεριόριστα.
4: Είναι άχρηστα. Είναι άχρηστα, δηλαδή πιάνεσαι κορόιδο. Μην παίρνεις τηλέφωνο με τους κάτους, πώς κάναν παλιά που ανεβαίναν πάνω στα κάστρα.
1: Φακό.
4: Πάρε μια κουβέρτα.
2: Περιστέρι.
4: Λόγω φαλάκρας θα έχουμε αντιλιά και προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μου λες ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
4: Πώς είπες, έχετε τα τεσσαροπεντάρια σας που λέγονται front line.
2: Front line.
4: Ναι, έχετε την πιο ισχυρή front line και πήγατε στην Καρδίτσα και το παιδί που τίναζε τα αμύγδαλα, γιατί είσαι και αγροτομούρη, επειδή τέλειωσαν τα αμύγδαλα, βρήκαν ένα εκεί 2,5 μέτρα με τα σαρίκια και σας έκανε κουδούνια, ρε Σιβίλε.
1: Η Καρδίτσα, άμα τη βάλεις στο NBA, θα βγει τρίτη φέτος.
4: Καλά, με το μυαλό σου εσύ, άμα έρθει και εσύ καλά στρα, θα χτίσει και 10 κάστρα ή κάτι, εννοείται. Νοτεμό για
1: περίμενε,
4: να μιλήσει πρώτη.
1: Περίμενε. Κλαίω με τη, γιατί ρωτούσαμε τι ατάκα είπε ο Γεωργέας.
2: Άντε, το βρήκαμε.
1: Όχι, αλλά κλαίω με την απάντηση του υποφαινόμενου που μιλάει του Φούρναρη, έτσι. Την ατάκα τη βλέπεις εδώ, Σμαράγδα.
4: Την ατάκα θα την έλεγε και όλοι οι παοξίδες αυτοί θα λέγανε.
2: Τι λέει ρε παιδιά,
1: ο θρύλος και Πειραιάς.
4: Ναι, τι ήθελες να πούμε δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Έτσι πράγμα είσαι. Ψήσε
4: για κουράσα.
1: Γεια σου αγόρι μου.
4: Έρχεται τέλος η σεζόν και έρχεται η χειμερινή. Προτιμούμε να ακούμε Παντελή και πώς το λένε το...
1: Ψήσε για κουράσα. Γεια σου αγόρι μου.
4: Έρχεται τέλος η σεζόν και έρχεται η χειμερινή. Προτιμούμε να ακούμε Παντελή και...

0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Που πήρα ένα μάξι 38 χιλιάρικα, προφόρο 26 χιλιάρικα.
2: Περίμενε, πήρες ένα μάξι 38, προφόρο 26, είπες.
1: Ναι, προφόρο 26.
2: 12 χιλιάρικα φόρο.
1: Όλα μαζί.
3: Ηλεκτρικό είναι, ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό.
2: Ταξινόμηση, ναι, ναι, ναι. Τέτοια.
3: Ηλεκτρικό είναι, ναι. Δηλαδή, γι' αυτό.
0: Και επέμεινες και το πήρες.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Κάνω μια μεικτή ασφάλιση.
2: Α, αυτό θέλω.
1: Εντάξει, 6 εκατοστάρια το εξάμεινο.
2: Ναι.
1: Μεικτή. Okay. Ναι. Ωραία. Βγαίνω έξω τώρα από την αντιπροσωπεία, πάω το φουλέρνο, 140 ευρώ.
2: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής τι έχω κάνει. Πόσα λεφτά έχει πάρει το κράτος από μένα.
2: 12 και...
0: Πληρώνεις φόρους.
2: Και 37.
0: Αυτό κάνεις.
1: Μπράβο.
2: 12.037.
1: Και θέλω να πάω στη Μεθόνη.
2: Εδώ δίπλα.
0: Θα πληρώσεις και διόδια.
2: Πολύ βενζίνη έβαλες.
1: Διόδιο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εσείς ρε παιδιά, εκεί πέρα είναι ένας πελάτης, που σας δίνει 10 χιλιάρικα το χρόνο,
2: Ναι.
1: 10 χιλιάρικα. Αν θα έρθει εκεί να σας δει και μπει μέσα στο γραφείο σας, θα του δω, πείτε λεφτά, ξέρετε κύριε, επειδή βάζουμε καθαρίστρια, θα καθαρίσουμε...
3: Πληρώστε διόδιο.
2: Όχι, αλλα πού είναι το λάθος, δηλαδή σε αυτά που μας είπες.
1: Το λάθος,
0: υπερφορολόγηση
1: είναι το στήριο. Αυτό είναι το λάθος.
2: Το λάθος είναι τα διόδια. Και ποιος θα συντηρήσει το δρόμο.
1: Όχι, το κράτος. Το κράτος, αφού πήρε από μένα λεφτά δεν πήρε.
3: Δεν μιλάμε για την κυκλοφορία. Δεν μιλάμε
2: για τα λεφτά που πήρε, κύριε, τα πήρε για να χτίσει κανένα σχολείο, κανένα νοσοκομείο.
0: Δεν πάει. Κάθε κλάδο είναι διαφορετικό.
2: Τα 12 χιλιάρικα δεν λέει, παιδιά. Για ποιο λέτε, για τα τέλη κυκλοφορία λέτε τώρα.
3: Για τα τέλη κυκλοφορία δεν είναι.
2: Ή για τα 12.
1: Τα 12 χιλιάρικα είναι δασμοί, φόροι δασμοί. Τα οποία προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πελάτη.
2: Ναι, τα οποία πάνε στα έσοδα του κράτου.
1: Τον πελάτη πρέπει να τον προσέξουμε. Τον πελάτη σας τον προσέχετε.
0: Μωρέ δίκιο έχεις, αλλά πάντα το βρούμε. Είπαμε, η υπερφορολόγηση στη χώρα είναι και έχουμε...
1: Από εκεί και πέρα, δεν είναι θέμα υπερφορολόγηση, είναι θέμα ότι είναι η κοροϊδία στα ίσα. Τώρα με τη νέα γενετία οδό τι έγινε.
2: Τι έγινε.
1: Τη δώσανε για 35 χρόνια για 1,5 δις.
0: Τη δώσανε, ναι. Πάει αυτή.
1: Ωραία, που σημαίνει αυτό ένα γύρω στα 450 εκατομμύρια το χρόνο. Τα λεφτά αυτά ποιος τα...
3: Επικαρπώνεται.
2: Οι εταιρείες προφανώς.
1: Ποιος τα πληρώνει.
2: Ποιος τα πληρώνει. Το ελληνικό κράτος.
3: Εμείς. Εμείς.
2: Το ελληνικό κράτος.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Θα μπουν μέσα στο κόστος του διοδίου.
3: Όχι.
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι όχι, πώς όχι.
3: Πώς θα μπει το κόστος.
1: Δηλαδή η εταιρεία θα τα βγάλει αυτά τα λεφτά.
3: Α, για να τα βγάλει, ξέρω πώς. Ναι, θα μπει. Ναι, θα μπει. Για να βγάλει η εταιρεία τα λεφτά τη, αυτό σου λέει.
2: Α, για να τα βγάλει.
1: Ένα 7% επί του τζίρου του καθαρού το ξέρετε ότι θα δίνει η εταιρεία στο κράτος συν 7% από το τζίρο που κάνει.
2: Καλό δεν αυτό.
1: Σε ποιον είναι καλό.
2: Για το κράτος.
0: Κοίταξε, ζούμε την πολιτική του τα παίρνω από τον έναν Έλληνα, τα δίνω στον άλλο.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Περίμενε, έχει και συνέχεια, έτσι. Τι ΦΠΑ έχει το διόδιο.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Ορίστε.
2: Δεν γνωρίζω ότι η ΦΠΑ έχει το διόδιο. Προφανώς ξέρω εγώ. Δεν γνωρίζω εικόνα καθόλου. Έχει ΦΠΑ το διόδιο.
1: Να δεις.
2: Πες μας, παιδί μου.
0: Έλα, μας τάραξε τις ερωτήσεις και εσύ.
1: Οπότε.
2: Μην πα, ρε φίλε, στη Μεθόνη. Πήγαινε στην Περαία να πούμε και εσύ πρέπει να πα στη Μεθόνη.
3: 24% χειρότερα.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό σα είπα. Φόρο στο φόρο. Ο άνθρωπο πληρώνει φόρου. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
2: Πότε δεν πληρώνατε, κύριε, φόρου.
1: Ορίστε.
2: Πότε δεν πληρώνατε φόρους. Κάτσε λίγο να ρωτήσω.
0: Δεν είναι ανταποδοτική ερώτηση.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, να ρωτήσω θέλω. Πότε δεν πληρώνατε αυτούς τους φόρους, κύριε.
3: Αυτή δεν είναι η ερώτηση. Θα έπρεπε.
2: Εγώ κάνω μια ερώτηση, κρίνομαι εγώ και την ερώτησή μου, παιδί. Θέλω να απαντήσει ο άνθρωπος πότε δεν
1: πληρώνουν. Σε μια φιλελεύθερη οικονομία, τόση φορολογία. Εντάξει. Εγώ την βλέπω για κομμουνιστική.
2: Εγώ άλλο ρώτησα. Εγώ ρώτησα πότε δεν πληρώνατε αυτούς τους φόρους.
3: Σας ρωτάει. Καλά σας λέει.
2: Κάνω μια ερώτηση, κύριε.
1: Τι σχέση έχει τώρα αυτό.
2: Μα εσείς κάνατε 5 ερωτήσεις. Δεν σας είπα εγώ τι σχέση έχει η ερώτησή σας. Σας ρώτησα πότε δεν πληρώνετε αυτούς τους φόρους. Αν θέλετε, μην απαντάτε.
1: Τόσο μεγάλους, ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Τόσο πολλούς φόρους, ποτέ.
3: Να ρωτήσω εγώ τώρα.
2: Τα διόδια δηλαδή είχαν. Τα διόδια είχαν.
1: Εγώ άλλο σας λέω. Ότι όλα αυτά
2: ναι.
1: Τα μπαίνουν πάνω στο διόδιο. Άρα το διόδιο.
2: Ναι, μπαίνανε,
1: το
2: κύριε,
1: διόδιο δεν είναι κάτι καινούριο. Του δρόμου.
2: Αυτό υπήρχε. Πάντα έτσι.
0: Ακούστε
2: ήταν.
0: Τι είπε ο άνθρωπος, που αυτό για μένα έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτά, όντως, αυτό το κομμουνιστική που είπε, δεν είναι πολιτική φιλελεύθερη. Η κομμουνιστική πολιτική, γιατί είναι όλα κρατικά.
2: Ναι, τώρα
0: οπότε πληρώνεις φόρους. Ναι. Έτσι, γιατί σου ανταποδίδει το κράτος. Εδώ σου λέει, τα έχουμε δώσει όλα σε ιδιώτες. Έχουμε την πιο φιλελεύθερη, υποτίθεται. Πολιτική από ποτέ.
2: Και, σας είπαν,
0: και παρόλα
2: τζάμπα,
0: αυτά, Ωραία. Παρόλα αυτά, εντάξει, όλα πάλι είναι εις βάρος των πολιτών.
3: Φυσικά,
0: δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία.
2: Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα
0: με
2: πολύ.
0: Με φιλελεύθερη πολιτική.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Απλά να σας πω κάτι. Ξυπνήσατε.

0: Μετά τέσσερα.
1: Χθες που κοιμηθήκατε κι εσείς, ας πούμε, κι εσύ και ο Πασχάλης και ο Κύριος.
2: Δεν έχει σημασία, δηλαδή δεν θα μιλάμε.
1: Α, μιλάμε, παιδί μου. Ναι, αλλά να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα. Σωστά.
2: Ε, αυτό δεν είναι κακό κείμενο.
1: Ξαφνικά έγινε κακό κείμενο αυτό.
2: Μια χαρά ήτανε.
1: Μια χαρά ήτανε. Υπερφορολόγηση. Μα δεν μου είπατε που αυξήθηκε σε αυτά που είπε ο άνθρωπος.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Αυξήθηκαν οι δασμοί. Αυξήθηκε το ΦΠΑ στα διόδια. Αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι αυξήθηκε και σήμερα συζητούσαμε για αύξηση από αυτά που είπε ο άνθρωπος.
2: Αυτό ρωτάω. Είναι να καταργούνται.
1: Μα καταργήστε τα.
2: Μα είπα για 85 έμεσους φόρους.
1: Εγώ συμφωνώ. Βγείτε, βγάλετε μια κυβέρνηση που θα τα καταργήσει.
2: Αυτή η κυβέρνηση τόταξε.
1: Ποιο?
2: Μισό λεπτό.
1: Ποιο?
2: Πέρυσι στην έκθεση που ήσουν να είσαι.
1: Ποιο έταξε? Ότι θα κατεβάσει το
2: για την έμεση φορολογία, δεν θυμάσαι. 85 έμεσους φόρους που δεν καταλάβαμε ποτέ κανείς τι έγινε. Και αν τους είδαμε αυτούς. Λοιπόν,
1: να ψάξει λίγο.
2: Να καταργούνται.
1: Να στο ψάξουμε μια
0: χαρά. Τίποτα το οποίο δεν έχει να κάνει με την καθημερινή.
1: Διάλειμμα, γεια σας. Τα λέμε σε λίγο.
3: Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
4: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Metropolis!
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκορ 75-72 επί της Μπόσνα. Σκυτάλη σήμερα στον Άρη, που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της Μέζετες Σκοπίων με 64-59. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Μέζετες στον χθεσινό αγώνα. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην κομισάριο της αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι κυανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup επικρατώντας τη Σνέφτσι με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Μπάμπερκ με 93-87. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας συζήτησαν εχθές στην Ιταλία το μέλλον της διοργάνωσης. Το πλάνο προβλέπει τη μετατροπή των συμβολέων των 13 ομάδων σε καθεστώς franchise. Ταυτόχρονα εξετάζεται η επέκταση της Λίγκας, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές από νέους συλλόγους. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας πανηγύρισε εχθές η Εθνική Ελπίδων, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου του. Η επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για το Καφταζόγλιο στάδιο. Ο Κιανόλευκος Σύλλογος θα υποδεχθεί ξανά τους φιλάθλους του στο ιστορικό γήπεδο την προσεχή Κυριακή στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα, με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο. Συνεχίζει τις προπονήσεις ο Άρης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές, θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μας πιάσαν στα πράσα. Θέλετε να πάμε στον υπομονετικό κύριο που περιμένει τόση ώρα, κύριος? Όχι. Υποθέτω, μπορεί να είναι και κυρία βεβαίως.
1: Όχι.
0: Μας επερίμενε να τελειώσουμε
1: εννοείται, το διάλειμμα.
0: Ο αρνητής γραμμών είπε όχι.
1: Λοιπόν, βίντεο που βάλανε οι Γερμανοί, ανήρτησαν από τις τουαλέτες στην Τούμπα, σας δείχνω.
2: Μα δεν υπάρχουν τουαλέτες στην
0: Τούμπα. Δεν υπάρχουν, παιδί μου, τα λέμε, τι.
2: Όχι, δε, αυτό είναι.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δείχνει πλάνα από τη Βηρητό, από κάποιο βομβαρδισμένο.
0: Κάπως έτσι είναι, μην νομίζεις. Μην νομίζεις.
2: Φτηνή δημοσιογραφική κάλυψη.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
3: Καλημέρα. Παιδιά, δεν μου αφήνει να γιάσω μια μέρα.
1: Έλα, εσύ Κάρλος, να πούμε τώρα. Τα μάτια.
3: Χριστιανέ ο άλλος και σου λέει: θέλω να πάω στον Κορινό. Και πληρώνει ότι και του λες. Και του λέει ότι να πας στην Μεθόνη, είναι στην Περαία. Ρε η μάνα του είναι στην Περαία, στον Κορινό ρε φίλε.
1: Έχει πάνθει ένα σπίτι στην Περαία, να την νοικιάσουμε ένα εκεί.
3: Τι στείλουμε εκεί πέρα με ελικόπτερο. Τι είπε πάλι τον άνθρωπο, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όχι, ρε φίλε, ήθελα να πω και ρώτησα και εδώ πέρα. Από αυτού του φόρου που μα είπε, ποιο είναι αυτό ο οποίο δεν υπήρχε, ρώτησα.
3: Κοίτα τώρα,
1: Κώστα.
3: Δεν μπορεί τον δρόμο να την οπεί σαν να είναι επιχείρηση. Δεν είναι business δρόμο. Ο δρόμο είναι δημόσιο αγαθό. Όπως είναι και το νερό και η ΔΕΗ. Αυτό το πράγμα που έχουν κάνει από Ιγουμενίστα μέχρι Αλεξανδρούπολη, να πας να μέσω 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ειλικρινά σου λέω, μπες να κινηθείς στον δρόμο.
1: Καλά, δεν
3: κινηθείς. Πηγαίνεις με 60 που είναι το νόμο, το 60 που είναι το νόμο μέσα στα διόδια και έχει τα λύκα από πίσω, σε κολλάει και σου παίζει τα φώτα με 80 για να τρέξεις. Να τρέξεις ή να μπεις εκεί δημοσί, να κάνεις και ένα καραμπόλα εκεί πέρα και να μπλοκάρει ο δρόμος 20 χιλιόμετρα.
1: Αυτό είναι άλλο όμως.
3: Αυτό φίλε δεν έχει με την φορολογία, αυτό έχει με την ομότητα. Γιατί κάποιος φρόντισε να παρατήσει το δρόμο που ήταν χωρίς αυτά που έπρεπε, που υπέγραψε και εγκονιτήρισε, ναι. Και τα πληρώνει ο επόμενος.
1: Μ' αρέσει η κουβέντα πάντα μαζί σου, Κάρλος, αλλά είναι θέμα νοοτροπίας και όχι νομιμότητας. Δηλαδή, δεν το κάνουν όλοι οι νταλικέρδες αυτό που λες. Το κάνει κάποιος, ας πούμε, προφανώς για την νοοτροπία. Αυτό λέω.
3: Είναι θέμα μιας κατάστασης που πήρε ο επόμενος από τον προηγούμενο. Ναι, δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές. Οι τιμές είναι στο διπλάσιο. Ναι. Τον δρόμο από 20 ευρώ τον πληρώνεις 50 πλέον για να το διασχίσεις. Ναι. Και παρόλα αυτά είναι πιο επικίνδυνος από πριν.
1: Καλά.
3: Αυτό δεν είναι κατάσταση. Εντάξει. Αυτά να μιλήσουν και άλλοι.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου, γεια σου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε πόσους φόρους είχαμε, παιδιά, το 2000, μια και το έθεσε ο Κωστής σαν ερώτηση, και πόσους σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: το
0: 2000, αλλάξει.
1: Είπες.
0: Ναι. Τραγικά καλά, τα εντάξει, πράγματα στα 26 τελευταία χρόνια.
1: Μετά τα τρία μνημόνια, Σμάραγδα.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που μπήκανε, που δεν τους είχαμε ποτέ.
0: Δεν τους είχαμε, όχι.
2: Κώστα, πες ποιος θέλει.
0: Αλλά και το ΦΠΑ μας, παιδιά.
1: Εμείς που δεν οικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας και τα δημοσιονομικά μας τα προηγούμενα 30 χρόνια και έφτασε η κατάσταση Πασχάλη στο τελευταίο σκαλοπάτι. Αυτό λέει.
0: Και το ΦΠΑ μας, οι συντελεστές ήταν 18, 8 και 4 και είναι 24, 19 και 9. Έτσι, καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
4: Αυτόν τον Οσμάν τελειώσατε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν συμφωνήσαμε πάντως.
4: Το μεσαίο.
2: Δεν έχουμε μεσαίο Παοξί.
4: Αυτό που κάνει τον Παοξί, όχι αυτός που είναι Παοξί. Ο Καμόρα είναι κανονικός Παοξί. Αυτό που κάνει τον Παοξί. Εσύ Βαραγιάννη. Και εμείς Αργιανοί μας, αλλά μας έχει τρελάνει από το πρωί. Θες να βρεις και τα τουρκικά πως λέγεται Οσμάν. Λέγεται Οσμάν ή Οσμάν Αλίνα.
1: Εγώ.
4: Μας έχει τρελάνει.
0: Τι να κάνουμε, κολλήσαμε με τις ετυμολογίες.
1: Όχι εγώ, ρε φίλε, συγγνώμη, κάθε φορά που λέγαμε Οσμάν, μάλλον.
4: Άκου λίγο.
1: Ταμπέλες όποιος τα βάζει, θα κόβεται αυτόματα τις εκπομπές, εκτός αν δεν έχει πρόβλημα να του βάζω κι εγώ.
0: Με δημοκρατικές διαδικασίες. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Παρακαλώ, άλλος.
5: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εγώ.
5: Μάικ, πού είσαι με την
2: Εγώ είμαι. Γεια σου, ρε Μάικ.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
5: Καλημέρα σε όλους σας. Να λύσω.
1: Προσέξτε τη διαφορά του Μάικ με τον προηγούμενο ακροατή. Οι υπόλοιποι. Προσέξτε τη διαφορά.
2: Είναι σωστό αυτό που κάνει.
1: Είναι πολύ σωστό.
2: Είναι σωστό.
1: Άμα ήταν σωστό. Απαντάω ακριβώς όπως μου απευθύνθηκαν. Βέβαια, Μάικ.
0: Πάμε να μας λύσει.
1: Δείτε τις διαφορές. Δες και εσύ τη διαφορά του προηγούμενου ακροατή.
5: Λοιπόν, υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018-1972, άρθρο 105,
1: Οπα.
5: Που δεν υποχρεώνει κανέναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας να συνεχίσει μετά τη λήξη του συμβολέου.
1: Έτσι.
5: Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει το συμβόλαιό του. Αυτό λύθηκε αυτό το πρόβλημα το 2018.
1: Μπράβο, Μάικ.
5: Έτσι. Αυτή η οδηγία υπάρχει, την έχω στείλει. Δεν μπορεί να σε συνεχίσει να το διακόπησε μετά την εξόφληση των λογαριασμών όλων, μετά τη λήξη του συμβολέου, να συνεχίσει το συμβόλαιο.
1: Τη βλέπω την οδηγία 2.18, 19,
5: 22. Δεν υπογράφει καμία εταιρεία. Ας μην έχει υπογράψει τίποτα.
0: Εύχομαι να βοηθήσαμε τον κύριο.
1: Ωραίο.
2: Όχι, πλέον μπορεί να πάει.
5: Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία και λύθηκε αυτό το πρόβλημα πανευρωπαϊκά.
1: Όχι, τσιμπήσει τσιμπήσει. Άρα, Μάικ, απευθύνονται σε αυτού που δεν θα ασχοληθούν και πολύ και σου λέει.
5: Δεν γνωρίζουν ο περισσότερο κόσμο. Πα εκεί πέρα και σου λέει.
2: Ναι.
5: Ναι, κατάλαβα. Έχει το δικαίωμα να το διακόψει το συμβόλαιο όποια στιγμή. Απλά ισχύει αυτό που είπε ο κ. Κάλλη, ότι σου κόβουν όλε τι παρκέ. Και όλες τις εκτόσεις μετά τη λήξη του συμβόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Μάικ.
0: Και πάσε...
5: Και όσον αφορά τα... Ναι, για τους δρόμους. Σε όλη την Ευρώπη, να σου πω ότι η Ολλανδία από φέτος τα φορτηγά πληρώνανε με την ημέρα. Υπήρχε ένα παλιό καθεστώς. Κάποιες χώρες πληρώνουν με την ημέρα τα διόδια. Γύρω στα 12 ευρώ την ημέρα το φορτηγό. Όσα χιλιόμετρα και να έκανες. Και τώρα είναι με το χιλιόμετρο. Και τα γιοταχύτα βάζει... και το Βέλγιο και η Ολλανδία από το 2027 1η Ιουνίου θα πληρώνουν βινιέτα και στην Ολλανδία
0: ναι,
5: και στο Βέλγιο.
0: Η βινιέτα ήταν όμως, δεν ήταν.
2: Υπήρχε.
0: Υπήρχε.
5: Όχι, δεν είχαν, δεν έχει. Όχι, δεν έχει βινιέτα. Το Βέλγιο και η Ολλανδία δεν υπήρχε.
0: Okay. Ούτε
5: στο Λουξεμβούργο, καμία χώρα.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι λέμε τα δικά μας κακώς κείμενα δεν σημαίνει και ότι και όλα γίνονται σωστά στην Ευρώπη. Αν γινόταν όλα σωστά, δεν θα είχαμε διαδηλωτές. Βλέπουμε δηλαδή περίεργα πράγματα.
5: Ναι. Το δίκιο σου πιο εύκολα το βρίσκει το δίκιο σου.
1: Πάντως, Μάικ, μου γράφει ο Βαγγέλης.
0: Αυτό θα συμφωνήσω.
1: Ο οποίος μένει και αυτό στη Γερμανία. Ναι. Ότι στη Γερμανία δεσμεύεσαι με συμβόλαιο σε οτιδήποτε και δεν θέλεις να συνεχίσεις, περαιτέρω τη συνέχεια, από 3 έως 1 μήνα στέλνεις έγγραφο, email, υπογεγραμμένο, ότι δεν θέλεις. Και αν δεν το κάνεις, ανανεώνεται αυτόματα για τουλάχιστον ένα χρόνο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε η σιωπηλή συνένεση.
5: Κάτι άλλο να σας πω. Ότι... Και κάτι άλλο υπάρχει στα ψηλά γράμματα σε όλα τα συμβόλαια και στην Ελλάδα. Από την ώρα σήμερα κάνεις ένα συμβόλαιο κινητής ή σταθερής. Την επόμενη μέρα μπορεί να κάνεις ένα έγγραφο, το κρατάς αντίγραφο,
0: ναι.
5: Στέλνεις γραπτό στην εταιρεία ότι εγώ με τη λήξη του συμβολαίου, όποτε και να λήξει, μετά 2 χρόνια.
1: Ναι, δεν θέλω
5: μετά
1: να
5: 2 χρόνια μπορεί να το κάνεις από την αρχή ακόμα αυτό.
1: Ναι.
5: Ότι εγώ θέλω να διακόψω με δικό σου έγγραφο.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα το mail που μου είχε έρθει έλεγε ότι αν συνεχιστεί αυτόματα, παρόλα αυτά έχω και 14 ημέρες ημερολογιακές για να.
5: Αυτό είναι λάθος.
2: Αναιρέσω
5: η οδηγία σε όλες τις οικονομίες. Η ευρωπαϊκή οδηγία άλλο λέει. Λέει
0: όποτε θέλουμε.
5: Εσύ μπορεί να διακόψει.
1: Γεια σου, Μάικ.
0: Ναι, με αυτό θα πάω.
2: Γεια σου, Μάικ. Αλλά αυτό κατά πόσο το δέχεται η εταιρεία. Μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά η εταιρεία δεν θα σου το πει.
0: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να σε δεσμεύσει κανένα τώρα.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Βλέπεις
2: όμως ότι γίνεται αυτόματα χωρίς να υπάρχει.
0: Είναι αυτό
2: κάποιο...
0: που είπες εσύ όμως. Το ότι για όποιον τσιμπήσει.
2: Ακριβώς. Αυτοί εκεί ποντάρουν.
0: Ναι.
2: Δεν ποντάρουν στην αντίδραση, δηλαδή ότι θα έπρεπε το κράτος να το ελέγχει και να πει φίλε, τι κάνεις εδώ, ας πούμε. Όπως και με τον ναυτιλιακό που είναι χειρότερο αυτό. Τώρα δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
0: Δεν μπορείς, δεν το κάνει. Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, είναι χειρότερο να πάω εγώ στην τράπεζα και να απονείμει η δικαιοσύνη η τράπεζα. Που να λέει αυτή, έβγαλε ένα νόμο και λέει ότι άμα δεν, αν το κάνεις 20 μέρες πριν την ταξιδέψεις, έχεις έκπτωση, σου επιστρέφουμε το 75. Αν πας μια εβδομάδα πριν, δεν σου επιστρέφουμε φράγκο.
0: Ένα, είδατε, δεν γίνονται αυτά.
2: Αυτό λέμε.
0: Καλημέρα.
2: Να είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα.
0: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Κύριε Βαραγιανή.
1: Ναι, ορίστε.
6: Είπατε ότι δεν θέλετε ταμπέλες.
1: Δεν θα βάλεις κανένα ταμπέλα.
6: Ταμπέλα, γιατί μου βάλατε πριν από λίγο.
1: Θα ασχολείστε με, με αυτά που λέμε, τις ιδέες μας και όχι με εμάς.
6: Ναι. Ακούστε λίγο λοιπόν τώρα.
1: Για
6: οι δικές σας ιδέες, επειδή κρατάτε ένα μικρόφωνο,
1: ναι,
6: δεν έχετε κάποιο δικαίωμα να τις περνάτε με τον τρόπο που θέλετε στον οποιοδήποτε άνθρωπο που ακούει την εκπομπή.
1: Οι άλλοι έχουν, ναι, που έχουν άλλες ιδέες.
6: Ο καθένας που έχει τη δικιά του ιδέα.
1: Ναι.
6: Έχει το δικαίωμα να βγει να την πει.
1: Εφόσον
6: είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, όπως αναφέρεστε συνέχεια, ο καθένας έχει το δικαίωμά του να μιλήσει.
1: Ναι, καλά κάνεις, μίλα, φίλε.
6: Αν εσύ τώρα προσπαθείς με κάποιο τρόπο να επιβάλλεις τη δικιά σου άποψη, είσαι λάθος.
0: Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό τώρα.
1: Αφού ανοίγουμε γραμμές, αδερφέ, και επιβάλλεις και εσύ τη δική σου.
6: Θα σου πω κάτι για να ξέρεις, γιατί μάλλον είσαι και πιο μικρός από μένα. Επειδή ο Καμόρα ξέρει ποιος είμαι.
1: Αυτό το ραδιόφωνο που έχεις
2: σήμερα. Όχι, είναι πιο μεγάλος είναι αυτός από σένα.
6: Τέλος πάντων, αυτό το ραδιόφωνο που έχεις εσύ και μιλάς τώρα αυτή τη στιγμή, αυτό το μικρόφωνο, το είχε δημιουργήσει κάποτε ο ξάδερφός μου. Οπότε ήταν, εγώ το άκουγα από τότε που δημιουργήθηκε, εσύ ακόμα δεν υπήρχε σε εκείνο το ραδιόφωνο.
1: Υπήρχε σε άλλο.
6: Άρα θα πρέπει να προσέχεις και εσύ.
1: Υπήρχε σε άλλο που έχει τριπλά. Υπήρχε σε άλλο που έχει τριπλάσια νούμερα από εκείνο
0: εγώ
1: που περιγράφεις.
0: Εγώ θα ήθελα πάντως.
1: Τριπλάσια νούμερα είχαμε.
6: Δεν διαφέρει αν είχε τριπλάσια.
1: Όχι, λες ότι δεν υπήρχε.
0: Εγώ
6: τον κύριο Αδρώνη.
0: Θα ήθελα πάντως.
6: Ποιος το δημιούργησε μαζί με τον κύριο Αδρώνη.
0: Ναι, άκουσε λίγο, ηρέμησε και εσύ λίγο τώρα. Θα ήθελα πάντως.
6: Είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
0: Ωραία, ωραία.
6: Ημιμαθής Αριανός, ημιμαθής Δημοκράτης, δεν θα περάσει το δικό σου τρόπο και τα δικά σου πιστεύω σε όλο τον κόσμο. Λες συνέχεια ότι όλα τα κάνει σωστά αυτή η κυβέρνηση, ενώ έχει κάνει εκατομμύρια λάθη, δεν παραδέχεσαι κανένα λάθος, με το ζόρι να το παραδεχτείς. Και αυτό γιατί πιέστηκες, γιατί στην εκπομπή μπήκε και ο Πασχάλης, όχι τίποτα άλλο.
1: Γιατί
6: τι μπήκε η Σμαράγδα, δεν ξέρω. Απλά γιατί μπήκε και ο Πασχάλης.
0: Όχι, γιατί πότε εγώ συμφώνησα σε αυτά με τον Κώστα.
6: Ο Πασχάλης ξέρει περισσότερο από πολιτική από εσένα, όσο και αν δεν του φαίνεται.
1: Μπράβο.
6: Δεν υποστηρίζω τον Πασχάλη, το κόλλητο που είμαι.
1: Μπράβο.
6: Είμαι αντίθετος με την ομάδα του Πασχάλη. Είμαι μαζί με τη δικιά σου ομάδα. Εγώ είμαι και σε πολλά άλλα πράγματα χωμένα.
1: Μπράβο.
6: Την ομάδα που εσύ δεν είσαι.
1: Ένα χειροκρότημα.
6: Το θέμα είναι ότι ακόμα
1: εγώ
6: και τώρα ειρωνεύεσαι δημοσιογραφικά.
1: Όχι, αυτά που
6: αν
1: λες.
6: Αυτό που κάνεις σε θεωρεί δημοσιογράφο είσαι λάθος, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τα είπες. Είσαι καλύτερα.
6: Είσαι πολύ λάθος. Τώρα τι κάνεις, ηρωνία.
1: Όχι, ρε φίλε, σε ρωτά, κλείνει η εκπομπή, είναι 9 η ώρα. Άκου είσαι καλύτερα.
6: Άκου να σου πω κάτι, Παραγιάννη.
1: Κι άλλο.
6: Καλύτερα.
1: Κι άλλο.
6: Εμείς οι δύο να τα λέμε μόνο ραδιοφωνικά, αλλά θα μιλάς σωστά και όχι ηρωνικά. Παρά να αντομωθούμε ένας απέναντι από τον άλλον. Δεν θα φάρει.
0: Προσπαθώ να σου πω τόση ώρα ότι θα ήθελα πάντως να ακούσω.
1: Επειδή ξέρω ποιος είσαι.
0: Για ποιο λόγο
1: συγγνώμη λίγο. Επειδή ξέρω ποιος είσαι. Πρόσεξε λίγο. Πρόσεχε αυτές οι δημόσιες απειλές. Οι δημόσιες απειλές αυτές.
0: Δεν τώρα
1: τι είναι. Δεν είπα ότι αύριο
6: θα πούμε καλύτερα. Αυτό σου είπα. Δεν σε απειλήσα.
1: Είναι αυτό.
0: Οκ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Για να μάθει και για τον Άρη και για τα πολιτικά.
1: Γεια σου, Μαράγδα μου.
0: Δεν να πάρουμε μια γραμμή, έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Καλημέρα στη γραμμή.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι με πέρασε. 58
2: και 58. Έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα. Γυναίκα είναι, έχει δικαίωμα.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
7: Μπορώ να μιλήσω, καλημέρα.
0: Μπορείτε.
2: Ανάλογα τι ομάδα είσαι, φίλε.
7: Τι έπαθα με το ρεύμα και το αέριο που άλλαξα εταιρεία και μετά από δύο μέρες με παίρνει η εταιρεία που ήμουν και μου λέει μου κάνει μια καλύτερη προσφορά. Και εντωμεταξύ έχουμε 14 μέρες περιθώριο να αναιρέσουμε
2: την
7: εταιρεία που πήγαμε. Ωραία.
2: Ωραία.
7: Ακούτε.
2: Ωραία, ναι, ακούμε. Ναι.
7: Ωραία. Παίρνω τηλέφωνο στην εταιρεία. Να μην πω εταιρείες τώρα και.
2: Ναι.
7: Δεν χρειάζεται. Παίρνω τηλέφωνο στην εταιρεία και μου λένε ότι η πολιτική της εταιρείας, επειδή έχω υπογράψει συμβόλαιο σε κατάστημα, δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Στέλνω mail στην εταιρεία αυτή.
2: Μία διευκρίνηση.
7: Και μου λένε μετά ότι μπορώ να το αλλάξω.
2: Μία διευκρίνηση. Το κατάστημα, αν δεν είναι της εταιρείας, είναι franchise.
7: Είναι εξοδοτημένο.
2: Το franchise είναι εξοδοτημένο. Αν δεν είναι της εταιρείας, δηλαδή παραδείγματος χάρη τώρα η Zenith έχει και franchise, έχει και δικό της κατάστημα. Το δικό της κατάστημα στον κάλυπτο γήπεδο από κάτω. Άλλο είναι εκείνο και άλλο είναι το να πάει να το κάνεις, ας πούμε, στην Καραμαλή.
1: Αλλάζει το 14
2: μέρες. Αλλάζει, ναι.
7: Δεν αλλάζει. Μου έστειλε η ίδια η εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, να μην πω όνομα, μου έστειλε mail ότι μπορείτε να φύγετε
2: τελείως. Ναι, φυσικά μπορείς να φύγεις.
7: Ναι. Ενώ στο τηλέφωνο μου λέγανε δεν μπορείτε να φύγετε.
2: Ναι, και στο τηλέφωνο και στο franchise, αν πας, θα σου πούνε ακριβώς το ίδιο παραμύθι. Ότι δεν μπορείς να φύγεις, ενώ μπορείς να φύγεις.
7: Άρα είναι παραμύθι.
2: Για 14 μέρες όμως έχεις το δικαίωμα να φεύγεις. Και ας έχεις υπογράψει συμβόλαιο.
0: Και είναι καλό να το λέμε.
7: Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε για να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει.
0: Για να ξέρει ο κόσμος.
1: Το μόνο σίγουρο 14.
2: Μόλις
7: 14. Αλλά ήθελα να το διευκρινίσω.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ωφέλιμο αυτό για πολύ κόσμο που όντως τσιμπάει. Εγώ τώρα νιώθω ότι κάθε μέρα κάτι βοηθάμε.
2: Ναι, που μετακόμισα είχα αυτό το πρόβλημα. Και πάω και κάνω ανέρεση του συμβολέου, πάω σε μια άλλη εταιρεία, διαφωνώ με την άλλη εταιρεία στις υπογραφές και πηγαίνω σε μια άλλη εταιρεία. Στις 14 μέρες έχεις το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού σύμβασης. Να το πούμε έτσι.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν,
2: όλα τα άλλα, μετά τις 14 μέρες, πέραν του ταμείου, μηδέν λάθος αναγνωρίζεται.
0: Ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα.
2: Όχι, Κώστα Βαραγιάννη θα δει. Δύο ώρες πρώτες. Ήτανε
0: να ευχαριστήσουμε Κώστα Βαραγιάννη
1: από
0: την εκπομπή του. Να ευχαριστήσουμε Γιάννη Λελίδη, Λίλα Γκυλώνη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε.
2: Πόσο ήρεμα βλέμμα έχει μετά το διπλό του Ηρακλή μέσα στα Σκόπια.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι φρεσκαδούρας.
2: Ράπασε, κοίτα, έτοιμος να σκάσει χαμόγελο.
0: Rap and cool show, παιδιά, με Χάρη Μανουλίδη πάντα στο πλευρό τους. Γεια σας.
8: Η Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλληλείς. Μήνυμα για τα 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η λύση των 2 κρατών είναι μόνη βιώσιμη οδός για ειρήνη, ότι παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για την Γάζα. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελλάδα για τον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των 2 χωρών. Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά, είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
9: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Μπράβο,
0: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
16: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
16: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
24: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
28: Παπά.
27: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
28: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
27: Είστε έτοιμοι?
28: Άντε, μπράβο.
27: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο, Σαλούκα, λίγο στο πόδι, τι θες τώρα εσύ πάλι, τι θες πάλι βρε τύρανε, ακόμα δεν ξεκίνησε, εγώ θα το κατεβάσω, έλα, νάτε, άτε, ξέχασα ότι είσαι και θερμό αγόρι, έλα, μια χαρά, έλα, Οκτώβρη έχουμε, πάει air conditioner, με θες πάλι στα 24, στα 23, γίνουμε παγάκια να γίνουμε.
1: Έλα ρε παγάκια.
0: Καλημέρα ρε, Μποντζόνο, δώσε μια καλημέρα που θες, έτσι, μια ωραία δροσερή καλημέρα.
1: Δροσερή καλημέρα.
0: Ναι, ναι, μια σαν το air conditioner που θες να σε βάζω.
1: Στο φίλο μου το Μουράδη στη Μηχανιώτη.
0: Είδες, κάνει ένα μπουκέτο. Σε ενώνει για μια ζωή. Μπουκέτο λουλούδια εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ένα μπουκετάκι στα εφηβικά, παιδικά, αντρικά χρόνια νωρίς. Μετά γίνεσαι φιλαράκια. Λοιπόν,
1: που για νέα, άμα παίξει ξύλο με τον Μουράδη, να είναι ο Μουράδη 40 χρονών.
0: Ναι.
1: Άντε πάνε παίξει.
0: Δεν θα παίξω ξύλο.
1: Πάνε παίξει.
0: Δεν θα παίξω ξύλο, είπαμε. Δεν θα παίξω ξύλο με τον Μουράτη. Με τον Μουράτη, καταρχάς, εγώ δεν γίνεται γιατί έχουμε και ίδια ομάδα, έχουμε ίδια θέλω, διαπιστεύω, μας ενώνουν άλλα πράγματα. Ναι.
1: Εγώ όμως ναι. Μου αρέσει να ζω επικίνδυνα.
0: Ναι, σ' αρέσει στα όρια να είσαι. Στα όρια, στα όρια.
1: Με χειρίζει 80χρονος, παίζω.
0: Αυτά είναι επιλογές σου. Αυτά είναι επιλογές σου. Προχθές την είχα αυτή την κουβέντα, είδα μια ανάτρια αυτογραφία και λέω αυτό, λέω, έκανε την. Λέει, πλάκα με κάνει. Λέει, δεν το πιστεύω ότι ο Ντίνος. Λέω, καμιά φορά το έξυπνο πουλί. Μου λέει, πλάκα με κάνει. Ο άνθρωπος που προσέχει, κάνει, ράνει. Πήγε και αφέθηκε, λέει, σε ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο. Λέω, ναι. Λέει, τι, δεν το πιστεύω. Δεν το πίστευαν. Γνωρίζοντάς σου πόσο εύστροφος είσαι, πόσο προσέχεις την υγεία σου, πόσο. Δεν το πίστευαν. Είδες τι γίνεται καμιά φορά. Του έδωσε φωτογραφία, μου λέει, αυτό θα τον πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρεις, μπορεί να στη διάρκεια τη εγχείρηση να έχουμε.
1: Την γλιτώσαμε όμως.
0: Την γλίτωσα, την γλίτωσα. Λοιπόν, πολυχρονία, αλλά έφαγε τα λέπα, ρε φίλε. Τρεις μήνες εδώ μαζί και εγώ.
1: Ναι,
0: από
1: αλλά μετά άλλαξε χαρακτήρα.
0: Ναι, άλλαξε. Αυτό ίσως να είναι ένα μάθημα για να πεις τώρα τι θέλει. Τώρα θες ταξίδια, παιδιά, είναι διαθέσιμος.
1: Όχι, θέλω κι άλλα συνέχεια.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Είναι διαθέσιμος όποιος έχει αεροπορικά. Τι άλλο. Ξενοδοχεία τακτοποιημένα, εμείς είμαστε διαθέσιμοι.
1: Ποτά, φαγητά.
0: Α, και ποτά, θες και τα άλλα τα έξοδα. Μπουρνούζια και αυτά τα βάζουμε μέσα όλα, έτσι. Όλο, all inclusive.
1: Πώς θα πάει,
0: παιδιά. Θέλουμε all inclusive, παιδιά. Ναι, πώς θα πάει. Λοιπόν, να δώσουμε χρόνια πολλά σήμερα στον Πολυχρόνη και στον Σέργιο. Όχι στο Στέργιο, στον Σέργιο.
1: Είναι αυτά, ονόματα είναι αυτά.
0: Πολυχρόνη και Σέργιο.
1: Πολυχρόνη,
0: δηλαδή. Τι να σε πω, ρε φίλε τώρα. Τι να σε πω.
1: Υπήρχε ένα παίκτη Πολυχρόνη.
0: Πολυχρόνη. Πολυχρόνη έχουμε διαιτητή. Και είμαι πολύ περίεργο σήμερα. Θα έχουμε Γιώργο Μάτζιο. Να δω αν η Κέδα, αν ο Λανουά, αν ο Βαλέρη.
1: Πολυχρόνης Βεζιρίδης.
0: Ναι, Πολυχρόνης και Τζίλο σήμερα θα πρέπει φυσικά να είναι εκτός πινάκων.
1: Πολυχρόνης Εξαρχάκος.
0: Μπράβο, είδες που τα θυμάσαι. Εγώ λέω τα δικά μου τώρα που τα περιμένουμε να δούμε αν τελικά τηρηθεί το πρωτόκολλο.
1: Πολυχρόνης μπορεί να είναι κατά 90% ποντιακό.
0: Από εδώ είναι, από τα μέρη μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος.
1: Πολυχρόνης.
0: Σιδηροκατασκευτές.
1: Σιδηροκατασκευές.
0: Πού είσαι, ρε Γρηγόρη, τώρα. Τώρα σε θέλω, Γρηγόρη.
1: Πολυχρόνης χρώματα σιδηρικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε και το πρόμο.
1: Πολυχρόνης εκτελούνται μεταφορές.
0: Έχει, έχει πολύ.
1: Πολυχρόνης βενζινάδικο. Πολυχρόνης νταλίκα.
0: Γενικώς ο Πολυχρόνης έπαιζε πάρα πολύ.
1: Σπάνια θα
0: πιο παλιά.
1: Πολυχρόνης χειρουργός.
0: Επιστήμονας. Ναι, ναι, ναι. Ο Πολυχρόνης είναι της λαϊκής τάξης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά πάντως στον Πολυχρόνη που γιορτάζει σήμερα. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε έτσι σαν μαντάτο για να ξεδιπλωθούμε. Γιατί μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία, παιδιά, για όσο δεν το κατάλαβαν. Τεταρτίτσα, μόλις βλέπω τη λαϊκή, όπα λέω, μπαίνουμε σε προαγωνιστικό mood. Έτσι.
1: Να βλέπεις τη λαϊκή, να βλέπεις στο βίντεο τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και τις τουαλέτες.
0: Αυτά όλα είναι ένας λόγος που εσύ αναρωτιέσαι γιατί δεν πάει κόσμος καμιά φορά στο γήπεδο. Τι να πάει, φίλε, μην μπορώ να πάω να κατου. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ επήγη το γήπεδο να γίνει χθες πλέον.
1: Συγγνώμη, εσείς δηλαδή που κατουράτε, ΠΑΟΚ είδες.
0: Είδες που. Είναι αυτό τώρα συνθήκες να πάρεις την οικογένεια, να πάρεις τα παιδιά. Είναι συνθήκες.
1: Ναι.
0: Είναι τροχοπέδια αυτή τη στιγμή.
1: Είναι οι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έτσι μάθατε εσείς.
0: Δεν μάθαμε έτσι. Γιατί βλέπουμε πλέον και έξω. Παλιά έτσι είχαμε μάθει γιατί δεν βλέπαμε.
1: Έτσι
0: τώρα πηγαίνοντας στις κολονίες, πηγαίνοντας στις Βεσφαλίες, εσύ αυτά είδες στα άλλα γήπεδα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πώς, φίλοι, παροχές.
1: Γενιά του καλαγάλια στην καρδιά.
0: Αυτά τα λες εσύ τώρα, θες να τσιγκλίσεις. Θες
1: και τουαλέτα καθιστή. Πάνε και στον απόπατο να πούμε.
0: Απόπατο. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Δεν σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Νομίζεις. Ίσα ίσα μου αξίζει. Πρέπει να το δω τώρα. Δεν είδες θες. Τελικά τι, ο Μητσοτάκης είναι Δημοκρατία, Ολυμπιακός. Χθες καφεδάκι μαζί. Δεν τα λες αυτά. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι.
1: Το μισό γήπεδο σα κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Και τώρα φτιάξει και το άλλο μισό του Ολυμπιακού.
1: Το Μιστακίδη σα έκανε.
0: Για να
1: ονειρεύεστε Ευρωλίγκες. Έλα.
0: Δεν θα πάμε και εκεί. Πήγαν, ήπιανε τα ούζα του, κάναν τα πάρτι.
1: Τι έγινε, για.
0: Θα τα πούμε. Μην βιάζει. Τι πράγμα είσαι. Είμαστε σαν σήμερα και θε να πει όλα τα θέματα τώρα. 9 και 19. Έχουμε ξεκινήσει 9 και 15. Θες να τα πεις όλα με τη μία. Δεν κρατιέσαι, ρε μπαγάσα.
1: Τι να κρατηθώ.
0: Ασυγκράτητος είσαι.
1: Ναι.
0: Έβγαλες και σπυράκι. Ταυλόσπυρο.
1: Ναι, έβγαλα.
0: Τι έγινε, δεν πήγες κανένα Λούσιφερ, Τζένι, δεν.
1: Χθες ήμουν στο Λούσιφερ, την Πέμπτη θα ξαναπάω.
0: Α, εξέχασες, είσαι και προαγωγός. Λοιπόν.
1: Γιατί.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Σαν σήμερα εκδίδεται το φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας Κυβερνήσεως με διευθυντή το Θεόκλητο Φαρμακίδη. Δηλαδή να είσαι διευθυντής, να σε λένε και Θεόκλητο.
1: Τι εφημερίδα ήταν αυτή της κυβέρνησης?
0: Της Ελλάδος, ναι, η πρώτη εφημερίδα, 1825. Είναι η πρώτη εφημερίδα που βγαίνει.
1: Έλα μόγε, περί της κυβέρνησης.
0: Ναι, να σε λένε και Θεόκλητο, μικρό όνομα, θρησκεία, τέτοιο,
1: τα πρώτα,
0: και Φαρμακίδη.
1: Τα πρώτα λεφτά δηλαδή που αρπάξανε οι Al Roof δημοσιογράφοι ήταν τότε.
0: 1825, ναι, 1825. Σαν σήμερα το 1979, εκεί στα χρόνια τα οποία εσύ ζούσες και πήρες τις φοβίες σου με τα αεροπλάνα, που είχε όντως πιο τακτικά θέματα, το αεροπλάνο της Swiss Air εκτελεί δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου και κατά τη διάρκεια της προγύρωσης στον αεροδρόμιο του ελληνικού παίρνει φωτιά. Από τους 156 δυστυχώς 14 θα φύγουν από τη ζωή. Έτσι είχε πάρει φωτιά, προσγειώθηκε εδώ άρον-άρον στο ελληνικό τότε και 14 φεύγουν από τη ζωή. Εσύ αυτά τα έβλεπες τότε και να σε πήγε, τσούς με τζες. Ήσυχες μετά και στο νησί πάνω στο βουνό.
1: Εσύ όταν χάλασε ο κινητήρας επάνω δεν φοβήθηκες εκεί που ήσουν με το γέρο να πούμε.
0: Εντάξει. Σκέφτηκα την οικογένειά μου εκείνη ώρα ταυτόχρονα.
1: Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι.
0: Ναι, έκανα σκέψεις, αλλά όχι, ήμουν cool. Μπορώ να πω ότι ήμουν cool. Απλά είχα δίπλα ένα παππού 80 χρονών και το διασκέδαζε ακόμα πιο πολύ αυτός. Χαχαχα. Είναι γραπτό να πεθάνω στη Ρώμη, έλεγε. Έτσι. Γούσταρε κιόλας. Λοιπόν.
1: Τι άσχημα θα έρχονταν να πεθάνει έτσι.
0: Εντάξει, ήθελε στη Ρώμη ο άνθρωπος, παιδί μου. Τώρα τα είχε ζήσει όλα.
1: Ήθελε να πεθάνει μια και καλή, σοβαρά μιλάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννιέται ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 γιατί έκανε τη μελέτη της κβαντικής θεωρίας.
1: Απάτη.
0: Απάτη κβαντική.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν την κατανόησες ή δεν την έχεις ή δεν ξέρεις, γι' αυτό λες ότι είναι απάτη.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Κβα.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Ναι, πώς λέμε, τα εκβόντο.
1: Γελάει το σύμπαν.
0: Την κβαντική δεν τη στηρίζεις.
1: Ποια στηρίζω πέρα τη φυσιολογική ιατρική.
0: Δεν είναι ιατρική αυτό, είναι θεωρία. Δεν έχει να κάνει με ιατρική η κβαντική. Η κβαντική έχει και είναι φυσική, είναι μηχανική, η κβαντική είναι και ιατρική. Είναι και ιατρική, ναι.
1: Κβαντική, ιατρική, ναι. Όταν ακούω,
0: ναι.
1: Αλλάζω σταθμό.
0: Δεν το πιστεύεις πολύ. Έχει να κάνει με πολλά.
1: Οι άλλοι με τα ομοιοπαθητικά, αλλάζω σταθμό.
0: Η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει πάντως επίσημα κβαντική.
1: Δεν υπάρχει αυτή η απάτη τώρα, άσε μετά.
0: Δεν την πιστεύεις. Δεν τα πιστεύεις. Εντάξει, Δίνο μου, σου είπα. Λοιπόν,
1: κβαντική ιατρική.
0: Άρα αυτό τον Νίλς Μπορ δεν τον στηρίζεις.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα έχει γενέθλια και γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες όλου του πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια. Είτε αρέσει δεν αρέσει, εμείς καταγράφουμε δεδομένα. Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Βάλε τον ύμνο του ΠΑΟΚ.
0: 1952. Ας τον ΠΑΟΚ ήσυχο μια φορά, ρε μπαγάσα. Θα μιλήσουμε για λουλούδια ΠΑΟΚ θα πεις. Θα μιλήσουμε για καθέσματα ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε για πολιτικό ΠΑΟΚ θα πεις. Όλα με τον ΠΑΟΚ
1: θες να συνεχίσεις. Με τον Πούτιν δεν είστε.
0: Εδώ τώρα για τα γενέθλια.
1: Σκοτώνει τα Ουκρανάκια, δεν είστε με
0: τον Πούτιν. Όχι, δεν είμαστε με κανέναν. Με κανέναν. Ό,τι να κάνουμε πόλεμο.
1: Δεν φωνάζετε για τη Ρωσία να πούμε.
0: Δεν είμαστε. Εμείς ήταν οπαδοί της Σλάσκ Βρόσλαβ.
1: Σλάσκ
0: Βρόσλαβ.
1: Φωνάζετε Πούτιν, Πούτιν.
0: Ναι, είχε τέτοια προφορά να έχουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Τι ήταν, Παοξίδες δεν ήταν.
0: Πολωνοί.
1: Τι Πολωνοί.
0: Πολωνοί που έχουμε αδερφοποίηση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Εκεί.
1: Η Πολωνία.
0: Είναι πρώην πράκτορας της ΚΚΜ που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός Ρωσίας από το 2000.
1: Μπράβο.
0: Έχει 26 χρόνια στο προσκήνιο.
1: Μην
0: και είναι ο άνθρωπος που θεωρείται ότι ξανέδωσε το χαμένο γόη του σύμφωνα εδώ με αυτά που διαβάζουμε στη χώρα μετά την κατάρρευση της ΣΣΣΟΥΔΟΥ.
1: Μην τον κουρολάς πολύ τον ΣΣΣΟΥΔΟΥ να πούμε γιατί μπορεί να θυμώσει ο Ιγνατίεβιτς για να έχουμε θέματα.
0: Λες εσύ.
1: Μα
0: δεν νομίζω.
1: Μην κοντζάρευα τίποτα.
0: Γενέθλια μαζί με τον Πούτιν έχει σήμερα και ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: πολιτικός Νέας Δημοκρατίας, υπουργός εξωτερικών Δέντιας.
1: Πεχτάρα μεγάλη.
0: Ας αρέσει αυτός.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι είμαι Νέα Δημοκρατίας, αρέσει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Πώς, αφού σε έχω τσεκάρει τώρα.
1: Το Σαμαρά τον Αγουστάρ και τον Καραμαλή.
0: Σαμαράς πάει, στο παρελθόν ήταν. Γεια σας. Τώρα τους καινούριους εδώ. Τι να τους κάνεις αυτούς.
1: Γιατί τον Άδωνη τον γουστάρω, να πούμε.
0: Κάνα τον Άδωνη δεν τον γουστάρει γιατί τους ζηλεύεις. Γιατί είναι συνομήλικός σου και είναι μορφωνιός, ωραίο, καλύτερο γυαλί από το δικό σου, μαλλί, ωραίο γλυμμένο.
1: Πόση ώρα κάνει το χιλιάρι.
0: Τι χιλιάρι.
1: Το χιλιάρι.
0: Τι θα τον πας και τρέξουμε αυτό να
1: κάνει. Κάνει 300 γροθιές.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο σάκο το λεπτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά τον βλέπω ένα μπιφ που έχεις με.
1: Βρε 300 γροθιές το λεπτό.
0: Μπορεί να κάνει, σάκο. Δεν ξέρω.
1: Με στριφτές, όχι μόνο.
0: Βλέπω ότι έχεις ένα ζήλωτα για τον Άδωνη. Γιατί υπερπείται, έχει, είναι ωραίος, μετράει στο γυναικείο φίλο.
1: Ποιο μετράει στο γυναικείο.
0: Πώς, εγώ βλέπω πάει στις λαϊκές, 5-5 πέφτουν πάνω.
1: Οι γριές.
0: Τι, γιατί σε αν πέφτουν. Πιπίνια.
1: Γιατί εγώ σου το παξαγόη.
0: Ναι, βλέπω έχει μια ζήλια με τον. Με τον,
1: και εσένα έρθε μια 70 χρόνια με τον
0: κλαδιόν με...
1: πάνω στις μασέλες και ήθελε να σε πάει στο σπίτι.
0: Ήθελε σπίτι για να με αποκαταστήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι ήθελε, ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Αγγλία. Θα κυτρινήσει το Λονδίνο την άλλη εβδομάδα.
1: Ήρθε καμιά 30 έξω από το.
0: Δεν ξέρεις.
1: Έξω από το αυτό να σου πει γεια σου και να είναι τι ωραία που τα λες.
0: Δεν ξέρεις.
1: Κάτι γκριές μαζεύτηκαν εδώ
0: πέρα. Δεν ξέρεις. Οι τουαλέτες μας είναι δεκαετίας 80, λέει.
1: Ποιες. Ποιο.
0: Οι τουαλέτες μας.
1: Καινού. Του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεκαετία 60 είναι οι τουαλέτες σας.
0: Μπορεί. Το κήπεδο πότε έγινε το 60.
1: Από το 59 τουαλέτες έχετε. Όταν ήρθαν οι γιαγιάδες μας από την Τουρκία.
0: Την τραπεζούτα.
1: Εκδιωγμένες, τα σπίτια τους είχαν τέτοιες τουαλέτες. Άχρηστη να πούμε.
0: Το θέμα κούλου είναι για πόσο θα μπορούμε να πηγαίνουμε τουαλέτα όταν θα γίνει το καινούργιο γήπεδο. Δεν το κατάλαβα.
1: Εννοεί θα γίνει αργά και θα είναι γέρος αυτός και δεν θα μπορεί να πάει στην τουαλέτα.
0: Α, οκ, οκ, οκ. Φήμες λένε ότι ο Άδωνης είναι μεγάλος Greek lover. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω εδώ τώρα κάτι. Κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις του Ντίνου με τον Άδωνη. Δεν ξέρω. Βλέπω ένα. Πόσο ετών είναι ο Άδωνης.
1: Ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Πόσο είναι ο Άδωνης. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας. 53, ο ατεκνό, δες τον εδώ. Έχει βάλει και το γυαλί, έχει γίνει.
1: Έχει βάλει και μαλλιά,
0: και
1: έχει
0: μαλλιά.
1: Και λείπει μια χαρά.
0: Έχει αδυνατήσει κιόλα τον εαυτό.
1: Προσέχει τον εαυτό του.
0: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Προσέχει τον εαυτό του.
0: Και καλά ξηγέται.
1: Αλλά δεν γυμνάζεται.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή απλαγωγή με τον Πολάκη. Θα του τη ρίξει ο Πολάκη.
0: Ναι, μπορεί πουλήσεις. Να μην κάνει. Να κάνει συντήρηση. Έτσι.
1: Πάντως τα κιλά του είναι προσεγμένα.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο τεράστιος Γιώργος Αμερικάνος. Κορυφαίος μπασκετμπολίστας. Διακρίθηκε κυρίως δεκαετία 60. Τότε με την ΑΕΚ.
1: Έπεσε με τον μπαμπά της Τατιάνα Στεφανίδου εκείνη το.
0: Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ. Ήταν παιχταρά
0: μεγάλο.
1: Ήταν μεγάλο παιχταρά δεκαετία του 60. Δεν πήραν λεφτά αυτοί.
0: Α, παίζει τένις από ό,τι πληροφορούμε.
1: Ποιος παίζει. Τένις δεν είναι εύκολο να παίζει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Αν παίζει τένις, σημαίνει ότι είναι γυμνασμένα και τα πόδια και
1: τα χέρια.
0: Χέρια
1: και τους ώμους, βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αν έλεγε ο Κόκκινος σίδερο και φτέδες, θα έβγαινα 5-6 εκπομπές με αυτό και θα είχαμε κλάμα. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά. Είναι ο άνθρωπος είναι το τεμ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το είπε ο Κωστής, γελάσαμε ένα δευτερόλεπτο, 2-3, γεια σας. Ενώ του Γρηγόρη γίνονται τόμοι, γίνονται βιβλία,
1: καλά,
0: γίνονται
1: βάιρα. Καλά, δεν έπαθα εγκεφαλικό. Εγώ όταν θα το πάθω, ναι, αρχίσω να το μείνω να λέω ιστορίες. Ναι,
0: ναι. Και σαν σήμερα δολοφονείται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άννα Πολιτκοβσκάγια, η οποία ήταν
1: επικρίτρια
0: του Πούτιν. Έτσι. Το 2006 γίνεται αυτό το σκηνικό τίνο.
1: Ήταν επικρίτρια του Πούτιν. Δεν είναι μαζί μας. Ο πρόεδρος δεν θα την ήθελε κι αυτή να.
0: Δεν ξέρω αν την ήθελε ο Πούτιν. Ναι. Τι να σου
1: δεν
0: πω
1: την
0: τώρα.
1: Ήθελε.
0: Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας σαν σήμερα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν εδώ στη θέση της ο Πετρωτός με τον με τον Ζαΐρη.
0: Ποιος. Εδώ.
1: Στη θέση.
0: Εντάξει, εντάξει. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες.
0: Αυτό εδώ. Για να πιάσουμε μετά τα ρεπορταζιακά, γιατί έχουμε να πούμε πολύ
1: έβαλε
0: σημαντικά.
1: Έβαλε καραγκόλο Μέση να πούμε.
0: Έβαλε.
1: Μπράβο.
0: Έβαλε το τελευταίο του. Χθες έγινε το. Είχαμε το αντίο του Μέση στην Αργεντινή. Μία πόλη όλοι στους δρόμους.
1: Μπράβο.
0: Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Στους δρόμους του Μπουένος Άρης τράβηξαν πλάνα από πάνω. Είχαν πλημμυρίσει όλη. Αργία, επίσημη αργία θα το κάνουν. Καλά, το Μπουένο.
1: Αμορφωσιά μεγάλη.
0: Εντάξει,
1: αμορφωσιά μεγάλη.
0: Το Μουνεμέντα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει.
1: Κατάντιανος λαού.
0: Τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει ίσως ο πλανήτης μας. Ναι, εγώ θα πω.
1: Και τον κορυφαίο γιατρό, άμα πεθάνει, πάει στον δρόμο.
0: Είναι άλλη φάση, ρε φίλε. Κατάντια. Ο γιατρός δεν προσφέρει άρτο και θέαμα. Ναι. Τι δεν έχεις καταλάβει.
1: Κατάντιανος
0: λαού. Δεν έχεις καταλάβει στα 58 σου ότι το άρτος και το θέαμα πληρώνονται.
1: Αμορφωσιά και κατάντια. Ναι.
0: Ο Μέση λοιπόν είχε 100.000 εκεί στο Μουνουμεντάλ. 3-0 τον Μπενίν, εντάξει, που είναι σε δευτερεύον.
2: Βάλανε μια μικρή ομάδα για να πετάξει γκολ. Άμα βέλανε μεγάλη.
0: Έκανα πέναλτι, με ένα πέναλτι το βάλει τον γκολ. Δεν είναι το να πετάξει να κάνει, είναι το αντίο ότι σταματάει έχοντας 69 ασίστ και 126 γκολ.
2: Ευχαριστούμε για το θέαμα που μας έχει δώσει.
0: Ναι. Και όχι για 1-2 χρόνια, αυτή είναι η διαφορά. Για 2 δεκαετίες.
2: Για το χαρακτήρα που ήταν χαμηλός και ταπεινός.
0: Σωστά.
2: Για τις τακτικές που τις είχε διαλύσει όλες.
0: Δεν μπορείς να έχεις τακτική με αυτόν τον παίχτη.
2: Ναι.
0: Όταν δεν του βλέπει, περνάει 2-3 για πλάκα.
2: Για το ότι ήταν σωστός αθλητής. Δεν έπινε
0: δεκάμιζα. Και είναι ακόμα για τώρα. Είναι ακόμα 38 του.
2: 38 χρονών.
0: Έτσι. Είναι ακόμα
2: μόνο
0: για τώρα.
2: Καλά πράγματα μπορούμε να πούμε.
0: Ναι. Έδωσε τρομερές στιγμές.
2: Δεν που σταματάει γιατί δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη με αυτό το ταλέντο.
0: Ναι, με αυτό το ταλέντο δεν υπάρχει άλλος, ακριβώς. Ναι, έδωσε τρομερές στιγμές.
2: Δεν που σταματάει γιατί δεν υπάρχει άλλος στον πλανήτη με αυτό το ταλέντο.
0: Ναι, με αυτό το ταλέντο δεν υπάρχει άλλος, ακριβώς.

0: φτάνει, γιατί από εδώ και πέρα, παρότι παραλίγο να πάρει ένα μουντιάλ πάλι πριν από λίγους μήνες.
1: Εντάξει, δεν παίζαμε μπάλα και αυτοί, ξύλο παίζανε.
0: Εντάξει. Παίζαμε τα όπλα τους. Οι άλλοι, ναι, τώρα που τους ανέφερες, η Ισπανία ξέρει πόσα μάτς έχει να χάσει. Ξέρει πόσα μάτς έχει να χάσει. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Έχει γίνει διαιτητικές.
0: Οι άλλοι ξέρει πόσα μάτς έχει να χάσει.
1: Με 7-8 παίκτες έπρεπε να παίζουν. Παίζανε
0: για την Αργεντινή, εγώ σου λέω ναι, έχασε. Η άλλη έχει 41 μάτς να χάσει. Ξέρεις τι είναι αυτό. 41 παιχνίδια η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μια ομάδα το έχει κατορθώσει αυτό.
0: Καμία. Μόνο αυτή η Ισπανία.
1: Για δε στην Εθνική Ουγγαρία δεκαετία του 50.
0: Θα το ψάξω. Αλλά νομίζω ότι έσπασε ρεκόρ. 41 παιχνίδια μέσα με Μουντιάλ, με Euro,
1: όλα,
0: με τερμπάρες. Ναι. Δεν χάνει πουθενά. Πού να την κερδίσει η Αργεντινή. Λίγο έλειψε. Έπρεπε να πάει στο ξύλο.
1: Ας έρθει στην Τούμπα να πούμε να κατουρίσω στις τουαλέτες. Να κουρίσω μια σύμφυλη.
0: Δηλαδή τώρα παιδιά συζητάμε Μέση. Πάλι Μέση συζητάμε. Πάλι Ισπανία, πάλι ρεκόρ.
1: Δεν καταλάβατε
0: το χώνει παντού.
1: Μας κάνατε ρεζίλη διεθνώς να πούμε.
0: Ίσα-ίσα η Τούμπα πήρε τα εύσημα, διοργάνωσε ένα εκπληκτική. Το ότι το γήπεδο είναι παμπάλαιο το ξέρει και ένα τρίχρονο. Και οι παροχές του είναι μηδενικές και στο λέω διαρκώς.
1: Είναι σαν ένα στέχνη, ρε. Δεν μπορούσαν να βάλουμε 10 τουαλέτες να πηγαίνουν οι άνθρωποι να
0: κάνουν. Να το κάνουν λίγο πιο.
1: Ο ερασιτέχνης Πάουκ και ο ερασιτέχνης Πάουκ και ο Κατσαρής.
0: Λίγο να τις κάνουν, αλλά τώρα να το κάνουν. Τόσα χρόνια πρέπει να γίνει, ρε φίλε. Τώρα να γίνει που θεωρητικά περιμένουν το καλοκαίρι να γκρεμιστεί. Που θεωρητικά περιμένουν το καλοκαίρι να γκρεμιστεί.
1: Μόνο που το είδα εκεί.
0: Άστο, ναι, δεν το. Οι σκηνές είναι από άλλες δεκαετίες. Ναι, αλλά αυτά εσύ να τα ακούσει όταν με λες. Α, δεν το πάτε, δεν το γεμίζει. Τι να πάει να πάρει ένα μπαμπά στα δύο παιδιά του, ρε φίλε.
1: Δηλαδή όταν γέμισε η Τούμπα με 50.000 κόσμο.
0: Ήταν άλλα τα δεδομένα.
1: Ποια δεδομένα
0: ήταν? Όταν τα γέμισε ήμουνα και εγώ εκεί το 80, το 90, μια χαρά.
1: Που έκανε τι εσύ, ρε κουγιανέ.
0: Εκεί. Αλλά οι τουαλέτες πριν 40 χρόνια ήταν καλύτερες τότε. Ήταν ψηλό νορμάλ.
1: Ήταν καθαρές, ε.
0: Όχι, δεν ήταν καθαρές. Αλλά πάλι ήταν άλλα τα δεδομένα. Τώρα 2030 έχουμε πάει.
1: Απολύτιστη.
0: Σιγά εσύ, ρε. Σχίσκα ένα κατσό που κατουρούσες στο κέντρο του Ντόρτμουντ και έλεγες, έλα να πει.
1: Από πού είμαι εγώ?
0: Από εδώ, άρα και εσύ απολύτιστος.
1: Πού γεννήθηκα?
0: Από εδώ, Τούμπα.
1: Τούμπα.
0: Άρα πες, είμαι και εγώ απολύτιστος. Άρα αυτές οι τουαλέτες με αρμόζω, αυτές θέλω. Εσύ βέβαια δεν χρειάζεται καν τουαλέτες. Όπου βρεθείς δεν έχεις το κόλπο. Κάνεις τον τουρίστα.
1: Σαρόπουλος λέει, όταν θες να κάνεις τουαλέτα, θα σταματάς και θα κάνεις. Τέρμα.
0: Γιάννη, το ότι ήταν κακές οι τουαλέτες και στο γήπεδο της Μπριζ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε το κακό παράδειγμα. Και, ναι, υπάρχουν και τουαλέτες.
1: Γιατί να μην
0: σχεδόν στο ίδιο χάλι και αλλού.
1: Γιατί να μην το πούμε τις Μπριζ ότι ήταν.
0: Πρέπει καλύτερες να κοιτάξουμε που έχει καλύτερες. Για να βελτιωθούμε, όχι για να πούμε α, είμαστε καλά.
1: Αλλά παντού έχει καλύτερες.
0: Ναι. Αυτό λέω. Άρα πρέπει να κοιτάξω το καλό. Άμα κοιτάξω το κακό, σημαίνει ότι αποδέχομαι την κατάσταση. Και από α, έχει κι ο άλλος έτσι. Δεν το δέχομαι αυτό, αδερφέ Γιάννη, να ξέρεις. Δεν λειτουργώ έτσι ποτέ στη ζωή μου με αρνητικά παραδείγματα.
1: Θέλετε και
0: μόνο με θετικά.
1: Θέλετε και γυναίκες στην Τούμπα να έρθουν.
0: Μεγαλύτερος όλων είναι ο Ροναλντίνιο. Διαφωνώ. Λίγο κοντός και πολύ φτιαγμένος, όλα υπέρ του. Τσάβι, ναι, θα δούλευαν για αυτό. Εντάξει, ο Δημήτρης
1: εδώ. Ο Ροναλντίνιο μιλάει για ταλέντο.
0: Ο Ροναλντίνιο ήταν ζογκλέρ. Για μένα ήταν ζογκλέρ.
1: Ήταν μεγάλο ταλέντο.
0: Άσου, δεν
1: νομίζω ήταν εισάξιο του Μέση. Αλλά ήταν μπεκρής.
0: Δεν είχε όμως τη διάρκεια. Ο Ροναλντίνιο τα έκανε αυτά για μια πενταετία, εξαετία.
1: Ήταν μπεκρής.
0: Δεν ξέρω τι ήταν, εσύ θες να το αποδομείς τώρα. Αλλά ο Μέση τα κάνει 20 χρόνια, είτε σ' αρέσει Δημήτρη, είτε σ' αρέσει και στους άλλους. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών για μένα.
1: Δεν έχει άδικο το παλικάρι που στέλνει την.
0: Για τον Ροναλντίνιο. Είναι 5 χρόνια τα έκανε, σου λέω. Η διάρκεια μετράει σε αυτή τη ζωή. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν τα έκανε μετά γιατί ήταν μεθυσμένος.
0: Αυτό σου λέω. Απλά το έκανε 5 χρόνια. Αν το έκανε και ο Ροναλντίνιο 20, θα έλεγα.
1: Δηλαδή αν ο Ροναλντίνιο έκανε σαν τον Ρονάλντο προπόνηση και τέτοια, θα ήταν θεός σήμερα.
0: Ναι, μα ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για ποιο λόγο φτάνει και το συγκρίνουμε με το Μέση, γιατί μόνο εκεί μπορούμε να το πάμε. Απλά να το συγκρίνουμε. Γιατί ο άνθρωπος δούλεψε too much, παιδιά, και είναι 20 χρόνια, 20 τόσο.
1: Ο ένας είχε το ταλέντο
0: και
1: ο άλλος είχε τη δουλειά.
0: Και την αυτοπιθαρχία.
1: Και τα δύο καλά είναι.
0: Και τα δύο καλά είναι, αλλά Μέση δεν μπορεί να γίνει ο Ρονάλντο. Τι κάνουμε τώρα.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει, αλλά το ότι συζητιέται όλο ο πλανήτη. Ο οποίος είναι φόρο ο Ρονάλντο, έτσι. Δεν είναι δεκάρι.
0: Ναι.
1: Φόρ και γουίγκερ είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δεκάρι να πάρει μαγικά να κάνει.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Α, και 34.
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Επιστρέφουμε με φοβερές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Με σχόλια, με σουσού. Μετρόπολης Ραπεκούλ. Πρώτιστα όμως να σας πω ότι είναι μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά. Έτσι. που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάνει καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήρησης αν τη χρειαστείτε. Γιατί καμιά φορά θέλετε και έναν άνθρωπο να σας βοηθήσει ένα ποδιά. Θανάση Καζαμπάκα, τον Κυρίλ Ντεσπότοφ.

0: που έχουμε. Τον Ιχολιπτόν απέναντι. Το Σπότοφ γύρισε κάζα. Δεν ξέρω για σένα αν θα βάλεις παπούτσι ποτέ. Και μια που πιάσαμε ΠΑΟΚ, ερχόμαστε και με μια είδηση αποκάλυψη. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε παρεούλα μαζί.
1: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Διλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ. Είχαμε χθες δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία. Πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκόρ 75-72 επί της Μπόσνα. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της ΜΕΖΕΤΕ Σκοπίων με 64-59. Σκυτάλη σήμερα στον Άρη, που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στοχεύει στο να διπλασιάσει τις ευρωπαϊκές της νίκες. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ΜΕΖΕΤΕ στο χθεσινό αγώνα με τον Ηρακλή. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην Κομισάριο της Αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνέφτσι με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Μπάμπερκ με 93-87. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Κιανόλευκο Σύλλογος θα υποδεχθεί ξανά τους φιλάθλους του στο ιστορικό γήπεδο την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο συνεχίζει τις προπονήσεις του Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
1: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island, στη Μάρκου Μπότσαρη 137, ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος!
8: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
13: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
14: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
13: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
14: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
15: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
23: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
24: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχεις Νόβα, Ντίνο μου, έχεις?
1: Έχω, έχω.
0: Έχεις. Τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Τώρα θα δεις που. Η Νόβα μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς, μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Νόβα χρήσης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με το Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Ντίνο μου.
1: Έχει μαγική λέξη.
0: Τι μαγική λέξη?
1: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ναι, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Έχεις Nova που τα βλέπεις εσύ όλα εκεί. Παπ. Κάνεις τα Nova exclusive εκεί και πας στο Coffee Lab και πίνεις κούτρα καφεδάρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, αλλά λέω να ξεκινήσουμε μια αποκάλυψη.
1: Όταν λες αποκάλυψη.
0: Δεν έχει ακουστεί, δεν έχει υποθεί πουθενά.
1: Αυτό δεν έχει γραφτεί.
0: Δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί.
1: Σε γάτα.
0: Ναι, γιατί χθες.
1: Σε γατάκι.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Κόκκινος έχει κάνει αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Που γράφηκε σε site 3 μέρες πριν.
0: Όχι, όχι, δεν έχει γραφτεί πουθενά.
1: Επί του πιεθυνίου.
0: Δεν έχει υποθεί.
1: Βράβο, σε λέω τώρα.
0: Ναι. Δεν έχει υποθεί πουθενά, γιατί χθες διάβασα κάπου για αποκάλυψη ότι ο Γιαννούλης. Πριν υπογράψει, δέχτηκε πρόταση από γαλλική ομάδα Μονακό, που αυτό το είπαμε την ίδια μέρα που έγινε η μεταγραφή εδώ πέρα.
1: Ποιο Γιαννούλη?
0: Ο Γιαννούλη.
1: Ο δικός μας.
0: Ο Γιαννούλη. Την ημέρα που έγινε η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, μία μέρα πριν τον είχε κάνει προσέγγιση Μονακό. Και είπε: όχι, εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Να του δώσει ρότα, θα σταματήσει την Βαλεντικά από 12.
0: Θα πάρει, άμα είναι, ναι. Θα πάρει. Λοιπόν, και μια που πες ΠΑΟΚ, πάμε στον ΠΑΟΚ που έχω κάνει και την αποκάλυψη.
1: Μπράβο.
0: Είναι το θέμα του τελευταίου μήνα, των τελευταίων ημερών. Έχω μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες.
1: Μάλιστα.
0: Στην υπόθεση Μιχαηλίδη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: χθες ήμουν με τον Κόλκα.
0: Το Σταυρό.
1: Ναι, βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Λέω, τι γίνεται, ρε. Μου λέει, άκου να δεις. Σας ακούω με τον Νίκο, λέει, και τα λοιπά, μπράβο. Και ο Νίκος το ξέρει, λέει, και οι δύο θα κλείσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Απλά να δώσουμε πληροφορία και την είδηση και για τον, για τον Μιχαηλίδη, ναι. Η οποία δεν έχει γραφτεί, δεν έχει υποθεί πουθενά. Ο Μιχαηλίδης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027, αλλά με όψιον ανανέωσης από τον ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή ουσιαστικά συμβόλαιο μέχρι το 2028. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και με τον ΜΕΙΤΕ.
1: Συγγνώμη, αν δεν τα βρουν στα λεφτά, πώς θα γίνει?
0: Τι να βρούνε? Το συμβόλαιο που ήδη τρέχει.
1: Ναι, τελειώνει το 27.
0: Δεν τελειώνει. Αυτό λέμε. Αυτή την είδηση δίνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Είναι συμβόλαιο σαν του ΜΕΙΤΕ. Οψιών ανανέωση από πλευρά ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε να καταλάβει ο κόσμο από
0: πού. Ναι. Ρώτα με ό,τι θε να σου εξηγήσω. Κάνω τα λιράκια.
1: Έχω εγώ συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 27. Παίρνω εγώ 580.000. Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει μέχρι το 28, α πούμε.
0: Σε ανανεώνει, βάζει συμμετοχών και σε πάει μέχρι το 28. Και μένει κανονικά με τα 580. Άρα ο Μιχαηλίδης δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με καμία ομάδα μετά τον Γενάρη. Γιατί υπάρχει στο συμβόλαιό του.
1: Πες μου το όνομα του μάνατζερ του Μιχαηλίδη.
0: Υπάρχει, κάτσε λίγο να τελειώσουμε και μετά θα. Υπάρχει στο συμβόλαιό του
1: να του δώσω μια φάση.
0: Η σημείωση, αλλά... υποσημείωση ότι ο ΠΑΟΚ, αν θέλει το καλοκαίρι του 27, του κάνει ανανέωση ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Δηλαδή, πώς θα το πάει?
0: Μέχρι το 28, σου λέω.
1: Αφού.
0: Εσύ είμαστε στο 26.
1: Είμαστε 26.
0: Ναι, εσύ έλεγε. Και θα πούμε κι άλλη μια αποκάλυψη.
1: Αυτό έχει μέχρι το. Αυτό έχει μέχρι το.
0: Η φίλη σου ήρθε να σε χαιρετήσει.
1: Ήθελα το 20%.
0: Ναι, το 20 θες, ναι. Λοιπόν, το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη δεν λέμε ότι λύγει το καλοκαίρι και ότι όποιο θέλει μπορεί να πάρει να το πάρει.
1: Δεν ισχύει αυτό, λες.
0: Ναι. Λέω ότι το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη είναι μέχρι το 27, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει οψιόν ανανέωση μέχρι το 28.
1: Άλλο ένα χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με τα ίδια λεφτά.
0: Με τα νούμερα που είχα συμφωνήσει. Ακριβώς.
1: Άρα δεν είναι στο χέρι του Μιχαηλίδη, είναι στο
0: και
1: χέρι
0: σε κανενός να φύγει, είναι μόνο στο χέρι του ΠΑΟΚ. Παρά τα αυτά, να δώσουμε την είδηση.
1: Ναι, παρά τα αυτά.
0: Παρά τα αυτά, ο ΠΑΟΚ θέλει να το κάνει όπως και το Τζιφτσί. Θέλει να ανταμείψει το Μιχαηλίδη.
1: Αλλά δεν παίρνει διαπραγματευτικά ο Μιχαηλίδης.
0: Ναι.
1: Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Έχουν γίνει κουβέντες.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι, δεν μπορεί να χωθεί κανένας. Δεν μπορεί να χωθεί κανένας.
1: Να πω μια κουβέντα.
0: Τώρα εδώ δίνουμε την είδηση ακριβώς
1: πως. Ο μάνατζερ του Μιχαηλίδη είναι βλάξ.
0: Όχι, γιατί όταν, έκανε την, όταν έκανε το συμβόλαιο τότε, ο Μιχαηλίδης ήταν τραυματίας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τότε ήθελε να το κάνει.
1: Το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ίσα ίσα. Του λέει, σε τραυματίες, εμείς θα σε κάνουμε συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: 3-1.
1: Και την έκατσε τη βάρκα ο μάνατζερ.
0: Ναι. Αυτό το συνένα δεν το ήξερε κανένας. Έχει όψιο να ανέσω ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μιχαηλίδης το ήξερε.
0: φυσικά το ήξεραν. Κάποιοι το ξέρουν, δεν γίνεται. Γι' αυτό το έμαθα
1: και το μάθαμε και εμείς. Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το μάθαμε και εμείς και το μεταφέρουμε.
1: Αυτό είναι νέο κόλπο τώρα.
0: Λοιπόν, είναι ανανέωση βάση συμμετοχών όπως είχε και ο ΜΕΙΤΕ πέρσι. Έκανε συμμετοχές σου, κράκα ανανεώνει αυτόματα άλλο ένα χρόνο. Παρά τα αυτά, η είδηση ποια είναι.
1: Ο καλός ο ΠΑΟΚ τι κάνει.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, επειδή θέλει πραγματικά να ανταμείψει ο Μιχαηλίδη, ναι, θα κάνει το συμβόλαιο του από τώρα. Έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Από 580 του είπε 650. Σκοτώθηκε.
0: Ναι, εγώ το 650 δεν το ξέρω.
1: Ο ΠΑΟΚ να ξοδεύει.
0: Το 650 δεν το ξέρω. Αυτό υπόθηκε. Εγώ δεν το ξέρω το 650.
1: Εσύ τι νούμερο ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Μπορεί να είναι την πρώτη χρονιά, εγώ σου
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν υπάρχει καμιά διαπραγμάτευση.
0: Αυτά όταν... τα λογιστικά και τα οικονομικά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Πώς.
0: Η είδηση, ναι, είναι ότι ο Μιχαηλίδης δεν μπορεί να μιλήσει με άλλη ομάδα μετά τον Γενάρη.
1: Ναι.
0: Αν και ο ΠΑΟΚ θα τον ανανεώσει. Αυτή είναι η άλλη είδηση. Θα του το κάνει το συμβόλαιο όπως του τσιφσεί. Θέλει να τον επιβραβεύσει, θέλει να του δώσει credit, θεωρεί ότι όντως είναι αδικημένος και σου λέει Γιάννη, επειδή παίρνεις 580, εγώ από τώρα παρότι.
1: Σου δώσω 680.
0: Θα σου δώσω, μπορεί να σου δώσω 7 για αυτό το χρόνο,
1: ναι,
0: και από το χρόνο μπορεί να πάρεις κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση.
1: Δηλαδή το βρήκα τραυματία, του πιάνω το πισινό του Μιχαηλίδη, αυτό κατάλαβα.
0: Κάτσε, όταν του έκανε αυτό το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη, ναι, ο Μιχαηλίδης ήταν 23 χρονών.
1: Ναι.
0: Πόσα να έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Ναι, αλλά σε ρωτάω και μου λες ναι.
1: Ξέρεις, όχι,
0: ξέρεις, τι μου δηλαδή 23 χρονών μισό.
1: Θα είναι ευχαριστημένος ο Μιχαηλίδης με αυτό. Όχι.
0: Εμένα, αν μου κάνανε αυτή, ναι, την κίνηση, δηλαδή, ναι, ξεκινάω την χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσεξε, ξεκινάω την χρονιά παίρνοντας
1: 8.
0: Και ξαφνικά την ώρα που ξεκινάω την χρονιά, όχι, δεν θα πάρεις 8. Mm. Γιατί επειδή φέρνεις νουμεράρες,
1: ναι, ναι,
0: πόσα παίρνει και ο άλλος παίρνει νουμεράρες, θα πάρεις 10 κι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Παρότι εγώ μπορεί να θέλω 12, δηλαδή, γιατί γενικά.
1: Δηλαδή, εγώ, ναι, ας πούμε, φέρνω στην εταιρεία την στοιχηματική 150.000 προβολές και παίρνω 1.000 ευρώ και άλλος με 60.000 ευρώ, 50.000 πάνε παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πρέπει εγώ να χαίρομαι.
0: Ναι, αλλά
1: μην μπορεί... πάω στην γυναίκα που θα μου
0: σκουφάρει.
1: Εσύ τώρα έχεις συμβόλαιο.
0: Εσύ έχεις συμβόλαιο τώρα. Δεν μπορεί να λειτουργείς αυτόνομα και ανεξέλεκτα. Άρα, παιδιά, που καταλήγουμε ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος ακριβώς. Αλλά μπορεί να εκτίθεστε ανά πάσα στιγμή. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης θα ανανεωθεί και είναι πολύ κοντά όντως.
1: Πάντω ξεγελάσουν τον Μιχαηλίδη γιατί
0: αυτό το λες εσύ.
1: Ναι, αυτό το λέω.
0: Θα ανανεωθεί όπως ο Τσιφτσής και θα τον επιβραβεύσουν πολύ πριν λήξει το συμβόλαιό του.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Από δύο μπισκότα θα του δώσουν μισό μπισκότο
0: παραπάνω. Τι σε νοιάζει εσένα. Τι είσαι εσύ, η γυναίκα του Μιχαηλίδη, τι είσαι ο ατζέντη.
1: Όχι, αλλά ο Μιχαηλίδη είναι δυσαρεστημένο και δίνει τη σπάση λάθο. Εγώ το λέω.
0: Εσύ τώρα τόσο καιρό έψαχνε, τώρα έβαγε το φλόκο που σου δίνουμε την είδηση και λες θα φύγεις τον παδί. Α, πάρε και το άλλο τώρα.
1: Φλόκο.
0: Φλόκο έφαγε.
1: Φλόκο τρώνει η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από σένα. Δεν τρώω κανένα φλόκο.
0: Ρε, εντάξει, εγώ έτυχε να γνωρίζω την, την είδηση. Εντάξει,
1: εσύ κάνεις τώρα ρόμπα, όχι εμένα.
0: Ναι.
1: Το σου ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ κάνεις ρόμπα, όχι εμένα.
0: Τι να κάνω, μην το πω αφού τα ξέρω.
1: Μα λες για φλόκο. Φλόκο και φαγάνει άλλοι, όχι εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Τι πράγμα είναι, δεν παλεύετε ο παγά σας. Αλλά τώρα θα σε ρίξω φλόκο τώρα, μπαγάσα.
1: Έριξε,
0: θα σε ρίξω σε ένα φλόκο γιατί με τσάτσε. Λοιπόν, γιατί με λες ότι ο Καρατζαφέρης, άρα ήδη είπαμε είναι, ο Μιχαηλίδης έχει συμβόλαιο 27+1 με οψιόν ανανέωση από τον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και θα ανανεώσει το προσεχές σε διάστημα από τώρα όπως ανανέωσε ο Τσιφτσής.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η είδηση. Άρα δεν υπάρχει ούτε άγχος, μην τον πάρει κανένας, μην τον κάνει πρόταση κανένας.
1: Ναι.
0: Θα το κάνει από μόνος ο ΠΑΟΚ που ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει πραγματικά στο συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Ωραία.
0: Όπως θα πω και για το θέμα του Ζίβκοβιτς, ότι έχουν ξεκινήσει επαφές,
1: ναι,
0: και όπως λέω εδώ και καιρό,
1: ναι, ναι,
0: ότι θέλουν να μείνει ο ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς και ο Ζίβκοβιτς να μείνει στο ΠΑΟΚ. Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Πόσα θέλει για να μείνει.
0: Δεν είμαι διαπραγματευτής, δεν είμαι ατζέντης. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Α,
0: θα το δούμε.
1: Γιατί
0: τώρα
1: μπορεί...
0: πάρε το φλόκο κι εσύ.
1: Ναι, για πες.
0: Για να ενημερώσεις. Για δες πάνε τσεκάρες το και από κάτω. Γιατί μου λες πίνει μπράντι ο Καρατζαφέρης με τον Αλαφούζο. Αλλά νομίζω δεν στα λένε καλά τα γράμματα.
1: Γιατί.
0: Ναι. Γιατί κράτα το αυτό που σου λέει εδώ τώρα ο Κουλ. Έτσι.
1: Ότι
0: ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: που με έλεγε εδώ θα θεί, θα σου κάνει προτασάρες για Ζίβκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έχει άριστες σχέσεις και δεν πρόκειται να ακουμπήσει κανένα παίχτη του.
1: Ναι.
0: Όσο έχει έρθει αυτή η συμφωνία με τα τηλεοπτικά με, δεν θα ακουμπήσει ούτε πούπουλο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι πες τον Καρατζαφέρη που πίνει τον μπράντι με τον Αλαφούζο, μάλλον δεν του τα πει.
1: Εσύ πες 1,5 εκατομμύριο παοξίδες,
0: ναι,
1: ότι θα κάνετε την κότα στον Παναθηναϊκό, αυτό να πεις.
0: Όχι, αυτό είναι δικό συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Ο συνήθως ψάχνει να βρει το έτσι. Εσύ μου λέγε ότι θα έρθουν να σου κάνουν πρόταση μεγάλη, σου δώσουν 2,5. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κουμπίσει παίχτη του ΠΑΟΚ, εφόσον είναι έτσι η κατάσταση. Γιατί έχουν χωριστεί, όπως έχεις καταλάβει και εσύ, σε δύο μέτωπα Το ένα είναι Ολυμπιακό ΑΕΚ με τα τηλεοπτικά και το άλλο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε αφού θα κάνετε το κόλλητο, θα πάρετε τα 14
0: εκατομμύρια. Καλά, εσύ λέγε τα δικά σου.
1: Θα πάρετε τα μόρτο.
0: Εγώ σου λέω.
1: Θα πάρετε τα μόρτο τώρα σε αυτά.
0: Τι θα γίνει. Εσύ με λες τώρα τα σενάρια σου. Εγώ σου λέω τι γίνεται και εσύ μου λες τώρα υποθέσεις. Εγώ σου λέω τα δεδομένα και εσύ μου λες.
1: Θα κάνετε το τανάκι στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό δεν σου είπα αυτό.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Δεν σου είπα αυτό.
1: Το κάνετε ήδη.
0: Ναι, αυτό σου είπα αυτό. Αυτό λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί θες να τσιγκλήσεις.
1: Αν γνωστό θες
0: όπως κάνει και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Ναι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη τα τανάκια.
0: Ναι. Όπως ήπια ήταν... μάλλον πολύ μπράτη, λέει και ζαλίστηκε. Ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται
1: τανάκι,
0: να.
1: Τανάκι, τανάκι του Παναθηναϊκού.
0: Ρε Κολοτούμπα, πριν δύο μέρες έλεγες πάλι ότι θα σου πάρει τους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα δεν με έλεγες.
1: Γιατί, άμα θέλει.
0: Και σου λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Και τώρα το γυρίζεις πάλι.
1: Α, στη φιλεσφραγνία του Αλαφούζου δηλαδή.
0: Όχι, αυτά τα λες εσύ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αλαφούζου με τον
0: Πράγμα. Αυτά τα λες εσύ.
1: Ευχαριστούμε που δεν μας παίρνει τους παίκτες.
0: Αυτά τα λες εσύ. Δεν ασχολείται ούτε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ούτε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: αφού είναι τσατσάκι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αφού και εσείς θέλετε να κάνετε δουλειές.
0: Ο Ολυμπιακός τι είναι που έκανε χθες meeting με τον Πρωθυπουργό για να του φτιάξει το γήπεδο? Δεν είναι τσατσάκι.
1: Τι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Τι,
1: Ολυμπιακός.
0: Με ποιον ήταν χθες φωτογραφίες.
1: Στο Mega Channel,
0: ναι,
1: στο Mega τώρα έχει σκίσει το Μητσοτάκι.
0: Με ποιον.
1: Ενώ εδώ όταν έρχεται το Μητσοτάκι.
0: Με ποιον έπινε χθες το ποτάκι.
1: Ένα πρωτοσέλιδο δεν βλέπω εδώ.
0: Αυτά πες τα.
1: Αλλά στο Mega βλέπω.
0: Που δεν μπορούν να καταλάβουν. Μην τα λες σε μένα.
1: Στο Mega βλέπω σκίσιμο το Μητσοτάκι. Το Mega εδώ.
0: Χθες
1: εδώ
0: έρχονται
1: γκαγκάτσιδες, γκαγκάτσιδες και μισοτάκιδες και τα περνάτε να πούμε στον πάει να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: άρα δώσαμε δύο ειδήσεις.
1: Ειδησάρες,
0: έτσι. Έτσι. Δύο ειδησάρες, η μία για το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Του χαζού του Μιχαηλίδη.
0: Πάντε πάλι. Όπου έχει μέχρι το 27 πλάσα ανανέωση ένα.
1: Το βρήκατε πόντιο εκεί, θα το δώσετε τρία
0: ψήφια. Και η άλλη ενημέρωση είναι, επιβεβαίωσε το με τον Καρατζαφέρη που μιλάς, ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να έχει πίεση ο ένας τον άλλο σε τέτοια θέματα.
1: Ο επαναστατικός ΠΑΟΚ δεν θα κάνει τίποτα.
0: Ναι, ο επαναστατικός Ολυμπιακός τι κάνει. Ο επαναστατικός Παναθηναϊκός τι κάνει.
1: Παίρνουν πρωταθλήματα και εκεί
0: πέρα. Πότε πήρε ο Παναθηναϊκός
1: κύπελλο? Για τον Ολυμπιακό με μιλάς.
0: Πότε πήρε ο Ολυμπιακός?
1: Το επαναστατικό Θεσσαλονίκη το πίνατο. Λάβα στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Δεν τσιγκλίζεις κανένα.
1: Σε τουρκικές τουαλέτες κάνουν κακά.
0: Λοιπόν, άρα χθες είχαμε συνάντηση Ολυμπιακού Μαρινάκη για να φτιάξουν το γήπεδο και να συσφίξουν τις σχέσεις τους εν ώψη εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτό ξέρει σημαίνει.
0: Τι.
1: Θα πάρει χοντρό 2-3 έργα μεγάλα.
0: Καλά, εντάξει, αυτά ρε φίλε. Τα έχουμε πει, τα συμφέροντα ενώνουν. Και εκεί που είσαι με ένα μαλωμένος και τσακωμένος, σου λέει αφού θα οικονομήσω και εγώ θα οικονομήσω και εσύ θα τα βρούμε.
1: Τι να μιλήσει εναντίον. Σωστά.
0: Τα πάμε καλά.
1: Βέβαια.
0: Τους δώσαμε τις ειδησάρες.
1: Άκου λέει.
0: Έτσι, παίχτηκαν που δεν άλλο αυτά.
1: Σε φαρά,
0: εδώ, rap and cool. Για να σας λυθεί η απορία και τα θέματα του Ζήφκοβιτς και αυτό.
1: Θα το γράψουν στο site ή θα το πνίξουν?
0: Θα το γράψουν γιατί είναι πρώτη φορά ακούγεται.
1: Σιγά μη σε γράψουν.
0: Έλα ρε. Μάνο Χατζάκη έχω εγγύης.
1: Α, επειδή έχεις Χατζάκη.
0: Έχω Μάνο Χατζάκη είναι εγγύης.
1: Απάς και τουλάχιστον γράψτε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν.
1: Αποκλειστική αυτή Κουλιανός.
0: Τότε, ναι, τότε, όχι, rap and cool. Τότε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ανανεώσει τον Μιχαηλίδη συμβόλαιο και το είχαμε δώσει στα εύσημα. Γιατί είχε χιαστού ο Μιχαηλίδης, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Ο Μιχαηλίδης τότε ήταν σε πολύ
1: δύσκολη θέση.
0: Δύσκολη θέση. Και ο ΠΑΟΚ του λέει: έλα εδώ.
1: Τώρα σε καλή θέση.
0: Τώρα είναι σε καλύτερη γιατί είναι ο βασικός στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος στόπερ του ΠΑΟΚ. Παίζει εθνική Ελλάδος.
1: Συμμετέχει εθνική
0: Ελλάδος. Ναι, αλλά ο άλλος, ναι, που σε πίστεψε, ναι, δεν μπορείς να τον προδώσεις.
1: Βέβαια. Σε έχεις το χαρτί σου, λέει: κοίτα εδώ.
0: Δεν μπορείς να τον προδώσεις.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Πάρε τώρα 6,5 εκατοστάρια, παίρνει όλους τον εκατομμύριο και μην μιλάς.
0: 6,5 παίρνει ήδη.
1: Πριν 3 χρόνια να πούμε.
0: Ο Μιχαηλίδης, εσείς έχετε φαγωθεί με τα λεφτά. Στην τελική, τι σας ενδιαφέρει πόσα λεφτά θα πάρει ο καθένας?
1: Α, το κουτσομπολιό μας αρέσει.
0: Α, μπράβο. Σας ενδιαφέρει το κουτσομπολιό.
1: Άμα δω
0: το παίρνει. Ο Πετροτός δεν σε έγραψε για 700 χιλιάρικα. Μπορεί φέτος να του πούνε, Γιάννη, 580 παίρνει, πάρε φέτος 700.
1: Πα, πω, πω, Γιάννη.
0: Δεν είναι κέρδος. Και από του χρόνου. Σε κάνουμε από το φετινό άλλα 3 χρόνια μέχρι, ναι, το 29, ναι, και θα παίρνει ένα σύνολο κοντά εκεί.
1: Μετά,
0: που
1: μετά ο Γιάννης θα πει: ξέρει κάτι, ήρθε η ώρα να πάρω κανένα φράγκο να πούμε. Μετά.
0: Τώρα,
1: δεν μιλάει. Ο Γιάννης λέει στη γυναίκα του, στη μάνα του, ξέρω εγώ. Κοίταξε του τώρα με βρήκα στη δύσκολη και με δίνουν ψίχουλα να πούμε και άλλο 5 εκατομμύριο. Εγώ έτσι θα έλεγα στη μαμά μου.
0: Εσύ είσαι μαμά. Ρε μπαγάσα, εσύ μέχρι να δικαιωθεί και να αρχίσει να παίρνει φράγκα έγινε 40 χρονών. Γι' αυτό, ναι, τώρα δεν χαρίζει κανένα κάσαν.
1: Τώρα.
0: Ναι, είδε πώ έρχεται η επιβράβευση. Αργά ή γρήγορα, δεν το συζητάμε καν.
1: Έχω δημιουργήσει γύρω μου αντιπάθειες, έχω δημιουργήσει γύρω μου αιμονές.
0: Τι μπαγάσασε, μόλις έφαγε το φλόκο, το άλλαξε το θέμα και άρχισε να τσιγκλίζει για Μητσοτάκη. Λέει δεν παίζεται πουθενά. Εμένα μου το λες. Καλημέρα, κουλ, πες το κουμπάρο σου, το ταβάνι. Και στην τελική, εσύ ποιο είναι το συμβόλαιο που θα έδινε στον Μιχαηλίδη? Άντε, αφού σ' αρέσει τα κουτσομπολιά.
1: 8,5 εκατοστάρια.
0: Ποιο είπε ότι δεν θα τα δώσω πάνω?
1: Τι να δώσει, ρε.
0: Ποιο σου το είπε?
1: Τι να δώσει.
0: Άρα λες ότι ταβάνι 8,5.
1: Άμα ανοίξει το, Άμα ανοίξει την τσάντα της η κοντζάρευα, σοκοφρέτες θα πέσουν. Τι να κάνει.
0: Λοιπόν, ναι, τη δώσαμε την είδηση.
1: Την έδωσες.
0: Ναι, την, μαζί σαν εκπομπή εδώ πέρα. Μπας με την, θα την περάσετε στο site, γιατί έχει και μια γωνία εδώ
1: θα
0: τώρα.
1: Την στο
0: εδώ
1: site, το...
0: ανέβηκε. Ανέβηκε ήδη, αφού είναι αποκλειστικό εδώ τώρα.
1: Cool,
0: εδώ, rap and cool. Rap and cool. Λοιπόν, πάμε σε break. Έχουμε Σέρματ Μπάσμπι. Δώσαμε την είδηση για τον Μιχαηλίδη. Σου είπε ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να βγάλουν μαχαίρι ο ένας με τον άλλον. Γιατί τα πάνε καλά.
1: Τα πάνε καλά.
0: Είναι πλέον η μία πλευρά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έδωσα και τα κοτσομπολίστικα και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όταν εγώ είμαι με σένα καλά,
1: ναι,
0: δεν θα σε πειράξω. Αυτό σου λέω.
1: Το πινατούμπο, επανάσταση.
0: Α, το πινατούμπο, βρεμπούζα, έμεινε στο 80. Πάμε break.
1: Το πινατούμπο, πάμε
0: break. Πάμε break και επιστρέφουμε. Έχουμε κι άλλα να σα πούμε για Ντεσπότο, για Ζίβκοβιτ.
1: Το δάχτυλο.
0: Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Το δάχτυλο.
0: Πάμε.
1: Το δάχτυλο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Επίσκεψη με ισχυρά μηνύματα για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις αλλά και τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας στη Μεσόγειο πραγματοποιεί από χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος αυτή την ώρα συναντάται με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλληλείς. Μήνυμα για τα 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η λύση των 2 κρατών είναι η μόνη βιώσιμη οδός για ειρήνη, ότι παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα. Διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Όσον αφορά τον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
22: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
24: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
25: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
26: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
25: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
26: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
25: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
27: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
29: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
28: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
30: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
0: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Αν είσαι επαγγελματίας στο χώρο θέρμασης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμασης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές κάνουν διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμασης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες.
1: Τώρα που πήρες φορά,
0: τι έγινε?
1: Μας έδωσε την είδηση για τον Γιάκητς.
0: Το Γιάκητς, αφού είχα το Στεφανουά που είναι.
1: Ναι, δεν με νοιάζει τι.
0: Ναι.
1: Δίνεις την είδηση για τον Γιανούλη, τους τώρα που τις παίρνεις τα σόβρακα.
0: Ναι.
1: Πες για τα δάχτυλα του Δεσπότα.
0: Σταμάτα ρε μπαγάσα, σταμάτα ρε, θες τώρα. Λέω και εγώ τώρα πού θα το πάει.
1: Πες για το
0: πού θα το πάει, λέω.
1: Σε τι κατάσταση
0: είμαι περίεργος. Λοιπόν,
1: ξέρεις ότι ο.
0: Ποιος? Είμαι περίεργος να δω, λέω, τι θα πει τώρα
1: πάλι. Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, ξέρεις από. Από,
0: ναι, ρε, σε, άστο,
1: από λάθος γιατρού. Εκεί που εγχειρίστηκα εγώ την πρώτη φορά ήταν.
0: Άστο τώρα, είναι, τράβηξε ο άνθρωπος τώρα να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα, ειδικά με τον Σούλη στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Ο Σούλης είχε το δάχτυλο.
0: Και
1: του είπε ο γιατρός να το κόψουμε.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Πήγε σε ένα άλλο γιατρό εκεί στο Καρτατζόγλιο δίπλα. Του λέει μη φοβάσαι τίποτα και έπαθε γάγκρενο άνθρωπο.
0: Έπαθε γάγκρενο άνθρωπο, δυστυχώς. Πολύ στενάχωρο αυτό με το σου. Λοιπόν.
1: Δηλαδή από λάθος γιατρού πέθανε.
0: Άλλο, ναι, δυστυχώς ήταν τώρα να πάθεις μόλις και να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Άσο τώρα.
1: Από το φόβο, από το φόβο του να μην κόψει το δάκτυλο πήγε σε άλλο γιατρό.
0: Ναι, ρε,
1: ο άλλος γιατρός λέει μη φοβάσαι τίποτα και, μετά πάλι, πέθανε.
0: Ναι, ναι.
1: Πες τώρα για το δάκτυλο του άλλου.
0: Εδώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει κάτι σαν μόλυνση. Υπάρχει ένα χτύπημα, ένα κοκαλάκι το οποίο πήρε λάθος δρόμο, να πω έτσι, να το περάσω. Και ενοχλούσε τον Δεσπότοφ. Έπρεπε να κάνει εγχείρηση, να το ευθυγραμμίσει. Πονούσε.
1: Ποιο δάχτυλο, το μεγάλο?
0: Ναι, από την πλευρά την πώς είναι το πόδι μου,
1: δεξιού ποδιού.
0: Εδώ στα πλάγια.
1: Στα πλάγια.
0: Αυτό έδειξε το καλοκαίρι. Έχει κάνει ράματα εκεί ο άνθρωπος.
1: Τώρα με ράματα είναι.
0: Ναι, βέβαια. Το έχει, απλά πέρασε ο καιρός. Μου έλεγε τότε από τον Αύγουστο, θυμάμαι, ο Δεσπότοφ, ότι. Θα δοκιμάσω να μπω, θα δοκιμάσω να μπω.
1: Μήπως άλμεξε καμιά γελάδα στο κτίριο.
0: Όχι, δοκίμαζε να μπει, αλλά τον ενοχλούσε το ποδοσφαιρικό παπούτσι.
1: Ναι. Και τώρα.
0: Χθες ήταν μέρα πολύ μεγάλης χαράς για τον ίδιο, ο οποίος έκανε για πρώτη φορά καμιά δεκαριά. Να ξέρεις, όσο το βλέπεις έτσι γλυκανάλατο, το βλέπεις ομορφάντα, το βλέπεις λίγο αφάγκατε.
1: Φλώρος
0: είναι. Ακριβώς ανάποδο. Δεν είναι.
1: Φλώρος είναι.
0: Δεν είναι. Άμα το δεις από κοντά, θα σου την πει κατευθείαν.
1: Έλα ρε το βουλγαρό φλώρο, τον προκαλώ να
0: πει. Άμα το δεις από κοντά, πει την πεδαράση εσύ.
1: Άσε ρε την πεδαράση. 6 μήνες με ένα δάκτυλο, ρε
0: λοιπόν,
1: φλώρο,
0: το είχε πάρει πάρα πολύ κατάκαρδα. Πάρα πολύ όμως. Τσατιζόταν, ευρίαζε, έβριζε, έκανε. Σου λέω η φάτσα του ενώ μοιάζει ευγενική, είναι ομορφούλης. Είναι. Είναι σκληροτράκυλος και.
1: Φλώρος είναι.
0: Δεν είναι, σε λέω. Για να σε λέω, άκουσε με. Το βλέπω, κάθε εβδομάδα το βλέπω.
1: Φόραξε με το εξηγήσω μερικά πετρέλαια.
0: Λοιπόν, χθες μπήκε και έκανε ένα μεγάλο κομμάτι της προπόνησης.
1: Καλός παίκτης.
0: Παιχταράς είναι, όχι καλός. Είναι παιχταράς ο Κυρίλ. Είναι παιχταράς. Και πάρα πολύ τον.
1: Δεν μαρκάρει ούτε με τα μάτια.
0: Δεν πειράζει. Άμα κάνει όλα τα άλλα μπροστά, έδινε 20 ασίστ σε κάθε χρονιά, έβαζε 10-15 γκολ.
1: Καλά πόδια. Ταχύτητα μεγάλη.
0: Ταχύτητα, έκρηξη, πέταγμα μπάλας μπροστά. Έχει τρομερές στιγμές, φοβερά στημένα. Λείπει από τον ΠΑΟΚ ο Δεσπότοφ. Χθες έβγαλε τα 2/3 περίπου της προπόνησης. Με παπούτσι κανονικό.
1: Με τα ράματα, πότε τα
0: έβγαλε. Τα έβγαλε τα ράματα. Τα έβγαλε τα ράματα, απλά τον ενοχλούσε, τον πονούσε.
1: Άρα μπαίνει τώρα ένα ημίχρονο.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα κάνει και σήμερα προπόνηση, θα κάνει και αύριο. Θα αρχίσει να μην αισθάνεται καθόλου.
1: Άρα σιγά σιγά τον μέσα τον Οκτώβριο, τέλη. Θα είναι.
0: Πάλι τέλη.
1: Τέλη.
0: Θα πάμε σε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε πολλά πράγματα και εκεί.
1: Τι έγινε, φέγατε την πατάτα και δεν.
0: Τώρα θα.
1: Γλύφετε τον. Γλύφετε τον Γιανακόπουλο.
0: Μισό.
1: Από πράσινο τριφύλι.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Γλυφάμε.
0: Περίμενε, ναι. Κάτσε να τελειώσουμε. Λοιπόν, Γιανούλης επέστρεψε. Λουσέ επέστρεψε. Χατζηδιάκος επέστρεψε. Ποιοι άλλοι ήταν? Ελουστό το επέστρεψε. Γενικότερα.
1: Το άλλο το παλτό.
0: Ποιο?
1: Ο Χοντρός, τα χαφ. Επέστρεψε. Ο Μεϊτέ.
0: Ο Μεϊτέ, όχι. Ο Μεϊτέ.
1: Περιμένουμε κανένα δίμηνο ακόμα.
0: Ο Μεϊτέ θα ξεκινήσει να προπονείται με την ομάδα εκεί γύρω στα μέσα του Νοέμβρη. Σε κανένα μήνα από τώρα.
1: Ωρε τεμπελιά.
0: Άρα μέχρι να. Δεν είναι τεμπελιά, είναι από κατάσταση. Ωρε
1: τεμπελιά, βαρύ φορτίο.
0: Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ γεμίζει πλέον.
1: Ναι, γεμίζει.
0: Γεμίζει. Α, ο Μπάντζα και αυτό προπόνηση κανονικά.
1: Ο Μπάντζα είναι ο Φορ.
0: Ο Φορ.
1: Ναι.
0: Ο Ντεσπότοφ που επέστρεψε και είπε, μίλησε για ξεχωριστή στιγμή. Ο Γιανούλης Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα και αυτό. Έτσι ξεχάσα και τον Διέγο Κώστα.
1: Γιαννούλης τι έγινε?
0: Ο Γιαννούλης είναι κανονικά με, το,
1: μέσα
0: με την Καλαμάτα, κανονικά στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει.
1: Ποιος παίζει εκεί έξω δεξιά να φοβηθώ?
0: Με την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μορέιρα εκεί. Δεξιά-αριστερά παίζει ο Μορέιρα.
1: Δεξιά, πάντα ναι. Έχουμε καμία τρύπα εκεί. Παίζει ο Γιαννούλης, έχουμε καμία τρύπα εκεί, καμία τρύπα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπροστά καλό είναι.
0: Δεν ξέρω αν θα παίξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω ένα ερωτηματικό τώρα. Περιμένω να δω. Δεν ξέρω, ο Μάτζος θα βγει σήμερα να δώσει τους διαιτητές.
1: Αύριο είναι οι διαιτητές.
0: Αύριο.
1: Πέμπτη είναι οι διαιτητές.
0: Θα δούμε Τζίλο και Πολυχρόνη ξανά.
1: Πολυχρόνη.
0: Αυτοί δεν είναι τα κάνα μαντάρα και είπαμε ότι όσοι.
1: Ναι.
0: Θα τους βάλει τώρα. Ξεχαστήκαμε τι γίνεται.
1: Στείλ το διαμαντή, θα τους πάει μια τούρτα εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τούρτα τι και πώς,
1: ναι.
0: Αλλά ξέρω ότι αυτούς δεν πρέπει να τους δούμε κανονικά. Έτσι δεν είχαν πει ότι.
1: Τώρα που ήρθε ο Γκαγκάτσι εδώ, τα βρήκατε να πούμε. Κάτι
0: τι
1: θα γίνει.
0: Τα βρήκαμε τώρα.
1: Πάρε, θα τη φάτε την Καλαμάτα, την καημένη.
0: Λες, ε. Λες, ε.
1: Μάτσα μουτσα τα μουσια να πούμε.
0: Γιατί δεν θα, άμα δεν ερχόταν ο Γκαγκάτσι, δηλαδή δεν μπορούσα να την πάρω. Τι πράγμα είσαι με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Γιατί βγάζεις τέτοια μύρλα.
1: Μιλάς για διαιτητές. Γιατί να μην μιλήσω.
0: Ναι, περιμένω, είμαι περίεργος να δω
1: ναι.
0: εάν... τηρηθεί αυτό που έχει υποθεί από τον Λανουά. Για την Κέδη και τον Βάλερη.
1: Τι δηλαδή?
0: Ότι όσοι κάνουν χοντρά λάθη και είναι επιβεβαιωμένα, για 1-1,5 μήνα είναι εκτός.
1: Ποια είναι δική μας?
0: Τι μας νοιάζει, ρε, άμα είναι δική μας? Εδώ τώρα μιλάμε για το σωστό. Δεν με νοιάζει.
1: Σωστό, ρε,
0: δικός μας.
1: Το δικό μας με μας νοιάζει.
0: Ναι. Οι παίχτες κουλ επιστρέφουν, αλλά δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια για να παίξουν όλοι. Ελπίζω να μην υπάρχει γκρίνια σε αποδυτήρια, λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Κουμπαράκι, θέλεις κουμπαράκι?
0: Δεν έχω πρόβλημα του κουμπαράκι.
1: Γιατί να έχεις πρόβλημα?
0: Δεν έχω πρόβλημα του κουμπαράκι, κανένα, έτσι. Ο Γιάκιτς.
1: Ποιος?
0: Ο Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Χθες έπαιξε 90 λεπτά με την Ισπανία. Ήταν κορυφαίος στα
1: σκάφη. Καλή χαφάρα είναι.
0: Προτίμησε αυτός. Τον Γιάκιτς από τον Μάγερ.
1: Καλά έκανε.
0: Ο προπονητής της Κροατίας. Και.
1: Αυτό το μάτσο εδώ με τον Πέρσις.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Προηγήθηκε με τον rebound, ναι.
0: Καταφωνεί. Σωστά. Εδώ είναι το παιχνίδι όπου η Κροατία
1: προηγήθηκε,
0: αλλά δεν άντεξε στο τέλος.
1: Πώς θα αντέξει?
0: Δεν άντεξε στο τέλος. Άτος ο Πέρισιτς, κλασικό γκολ Πέρισιτς είναι αυτός που είναι πάντοτε στο rebound. Ο Γιάκης ξεκίνησε την φάση, βλέπω.
1: Πελκίζει να πούμε.
0: Ναι, κράκ ήρθε από πίσω. Ο Πέρισιτς που είναι 36-37, έτσι. Δεν είναι μικρός. Δεν είναι μικρός καθόλου κιόλας. Ο συγκεκριμένος. 37, ναι. Κουλ, πες στον διπλανό σου, αν ο ΠΑΟΚ πάρει σπόρια από εδώ και πέρα να ψάξουν το δεύτερο. Όπα. Όπα.
1: Γιατί να μην πάρει σπόρια? Ό,τι μπορεί παίρνει ο καθένας. Γιατί, γιατί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ σπόρια?
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε πάρα πολλές
1: ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί τα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα να είναι πρώτος. Τέτοιο πρόγραμμα έχει.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς που είναι τα Χριστούγεννα.
1: Για πες τα.
0: Ναι. Έχει να παίξει με Ολυμπιακό εκτός.
1: Ναι.
0: Έχει να παίξει με ΑΕΚ. Όχι, απλά το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη διακοπή είναι αρκετά βατό. Όχι,
1: μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Μέχρι Νοέμβριο που τα βλέπαμε μαζί στην καρτέλα.
1: Μέχρι τη διακοπή μπορεί να είσαι πρώτο.
0: Ναι, μέχρι τη διακοπή. Εάν φτάσει όμως εκεί έτσι και είσαι πρώτος, είναι μια χαρά. Δεν το συζητάμε καν.
1: Δεν θα είσαι.
0: Λοιπόν, επομένως αυτά είναι
1: αυτοί
0: όλα.
1: Αυτοί παίζουν μεταξύ τους.
0: Τώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι όλα τα λεφτά αυτό.
1: Κάποιο θα χάσει βάθμο εσύ ήδη με την Καλαμάτα το πάρει.
0: Εγώ θέλω να χάσω Παναθηναϊκός βάθμο τώρα.
1: Ναι.
0: Βασικά θέλω χ να έρθει.
1: Χ να έρθει.
0: Θέλω χ να έρθει.
1: Χ θα έρθει.
0: Να έρθει χ, να μην ξεφύγει ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο βαθμούς χαμένοι αυτοί. Πάμε στην Καλαμάτα.
0: Εντάξει.
1: Την Πάρις να πούμε.
0: Εντάξει, εντάξει, την άλλη Δευτέρα είναι το μάτς, είναι πολύ μακριά.
1: Την Πάρις την Καλαμάτα.
0: Να στείλει ένα... και ο Διαμαντίδης ευχές στον Πολυχρόνη. Πλησιάζει και το ΠΑΟΚ Ηρακλής, λέει εδώ ένας Αριανός.
1: Ναι.
0: Θέλει να τσιγκλήσει κι αυτός όπως κατάλαβες.
1: Ο Ιγνατάκης είναι σίγουρα.
0: Ναι, θέλει να τσιγκλήσει κι αυτός όπως κατάλαβες.
1: ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Πουλάρα, ευχαριστούμε για τις ειδήσεις, σοβαρότητα, την εγκυρότητα. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, η δουλειά μας είναι.
1: Υπέρχει
0: παιδιά, μετά. Αυτή η εκπομπή, να ξέρετε.
1: Έχει όλα.
0: Αυτή η εκπομπή τα έχει όλα. Ακριβώς.
1: Γι'
0: αυτό και μας έχετε και μας έχετε.
1: Καλαμαλίκι,
0: χαβαλέ, μίμησης, σοβαρές ειδήσεις, αποκλειστικό. Τα έχει όλα, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι όλο το πακέτο μας.
1: Μίμησης, μηνύσεις.
0: Τα τελευταία καλύτερα μην τα έχουμε. Τα τελευταία καλύτερα μην τα έχουμε. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει ακάθεκτος. Έτσι,
1: ναι.
0: Θα έχουμε μετά τις 10.30. Θα πάμε τώρα λίγο ρεπορτάζ.
1: Ποιο θα έχουμε?
0: Γιώργο Πετρίδη.
1: Α, δεν πάρει
0: τι, έχουμε.
1: Τι, κύριε,
0: έχουμε βγήκε, αποτέλεσμα κόμμου.
1: Σε βγήκε η ψυχή.
0: Έχουμε το ματς.
1: Τι κόμμα, τίποτα δεν έγινε στο κόμμα.
0: Στο κόμμα, εγώ ξεσπιστεύω ότι κάνα.
1: Πήγανε τα μπράδι, πήγανε στα μπουρνουζάδικα.
0: Μπράβο.
1: Και δεν κάνανε τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Εσύ περίμενε να βγει η είδηση.
0: Πήγανε εκεί, πιάνε τα ούζα του, κάνανε για τα πάρτι του.
1: Έτσι.
0: Τα φάγανε, τα σπαγκέτι του.
1: 1400 ευρώ η βραδιά είναι.
0: Ξέρεις τώρα τι ενημέρωση. Έχω ένα φίλο που έχει agency με κοπέλες. Με μοντέλα. Μοντέλα, όχι, μην πάει το μυαλό σου πονηρό.
1: Πονηρό, το μοντέλο τι είναι, τι είναι.
0: Εσύ, εντάξει.
1: Στα πονηρό αυτό να πάει δηλαδή, αμαγή μοντέλα.
0: Και λέω, τι, πώς από εδώ, πάω ξάκι αυτός. Να λέει, τα κορίτσια πήγαν στο κόμμο.
1: Προωθητής, ε.
0: Όχι, συνοδή. Συνοδή, ρε παιδί. Συνοδή. Πήγα στο κόμμο. Και σε κάτσε εδώ, περίμενε τώρα να βγει λευκός καπνός.
1: Ναι, ο Ρώσος καπνός βγήκε.
0: Ε?
1: Βγήκε ο Ρώσος καπνός.
0: Δηλαδή αυτή πήγα βγάλα γούστα
1: τώρα. Έπρεπε η εταιρεία.
0: Ένα διήμερο, τριήμερο.
1: Να σε στείλει εκεί στον κόμμα.
0: Εκεί ναι, βέβαια. Και... Και εγώ κύκνος. Εντάξει, Πρασίλ κάποιον ναι.
1: Με τέτοιο λοιπόν δύσκολο να είσαι κύκνος.
0: Σε παραδέχομαι, λες αλήθεια. Ο Κυρίλ είναι πολύ καλός στα στημένα. Ο Μάριος Ασλαμάς του είναι με τα περαστικά.
1: Έτσι. Η περαστικά έκανε το πόδι.
0: Έκανε το ένα το ισχύου του. Είναι σε φάση αποθεραπείας, φυσικής κατάστασης και είμαστε μια χαρά. Τι πλάκα έχουν οι Αριανοί, ρε φίλε.
1: Ο Ασλαμάς είναι παλικάρι.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα σου πω γιατί είναι παλικάρι. Ναι. Γιατί εκεί τσακώθηκε και δεν γούσταρε να πούμε το κλίμα και σηκώθηκε και έφυγε. Όχι, κάτι άλλε τσούτσε να πούμε που μένουν για τα λεφτά.
0: Όχι, τώρα μην ανοίγει τέτοιο.
1: Όχι, λέω ότι είναι παλικάρι ο Ασλαμάς.
0: Μην ανοίγει τέτοιε κουβέντε τώρα.
1: Τα παλικάρια.
0: Αφού είπε, ναι. Μην ανοίγει
1: τα παλικάρια
0: τι εσωτερικέ σα τριβέ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτά δεν μπορούσα εγώ. Φεύγει. Όταν ήμουν εκεί για κανένα δίμηνο και λέω αυτοί εδώ σκοτώνουν μεταξύ του. Εγώ θέλω να περνάω καλά.
1: Φεύγει ο Ασλαμάς από εκεί και έρχεται σε σένα γιατί είναι παλικάρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κότα.
0: Ήθελε να αλλάξει εντελώς.
1: Μπράβο τον Ασλαμά, περαστικά.
0: Ναι.
1: Και ποιο θέλει μήνυμα.
0: Με κάτι για τον μπάσκετ. Για τον Γιαννακόπουλο που τα συζητούσαμε
1: πριν. Που γλύφεστε με τον Γιαννακόπουλο. Μια γλύφεστε με τον Αλαφούζο, μια με τον Αλαφούζο.
0: Για τον Γιαννακόπουλο, ναι. Που τα λέγαμε έξω στον
1: πρωί. Χαίρετε ο Μπούζας.
0: Αλλά αυτά θέλω να τα συζητήσουμε λίγο μετά. Το κρατάω αυτό, ναι. Την ατάκα του Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου είπε ότι θα ψηφίσω. Γενικώς υπάρχει καλή.
1: Ναι,
0: στάσει,
1: ναι, ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: ναι, και Ολυμπιακό πάει με την ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: ξαναλάζουν.
1: Το θέλω κεντρικό,
0: ναι,
1: κράτος.
0: Θέλω κεντρικό. Οι άλλοι τι κάνανε, το περιοτικό κράτο. Το κράτο το Πενατούμπο, Περεά, Φιλαδέλφια.
1: Φεστιολόγιο του ΠΑΟΚ.
0: Ο Γιαννακόπουλος, ναι, να το πούμε και ήθελα να το σχολιάσουμε γιατί το συζητούσαμε έξω στου διαδρόμου. Ότι έκανε επίσημη δήλωση ότι εγώ τον ΠΑΟΚ δεσμεύομαι δημόσια. Θα τον ψηφίσω να μπει, ναι, στην Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, ο Γιαννακόπουλος τώρα μεταξύ μας έχει πιο πολύ μούτρα ΠΑΟΚ παρά Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν Θεσσαλονίκη, 100-0 θα ήταν ΠΑΟΚ.
1: Τι θέτε με αυτά τα μούτρα.
0: 100-0. Ναι, ρε παιδί μου, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που.
1: Τα μούτρα σας τέτοια είναι σας.
0: Τι είναι τα μούτρα μας τέτοια, ναι.
1: Μουτσούνες.
0: Εντάξει, έχει ΠΑΟΚΟΦΑΤΣΑ, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μουτσουνόφατσα.
0: Ναι. Ναι. Τώρα για το φρανσάιζ και αυτά.
1: Σαλιστές του Σεραφίνο είστε.
0: Το φρανσάιζ και αυτά που βιάζεσαι.
1: Ποιος, εγώ.
0: Εσύ. Που δεν βγάλαν απόφαση χθες.
1: Αφού πήγανε τα ροζ κορίτσια. Τι.
0: Καλά, τώρα έχουν πάει εκεί billionaires.
1: Ναι.
0: Millionaires. Έχουν πάει στο κόμμο που από μόνο του είναι ερωτικό.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει να ξεφύγουν λίγο από τις δουλειές τους και καλά μια σύσκεψη με τις γυναίκες τους και τα έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα διμεράκι τώρα αυτοί οι μπίλιονες να μην το περάσουν,
1: ναι,
0: όπως αρμόζει.
1: Να τα κάνουν όλα, αλλά να μας βγάλουν και λευκό καπνό.
0: Βγάλτε και καπνό.
1: Και λευκό καπνό.
0: Βγάλα ροζ καπνό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι θα θες να κάνουμε.
1: Κατάντια του γυναικείου φίλου αυτό το πράγμα.
0: Γιατί.
1: Αυτό τώρα...
0: Γιατί κατάντια, ρε φίλε. Γούστα βγάζουν. Γιατί. Περνάνε καλά, παίρνουν και τις ωράρες τους. Εσύ, αν ήσουν γυναίκα, θα ήσουν μια εβδομάδα πριν στο κόμμα και θα τους περίμενε στο αεροδρόμιο. Καλώς τα παιδιά.
1: Ναι, είμαι τέτοια.
0: Και εγώ, άμα ήμουν εγώ Αραβία, θα ήμουν Ντουμπάι, εκεί θα ήμουν.
1: Εσύ ήθεσαι μια κοντήλο. Μια βουγιουκλάκι, να πούμε.
0: Βουγιουκλάκι,
1: ναι,
0: θα ήμουν.
1: Μια,
0: ναι,
1: βουγιουκλάκι.
0: Βουγιουκλάκι και θα σκουντούσε καμιά ψηλή άμα πήγαινε να μου φάει τον Άραβα.
1: Εσύ θα είσαι βουγιουκλάκι, γιατί βουγιουκλάκι. Ξέρεις ότι δεν καταλάβαινε τίποτα. Ξέρεις ότι,
0: ναι,
1: έσβησε τσιγάρο στη μούρη συνεργάτη.
0: Αυτά εσύ μου τα έχεις πει που ήσουν κοντά στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
1: Παντελή Παγεράκη, τον σταχτοδοκείο τον έκανε.
0: Πάντως σε παραδέχομαι, ρε Μπαγάσα, ό,τι θες θυμάσαι, ό,τι θες δεν θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Λες για τον, όχι, λες για τον ΠΑΟΚ τώρα που σου είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ο Παναθηναϊκός κανένα κιχ με παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά για το Ολυμπιακό ΑΕΚ που ο Ολυμπιακός θα παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ και φυλάκια εκεί, δεν λες τίποτα ποτέ.
1: Εδώ έλεγα τι για Πινατούμπο.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά, ρε.
1: Εδώ.
0: Πότε, πριν μισό αιώνα.
1: Η λάβα του λαού του ΠΑΟΚ.
0: Το θέλω κεντρικό. Πριν μισό αιώνα. Έχεις κολλήσει, ρε Μπαγάσα, στον Μπούζα και στον Αλέφαντο. Πόσο πολύ σε έχουν στιγματίσει αυτή τη ζωή.
1: Και έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ και κάνει η σπάτουλα πέφτει.
0: Ενώ χθες για το Καραϊσκάκη η σπάτουλα δεν πήγε πάνω κάτω.
1: Η επαναστατική Θεσσαλονίκη, ο λαός του
0: Βορρά. Αν ήταν ο... Διάβαστο εσύ αυτό.
1: Αν ήταν ο κόκκινος γυναίκα θα έφτανα σήμερα στον κόμμα.
0: Λίγο καθυστερημένα.
1: Άμα ήταν γυναίκα ο κόκκινος θα ήταν ίδια η Μέρκελ.
0: Αχ, λέω, ρε φίλε.
1: Στον κόμμα.
0: Τι πλάκα στο... έχουν οι Αριανοί.
1: Πάμε στον κόμμα.
0: Τώρα πήραν χαμπάρι πως δεν παίζει η Ευρωλίγα για αυτούς. Το παίζουν ότι τους παρακαλάει το NBA Europe. Τι τους έκανες ρε τέλαρε. Εγώ διαβάζω μηνύματα χωρίς να λέω αν συμφωνώ ή όχι.
1: Οι Αριανοί πρέπει να παίρνουν λεξοτανίλια από με.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ λεξοτανίλ μπορεί να έπαιρναν αν χθες έβγαινε όντως λευκός καπνός. Και έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ πήρε σίγουρα το franchise.
1: Εάν δεν
0: και αυτοί δεν θα ήταν μέσα στις τέσσερις πρώτες. Θα έπαιρναν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Γιατί εκτός από το franchise, θα τα συζητήσουμε αργότερα, υπάρχει και η wild card, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ο τελικός του EuroCup για να παίξεις Ευρωλίγκα. Θέλω να πιάσετε λίγο το θέμα.
1: Ποιος τελικός του EuroCup στην καρδίτσα χάσανε. Την τελικό EuroCup στην καρδίτσα χάσανε.
0: Και εμείς παραλίγο να χάναμε στη Μύκονο. Και
1: χάσατε.
0: Και χθες στην Πόσνα. Όχι, δεν χάσαμε.
1: Κερδίσατε.
0: Δεν χάσαμε, ξέρεις γιατί. Δεν εγώ θα το συζητήσουμε και με τον Γιώργο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίχτες στην περιφέρεια
1: σουτέρ.
0: Να βάλουν έστω ένα τρίποντο
1: στο μπάσκετ. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Σουτέρ.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, έτσι. Εάν στην επιστροφή η ομάδα δεν εμφανίσει το καλύτερο πρόσωπό τη από ό,τι ήταν πριν διακοπή, θα πρέπει να μιλάμε και για τις ικανότητες τους πλέον.
1: Δεν ξέρουμε οι ομάδες πώς θα γυρίσουν, παιδιά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρουμε οι φορμαρισμένες ο Παναθηναϊκός που ήταν φορμαρισμένοι, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτοί που κάνουν προβλήματα, τραυματισμούς και αυτοί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουμε. Είναι ερωτηματικά αυτά.
0: Έχω ένα ερώτημα από μια inside ενημέρωση που έχω.
1: Inside,
0: Ναι, γιατί χθες βγήκε, αλλά θα το κάνω και

0: Ο ΠΑΟΚ σεντερφοράρες έχει.
1: Παιδιά, εδώ επίσης να σας ενημερώσω ότι ο Ντιαγέ είναι 3,5 εκατομμύρια ρήτρα του. Και αν γνωρίζω καλά.
0: Χαμηλή είναι.
1: Είναι μια χαρά. Είναι normal για Ντιαγέ.
0: Χαμηλή για την αξία.
1: Άμα κάνεις και μια διαπραγμάτευση, με 3 τον πήρες.
0: Καλά, εσείς αυτά δεν πιάνεσαι.
1: Ναι, μην πούνε 1 εκατομμύριο όμως και το χάσουμε πάλι και τρέχουμε. Και του Μπάνζα όμως από ό,τι έχω μάθει.
0: Το πρόβλημα... Αυτή χαμηλή, ναι.
1: Όχι, δεν είναι χαμηλή. Είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α.
1: Το πρόβλημα όμως του Μπάνζα είναι ότι παίρνει 2.700. 2.700. Τώρα ο ΠΑΟΚ δίνει τα 2 αυτός και τα 700 η Αζαζίρα.
0: Ας κρατήσει αυτό να δω.
1: Τον ένα, ναι.
0: Να φορμαριστεί, όχι αυτός, η ομάδα πάνω του.
1: Ναι.
0: Θα κάνει μεγάλη καριέρα αυτός. Τώρα από εδώ και πέρα θα πετάξει πολλά γκολ, να πούμε.
1: Πείτε με το χέρι στην καρδιά. Η κακιά μάγισσα, ο πλάνος, αεροπλάνος, πλιάκος, θες, έσφιξε γροθιά.
0: Ναι.
1: Έσφιξε λίγο γροθιά. Έσφιξε λίγο γροθιά, αλλά μπορεί να τη σφίξει για λίγο καιρό, όχι για πολύ.
0: Μπορεί να βρει γυαλί το χέρι του σφίγγοντας τη γροθιά, να πούμε.
1: Μπράβο. Καλημέρα, Κούλα. Αυτό με το κόμμα μου θύμισε τη ΔΕΘ που όλοι έρχονται εδώ για να, και καλά να πάρουν μέρος συνέντευξης και τελικά έρχονται για σεξοτουρισμό.
0: Ο σεξοτουρισμός όταν πας σε ένα ταξίδι είναι απαραίτητος.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να τα κάνεις όλα.
1: Βέβαια. Λέω και... εμείς το λύση πότε θα το βάλουμε στην εξίσωση για την εικόνα της ομάδας, γενικά μιλάω. Κάτσε, ακόμα δεν είναι. Θα το βάλουμε τον λύση. Θα το βάλουμε τώρα που θα έχει όλο το υλικό. Στη διάθεσή του θα το βάλουμε. Παιδιά, εγώ ξέρετε.
0: Αλλαγές, εντεκάδες, τακτικές, όλα.
1: Ως τώρα ο Λύση απέναντίας κολλάς, αν εξαιρέσει τον αποκλεισμό που για μένα δεν ευθύνεται. Δεν ευθύνεται στον αποκλεισμό. Ξεκίνησε την ομάδα με μοναδική μεταγραφή τον Ελουστόντο και κατά τη διάρκεια χάνει και τον Κωνσταντέλια. Και μετά έρχονται οι μεταγραφές.
0: Δεν τον κολλάω το Λύση.
1: Δεν τον κολλάμε το Λύση, παιδιά.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι. Και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος πήρε 4-5 και έχασε ένα ντέρμπι που έπαιζε με 10 παίκτες από το 10.
0: Δεν τον κολλάω.
1: Και εγώ δεν τον κολλάω. Ακόμα.
0: Άμα ήταν τον κολλούσα.
1: Εσύ είναι προπονητοφάγιο.
0: Εσύ. Τώρα μιλάμε τώρα, εγώ δεν συμπαθώ τα ντερά μου τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Θα τον κάνω τώρα ζημιά σε κάτι που δεν πρέπει.
1: Το ξέρω. Είναι όμως οι περισσότεροι προπονητοφάγιοι. Εδώ χθες με τον μπάσιμο κερδίσαμε πάλι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Άρχισε να λέω ένα, διώξε τον ένα, διώξε τον άλλον. Τρικέρι, τι είναι αυτό που παρουσιάζει. Κατευθείαν. Ρε καθίστε λίγο ρε εσείς.
0: Ναι, δεν φταίνε αυτοί.
1: Ρε καθίστε λίγο όμως.
0: Οι προσδοκίες που τους πουλάμε εδώ πέρα.
1: Οι προσδοκίες τους που είναι το project.
0: Προσδοκίες.
1: Το όραμα. Ναι, δεν σημαίνει ότι οι παίχτες είναι παιχταράδες θα μπουν και θα παίζουν σαν τους Χάρλεμ από το δεύτερο μάτς.
0: Άντε πες εσύ τον Παοξίδη τον οποιοδήποτε
1: οπαδό. Εσείς χαλαρώστε λίγο.
0: Τους δικαιολογώ εγώ.
1: Τους δικαιολογείς.
0: Τους Παοξίδες, ναι.
1: Εγώ δικαιολογώ την άγνοια. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον πλανήτη
0: όταν
1: να
0: υπάρχει...
1: παίζει maximum Οκτώβριο μήνα.
0: Όχι, όχι, να σου πω κάτι όμως κι εγώ. Όταν έχεις τέτοιες προσδοκίες, ψηλούς στόχους κτλ. Και ο φίλαθλος.
1: Προσδοκίες τι είναι τον Οκτώβριο μήνα.
0: Τι είναι τον Οκτώβριο.
1: Να κερδίζεις τα μάτς, να παίρνεις ψυχολογία και να βελτιώνεσαι.
0: Σου λέει πάω κάρα.
1: Ο τίτλος κρίνεται το Μάιο.
0: Budget.
1: Τι budget ρε Ντίνο, αυτό είναι η άγνοια.
0: Δηλαδή ο
1: άλλος σου λέει χάρη στην καρδίτσα.
0: Χάρη στην καρδίτσα και η καρδίτσα έχει το budget της ως ο μισός παίκτης του Άρη.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Πώς δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Πώς δεν έχει σημασία.
1: Ειδικά αυτό το μήνα. Εγώ δικαιολογώ την άγνοια. Κάποιοι νομίζουν ότι επειδή παίρνει 5-10 παιχταράδες έχει κάνει ομαδάρα. Δεν ισχύει.
0: Εγώ και του Παοξίδες και του Αργιανούς αυτό το κομμάτι του δικαιολογώ.
1: Εγώ όχι. Δικαιολογώ την άγνοιά του. Ότι δεν το ξέρουν. Δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αποδειγμένο 80%. Δεν ξέρουν και μπάσκετ.
0: Ξέρουν μερικοί, ξέρουν.
1: Μερικοί δεν τα λένε όμως αυτά οι μερικοί. Δηλαδή Οκτώβριο μήνα τι περιμένει η ομάδα να τα πετάει στον μπάσκετ επειδή πήρε 5 παιχταράδες. Πώς θα βρει χημεία, πώς θα βρει αυτοματισμούς, πώς θα βρει τα συστήματα. Πώς θα βρουν τους ρόλους τους.
0: Ατομικά οι παίκτες δεν μπορούν να βρουν.
1: Ατομικά τα παίρνει ο Πάο.
0: Ατομικά δεν μπορεί να πάει ο Πάο.
1: Δεν τα παίρνει ατομικά τα μάτσο.
0: Έτσι τα παίρνει.
1: Ατομικά τα παίρνει, αλλά μην περιμένετε να γίνουμε και Χάρλεμ.
0: Κάνατε τον Ταβερνιάρη προπονηταρά, καλά σα λέει να πούμε.
1: Ποιο είναι ο Ταβερνιάρη.
0: Ο Τρικίδης.
1: Ο Τρικίδης. Ρε Κουλιανέκη, η καρδίτσα νέα ομάδα είναι από Οκτώβριο. Εντάξει, και κέρδισε τον Άρη ο οποίο.
0: Πώ έκανε μου η καρδίτσα με λιγότερο μπάτζετ να πούμε.
1: Λίγο η κόποση, λίγο πνευματικά ανέτοιμο ο Άρης, λίγο το μάτζε του βγαίνει, λίγο στραβώνει κάτι, δεν θέλει πολύ.
0: Τα αδερφίστηκα τώρα πνευματικά τώρα.
1: Καταλάβετε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν το βάλετε αυτό καλά στο μυαλό σας, θα κατανοήσετε πολλά για τον αθλητισμό. Όπως παίζουμε εμείς, ναι. Η ομάδα μας που υποστηρίζουμε, που λέμε ότι είναι η καλύτερη.
0: Ναι, παίζουν και άλλοι.
1: Έτσι παίζουν και άλλοι. Είναι ακριβώς οι ίδιοι, είναι άντρες, δηλαδή, είναι αθλητές.
0: Αν φέρνατε...
1: Θέλουν και αυτοί να αποδείξουν πράγματα.
0: Χάνατε...
1: Έχουν και αυτοί προπονητή.
0: Αν χάνατε από τον Άρη 0-1, αυτά θα έλεγε δηλαδή.
1: Φυσικά. Αυτά ναι. Λέω πάντα. Αυτά λέω πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι η ομάδα μας, εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, μπορεί να μην παίζει καλά, ναι. Μετά αρχίζουμε και κάνουμε εξειδικευμένη κριτική.
0: Μάλιστα.
1: Έλα εδώ, προπονητή μου, ναι. Τι έχεις κάνει αυτό το διάστημα, αυτό, αυτό. Εσύ, παίχτη μου, σε πήρα για να κάνεις αυτό και μου κάνεις μετά.
0: Εσύ, ψήραν, έβγες στο γιακά στο μπάσκετ.
1: Α, αυτό είναι ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου μίλησε για το πνευματικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αν νομίζουν ότι θα κερδίζουν τα παιχνίδια επειδή είναι πάω κάρι.
0: Ναι, αυτά τα παιχνίδια.
1: Και επειδή πήραμε εκατομμύρια παίχτες, δεν είναι έτσι όμως.
0: Άμα χάσει ένα ντέρμπι, δεν νομίζω πάω ξύ να αρχίσει να γριλίζει. Εγώ το λέω. Για τα νέα τα παιδιά του Παοξίδες.
1: Δεν ξέρουνε. Εγώ δικαιολογώ την άγνοια. Ναι. Αυτό. Τι, γιατί χθες ανέγανε από την Πόσνα. Ναι. Που δεν

0: ήθελε πολύ πάλι.
1: Θα είχαν θέμα.
0: Ε, δεν γίνεται η δουλειά μου.
1: Τι μπάζετε εκεί, Μπόσνας.
0: Χαμηλότερο σίγουρα από μένα.
1: Α, πα, πα, πα.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει μπάλα και μπάσκετ το μπάζετ. Αυτό εξηγώ.
1: Εγώ, άμα ήμουν πρόεδρος, θα έλεγα κάτσε, εγώ ξοδεύω τόσα. Δηλαδή, πώς.
0: Εντάξει, περίμενε, ρε φίλε. Ποιο 38 παράδειγμα τον Μπέβρελ υπάρχει πέρσι.
1: Ο Μπέβρελ.
0: Που ήρθε τον πρώτο μήνα και λέγαμε τι είναι αυτός ο τραγουδιστής που μας φέρατε εδώ, ηθοποιός. Και ο άνθρωπος μετά από 1,5 μήνα άρχισε και ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο Μπέβρελ.
0: Βέβαια, τι είμαστε, ρομπότ, πατάς ένα κουμπί και αποδίδω maximum.
1: Ναι, έτσι είμαστε, κουμπιά είμαστε.
0: Εμείς εδώ που είμαστε ένα ή δύο άτομα που δεν χρειάζεται.
1: Είμαστε κουμπιά, ναι. Ναι.
0: Και εδώ εμείς λείπουμε, πάμε διακοπές, γυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε μια εβδομάδα να επανέλθουμε στα κανονικά μας.
1: Φάει την τέταρτη θέση.
0: Ναι, όταν ήρθε λοιπόν, λέγαμε ότι αυτός. Ναι, ακριβώς για τον Μπέβελη. Σωστά τα λες, Χριστάρα. Break και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη. Rap & Cool μέχρι και τις 12.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ είχαμε εχθές. Δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, τραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκορ 75-72 επί της Μπόσνας. Κιτάλη σήμερα στον Άρη, που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος. Νικηφόρο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της Μέζετε Σκοπίων με 64-59. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Μέζετε. Στο χθεσινό αγώνα, η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην κομισάριο της αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Η ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνεύτσι με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Bamberg με 93-87. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας, πανηγύρισε εχθές η Εθνική Ελπίδων, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου της. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στα υπερχόμενα play-offs για την πρόκριση στο Euro κάτω των 21. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Ο Κιανόλευκος σύλλογος θα υποδηθεί ξανά τους φιλάθλους του στο Καφτατζόγλιο την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την 6η αγωνιστική. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο, συνεχίζει τις προπονήσεις του Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί το Βόλο την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που
0: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
6: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
16: Οπα, λάθος!
14: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες! Καλημεράρες, Αλούκα!
1: Ναι. Να φάω λίγο γιαούρτι με μπανάνα.
0: Τι έγινε? Έχω
1: γυμναστική μετά.
0: Θα πάω.
1: Κλίν, κλίν, κλίν, κλίν.
0: Και.
1: Λέω θαυμάστρια ήταν. Μπαίνω μέσα.
0: Όπα, έχεις μεγάλο.
1: Δεν ήταν.
0: Έχεις μεγάλο κοινό.
1: Μπράστα αυτά.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, πες τον Κούνα, επαναλάβει το μάθημα και αυτό και τα λοιπά. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε.
0: Είπαμε, παιδιά,
1: ναι. Με τον Μιχαηλίδη, τι γίνεται, με τον Δεσπότη, τι γίνεται. Μια μίνι επανάληψη, refresh.
0: Πολύ γρήγορα θα πω, υπάρχει, έχει ανέβει και το άρθρο στο metrospot.gr.
1: Στείλ το μου λίγο να το ανεβάσω, γιατί...
0: να το κάνω λίγο τα λιράκια, να πάμε στο Γιώργο Πετρίδη που είναι ήδη στην παρέα μας. Το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη τελειώνει το 27, αλλά υπάρχει οψιόν.
1: Οψιόν, τι θα πει?
0: Ανανέωση από πλευρά του ΠΑΟΚ για άλλο ένα χρόνο. Άρα τυπικά τελειώνει.
1: Μονοπλέρη.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ του ανανεώνει, συνεχίζει. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα κάνει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα κάνει συμβόλαιο καινούριο τον Μιχαηλίδη από τώρα, θέλοντας να τον ευχαριστήσει, να τον ικανοποιήσει όπως τον Τζιφτσί.
1: Αν τον ικανοποιήσει.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένα. Εγώ μαθαίνω θα τον ικανοποιήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το αναφέρουμε. Όπως έκανε στο Τζιφτσί και του λέει, φίλε, πρέπει να επιβεβαιωθείς.
1: Είναι παντρεμένος ο Μιχαηλίδης?
0: Όχι. Νομίζω όχι, δεν είναι.
1: Τώρα είσαι εγκόμενα του Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Άντε, πες ότι δεν έχει.
0: Άντε, πάλι, ναι. Έχουμε τον Πετρίδη. Θες τώρα να πιάσουμε θέμα. Ναι.
1: Πες ότι είσαι εγκόμενα του Μιχαηλίδη. Ή η μαμά του. Ή τα αδέρφια του κτλ. Το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και του λέει, ξέρεις, με πήγαν από 5,80, 6,70, 6,50 κτλ. Και ο άλλος περίμενε. Δεν θα του πει, μήπως μας φτιάνω λίγο τον πισινό να πούμε.
0: Δεν ξέρουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις όμως. Αυτό είναι δικιά σου.
1: Εγώ αν τον είχα ακόμα να είμαι εγώ με τον Μιχαηλίδη, δεν έβαλα αγόρι μου.
0: Πάρω σε άλλη. Δεν ξέρουμε, σου λέω, η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να τον ανανεώσει από το συμβόλαιο του τώρα. Είναι 5,80. Εσείς που θέλετε να κάνετε το λογιστή, εγώ δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ με ενδιαφέρει.
0: Εμένα με ενδιαφέρει να είναι στον ΠΑΟΚ, να είναι ευχαριστημένο το παιδί. Να.
1: Εσύ φαλά που θες να κάνεις το λογιστή μόνο στα δικά σου. Τον άλλο
0: δεν με νοιάζει του άλλου. Δεν με νοιάζει. Ναι, στα δικά μου θέλω να κάνω λογιστή.
1: Οπότε πάει αυτό εδώ, Δεσπότη αυτό ποδάρι να πούμε.
0: Στρέφει, μπανζά όλοι επέστρεψαν. Η είδηση είναι με τον Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς προχωράει. Ξεκίνησε
1: και δίνει το ένα Μαγκουλιανό και λέει ότι μέχρι 15 Νοεμβρίου, και εγώ συμφωνώ μαζί σου,
0: ναι.
1: Είναι το πρόγραμμα τέτοιο που μπορεί να είσαι πρώτα στη βαθμολογία.
0: Μπορεί.
1: Και αν είσαι πρώτα στη βαθμολογία, μετά ο Μπάρμπα Στρούφ θα πρέπει να βάλει τη χέρι στη Ρώσικη.
0: Για να φέρει το χειρόνα και
1: τη φούλα του να μου φέρει άλλου παίκτε. Λέω εγώ τώρα.
0: Πρώτο όμω είναι στον όμιλο του Eurocup ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Ο
1: πάμε. Σεράγευο είναι.
0: Δεν ξέρω, θα μα πει. Καλημέρα, για... Γιώργο.
1: Πού βρίσκεσαι, πουλάκι μου?
2: Γεια σα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, αγόρο ξυπνημένο, ακούω.
1: Κουρασάν δεν έβαγε ακόμα.
2: Ναι, γυρίσαμε αργά, 3 η ώρα.
0: Αλλά επαγγελματίας, έτσι.
2: Αλλά φίλε, δουλεύουμε. Έτσι. Στο και εξ αποστάσεως πρέπει να δουλέψουμε, οπότε είμαι εδώ στο...
0: Είσαι επαγγελματίας με 10 με τόνο, Γιώργο, δεν το συζητάω. Εντάξει, το ξέρω.
1: Το Μιχαηλίδη θα είσαι εσύ.
0: Σταμάτα, βρε, τι δε άστο.
2: Έχουμε και την ίδια καταγωγή από τα Γιάννητσα.
0: Ναι. Τα αγαπημένα μου Γενιτσά, εγώ να πω. Ναι. Τα αγαπημένα και ο Τσιφτσής από τα Γενιτσά.
1: Ακροδεξιός.
0: Και ο Πέλκας. Γιατί πρέπει να όσοι είναι στα Γενιτσά είναι ακροδεξί.
1: Παλιά
0: ήταν. Παλιά.
1: Α, παλιά.
0: Ναι. Γιώργο, γυρίσατε τουλάχιστον με αποσκευές πάλι με ροζ φιλοαγώνα, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός και χθες, έτσι. Πήρε μόνο το αποτέλεσμα. Θα μας το πει ο ειδικός.
1: Κάνει μια ανάλυση τακτικής.
0: Ναι.
2: Σε ο Γιώργος. Εντάξει, το είπε και ο Τρικέρι μέσα στις άκρες, το είπε και ο Όσμα μέσα στις άκρες. Δηλαδή, τι να μπορεί να οροποιήσει την κατάσταση, όσο και να το θες, δεν γίνεται. Δεν είδαμε ένα καλό ΠΑΟΚ χθες. Αλλά εντάξει, αυτό που έλεγα και στη μετάδοση, σε αυτή την περίοδο, βέβαια σε κάθε περίοδο το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη.
0: Έτσι, ναι, βέβαια.
2: Ακόμη και αν είμαστε στο τέλος της χρονιάς, αν είμαστε στη μέση της χρονιάς, το βασικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Αλλά να το συνδυάσεις αυτό με μια καλή εικόνα, προφανώς είναι κάτι που δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό το βλέπουμε ήδη στην αρχή της σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν βλέπουμε σίγουρα τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε στην προετοιμασία, δεν βλέπουμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε στο Περιστέρι, αλλά κερδίζει. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που κέρδισε στη Μύκονο πριν 3 μέρες, κέρδισε και χθες στο Σαράγεβο. Νομοτελειακά θα έρθει η ήττα, έτσι, μπορεί να έρθει και ήττα που να συνιστά αγκέλα, δηλαδή όχι ήττα σε κάποιο τέρμπι. Αλλά έτσι είναι το πράγμα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Πάντως σίγουρα δεν είδαμε έναν καλό ΠΑΟΚ χθες. Θα έλεγα ότι αυτό που τον κράτησε και τελικά του έδωσε τη νίκη είναι η άμυνα στην τέταρτη περίοδο, γιατί κράτησε τους Βόσμους στους 11 πόντους. και η προσωπικότητα κάποιων παιχτών στην επίθεση. Αυτή είναι.
0: Συμφωνώ πολύ, πολύ και για τα δύο. Δηλαδή η άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο έσφιξε και έτσι. Βάλαμε τρίποντα μεγάλα γιατί έχουμε πολλές επιλογές εκεί. Έτσι. Δηλαδή δεν το βάζει ο ένας, το βάλει ο άλλος. Δεν το βάζει ο άλλος, το βάλει ο παρά άλλος. Χάτζινς, Φώστερ, Οσμάν.
2: Έχει σίγουρα, έχει πολλούς.
0: Μητρουλόγκ, έχει πολλούς. Σκόρερ έχει.
2: Το θέμα είναι πώς να μπορέσει να βρει, εφόσον μιλάμε για την επίθεση, να βρει ισορροπία, Νίκο, και να μην τα περιμένει μόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Από άμυνα, πώς πάτε, ρε Γιώργο, πώς πάτε από άμυνα χθες.
0: Χθες κάτι έγινε στο τέλος.
1: Κάτι έγινε, έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός στα 3 δεκάλεπτα στην άμυνα, ήταν πολύ καλός στην τέταρτη περίοδο, αλλά δέχτηκε 26 πόντους στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και εκεί που ας πούμε είχε έναν έλεγχο, όχι ότι ξέφυγε δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά είχε πάση περιπτώσει τον έλεγχο της κατάστασης, δέχτηκε 26 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Και όταν βάζεις μια ομάδα που δεν είναι το φαβορί και παίζεις στο γήπεδό της, τη βάζεις μέσα στο παιχνίδι και το αισθάνεται πιο άνετα και αισθάνεται πιο ότι μπορεί να το διεκδικήσει, έτσι είναι να δέχεσαι και πίεση και να ζορίζει το πράγμα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ αυτό έχει πληρώσει, έτσι, θα το πω και χοντρικά. Όταν παίρνεις παίκτες με προσωπικότητα και πάει το παιχνίδι και στο τέλος.
0: Μπράβο, θα βγει κάποιος. Αυτό πληρώνεις. Αυτό πληρώνεται. Ούτως άλλως, όπως λέμε για τον σέντερ φορ στο ποδόσφαιρο, ότι πληρώνεται να βάλει την μπάλα όταν καίει στα δίχτυα. Κοίταξε, είναι και στο μπάσκετ.
1: Στις περιοχές μέσα,
0: ναι.
1: Πληρώνεις τα μπλοκ των στόπερ.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις να πούμε και τα center for
0: που βάζουν,
1: και τους winger. Έτσι και στο μπάσκετ νομίζω.
0: Ο ΠΑΟΚ πάντως, Γιώργο, έκανε το 2-2 απέναντι σε μια καλή ομάδα. Εμένα δεν είναι η Μπόζνα, δεν μου φάνηκε και σάκο του Μπόζνα.
1: Ναι, κάποιοι Αργιανοί την υποτιμήσανε.
0: Όχι.
1: Ο Γιάννος λέει όχι. Εσύ τι λες, Γιώργο.
2: Όχι, δεν νομίζω να υποτιμήθηκε. Είναι μια κανονική ομάδα η Μπόζνα. Φυσικά δεν σε θαμπώνει ούτε με το ρόστερ της. Και αν συγκρούμε τα budget, φαντάζομαι θα είναι χάο. Όχι, φαντάζομαι, είναι δεδομένο ότι είναι χάοδης η απόσταση. Αλλά είναι μια κανονική ομάδα. Είχε αρχές το παιχνίδι, είχε πάρα πολύ καλό προπονητή. Δηλαδή ο Τζέντζια έχει πολύ σημαντική διαδρομή πίσω του. Μουρίνιο τον χαρακτήρισε ο Τρινκέρι στην συνέντευξη.
0: Σοπάρεση.
2: Ναι. Και είχαν και μια απώλεια σημαντική, έτσι, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ο Πόποβιτς, ο ψηλός,
0: τραυματίστηκε. Σωστά.
2: Πήγε στον νόμο, ο άνθρωπος πήγε στα αποδυτήρια. Φαντάζομαι ότι έχει πάθει μια σοβαρή ζημιά.
0: Είχαμε θέματα με τον Πόποβιτς μέχρι εκείνο το σημείο.
2: Ναι, δημιουργήσε πάρα πολλά προβλήματα ο Πόποβιτς στους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Ήταν απώλεια για αυτούς. Και είναι μια κανονική ομάδα. Και αυτό είναι, έτσι, είναι δεικτικό το ότι δεν θα βρει εύκολα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά όταν παίζει εκτός έδρας.
0: Ναι.
2: Βέβαια το θέμα είναι ότι.
0: Εγώ λέω εκεί μέσα θα κάνει νίκες η Μπόσνα. Η οποία παρεμπιπτόντως, τώρα δεν ξέρω αν το παρατήρησες κι εσύ, έχει χάσει και τα δύο ευρωπαϊκά μάτς με το ίδιο σκόρ, 75-72. Το ίδιο έχασε και με τη Λιέτ Κάμπελης.
2: Στο τέλος.
0: Ναι, με ίδιο σκόρ, 75-72.
2: Τρίποντο στο τέλος. Χθες έχασαν οι ίδιοι τρίποντο στο τέλος. Εντάξει, για αυτούς είναι ένα παράσημο όπως και να το κάνουμε, γιατί θυμίζω δεν ήταν να παίξουν EuroCup οι Βόσνοι, μπήκαν στη θέση της Μονακό.
1: Τώρα μα πες μας και για το κόμμο μετά.
0: Ναι, θα πάμε τώρα εκεί.
1: Πάμε για το κόμμο.
0: Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει, επέστρεψε και πλέον έχει λευκάδα Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Πού εκεί?
2: Το Σάββατο, 4 το απόγευμα και κλεισμένο το θυρών, θυμίζω το παιχνίδι.
0: Πάμε το δούμε.
1: Χαμηλή θεματικότητα είναι.
0: Εντάξει, θα πάμε να το δούμε. Θα πάμε να το δούμε. Να δούμε η ομάδα.
1: Εσύ πώς θα πας, και κλεισμένο το
0: θυρών. Αφού οι δημοσιογράφοι μπαίνουν.
1: Α, είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ και πολλά χρόνια τυχαίνει να είμαι.
1: Πουλάκι
0: να κάνω.
1: Υποτικό να
0: πω. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μας, γιατί έχει φαγωθεί αυτός. Λέει, όχι λευκός καπνός, ο ροζ καπνός έβγαινε χθες.
1: Πήγανε, λέει, κάτι κοπέλες εκεί πέρα, λέει, τις φόρτασαν σε ένα αερόπλανο. Ναι. Πήγανε κάτι μοντέλα εκεί πέρα και πήρανε φραπέδες να πούμε στο κόμμο. Κάτι τέτοια είμαστε.
0: Και εμείς περιμέναμε να βγει η απόφαση για φραζάζ. Για πες μας λοιπόν.
1: Ζήλεψε λίγο, Κουλιανός.
0: Ναι, βέβαια, ήθελα να είμαι στο κόμμο.
2: Να πω κάτι. Αν κρίνουμε από τις εικόνες τώρα, εκεί το μέρος είναι απίθανο τώρα. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να περάσουμε μισή ώρα εκεί πέρα, μια ώρα να πάμε να πιούμε ένα καφέ που λέω λόγο.
0: Και φίλε, δεν είναι για να παίρνονται αποφάσεις. Είναι για άλλα πράγματα. Να πας να ξεφύγεις, να βγάλεις τα γούστα σου. Αποφάσεις πάνε.
1: Να ξεφύγεις από τη γυναίκα σου.
0: Στις Βρυξέλλες να πάνε στις Βρυξέλλες. Για πες μας τι έγινε.
1: Για πες μας.
2: Εντάξει, λευκό καπνό δεν βγήκε κανέναν. Είναι αυτό που λέμε, πέσαμε στην περίπτωση. Γιατί αν δεν υπήρχε σε όλη αυτή την κατάσταση το NBA, γιατί έχει περιπλέξει την κατάσταση όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή το ενδιαφέρον του NBA να μπει στην Ευρώπη, να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα, ήταν λογικό να μην υπάρχει απόλυτη συμπόρευση των μετόχων, δηλαδή να συμφωνήσουν απόλυτα σε κάτι ως προς το NBA, έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό καθυστερεί, όπως και να το κάνουμε τώρα, τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα. Η τάση γενικότερη, προφανώς αυτό που αποτυπώθηκε σε πρώτη φάση, είναι ότι είναι αρνητικές οι ομάδες που είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα σε αυτή την πρόταση του NBA. Αλλά μπορεί να είναι και απλά ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης και να επιστρέψει στο NBA με κάτι καλύτερο. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Δεν αλλάζει τη στάση του, δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του επί του θέματος, δεν θα αλλάξει κάτι γενικότερα στο πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Προφανώς καθυστερεί, όπως καθυστερεί για όλες τις ομάδες, για όλους τους οργανισμούς που έχουν κάνει κίνηση να αποκτήσουν άδεια μόνιμη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αλλά επί της ουσίας στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι. Έτσι. Έχει κάνει την πρότασή του, το Bueno που είναι ο CEO της EuroLeague έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Μισακίδη, και για την πρόταση του ΠΑΟΚ. Τώρα κάποια στιγμή το πόσο κοντινή θα είναι αυτή τη στιγμή δεν το μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν προσδιορίζεται από την ίδια την ανακοίνωση της EuroLeague. Mm-hmm. Θα επανεξεταστεί το θέμα, θα συζητήσω το θέμα και θα δούμε τελικά που θα κάτσει η μπίλια που λένε έτσι, για τα franchise.
0: Είπανε από οι επιτελείς εκεί, οι σοφοί γέροντες, είπαν ότι τις επόμενες εβδομάδες.
1: Γέροντες,
2: αυτό είναι άοριστο πολύ.
0: Ναι, άοριστο εγώ πολύ. Λέω ότι δεν θα είναι τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, αν το δούμε εγώ το 2027, πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
1: Δηλαδή, πριν το 27.
0: Ναι, πριν το 27,
2: Νίκο,
0: παιδί
2: μου. Για να είμαι ειλικρινής, και από αυτού δίστανται απόψεις.
0: Ναι, για πες μου, τι
2: έχεις εσύ. Που λένε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι όντως επόμενες εβδομάδες.
0: Αυτό,
2: δηλαδή
0: αυτό ξέρω κι εγώ. Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ.
2: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μπορεί να πάει και πιο πίσω. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες, γιατί αν μείνουμε σε αυτό που έβγαλε η Ευρωλίγκα, είναι ακριβώς έτσι πως το αποτύπωσε. Εντελώς αόριστο. Αυτό επόμενες εβδομάδες μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Αλλά από τώρα, εντάξει. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Έχουμε κάτι άλλο από ΠΑΟΚ για να πάμε λίγο και σε Άρη που έχει σήμερα ευρωπαϊκό μάτς και Ηρακλή που είχε και αυτός θες και είχε ένα μάτς.
2: Για τον ΠΑΟΚ αυτό που ήθελα να προσθέσω το αγωνιστικό είναι ότι άλλο ΠΑΟΚ βλέπουμε όταν είναι ο Καλάθης μέσα στο γήπεδο,
0: ναι,
2: και
0: έχω γράψει
2: ένα άρθρο στο petrofo.gr. Άλλη ομάδα βλέπουμε όταν υπάρχει ο Καλάθης μέσα στο γήπεδο και άλλη ομάδα βλέπουμε όταν είναι στον πάγκο ο Καλάθης. Μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Έτσι πως το διαχειρίζει το ΠΑΟΚ, πως το διαβάζει ο ΠΑΟΚ, ο Καλάθης το κάνει όλο και πιο όμορφο και πιο απλό και πιο αποδοτικό. Αλλά δεν μπορεί να παίζει 35 λεπτά, ούτε 30 λεπτά ανά τρεις μέρες. Δηλαδή έπαιξε 19 λεπτά ο Καλάθης. Αλλά στο διάστημα που έπαιξε, άλλαξε όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είχε 7 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ αυτά. Νομίζω ότι λίγο μέσα στις άκρες δεν υπάρχει κάτι. Αλλά υπάρχει και η δήλωση. Ναι. Μια απάντηση του Γιανακόπουλου, Δήμη Γιανακόπουλου, στο Instagram σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ. Τι στάση θα τηρήσει ο Παναθηναϊκός?
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σχολιάσουμε λίγο. Είπε ότι εγώ θα ψηφίσω δακοτό να μπει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
1: Καλέ.
0: Να τον ξυπνήσαμε.
1: Καλέ.
0: Τον πένα του
1: Μποκ φίνησε. Τον πίνα του Μποκ ξύπνησε.
2: Τι σου κάνει εντύπωση, Σικωστή?
0: Καλά σου λέει. Τι σου κάνει?
2: Γιατί να μην ψηφίσει?
0: Γιατί να μην ψηφίσει? Γιατί είναι μπουζικό άρρωστο.
2: Α, εκεί το πάει. Καλά, μην γυρίσουμε τα δεκαετία.
0: Αθηνοκεντρικό και
1: λάθο τη αδικία.
0: Εντάξει, ο Γιανακόπουλος έχει εκφραστεί και άλλες φορές σε θέματα για ΠΑΟΚ, ότι έχει μια συμπάθεια, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Έχει μια ΠΑΟΚ-σίδικη μάπα, να πούμε.
0: Την έχει.
1: Μια παραβατική μούρη την έχει, να πούμε.
2: Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται EuroLeague, ναι, ότι θα είναι προς όφελος της Λίγκας να είναι παρόν ο ΠΑΟΚ με το σημερινό καθεστώς.
1: Με την Αθήνα βοηθώ να πούμε μέσα.
0: Τι έγινε και στα Σκόπια? Είχαμε νίκη, είχαμε και ένα πανό. Τι έγινε, για δώσε μας λίγο.
2: Για το παιχνίδι δεν μπορώ να πω τίποτα, έτσι, γιατί ήταν παράλληλα με το μάτς του...
0: Ήταν και κακό παιχνίδι συνολικά.
1: Το πανό,
2: ναι, άκρινα από το σκορ προφανώς ήταν κακό παιχνίδι. Τώρα και το πανό, εντάξει, οι Σκοπιανοί βρήκαν ευκαιρία
0: να περάσουν πολιτικά τους.
2: Να περάσουν ένα
1: τι
2: γελίο,
1: δηλαδή,
2: μήνυμα.
1: Τι
2: γελίο μήνυμα. Εντάξει, τώρα τα σύνορά τους ότι είναι στην Καλλιγυρική, δηλαδή μόνο ως γελίο.
0: Γελάει δηλαδή, ο πλανήτης.
1: Από πότε ρε οι κομμουνισταράδες εκεί της Ανταρσία γίνανε πατριώτες, να πούμε.
2: Αλλά και το θέμα δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Το θέμα
0: όχι,
2: αυτοί κάνανε, ναι, τι κάνανε με τον πανό. Το θέμα
0: κάτσε,
2: είναι η αντίδραση.
0: Κάτσε να ακούσουμε και να σχολιάσει. Γιατί δεν
2: είναι η αντίδραση.
1: Το κάνανε
0: οι άλλοι.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Γιατί οι αρχές των διοργανώσεων αυτών, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, υποτίθεται είναι
0: αυστηρές,
2: πολύ αυστηρές σε τέτοιου είδους πολιτικά μηνύματα. Κι όμως επέτρεψαν επί της ουσίας να είναι αντιμένο αυτό το πανό και να εξελίσσει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε και πολύ καλά έκανε, αντέδρασε, mm-hmm, θα προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στη FIBA, προχώρησε νομίζω.
1: Ο παδί του τι λέγει?
0: Κανονικά δεν έπρεπε να κατέβει να παίξει.
1: Οι οπαδοί του είναι.
0: Θα πει κατεβαίνει το πανό, αλλιώς δεν παίζουν.
1: Οι οπαδοί του δεν του πήραξε το πανό.
0: Ποιο το είπε αυτό. Τώρα λένε τα Σκόπια τα σύνορα είναι Χαλκιδική.
1: Κομμουνιστές είναι αθέλητοι.
0: Α, τι κομμουνιστές και τι ταμπέλες τώρα.
1: Αθελινισμό.
0: Κατάπτυστο πανό που έπρεπε να κατέβει για να ξεκινήσει το μάτς.
1: Ξέρανε σε ποια ομάδα το κάνανε. Στην ομάδα με του αριστερού.
0: Ναι, αυτό μπελέτσα.
1: Για να μην διαμαρτυρηθεί κανένα. Τώρα ο Ερακλής.
0: Άρη τι έχουμε.
1: Μεγάλο λάθος που διαμαρτυρήθηκε.
0: Μια χαρά διαμαρτυρήθηκε ο Ερακλής.
2: Το πρώτο του παιχνίδι, το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στη σεζόν, γιατί έπαιξε στην Καρδίτσα, έπαιξε και στο Λεμάν την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε παίζει για πρώτη φορά στο Παλέ. 8 το βράδυ με την Μπούργκος.
1: Τι λέει, άμα χάσει από την Μπούργκος, έχει να ακούσει πολύ μπινελίκη να πούμε.
0: Δεν θα χάσει. Ο Άρης στο Παλέ είναι
1: άλλη ομάδα. Καλά.
0: Στο Παλέ ο Άρης βγάζει τρελή δυναμική. Άστο.
2: Ναι, προφανώς είναι πολύ διαφορετικό ένα παιχνίδι εκτός και πολύ διαφορετικό μέσα στο Παλέ. Προφανώς ο Άρης θέλει τα παιχνίδια στο Παλέ, θέλει να διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλό του σε σχέση με την Χάπολ Ιερουσαλήμ που χθες έκανε το 2-2. Νομίζω ότι ο τρόπος και κυρίως το αποτέλεσμα στην Καρδίτσα έτσι κι αλλιώς θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο απόψινο παιχνίδι για τον Άρη. Δηλαδή θα τον παρουσιάσει πιο συγκεντρωμένο, πιο υποψιασμένο, πιο έτοιμο πνευματικά. Και όταν παίζει και μέσα στο γήπεδο του, έτσι η αύρα είναι διαφορετική. Παρόντος και του Νίκου Γκάλη το παιχνίδι.
0: Α, θα είναι και ο Νίκος ο Γκάλης, ωραία.
2: Ναι, και του ιδιοκτήτη του Ρίτσαρτ Σιάο. Οπότε γενικότερα υπάρχουν οι συνθήκες για ένα ωραίο βράδυ στο.
0: Θα είναι και η πρώτη φορά που θα δούμε το Παλέ και με την επιπλέον κερκίδα. Έτσι.
2: Σωστά. Οπότε με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το γήπεδο θα είναι περίπου 6.300 θεατές.
0: Ναι.
2: Με την νέα κερκίδα.
0: Ακριβώς. Η Μπούργκος τι λέει, έτσι, για να κλείσουμε αυτό.
2: Η Μπούργκος είναι μια ισπανική ομάδα και αυτό νομίζω το περιγράφει. Ναι, ακριβώς το περιγράφει. Δεν είναι πρώτου μεγέθους, εντάξει, δεν είναι ομάδα, ξέρω εγώ, όπως η Βασκόνια, για να μην το πάω σε Ρεάλ Μπαρτσελόνα, δεν είναι η Βαλένθια. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι ισπανική, έχει συγκεκριμένες αρετές, έτσι, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να το σταματήσει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Για να μην μπλέξει όπως έμπλεξε ο Πάοκ πριν από μια εβδομάδα, να κάνει τη δουλειά και να πάρει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Γιώργαρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλε. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, για χαρά.
0: Cool. Γιατί δεν λες όμως ότι την είδηση έδωσε χθες στο TikTok το απόγευμα. Ναι, εντάξει, οκ, παιδιά. Εκείνη την ώρα το όμαθα, το έδωσα στο TikTok το απόγευμα. Εντάξει, οκ. Δεν είχα ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ήρθαμε σήμερα, τα είπαμε. Ναι, τα δώσαμε στους κούλτρας εκεί. TikTok το απογευματάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, με γραμμές, με επικοινωνία, γιατί μπαίνουμε, είπαμε, σε αγωνιστική εβδομάδα, επιτέλους επιστροφή στη δράση. Πάμε σε κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρεται σήμερα από τη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λάους και παρουσιαστής, συνελήφθη χθες μαζί με τη σύζυγό του για την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε μεταξύ των άλλων στους δημοσιογράφους. Γεμάτη είναι η ατζέντα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και η οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, τις επενδύσεις με έμφαση στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη, σε εξέλιξη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην εξιχνίαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού και βιντεοσκόπησης μιας 13χρονης από ομάδα νεαρών στα μέσα Σεπτεμβρίου, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποιώντας 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 7 κορίτσια ηλικίες από 12 έως 14 ετών, αλλά και ένα 16χρονο αγόρι. Φρένο στη συνέχιση των κατασχέσεων, ακόμη και μετά την απαλλαγή από τα χρέη, βάζει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παλιές κατασχέσεις ισχύρας τρίτων δεν μπορούν να δεσμεύουν επαόριστον νέα χρήματα του οφειλέτη. Διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας μία ώρα, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα!
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
21: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
19: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
0: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
22: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πόσες φορές ψάχνουμε για μάστορα τηλέφωνο, τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στον Δουλευταρά έχεις αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία από τον τριτοξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Αυτό ναι, πραγματικά το εμπιστεύεσαι. Δουλευταράς, παιδιά, και ξεγνιάζουμε με θέματα όσον αφορά τα μερεμέτια μας, τις δουλίτσες μας, τα εξτραδάκια μας και δεν συμμαζεύεται.
1: Εμπειροτεχνικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμπειροτεχνικό.
0: Εμπειροτεχνικό. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα θέματα του μπάσκετ. Ολοκληρώσαμε και με τα θέματα του μπάσκετ. Νωρίτερα είχαμε τελειώσει και μετά του ΠΑΟΚ. Δώσαμε εδώ και την είδηση για τον Μιχαηλίδη, για το συμβόλαιό του. Δώσαμε και για τον Ντεσπότοφ και για όλα τα παιδιά. Τα συμβόλαια, ρήτρες, μήτρες και δεν συμμαζεύεται. Πάμε να δούμε και λίγο Άρη και να ανοίξουμε γραμμές.
1: Άρη.
0: Ναι, δεν θες τι, γιατί Άρη τώρα. Ή θες να πάμε μήπως στο ραντεβού χθες του Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό και είπαν όλα καλά, τα βρήκαμε, τα ταχυμιάσαμε.
1: Ο Μητσοτάκης βρέθηκε με τον Πρωθυπουργό, ποιο?
0: Ο Μητσοτάκης με τον Μαρινάκη. Γιατί του μπερδεύω καμιά φορά.
1: Κοίταξε, μαθαίνω, οι σχέσεις φτιάχνονται.
0: Φτιάχνονται, πώς. Οι σχέσεις είναι να χαλάνε, να φτιάχνονται όταν έχουμε κοινά συμφέροντα. Έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο Μητσοτάκης το λαό του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού
0: μαζί απέναντι του εν ώψη εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Είπα θα το φτιάξουμε το
1: ΠΑΟΚ. 5 εκατομμύριο αμορφωσιά να το έχει μαζί σου.
0: Γιατί εσύ,
1: 5 εκατομμύρια αμορφωσιά.
0: Γιατί αμορφωσιά το. Για τον Παναθηναϊκό δεν το φτιάχνει γήπεδο και αυτό, ναι.
1: Καλά, είναι πιο ελιτιστική.
0: Α, είναι ελιτιστική. Καινούριο, μάλιστα.
1: Η οπαδή του Παναθηναϊκού, η φίλα.
0: Μάστα.
1: Η άλλη πιο εύκολη. Του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολη.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να τους δώσεις για αυτούς. Δεν γίνεται να τους.
1: Παδί είναι, δεν τους δώσεις.
0: Ναι, τον ένα τον φτιάχνεις σε γήπεδο στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Και τον άλλον λες ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, όντως ξεκίνα, σε φτιάξω περιβάλλοντα.
1: Θα σε φτιάξω.
0: Θα σε φτιάξω υπογειοποιήσεις, πάρκινγκ, θα στα κάνω, ρε παιδί μου. Δεν θα σε βάλουμε και εμπόδια.
1: Δεν θα σε διώξουμε από την Ελλάδα. Καλός είσαι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο να σου πούν για το λιμάνι από την Ουδού. Δεν θα σε ενοχλήσουμε. Ο Παπαμιμίκος εκεί θα είναι εκεί, θα κρατάει άμυνες.
0: Σήμερα βγαίνουν διαιτητές ή αύριο?
1: Αύριο.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα γιατί μαθαίνω.
1: Νομίζω ο Μάτζιος τις Πέμπτες έρχεται.
0: Ο διαιτητής θα είναι στο Derby Elite και θα είναι ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ.
1: Δεν ξέρω αν κάνανε μόνο εδώ.
0: Δεν ξέρω, άμα έχουμε κύριο Μάτζιο για τα διαιτητικά, θα ήθελα λίγο να τον έχουμε στην παρέα μας. Και θέλω να τον ρωτήσω τι θα γίνει με τις περιπτώσεις Τζίλου Πολυχρόνη που τα κάνα μαντάρα. Θα τους ξαναδούμε στους πίνακες, θα τους βάλει ο τέτοιος.
1: Άσε να ρωτήσω τον Διαμαντίδη τι θα μου πει και θα σου πω μετά, ναι.
0: Για κάντε ένα τηλέφωνο λίγο το Μάτζιο, σας παρακαλώ. Ορίστε, ορισμοί. Έλατε, Γιώργος Πετρίδης. Τι που λένε άλλοι.
1: Γιάντο, Νάτος, ο
0: Μάτζιος. Έχουμε Μάτζιο.
1: Χτυπάει το κουδούνι.
0: Ναι. Έχουμε διαιτητές. Έχουμε διαιτητές και θέλω σχόλιο από Γιώργο Μάτζιο, σας παρακαλώ, αν γίνεται. Γιώργος Πετρίδης.
1: Τι έκανε?
0: Με Γιώργο Πετρίδη θα έκανα μόνο εκπομπή εδώ στο YouTube.
1: Κολοτρίβεσαι τώρα, έτσι?
0: Όχι, απλά ναι, σου λέω.
1: Ναι. Ναι. Εγώ δεν αλλάζω τον κόκκινο, τον έχω κάθε Τρίτη. Δεν με αλλάζει κι αυτός. Κάνουμε εκεί μια ωραία, ένα 60 λεπτό του Ζάχου Χατζηφωτίου. Πολύ καλό. Και από εκεί και πέρα.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αν έχω Γιώργο Μάτζιο.
1: Δεν το διαφημίζει κανείς.
0: Δεν διαφημίζει. Μια ζωή, ρε φίλε, εκεί στην φτώχεια λατέρνα και.
1: Η πλάκα ποια είναι? Ναι. Δεν το διαφημίζουν στο ράδιο. Μου στέλνουν εμένα στο ίντερνετ να το διαφημίσω εγώ. Γιατί δεν το διαφημίζω, ούτε εγώ. Να διαφημίσετε πρώτα εσείς.
0: Πρώτα διαφημίσετε εσείς.
1: Ναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
0: Εγώ το πρώτο πράγμα που θα άλλαζα και θα έκανα εδώ στο ραδιόφωνο, ξέρω, θα ήταν να αλλάξω το σποτάκι του Περόνε. Αφού έχουμε παιχνίδια πλέον του Ηρακλή.
1: Α, θες να κολοτρίβεσαι τώρα εσύ.
0: Δεν, εγώ δεν φτιάχνω, δεν είπαμε. Είμαι απλός μούτσος.
1: Και τι σποτάκι θα κάνεις δηλαδή εσύ?
0: Ένα από αυτά με τα γκολ που βάλε ο Ηρακλής.
1: Βαράει μια γραμμή ο άλλος.
0: Δεν ξέρω, άμα έχουν το Μάτζιο να μας το βγάλουν. Ναι. Εγώ θέλω Γιώργο Μάτζιο για να μου σχολιάσει τη θυσία. Έχουν βγει ορισμοί να τα κουβεντιάσουμε. Αυτό θέλω λίγο. Να τα γραμμές είπαμε μετά. Τους έχω εγώ εδώ τους διαιτητές. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους διαιτητές. Και αν έχουμε Γιώργο Μάτζιο, ο άνθρωπος μπορεί να είναι τουαλέτα. Μπορεί να είναι οπουδήποτε, ρε παιδί.
1: Τουαλέτα να είναι.
0: Απλά θέλω το σχόλιο του.
1: Σε γιατί... πολύ λίγο θα είναι εδώ.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος. Είναι γνώσης, είναι μύστης. Πώς το κάνουμε τώρα, ο Γιώργος ο Μάτζιος. Λοιπόν. Πάω Καλαμάτα τη Δευτέρα, ξεκινάω ανάποδα.
1: Μύστης είναι, αλλά.
0: Συντούμπα.
1: Ναι.
0: Κατσικογιάννης Υπήρου.
1: Καλώς.
0: Μινούδης Πυρίας, πρώτος βοηθός. Δεύτερος ο Τσολακίδης. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Βαρ Κουμπαράκης.
1: Δικός μου.
0: Τους Κυκλάδες.
1: Τις Κυκλάδες.
0: Και Βεργέτης Αιβάρ.
1: Πάω ξού παντρεύτηκε.
0: Εντάξει, άλλο το ένα. Κάτσε
1: το λουμίσι να μην πάει στο βάρο.
0: Καφταζόγλιο! Για να δω, είμαι περίπου να δω αν θα δούμε. Μάτζιο σε πολύ λίγο. Εγώ θα αναφέρω του ορισμού και θέλω μετά το translate από τον Γιώργο Μάτζιο.
1: Πάμε, άντε.
0: Ευαγγέλου στο Καφταζόγλιο.
1: Πάει διπλό.
0: Αθηνών.
1: Διπλό.
0: Πρώτο Τρίφωνα Πεντρόπουλο. Δεύτερο Χριστοδούλου. Τέταρτο ο Φίτσα. Βαρίστα ο Ζαμπαλά.
1: Ζαμπαλά.
0: Βάρο Κατόπη. Στο Καφταζόγλιο αυτή τώρα. Πάμε στο Κηφισιά. Έχουμε μάτσο. Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπό μας. Έτσι, αυτός είναι ο άνθρωπός.
1: Για τα πει αυτός.
0: Ο ειδικός. Πάμε να μας δώσει λίγο τους ορισμούς. Να δούμε αν πήγανε.
1: Σε ποιες ενώσεις, τι κουρασάν πήγανε.
0: Πάμε, νομίζεις. Ασχολούμαι λίγο. Ασχολούμαι κι εγώ.
1: Εντάξει,
0: να μας πει τι έγινε με τους δύο που κανονικά θα έπρεπε να είναι τιμωρημένοι και δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν προλαμβάνω όλες τις λίστες. Γιώργο Μάτζιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς να πούμε για το ντέρμπι, έρχεται Elite της και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Και από πέρυσι έχει φτιάξει και την σχέση του με την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ο Λανουά. Οπότε ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντες είναι ένας πολύ πολύ έμπειρος διαιτητής, στα 43 του, επαναλαμβάνω, Elite, ένας από τους τρεις Ισπανούς Elite που σφυρίζουν φέτος. Είναι για όσους τυχόν έτσι τον ξεχνάνε, ο διαιτητής που σφύριξε το Ολλανδία-Γερμανία της προάλλες το 1-1 στο Άμστερνταμ. Έχει σφυρίξει πάρα πολλά ντέρμπι στην Βαρκελόνη, ένας διαιτητής ο οποίος έχει και κόκκινες και πέναλτι. Για να καταλάβεις, Νίκο, σε 7 παιχνίδια του φέτος έχει 4 κόκκινες και 5 πέναλτι. Δηλαδή είναι και κοκκινοκαρτάκιας και πέναλτάκιας. Ο Ισπανός ο οποίος έρχεται για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με τη δυτική του ομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε ένα παιχνίδι όπου τέταρτος είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Και ο Λαλουά δεν έβαλε και τον εαυτό του που τη βλέπω τώρα, είναι ο Δαμιανός Ευθυμιάδης παρατηρητής. Τώρα πάμε στα δικά μας, κινώντας χρονικά. Πρώτα από το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο, εδώ έχουμε τον Βασίλη το Φωτιά, είναι ο διαιτητής ο οποίος σφύριξε το παιχνίδι της Ισπανίας τις προάλλες και όπως έχουμε πει, εκεί Δεκέμβριο-Γενάρη θα γίνει και Elite. Θα πάρει την άνοδο από την πρώτη κατηγορία στην Elite κατηγορία. Είναι ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε. Αντικειμενικά αυτό το δείχνει και η UEFA με τους ορισμούς. Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι πρώτης κατηγορίας και τον έχουν βάλει να σφυρίξει και Champions League φέτος και την Παγκόσμια Πρωταλήτρια Ισπανίας. Φωτογραφίζουν δηλαδή την άνοδό του. Εδώ να πω ότι στο VAR είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. Είναι διαιτητής επίσης διεθνής που πολλές φορές συνεργάζεται με τον Φωτιά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με βοηθό το Μελέτο Κομματζίδη από την Μπέλα. Στο παιχνίδι του Ηρακλή, και αυτό τα παίρνω πρώτα χρονικά, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλου το παιχνίδι, εκτός γλωσσικού απρόπτου.
0: Όχι, ανακοίνωσε ο Ηρακλής, άρα θα είναι.
2: Άγγελος Ευαγγέλου, επίσης πολύ έμπειρος διαιτητής.
1: Κακό αυτό για τον Ηρακλή.
2: Με τα πάνω του και τα κάτω του, διαιτητής που σφύριξε τελικό κυπέλου πέρυσι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βόλο, εκεί ήταν η μεγάλη του έτσι επιτυχία, αν μπορούμε να πούμε. Ο Ηρακλής μπορεί να ανησυχεί για το Βαρίστα. Σπύρο Ζαμπαλάς, δεν έχω και την καλύτερη γνώμη. Γενικώς, παιδιά, με το ΒΑΡ υπάρχει ένα θέμα, και εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω την παρένθεση. Εδώ ο Λανουά έλεγε το καλοκαίρι να ανοίξω τους πίνακες, να κάνω το λεγόμενο VAR table, το οποίο το έχουν πολλές χώρες, δηλαδή να είναι αποκλειστικά στο VAR κάποιοι διαιτητές, και έχουν μείνει εκεί μόνο δύο. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος λόγω ηλικίας, που δεν σφυρίζει πλέον στο χορτάρι, και ο Στέφανος Κουμπαράκης, ο οποίος έχει αυτό το τραυματισμό στο πόδι και δεν μπορεί να σφυρίξει. Άρα αναγκάζονται να μπαίνουν άνθρωποι στο VAR που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι.
1: Τι τραυματισμό έχει στο πόδι? Πριν καμιά 15 μέρες κάναμε προπόνηση μαζί, μια χαρά τον είδα.
2: Δεν περνάει τα τεστ. Δεν περνάει τα τεστ του Κουμπαράκη.
1: Δεν περνάει τα τεστ.
2: Και μπαίνει μονίμως στο VAR. Ναι, δεν περνάει τα τεστ. Και μπαίνει μονίμως στο VAR.
1: Αφού μαζί κάνουμε προπόνηση.
0: Τι γυμναστική κάνετε να μην περνάει τα τεστ? Φαντάζομαι τι κάνετε και στο γυμναστήριο. Μόνο μάτι παίρνετε. Δεν περνάει τα τεστ. Φαντάζομαι να πας εσύ τώρα μαζί.
1: Φάει καμιά πίτσα να
0: δεν περνάει τα τεστ, λέει. Γυμναστική μαζί κάνουμε. Φαντάζεστε τι κάνουν στο γυμναστήριο, παιδιά, έτσι.
2: Τι γίνεται,
0: 40 λεφτά βλέπουν και 5 γυμνάζονται. Ναι. Γιατί πάνε σε γυμναστήριο που έχει πολύ μάτι, εγώ έχω μάθει.
2: Και πάμε και στο μάτι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα ξέρω.
1: Κάτι κούγκαρ να πούμε.
0: Κούγκαρ.
1: Κάτι κούγκαρ.
0: Για πάμε να δούμε, ναι.
2: Πάμε και στο μάτι της Δευτέρας. Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, στο ΠΑΟ Καλαμάτα. Με διαιτητή, καλό στο παιδί, Στέφανος Κουμπαράκης.
0: Α, κουμπαράκι.
1: Κουμπαράκι η γυναίκα είναι παοξού φανατική, να ξέρεις.
0: Τι έγινε, μανή γυναίκα.
1: Μόνο την κρέβα το μουρμούρα που θα έχει, να σας δώσει τα ψίχουλα.
0: Α, ψίχουλα, μάλιστα. Όλα τα βρίσκεις για τον
1: Μπάου. Μόνο την κρέβα το μουρμούρα που θα έχει ο Φουκαράς.
0: Όλα τα βρίσκεις, δε. Ναι.
2: Φοβερά πράγματα.
0: Ναι, όλα τα βρίσκεις. Τζίλωσε και πολυχρόνησα, παιδιά μας.
1: Τα παιδιά μας.
0: Με τρόπο χαριετίζομαι.
1: Χαριετίζεται.
2: Δεν ξέρω αν ήθελε να σου ξεκουράσει ο Λανουά, κάποιους διαιτητές, γιατί βλέπω μπήκε ο Κουκούλας, μπήκε ο Κόκκινος, μπήκε ο Μόσκου.
1: Ο Κόκκινος καλός διαιτητής είναι.
0: Μια χαρά.
2: Ο Κόκκινος είναι στο Άι Κόφι.
1: Ο Κόκκινος είναι καλός διαιτητής. Μην τον. Σαν διαιτητής είναι καλός, τα άλλα τώρα.
0: Τι στα άλλα, τι.
1: Για άλλο κόκκινο.
0: Για τον άλλο τον κόκκινο, λες.
2: Τζίλος και Πολυχρόνη δεν υπάρχουν.
0: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Και να δούμε για πόσο καιρό τώρα.
2: Το θέμα είναι αυτό, Νίκο. Γιατί και πέρυσι θυμάσαι, λέγαμε θα τιμωρηθεί, και μετά το λέγανε μπαίνει στον πάγο. Το αλλάζανε δηλαδή λίγο.
0: Ναι.
2: Από το ότι η τιμωρία μπαίνει στον πάγο και από το ένα μήνα ήταν δύο αγωνιστικές. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο Λανουά. Είναι πολύ μικρός ο πίνακας. Αυτό που θα του βγει μπροστά του. Δηλαδή, αν προκύψει κάποιο τραυματισμό με 21 διαιτητές, πλέον πρέπει να βάζει πρώτο διαιτητή, τέταρτο διαιτητή, βαρίστα και βοηθό βαρίστα. Τώρα του κάτσε. Του κάτσε ότι έχουμε ντέρμπι. Δεν έρχονται Ισπανοί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν είχαμε ντέρμπι.
0: Άμα θα έπρεπε κάποιο να βάλει.
2: Δεν θα βλέπουμε τζίλο πολύ χρόνο κάπου. Θα πει κάποιο τώρα, άλλο να είναι τέταρτο και άλλο στο χορτάρι. Και άλλο να του γυρίζει.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι Νίκο, εκεί στη 10η αγωνιστική, γιατί άλλες 5 αγωνιστικές θα παίξουμε τώρα μέχρι την επόμενη διακοπή.
0: Ναι.
2: Και τώρα που το σκέφτομαι, μου δίνει σε καλή πάσα. Εκεί τη 10η αγωνιστική που θα έχει και διακοπή, να κάτσουμε να δούμε και να κάνουμε μια παρέμβαση. Τι έχουν κάνει οι διαιτητές στις 10 πρώτες αγωνιστικές.
0: Βέβαια.
2: Τι έχουν παίξει πιο πολύ κλπ.
0: Βέβαια.
2: Το θέμα, γιατί το δείγμα τώρα των 5 αγωνιστικών είναι μικρό. Αλλά των 10 θα είναι αντιπροσωπευτικό για να δούμε τι σκέφτεται ο Λανουά και πώς σκέφτεται και τους ορίζει σε κάθε παιχνίδι. Εγώ κρατάω από τους ορισμούς πάντως ότι ο Ισπανός ελίτ είναι πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και τουλάχιστον δεν θα
0: υπάρχει ισονομία και δεν θα υπάρχει γκρίνια από κανέναν.
2: Έρχεται Ισπανός ελίτ. Από πριν δεν μπορείς να πεις κάτι. Αν ερχόταν πρώτης κατηγορίας κάτι άλλο, κάποιος μπορεί να έλεγε κάτι. Mm-hmm. Από πριν εξασφαλίζεις ότι δεν γκρινιάζουν. Ναι. Το μετά είναι άλλο θέμα, γιατί αυτός είναι ψυχάκες. Κόκκινες κάρτες, πέναλτι.
0: Ναι,
2: θα περάσουν ωραία.
1: Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτούς θέλει. Ο ραπ αυτούς θέλει.
1: Ψυχάκηδες θέλω.
0: Αυτούς θέλει. Λοιπόν, τέλεια.
2: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργαρα μας.
1: Γιώργο, πέρα από την γραμματεία να πάρεις, σε χρωστά όλα αυτά.
0: Α, έχετε τα δικά σας εσείς.
1: Το λέω
0: πραγματικά. Ναι, ναι. Κουμάρια τα
1: κουμάρια.
0: Τι άλλο θες, ρε φίλε. Γιώργο Μάτζιο είχες, Γιώργο Πετρίδη είχες, αποκλειστικά είχες.
1: Τι να κάνω.
0: Άρχοντας είσαι, ρε φίλε.
1: Πεχταράς.
0: Άρχοντας είσαι. Εντάξει, τι άλλο
1: είναι. Πήραν την είδηση από το Μετρόπολη και την βάζουν. Λένε ότι την είπε ο Γρίγος Κουλιανός, να πούμε.
0: Καλά, εγώ την είπα χθες το απόγευμα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Πού την είπες?
0: Στο δικό μου στο TikTok. Την έδωσα ακόμη πιο νωρίς.
1: Α.
0: Την έδωσα χθες, 19-26. Αλλά εδώ στο μέσο, το δικό μας εννοείται,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάμε, να στηρίξουμε τα αποκλειστικά. Ναι. Γάμα εθνική ντέρμπι έχουμε, ορίστε.
1: Φοίνικας πολύ μακεδονικός.
0: Είχαμε σφαγή.
1: Ναι. Κοίταξε όλο και σου. Πάρε ενόπνευμα. Πιάκε. Εγώ Δευτέρα σε είπα. Εσύ σφαγμένος
0: είσαι. Αυτός ασχολείται με γάμα εθνική.
1: Κύριε Ανδρώνη.
0: Και με τα θέματα αυτά τα γάμα.
1: Σφαγμένος είσαι εσύ. Είπα πάρε ενόπνευμα.
0: Έγινε.
1: Τον είπα, ναι.
0: Έγινε σφαγή των αυνών.
1: Αφού θέλουν να ανεβάσουν την αυτήνα. Τι πολύχνη.
0: Τι πολύχνη,
1: Τι πολύχνη.
0: Ένα σε κοίτα να δει.
1: Τι να αξιολογήσουν οι γαμαδικοί.
0: Ναι.
1: Γαμαδικοί είχε στο καγκάτσι εδώ, το χαϊδεύατε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Σκίστο τα πετρέλαια να πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ένα σε πάρει.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Πώ τα φαίνει από
1: εδώ. Μα είστε καλοί άνθρωποι.
0: Πώ τα φαίνει από
1: εδώ. Έπρεπε να είχα εγώ έξω και ξέρει τι κακό άνθρωπο θα ήμουν.
0: Γι' αυτό δεν σε δίνει εξουσία ο Θεός.
1: Ναι.
0: Γιατί και νομίζω ότι θα τα πήγαινε καλά με του καλού,
1: ναι.
0: Αλλά πολύ κακά με του κακού. Θα σου ένα σχετικά δίκαιο νομίζω τώρα.
1: Εντάξει, φιλά, δεν υπάρχει περιπολικό από εδώ να παίξω δικαστήριο από την. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά ο Ανδρώνης υψηλιάστηκε τώρα ότι θα τον φάνε λάχανο στην
0: Πολύ. Ναι.
1: Και μου λέει το κυρίκο Σκούλικο, κάνα μάτς λέει. Έχει λέει. Ναι, λέω. Άσο την πολύ, πέναλτι και αποβολή. Φάνε λάχανο στην
0: Πολύ. Ναι.
1: Και μου λέει το κυρίκο Σκούλικο, κάνα μάτς λέει. Έχει λέει. Ναι, λέω. Άσο την πολύ, πέναλτι

0: Πάτρικ τον Κουσόντο να κάνει.
1: Βάλω τον Πάτρικ και
0: μεταγραφή τον πήραμε.
1: Θες βάψιμο?
0: Ναι.
1: Υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μη ψάχνεις τηλέφωνο τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Rap and cool, επιστρέφουμε με γραμμές μετά το break. Θα έχουμε πολύ σουσού.
0: Είναι κάλυθο μάτς. Φίνικας Πολίκης Μακεδονικός. Να ξέρεις. Όσοι ψάχνουν να πούμε τέτοια γάμα εθνικές, β' εθνικές, περίεργα μάτς, αυτό είναι δηλαδή.
1: Είναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς, αλλά δεν έρχεσαι.
1: Νομίζω θα έχω κάτι άλλο την Κυριακή.
0: Τι να κάνεις την Κυριακή?
1: Φίλε, τώρα.
0: Τους συγγενείς από την Αργεντινή να τα είσαι πάλι.
1: Έφυγαν, εντάξει. Τώρα θα πάω εγώ να τους βρω κάποια στιγμή. Θα πάω εγώ να τους βρω κάποια στιγμή. Πάμε break, επιστρέφουμε με τελευταίο μήωρο και με κουβεντολόι στις γραμμές.
2: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ είχαμε χθες. Δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκορ 75-72 επί της Μπόσνα. Νικηφόρο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της Μέζετες Σκοπίων με 64-59. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ΜΕΖΕΤΕ. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην Κομισάριο της Αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Η ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνεύτσι με το επιβλητικό 78-58. Ο Νικηφόρο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του το περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Bamberg με 93-87. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας πανηγύρισε χθες η Εθνική Ελπίδων, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου του. Ιστότι προσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στα επερχόμενα play-off για την πρόκληση στο Euro κάτω των 21. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Κιανόλευκος Σύλλογος θα υποδεχθεί ξανά τους φιλάθλους του στο Καφτατζόγλιο την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο συνεχίζει τις προπονήσεις του Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο την Κυριακή στις 7, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα

0: στο myeway.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά, είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
9: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
6: Μας τώρα, βοήθεια!
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Πέντε καταστήματα πλέον, παιδιά. Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμος, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς. Εδώ και δύο μήνες που άνοιξε στο Λαγκαδά, παιδιά, η αγάπη του κόσμου είναι ασύλληπτη, είναι αδιανόητη για τη Ράφαλ και δεν σταματά πουθενά. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρωπουλάκι που δίνεται. Θέλετε κλασική πιτσάρα, Ραφαέλ, θα την έχετε. Θέλετε γκαργανέλ με κοτόπουλο, το αγαπημένο μου, θα το έχετε. Θέλετε παντσανέλα, healthy Caesar, πάλι Ραφαέλ. Αν θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο σαν τον Τίνο, επειδή προσέχει διατροφή, έχει και το μενού του αθλητή. Υπάρχουν επιλογές για όλα, παιδιά, και για μένα που είμαι γλυκάκια, στο τέλος το τυραμισού δεν
1: είσαι
0: το αλλάζουμε.
1: Είσαι και γλυκάκια, είσαι και πιτσάκια.
0: Και πιτσάκια, ναι, είμαι πιτσαθλητή.
1: Ευτυχώς δεν είσαι ποτάκια, γιατί.
0: Δεν είμαι καθόλου. Ποτάκια δεν είμαι καθόλου.
1: Για τέτοια ριζόγαλα γουστάρι.
0: Δεν τρελαίνω πολύ, όχι. Πέντε καταστήματα και συνεχίζουμε δυνατά μετά τον Λαγκαδά. Και εδώ τώρα να ενημερώσω, να δώσω σήμερα μια που είναι η μέρα των αποκλειστικών, να ενημερώσω ότι από αύριο.
1: Τι είναι?
0: Στο κατάστημα της Τούμπας, το λέω και σε σένα.
1: Ποιο?
0: Το λέω και στους άλλους, ξεκινάει ανακαίνιση.
1: Και πότε τρώμε εμείς?
0: Αυτό τώρα, λοιπόν. Ξεκινάει ανακαίνιση από αύριο στο κατάστημα της Τούμπας για καμιά εβδομαδούλα, εκεί 7-8 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν θα λειτουργεί το σαλόνι, αλλά κανονικά θα μπορείτε να παίρνετε delivery, take away, ό,τι γουστάρετε.
1: Ωραία, θα πηγαίνω στο κρεοπωλείο του Μπούγκαλη.
0: Μπράβο, θα παραγγέλνεις, Ράφαλ, θα πετιέσαι και όλος εσύ, είσαι δίπλα take away. Θέλω παντσανέλα, σαλάτα, βάλει και την πριτζόλα να την ψήσουμε με το μούχαλι,
1: ναι.
0: Και θα γίνει μαγικά πράγματα. Θα γίνουν. Ναι. Πάρε και ένα τυραμισού. Όποιος θέλει λοιπόν από το κατάστημα της Τούμπας, γιατί ξεκινάει ανακαίνιση, θα μπορεί μόνο delivery και take away. Λοιπόν. Πάμε γραμμές, αλλά πρώτα έχω δύο ειδήσεις από την Αραβία.
1: Στη Σαουδική Αραβία.
0: Η μία είναι αυτή.
1: Ο Δόνης,
0: ο Δόνης πήρε τον πρώτο τίτλο, κατέκτησε το κύπελο του κόλπου, έτσι λέγεται.
1: Μόνο τέτοιο κύπελο μπορεί να γίνει.
0: Στα Ηνωμένα
1: το κύπελο του κόλπου.
0: Κέρδισε τον τελικό του αραβικού κόλπου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε 2-0 στον τελικό. Να το εδώ πανηγύρισε
1: το
0: τρόπαιο ακριβώς. Και ο φίλος μας ο Λουτσέσκου. Ψηφίστηκε για Αύγουστο και Σεπτέμβριο ο κορυφαίος προπονητής. Τους πρώτους δύο μήνες.
1: Εσύ τον ξέχασες σε μια εβδομάδα.
0: Καλά, εντάξει, φίλε. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να φέρω τα μαντάτα του ΠΑΟΚ της πόλης μας. Ναι. Δεν ξεχνάμε Λουτσέσκου, τα αναφέρουμε τα ρεπορτάζ, αλλά εφόσον δεν είναι στην καθημερινότητά μας, δεν μπορώ να τον αναφέρω συνέχεια. Ορίστε, τώρα είχε τη διάκριση. Πρώτος να το πω. Είχε διάκριση. Κορυφαίος μήνας. Προπονητής μήνα Αύγουστος, μήνα Σεπτέμβριος.
1: Ας μας κεράσει ο Τσιγκουραλάς ο μάνατζερ του.
0: Τώρα.
1: Έβαλε εκεί τα φωτοβολταϊκά να πούμε.
0: Έβαλε έτσι. Φαντώθηκε. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: Πάμε κόσμο ή κόμμο, όπου θέλετε. Πάμε και στο κόμμο να μας πείτε και εκεί
1: τι κατάλαβα. Τώρα έχω άλλο με το κόκκινο.
0: Τι.
1: Βαριέται να πει το λοιπόν. Γιατί. Λοιπόν.
0: Τι λέει.
1: Δεν λέει λοιπόν.
0: Τι λέει.
1: Πον.
0: Ο λοιπόν. Λοιπόν, καλημεράρες, πάμε στον πρώτο.
1: Πάντως ο Ανδρώνης θα τη φάει τη σφαγή του.
0: Λες, ε.
1: Εγώ τον πήρα ενόπνευμα δώρο.
0: Και βαμβάκι,
1: Και κολόνια μυρτό και βαμβάκι να πούμε και. Λέω, θα σε φάνε λάχανο αυτή η γη.
0: Με ποιους παίζει, με την Πολύχνη, είπαμε.
1: Πολύχνη έχει τα
0: μέσα. Είναι δυνατή.
1: Τώρα εγώ δεν κάνω. Πώς το λένε. Ατμόσφαιρα. Ναι. Ξέρω ότι θα το.
0: Α, δεν κάνεις, δεν φτιάχνεις κλίμα. Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Πέναλτι αποβολή από Παυλάκο.
0: Πότε είναι αυτό το μας την Κυριακή τώρα.
1: Τον Παυλάκο θα το στείλουν.
0: Θα τον αποβάλλουν το παιδί, το φιλαράκι μου. Έτσι. Για πάμε, καλημέρες.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, φίλε, πάρε προς τα πρωί-πρωί μεσημεριάτικα. Τι ώρα είναι, άντε.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, άντε.
2: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ.
0: Εσύ, σε
1: και
0: πάμε.
1: Και που κατάλαβες πάλι αργά πας.
2: Σωστός. Λοιπόν, καταρχήν είστε καλά όλοι σας.
0: Μια χαρά, αδερφέ μου, εσύ.
1: Άλλη μια μέρα έξω από την Υψικάμινο εγώ.
0: Μια χαρά είμαστε όλοι.
2: Ωραίος.
0: Μια χαρά εσύ.
2: Ωραίος. Κοίτα, εμένα είναι η δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Ωραίος.
2: Θέλω να κατάω και εγώ αυτό το μία με δύο φορές την εβδομάδα. Ο Βασίλης από την Αθήνα, πάω.
0: Το τίμιο Βασίλη.
2: Είχα πάρει χθες. Κοίτα, εγώ θέλω να πω κάτι, Νίκο. Ειλικρινά σου λέω, είμαι, δηλαδή δεν αμφισβητώ καθόλου τα φιλοπαοκτικά σου συναισθήματα. Εντάξει. Το λέω παντελονάτα.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι.
1: Α, σε κι άλλοι λέγανε παντελονάτα και μετά γίνανε φουστανάτη. Μη...
2: Ναι, όχι. Εγώ θέλω. Ρε παιδί μου, εντάξει, το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα της διαφωνίας να διαφωνώ κάπου μαζί σου.
0: Άλλο η διαφωνία και άλλο.
2: Δεν με κάνει και εμένα λιγότερο.
1: Στο παρακείμενο.
0: Για πάμε, πού θες να καταλήξεις.
2: Ωραία, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει το γεγονός με τον Μιχαηλίδη. Δεν ξυπνήσαμε όλοι μας μια μέρα και είπαμε, άμα τι συμβαίνει. Από κάπου διέρευσε από την ΠΑΕ όλο αυτό το θέμα. Σωστά.
0: Πιο απ' όλα, ρε, εσύ. Πιο απ' όλα.
2: Με την ανανέωση, ρε, φίλε.
0: Δεν άκουσες την ΠΑΕ νωρίτερα. Ότι το συμβόλαιο
2: του Μιχαηλίδη είναι 28. Θέλω όμως να σου πω κάτι. Ναι, ναι, κοίταξε. Θα σου πω όμως και κάτι ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ και είχε ένα δικασμένο που λέγεται Γιονιώτο. 2-1 είχε ο Γιονιώτο και έσκουσε για να φύγει.
0: Άλλο η αυτόματη ανανέωση και άλλο κάνω ένα συμβόλαιο 2-1. Εδώ τώρα πρέπει να διαχωρίσετε πράγματα που δεν γνωρίζετε. Γιατί έχετε γίνει όλοι ατζέντιδες, λογιστές. Άλλο το 2-1.
2: Θα πω και κάτι άλλο.
0: Άλλο το 2-1 και άλλο αυτόματη ανανέωση.
1: Ο Κουλιανός έδωσε την είδηση και εγώ τη μετατρέπω. Τη μετατρέπω ότι πάει να πιάσει πάει πάγκο τον πισινό του.
0: Εσύ εντάξει δεν με.
2: Και δεύτερον για τα λεφτά που λέτε ότι ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δεν τα ανακοινώνω εγώ τα λεφτά. Υπάρχει όταν γίνει ένα παίχτη, λέει τον κλείσαμε με 700.000 τον χρόνο. Ούτε με να με ενδιαφέρει πώς θα παίρνει ο παίχτης.
0: Αυτές
2: τις πληροφορίες όμως, όσοι είναι, κατάνε μικρόφωνα είτε σε λίγο δεν λένε υπέγραψε ο Τάδε με 500.000 τον χρόνο.
0: Κοίταξε, συνήθως δεν γίνεται αυτό που λες. Συνήθως λέμε είχαμε υπογραφεί συμβολέο τριετές. Τα λεφτά δεν τα γράφουν. Εμείς μετά όλοι τα ξέρουν. Στο περίπου. Εμείς το επειδή μας αρέσει το κουτσομπολίδικο, γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία.
2: Μάλιστα. Και πάμε. Να πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Να πω και ένα τελευταίο. Το γεγονός ότι είναι Οκτώβριος, εμένα η ομάδα μου θέλει να κερδίζει. Αλλιώς μετά, άμα κάνουμε φλόκο με Καλαμάτα ή με Ηρακλή, θα λέμε δεν πειράζει, είναι Οκτώβριος.
0: Ναι.
2: Να φορμαριστούμε το Δεκέμβριο. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί πλέον σε πολλά πράγματα.
0: Φυσικά.
2: Όσο παδί και φύλαθλοι.
0: Θα είμαστε απαιτητικοί. Φυσικά θα είμαστε. Δεν το συζητάμε. Θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα. Εννοείται.
2: Εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Να είσαι γερός. Αγάπη μας.
1: Να είσαι γερός. Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ένα καλημέρα από την Κομικρούλιδε.
0: Άντε πάλι.
3: Πού είσαι, καλή εβδομάδα. Από την Κομικρούλη, τι κάνει.
0: Θα έρθει, ρε, από την Κομικρούλη. Θα έρθει εδώ ή μόνο πρόλογο. Είσαι. Έχουν γυρίσει όλοι από
3: τον Ραπτόπουλο. Είναι σαν να έχει τρακάρει.
0: Ναι.
3: Μάθε με να μιλήσω. Ο Ραπτόπουλο είναι σαν να έχει τρακάρει μενταλίκα και έχει πέσει από γκρεμό. Ελά.
0: Φύγε. Ελά μόνο. Φύγε. Εσύ, πού το βρήκαμε αυτό.
1: Ναι, άμα σε βρω σε ένα μέτρο, θα είναι σαν να τράκαρε εσύ μενταλίκα.
0: Εγώ τον περιμένω να έρθει εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί καλά τα λέει για του άλλου.
1: Άμα έρθει εδώ, θα τη φάει. Να ξέρει.
0: Θέλω να δω τα μούτρα του, εγώ κυρίω. Τα μούτρα του θέλω να δω.
1: Θα τα δει μετά τα μούτρα.
0: Πάμε καλημέρες, έλα τα 90 δικά σας μέχρι και τις 12, χαίρετε.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Πάδραξ.
0: Όχι.
4: Καλημέρα σας.
1: Α, όχι.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι κάποιος ο Βούργος Τάσος.
0: Ποιος είσαι?
4: Από το νέο Σουφλισερών.
0: Σουφλισερών, μάλιστα.
1: Σούλη, Πασουλή, ακούς.
0: Ναι, σ' ακούμε, Σούλη.
1: Σαν.
4: Α, μπράβο. Με το καλλιτεχνικό όνομα γιατρός.
0: Α, είσαι και γιατρός.
4: Να πούμε κάνα ευχάριστο.
1: Ναι.
4: Και κάνα όμορφο για να πετάξουμε τουλάχιστον κάποιες ποσότητες πνευματικής ποσότητες σκουροκριζόμενος σκόνης πάνω από τα μυαλά των συνανθρώπων σας που προέρχεται από την καθημερινότητα. Αυτό το σοφό που θέλω να πω
1: ναι.
4: Είναι για τη γνώση. Με ακούτε?
1: Ναι.
0: Σ' ακούμε σε λίγο, θα ξεχάσουμε ναι. Και αυτά που ξέρουμε όμως.
1: Έλα. Λέγε.
4: Αυτό το σοφό το αφιερώνω για την παιδεία. Η λέξη παιδεία μη μας κολλάει η δηλώνα μας ότι είναι η παιδεία μόνο η σχολική παιδεία. Την παιδεία την παίρνουμε, η πρώτη παιδεία την παίρνουμε από τους δασκάλους που λέει οι γονείς μας.
0: Μπράβο.
4: Η δεύτερη από το
0: σχολείο.
4: Από τους σχολικούς δασκάλους. Την τρίτη την παίρνουμε την παιδεία όταν τυπώνουμε συμβουλές καλές και δεν κάνουμε τους μάγκες. Και την τέταρτη παιδεία τη μαθαίνουμε όταν μαθαίνουμε μετά από τα παθήματα να το παίζουμε μάγκες. Αρχαίω το σοφό μου. Γνώση και διατροφή δεν χρειάζεται μόνο ο μικρός για να μεγαλώσει. Γνώση και διατροφή χρειάζεται και ο μεγάλος για να ζήσει και τα
1: παιδιά. Τώρα πες μας πόσα λεφτά έχεις φάει στα κουμπάρια τόσα
0: καλό,
1: χρόνια.
0: Καλό, ναι. Καλό, έφυγες.
1: Άσε τώρα τη θεωρία. Πες τι κουμάρι έχεις παίξει, τι ζάρια, τι κόκαλα έχεις γίνει στο νέο Σούλη και ας την παραμύθα να πούμε.
0: 10 λεπτά πριν τις 12 συνεχίζουμε με τις γραμμές που είναι γεμάτο κέντρο, αλλά η είδηση ως τώρα που βλέπω που επικρατεί στα ταμπλοίδια εκτός του Μιχαλίδη είναι του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είπε δεσμεύομαι για τον ΠΑΟΚ ότι τον θέλω στην Ευρωλίγα. Πάμε, καλημέρα.
1: Φιλάκια ρουφιχτά η ΠΑΟΚάρα μας.
0: Δεν συντήθηκαν γαμπροί, δες αυτοί τώρα δεν πήγαν και να βγάλουν γούστα. Δες σου συντημένοι. Στο κόμμα.
1: Καλά, με να πληρώσει δεν χρειάζεται να είσαι εκεί κάπως.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Με τις φόρμες, ναι. Μάλιστα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
5: Αργύρης ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Αργύρη.
5: Ένα λεπτό, εγώ θέλω να πω κάτι που δεν είναι αθλητικό, αν επιτρέπετε, κύριε τον κύριο Ραπτόπουλο.
1: Μάλιστα.
5: Μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κουλιανέ, έχουμε με τη μεγάλη άνοδο του πετρελαίου. Έχει γίνει δυσβάσταχτο αυτή
0: αλήθεια,
5: η άνοδο του πετρελαίου. Εμείς σαν οδηγοί ταξί,
1: καμία
5: επιδότηση, ναι, τίποτα.
0: Πάμε και στους φίλους μας ταξιτζίδες βέβαια.
5: Τίποτα, θέμα, ναι. Ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα. Βάζουμε 2-30 πετρέλαιο και αυτή τη στιγμή το μεροκάματό μας έχει ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Γιατί να με πει άλλος, ρε Αργύρη, με στα 50 λεπτά και 60, ναι, γιατί κάθε μέρα όταν βάζεις 10 και 15 ευρώ παραπάνω πετρέλαιο από ό,τι έβαζες, το μεροκάματό μας δυστυχώς έχει μικρύνει. Και ξέρω, κύριε Ραπτόπουλε, προπαντός εσάς ότι μας στηρίζετε σαν κλάδο.
1: Βεβαίως, τους ταξιτζίδες, γενικά τους μεροκαματιάριδες, πλην των
0: κυνηγών.
1: Κυνηγών και πώς τους λέω, τους άλλους τους εκπαιδευτικούς.
0: Δασκάλους, δημόσιους.
1: Τους άλλους τους στηρίζουμε όλους. Να ξέρεις.
5: Και το θέμα είναι ότι τώρα που θα αρχίσει ο κόσμος να ανάβει τους καυτήρες.
1: Α, τώρα θα αρχίσει το έργο.
5: Θα αρχίσει να κόβει από παντού ο κόσμος. Θα κόβει από παντού, θα κόψει από ταβέρνα, θα κόψει από τάξη και έχει να πέσει στην αγορά.
0: Λόρδα.
5: Μεγάλη πείνα, να μου το θυμηθείτε, γιατί δεν θα, ο κόσμος θα, τα περιτά θα τα κόψει.
0: Ναι.
5: Να είστε καλά που μας ακούσατε, έχετε την αγάπη μας.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά στους φίλους μας, Ταρίφες. Για χαρά.
1: Εμείς λέμε στο Μητσοτάκι
0: να βγάλει κάποια
1: για τους επαγγελματίες, ναι, να κάνει μια ειδική αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε, παιδί μου. Τους κάνει ένα σκόντο.
0: Ένα σκόντο, ένα τους βγάλει ένα πέτρελο τέτοιο, ένσημο, πέτρελο κάτι, ναι, έσπα, κάτι να τους κάνει, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Ναι.
6: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
6: Νίκος Κωστή από τη χειρότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη γνώμη σου.
1: Μετέωρα.
0: Μετέωρα, ναι.
1: Μετέωρα, Νεάπολη.
0: Μετέωρα και ωραίο κάστρο αφού δεν σ' αρέσει.
1: Και το ασχημόκαστρο, ναι.
0: Ναι, ναι, αφού και αυτό δεν το έχεις ψηλά. Για πάμε, γιατί Νικόλα.
6: Γιατί ρε Κωστή μας κολλάς έτσι τώρα.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν λέω.
6: Οκ. Okay. Νικόλα.
0: Έλα.
6: Υπομονή λίγο με το μπάσκετ, γιατί βλέπω.
0: Βιάζονται. Ότι... Είδαν παιχταράδες, δεν, ναι, το ξέρουν, δηλαδή, τελικά το άθλημα. Και νομίζω ότι από τη μία μέρα, επειδή πήρα 10 ναι, παιχταράδες, θα γίνει ομάδα.
6: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Δηλαδή οι ομάδες στο ποδόσφαιρο αρχίζουν και δείχνουν από Νοέμβριο και μετά. Στο μπάσκετ από Γενάρη και μετά.
0: Ναι.
6: Τι να
0: θέλει,
6: κάνουμε,
0: χρόνο, θέλει χρόνο,
6: λίγο,
0: θέλει χρόνο.
6: Λίγο υπομονή, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια, έχουν έρθει όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει. Υπομονή.
0: Αυτό το παιδιά. Διάστημα μάζευε νίκες να κάνεις όσο δυνατότερο λιγότερες γκέλες. Αυτό κυνήγα.
6: Ναι. Ακριβώς. Απλά νίκα.
0: Ναι. Αυτό
6: για
0: είναι.
6: Ημέρα μου.
0: Φιλιά για Νικόλα, ημέρα πολύ μου, καλά ναι, τα είπες. Μια χαρά τα είπες. Τι νομίζουν, παίρνεις 10 παιχταράδες, τους βάζουμε στο παρκέ και αρχίζουν και γίνονται πρωταθλητές κόσμου. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Άμα ήταν, ήταν πολύ απλό για όλους.
1: Πάμε άλλο ένα.
0: Πάμε ένα, δύο, θα δούμε. Καλημέρα.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Μπορώ να μιλήσω με το Κωστάκη.
0: Μάλιστα. Έλα, Κωστάκη.
1: Ναι.
6: Κωστάκη, μια ερώτηση ήθελα να σε κάνω.
1: Μάλιστα.
6: Επειδή έχεις παίξει τερματοφύλακας.
1: Τι έπαιξα, μωρέ, τέταρτη κατηγορία έπαιξα. Τι έπαιξα.
6: Ωραία. Μπορεί να παίξει τερματοφύλακας ένας ο οποίος έχει γυαλιά επαφής όταν βρέχει ή όταν χιονίζει?
1: Όχι, βάζει βακούς, βάζει βακούς.
6: Όπως είναι ο ΠΑΟ, μπορεί να παίξει ο Τσιφτσής?
1: Όχι, βάζει βακούς, γιατί το λέτε αυτό?
6: Ναι, δεν ενοχλεί όταν βρέχει, όταν έχει χιόνια, ξέρω εγώ.
0: Έχει γυαλιά ο Τσιφτσής και δεν το ξέρουμε?
6: Δεν έχει γυαλιά επαφής.
0: Τι γυαλιά επαφής? Φακούς επαφής εννοείς.
1: Φακούς,
0: φακούς έχουν όλοι, ρε φίλε. Όλοι φοράνε φακούς. Όσοι έχουν τέτοιο.
6: Μπορείς να παίξεις μπάλα, εννοώ τερματοφύλακα.
0: Μια χαρά μπορείς να παίξεις. Γιατί να
1: μην σου έρθει μπάλα στη μούρη και το αλλού μπορεί.
0: Και το αλλού μπορεί να του. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά παίζεις.
6: Με τη βροχή και με το χιόνια.
0: Γιατί να μην έχει δεν κατάλαβα.
7: Το κουστάκι ρωτάω που έχει παίξει θέματα.
0: Δεν έχει σημασία. Ρώτα άμα βλέπει ή δεν βλέπει. Αυτό δεν είναι να παίξει τη θέση. Είναι να ξέρει. Εσύ βάλε φακού επαφή και κάτω σε σένα.
7: Ναι, αλλά είναι μια σημαντική περίπτωση όταν παίζει θερματοφύλακα. Είναι άλλη περίπτωση το άλλο να παίζει μέσα και άλλο θερματοφύλακα. Και όταν τρέχει, όταν γυρνίζει.
0: Γιατί σα ίσα. Εγώ λέω και μέσα να παίζει.
7: Ναι. Γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα που πρέπει να έχει ένα καλό θερματοφύλακα.
0: Γιατί δεν είναι καλό θερματοφύλακα.
7: Δεν είναι καλό από τον άλλο, ναι.
0: Εντάξει, αυτό λες εσύ. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι δύο κλάσεις ανώτερους.
7: Ναι, γι' αυτό έχουμε χάσει και το κύπελο.
0: Α, για
1: να πάει το 3-2, ναι, τον έχει από τότε στην
0: από τότε έχει μπουκα. Έγινε, φίλε, να σε καλά. Πάμε επόμενο. Ο Μάτζος φοράει φακούς μπαφής και κάνει βουτιές στη θάλασσα, μου λέει. Δηλαδή ήταν. Φαινόταν ότι ήταν κακοπροαίρετη η προσέγγιση.
1: Και εγώ φοράω κοκάλα γυαλιά και κάνω βουτιές αλλού.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο. Πού βουτάς, αγόρι μου, εσύ.
1: Βουτάω
0: και. Στα άδυτα της υγρασίας. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Τι σχέση μπορεί να έχει τώρα φακούς, τι θα ακούσουμε, ρε φίλε. Πες, δεν γουστάρω, τον έχω άχτη. Καλημέρα στον τελευταίο.
1: Γιατί μπορεί το παλικαράκι να τον έχω άχτη.
0: Όχι εσύ.
1: Τι με έκανε
0: ο
1: το παλικάράκι.
0: Φίλος έχει το, για τον τελικό, λέει. Καλημέρα, φίλε.
1: Ναι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, κυρία μου, είσαι και ο τελευταίος.
8: Είμαι ο Τσαντηρίδης Ιωάννης, ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
8: Είμαι του Φίνικα Πολύχνης. Άκουσα κάποια πράγματα που λέγατε για το Φίνικα Πολύχνης πριν.
1: Ναι.
8: Τι είναι αυτά που λέγατε.
1: Είπα, εγώ είπα. Ότι είναι με την εξουσία και τον προωθούν για γάμα, για β' εθνική, αυτό είπα.
8: Τον προωθούν, για ποιο λόγο μας προωθούν.
1: Γιατί είστε τσάτσι γι' αυτό.
8: Είμαστε.
1: Τσάτσι.
8: Εσείς τι είστε.
1: Εμείς ό,τι γουστάρουμε είμαστε.
8: Και εμείς ό,τι γουστάρουμε είμαστε.
1: Είστε τσάτσι, κάντε του γουστάρετε. Ναι, έτσι, ποιο πρόβλημα έχεις.
8: Αναφέρεστε σε ένα όνομα, σε μια ιστορία, σε μια ιστορική ομάδα.
1: Η οποία έχει την εξουσία και τη διαιτησία με το μέρος. Πού σε πειράζει αυτό εσένα.
8: Ούτε εξουσία, ούτε.
1: Άσε ρε το παραμύθι, την Κυριακή θα δεις.
8: Κοιτάξτε λίγο να. Ωραία, την Κυριακή θα έρθει ο Μακεδονικός εκεί πέρα, θα φύγει με σκυμμένο κεφάλι.
1: Αφού θα έχει το 80 έχει διαιτησία. Ναι, βρε παπάρα, θα έχει 80 έχει διαιτησία, θα φύγει με σκυμμένο κεφάλι. Θες να παίξει άλλο διαιτητή από την Ευρώπη, άμα πάρει πότε από το Μακεδονικό παπάρα.
8: Που ναι. Τα γήπεδα ανοίγουν στο Φίνικα Πολύχνης.
1: Ποιο Φίνικα Πολύχνης, ρε, τσάτσι. Έλα ρε τσάτσι τώρα το παραμύθι, τσατσάκια. Φιλαράκια του Διαμαντίδη, τσατσάκια τώρα. Σε μένα το λες τώρα. Α, το παραμύθι, ρε.
8: Θα πάνε όλα στο Δήμο Παύλου Μελά που ανήκουνε.
1: Ναι.
8: Δεν θα έχει καμία σχέση με τα γήπεδα τα καταπατημένα που τα έχει.
1: Ποια καταπατημένα, βρε βλάχο πόντι από την Πολύχνη. Με τετραγωνοκέφαλη. Του νταμπάνι. Έλα ρε να σε φέρω του Λανουά διαιτητία. Το πάρει στο Μακεδονικό την Κυριακή. Θέλει αξιολογημένο διαιτητή να πούμε.
0: Με
1: τα διαιτητάκια εκεί πέρα.
0: Η Ειρήνη Μίνα από Δευτέρα σα θέλω εδώ για να την πέει.
1: Ήρθε σε μάγια
0: και ο Αλέφαντος.
1: Άντε, μπράβο.
0: Τα κατάφερες και με την Πολύχνη έχεις ανοίξει μέτωπο, ρε παγάσα. Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι. Σε λίγο θα περιοριστούμε γύρω-γύρω από το σπίτι μας να κινούμαστε. Νίκο, είσαι ήρωας. Το ξέρω, παιδιά. Το ξέρω, παιδιά, ότι αυτό το τρίο είναι σαν δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα. Έτσι. Αυτό το τηλέφωνο, βέβαια, εγώ θα παρακαλούσα τώρα πονηρά γάρ σκεπτόμενος να έχει βγει 11 και 35 να γίνει εδώ μαλλιοβράση. Λοιπόν, πάντα τέτοια παιδιά. Τελειώσαμε. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Αύριο θα μπούμε κυριολεκτικά σε μούντα αγώνων Super League 6η αγωνιστική. Μένετε Μετρόπολης, έρχεται ο Γιώργος Μπούζος, ο Γιώργος Καστάνης, όλα τα ραφάλ εδώ με πολλή δισογραφία, πολλή ενημέρωση, πολύ σουσού. Εμείς αύριο να ευχαριστήσω τον Κύριλο των ηχοληπτών, τον Θανάση Ντεσπότοφ, ο οποίος κυκλοφορεί με παντόφλες, παιδιά, δεν γίνονται αυτά, γιατί έχει το πόδι το κοκαλάκι, μου λέει κι αυτός. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό!
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
11: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
10: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
11: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
10: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
11: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στις στενές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ τόνισαν στις πρώτες δηλώσεις τους ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο μετά από τη συνάντησή τους, επισημένοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Γνωστοί τραγουδιστές που φιγουράριζαν πρώτα ονόματα στα καταστήματα όπου φαινόταν ο ιδιοκτήτης ο Φίλιππος Καμπούρης, πέρασαν το βράδυ της Τρίτης στο κατόφλι της οικονομικής αστυνομίας και κατέθεσαν για την υπόθεση, την οποία κατηγορείται και αυτήν την ώρα βρίσκεται στον εισαγγελέα ο αρχηγός του Λάος. Κινηματογραφική ήταν η διαφυγή του Αλκέτ Ριζάι μετά από την ένοπλη συμπλοκή σε μπαρ στην Ανάβησο τα ξημερώματα της 13ης Σεπτεμβρίου, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή. Ο βαρυπινίτης και δραπέτης των φυλακών Δομοκού προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να φύγει από την Ανάβησο. Την ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων αποφάσισε ο Δήμος Παγκαίου λίγες ημέρες μετά από την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε τη ζωή στον 16χρονο Γκιάννα Ασλάν. Φρένο στη συνέχιση των κατασχέσεων ακόμη και μετά την απαλλαγή από τα χρέη βάζει νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παλιές κατασχέσεις ισχύρας τρίτων δεν μπορούν να δεσμεύουν επαόριστο νέα χρήματα του οφειλέτη. Επόμενη ενημέρωση σας στις 2, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Πάω

0: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
1: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
9: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
13: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
14: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
13: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
14: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
13: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
14: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
15: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη φήμη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταβλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλ, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Εμμανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα και Γιάννη Λελίδη στο πρωτάξιο. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram stories, Μετρόπολης 955, γκάλοπ και σήμερα για σας. Μέση εναντίον Ρονάλντο. Θα τους βάλουμε δίπλα-δίπλα, αφορμή το τελευταίο αντίο, το last dance του Μέση. Θα ακούσετε λίγο αργότερα τον Γιώργο Μάτζιο. Περίπου 3,2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει χοντρικά ο μισός πλανήτης καθυλώθηκε σε μία τηλεόραση μπροστά σε αφιλόξενες ώρες για να παρακολουθήσει το μεγάλο αντίο του Λιονέλ Μέση. Την ίδια στιγμή έχουμε θέματα με τον Ρονάλντο στην Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Το ερώτημα για σας είναι τι σας εμπνέει περισσότερο από τους δύο. Μεγάλη στάρ, ατελείωτη και οι δύο. Παράδειγμα, ο Μέση είναι αυτό που σας εμπνέει.
1: Pas mal pour aller trouver Thiago Almada, l'ouverture sur la gauche, le centre maintenant, avec Messi, c'est celui-là, il lui en a fallu 4, mais il l'a marqué, son 10, bien sûr, il va chercher Julian Alvarez, le but du chaos, non, pas encore, avec Messi, Messi, toujours pas maintenant, oui, non, contré, Messi, encore, oui, 2-0, Messi.
0: Μέση με Ατιανουή από τη μία μεριά και πάμε σε Κριστιάνο Ρονάλντο από την άλλη.
2: His history speaks for itself at previous World Cups, mostly in penalty shootouts. Ronaldo, a picture of concentration. Cristiano Ronaldo at 41 for Portugal. Ronaldo's first ever knockout stage goal.
0: Ronaldo, a picture of concentration, λέει ο Άγγλος speaker. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο. Θέλω να έχετε τη βοήθεια. Τι σημαίνει Μέση, τι σημαίνει Ρονάλντο. Το ερώτημα για σας είναι ποιος από τους δύο σας εμπνέει περισσότερο. Όλοι αναζητούμε μια πηγή έμπνευσης, Μέση ή Ρονάλντο. Δυο στοιχεία για τον έναν, δυο για τον άλλο με Γιώργο Μάτζιο, για να έχετε και τη βοήθεια του κοινού. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, είναι μια κόντρα και μια μάχη που κρατάει χρόνια από τα ντέρι της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ. Συνηθίζουμε να το λέμε, ζούμε στην εποχή του Μέση και του Ρονάλντο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με δύο χρόνια διαφορά. Στα 39 είναι ο Μέση, στα 41 ο Ρονάλντο. Είναι αναλόγως πώς το βλέπει κανείς, Γιώργο. Σε άλλα έχει πρωτιές ο Ρονάλντο, σε άλλα έχει πρωτιές ο Μέση. Τι εννοώ? Ο Ρονάλντο έχει περισσότερους ακόλουθους στο Instagram. 665 εκατομμύρια μετράει ο Ρονάλντο, 516 ο Μέση. Ο Ρονάλντο εισπράττει το 2026 σχεδόν τα διπλάσια από το Μέση. Συμβόλαια, διαφημίσεις, έσοδα γενικότερα, 300 εκατομμύρια δολάρια για τον Ρονάλντο, 140 εκατομμύρια δολάρια για τον Μέση. Εκεί όμως που υπερτερεί ο Μέση, ναι, είναι στους τίτλους.
0: Ναι.
3: Ο Ρονάλντο μετράει 36, ο Μέση μετράει 49. Εκεί που υπερτερεί ο Μέση είναι στις χρυσές μπάλες.
0: Mm.
3: 8 ο Μέση, 5 ο Ρονάλντο. Διαλέγει ο καθένας τι θέλει να πάρει.
0: Mm.
3: Τους ακόλουθους, τα χρήματα, τους τίτλους, τις ομαδικές βραβεύσεις. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Άρα, ξέρεις τι Γιώργο, τα έβαλες πάρα πολύ ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός που εμπνέει περισσότερο είναι ο Ρονάλντο, εξού και περισσότερους followers, εξού και εισπράττει περισσότερα, σε αντιδιαστολή με το Μέση που έχει πάρει περισσότερους τίτλους και περισσότερες χρυσές μπάλες. Υπάρχει ένα κοντράστ. Εγώ παίρνω περισσότερα, έτσι, κάνω λιγότερα γκέλ, εσύ παίρνεις λιγότερα, αλλά κάνεις μεγαλύτερο γκέλ.
3: Νομίζω ότι είναι θέμα του ποιος βάζει παραπάνω το εγώ, Και αυτό φάνηκε τα τελευταία 24 ώρα.
0: Θα το δούμε αυτό μετά. Θα το δούμε μετά.
3: Ωραία.
0: Γιατί έχουμε θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτά για σας. Μέση versus Ρονάλντο. Ποιο σας έπνεε περισσότερο. Ακούσαμε τα στοιχεία από τον Γιώργο Μάτζιο. Προχωράμε. Το μπάσκετ κλέβει τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα. Παράδειγμα, χθες ο ΠΑΟΚ απέτυχε να αυτοκτονήσει. Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75. Ο απεσταλμένος μας ο Γιώργος Πετρίδης μετέφερε από τους 95,5 τον FM από το Μετρόπολης όλη αυτή τη συγκινητική προσπάθεια του ΠΑΟΚ σε μια πετυχημένη προσπάθεια ματέωσης απόπειρας αυτοκτονίας.
4: Ο Πάιπς το κυνηγάει, ο Μουρ ψάχνει το σούτ για τρεις, όχι, rebound από, όχι, το παίρνουν το επιθετικό αυτή, σούτ για τρεις, άστο και αυτό, το rebound από κανένα, τελειώνει το παιχνίδι, αυτό ήταν. Ο Τρινκέρι τα βάζει με το Μουρ.
5: Βέβαια, χάνεται εκείνο το
4: rebound. Το rebound το χαμένο, αλλά δεν έχει καμιά σημασία, ο Πάιπς παίρνει μια πολύτιμη νίκη και έτσι όπως πάει το πράγμα.
0: Λοιπόν, θα μου το δώσεις, αρχίζω να ανησυχώ για την υγεία του Γιώργου Πετρίδη. Δώστε μου ξανά, δείτε την αγωνία, πώς πάλεται η φωνή του, πώς βγάζει την ψυχή του και την καταθέτει στο μικρόφωνο. Η αγωνία του Γιώργου, πρέπει να το δούμε αυτό.
4: Ο Πάιπς το κυνηγάει, ο Μουρ ψάχνει το σούτ για τρεις, όχι, rebound από, όχι, το παίρνουν το επιθετικό αυτή, σούτ για τρεις, άστο και αυτό, το rebound από κανένα, τελειώνει το παιχνίδι, αυτό ήταν. Τρινκέρι.
0: Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75. Γιώργος Πετρίδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Και καθώς λέω για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπόσνα σε Ράγεβο, έχουμε ένα νέο ρεκόρ μπροστά. Χαίρομαι πάρα πολύ, Θεσσαλονίκη να είναι η πόλη που καταρρύπτει ρεκόρ. Άρης, ο οποίος θα παίξει σήμερα για πρώτη φορά μπροστά σε 6.300 φίλους του. Είμαι σίγουρος τα συνθήματα των φίλων του Άρη θα τρυπήσουν τα αυτιά των παικτών της Μπούργκος. 6.300 φίλοι του Άρη για πρώτη φορά αυτή η χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο.

Άρα σήμερα θα έχουμε σεισμό στο Παλέ, 6.300 φίλοι του Άρη, το αδιαχώρητο, για πρώτη φορά ένα τέτοιο νούμερο φίλων του Άρη στο Αλεξάνδριο. Ο Σιάο είναι εκεί και θα είναι και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Φανταστείτε τι στιγμές αποθέωσης έχει ζήσει ο Νίκ στο σπίτι του, στο Παλέ.

0: Λοιπόν, αυτά το βράδυ live για σας, 8 Άρης Μπούργκος, Πάρης Τρικαλιώτης, Μετρόπολη 95,5. Ντροπή. Ο Ηρακλής πήγε να παίξει στα Σκόπια με τους Σκοπιανούς, 59-64 κέρδισε, αλλά αυτές οι ταμές προκλήσεις με τους Σκοπιανούς να ανεβάζουν χάρτη, πανό, συνθήματα και να παρουσιάζουν τα Σκόπια να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Ντροπή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σταματήσει. Οι προκλήσεις αυτές δεν οδηγούν πουθενά. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει ο Ηρακλής. Έπρεπε να κατεβεί να παίξει. Έπρεπε να πει συγγνώμη, εγώ κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν παίζω. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Ο Ηρακλής προχώρησε σε καταγγελίες στην διοργανώτερη αρχή. Επικοινώνησε με το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Όμως κάποια στιγμή αυτά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά. Και προσέξτε κάτι. Επειδή ο αθλητισμός είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κίνημα, τέτοιου είδους συνθήματα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος επικοινωνίας προκειμένου να δυσδύουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις λαϊκές μάζες. Άρα αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Ντροπή για τη στάση των Σκοπιανών. Θα το δούμε και αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Θα έχουμε συνεντεύξεις. Θέλω να δω και τον Ηρακλή πως αντέδρασε. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν ξέρω τι γκέλ κάνει στην Αθήνα. Εμάς όμως εδώ στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη μας αγγίζει πάρα πολύ. Κατηγορήστε μας ότι είμαστε υπερευαίσθητοι. Ναι, είμαστε. Εδώ όμως είναι Μακεδονία. Δεν μπορώ από την επικαιρότητα να βγάλω έξω αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Άκουγα με πολύ προσοχή την πρωινή εκπομπή που τα σπάει με Νίκο Κουλιανό και Κωστή Ραπτόπουλο, πως άνθρωποι που πήγαν να δουν τα παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα έβγαζαν φωτογραφίες και ανέβαζαν βίντεο με αυτές τις τριτοκοσμικές εικόνες με τις τουαλέτες στην Τούμπα. Ευθεία προσβολή σε έναν άνθρωπο του 2026, σε έναν πολίτη του 2026 που τον καλούν να ζήσει και να κινηθεί, να αναπνεύσει σε συνθήκες του 1950 και κάτι. Είναι πραγματικά ντροπή αυτή η εικόνα με τις τουαλέτες στην Τούμπα. Και να πω κάτι, φτιάξτε και τρεις τουαλέτες, δεν έγινε τίποτα. Δείξτε σεβασμό σε αυτούς που πληρώνουν. Δείξτε σεβασμό στον κόσμο. Δείξτε ότι είστε πολιτισμένοι. Δεν μπορεί να καλείς τον κόσμο στο γήπεδο και να του προσφέρεις συνθήκες τριτοκοσμικές. Δεν αρμόζει στο μεγαλείο του ΠΑΟΚ, δεν αρμόζει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν αρμόζει στην ιστορία της ομάδας. Και εδώ βλέπω το ρεπορτάζ από την Αθήνα, νέο Καραϊσκάκι 53.000 θέσεων. Μαρινάκης Μητσοτάκης δίπλα-δίπλα χθες. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες, θα κάνει τους νόμους. Ο Μαρινάκης υποσχέθηκε ότι θα βάλει μόνος του εξιδίων τα λεφτά, περίπου 250 εκατομμύρια, για να δημιουργήσει ένα Καραϊσκάκι 53.000 θέσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Αθήνα, το έργο θα ξεκινήσει το 2027 και ελπίζουν να παραδοθεί μετά από 2 χρόνια το 2029. Θα πάμε λίγο αργότερα. Είχαμε τους διαιτητές, τον ορισμό των διαιτητών, το πρωτάθλημα εκκινεί εκ νέου τώρα. Και εδώ θα θυμάστε τα όργια Τζίλου Πολυχρόνη στο Βόλος ΑΕΚ με το πέναλτι του Γιώβιτς. Δώστε μου λίγο, Κωνσταντίνε, παρακαλώ.
1: Κοϊτά έχει έρθει δεξιά τώρα, αλλάζει πλευρά. Αντίπαλο το Μεντίλ έχει τρεις μπροστά του. Πάσα για τον Γιώβιτς που θέλει να πάρει μπάλα και να γυρίσει. Κλεισί τρίπλα τον Γιώβιτς. Πέφτει στο έδαφος, πέναλτι για την ΑΕΚ στο 59. Από την γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση του Γιώβιτς, ο Κάργας λέει δεν έχει συμβεί τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στη φάση και αμέσως έδειξε το σημείο του πέναλτι ο Πολυχρόνης. Εδώ η αλλαγή κατεύθυνση από τον Γιώβιτς. Ο Κάργας είναι κοντά στη φάση, λέει δεν έκανα τίποτα. Ακόμα μια φορά, εδώ, γι' αυτό το μαρκάρισμα καταλογίζει πέναλτι ο Πολυχρόνης, φάση η οποία ελέγχεται και από τον VAR. Προφανώς, ο σφύριγμα, ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι στο Λοντίγκιν, από τη μία ο Λοντίγκιν, από την άλλη η μπάλα στο 61, με το χειροκρότημα του Μάρκο Νίκολης από τον πάγκο, ο Λούκα Γιώβιτς θα ανοίξει το σκορ, θα πετύχει το 5ο του φετινό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Αυτό το μαϊμού πέναλτι από τον Γιώβιτς με Πολυχρόνη Τζίλο Ο Πολυχρόνης στο χόρτο, ο Τζίλος στην οθόνη. Το ερώτημα είναι: ο Πολυχρόνης δεν το είδε, εγώ λέω είναι άνθρωπος, του ξέφυγε, θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε. Όμως όταν εσύ είσαι σε μια οθόνη, όπως ο Τζίλος, το βλέπεις 15 φορές και λες ότι έξω αυτή την ώρα είναι νύχτα, υπάρχει θέμα. Πολυχρόνης και Τζίλος δεν είναι στους ορισμούς. Εδώ μπαίνει αμέσως ένα ερώτημα. Τους τιμώρησαν ή απλά περίσευαν και τους αφήσαν απ' έξω? Θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο. Λοιπόν, με Γιώργο Καστάνη θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε το θέμα με τον Μιχαλίδη. Γιώργο Στράντζαλη στο ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις.
2: Ψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις.

0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηνής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια? Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.

0: K22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θέλω να πάμε και στον Ηρακλή να δω τι έγινε με τους Σκοπιανούς και τις προκλήσεις που είχαμε εκεί. Όμως πάμε πρώτα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, γιατί χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Ευρωλίγκα. Πάμε να δούμε τι αποφασίστηκε χθες, αλλά το πιο σημαντικό, τι έρχεται μπροστά. Το σίγουρο είναι χθες ότι δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν έχουμε απόφαση για ΠΑΟ και Άρη. Μπορούμε να το περιμένουμε αυτό στο κοντινό μέλλον, ναι ή όχι, και τι μπορεί να επηρεάσει ή να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση, συνθήκη και εν τέλει μια απόφαση. Βαγγέλης Ιωάννου, στη γραμμή. Βάγκο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε όσους και όσες μας ακούνε. Έβαλες πολύ ωραία τα ερωτήματα. Η απάντηση σύντομη είναι ναι, μπορούμε να το περιμένουμε, αρκεί να συμφωνούμε στο τι σημαίνει εύλογο χρονικό διάστημα, άμεσο, κοντινό ή τέλος πάντων όποιον επιθετικό χαρακτηρισμό βάζουμε στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Διότι ο χρόνος είναι σχετικός για μένα και για σένα,
0: ναι,
1: και κυρίως είναι σχετικός για τους 13 βασικούς μετόχους Ευρωλίγκας,
0: mm-hmm,
1: που έπρεπε να αποφασίσουν για τις 8 καινούργιες άδειες,
0: mm-hmm,
1: αλλά αποφάσισαν για όλα τα άλλα εκτός από αυτό.
0: Ναι,
1: διότι κοίταξαν, mm-hmm, κοίταξαν μόνο τον εαυτό τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μοίρασαν τα 13 franchises στους εαυτούς τους,
0: mm-hmm,
1: είναι οι βασικοί μέτοχοι, okay. Αποφάσισαν οι 20 ομάδες να γίνουν 24 του χρόνου, σωστό,
0: mm-hmm,
1: αυτό ήταν δεδομένο. Άρα αυτές οι δύο αποφάσεις αυτομάτως απέρριπταν την πρόταση του NBA με τον τρόπο που τη χαρακτήρισε ο καθένας. Και οι 13 όμως την απέρριψαν,
0: mm-hmm,
1: έχει σημασία αυτό που λέω,
0: ναι,
1: αλλά δεν ανακοίνωσαν τις καινούργιες 8 ομάδες, περιμέναμε μέσα σε αυτές τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm,
1: που θα πάρουν τα νέα franchises, γιατί, mm-hmm, 21 θα είναι αυτά και 24 συνολικά οι ομάδες, 3 θα παραμένουν ανοιχτές,
0: mm-hmm,
1: οι θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα χρειάζεται υπομονή, παίχτηκε ένα παιχνίδι εξουσίας δυναμικής από δύο διαφορετικά μπλοκ,
0: mm-hmm,
1: από τον μπλοκ των ομάδων που δεν θέλει καν να γίνεται διαπραγμάτευση με το NBA.
0: Εδώ ανήκει ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα ναι.
0: Σίγουρα ναι. Άρα ο Ολυμπιακός λέει όχι κάθετα στο NBA και στην πρότασή του. Ο Παναθηναϊκός το συζητάει.
1: Στη συγκεκριμένη πρόταση και ο Παναθηναϊκός λέει όχι,
0: mm-hmm,
1: σε αυτή την πρόταση που ήταν λογιστική και όχι ευθεία πρόταση οικονομικής, θα έλεγα, υφής,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή περιλάμβανε value, αξίες,
0: mm-hmm,
1: και όχι χρήματα,
0: mm-hmm,
1: όχι ρευστό.
0: Mm-hmm.
1: Ο Παναθηναϊκός όμως, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό και οι ομάδες που είναι στο ίδιο μπλοκ με τον Παναθηναϊκό,
0: mm-hmm,
1: που όμως δεν είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στις 13, αλλά είναι πανίσχυρες ομάδες, βλέπε Ρεάλ Μαδρίτης με 11 Ευρωλίγκες και, mm-hmm, ένα Super Cup το πρόσφατο,
0: mm-hmm,
1: βλέπε ΣΚΑ Μόσχας που τώρα δεν παίζει λόγω πολέμου, βλέπε Φενέρ που, mm-hmm, έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλα τόσα στον υπόλοιπο κόσμο,
0: mm-hmm,
1: και ασφαλώς ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ισχυρά brand,
0: mm-hmm,
1: είναι τα λεγόμενα powerhouses, μερικά από τα λεγόμενα powerhouses της Ευρωλίγκας. Άρα τι παίχτηκε χθες, mm-hmm, ποιο ήταν το power game, mm-hmm, όλοι απέρριψαν αυτή την προσφορά του NBA,
0: mm-hmm,
1: γιατί δεν ήταν μια καθαρή, επαναλαμβάνω, αν θέλεις μπορούμε να το αναλύσουμε, αν δεν έχουμε το χρόνο κάποτε στο μέλλον,
0: ναι,
1: δεν ήταν μια καθαρή πρόταση εξαγοράς,
0: mm,
1: και σε αυτό το power game χάθηκαν τα 8 καινούργια franchises που θα ανακοινωθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.
0: Αυτό
1: γιατί
0: το
1: χάθηκαν,
0: πότε το ξέρουμε, αγωνία τώρα φίλα του ΠΑΟ και του Αρλή, καλά μας τα λέτε ρε παιδιά,
1: δώσω
0: πότε όμως.
1: Απάντηση, χωρίς περικοκλάδες, μπορεί να είναι και σε ένα μήνα,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι και σε δύο μήνες, δεν μπορεί να τραβήξει σε μάκρος όμως,
0: mm,
1: απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα μερίδια, Γιώργο.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή οι μετοχές της Ευρωλίγκας ανήκουν σε 13 κλαμπ.
0: Ναι.
1: Ωραία, σε,
0: ναι,
1: 13,
0: ωραία,
1: ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Άρα περίπου ένα 8%, λιγότερο από 8% και περισσότερο από 7% έχει κάθε ομάδα,
0: mm,
1: για το πρωτάθλημα που παίζεται.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μπουν 21 ομάδες,
0: mm,
1: πρέπει να αλλάξουν τα ποσοστά.
0: Σωστό.
1: Τα ποσοστά που θα δοθούν δεν είναι εύκολη μαθηματική εξίσωση. Η άσκηση δεν γίνεται εύκολα. Θέλει μια προετοιμασία.
0: Mm-hmm.
1: Διότι οι καινούργοι μέτοχοι που θα μπουν θα πάρουν τις αντίστοιχες μετοχές, όχι τις ίδιες με όλους,
0: mm-hmm,
1: με τα χρήματα που θα βάλουν. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, πάρει ένα franchise,
0: mm-hmm,
1: και βάλει 80 εκατομμύρια,
0: mm-hmm,
1: θα πάρει α ποσοστό. Εάν βάλει 100 ή 120 θα πάρει α συν κάτι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Σε σχέση με το σύνολο, okay.
1: Σε σχέση με το σύνολο, άρα πρέπει να γίνει και μια άσκηση. Τι είχαν να περάσουν, τρεις κοπέλους. Σκόπελος πρώτος, δεχόμαστε αυτή την πρόταση του NBA, όχι, ήταν λογιστική, δεν μας έδιναν χρήματα επί της ουσίας, μας έλεγαν παίξτε και θα δούμε, να πετύχουμε στόχους okay. και. Δεύτερο πράγμα, να μοιράσουμε τα ποσοστά, την είχαν κάνει την άσκηση, όχι. Mm-hmm. Τρίτος σκόπελος, να δούμε ποιους θα βάλουμε από τους 13 υποψηφίους μέσα. Στους 13 ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Mm. Αυτά τα τρία πράγματα. Κάνανε τα δύο, δεν κάνανε το τρίτο. Θα συμβεί και το τρίτο γιατί η Ευρωλίγκα θεωρεί ότι τα χρήματα που δίνει αυτή τη στιγμή το NBA είναι πολύ λίγα για να τους εξαγοράσει ή τέλος πάντων να τους απορροφήσει ή να κάνουν ένα από κοινού πρωτάθλημα Ευρωλίγκα, FIBA και NBA. Και γι' αυτό την ίδια ώρα χθες, και κλείνω αν δεν έχεις άλλο χρόνο, την ίδια ώρα που γινόταν αυτό στη Villa d'Este στο Κόμο και μαθαίναμε αυτές τις εξελίξεις περίπου τέτοια ώρα. Την ίδια ώρα στο Λονδίνο, σε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό συνέδριο του Σπόρτικο, ο εκπρόσωπος του NBA στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ο Θεσσαλονικιός Γιώργος Αϊβάζογλου, ανακοίνωνε ότι το Λονδίνο θα έχει ομάδα στο NBA Europe. Δηλαδή, την ώρα που η Ευρωλίγκα συνεχίζει το δικό της βιολί και πάει από 20-24 ομάδες του χρόνου, θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον με μία ακόμη ελληνική μέσα, τρεις, μπορεί και τέσσερις, την ίδια ώρα και το NBA κάνει το δικό του πρωτάθλημα και έχει ανακοινώσει δύο ομάδες από την Αγγλία, Λονδίνο Μάντσεστερ. Δύο ομάδες από τη Γαλλία, Παρίσι, Λιόν, δύο ομάδες από την Ισπανία, δύο ομάδες από την Ιταλία, δύο ομάδες από τη Γερμανία, μία από την Αθήνα και μία από την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς δεν χωράνε ούτε καν στο NBA Europe δύο ομάδες από την Αθήνα, μία.
0: Μάλιστα, αντιληπτό. Βαγγέλη,
1: ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Ναι, τελευταία ερώτηση. Εδώ στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια, τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, υπάρχει μια εκφρασμένη αισιοδοξία ότι η ομάδα του χρόνου θα είναι στην Ευρωλίγκα. Τη συμμερίζεσαι με βάση το ρεπορτάζ, ναι ή όχι?
1: Ναι, ναι, αναμφίβολα, διότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και σωστά είναι εκπεφρασμένη αυτή η αισιοδοξία, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή διαστόματος και θα έλεγα όχι διαστόματος απλά, και διαχειρός του ιδιοκτήτη του, έχει δώσει τις περισσότερες εγγυήσεις από τις 13 ομάδες που είναι υποψήφιες για τα νέα franchise. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Έχει δώσει έναν φάκελο που δεν μπορεί κάποιος, και βάζουμε και τον τεσού της ημέρας, μπορεί κάποιος να ψηφίσει αρνητικά. Σήμερα δημοσιεύεται, κοινοποιείται η ερωταπάντηση στο live που έκανε χθες στον λογαριασμό που έχει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, όταν ερωτήθηκε από φίλο του ΠΑΟΚ εάν θα υποστήριζε την υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ χθες, αν γίνονταν ψηφοφορία. Ναι. Και είπε φθαρσός, αμφιβάλλει κανείς ότι θα ψήφιζα ΠΑΟΚ, είπε ο κ. Γιανακόπουλος. Δημόσια είναι η δέσμευση.
0: Τελειώσαμε. Άρα εγώ πρέπει να ρωτήσω και θα κλείσουμε αυτό. Αν δεσμεύεται υπέρ ΠΑΟΚ ο Γιανακόπουλος, έχεις αίσθηση για τους Αγγελόπουλους? Τι θα έκανα στην περίπτωση του ΠΑΟΚ?
1: Δεν πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πουν όχι.
0: Δεν πιστεύω, λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, ότι θα πουν όχι. Όχι, μάλιστα. Θα μπορούσα να πει πιστεύω ότι θα πουν. Θα μπορούσε να πεις πιστεύω ότι θα πούνε.
1: Εγώ είπα δεν πιστεύω
0: ότι θα πούνε. Όχι, τελειώσαμε. Σωστά. Δείχνει κάτι. Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Ιωάννου. Πήραμε λοιπόν και το όλο αυτό το παρασκήνιο, το Power Game. Σωστά το βάφτισε ο Βαγγέλης, που πέφτηκε στη Λίμνη Κόμο για την Ευρωλίγκα, με σκοπό να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα των φίλων του ΠΑΟΚ και του Άρη: θα παίξουμε του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Όπως όλα δείχνουν, όλο αυτό παίρνει παράταση τουλάχιστον ενός μήνα το λιγότερο. Προχωράμε. Άρα εδώ κάντε υπομονή. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στον μεγάλο Λιονέλ Μέση, γιατί υπάρχουν τα δικά μας, είμαστε ένα μικρό χωριό μέσα στην παγκόσμια κοινότητα εδώ, και θα ακούσετε τώρα τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί είχαμε το αντίο του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και εδώ συνέβη κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Πάνω από 3, προσέξτε, δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο καθυλώθηκαν σε ακατάλληλη ώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να παρακολουθήσουν το Μέση. Νομίζω ότι ο πλανήτης πρέπει να είμαστε κοντά στα 6 δις. Γιώργο Στράτζελη, το χτυπάς λίγο. Πόσα εκατομμύρια φιλοξενεί ο πλανήτης μας? Πόσοι είμαστε? Ο πληθυσμός της γης δηλαδή. Νομίζω ότι είναι κοντά στα 6 με κάτι δις, 3 και κάτι. Ήτανε χθες τηλεοπτικά καθυλωμένα για το αντίο του Μέση. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, που έχει όλο αυτό το ρεπορτάζ για το συγκινητικό με δάκρυα αντίο του Λιονέλ Μέση και Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, καθώς θα πάω στον Γιώργο Μάτζιο, δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ και το αντίο τη στιγμή που βγαίνει, πώς περιγράφει ο σπίκερ την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση. الملعب كله يقف في هذا التوقيت الدقيقة العاشرة بالنسبة لليو ميسي في هذا الوقت مشاهدينا متابعينا لهذا الرجل الذي قرر أن يعتزل وهو في القمة ميسي هو ميسي حتى في طريقة اعتزاله يوم حزين جدا الجميع هنا في حالة حداد يا لها من لحظات يسكنوني يا لها من أوقات يسكنوني نعم هكذا نقولها هكذا نشاهد المشهد لبون επίτηδες το βάλαμε στα αράβικα για να δείτε ότι αυτό ήταν παντού η μημάθεια είναι χειρότερη από την άγνοια 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους φιλοξενεί η γη. Γιώργος Μάτζιος στη γραμμή. Έλα Γιώργα ρε.
1: Εγώ είμαι πάντως ένας από τους 3,2 δις που το είδα live. Και η τηλεθέαση έφτασε στο αποκορύφωμά της στην ομιλία του Μέση,
0: ναι,
1: που ήταν τόσο συγκινητική, γιατί μίλησε με τόσο θερμά λόγια για αυτή την ομάδα, μίλησε για τις δυσκολίες, θυμήθηκε πριν 10 χρόνια όταν έχανε εκείνα τα back-to-back τελικούς στο Copa America που έφυγε και είπε ανοιχτά ότι εσείς όλοι με παρακαλέσετε να γυρίσω, δηλαδή είχε δυσκολίες. Προφανώς θυμήθηκε και τον πατέρα του, τον Χόρχε, που τον έχασε πριν από 2 μήνες. Ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένος ο Μέση, γιατί αποκαλύφθηκε, Γιώργο, ότι κάποια από τα δάκρυά του στο πρόσφατο Μουντιάλ ήταν γιατί ήξερε ότι ο πατέρας του πάλευε με τον καρκίνο εκείνο το διάστημα και ήθελε να το αφιερώσει ένα ακόμη τρόπιο. Φεύγει δηλαδή ο Μέση με πολύ ψηλά το κεφάλι, ακόμα και στο χθεσινό φιλικό που το περνάμε πολύ μπάι, είναι ένα φιλικό. Έληξε 3-0. Ο Μέση είχε 2 assist και 1 goal. Δηλαδή είχε συμμετοχή και στα 3 goal. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα λείψει σίγουρα στην Αργεντινή, πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την χώρα. Κατάφερε να συνδεθεί. Πολλοί όταν είχε σταματήσει ο Μαραντόνα έλεγαν ποιος είναι ο επόμενος Μαραντόνα, είναι ο Ορτέγκα, είναι ο Ρικέλμε, είναι ο Αϊμάρ. Τελικά ο Μέση πήρε το 10, ο Μέση πήρε Μουντιάλ και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή η συμπεριφορά έρχεται από την άλλη σε αντίθεση με μια άλλη συμπεριφορά ενός άλλου σπουδαίου αθλητή όπως είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος ενώ ο ίδιος ομολογεί ότι συνένεσε στον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας για την πρόσβληση του Ζόρθε Ζεσούς, μόλις τον αφήνει ο Ζεσούς στον πάγκο και δεν τον βάζει ούτε λεπτό να παίξει με την Νορβηγία, τι κάνει, φεύγει και με ιδιωτική πτήση αποχωρεί από την Νορβηγία και αφήνει στα κρύα του λουτρού την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Στη μία περίπτωση ο ένας μιλάει και στην ομιλία του τη δεκάλεπτη βλέπουμε τον προπονητή του το σκαλώνει να δακρύζει και να βουρκώνει, να μπαίνει και να βγαίνει με την οικογένειά του, τα 3 παιδιά και τη σύζυγό του, και στην άλλη περίπτωση βλέπουμε τον άλλο αθλητή, ο οποίος βάζει το εγώ πάνω από την ομάδα, στα 41 του χρόνια, και ενώ η Πορτογαλία νικάει, δηλαδή δεν έχει κάτι να προσάψει και ο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία παίζει καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Στα 3 τελευταία παιχνίδια που τα έχει νικήσει. Και τι κάνει, φεύγει με δυτική πτήση και αναγκάζει εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό είναι ξεπεσμός για κάποιους. Το ολόκληρο πρόεδρο της Ομοσπονδίας να προσπαθεί να ανασκευάσει, να τον ψάχνει, να τρέχει στο αεροδρόμιο, να τον φέρει πίσω. Αυτά δηλαδή είναι αστεία.
0: Άρα ο ένας φεύγει με τιμή και ο άλλος φεύγει σαν κλέφτης από την εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ κοντινό το κοντράστ αυτών των διαφορών. Τι ζήσαμε με τον Ρονάλντο το προηγούμενο 24 ώρα και τι ζήσαμε τα ξημερώματα με τον Μέση.
0: Ευχαριστώ Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καθώς μιλάμε για το μεγάλο συγκινητικό αντίο του Λιονέλ Μέση που καθήλωσε στον πλανήτη, ακούσα τον Γιώργο Μάτζιο, 3,2 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια τηλεθεατές όλο τον κόσμο κάθισαν να δουν το παιχνίδι στο αντίο του Μέση. Πείτε μου τώρα, πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές μπορούν να υπερηφανευθούν, γιατί είναι και αυτό, ή να το βάλουν στο παλμαρέ τους, ότι αντιμετώπισαν τον Μέση, προσέξτε, όχι μία, 2 φορές. Δύο, θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι 2-3 όλοι και όλοι. Ο Νίκος Σπυρόπουλος είναι ένας από αυτούς, τον αντιμετώπισε εκεί με την Εθνική Ομάδα στο Μουντιάλ του 2010 και με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Νικόλα, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε μια χαρά και νομίζουμε είχε σαν αυτό το προνόμιο που θα έχεις να το διηγείσαι, γιατί το να αντιμετωπίζεις το Μέση δεν το έχουν όλοι.
2: Ναι, όντως. Θεωρώ και εγώ ότι είμαι ο προνομιούχος που έζησε τα ποδοσφαιρικά μου χρόνια την ίδια γενιά που μεγαλούργησε ο, Λέω, Μέση. Και αισθάνομαι έτσι τυχερός που τον αντιμετώπισα αρκετές φορές και με την εθνική ομάδα και με τον Παναθηναϊκό που τότε παίζαμε στο Champions League. Εντάξει, τι να πούμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική και όχι μόνο ιδιοφυΐα.
0: Ναι, πες μας κάτι. Αισθάνθηκες καθόλου, πας να μαρκάρεις το Μέση, αισθάνθηκες δέος εκείνη τη στιγμή? Τι αισθάνθηκες όταν πας να μαρκάρεις τον κορυφαίο του πλανήτη?
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι αισθάνομαι θέος. Τότε παίζαμε κι εμείς σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
2: Τότε όταν μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο βλέπαμε όλους τους αντιπάλους, ακόμα και εκείνον ως θνητούς, να το πω έτσι, παρόλο που ο ίδιος δεν είναι θνητός, είναι ένας ιδιαίτερος αθλητής και ποδοσφαιριστής. Τότε εντάξει, μπαίναμε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και σκεφτόμασταν πώς θα τον περιορίσουμε. Σίγουρα δεν μπορούσες να τον περιορίσεις μόνος σου, χρειαζόσουν βοήθειες, αλλά πάντα είχαμε έτσι τις βοήθειες και νομίζω ότι σταθήκαμε αρκετά καλά. Ένα δέος μετά, όταν συνειδητοποιούσαμε με ποιον παίζουμε και με ποια ομάδα παίζουμε και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, υπάρχει.
0: Ναι.
2: Αλλά την ώρα του παιχνιδιού όλοι αισθανόμαστε ίσοι μες στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι αυτό είναι που αισθάνεται κάθε ποδοσφαιριστής όταν παίρνει και πέσει. Όχι μόνο εγώ.
3: Νίκο Σπυρόπουλε, φανέλα του Μέση από εκείνα τα παιχνίδια έχεις κρατημένη? Ήταν δύσκολο.
2: Είχα πάρει από άλλον ποδοσφαιριστή, ναι. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό την είχε πάρει ο Σισε. Αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
2: Δυστυχώς, ναι, δεν έχω αυτό το προνόμιο να έχω και φανέλα του, αλλά okay, το ότι τον έζησα είναι υπεραρκετό και παίξαμε και αντίπαλοι.
3: Ναι, και στη συμπεριφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς ήταν? Δηλαδή μιλούσε περισσότερο στον αντίπαλό του, σε εσένα, χρησιμοποιούσε και λέξεις που δεν επιτρέπονται να τις πούμε και δημόσια εδώ στο ραδιόφωνο, ήταν πιο πράος? Δεν ξέρω, εσύ θα μας τον περιγράψεις.
2: Όχι, ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος τότε, ένας αθλητής ο οποίος κοίταγε να κάνει τη δουλειά του, δεν ασχολούταν με τον αντίπαλο εκείνα τα χρόνια. Ίσα-ίσα ήταν πολύ ήσυχος, θα έλεγα εγώ, και πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που έκανε. Η συγκέντρωσή του ήταν σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό.
3: Mm-hmm.
2: Δεν αποσπόταν ποτέ από την προσοχή του και από αυτό που είχε να κάνει, δεν αντιδρούσε πολλές φορές, ήταν ανέκφραστος εκείνα τα χρόνια. Αυτό στην πορεία το άλλαξε από ό,τι βλέπω τώρα.
3: Mm-hmm.
2: Είναι και πιο εκφραστικός γενικότερα και μέσα στο παιχνίδι, αλλά και εκτός παιχνιδιού στη ζωή του. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας που ανοίχτηκε λιγάκι, γιατί μπορέσαμε να αντιληφθούμε και τι άνθρωπος είναι εκτός από τίποτα ευχαριστής.
3: Έχεις δίκιο.
2: Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ έτσι, μεγάλη προσωπικότητα και εκτός ότι έχει εμπνεύσει τις γενιές που τον έζησαν, πλέον εμπνέει και νέες γενιές με το λόγο του, με το παράδειγμά του, και αυτό είναι νομίζω η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει εκτός από την ποδοσφαιρική παρακαταθήκη και τα υπέροχα αυτά πράγματα που έκανε και όλοι έχουμε να τα θυμόμαστε και να τα
3: διηγήσει ακριβώς. Ναι, ναι. Ειδικά για τα νέα παιδιά. Τώρα, εμείς έχουμε θέσει ένα ερώτημα, Νίκο Σπυρόπουλο, στο ακροατήριο, στο φίλαθλο κοινό, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στο Μετρόπολης, και όχι μόνο, γιατί το Μετρόπολης ακούγεται παντού, σε όλη την επικράτεια, και όχι μόνο. Μέση ή Κριστιάνο Ρονάλντο? Γιατί και ο Κριστιάνο είναι ένας top of the top, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση στα αγγλικά, ποδοσφαιριστής. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει τον έναν εκ των δύο. Δεν θυμάμαι αν είχες βρεθεί και αντιμέτωπος με τον...
2: Έχω βρεθεί και με τη Ελλάδα-Πορτογαλία, ναι.
3: Τι λες τώρα, άρα έχεις αυτό το προνόμιο εκπληκτικό.
2: Ναι.
3: Και με τον ένα και με τον άλλον. Άρα εσύ τι θα ψήφισες, Νίκο?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινάω το ότι μπορείς να κάνεις μια σύγκριση αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, γιατί είναι οι κορυφαίοι και παίξαν πάνω κάτω μάλλον την ίδια γενιά, έτσι, τα ίδια χρόνια παίξαν ποδόσφαιρο και ανήκουν στην ίδια γενιά. Επομένως μπορείς να συγκρίνεις, εν αντιθέσει με κάποιους άλλους που προσπαθούν να συγκρίνουν, ας πούμε, το Μέση με το Μαραντόνα. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο τότε από ότι είναι τα χρόνια αυτά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια σύγκριση. Για μένα, εντάξει, ο Μέση υπερέχει στο καθαρά τεχνικό κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Ενέπνευσε εκεί με το χαρακτήρα του αρκετές φορές που ταιριάζει περισσότερο έτσι, στα πρότυπα χαρακτήρα που έχω εγώ στο μυαλό μου. Ο Ρονάλντο εμπνέει όλους εμάς που παίξαν ποδόσφαιρο, αλλά και τα νέα παιδιά που ασχολούνται και παρακολουθούν ποδόσφαιρο. με την αθλητικότητά του και με τον τρόπο δουλειάς του, έτσι, και λιγότερο ας πούμε με το χαρακτήρα του που κάποιες φορές έτσι ξεπερνάει λίγο το όριο, αλλά δεν πάβει και αυτός να είναι ένας μεγάλος αθλητής και για μας που τον ζήσαμε και τον ζούμε και αυτόν, να αισθανόμαστε κι εμείς προνομιούχοι και τυχεροί που μπορούμε να δούμε ακόμα και να θαυμάζουμε τα κατορθώματά του.
3: Ποιος σε δυσκόλεψε περισσότερο, ο Μέση ή ο Ρονάλντο?
2: Εντάξει, ο Μέση έπαιζε πιο πολύ κοντά σε μένα, επομένως νομίζω ότι εκείνος είναι πιο δύσκολος αντίπαλος.
3: Ναι.
2: Έχει πιο πολύ το απρόβλεπτο στο ταπεραμέντο του.
3: Mm-hmm.
2: Ενώ ο Ρονάλντο νομίζω είναι πιο πολύ ας πούμε σκόρερ και αθλητής, επομένως σε δυσκολεύουν αυτά τα χαρακτηριστικά του.
3: Κατανοητό. Εντάξει.
2: Ο Μέση.
3: Εντάξει, Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ειλικρινά δεν θυμόμουν ότι είχες αντιμετωπίσει και τον Κριστιάνο, αλλά
0: και τον Μέση.
3: Ναι, τον Μέση τον είχαμε, το θυμόμαστε.
0: Πόσοι Έλληνες αντιμετώπισαν και Κριστιάνο και Ρονάλντο? Κανένας, νομίζω.
3: Μήπως, Νίκο, το θυμάσαι εσύ, το ξέρεις? Έχεις απάντηση στο ερώτημα του Γιώργου του Μπούζου? Αν έχεις.
2: Πού να το θυμάμαι, όχι.
0: Δεν υπάρχει. Σπυρόπουλο ο μόνο, Σπυρόπουλο.
2: Είναι αρκετοί από εκείνα τα παιδιά τότε στην εθνική ομάδα που ήμασταν.
3: Ναι.
2: Είναι αρκετοί.
3: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα θυμάσαι πάντα και να τα μοιράζεσαι με όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σπυρόπουλο. Γεια σου, Νίκο. Ο οποίος αντιμετώπισε και Ρονάλντο και Μέση. Λοιπόν, προχωράμε. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια σούπερ συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Διαφημίσεις! Επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
10: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
21: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε, έχουμε σε λίγο μία είδηση με τον Κυριάκο Θωμαίδη, θα τη δούμε σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε με αυτές τις προκλήσεις των Σκοπιανών με ένα πανό ντροπής στο χτεσινό παιχνίδι του Ηρακλή στα Σκόπια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί. Ένα θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, το είπα, μπορεί κάποιος να είναι στην Αθήνα, να μην τον αγγίζει τόσο. Εμείς ζούμε εδώ, εδώ είναι η Μακεδονία, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Πανταζόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕΡΑ Κλής, τον οποίο ευχαριστώ γιατί για να μας μιλήσει βγήκε από μια σύσκεψη του ΕΣΑΚΙ, αν δεν κάνω λάθος, οπότε πρέπει να τον ευχαριστήσω. Καλησπέρα κύριε Πανταζόπουλε.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Ευτυχώς τελειώσαμε κιόλας.
0: Ευτυχώς τελειώσαμε. Το ευχαριστώ να το αποσύρω, να το διατηρήσω.
1: Μια χαρά. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Γιώργο, πες μας λίγο σε παρακαλώ πολύ, τι έγινε λοιπόν χθες εκεί.
1: Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάει λίγο αποψιασμένοι, γιατί όταν παίζεις πάντα παιχνίδι με ομάδα Σκοπίων περιμένεις κάποια πράγματα, αλλά όντως η ομάδα ήταν πάρα πολύ σωστή στην φιλοξενία της και σε όλες τις διαδικασίες, ξέρεις, όταν μια ομάδα υποδέχεται μια άλλη ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα πηγαίνανε ομαλά. Μέχρι την ώρα που φτάσαμε στο γήπεδο και όταν κάποια στιγμή ένα μέλος της ομάδας μου έστειλε μια φωτογραφία με ένα πανό, το οποίο ψάξαμε να δούμε τι είναι αυτό το πανό. Εκεί είδαμε δυστυχώς και το σήμα που γράφουν για τα όρια μέχρι και τη Χαλκιδική.
0: Άλλη ντροπή.
1: Και αμέσως η ομάδα κινητοποιήθηκε, έστειλε επίσημο email στη FIBA, πρέπει να κατέβουν τα όποια λάβαρα υπήρχαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ταυτόχρονα μίλησα εγώ προσωπικά και με τον κύριο Μαλούκο, τον πρέσβη μας στα Σκόπια, για να κινηθεί οι αρμόδιοι που πρέπει να κινηθούν για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά. Στην επικοινωνία με τη FIBA και μετά με τον κομισάριο του αγώνα, ο κομισάριος αμέσως μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας οι οποίοι προσπάθησαν να πάνε να το κατεβάσουν, αλλά εκεί εμφανίστηκαν 4-5 πιθανόν εθνικιστές, εγώ υποθέτω, δεν είχαν καμία σχέση. Ό,τι κατάλαβα με τους φιλάθλους της ομάδας, αυτό το κομμάτι του κόσμου ήταν εκεί. Και πήγανε και παίξανε σαν μπράβοι πίσω από το πανό και δεν αφήσαν κανέναν. Και μετά από αυτό, στο ημίχρονο, η επικοινωνία που είχαμε με την κομισάριο ήταν ότι οι άνθρωποι πήγανε, δεν τους αφήσανε. Θα αποστούν όλες τις κυρώσεις, φοβηθήκανε, εξαφανίστηκαν κιόλας, δεν ξανά πήγανε στη γραμματεία.
0: Ποιος εξαφανίστηκε?
1: Οι άνθρωποι του γηπέδου, του ομάδας. Πιθανόν φοβήθηκαν από ό,τι μου είπε για την ακρίβεια.
0: Φοβήθηκαν από τους τέσσερις που ήταν εκεί, τους εύσομους αυτό.
1: Ήταν τέσσερις, ήταν παραπάνω.
0: Παραπάνω, από αυτούς εκεί, ναι.
1: Ήταν πολύ περισσότερο, απλώς οι τέσσερις είχαν κατέβει κάτω πίσω από το πανό και το φυλάγανε, μπορώ να πω στην ουσία. Και μετά φορέσανε και full face και κάνανε και κάποιες, προσπαθήσαν να κάνουν κάποιες επιθέσεις σε κάποια μέλη της διοίκησης και κάποιους Έλληνες φιλάθλους που ήταν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Η ομάδα έκανε χθες το βράδυ υπήρχε ξανά επικοινωνία με το παιχνίδι με τη FIBA, η οποία ήταν ξεκάθαρη ότι θα υποστούν όλες τις κυρώσεις που πρέπει να υποστεί σαν ομάδα. Και γιατί ξέρεις, η FIBA έχει μια πολιτική ότι δεν υπάρχει, η πολιτική δεν μπαίνει στον αθλητισμό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε υπογράψει όλη τη δήλωση συμμετοχής με ό,τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε. Και όπως μου εξήγησαν, ότι όταν είναι σε πανευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο, που είναι όλο υπό την αιγίδα της FIBA και είναι εκεί όλα τα μέλη της, αυτά λύνονται επί τόπου. Αλλά όταν είναι home away, υπεύθυνοι για κάθε συμβάν, είναι η ομάδα που υποδέχεται.
0: Γιώργο, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, επικοινωνείς με τον Έλληνα πρέσβη στα Σκόπια, του περιγράφεις για το πανό της ντροπής. Τι σου λέει?
1: Μου είπε αμέσως, στείλε μου κάποιες φωτογραφίες, του στείλαμε αυτά που ήταν και αμέσως μετά από λίγο με επικοινώνησε ο άνθρωπος μαζί μου, μου είπε ότι έκανε τις απόλυτες κινήσεις και έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, υποθέτω και στα Σκόπια και στο Ελληνικό, για να κινηθούν οι αρμόδιοι. Και μετά μου έστειλε και το τοπικό του τηλέφωνο στο κινητό, γιατί είχα βρει ένα μάλλον εταιρικό με ένα άλλο, και μου είπε ότι είμαστε σε επαφή, ό,τι χρειάζεσαι. Και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες, έχει κάνει την καταγγελία και ο ίδιος για όλα αυτά που
0: Όπως μου το περιγράφεις, μου φαίνεται λίγο σκηνοθετημένο και λίγο ένα θέατρο παραλόγου.
1: Σίγουρα είναι σκηνοθετημένο.
0: Ναι, πρόσεξε κάτι. Γιατί εκεί δεν υπάρχει αστυνομία. Μου λες πήγανε οι άνθρωποι της τοπικής ομάδας, της λένε κατεβάστε το. Και αυτοί λένε δεν το κατεβάζουμε. Αστυνομία δεν υπάρχει να πάει να το κατεβάσει.
1: Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ σωστή απέναντι στην αποστολή, στο πώς μας προσέξανε και γενικά ακόμα και στην ώρα των επεισοδίων που κάνανε και τις δύο συλλήψεις, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο. Τώρα αν έξω τους αφήσαμε δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Αλλά στο κομμάτι αυτό δεν πήρε καθόλου θέση ούτε security ούτε αστυνομία του γήπεδου. Είναι φανερό ότι...
0: Άρα είναι φανερό ότι με τη ανοχή της αστυνομίας έγινε αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ότι με την ανοχή της κυβέρνησης Σκοπίων. Δεν θεωρώ ότι είναι καθαρά η αστυνομία.
0: Ναι, η αστυνομία έχει ένα πολιτικό προϊστάμενο. Δεν είναι μόνοι τους οι άνθρωποι.
1: Με την ανοχή όλων αυτών.
0: Άρα με την ανοχή της κυβέρνησης Σκοπίων έγινε όλο αυτό το οποίο ήταν σκηνοθετημένο, μια προκάτη εικόνα εκεί για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα η κουβέντα που έχει ανοίξει με τη FIBA από χθες με τους ανθρώπους που είναι στην διοργάνωση είναι ότι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά ακόμα και να αποβολίζει η Τσαϊγό γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μετά σε άλλο γήπεδο ή σε άλλο παιχνίδι και θα έρθει δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι σαν ομάδα.
0: Σωστό.
1: Για οτιδήποτε συμβεί.
0: Γιώργο,
1: άρα θα πρέπει να λυθεί.
0: Θα μπορούσε να μην γίνει το παιχνίδι.
1: Ήταν ξεκάθαρη κομισάριος του αγώνα ότι οι κυρώσεις υπάρχουν για την γηπεδούχη ομάδα. Αν και η φιλοξενούμενη ομάδα πάει ενάντια, μετά έχει κυρώσεις και η φιλοξενούμενη ομάδα. Το να μην γίνει το παιχνίδι θα μπορούσε να μην παίξουμε.
0: Όχι, όχι, να πούν οι διαιτητές ότι από τη στιγμή που αυτά δεν κατεβαίνουν, δεν ξεκινάμε, δεν κάνουμε το τσάμπολ.
1: Ήταν ξεκάθαρη ότι αυτοί κάνουν τις, έστειλε το χαρτί, έστειλε το email, μίλησε στο τηλέφωνο, ενημέρωσε την ομάδα, το πρωτόκολλο της ΣΥΜΠΑ αυτό λέει. Αν η ομάδα δεν το μετακινήσει. Είναι καταγεγραμμένο ήδη στη συμφωνία που έχουμε υπογράψει όλοι με τους αγώνες της FIBA Europe Cup τι κυρώσεις έχει κάθε ομάδα γι' αυτό αν δεν ακολουθήσει τις νόμιμες ενέργειες. Δεν υπάρχει πουθενά ότι η FIBA δεν αφήνει το παιχνίδι να γίνει. Ναι. Απλά πάει κατευθείαν σε κυρώσεις της ομάδας, της γηπεδούχου ομάδας που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.
0: Μάλιστα. Γιώργο, υπάρχει κάτι που δεν σε ρώτησα που θα ήθελες να το πεις, δεν το ξέρω για να συμπληρώσουμε την εικόνα που έχουμε μπροστά μας.
1: Όχι, εντάξει, ήταν. Καθαρά προκλητικό, καθαρά σχηματοποιημένο, καθαρά είναι να εκμεταλλευτούν αυτό το παιχνίδι για να πούν αυτοί αυτά που θέλουν να πούνε, που ξέρουμε όλοι τώρα ότι έχει γίνει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
0: Όχι.
1: Είναι όλο ένα λάθος, δεν είναι καν να το πούμε, απλώς δεν μπορεί ο Ηρακλής και νομίζω ότι κάθε ομάδα να, στην ουσία να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε και μπορούσαμε να κάνουμε βάσει αυτών των ερωτήτων που είχαμε και ενημερώσαμε όποιον έπρεπε να ενημερώσουμε και να μας, στην ουσία να μας καθοδηγήσει. Δηλαδή και ο πρεσβευτής μου είπε ενημέρωση στον κομισάριο του αγώνα και εγώ θα μιλήσω και να δούμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Με ρώταγε πόση ώρα θέλει ο αγώνα.
0: Άρα ο Ηρακλής έκανε ό,τι θα μπορούσε να κάνει και το εξύντλησε κιόλας.
1: Χωρίς να μπορέσει να βάλουμε και την ομάδα σε μπελάδες.
0: Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη να μας μιλήσεις και σε ευχαριστώ που μας διαφώτισες με όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της Καϊρακλής, τον Γιώργο Παταζόπουλο. Για, προσέξτε κάτι, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μέσα από όλα όσα μας περιέγραψε είναι ότι ήταν ένα προκάτ επεισόδιο, μια σκηνοθεσία στην οποία έγινε κάτω από την ανοχή της αστυνομίας των Σκοπίων. Και καλά το είπε, μπορεί να είναι γιατί η αστυνομία έχει ένα πολιτικό προϊστάμενο. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να πάρει μόνος του μια απόφαση, την παίρνει ο ανώτερός του. Και σε αυτά τα λεπτά ζητήματα που άπτονται και της εξωτερικής πολιτικής, έρχεται και η κυβέρνηση να παρέμβει. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν ενορχιστρωμένο και σκηνοθετημένο από πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και θα δούμε αν έχει συνέχεια. Γιατί να μας εμφανίζουν χάρτη μέχρι τη Χαλκιδική, αντιλαμβάνεστε ότι ξεπερνάει και τα όρια της πρόκλησης. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στους διαιτητές, γιατί εδώ είχαμε το παιχνίδι, θα σας θυμίζω, το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ. Στο χόρτο ήταν ο Πολυχρόνης, στο ΒΑΡ ήταν ο Τζίλος, ένα πέναλτι μαϊμού με πρωταγωνιστή το Γιώβιτς, το οποίο δίνεται, ο Πολυχρόνης λέει στο γήπεδο, δεν το είδε, ο Τζίλος όμως είναι εκεί στην οθόνη και κάνει, ανοίγει στο παράθυρο τώρα και αντί να δει ότι είναι μέρα λέει συγγνώμη έξω είναι νύχτα και οι δύο μένουν εκτός. Το ερώτημα είναι περίσευαν και δεν τους έβαλαν ή τους τιμώρησαν. Ας θυμηθούμε τη φάση και πάμε στο Γιώργο Μάζιο.
2: Κοϊτά έχει έρθει δεξιά τώρα, αλλάζει πλευρά. Αντίπαλο το Μεντίλ έχει τρεις μπροστά του. Πάσα για τον Γιώβιτς που θέλει να πάρει μπάλα και να γυρίσει. Κλεισί τρίπλα τον Γιώβιτς. Πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ στο 59. Από την γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση του Γιώβιτς, ο Κάργας λέει δεν έχει συμβεί τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στη φάση και αμέσως έδειξε το σημείο του πέναλτι ο Πολυχρόνης. Εδώ η αλλαγή κατεύθυνση από τον Γιώβιτς. Ο Κάργας είναι κοντά στη φάση, λέει δεν έκανα τίποτα. Ακόμα μια φορά, εδώ, για αυτό το μαρκάρισμα καταλογίζει πέναλτι ο Πολυχρόνης, φάση η οποία ελέγχεται και από τον VAR. Προφανώς, ο σφύριγμα, ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι στο Λοντίγκιν, από τη μία ο Λοντίγκιν, από την άλλη η μπάλα στο 61, με το χειροκρότημα του Μάρκο Νίκολης από τον πάγκο, ο Λούκα Γιώβιτς θα ανοίξει το σκορ, θα πετύχει το πέμπτο του φετινό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Μάτζιο να δώσω και μια καλησπέρα στον Ηρακλή Τσίκινη που είναι στην γραμμή. Ηρακλή, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά έτσι.
0: Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου για Πολυχρόνη Τζίλο, οι οποίοι δεν υπάρχουν στους πίνακες, αλλά το ερώτημα είναι περίσευαν και τους βάλανε. Όχι, συγγνώμη, είπα στα. Δεν ορίστηκαν οι όχι στους πίνακες. Περίσευαν και τους βάλανε ή τους τιμώρησαν. Πάμε στον Γιώργο Μάτζιο και Ηρακλή, πάμε στην κουβέντα μας μετά. Έλα, Τζόρτζ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο θέατρο του παραλόγου αυτό που συμβαίνει.
0: Θέατρο του παραλόγου. Γιατί είναι
3: το θέατρο. Είδαμε και πέρυσι. Πέρυσι ανακαλύπταμε τιμωρίες διαιτητών. Τελικά μετά μπαίναν στον πάγο για μία-δύο αγωνιστικές και επέστρεφαν. Αυτό που έχει γίνει φέτος βέβαια είναι και λίγο δεμένα τα χέρια του Λανουά. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι τον εξυπηρετεί και το γεγονός ότι έχει 6 παιχνίδια και όχι 7. Γιατί στο ένα παιχνίδι έρχονται Ισπανοί ξένοι και υψηλού επίπεδου. Έβαλε δηλαδή μόνο τέταρτο εκεί τον Βεργέτη από Έλληνες. Και το λέω γιατί μαθηματικά ο Ηρακλής το καταλαβαίνει, γιατί ξέρει και τους αριθμούς. Ο πίνακας έχει 21 διαιτητές της μεγάλης κατηγορίας και έχουμε και 3 εξειδικευμένους στο ΒΑΡ. Ναι. Είναι 24 διαιτητές στο σύνολο. Ναι. Τα παιχνίδια είναι 7. Mm-hmm. Ορίζονται πρώτοι, τέταρτοι, βαρίστες και βοηθοί βαρίστες. Mm-hmm. Άρα 4-7 κάνει 28. Mm-hmm. Θα αναγκαστεί δηλαδή ο Λανουά, που το έχει κάνει ήδη μέχρι στιγμής, mm-hmm. να βάζει και αυτό που λέμε διπλά μεροκάματα σε κάποιους. Εγώ, επειδή τις επόμενες δύο αγωνιστικές δεν έχουμε ντέρμπι, την 7η και την 8η, είναι πάρα πολύ περίεργος να δω αν θα οριστούν και πάλι ο Τζίλος με τον Πολυχρόνη. Mm. Και για να το αφήσω έτσι λίγο αόριστο, θα στοιχημάτιζα ότι θα οριστούν στις επόμενες δύο αγωνιστικές.
0: Για να δούμε, θα μας πει ο Ηρακλής. Δεν θα τον κουράσει τον Ηρακλή. Δύο ερωτήσεις του έχω. Τι λες, Ηρακλή? Ο Γιώργος Μάτζος έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ και λέει ότι θα οριστούν. Άρα, μάλλον περίσευαν τώρα, δεν τους τιμώρησαν. Τι λες?
4: Είναι κάπου στη μέση η απάντηση. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ήθελε να τους τιμωρήσει ο Λανουά, οπότε βρήκε την ευκαιρία σωστά, γιατί έχουμε 6 παιχνίδια, όχι 7. Οπότε τον βόλεψε να τους αφήσει έξω και τους δύο. Θεωρώ δεδομένο αυτό που είπε και ο
0: Γιώργος,
4: ότι θα πάμε, ναι, ο Γιώργος, ότι θα πάμε σε ορισμό Τζίλου Πολυχρόνης στις επόμενες αγωνιστικές. Γιατί δεν βγαίνει αυτό το πρόβλημα, το είχαμε και πέρσι, την εντοπίσει. Όπως όταν αφορά και για τον ξένο διαιτή που έβαλε στο ντέρμπι, είναι από το πάνω ράφι, ο Ισπανός, στην Λαλίγκα θεωρείται κορυφαίος, έπαιξε και στον παγκόσμιο κύπελο, όμως θα δώσω δύο πληροφορίες. Θεωρείται διαιτής ασταθής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί στα 50 λεπτά να έχει δώσει ρεσιτάλ, να του γυρίσει το παιχνίδι και να τα κάνει μαντάρα.
0: Ναι.
4: Άρα είναι ένας διαιτητής που μπορεί να φτάσει και την κορυφή στην απόδοση, αλλά μπορούμε να δούμε και πράγματα και θάματα.
3: Mm-hmm.
4: Παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι. Πες το, Γιώργο, πες το για να κλείσουμε.
4: Ναι. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίος.
0: Μάλιστα. Έλα, Γιώργο, για να
3: είναι
0: κλείσουμε.
3: Είναι υψηλό επίπεδο, είναι elite. 43χρονος, σε πολύ υψηλό επίπεδο, σφύριξε όντως στο Βραζιλία IT στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Σε αυτό που λέει ο Ηρακλής για την συμπεριφορά του, αρκεί να σας πω ότι στα 7 φετινά του παιχνίδια έχει 4 κόκκινες κάρτες και 5 πέναλτι. Θέλει δηλαδή προσοχή για τις δύο ομάδες και θέλω να κλείσω.
0: Ναι.
3: Για μένα είναι πρόκληση αυτό που έγινε με τον Ηρακλή. 14 Σεπτεμβρίου το γράφαμε, που να ξέραμε ότι θα ήταν κακός προάγγελος.
0: Ότι...
3: αυτό που συνέβη τότε στο Πανθεσσαλικό. Και λέγαμε το δίδυμο Κατόπι Ζαμπαλά, ελπίζουμε να μην τους ξαναδούμε με τον Ηρακλή. Όχι μόνο τους ξαναβλέπουμε, τους βλέπουμε μετά από δύο αγωνιστικές. Ηρακλής Λεβαδιακός, στο βάρος Ζαμπαλάς, βάρο Κατόπις. Πάνε μαζί δηλαδή αυτοί. Όπως και ο Ηρακλής
4: αυτό.
0: Να πει κάτι ο Ηρακλής για να το κλείσουμε έτσι, έλα Ηρακλή.
4: Συγγνώμη, να πω, είναι αδιανόητο να υπάρχει στον πίνακα ένα όνομα διαιτητή που λέγεται Ζαμπαλάς.
0: Οχ. Μάλιστα. Τελειώνει. Άμα το λέει αυτό, τι να πούμε παραπάνω.
3: Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Τελείωσε,
0: τα είπε όλα ο Ηρακλής.
4: Έχει δώσει τόσες αφορμές που δηλαδή τι να πούμε εμείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ηρακλή. Γιώργο Μάτζιο, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Όταν λέει δεν μπορεί να υπάρχει διαιτητή Ζαμπαλάς, το λέω εγώ. Συνάδελφό σου το λέει. Άμα λέω συναδελφός δεν μπορεί να υπάρχει Ζαμπαλάς, Εμείς περιτεύουμε. Προχωράμε.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε. Να πάμε στον ΠΑΟΚ, να σταθούμε στην κουβέντα των ημερών. Ανανέωση του συμβολαίου του Μιχαλίδη. Βάλε μας λίγο σε μουτ, Κωνσταντίνε.
1: Γέμισμα με τον Ζίφκοβιτς στο 45. Για να δούμε. Είναι καλό το timing εδώ. Αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει μπροστά, να πάρει και την ψυχολογία της αναμέτρησης. Ζίφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι. Πιερό απομακρύνει και Τζόρα, ένα σουτ. Γενιτσά αφιερωμένο σε όλους και σε όλες από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πιάνει ένα εντυπωσιακό βόλπλα, ναι φίλες και φίλοι, και βάζει την τούμπα στο πόδι. Πάω ΚΑΕΚ 1-0 με την οβίδα τα Γενιτσά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος για άλλη μια φορά δείχνει ότι δεν είναι ένας απλός στόπερ, είναι ένας στόπερ κυλεράς, ο οποίος αν βρεθεί σε καλή θέση με το μαγικό του πόδι μπορεί να εκτελέσει. Πάω ΚΑΕΚ 1-0 με συλλεκτικό γκολ από Γιάννη Μιχαηλίδη.
0: Λοιπόν, λέει ο Νίκος Κουλιανός, ο Βίδα από Γιάννητσά, από Μιχαηλίδη. Έχουμε κουλακιώτη στη γραμμή. Έσκυψε, σου λέει, μα πάρει κανένα θράσμα και εμένα. Και πάμε αδιάβαση. Γιώργο Καστάνη, δώσε καλησπέρα.
2: Γιώργο Κουλακιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
2: Λοιπόν, απλά να προσδιορίσω, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς στα όσα λέμε, ότι πρόκειται επί της ουσίας αυτό το οποίο θέλει και θα επιδιώξει η πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η επέκταση του συμβολέου στον Γιάννη Μιχαηλίδη, δηλαδή το ήδη υπάρχον συμβόλαιο, όπως αναφέρουν από τον ΠΑΟΚ, έχει ισχύει με τον Μιχαηλίδη έως το 2028. Άρα, πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη, δεν προσδιορίζεται μέχρι πότε, και να αυξήσει τις ετήσιες απολαβές, τα χρήματα που ήδη εισπράττει. Θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες είχε επεκταθεί και το συμβόλαιο του Τσιφτσί. Από το 2028 πήγε στο καλοκαίρι του 2029. Άρα το ερώτημά σου για σένα, Γιώργο, είναι αν ο Μιχαηλίδης δικαιούται με βάση τα πεπραγμένα του και αυτή την επέκταση και μια γενναία αύξηση. Τι λες?
3: Κοίταξε να δεις, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα.
2: Παρακαλώ.
3: Από αυτά που θέλω να σου πω. Θεωρώ, για μένα θεωρώ λάθος που διαπραγματεύεται η ομάδα με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουμε δει τόσα χρόνια, έχει δείξει την αξία του, το ταλέντο του, είναι από τις ακαδημίες, ξέρει τι εστί ΠΑΟΚ, δίνει την ψυχή του, και ένα συμβόλαιο που, ένα καλό συμβόλαιο ανανέωσης, νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει. Το ότι διαπραγματεύεται η ομάδα με το Γιάννη, νομίζω ότι είναι μέσα σε εισαγωγικά λάθος, γιατί όπως είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής, και εγώ αν ήμουν στη θέση αυτού που διαπραγματεύεται από την ομάδα, του έδινα ένα λευκό χαρτί και του έλεγα γράψε ένα ποσό που είσαι ευχαριστημένος για να ανανεώσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι και καλό για τον ποδοσφαιριστή αυτό που γίνεται. Ένα καλό συμβόλαιο θα του δώσει φτερά στα πόδια ακόμα περισσότερο. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάτσει και πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί και να φύγει και μεταγραφή, γιατί είναι ένας διεθνής παίκτης και μπορεί κάποια ευρωπαϊκή μεγάλη ομάδα να διαφερθεί για αυτόν. Οπότε μπορείς να πάρεις και από εκεί χρήματα. Άρα θα πρέπει η ομάδα ήδη να τον είχε ανανεώσει με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ένας παίκτης ο οποίος ακούσαμε και τον Νίκο τον Κουλιανό, πως τι είπε για αυτόν. Mm-hmm. Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι ο Γιάννης είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, κόβει ψηλά και χαμηλά τον αντίπαλο σαντερφόρ και συμμετέχει εξαιρετικά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Προσθέσει... Ναι, έλα Γιώργο, ναι, συγγνώμη.
3: Έχει προσθέσει και τα τελευταία χρόνια τη μεγάλη μεταβίβαση, οπότε είναι πολύ σημαντικός παίχτης και για τον build-up, οπότε είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, και τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει σκορπίσει μέσα σε εισαγωγικά χρήματα πάρα πολλά για αμφιβόλου προελεύσεως ή αξίας ποδοσφαιριστές, γιατί όχι να μην δώσει ένα δικό του παιδί ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
2: Ναι, και εσύ τη άλλη θα προσθέσω σε όσα αναφέρεις και σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι δεν υπάρχουν οι υπόλοιπες ομάδες εδώ στον εσωτερικό ανταγωνισμό, δεν έχουν αυτό τον καθαρόαιμο κεντρικό αμυντικό που παίζει ως αριστερό στόπερ και έχει αυτή την εξαιρετική μεταβίβαση και το κόψιμο με το αριστερό πόδι. Σπανίζει. Δεν είναι εύκολο να το βρουν οι ομάδες γενικότερα σε κεντρικό αμυντικό, και αυτό είναι που κάνει την ιδιαιτερότητα και την παρουσία του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ πολύ πολύ σημαντική. Αυτό νομίζω το βλέπει ο καθένας από εμάς και πρέπει να το καταγράψουμε. Τώρα, φαντάζομαι ότι ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο λίγων δευτερολέπτων για την εθνική ομάδα, για να σε αποδεσμεύσω, Γιώργο.
3: Εμένα η δική μου άποψη για την εθνική ομάδα σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια αλλά και στα προηγούμενα που είχαμε δει είναι ότι κάτι λείπει. Λείπει αυτό το κλικ για να γίνει η ομάδα ακόμα καλύτερη. Έχει ταλέντο, έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Ο Παυλίδης, ο Κουαρέτσας, ο Τζόλης, όλοι είναι ένας και ένας, είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Λείπει όμως κάτι που θα μας κάνει μεγάλη ομάδα. Είμαστε καλή ομάδα, έχουμε πολύ ταλέντο, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, όμως μας λείπει κάτι. Αυτό πιστεύω ότι θα το βρούνε και οι παίκτες μεταξύ τους, αλλά και ο προπονητής.
2: Λείπει ο Κωνσταντέλιας τώρα, μην το κουράζεις. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
3: Ναι, είναι και αυτό.
2: Βέβαια, τι να λέμε τώρα. Υπάρχει Κωνσταντέλιας σε αυτή την ομάδα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 9 και 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να συμμετάσχουμε σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι,

0: του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μάθει περισσότερα στο allwincare.blood.org. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετροπολίς!
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο. Ένα συν ένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
15: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
16: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
15: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
15: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
19: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια!
3: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Η Aegean μας συνδέει με Κάιρο. Κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, τρεύουσα της Αιγύπτου, από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο είναι εκεί, σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε θέση τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Αφήνουμε αυτό παραμύθι και πάμε σε ένα άλλο παραμύθι που δυστυχώς δεν είναι παραμύθι, γιατί θα ακούσετε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ελλάδα είσαι, τρέχουμε κατόπιν εορτής. Περιμένουμε να συμβεί κάτι και μετά ανακαλύπτουμε ότι εδώ είναι όλα στραβά. Προφανώς δεν λειτουργεί νωρίτερα απολύτως τίποτα. Πάμε να δούμε τι έχει ο Κυριάκος ως ρεπορτάζ για να καταλάβετε τι εννοώ. Καλησπέρα, Κυριάκο μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν θα ακουστεί καλά. Όχι κατόπιν εορτής, κατόπιν κηδείας.
0: Ναι.
1: Γιατί έφυγε ένα νέο παιδί, 16 ετών, σε ένα γήπεδο στη Θάσο, επειδή το γήπεδο ήταν ακατάλληλο, και πριν από λίγο ο Δήμος Παγκαίου έκρινε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 11 αθλητικές εγκαταστάσεις στον νομό Καβάλας. Δηλαδή ο αντιδήμαρχος υπέγραψε μια απόφαση επανελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων και τα γήπεδα βγήκαν άχρηστα. Δηλαδή μέχρι τώρα πάρα πολλά παιδιά παίζαν σε 11 γήπεδα που ήταν ακατάλληλα, και δεν ξέρω αν αυτό το φαινόμενο της Καβάλας είναι φαινόμενο ενδυμικό για όλη την Ελλάδα, για όλη την περιφέρεια. Μπορεί και να είναι.
0: 100%. Εδώ έχουν κλείσει το Καφτατζόγλιο, δεν λειτουργεί το Ποσειδόνιο κολυμβητήριο. Συγγνώμη, το κεντρικό κολυμβητήριο, το εθνικό κολυμβητήριο δεν λειτουργεί. Γιατί? Γιατί υπήρχαν 1000 προβλήματα και τόσα χρόνια λειτουργούσαν με τα προβλήματα που είναι σε βαθμό επικινδυνότητας για τους αθλούμενους εκεί.
1: Μάλιστα, το έγγραφο του Δήμου Παγκαίου είναι πολύ προσεκτικά γραμμένο. Αναφέρει ότι ανακαλούνται οι προσωρινές άδειες λειτουργίας. Δηλαδή, τι αποκαλύπτει? Αποκαλύπτει ότι και οι 11 άδειες ήταν προσωρινές.
0: Ναι.
1: Όπως είναι προσωρινές περίπου σε όλα τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Και μιλάμε για το Δήμο Παγκαίου. Γιώργος Στράτζαλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλ το αύριο στο καλεντάρι της εκπομπής στο Δήμαρχο Παγκαίου να τον καλέσουμε να μας πει πώς είναι δυνατόν να λειτουργούμε προσωρινές άδειες, πώς να χάνει ένα παιδί τη ζωή του και κατόπιν, όπως λέει, κηδείας ο Κυριάκος Θωμαίδης, να ανακαλούνται οι άδειες.
1: Πώς κρίνονταν μέχρι τώρα από τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο ή από την περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, ως κατάλληλα τα γήπεδα. Και ξαφνικά, μόλις είδαν τον κίνδυνο να πλησιάζει στην πόρτα τους, γιατί το παιδί έφυγε, αλλά ο κίνδυνος έρχεται και στην πόρτα αυτών που αποφασίζουν. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να αναζητηθούν ποινικές και αστικές ευθύνες για αυτό το θλιβερό περιστατικό και αυτό το νέο παιδί που έφυγε από τη ζωή. Και βλέπετε, τρέχουν όλοι και βγάζουν κατάλληλα τα γήπεδα που μέχρι χθες πηγαίναν και παίζανε μπάλα.
0: Ναι.
1: Ήταν κατάλληλα.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουν όλοι τεράστιες ευθύνες. Κυριάκο, πες μας και δύο κουβέντες. Είδαμε χθες δίπλα-δίπλα Μαρινάκη Μητσοτάκη για το νέο Καραϊσκάκι, 53.000 θέσεις. Ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες και ο Μαρινάκης να βάλει τα λεφτά περίπου 250 εκατομμύρια. Το γήπεδο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δίνει ο Ολυμπιακός, ξεκινάει το 2027 και η παράδοσή του τοποθετείται δύο χρόνια αργότερα, το 2029. Τι γίνεται εκεί?
1: Κοίταξε, εκλογές έρχονται.
0: Ναι.
1: Εκλογές έρχονται και τα μέτωπα κλείνουν.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να κλείνουν, γιατί το κλίμα στη συνάντηση, αυτό να σας το δώσω ως παρασκήνιο,
0: ναι,
1: δεν ήταν και τόσο θερμό. Δηλαδή, Μαρινάκη, ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Μαρινάκη δεν αντάλλαξε έστω μία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Οι τεχνοκράτες μιλούσαν, αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί σε εκείνο το χώρο να γίνει πράγματι ένα γήπεδο 53.000 θέσεων. Πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι είναι πολύ στενά τα περιθώρια, αλλά εκείνο που υποσχέθηκε η κυβέρνηση είναι ότι θα υπογράψει όλα τα νομοθετικά διατάγματα που πρέπει για να προχωρήσει η ιδιωτική επένδυση σε ένα δημόσιο γήπεδο. Θυμίζω ότι το Καραϊσκάκι είναι ένα δημόσιο γήπεδο.
0: Ναι, και είναι δυνατόν.
1: Περίπτωση Παραθηναϊκού ή ΠΑΟ.
0: Ναι. Και διαβάζω, είναι δυνατόν να βάλει ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια ήδη κεφάλαια από την τσέπη του για να αυξήσει τη χωρητικότητα στις 53.000 θέσεις?
1: Γιατί αυτά τα λεφτά, αν είναι πράγματι ιδιωτική επένδυση, μπαίνουν όχι για την ιδιοκτησία, μπαίνουν για τη χρήση. Το να μπουν 250 εκατομμύρια για τη χρήση του γηπέδου, εμένα με ξεπερνάει προσωπικά. Δηλαδή σε οικονομικό πεδίο και σε επιχειρηματικό δεν το καταλαβαίνω, δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι. Για να το δούμε αυτό, πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ελλάδα, είσαι όλα γίνονται κατόπιν κηδείας, είπε ο Κυριάκος και έχει δίκιο. Το ίδιο με το Μαζονάκη. Φεύγει ο Μαζονάκης τον τρόπο που έφυγε, φεύγει ένας διάσημος και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν δεκάδες ιατρεία τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε να χάσουμε έναν άνθρωπο για να ανακαλύψουμε ότι τα ιατρεία δεν έχουν άδεια. Το θέμα είναι να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς να τα ελέγξουν νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε. Μπορείς να μου δώσεις λίγο Γιώργο Πετρίδη. Θέλω να πάω λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ευτυχώς απέτυχε παταγωδός στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει απέναντι στην Μπόσνα Σεράγεβο.
2: Ο Πάιρς το κυνηγάει ο Μουρ. Ψάχνει το σουτ για τρεις, όχι, rebound από, όχι, το παίρνουν το επιθετικό αυτή, σουτ για τρεις, άστο και αυτό, το rebound από κανένα, τελειώνει το παιχνίδι, αυτό ήταν.
0: Γιώργο, αρχίζεις και με ανησυχείς, βλέπω η αγωνία σου, πάει κόκκινο εδώ, θα σε δώσουμε πιεσόμετρο μαζί σου, καλησπέρα.
3: Μπα όχι Γιώργο, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, ευτυχώς.
0: Δεν έχεις πρόβλημα, άμα συνεχίσεις, έτσι θα αποκτήσεις, θα συνεχίσεις.
3: Δεν προσπάθεια, όχι μόνο τη δική μου. Το περισσότερο να ανεβάσει την πίεση.
0: Μισό λεπτό. Δώσε μου ξανά τον Γιώργο. Δώσε μου ξανά τον Γιώργο που τον πνίγει η αγωνία. Δώσε μου λίγο.
2: Ο Πάιρς το κυνηγάει ο Μουρ. Ψάχνει το σουτ για τρεις. Όχι. Rebound από. Όχι. Το παίρνουν το επιθετικό αυτή. Σουτ για τρεις. Άστο και αυτό. Το rebound από κανένα. Τελειώνει το παιχνίδι. Αυτό ήταν. Ο Τρικέρι. Τα βάζει.
0: Λοιπόν, ευτυχώς τελείωσε και γλιτώσαμε, Γιώργο. Ευτυχώς.
3: Και ξέρεις Γιώργο τώρα να δώσω μια λεπτομέρεια που δεν γίνεται αντιληπτή από τη μετάδοση, επειδή η μετάδοση γίνεται πίσω από την μπασκέτα στην οποία επιτίθεται η Μπόσνα. Είμαστε δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχουν σηκωθεί όλοι μπροστά μου. Εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ για πρακτικούς λόγους.
0: Εννοείται.
3: Και έχω μόνο οπτική επαφή με το καλάθι. Από εκεί καταλαβαίνω αν μπήκε ή δεν μπήκε. Δεν έχω πει δίλα υπερηφαντικό rebound το Βόσνιον. Οπότε από το καλάθι μόνο καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Λοιπόν. Εντάξει, ήταν.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε ένα email στον Τρικέρι και τους υπόλοιπους ότι βάζουν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία των απεσταλμένων μας, του Γιώργου Πετρίδη τώρα, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να παίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή θα αρχίσει να κερδίζει και πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ. Το βασικό είναι ότι κερδίζει βέβαια, χωρίς να παίζει βέβαια μπάσκετ στο επίπεδο που προφανώς μπορεί βάσει των ατομικών χαρακτηριστικών της ομάδας, βάσει του προπονητή που έχει στον πάγκο. Αν θες βάσει και της εικόνας που έδειξε και στην προετοιμασία και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι, έτσι, δείχνει κάτι για αυτή την ομάδα το γεγονός ότι χωρίς να παίζει σε πολύ καλό επίπεδο καταφέρνει και κερδίζει. Γιατί όπως κέρδισε χθες τη Μπόσνα, ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο κέρδισε και τρεις μέρες πριν στην Μύκονο.
0: Ναι.
3: Μέσα στις τρεις μέρες.
0: Αυτό λέω, δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ναι. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, μια φορά σπάζει, λέγανε πάλι.
3: Κοίταξε, νομοτελειακά θα σπάσει η στάμνα, δεν υπάρχει ομάδα που βγάζει τη χρονιά αίτητη.
0: 100%.
3: Και γέλα θα έρθει.
0: Όχι, να σπάσει να χάσει ένα ντέρμπι. Να σπάσει να χάσει ένα παιχνίδι στα μέτρα σου, εκεί είναι οδυνηρό.
3: Εγώ θα έλεγα το ντέρμπι είναι εντός προγράμματος. Εγώ θα έλεγα ακόμη και για ήττα εκτός προγράμματος. Είναι για όλες τις ομάδες.
0: Σωστό.
3: Πολύ φυσικό να προκύψει κάτι τέτοιο στην πορεία.
0: Σωστό. Έχει κάτι από Τρικέρι, πώς το απέδωσε όλο αυτό και να σε αφήσω.
3: Κοιτάξτε, ο Τρικέρι στην ουσία δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε και το περασμένο Σάββατο. Είναι προφανές ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα. Εγώ απλώς θα πω, Γιώργο, ότι όταν έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στο παρκέ τον Καλάθι, είναι μια άλλη ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που αγωνίζεται, το διάβασμα του παιχνιδιού. Το κάνει όχι απλά πιο όμορφο στο μάτι του θεάτη, το κάνει και πιο απλό στην πράξη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όταν είναι όμως εκτός ο Καλάθις, ο ΠΑΟΚ πάει σε ένα πολύ διαφορετικό τύπου παιχνιδιού, που προς το παρόν απλά του δίνει το αποτέλεσμα. Αλλά είπαμε ότι είναι και νωρίς. Θα βάλει μάλλον και έναν ακόμη παίκτη στην πορεία, το Μότσε Γιούνας, που μπορεί να του δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία στο παιχνίδι του. Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα από μια διαδικασία με συνεχείς αγώνες. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο με τη Λευκάδα στο Παλατάκι, κλεισμένο των θυρών, και αμέσως μετά τη Δευτέρα φεύγει για Λιθουανία. Παίζει την Τρίτη με τη Λετκάμπελης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ταξίδια, παιχνίδια ανά τρεις μέρες, θα πρέπει να αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση.
0: Νομίζω πρέπει να πάρεις κανένα εύχριστο backpack για να σε διευκολύνεις τα ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να'στε καλά, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Πετρίδη, μαζί με τον ΠΑΟΚ στην Βοσνία, στο Σεράγεβο. Πάμε, μένουμε όμως στον ΠΑΟΚ, γιατί Νομίζω εδώ χτυπάει η καρδιά όλων και του Δημήτρου Καλπάκη, του βετεράνου του ΠΑΟ, και αυτό θα έπαιρνε του φυγμού του και την ώρα. Γιώργο, τι λες?
4: Καλησπέρα, κυρία Καλπάκη από το Μετρόπολης. Καλησπέρα σας. Και θυμάμαι, είχατε κάνει μία πρόβλεψη πριν από τους πρώτους αγώνες του Super Cup. Είχατε προβλέψει τότε την νίκη του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού, το θυμάμαι καλά.
5: Ναι, βεβαίως.
4: Ναι. Άρα είχατε καλό feeling.
5: Κοίταξε, και χθες που με πήρε ένας δημοσιογράφος, ο κ. Φουτουλάκης, του είχα πει ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο. Δύσκολο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, και όντως κέρδισε δύσκολα. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό για να διευκολυνθεί η συζήτηση, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο που επιθυμούν οι περισσότεροι, δηλαδή να είναι πιο συμπαγής αμυντικά, να βγαίνουν πιο εύκολες λύσεις επιθετικά, γιατί δεν κερδίζει πιο εύκολα αυτές τις ομάδες? Ποια είναι η αιτία?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ όντως είναι προβληματικός στα τρία τελευταία παιχνίδια. Δεν είναι μόνο η Μύκονος, ήταν και με την ισπανική ομάδα. Αν δεν ήταν ο Ταϊρή να βάλει τα πέντε τρίποντα, και εκεί μπορεί να είχαμε ατύχημα. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ συμβαίνει το εξής. Από τη στιγμή έχουμε μια ποιότητα παιχτών με μεγάλες δυνατότητες, που φάνηκε και από τα φιλικά κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή καλείται αυτή η ποιότητα να γίνει ομάδα. Και δυστυχώς παρουσιάζει ένα παιχνίδι ανάρχο, δηλαδή παίζει με τρίποντα πάρα πολύ,
4: ναι.
5: Δεν έχει εναλλακτικές. Αυτό είναι, δηλαδή δείχνει ότι δεν συνεργάζονται οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί δεν είναι τόσο άστοχοι όσο φαίνονται, αλλά κάνουν σουτ μαρκαρισμένοι.
4: Βεβαιασμένα, ναι, πιεσμένοι, ναι, σωστά.
5: Έχει το ανοσμάκι και δεν μπορεί, πρέπει να έχει ένα παιχνίδι να το βγάζει μόνο του. Πώς θα γίνει?
4: Ναι. Διαβάζω δήλωση στον Γιώργο τον Πετρίδη, τον απεσταλμένο μας, του Όσμαν, ο οποίος γενικότερα δεν έμεινε ικανοποιημένος. Είπε πιο συγκεκριμένα: έπαιξα απέσια, ήμουν τραγικός σήμερα. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής δηλώνει αυτά τα πράγματα. Πώς το μεταφράζετε για να το κλείσουμε έτσι?
5: Εγώ το μεταφράζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα, αλλά όλες είναι καινούργιες ομάδες. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Το μεταφράζω ότι πρέπει να βρεθεί ένα στυλ παιχνιδιού, ο προπονητής που να βρει ένα στυλ παιχνιδιού που να ταιριάζουν οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι, την ώρα που παίζουν.
4: Μάλιστα.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές δοκιμές.
4: Okay, κατανοητό, κατανοητό, κύριε Καλπάκη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα, περισσότερη καινοτομία και στεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες, τις σύνδεσεις, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, έχει ο Γιώργος Καστάνης να μας δώσει κάτι για Λουτσέσκου που ενδιαφέρει. Λουτσέσκου πάντα ενδιαφέρει. Όμως έχουμε σήμερα το παιχνίδι του Άρη απέναντι στην Μπουργκός και για πρώτη φορά θα έχουμε sold out με 6.300 φίλους του Άρη στο Αλεξάνδριο.

0: Λοιπόν, ο Σιάο εκεί, ο Νίκος Γκάλης εκεί, ο Πάρης Τρικαλιώτης στη γραμμή. Έλα Πάρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, 8 η ώρα το Τζάμπολ, Άρης Μπούργος, ο Άρης πάει για το 2-2, όπως είπες, και με Νίκο Γκάλη και με Σιάο στο γήπεδο και με τη νέα πτυσσόμενη κερκίδα που φέρνει συνολικά τη χωρητικότητα του γήπεδου στις 6.300 θέσεις. Είναι και ιστορικά, ένα ιστορικό μάλλον παιχνίδι αυτό το σημερινό, γιατί πρώτη φορά θα διεξαχθεί ένας αγώνας μπάσκετ με τόσους θεατές στο γήπεδο. Μέχρι τώρα ήταν μέχρι 5-5.200 θεατές, μέχρι εκεί ήταν ο αριθμός. Ο Άρης είναι έτοιμος, ο Άρης πάει για το 2-2 μετά την νίκη στο Λεμάν. Θέλει βέβαια να ξεχάσει την ήττα από την Καρδίτσα, να μάθει από την ήττα στην Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη όμως πάει για το 2-2 και να συνεχίσει ψηλά στον πρώτο όμιλο. Προβλήματα αγωνιστικά είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι εκτός προπονήσεων, εκτός του rotation του Βασίλη Σπανούλη. Είναι στις προπονήσεις, αλλά έχει μείνει αρκετά πίσω από τον Έρτη Ζωστήρα που τον είχε χτυπήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εκτός είναι και ο Τανούλης και ο Πουγιανίτης. Έχει μάθει ο Άρης βέβαια να ζει με αυτές τις απουσίες. Μπορεί να θεωρείται έτοιμη η ομάδα, έχει προπονηθεί καλά και πάει για την νίκη απέναντι σε μια ισπανική ομάδα η οποία είναι αθλητική ομάδα, θα προσπαθήσει και αυτή να τρέξει. Έχει κάποια ατού, είναι ο Στιούαρτ Σταγκάρντ, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος παίχτης της. Έχει όμως και εμπειρία και στην ρακέτα, όπως είναι ο Κοπρίβης, παίχτης και αυτός από την Ευρωλίγκα. Έχει σημεία πρέπει να προσέξει ο Άρης. Τα περισσότερα θα τα πούμε βράδυ. Και πριν από τον Τζάμπολ στο Αλεξάνδριο.
0: Ναι. Λοιπόν, 8 το βράδυ, live για σας, Άρης Μπούργος, Πάρης Τρικαλιώτης στην περιγραφή. Πάμε λίγο πριν πάω στον Χρήστο Στεφανή, Γιώργο Καστάνη, γιατί έχουμε κάτι με Λουτσέσκου. Μας ενδιαφέρει.
2: Σου αρέσει.
0: Εμένα με ενδιαφέρει. Αλλά Λουτσέσκου κάνει γκέλ.
2: Δεν θα σε πάω στο τραγουδάκι, θα σε παραπέμψω σε μία δήλωση πρόσφατη του Ράσβαν Λουτσέσκου.
3: So Al Sadd it's one of the most important clubs in Asia. It's one of the most important clubs in Arabic zone. I believe that I can consider myself a lucky coach to be part of Al Sadd group. Al Sadd.
2: Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Λουτσέσκου όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Al Sadd και μετά από τρεις μήνες ανακηρύχθηκε καλύτερος προπονητής και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στο Κατάρ με την Al Sadd. Και είναι μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον κύριο Λουτσέσκου, τον πλέον επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά για την Al Sadd πιο συγκεκριμένα, μένει να δούμε και τις επιδόσεις του να βελτιώνονται με την Al Sadd το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, Γιώργο Καστάνη, περίμενες ότι θα υπάρχουν βόμβες εδώ στο λιμάνι της πόλης, στο Βυθό?
2: Ειλικρινά και εγώ διαβάζοντας ρεπορτάζ από ιστοσελίδες, κυρίως πολιτικού περιεχομένου, εξεπλάγει.
0: Άκου τώρα Χρήστο Στεφάνη τώρα στα πει.
2: Και όχι μόνο μία, δύο, τρεις. Μιλάμε για εκατοντάδες,
0: Εκατοντάδες. Ναι. Χρήστο, αλήθεια λέει ή όχι?
4: Χιλιάδες,
0: καλησπέρα.
2: Χιλιάδες. Τι λες,
4: χιλιάδες, ναι. Υπολογίζεται το βάρος που ξεπερνά τους 15.000 τόνους. Είναι μεγάλες βόμβες. Είναι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκαν παιδιά με μαγνητικά κύματα στα πλαίσια των ερευνών που γίνονται για την επέκταση της προβλήτας.
2: Ναι.
4: Τέκνης προβλήτας. Δεν τις έχουμε δει δηλαδή. Απλά ξέρουμε ότι είναι εκεί.
2: Ναι.
4: Η κάθε στιγμή στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο φεύγοντας οι Γερμανοί, υποχωρώντας ουσιαστικά από τη Θεσσαλονίκη, έριξαν εκεί αυτό το υλικό προκειμένου και να μην πέσει στα χέρια των νικητών καθώς υποστοχωρούσαν, αλλά και να μην επομισθούν το κόστος της μεταφοράς τους. Με τα χρόνια αυτές σκεπάστηκαν από λάσπη και ειδήματα και τώρα έρχονται οι εργασίες να τις βρουν, προκαλώντας ανησυχία σαφέστατα και έντονο προβληματισμό, καθώς προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες όχι μόνο της προβλήτας, αλλά και της εκβάθμισης του λιμανιού, γιατί πρέπει να γίνει και μια τέτοια εκβάθμιση ώστε να έρχονται ακόμη μεγαλύτερα πλοία. Αυτές οι βόμβες πρέπει να απομακρυνθούν. Το πώς σίγουρα δεν είναι θέμα μόνο της διοίκησης του λιμανιού, το οποίο ήδη ζήτησε την συνδρομή της πολιτείας. Να δούμε τώρα τους επόμενους μήνες να καταστραφεί κάποιο σχέδιο ώστε να απομακρυνθούν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Και πώς θα απομακρυνθούν όλες αυτές τις βόμβες? Δεν μιλάμε για μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και πώς θα απενεργοποιηθούν? Εδώ μιλάμε για μια χρονοβόρα διαδικασία.
4: Ας δούμε πρώτα το πρώτο.
2: Ναι, σωστό.
4: Το θέμα των σχεδίων είναι πολύ νοπό. Το πώς θα τις πλησιάσουμε να τις απομακρύνουμε. Και το δεύτερο θα είναι το δεύτερο στάδιο, το πού θα μεταφερθούν προκειμένου να απενεργοποιηθούν ή να εκραγούν με ασφάλεια ώστε να μην υπάρχουν.
2: Ευτυχώς δεν έχουν εκραγεί μέχρι τώρα, έτσι. Ευτυχώς, γιατί πρόσεξε τώρα. Ναι. Η έκρηξη μπορεί να προκαλέσει μία βόμβα, ακόμα και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πολύ, πολύ ισχυρή. Πολύ μεγάλη. Φαντάσου τώρα να είναι μαζεμένες.
4: Να ενεργοποιήσει, ναι, ακριβώς.
2: Η μία την άλλη και πάει λέγοντας.
0: Πώς θα τις μαζέψουν,
2: δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Μαζεύονται χιλιάδες βόμβες.
4: Να ολοκληρώσω.
2: Ναι, παρακαλώ.
4: Να αναφερθούμε και στο θέμα των αλλήλων.
0: Ναι, ναι, Γιώργο Χρήστο.
4: Άκουσαν την κυβέρνηση να λέει ότι θα διπλασιάσει το επίδομα πετρελαίου για τους μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο, κάτι που δεν τους αφήνει καν, δεν το άκουσαν καν. Θεωρούν ότι δεν είναι μέτρο που μπορεί να δώσει κάποια λύση. Αυτή την ώρα σκέπτονται πανελλαδικά, και ενώ και τους δικούς μας εδώ, μέσω τηλεδιάσκεψης, και θα αποφασίσουν για περαιτέρω κινητοποίηση, τις οποίες μπορούμε να τις δούμε και άμεσα και εδώ στη Θεσσαλονίκη και άμεσα μέσα στην ημέρα, αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση ως άμεση απάντηση στις εξαγγελίες του Υπουργείου, τις οποίες δεν θεωρούν σοβαρές και δεν θεωρούν ότι δίνουν λύση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χρήστο Στεφανή. Τώρα προσέξτε κάτι για εσάς. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Γρήγορα στη Θέρμη, στο Μιχάλη Βραζιλιάνο και στο Bet Show.
5: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Μας τελείωσε το Nations League, οπότε η εναπομείνα στις δύο αγωνιστικές θα παιχτούν το Νοέμβριο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον κύκλο της καθημερινότητας των πρωταθλημάτων. Θα ανεβάσω σε λίγο τη στήλη μου στο betshow.com. Έχει πολύ Βραζιλία σήμερα και πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια μεγάλη απόδοση στην ισοπαλία σε ένα μεγάλο ντέρμπι στο Ρίο Τζανέιρο, Μποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα. Και οι δύο ομάδες καίγονται για βαθμούς. Η Μποταφόγκο έχει την έδρα υπέρ της, η Βάσκο Νταγκάμα έχει τη φόρμα. Ισοπαλία με 2-2 σκορ στο πανέμορφο επιβλητικό Ρίο Τζανέιρο. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη Βραζιλιάνο και Μπετσό.
5: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ήμασταν εκεί που έπρεπε. Πιάσαμε την επικαιρότητα με δυσδυτική ματιά. Την αναλύσαμε, είδαμε πίσω από το προφανές, πίσω από τους τίτλους. Εσείς δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Δημήτρης Μπαρέλας τώρα με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπάρελα. Συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα υπογράφηκε σήμερα στη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συναντήθηκε τόσο με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη, όσο και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Και οι 10 παραπέφθηκαν σε ανακριτή κατά τη μεταγωγή του από τη Γαλά στην Ευελπίδων. Ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε πως είναι αθώος, ενώ χαρακτήρισε σκευωρία τις εναντίον του κατηγορίες. Σημαντική ενίσχυση στον τομέα των ελέγχων κομίστρου υλοποιεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εντάσσοντας το δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Πλέον η συνολική δύναμη του ελεγκτικού μηχανισμού φτάνει τα 96 άτομα, τα οποία πραγματοποιούν καθημερινά εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις λεωφοριακές γραμμές της πόλης. Χαλάει ξανά ο καιρός τα επόμενα 24 ώρα, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και βοριάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα 27 και την ηλιοφάνεια θα διαδεχθούν έντονα φαινόμενα και κατά τόπους καταιγίδες, καθώς οργανωμένη κακοκαιρία θα πλήξει την Ελλάδα από αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
19: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
18: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
19: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
20: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
23: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σίγα την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
27: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
28: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: του αναβάλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στα 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 54301 στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook είναι ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι και ανέξοδος. Μπορείτε να σχολιάζετε οτιδήποτε θα συζητήσουμε με τον Κωστή, να θέτετε ερωτήματα και γενικότερα να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για δομικά υλικά του Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή γνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά στα καταστήματά του η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
2: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Τι κάνεις?
2: Ησυχία.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Από τα χειρότερα που μπορούν να υπάρξουν.
1: Από τα χειρότερα? Νομίζω το... Το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα ήταν το πανό το οποίο σηκώθηκε στα Σκόπια.
2: Σκόπια.
1: Στα Σκόπια.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήταν άκρος αντανητικό.
2: Σχολιάστε τα πανό που ανεβάζουν οι οπαδοί σας εδώ και ας τα Σκόπια ήσυχα.
1: Δεν νομίζω ότι τα έχουμε αφήσει ασχολίαστα.
2: Ασχολίαστε εννοώ.
1: Όποτε έχουν πει ελευθεριά στους οπαδούς λεφτάρια στα δέντια μας
2: λέμε. Γενικά μιλάω. Σας πήραξαν τα Σκόπια εδώ.
1: Τα σχολιάζουμε πάντα.
2: Τι σχολιάζετε?
1: Πάντα τα κατακρίνουμε.
2: Όταν παίρνουν οι οργανωμένοι εδώ, κακά σας κάνετε.
1: Λέω τι κάνανε.
2: Άρα μη σχολιάζει ούτε τα Σκόπια. Τι κάνανε δηλαδή?
1: Τι κάνανε?
2: Κάνανε καμία βιοπραγία?
1: Υπάρχει η σωματική βιοπραγία και υπάρχει και η ψυχική.
2: Ποια είναι η ψυχική?
1: Και υπάρχει και η παραχαράξη ιστορίας. Όταν εμφανίζουν ένα πανό.
2: Ναι, τι λέει το πανό?
1: Το οποίο λέει υπερασπιζόμαστε τα ιερά χώματα της πατρίδας μας.
2: Ποια είναι η πατρίδα τους?
1: Τα Σκόπια. Η Βόρεια Μακεδονία, πώς θέλω να την πούμε. Βόρεια Μακεδονία.
2: Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Ιστορικά είναι και σκοπιανή.
1: Είναι άλλη η Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση.
2: Η Μακεδονία ανήκει μόνο στην Ελλάδα.
1: Ιστορικά ανήκει. Δεν ανήκει στη Μακεδονία, όχι.
2: Δεν ανήκει.
1: Όχι. Γεωγραφικά είναι ένα κομμάτι το οποίο.
2: Θυχτήκατε.
1: Ρε φίλε.
2: Θυχτήκε ο Ηρακλής.
1: Προσβάλλει τον Έλληνα.
2: Ρε ποιον Έλληνα, εσείς είστε όλοι αριστεροί και στον Ηρακλή.
1: Τι σχέση
2: έχει. Τι προσβάλλει ο Ηρακλής τώρα, θα μας τραλάνετε τώρα.
1: Τι σημαίνει αριστερό?
2: Σημαίνει ότι αν πάω στο Καφτατζόγλιο με ελληνική σημαία, με κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Αυτό σημαίνει.
1: Ενώ που ο Ηρακλής έκανε διάβημα, έκανε καταγγελία στη FIBA.
2: Δεν ήξερε.
1: Τι δεν ήξερε?
2: Τους πελάτες του.
1: Μια χαρά τους ξέρει τους πελάτες.
2: Ναι, άμα τους ήξερε δεν θα έβγαζε ανακοίνωση.
1: Οι οποίοι γεμίζουν, κατακλείζουν το Ιβάνοβιτς σε κάθε παιχνίδι,
2: ναι.
1: Και έκανε αυτό το οποίο έπρεπε.
2: Βρε, ακούσε, λένε εγώ τώρα.
1: Αυτό
2: πατριωτική και να κάνει ο Ηρακλής με την άκρα αριστερά και στις κερκίδες.
1: Δεν μου λες.
2: Ο Σέμπολε Αόα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ο Ηρακλής επατρίδης.
1: Όταν εμφανίζει ένα χάρτη.
2: Μάλιστα.
1: Όπου δηλώνει ότι είναι δική του η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.
2: Δεν είναι.
1: Όχι.
2: Αφού αγοράσαν όλα τα σπίτια τα δικά μας όλοι αυτοί.
1: Και αν αγοράσει σπίτι στο Μαϊάμι, τι σημαίνει ότι η Αμερική είναι
2: δική σου? Άμα πάμε 80.000 Έλληνες και πάρουμε σπίτια στο Μαϊάμι, ή ελληνικό είναι το Μαϊάμι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
2: Εδώ πουλήσατε τα σπίτια σας σε Βουλγάρους, σε Εβραίους, σε Σκοπιανούς και σε πείραξε ένα ο χάρτης τώρα. Εδώ χάσαμε την Ελλάδα χωρίς πόλεμο να πούμε και σε πείραξε ο χάρτης. Πόσο χαζί μπορεί να είστε?
1: Είναι άλλο αυτό που λες.
2: Είστε θεόχαζί.
1: Είναι άλλο αυτό που λες.
2: Πάω εγώ στο παλιό της Καβάλας και ακούω Βουλγάρικα να πούμε και αυτός τον πειράζει που έβγαλαν το πανό οι άλλοι. Μιλάμε χαζούς τώρα.
1: Πατριωτιλίκη. Ό,τι και να συμβαίνει να μην λέμε τίποτα.
2: Τι να πείτε ρε.
1: Εντάξει.
2: Εμένα με ζήτησε ρε, το σπίτι της Παρομοιάς Εβραίος.
1: Ωραία.
2: Δεν το έδωσα. Τι να κάθομαι να λέω, χρήμα... ότι είμαι πατριώτης.
1: Αν τα χρήματα ήταν πολλά.
2: Άμα είχα κανένα καρκίνο, κάνω αυτό και δεν ήθελα.
1: Βρεχτή παξίλο,
2: μνήξτε. Θα το πούλαγα να πω.
1: Λέω, αν το ποσό.
2: Ήταν... Μια χαρά ήταν το ποσό.
1: Άλλο λέω, ρε, εσύ.
2: Ού, περίμενε. Να πάρω κι εγώ και αδερφό να το σκοτώσουμε μια χαρά εκεί πέρα.
1: Δεν λέω, αν ήταν πολλαπλάσιο από την αξία του.
2: Άμα μου δίνε τρεις φορές τα λεφτά, ρε, εσύ κόκκινα θα το έδινα.
1: Δύο φορές τα λεφτά.
2: Δύο φορές τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Πάλι θα το έδινα.
1: Τι
2: μου
1: δίνε
2: 1,5.
1: Θα ήσουν προδότης.
2: Άλλο σε λέω. Εγώ δεν βγαίνω να λέω πατρίδα και ιστορίες για αρκούδες.
1: Βγαίνω εγώ και λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι ο Ηρακλής.
2: Παίξατε τα λεφτά στα κουμάρια. Τα φάγατε εκεί στα μπουζούκια. Ήρθαν οι Βούλγαροι, πήραν τα σπίτια. Ήρθαν οι Σκοπιανοί, πήραν τα σπίτια. Πήγατε τις επιχειρήσεις απάνω. Δεν έμεινε εργοστάσιο για εργοστάσιο. Και του πήραξε τώρα τον κόκκινο να πούμε. Βγάλανε αυτή το πανό. Το τελευταίο είναι το πανό που θα με πειράξει.
1: Ο τελευταίος που αφορά το θέμα είμαι εγώ.
2: Κατάλαβε τώρα τι γίνεται τώρα. Οι πατριωτάρες εκεί, οι κουμαρτζίδες όλοι να πούμε. Πουλήσανε όλα τα σπίτια στους Βουλγάρους και στους άλλους και τώρα θυμήθηκαν στον Ηρακλή που είναι ακροαριστερή η φίλαθλή του να κάνουν επανάσταση.
1: Τι είναι?
2: Δεν πάτε στην ευκαιρία. Τι είναι, ρε. Ακροαριστερά είναι εκεί πέρα όλοι.
1: Δεν μου λες.
2: Τι δεν είναι, τι
1: να σε... Εγώ λέω ότι κάποιος είναι αριστερός.
2: Βρε άκρα και όχι άκρα. Παράκρα.
1: Άκρα,
2: και έβγαλε ο Ηρακλής τώρα.
1: Άκρα σημαίνει ένταξη. Έβγαλε... Είναι αντιφά.
2: Τι αντιφά και αντιμά, ρε. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένα. Θα έχω εγώ του αντιφά.
1: Όταν απειλείται, όταν απειλείται.
2: Τι απειλείται, ρε.
1: Το σπίτι σου.
2: Ποιο, από πού απειλείται. Αφού το πήρε η τράπεζα. Αφού το πήρε ο Βούλγαρος. Αφού το πήρε ο Σκοπιανός. Δεν απειλείται.
1: Πώς απειλείται. Το πήρε αν το πουλήσω.
2: Πώς πού.
1: Το πήρε αν το πουλήσω.
2: Ναι.
1: Έχει διαφορά.
2: Γιατί ήρθε κανεί να σου πει βγαίνει από το σπίτι. Πήρε τα δάνεια. Ήρθαν τα φαν.
1: Με τα φαν βλέπει τι γίνεται.
2: Φαν, τι
1: στην Ισπανία.
2: Σκοπιανοί σα
1: φαν. Στην Ισπανία πέφτει η κυβέρνηση.
2: Ναι, ναι.
1: Εξαιτία μια 87χρονη.
2: Η οποία ανέβαγε.
1: Που έκανε το λάθος.
2: Ναι.
1: Κάποιο φαν να την κάνει έξω μετά από 70 χρόνια.
2: Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία βεβαίως.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και όλη η Ισπανία βγήκε στους δρόμους, ναι, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές γιατί βλέπει ότι
2: βεβαίως, δεν πολύ ωραία.
1: Γιατί.
2: Ενώ εσείς έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ, σας δίνει τα ΕΣΠΑ και δεν μιλάτε να πούμε.
1: Ποια ΕΣΠΑ.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ποιος έχει πάρει.
2: Οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν ένα φιλοπατριωτικό αίσθημα. Εσείς μόλις σας δώσω κανένα επίδομα να πούμε ή καμιά διαφήμιση, καμιά. Πώς τη λένε, τις εταιρείες αυτές τις στοιχηματικές κτλ.
1: Γι' αυτό που έγιναν στα Τέμπη βγήκαν 3 εκατομμύρια στους δρόμους.
2: Ναι, και ψηφίζουν 2,5 εκατομμύρια την Νέα Δημοκρατία.
1: Άλλο είναι το
2: ούτε
1: ένα.
2: Ούτε μισό εκατό τη στήλα την Καριστιανού, εξορία τη στήλα.
1: Άλλο είναι το ένα.
2: Μπαχαλάκιδες άλλο... ήταν, βρέ.
1: Μπαχαλάκιδες.
2: Τι ήταν.
1: Πει βγήκαν για βόλτα, δηλαδή.
2: Για βόλτα βγήκανε. Γιατί βγήκανε. Θα έρθουν τώρα τα παιδιά του να πούμε να τα διορίσουν, να κάνουν, θα γλύψουν το από αυτό του Άδωνη. Σε μα, σα μάθαμε τόσα χρόνια. Σα μάθαμε.
1: Γιατί είσαι αφοριστικός.
2: Δεν είμαι αφοριστικός, αγάπη μου γλυκιά. Την αλήθεια σου λέω.
1: Συγνώμη.
2: Χάσαμε τα σπίτια μας χωρίς πόλεμο.
1: Είμαι
2: και σένα σε πείραξε να πούμε το πανό. Εμένα δεν με πειράζει κανένα.
1: Δεν χάσαμε τα
2: εμένα
1: σπίτια
2: με ενοχλεί
1: μας.
2: Που η σύνδοση είναι άδεια από εργοστάσια και είναι γεμάτη η Βουλγαρία.
1: Όχι μόνο εσένα.
2: Πράκου τώρα τι σου λέει τώρα. Την Ελλάδα τη χάσαμε χωρίς πόλεμο.
1: Κάθε
2: τώρα
1: αυτά άνθρωπο.
2: Εδώ. Οι χάρτες και οι μάρτες είναι για να γελάει ο κόσμος. Την άλλη φορά έβγαλε ο Φουκαράς ο Κάτσε ένα αυτό. Και όλοι οι πατριωτάρες που πουλήσαν τα σπίτια τους να μπουν στους Ρώσους και στους Βουλγάρους, κάναν το παιδάκι 19 χρονών τον Κάτσε, φοβήθηκαν μην τους πάρει ο Κάτσε το σπίτι. Φέρε, το πήρε Αλφα Μπανκ το σπίτι και η Eurobank, παράδειγμα λέω, ή οποιαδήποτε τράπεζα, οποιαδήποτε
1: πάνω.
2: Ναι, ο Κάτσε θα σε φάει το σπίτι. Και τον υπερασπίστηκαν τον Κάτσε, ήρθαν εδώ καμιά δεκαριά Αλβανοί να πούμε, λέει, ευχαριστούμε πολύ, το παιδί λέει 19 χρονών, έβγαλε μια αυτή. Σιγά μη σε φάει το σπίτι ο Κάτσε. Σιγά.
1: Καμία σχέση το ένα πράγμα
2: με το άλλο. Ελληναράδες να πούμε.
1: Καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο.
2: Τι καμία σχέση ρε, τι καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
2: Πατριωτισμός να πούμε στο μικρόφωνο και παραμύθι να πούμε.
1: Ποιος πουλάει
2: πατριωτισμό. Έλα ρε το παραμύθι τώρα. Δεν τρώμε παραμύθι άλλο, φάγαμε πολύ παραμύθι.
1: Ποιο είναι το παραμύθι.
2: Και τρώμε παραμύθι. Και στα γεράματα και πάλι παραμύθι
1: τρώμε. Τι θα κερδίσει ο Ηρακλής από αυτό το πράγμα.
2: Τι να κερδίσει μόνο ο Ηρακλής. Δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ποιος είναι πρόεδρος στον Ηρακλή.
1: Ο κύριος Πανταζόπουλος.
2: Ο Πανταζόπουλος ξέρει και πέρα ότι όλοι οι αριστεροί.
1: Λες να είναι κάποιος.
2: Έβγαλε
1: ανακοίνωση
2: τώρα. Ο Πανταζόπουλος. Χαμπάρι δεν έχει τι του γίνεται ο Πανταζόπουλος.
1: Χαμπάρι
2: δεν έχει τι του γίνεται.
1: Σε πληροφορώ ότι είναι από τους λίγους μπασκετ ανθρώπους που ναι, γνωρίζει τόσο καλά το άθλημα.
2: Φρε, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι
2: ήξερε,
1: από την
2: έχει,
1: ώρα που ήρθε
2: ώρα,
1: τον εμπιστευθήκανε οι επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδοτούν τον Ηρακλή με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια.
2: Αυτός έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Έχει γραφείο τύπου.
2: Γραφείο τύπου. Αυτός που είναι στο γραφείο τύπου δεν έχει ιδέα, πες το.
1: Δεν έχει ιδέα.
2: Χαμπάρι δεν έχει.
1: Άλλα. Αυτό είναι
2: καλό. Έτσι λέω εγώ.
1: Έτσι πιστεύει.
2: Έτσι λέω εγώ.
1: Δεν θα σου
2: θα έχω χίλιου οπαδού ή 900 θα είναι αριστερή άκρα και θα βγάλω εγώ για τα Σκόπια. Πρέπει να είστε τρελοί. Δεν πρέπει να ξέρετε δηλαδή τι πελάτε έχετε.
1: Δεν
2: σαν να κάνω εγώ τώρα στο Μετρόπολη.
1: Δεν του αφήσαν. Με εισιτήρια αγορασμένα δεν του αφήσαν να μπουν στο γήπεδο. Ποιο. Του οπαδού του Ηρακλή. Προέβησαν σε συλλήψεις.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Και αυτά όλα
2: αυτό
1: παίζουν.
2: Ναι.
1: Αυτό,
2: ότι, αυτό ναι.
1: Ρε φίλε,
2: αλλά όχι τώρα
1: η όλη η συμπεριφορά είναι φασιστική. Όταν τους λέει κομισάριος του αγώνα από τη Βουλγαρία ότι αν δεν το κατεβάσετε θα υπάρχουν κυρώσεις για το σύλλογο. Πάει ο κύριος Παντελόπουλος και λέει αν δεν κατεβούμε θα έχετε κυρώσεις και εσείς. Επικοινώνησε με τη FIFA και δεν είπαν αυτό το πράγμα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή.
2: Α, μάρε κόκκινε. Πατριωτική και ο Ηρακλής δεν μπορεί να πουλήσει.
1: Δεν είναι θέμα πατριωτισμού, δεν φίλε.
2: Αν οι φίλαθλοι ταλαιπωρήθηκαν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
2: μαζί του είμαι.
1: Η Ελλάδα, ναι. Να ρωτήσω κάτι.
2: Η Ελλάδα.
1: Έχει να φοβηθεί κάτι από τα Σκόπια.
2: Βέβαια.
1: Τι.
2: Ότι όλες οι επιχειρήσεις πήγαιναν εκεί για φορολογικό παράδεισο.
1: Και στη Βουλγαρία.
2: Και τι να το κάνω εγώ τώρα, το χάρτη θα φοβηθώ. Ή ότι.
1: Ναι,
2: και οι
1: περισσότεροι μορφωμένοι Έλληνες νέοι άνθρωποι αναζητούν την επαγγελματική του αποκατάσταση στο εξωτερικό.
2: Αυτό το θέμα τώρα.
1: Αυτή
2: το,
1: είναι. Αυτοί είναι ανθέλινες.
2: Ποιοι είναι Αθέλνες.
1: Τα παιδιά που φεύγουν.
2: Έχει τρελαθεί, ρε. Ποιο είπε τι τα παιδιά είναι Αθέλνες.
1: Έτσι που το παρουσιάζει.
2: Άλλο σε λένε.
1: Δε στο όλο το κάδρο.
2: Άλλο σε λένε. Υπηρετώ μια ομάδα, το παδικό τη κίνημα είναι στην αριστερά, στην άκρα.
1: Και είναι τώρα... αντιφά.
2: Αντιφά είναι.
1: Η είναι αντιφά κατά είναι. Του φασισμού.
2: Είναι λέει.
1: Κατά του φασισμού.
2: Το αριστερού φασισμού δεν είναι κατά. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Άσε τώρα. Την ιδεολογία το άστι. Ξέρω εγώ, έχω φίλου εκεί. Περισσότεροι φίλοι μου είναι από εκεί.
1: Λε εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή
2: τι να ξέρει, δεν κόκκι σε γυάλα είσαι τώρα.
1: Ρε φίλε,
2: με
1: τη λογική που λες εσύ,
2: ναι.
1: Αν ίσχυε αυτό το πράγμα, θα έπρεπε όλοι οι οπαδοί των ομάδων οι οποίοι έχουν αυτή την ιδεολογία,
2: ναι.
1: Να μην δέχονται κανέναν οικονομικά εύρωστο παράγοντα στην ομάδα του.
2: Ποιος αριστερός δεν θέλει το φως του.
1: Γιατί το αλλάζεις.
2: Είναι...
1: Λέω με τον τρόπο που υπερασπίζει αυτά τα οποία είναι λόγια. Θα έπρεπε κανονικά να μην δέχονται κανέναν οικονομικά εύρωστο.
2: Είσαι κανένα κομμουνιστή φτωχό, ρε. Έχεις δει κανένα κομμουνιστή που να είναι με καντέτ. Το λένε αλλά κάνουν απ' τα λίτη. Άσε τώρα, θα μας μάθεις τώρα ιστορία. Λοιπόν, τα σπίτια μας τα πήραν οι τράπεζες. Μας τα πήραν οι Βούλγαροι. Τα αγοράσανε.
1: Δεν μου
2: μας τα πήραν
1: περίμενε λίγο. Άλλο τελεία.
2: Και εσύ τώρα είδες το χάρτη. Το Πανταζόπουλο.
1: Επειδή
2: κλάψαμε τώρα.
1: Επειδή μήνες. Είσαι συνέχεια στην κύρα.
2: Ναι.
1: Και δεν είσαι ακοινώνητος και ρωτάς και συζητάς και κουβεντιάζεις. Τι μου είπες πριν για την Καβάλα, ακούς βουλγάρικα, στην Αλεξανδρούπολη ακούς τουρκικά, στην Καβάλα ακούς βουλγάρικα και τουρκικά, τα ίδια ακούς.
2: Άλλο λέω, δεν είναι
1: μισό λεπτό.
2: Δεν είπα αυτό, όχι.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεν είπα αυτό.
1: Τι είπες.
2: Είπα ακούω βουλγάρικα που έχουν αγοράσει σπίτια.
1: Βεβαίως.
2: Να έρθει ο Βούλγαρος ή ο Τούρκος πελάτης εδώ και να είναι να πούμε τουρίστας, δεν με προβληματίζει, με χαροποιεί.
1: Φυσικά.
2: Το να έρθουν να αγοράσουν όλα τα σπίτια. Βούλγαροι. Ξένοι και τα λοιπά σημαίνει ότι σε 50
1: όλα,
2: χρόνια. Κάτσε ρε να
1: το όλα είναι υποκειμενικό.
2: Κάτσε ρε κόκκινε. Η γενιά δικιά μας σε 20 χρόνια πεθάνει. Τα παιδιά μας σε 50 χρόνια πεθάνουν και αυτά. 40, 45, 55 χρόνια. Αυτοί που θα μένουν στα σπίτια θα είναι Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Πακιστανοί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει Έλληνας. Και εσύ τώρα θυμήθηκες.
1: Εσύ Πανταζόπουλος.
2: Να θυμηθείτε μετά 30 χρόνια.
1: Περίμενε.
2: Που τα έχετε κάνει γιάγμα εδώ πέρα.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.
2: Ποιο είναι λέει.
1: Ότι αυτό το πράγμα.
2: Εμένα τι κάνουν έξω.
1: Περίμενε ρε.
2: Με ενδιαφέρει έξω τι κάνουν.
1: Περίμενε, θα βλέπεις όλο το κάδρο. Το είπα και πριν. Πιστεύεις ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Βγήκε λοιπόν μια στατιστική υπηρεσία που έλεγε ότι το Βέλγιο το 2045 Οι μετανάστες θα είναι περισσότεροι.
2: Βρεασί είναι περισσότεροι.
1: Στην Ολλανδία το 2052.
2: Τι μας πουλάτε πατριωτική.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεξί λύκη.
1: Αυτό πώς.
2: Τι μας πουλάτε δεξί λύκη.
1: Έχει να κάνει με ιδεολογίες. Πώς προκύπτει αυτό.
2: Τα εδάφη.
1: Πώς προκύπτει. Ο
2: καπιταλισμός
1: θέλει να βγάζει πολλά λεφτά με πολύ φθηνά εργατικά.
2: Ο Πανταζόπουλος.
1: Σου είπα
2: πριν. Πόσο χρόνο είναι ο Πανταζόπουλος.
1: Ο κύριος Πανταζόπουλος. Μεσήλικας.
2: Μεσήλικας.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Έφαγε πασόκ καλό κι αυτός.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν το γνωρίζω.
2: Γενιά του, δεν θέλω για τον
1: άνθρωπο. Δεν θέλω να τον αδικήσω γιατί δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο.
2: Ναι, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο.
1: Ξέρω τι κάνει.
2: Α το πατριωτιλίκι του. Λέω κοιτά, κάνει την ομάδα καλή και άστο το πατριωτιλίκι.
1: Μια χαρά είναι η ομάδα.
2: Α τα πατριωτιλίκι όλοι.
1: Μια χαρά είναι η ομάδα.
2: Πατριώτες όλοι.
1: Μια χαρά είναι η ομάδα.
2: Μπράβο, η ομάδα μια χαρά είναι.
1: Για τα δεδομένα που για τα λεφτά τα οποία επενδύουν μια χαρά είναι.
2: Τώρα εκεί τα πατριωτικά άστα. Τα κάνατε μπάχαλο. Τα κάναμε.
1: Ποιο τα έκανε, ρε φίλε.
2: Όλοι εμείς.
1: Εμπλέκε το Ηρακλής με το ότι δόθηκε το όνομα Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια.
2: Τι ψηφίζαν οι Ηρακλήδες, δηλαδή.
1: Έγινε δημοψήφισμα.
2: Γιατί?
1: Δεν έγινε.
2: Έγινε μια φορά και τώρα τον κάνατε όχι. Και μετά που
1: για το... αυτό το θέμα.
2: Όχι, για άλλο θέμα. Και μετά ξαναψηφίσατε αυτό που τον ναι το έκανε όχι. Μιλάμε για βόδια τώρα.
1: Μην αλλάζει.
2: Για αλέτρι είστε.
1: Η μόνη χώρα στην οποία γίνονται δημοψηφίσματα για όλα, ποια είναι?
2: Ποια χώρα?
1: Για τα πάντα. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη.
2: Ξέρω.
1: Η Ελβετία. Αποφασίζουν για τα πάντα μέσω δημοψηφίσματο. Δηλαδή δίνουν το λόγο στο λαό.
2: Ναι, αλλά ο λαό έχει άλλη ποιότητα. Δεν λαμόγιασαν και εσά.
1: Δηλαδή δεν
2: έχει άλλη ποιότητα. Άλλη
1: δηλαδή
2: κουλτούρα,
1: εσύ πιστεύεις,
2: άλλη λογική.
1: Περίμενε. Ναι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει ποτέ.
2: Λες να με βγει ο Μητσοτάκης επειδή βγήκε το
1: σκάνδαλο. Μισό λεπτό άλλο. Γιατί βιάζεσαι?
2: Βιάζομαι, ναι, βιάζομαι.
1: Δεν μου λες?
2: Ναι.
1: Αν έχουμε 100 μερίδες σκανδάλου σε όλη την Ευρώπη, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι.
1: Πού πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο κομμάτι?
2: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, μπράβο. Υπήρχε όμως και ένα μεγάλο κομμάτι, ένα 35%, το οποίο έγινε, το 65% έγινε στην Ελλάδα και ένα 35% έγινε στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα.
1: Άρα τελικά
2: αυτοί που το πιάσανε...
1: πονηροί, μπαγαπώντιδες, εξυπνάκηδες, ό,τι θέλεις πες το, υπάρχουν
2: ναι.
1: Παντού.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό, άλλο τελεία. Αυτοί που κάνανε την απάτη με το ΠΚΠ στην Ευρώπη πήγαν φυλακή. Εκεί να κοιτάξεις. Πού είναι οι Έλληνες?
1: Εγώ ξέρω τι έχει
2: αυτό,
1: γίνει.
2: Αυτό κοίτα τώρα, άστα τα άλλα τώρα. Η Γιουβέντους έπεσε κατηγορία.
1: Η Γιουβέντους
2: έπεσε.
1: Έπεσε.
2: Ο Ολυμπιακός έπεσε ποτέ?
1: Όχι.
2: Έχει αυτό.
1: Να δούμε τι σίτι θα γίνει.
2: Ναι, εντάξει τώρα, μην το εξειδικεύσουμε. Άρα σε λένε. Ο ΠΚΠΕ έκαναν όλοι, λες. Ωραία.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
2: Η δική μας ο ΠΚΠΕ δεν είναι.
1: Θα σου πω και να πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι, πού είναι? Πήραν επιδόματα. Δεν έκανε δεύτερο.
1: Θα σου πω.
2: Η δική μας ο ΠΚΠΕ δεν ξαναπήραν επιδόματα. Ενώ οι άλλοι είναι φυλακοί.
1: Η Λιόν,
2: η Λιόν
1: ήταν αγκαλιά με τη Β' Αθνική.
2: Μάλιστα.
1: Άμα ρωτήσει τον Νίκο τον Γουλιανό, θα στα πει. Γιατί...
2: Δεν χρειάζεται, πες τα μου εσύ.
1: Όχι, ασχολείται εκτενέστα με το γαλλικό πρωτάθλημα, θα στα πει.
2: Μια ξύλινη γαλλική μύτη να μου είναι.
1: Τι σημασία έχει η μύτη του άνθρωπου?
2: Ρε, λέγε παρακάτω.
1: Ασχολείται με το γαλλικό και το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν το εξή και ρώτησε τον να δει αν ισχύει ή όχι.
2: Κατά δεν αμφιβάλλω τι λες αλήθεια.
1: Η Λιόν ήταν απέσει. Εμφανίζεται η Παρίσι Ζερμέν ως άγγελος εξ ουρανού.
2: Ναι.
1: Όσον ο νόσος ο θείος,
2: ναι.
1: Και λέει τα χρήματα τα οποία έχει λαμβάνει η Λιόν από τη μεταγραφή του Μπαρκολά είναι αυτά, είναι κι άλλα δηλαδή.
2: Ωραία.
1: Ένα ποσό το οποίο κάλυψε το financial fair play με αποτέλεσμα η Λιόν να σωθεί.
2: Ωραία.
1: Άρα λέω εγώ ο πονηρός, εικάζω ότι μπορεί κάτι να έγινε εκεί και να απλώθηκε χείρα βοηθείας.
2: Μπορεί.
1: Υπάρχουν νομικά τρίκ.
2: Για το προϊόν. Και ο Παναθηναϊκός ήταν να πέσει και το ψηφίσανε να μην πέσει.
1: Μπράβο.
2: Και εσείς που είστε 3.60 σας ρίξανε.
1: Εμείς δεν είμαστε 3.60.
2: 3.70 είστε.
1: Εντάξει, στην καμπούρα μας έχουν κάνει 3 φορές σκάνδαλο.
2: Μας βγάζετε βουλευτή Θεσσαλονίκης να...
1: Βγάζουμε και βουλευτές και ό,τι θέλεις βγάζουμε.
2: Τι να βγάλετε.
1: Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα γιατί...
2: Και δημοτικό σύμβουλο δεν βγάζετε, τι να βγάλετε.
1: Καλά.
0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
2: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Κιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ Κανίτσας, με τηλέφωνο το

0: Ελλάδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Lease Access.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέριος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσο.

0: Σορυγωνία, πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πατρικανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να κρατήσετε στη μνήμη του κινητού σας το 23 10 85 27 27, γιατί αν και εφόσον προκύψει πρόβλημα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και το μήνυμα στο 54301, στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, μπορείτε να στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε για να συμμετέχετε στην εκπομπή. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή, ο οποίος κέρδισε, δεν ήταν καλό το παιχνίδι, όπως κέρδισαν όλες οι ελληνικές ομάδες σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Το κακό είναι.
0: Γιατί είναι κακό?
1: Για την εκπομπή μας.
0: Κακό δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι κακό.
1: Εγώ λέω είναι κακό.
0: Δεν είναι πρωτάθλημα, εσύ.
1: Ρε τελείωνε, κακό είναι. Πάρε παρακάτω. Ούτε να το αναφέρεις.
0: Με τη λογική τη δική σου, καλό θα είναι να κάνει γκέλα ο Ηρακλής, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Λέω πρώτη τη δική μου ομάδα για να μην παρεξηγηθούν κάτι.
1: Πού, στο μπάσκετ?
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Άμα κάτσει ένα Άρης Βόλος, Ηρακλής Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Καλαμάτα διπλά. Εγώ σου λέω τρία διπλά. Στη δουλειά
0: γιατί
1: θα
0: άμα κάτσουν τρία χ, δεν θα έχει γκρίνια.
1: Πρέπει διπλά να κάτσουν.
0: Καταρχήν οικονομήσαν οι μπουκα.
1: Το καλό βέβαια είναι ένα εκ των δύο να πάθει ζημιά για να μπορεί να τον κοντράρει ο άλλο. Διάλεξε ή ποιο.
0: Δεν είδε τι έγινε.
1: Εγώ όταν παίζει πάω κάρι στην Τούμπα, θέλω ή 0-1 ή 4-0. Το 1-0, το 2-0, το 1-1. Δεν το θέλω.
0: Γιατί το 1-4 που είχε κάνει ο Άρης τότε.
1: Το 1-4 δεν έκανα εκπομπές, δε κόκκινο. Δεν κουβάλαγα να μου θρανίσει τα δικά μου. Τότε
0: μπορεί
1: δεν
0: έκανα.
1: Άμα κάποια... είχα εκπομπές θα τα είχα συντρίψει.
0: Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και σε.
1: Είχα εκπομπές, αλλά στο σκάνι έκανα τότε. Δεν έκανα ραδιόφωνο. Πάλι είχα πιο
0: επειδή
1: πολύ.
0: Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Πάλι γίνει... φασαρία είχαν εκεί. Νεάπολη ήταν το στούντιο. Μάο Μάο εκεί πέρα. Βυσιγότσι, Οστρογότσι, ξέρω εγώ.
0: Χόμορε.
1: Τα στόματα στα αυτιά είχε φασαρία, πώς θα γίνει.
0: Συμφέρομαι. Αυτό θα φέρει. Ή αν έχουμε κανένα περίεργη διευθυνσία στο
1: γι' αυτό σου λέω.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Άντε, πάρε κάτω. Άστο τώρα. Αυτό το καλό, τι το λες. Άμα θες κανένα κακό, πες κακό. Τι καλό.
0: Λέω και κάτι καλό. Δεν το έκανα
1: καλό
0: θέμα.
1: Καλό το έκανε.
0: Δεν το έκανα θέμα. Ναι. Το ανέφερα. Όπως ωραία ήταν και η εκδήλωση που έγινε για το Λιονέλ Μέση.
1: Κακό αυτό.
0: Κακό τι, δηλαδή σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι προ τιμήν κάποιου ποδοσφαιριστή, τι να γίνει, τι κακό μπορεί να γίνει.
1: Και εγώ πήγα στο Κούδα την πρωτομή το 94.
0: Ναι.
1: Είχε 6.000 κόσμο. Όταν έπαιζε ο Κούδας μπάλα στην Τούμπα με τους άλλους παικταράδες.
0: Είχε 40.000.
1: Είχε 50.000 κόσμο και άλλοι 10 ήταν απόξω.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώνεις, φεύγεις να πούμε, τα άκρια ιστορίες, τσάλια. Τελειώνεις, πας.
0: Εκεί όμως το γήπεδο γέμισε. Γέμισε. Κι ας ήταν αντίπαλος στον Μπενίν και ας έληξε όπως έληξε. Εντάξει. Και ασίστ έκανε και γκολ έβαλε. Θα μου πει εντάξει τώρα.
1: Η γυναίκα χειροκρόταγε και ο γιος άρμεγε. Εντάξει.
0: Η γη.
1: Η γη.
0: Έκλεισε ο κύκλος.
1: Ολονό κύκλο. Κύκλος.
0: Ναι, έκλεισε με τον σωστό τρόπο. Και καλό θα είναι, το λέμε για τελευταία φορά, να κλείσει με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι, πρέπει να κλείσει με κακό τρόπο από αυτόν. Γιατί ο Μέση είναι ένας κύριος. Ένας πραγματικός κύριος, ένας αθλητής. Ένας αντιστάρ, σταρ αντιστάρ. Δεν προκάλεσε, δεν έκανε, δεν έλανε τίποτα. Ο άλλος.
0: Όλοι έχουν δικαίωμα στην ναι. αλλαγή, στη μεταμέλεια, στο να γυρίσουν.
1: Ας τα χριστιανικά,
0: στο να γυρίσουν τον μπιφτέκι, ναι. στα λέω όλα μαζί.
1: Ναι, ναι, τα...
0: Όλοι έχουν δικαίωμα στο να αλλάξουν άποψη κάποια στιγμή. Και να πούνε ναι, έκανα λάθος.
1: Όχι, εγώ θέλω το τέλος του Ρονάλντο να είναι περιπετειώδη. Όπως το αρμόζει. Με φασαρία, με αντεκλήσεις, με παρετήσεις, με σαματά. Ο Ρονάλντο είναι υδροχώος, είναι παλιά άνθρωπος.
0: Πάντως,
1: θα κάνει άλλο κάτω.
0: Ακούστηκε μέχρι και ότι κάποιος δικός του άνθρωπος απείλησε το Ζέζους ότι θα πουληθεί από τον Πάγκο της Εθνικής.
1: Ναι. Η αδερφή του ποια ήταν?
0: Όχι, όχι, ατζέντης, κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Φυλάσσομαι γιατί δεν την έχω διασταυρώσει την είδηση, οπότε...
1: Μεγάλη μαγιά να τον απολύσουν και να πάρει την αποζημίωση, γιατί τώρα έκανε συμβόλαιο, έχω μάθει. Ο Ζέζους. Είναι καινούριο να πούμε στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Έχει 2-3 χρόνια συμβόλαιο, δεν ξέρω ακριβώς. Και έχει και καλά λεφτά.
0: Και παίρνει και πολλά λεφτά.
1: Μπράβο, διώξε με. Επειδή θέλετε να κάνετε το γέρο βασικό, ωραία, πληρώστε με. τα πάω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, τα κάνω σπίτια, τα κάνω μετοχές, ομόλογα, τι γουστάρει να κάνει και βρίσκει μια άλλη ομάδα γιατί είναι προπονηταράς.
0: Πιο μεγάλη μαγιά είναι.
1: Διώξτε με, εγώ θα τους έλεγα, διώξτε με.
0: Πιο μεγάλη
1: θα τους έλεγα εγώ. Εγώ αυτό δεν το θέλω, διώξτε με.
0: Πιο μεγάλη μαγιά είναι άλλη που έκανε ο Ζέζους.
1: Τι έκανε ο Ζέζους.
0: Και αναδείχθηκε
1: τι?
0: Με αυτό που έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Ρωτήθηκε για αυτά που δήλωσε ο Ρονάλντο και δεν απάντησε.
1: Με τώρα με το χαζό θα ασχοληθεί τώρα.
0: Όχι.
1: Μα σοβαρός προπονητής είμαι. Με το χαζό θα ασχοληθεί. Με τον μπερδεμένο.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Με τον μπερδεμένο θα ασχοληθώ. Και εμένα με υπάρχει για δυο. Με τον μπερδεμένο δεν ασχολούμαι. Με τον αιμονικό πώς θα ασχοληθώ.
0: Το γνώρισε ότι δεν απάντησε.
1: Ναι, βεβαίως. Και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και μπράβο του.
1: 400 κιλά γκάζ ο Ζεσούς.
0: Μαζί σου χιλιάδες.
1: Και άμα γουστάρετε, εγώ τους έλεγα. Θέλετε να με διώξετε. Θέλω όλα τα λεφτά.
0: Και δικαίως.
1: Ναι, διώξτε με και κάντε τον καινούργιο προπονητή. Βάλτε τον στο 42 χρόνων. Βάλτε τον με το ζόρι σεντερφόρ. Είναι να έχει ο άλλος τον μπέλα. Διώξτε με. Τι απάθει δηλαδή ο Ζεσούς. Θα φτωχεί να με τον διώξουν.
0: Όχι, είναι...
1: Ή θα τον πούνε τίποτα ότι είναι κακός προπονητής. Διώξτε με.
0: Ποιος μπορεί να το πει.
1: Και λοιπόν. Αυτοί έχουν ρήτρες και τέτοια, δεν είναι από τη δουλειά.
0: Όχι, είναι κρίμα.
1: Σε διώξα από το εργοστάσιο. Πάρε τρεις μισθούς.
0: Είναι γιατί η εθνική Πορτογαλία είναι και πολύ καλή εθνική.
1: Την έφτιαξε ο Ζεσούς την εθνική.
0: Φυσικά.
1: Τι, λοιπόν, ο άνθρωπος.
0: Και εξαιτίας του Ρονάλντο, δηλαδή ο Ρονάλντο φτάνει από έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε, λατρεύτηκε, έγινε το τεμ, να μοιάζει με βαρύδιο. Και είναι βαρύδιο.
1: Τον κουβαλάμε στις πλάτες τώρα σοβαρά. Για ρώτα τους συμπαίκτες του τι λένε για αυτόν. Τα χειρότερα λόγια.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Τα χειρότερα λόγια.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ, μπορεί να τον συγχαίρω.
1: Και άμα τον πετάξει και σεντερφόρ, θα το πω εγώ. Εγώ αν ήμουν συμπαίκτης, ούτε μια πάσα δεν τον έδινα. Θα την έδινα στο χαφ, θα την έδινα στο εξτρέμ. Ο εξτρέμ θα έκανε, ξέρω εγώ, ένα εναντίον δύο, θα του δίνα ασίστ. Θα του δείχνα εγώ με τον τρόπο μου ότι θα σε γουστάρω κιόλας. Ή άμα ήταν μαρκαρισμένος από τρεις, θα του την έδινα, πάρ' την να δούμε τι θα την κάνεις. Τέτοια θα του έκανα.
0: Πιστεύω ότι είναι από τα λίγα που συμφωνούν όλοι μαζί σου.
1: Γιατί να μην συμφωνείς.
0: Δεν σου είπα αντίθετο.
1: Ρε, όταν φτάσεις στο σημείο.
0: Και δεν παραδέχεσαι.
1: Ρε, θα σου πω κάτι τώρα γιατί είναι και ανθρώπινο. Εδώ απατήθηκε ο Κούρκουλος και η Λάσκαρη.
0: Ναι.
1: Τα σεξ σύμπολ της δεκαετίας του 60 και 70.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξέρεις πότε απατήθηκαν. Σε μεγάλη ηλικία. Ξέρεις τι σημαίνει σε μεγάλη ηλικία. Ότι εγώ σε έχω Λάσκαρη και Κούρκουλε, είσαι παιδαράς. Είσαι γυναικάρα, αλλά όταν αρχίζει και χαλάει το εργαλείο, ας πούμε, και τα λοιπά, αποδομήσει. Όλοι αποδομούμαστε. Και όλες αποδομούνται.
0: Ανθρωπίνος.
1: Ο άντρας αποδομείται στο σεξουαλικό κομμάτι και στην αρρώστια και στα λεφτά. Δηλαδή, όταν ο άντρας δεν πάει καλά η δουλειά του, μία αποδόμηση. Δεύτερον, πέρασε τα 50-55, δεν έχει τη σεξουαλικότητα που είχε γιατί ο προστάτης του μεγάλος και τα λοιπά. Το 80%. Δύο. Αυτά τα δύο, το εργασιακό, το σεξουαλικό, είναι και η αρρώστια. Μόλις σε δει, εμένα, εγώ το Σαρόπουλο, το γιατρό, το ρωτάω, ρε του λέω αποδομήθηκα. Αποδομήθηκες, μου λέει. Με τα σακουλάκια να σε βλέπει άλλη, ενώ πριν 15-12 χρόνια εραστάρες και τα λοιπά, σε βλέπει άλλη με το σακουλάκι. Αχ, αγόρι μου, κρίμα και τα λοιπά, λέει από μέσα, μπορεί να λέει, τώρα αυτό το τσουβάλι πώς το πήρα να πούμε. Λέω, εσύ αποδομηθήκαμε. Λέει 100%. Είναι τρελός ο Σαρόπουλος, είναι χειρουργάρα. Αλλά εγώ το ρωτάω και πριν και λίγο, κάνα δύο χρόνια που είμαι μεγάλος, στην ίδια ηλικία είμαστε, και ο Φίστας και τα λοιπά, ρωτάω φιλοσοφίες. Αυτός μου είπε ότι οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές. Και το είπε χειρουργός μαμάτος. Δεν μου το πει Καριστιανού με την ολιστική ιατρική.
0: Δεν μπορώ να την κρίνω σαν γιατρό.
1: Βράσε τώρα την ακρίνω, εγώ τι σου λέω.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν μου το είπε, λέω.
0: Ούτε υπάρχει κάτι για
1: ολιστική. Δεν μου το είπε η άλλη που πουλάει.
0: Δεν ξέρω θέλω εγώ να ακούω τέτοια.
1: Βράσε, ρε, δεν μπορώ να ακούσω τέτοια. Φύγε να
0: ότι είναι κακή πολιτικό.
1: Βράσε με καημένη. Βράσε με
0: καημένη. Έγινε έλεγχο και δεν αποδείχθηκε τίποτα.
1: Άλλο έλενε, δεν πιστεύω εγώ σε κβαντικές ιατρικές. Δεν πιστεύω σε αυτού που πουλάνε τα σκευάσματα.
0: Μα δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
1: Δεν λέω για την Καριστιανού.
0: Έγινε έλεγχο και αποδείχθηκε δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Δεν θέλω κρεβατικές ιατρικές και τέτοια.
0: Δεν υπάρχει την κυρία Καριστιανού.
1: Ράστη να την Καριστιανού. Παράδειγμα φέραμε τώρα. Τη γουστάρεις να πούμε και.
0: Λάθος.
1: Άσε με την Καριστιανού.
0: Δεν είναι λάθος. Είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της. Λάθος που κατεβαίνει
1: στην Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν έχασε το παιδί της. Και άλλοι χάσαν τα παιδιά τους. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Και ο άλλος έχασε δύο παιδιά και με κυνηγούσε ο Καλαφάτης. Τι να κάνω δηλαδή. Δύο παιδιά έχασε. Και είχε μονή μαζί μου. Τι αν τον κάνω, πω, σε λυπάμαι που έχασες δύο παιδιά, δεν σε κολλάω. Εντάξει, πάω από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Τους αφήσουμε ναι, στο κρεβάτι μας να ανέβουν.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν, πού έμεινε η κουβέντα τώρα, ότι αποδομήσε. Ολόκληροι λάσκαροι λοιπόν, και ολόκληρος κούρκουλος, απατήθηκαν σε μεγάλη ηλικία. Ο Μάρλον Μπράντο, εγώ τον είδα τελευταία ταινία, ένας πέδαρος, ένας κούκλος, δεκαετία του 50 και του 60, ένα τσουβάλι δεν μπορούσε να μιλήσει. Δηλαδή, είμαι εγώ σκηνοθέτης.
0: Είναι και ο ρόλος.
1: Κάτσε ρε,
0: δεν ξέρω για ποιο ταινία.
1: Ο Κωνσταντίνου ο Γιώργος έπαιξε 25 λεπτά και παίζει θέατρο και είναι αρτιμελής. Παίζει καλά.
0: Πέφτει στα πατώματα.
1: Ο Βουτσάς σάλια έβγαζε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Πήγα, τον είδα εγώ τον Βουτσά. 80 χρονών, 82. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τα κιλά. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Κωνσταντίνου πήγα, τον είδα, τον Γιώργο. 92 είναι. Αποδομήσε.
0: Κάνει TikTok.
1: Ναι, αποδομήσε, αγόρι μου. Αποδομήσε. Άρα και εμείς και οποιοσδήποτε, ο άλλος, ξέρω εγώ, οδηγάει φόρμουλα.
0: Δεν μπορεί να
1: οδηγάει. Οδηγάει πιλότος. Ανεβάζει αεροπλάνο.
0: Δεν μπορεί να οδηγάει.
1: Πάει στην ηλικία μου, 58 χρονών. Πώς θα οδηγήσει πιλότος? Πώς θα οδηγήσει φόρμουλα? Του λες με τρόπο, ναι. Άμα δεν φεύγει, είναι μπελάς, τσουβάλι είναι.
0: Καλό είναι να το καταλαβαίνει
1: μόνο. Τσουβάλι, ναι.
0: Καλό είναι το
1: τσουβάλι κουβαλάς.
0: Να ξέρει τι το.
1: Εδώ όλοι κουρέζος που ήταν ο άνθρωπος και είναι ενισχυό, ζωή να έχει. Η ίδια η λάσκαρη τα έλεγε, δεν τα πάω από το μόνο μου. Πέφυγε, λέει, με τη γραμματεία του που ήταν 20 χρόνια νεότερη. Ακόμα και η λάσκαρη στα 55, η άλλη 30 μέτραγε παραπάνω. Τι να κάνουμε. Πήγε όλοι κουρέζος με την πιτσιρίκα. Δεν τα λέω εγώ, επαναλαμβάνω, τα είπε η ίδια. Σε συνέντευξη, τι τα λέω. Αλλιώς δεν θα τα έλεγα, ας πούμε. Προσωπικά θέματα πάνε ήδη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ωραία. Και ο Καρβέλας, 40 χρονών παιδαράς, ήταν και 50. Όταν πήγε 60 τόσο, πήγε άλλο με τον Φραγκολιά. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Θα περιμένουμε τον Ρονάλντο? Πώς θα γίνει τώρα? Θα περιμένουμε τον Ρονάλντο? Και επειδή ο πρωθυπουργός τρελάθηκε και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουνα στην Πορτογαλία, θα είχα κάνει Θεό τον Ζέσους. Θα ήμουνα με τον Ζέσους. Και θα ήμουν ενάντια στον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον Ρονάλντο, τον μάνατζερ του Ρονάλντο. Δεν πάνε να λέγανε ό,τι θέλανε. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ανέφερε τον Καρβέλα.
1: Πώς?
0: Ανέφερε τον
1: Καρβέλα. Έκανα στο TikTok ένα. Δεν μπορώ να τα πω αυτά εδώ.
0: Όχι,
1: αλλά έκανα ένα. Θα σου πω.
0: Μισό.
1: Έκανα ένα βίντεο μισό. Έκανα ένα βίντεο και του άλλαξα τα πετρέλαια του Καρβέλα.
0: Άκουλικο.
1: Ναι, ναι, πες μου. Δεν μπορώ να τα πάω αυτό εδώ.
0: Αυτά που άκουσα χτες ήταν ότι τα βρήκανε και τελείωσε τώρα. Αυτά που γίνανε από χτες μέχρι σήμερα.
1: Α, σε μένα τώρα.
0: Πραγματικά είναι συγκλονιστικά.
1: Α, σε μένα. Σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι.
0: Όχι, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω.
1: Να πεις ό,τι θέλεις.
0: Κάποιοι δεν ξέρουν. Μίλησε για ένα ποσό 500.000 ευρώ που του έδωσε η Γιάννα Βύση. Είπε ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές.
1: Φαντάσου να μην τον βοηθούσε κιόλα.
0: Μισό λεπτό.
1: Τον αγνώμονα.
0: Να ολοκληρώσει.
1: Αγνώμονα.
0: Να ολοκληρώσει.
1: Να πεις ό,τι θες.
0: Και είπε ότι την. Απέτυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τη συναυλία.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς θα την καταστρέψει.
1: Κακός άνθρωπος.
0: Ρε φίλε. Για να φτάσει κάποιος να πει μια τέτοια κουβέντα. Τέτοια κακία γιατί.
1: Θα σου πω γιατί. Πόσο χρόνο είναι ο Καρβέλας?
0: 75.
1: Φραγκολιάς πόσο είναι?
0: Πολύ πιο νέο.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Γι' αυτό.
0: Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο.
1: Βρεάκουσε τις Ελενάς τι παρουσιάζουν έξω. Έξω θα βγούνε χαμόγελα όπως γίνεται εσείς με τον συνάδελφο Χαχού στις γιορτές, από πίσω βρίζεστε. Άσε τα μπροστά, τα πίσω κοίτα. Και στις οικογένειες βγαίνουν έξω με τις πεθερές, και από πίσω λένε άλλα. Εγώ αυτά τρελαίνομαι να πω. Στις συνεργάτες, από μπροστά λέει άλλα, από πίσω σε θάβει. Άσε τα μπροστά, τα πίσω κοίτα εσύ. Άσε τα μπροστά. Τα μπροστά είναι ωραία. Χαμόγελα, χειραψίες. Εγώ έχω. Μου δίνουν το χέρι ορισμένο και λέω φύγει από εδώ ρε, με κολλήσει καμιά ασθένεια να πω. Άμα τον αγαπάω, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω. Φύγει από εδώ ρε, λέχρι, με κολλήσει καμιά ασθένεια με τη χειραψία να πούμε. Οκτώβριο μήνα μου ήρθες. Τα ψεύτηκα τώρα εμένα. Φύγε μη φας καμιά από κάτω.
0: Για να φτάσει η Βύση που χρόνια ολόκληρα δεν μιλάει. Λέει θα το πάω μέχρι τέλους και όπου βγει. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Εγώ θα σου πω κάτι.
0: Την έσκασε.
1: Φτάνει σε 75.
0: Την έσκασε.
1: Περίμενε. Καταρχήν δεν καταδέχεσαι από καμία. Εγώ δεν έχω με κεράσει καμία γυναίκα ούτε καφέ. Εγώ είμαι 58 χρονών. Στο λέω πρώτη φορά εσένα γιατί είσαι από παιδί, είμαστε μαζί.
0: Δεν κακό.
1: Περίμενε, περίμενε. Όχι δώρο δεν δέχομαι από γυναίκα. Κολόνια και τέτοια. Ούτε από τη γυναίκα μου. Κάτσε. Δεν θέλω.
0: Τώρα από είναι τη υπερβολικό.
1: Όχι, δεν θέλω από καμία. Όταν είναι πλην κόρης, από την κόρη μου δέχομαι. Που δεν θέλω να ξοδεύει ούτε αυτή. Δεν θέλω. Με πήρε μια τσάντα, λέω γιατί ξοδεύτηκες. Δεν θέλω. Δεν έχω 58 χρονών. Σε εστιατόριο, σε μαγαζί, σε καφετέρια, η γυναίκα δεν με έχει πληρώσει ούτε ένα καφέ. Ποτέ. Και να φτάσω εγώ 75. Να έχω κάνει παιδί με τη Βύση, που είναι 69. Ξέρεις πόσα λεφτά έχω χάσει εγώ από συνεργασίες και εσύ και όλοι μας.
0: Πολλά.
1: Πες ρε Καρβέλα, ότι στα 75 έγινε μια συναυλία και μπήκαμε μέσα. Ο Μπανιώτης ο γιατρός, που είναι και φιλόσοφος, διαβάζει απίστευτα βιβλία. Διαβάζει απίστευτα βιβλία.
0: Το
1: αρέσει, πάρα πολλά βιβλία. Είναι βιβλιοφάγος στην επιστήμη του και γενικότερα στην ιατρική. Μου λέει ένα ωραίο. Οι άνθρωποι λέει νομίζουμε ότι έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε πολύ χρόνο. Την ουσία δεν έχουμε καθόλου χρόνο μέσα σε αυτό που λέγεται χώρο χρόνο.
0: Ακραίο. Ναι. Γι' αυτό ακραίο.
1: Νομίζω, πάω τώρα εγώ με την άλλη να μαλώσω. Και το άλλο, το λέω στον Καρβέλα να μάθει γράμματα, να πούμε τον Καρβέλα. Όταν έχω διαπληκτισμό με γυναίκα, κάνω πίσω. Το είδες με τη γυναίκα που μου επιτέθηκε, είχε δίκιο, δεν είχε δίκιο, εγώ λέω όχι δίκιο. Θα μπορούσα να πω και... Δεν λέω κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αντιπαραθέσεις. Το να χτυπήσω γυναίκα δεν το έχω κάνει ποτέ. Άρα λοιπόν, έγινε μια στραβή, μπήκανε μέσα, ωραία, άντε και σε έφαγε. Δεν μπαίνει σε τέτοια περιπέτεια.
0: Ο, περίμενε.
1: Δεν μπαίνει.
0: Σου δίνει 500. Σου δίνει 500. Και λες θέλω 1,5.
1: Δηλαδή 75 χρονών. Κάτσε ρε κοκκινέ. Κάτσε ρε κοκκινέ.
0: Να το κάνουμε λίγο τ' άλλο.
1: Του δίνει μισό εκατομμύριο.
0: Τι ανάγκη μπορεί να έχει.
1: Του δίνει μισό εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας είναι 75 χρονών. Σεξ δεν μπορεί να κάνει στα 75.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Εσύ ξέρουν αυτοί που ακούν οι 75.
0: Μπορεί
1: ένα στους 100. Ωραία. Να φάει, να πιει, να κοντάξει. Δηλαδή πόσα θέλει.
0: Α, και αυτό το λέω. Το ποσό είναι ασύλληπτο. Για μας και είναι τους.
1: Και θα πάω εγώ στην πρώην γυναίκα μου να βγάλω λεφτά. Θα πάω εγώ, σας πούμε, χώρισε με τη Βύση και θα πάω να πάρω λεφτά συνεργασία να... Πώς πας.
0: Που είχαν κοινούς λογαριασμούς τα πάντα.
1: Πώς πας, ναι, πώς πας.
0: Που υποτίθεται ότι ήταν όλα με λιγάλα.
1: Πώς πας. Και κάνεις επίθεση τώρα, έγινε μια συναυλία, λάθος.
0: Φίλε, είναι μομφή. Την οποία μπορεί ο καθένας να την ερμηνεύσει.
1: Αυτό είναι βόμβα, ρε, δεν είναι μομφή. Ξέρεις τι λέει τώρα ο Καρβέλας. Ότι βγάλατε μαύρα λεφτά και εμένα δεν μου δίνετε. Αυτό λέει τώρα ο Καρβέλας.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αυτό λέει ο Καρβέλας. Εδώ γίνει, αν υπήρχε κράτος, μπορεί να την ακτίσει στον αέρα όλο το σύμπαν. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ εισαγγελέας. Ελά εδώ, ρε Καρβέλα, έλα εδώ.
0: Τι εννοείς.
1: Τι εννοείς ότι θες 1,5 εκατομμύριο. Εδώ λένε μπήκανε μέσα.
0: Τι εννοείς ότι θα στρέψεις.
1: Και πώς θα
0: πάρεις.
1: Κάτσε ρε. Πώς θα πάρεις εσύ μαύρα ή κανονικά 1,5 εκατομμύριο όταν έχει μπει μέσα η συναυλία. Ο οικονομικός ελεγκτής, πώς του λένε αυτούς. Έτσι δεν είναι. Πώς λέγονται οι άνθρωποι αυτοί που ελέγχουν και κάνουν. Εγώ τον είχα φωνάξει. Μπορείτε να μου πείτε. Όχι ρε, για το κακό λόγο. Να τον κάνω μια ανάκριση. Να μου πει, θες 1,5 εκατομμύριο, άρα εσύ μου λες τώρα τι αυτοί βγάλανε. Για να θες εσύ 1,5 εκατομμύριο, τι βγάλανε οι άλλοι. Και πώς μπήκε η συναυλία
0: άρα
1: μέσα.
0: Άρα μου λες ότι οι άλλοι κάναν φορτηγή.
1: Άρα εδώ κάνανε, ναι. Άρα αυτό είναι ο Καρβέλας εδώ είναι ύπουλος. Δεν είναι ότι με χρωστάς 1,5 εκατομμύριο. Έχει βγει σε όλη την Ελλάδα ότι αυτή εδώ η γυναίκα έκανε μια συναυλία και μπήκε μέσα. Συμβαίνει. Και πώς ζητάς εσύ.
0: Συμβαίνει,
1: ναι. Άρα εσύ ζητάς 1,5 εκατομμύριο από κάτι που μπήκε μέσα. Πώς το δικαιολογείς αυτό το 1,5 εκατομμύριο που το θες. Να το βγάλω από την τράπεζα επειδή στο δίνει από τα δικά της, από τα κέρδη που βγήκαν, να το κάνω εγώ ερώτηση. Να βγάλω λαβράκι. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Γρηγόρη μου, καφέ δεν έχω πάρει. Να μου πει μια γκόμενα, μια γυναίκα, μια.
0: Δεν κακό.
1: Ούτε η μάνα μου δεν θέλω.
0: Δεν είναι κακό.
1: Άντε, η μάνα μου είναι μάνα μου. Πάντη δαγκώσα.
0: Δηλαδή, αν σου πει η Ευγενία σε κεράσω ρομπάνα καφέ, τι, για όνομα του.
1: Η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Θα τη λυπηθώ και θα πω κράτα τα για σένα. Πες ότι με τον κέρασες.
0: Γιατί είσαι ακόμα, χαρά η κοπέλα.
1: Γιατί είσαι ακόμα μικρή. Μπορεί να θέλει λίγα, να το κάνει. Βγάζεις λίγα λεφτά, εγώ βγάζω πολλά.
0: Επειδή δεν μπορεί να σου κάνει ένα τραπέζι, λέμε τώρα. Τυχαίο. Να σε κεράσω ένα καφέ, ρε μπαμπά.
1: Αν ρε η κόρη μου ήταν τραγουδίστρια ή ηθοποιός ή έβγαζε εκατομμύρια και εγώ έβγαζα 1000 ευρώ, θα το δεχόμουν. Τώρα πάρω λεφτά από την κόρη μου καφέ.
0: Όταν ο άλλος θέλει να σε ευχαριστήσει.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Και αυτό μου την έδωσε να πούμε με τον.
0: Από άντρες γιατί δεν είχες κέρασμα.
1: Από
0: άντρες γιατί δεν είχες κέρασμα.
1: Γιατί κόκκινε, θα πάω στο μαγαζί του, θα βγω δύο φωτογραφίες, θα με δει ένα εκατομμύριο κόσμος, θα δουν το μαγαζί του ένα εκατομμύριο κόσμος, θα δώσει αυτός και λίγα είναι. Γιατί άμα το δεις λογικά. Εκεί,
0: το κέρδος είναι πολλαπλάσιο.
1: Το κέρδος είναι πολλαπλάσιο. Άρα
0: σε τρώνε κιόλας.
1: Δεν σε τρώνε.
0: Μαζί σου.
1: Δεν σε τρώνε. Ποιος δεν σε τρώει.
0: Δεν μας είπες πότε αποδομείται η γυναίκα, ρωτάει η ακροατής.
1: Η γυναίκα αποδομείται όταν αρχίζει και δεν μπορεί σεξ και τέτοια μετά τα 50 ή αρρωσταίνει και αυτή η γυναίκα, ξέρω εγώ, αρρωσταίνουν και οι γυναίκες πώς και δίποτε, όταν αρχίζει και γερνάει. Πώς ήταν η Λάσκαρη 30 χρόνια, πώς ήταν 50 που τη γνώρισα εγώ. Καμία σχέση. Που την έκανα τη γυναίκα συνέντευξη το 94.
0: Πάλι γυναίκα. 50... Πάλι γυναίκα.
1: Γυναίκα για την ηλικία της. Ο Λυκουρέζος τη γραμματέα πήρε, δεν πήγε καμία συνομήλικη. Άμα απατήσει τη γυναίκα σου ή αυτή απατήσει εσένα, κάνει πιτσιρικά. Θα πάει, πάει με 55. Αν πάει με 55, πει καλά, μου χαζί είσαι.
0: Εκτός αν
1: δεν βρήκε κάποια πιτσιρικά να πάρει τόσο γερό πήγε.
0: Εκτός αν έχει τα γούστα του Μακρόν. Αν έχει τα γούστα του Μακρόν.
1: Δεν ξέρω, δεν μπαίνω σε τέτοια με τον Μακρόν. Ο Μακρόν μπορεί να ήταν ορφανός μικρός, να μην είχε μάνα. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει,
1: να
0: σου πω, δεν το κατηγόρησα.
1: Δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο.
0: Καθένας έχει τα γούστα του.
1: Όποιος έχει γούστα. Εγώ λέω ότι είναι το σωστό. Η γυναίκα εκεί αποδομείται.
0: Εδώ άλλοι έχουν παντρευτεί πλαστικές κούκλες. Δεν τα έχεις ακούσει αυτά.
1: Δεν γκρινιάζουν τουλάχιστον οι πλαστικές κούκλες.
0: Αυτός.
1: Ο Μασλαμάς παντρεύτηκε δύο. Είναι δίγαμα. Τον κυνηγάει μία κούκλα γιατί παντρεύτηκε.
0: Ζητάει διατροφή.
1: Ζητάει κούκλα διατροφή.
0: Άρε χρόνιο, πάλι δουλειά σου έπεσε. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά, είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
9: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323 003 και στο dimitriadisgroup.gr.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις κουπονιά αγορών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
20: Εδώ είμαστε!
19: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
23: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
22: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
22: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
25: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι μίμις.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 για να στείλετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε ή να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ένωση του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμά Αγγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλ, γιατί πολλαπλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
2: Τα αποδομή τι λέει, είναι. Σε βγάζει ραγάδες τα πόδια.
1: Ρώτησε ο φίλος ο κρατής.
2: Ναι, τι θέλω να το πω, λεπτομέρειες.
1: Λέω Παναγιώτης.
2: Όταν πέφτει η διάθεσή της για σεξ, όταν της χάνει τη λάμψη της. Αποδομείται. Και ο άντρας, το ανάλογο, αποδομείται και αυτός. Μεγαλώνει ο προστάτης, βαράει να πούμε την ηρωδόχο κίστη. Πάει να κάνει τσίσα ο άλλος, να πούμε, γλερώνει την τουαλέτα. Αρχίζει η άλλη φωνάζει. Μαρ. Κάτσε καθιστός. Κάτσε καθιστός. Κάνει καλό και στον προστάτη. Σου δίνω εγώ και μια ουρολογική, πώς τη λένε, συμβουλή. Να
1: κάνει καλό στον προστάτη.
2: Έτσι λένε ουρολόγοι.
1: Μάλιστα. Δεν το ήξερα.
2: Δεν το ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα.
1: Για να λέμε τα σίκα σίκα, η Βύση προχθές στην αυλία είπε 50 τραγούδια και τα 47 ήταν του Καρβέλα. Βεβαίως και αυτός, αν ήθελε δικαιώματα, έπρεπε να το πει από την αρχή ή να στείλει ασφαλιστικά μέτρα να μην γίνει στην αυλία. Το έκανε αυτό.
2: Τι έκανε μωρέ ο κομπλεξικός?
1: Τι έκανε. Και έπεσε το κενό. Τα ασφαλιστικά μέτρα.
2: Τι ασφαλιστικά μέτρα, ρε.
1: Επίσης ο Καρβέλας είχε ένα παιδί με μια πιτσιρίκα. Δεν έχει με πιτσιρίκα. Με την Ανίτα Πάνια έχει παιδί, νομίζω.
2: Μπρόστιχη τη Βύση, πιτσιρίκα είναι η Πάνια.
1: Που το έκανε πριν από 3 χρόνια. Επίσης στην αυλία τη χορήγησε η ΔΕΗ και εκείνη ξέρει πόσο στήχησε. Το ότι χορηγεί κάποιος μια συναυλία δεν σημαίνει ότι ξέρει το κόστος.
2: Και την ιδέα μου, η ΔΕΗ.
1: Ο χορηγός σου δίνει ένα ποσό. Ζητάς ένα ποσό. Τώρα από εκεί και πέρα εσύ μπορεί να θες.
2: Δεν μας δίνει ιδέα κανένα θεατρικό να κάνουμε και εμάς κανένα φράγκο να πούμε.
1: Ζήτα.
2: Τι να ζητήσω, ρε, πρέπει να είμαι υπέρ του Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι ουδέτερος.
1: Τι να σου πω, ρε,
2: ξέρω εγώ τι να σε πω.
1: Σου είπα ζήτα. Τι να πω από εκεί.
2: Παρακάτω.
1: Λοιπόν, ένα θέμα πριν πάμε σε κάτι άλλο πάλι εκτός
2: ποδοσφαίρου. Ναι, ας τα ποδόσφαιρα τώρα. Θα κάνουμε.
1: Όχι, ένα.
2: Σαββατοκύριακα έχει Ευρώπες, Ελλάδες, Β' Εθνικές, έχει πράγμα μπόλικο. Τυχήματα, κουμάρια, κόλπα έχει. Δέρμπι έχει. Για πες.
1: Λοιπόν, το ότι ορίστηκε πάλι το δίδυμο του Ζαμπαλά με τον Κατόπι στο Ηρακλής Λεβαδιακός, ναι. 2 εβδομάδες μετά από αυτό που έγινε στο Βόλο.
2: Χι 2 διπλή ευκαιρία και άντερ 2,5.
1: Είναι προκλητικό ή όχι?
2: Είναι προκλητικό.
1: Πώς το ερμηνεύεις?
2: Το ερμηνεύω ότι ο κύριος, πώς το λένε,
1: Λανουά.
2: Όχι Λανουά, ρε. Ο κύριος
1: Κομπότης.
2: Όχι, ο δικός σου, ρε.
1: Ο κύριος Μονεβασιώτης.
2: Ο κύριος Μονεβασιώτης. Καλή του ώρα. Πέρσι είχε τις άκρες να ανέβει. Με διαιτησίες, πάω τέτοια κτλ. Τώρα δεν την έχει. Είναι άλλα τα έργα είναι εδώ.
1: Πότε είχε άκρες ο Ηρακλής στην διαιτησία?
2: Πέρσι.
1: Όχι, στη Σούπερ Λίγκα.
2: Ποτέ. Πότε να έχει. Μπράβο. Ή να έχει. Πότε να έχει. Ποτέ δεν είχε.
1: Ποτέ.
2: Δεν τον έχω δει εγώ ένα μάτσο στον Ηρακλή. Ναι, από το 78 ball boy 9 χρονών, να εδώ ένα μάτς και με μικρό αντίπαλο να πεις, ρε, τον Ηρακλή τον έσφαξε και εγώ τον Απόλλωνα. Τον έσφαξε και εγώ το Πανθρακικό. Λέω για πιο μικρά μεγέθη. Την έσφαξε τη δοξαδρά μας. Ένα μάτς δεν έχω δει. Τον πάω και έχω δει 100 μάτς. Δόξες δράμες, καβάλες, άριδες, ηλίδες, να τους έχει κατακορνιοποίηση. Πιερικούς και τέτοια. Τον Άρη τον έχω δει να ευνοείται σε κάποια μάτς. Βεβαίως. Β' εθνική, Γ' εθνική, έπαιρνε σφυρίγματα. Κάποια στην Α λίγα έχει πάρει. Εσύ, σαν Ηρακλής,
1: ποτέ.
2: Δεν θυμάμαι ένα μάτς. Να πούμε, το Διαγόρα Λόδρε το κατακρεούργησε. Τον Ιωνικό, ξέρω. Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είναι θέμα δικαιού, είναι θέμα ότι.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια. Τι από ψέματα.
1: Θέλουν να κρυφτούν και δεν
2: αλήθεια.
1: Το κάνουν εξόφθαλμα.
2: Δεν θα γυρίσει τη Λεβαδιά, να ξέρει. Είναι πολύ ύπουλο
1: θέλω
2: το
1: μάτι. Θέλω να ψέω θα
2: είναι από τα. Μακάρι να εκτεθεί.
1: Είναι πολύ ύπουλο. Είναι πολύ ύπουλο.
2: Κάποιο από Ηρακλή και Άρη θα σπάσει ένα από τα δύο, να ξέρει.
1: Δεν ξέρω.
2: Το Μπάουκ δεν τον έχω για να σπάει. Με την Καλαμάτα.
1: Δεν είμαι προφήτη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Γρηγόρη, θέλω ένα σχόλιο και από τους δυο για την απόσυρση του Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια.
2: Α!
1: Σε χρονιά εκλογών όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί.
2: Άργησαν.
1: Μισό λεπτό. Ηλία, ένα-ένα. Έχει γίνει. Έχουν κάνει.
2: Άργησαν.
1: Η Αρβίλα ένα σκασμό.
2: Άργησαν οι κρύοι. Άργησαν.
1: Έχει κάνει και άλλο παιδί πέρα από την μπάνια. Δεν το ήξερα.
2: Έχει κάνει με άλλη πιτσιρίκα παιδί.
1: Και με άλλη.
2: Τι, σαν και εσένα, βρήκες μία εκεί πέρα. Τσάτσμα. Τι, αυτός έχει.
1: Τι θα πει βρήκα ρε φίλε, τι έπαιξε. Έχει. Τζόκερ και κέρδισε.
2: Πρέπει να ανανεώθηκε ο άλλος. Πήγε 67-68 χρονών, βρήκε μία 30, έκανε παιδί, ανανεώθηκε.
1: Και ένα από στα 75 δεν δείχνει ανανεωμένος.
2: Εσύ τι το βλέπεις, ότι δεν είναι ανανεωμένος.
1: Εκτός πραγματικότητας.
2: Στα 75 το βλέπεις, η κίνησή του, το περπάτημά του, η ενέργειά του, ότι είναι 75, να πούμε.
1: Τι να το κάνω, ρε.
2: Άλλο σε λένε, το βιολογικό του κομμάτι του Καρβέλα. Πετάει ο Καρβέλας.
1: Μπορεί.
2: Πετάει.
1: Γερός να είναι.
2: Αδύνατος, κιλά δεν έχει. Πετάει.
1: Ποτέ δεν έχει.
2: Μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ποτέ δεν έχει κιλά.
2: Μια χαρά είναι. Αλλά σε αυτό εγώ είμαι καρβελικός. Ακούω Καρβέλα. Κουστάρω, φτιάχνομαι, πώς να σου το πω. Στο κομμάτι αυτό με τη Βύση είμαι εναντίον του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον Καρβέλα δεν τον κουστάρω σαν καλλιτέχνη.
1: Καμία σχέση του καλλιτεχνικού.
2: Όχι. Εγώ, μένα μου αρέσει ο Καρβέλας πάρα πολύ. Και τα τραγούδια και η στίχη του και η τρέλα του και η παραλογία του και όλα αυτά μου αρέσουν. Με εκφράζουν εμένα.
1: Πιο αφορισμό
2: το πρωί,
1: παίζει για πολλά πράγματα.
2: Το πρωί με τον Κουλιανό εδώ πολλές φορές βάζω τραγούδια του Καρβέλα και τους τσιτώνω το πρωί για να είναι, μην είναι κοιμισμένοι.
1: Τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσόρια.
2: Τι πρόστιχα, τη μαύρα, τι εσόρια.
1: Τι
2: θεία λόλα, γιατί τι
1: θεία
2: φόλα να πούμε. Τους βάζω. Ο Ταρζάν ήταν εξεφωνημένοι, χάχα, γελάν και τα λοιπά. Μην είμαι 9 η ώρα εδώ πέρα και είναι.
1: Πρωί
2: και γασμουριούνται και τέτοια. Το πετάω ένα Καρβέλα. Άλλο αυτό. Με τη Βύση είμαι κάθετα αντίθετος.
1: Αυτό
2: και σου λέω μπορεί να είναι και με τη δική μου προσωπική ζωή. Δεν με καράσει καφέ γυναίκα.
1: Κατανοητό.
2: Τώρα αυτό με τους άντρες, άμα τους παίρνω χορηγίες και τέτοια, τους αλλάζω τα φώτα. Η γυναίκα είναι άλλο πράγμα.
1: Ωραία.
2: Την έχω ξεχωρίσει.
1: Το ξεκαθάρισες.
2: Ακόμα και λίγο. Τη γυναίκα την έχω ξεχωρίσει σε κάτι πολύ αδύναμο. Γι' αυτό δεν αντιπαρέρχομαι, δεν εμπλακώνομαι, δεν μαλώνω. Είμαι άλλος. Τη συμπεριφορά μου με μια γυναίκα και άλλο με άντρα. Δηλαδή, αν μου κάνει άντρα στιαπού, ας πούμε, κτλ., έρχομαι και σε ξυλοδαρμό, δηλαδή πλακώνομαι. Τη γυναίκα δεν μιλάω. Το έχεις δει. Παράδειγμα σου φέρνω. Δεν μπορεί να ζητάς, ρε Καρβέλα, από συναυλία. Αυτός τώρα μπορεί να υπέθεσε ότι αυτοί βγάλαν λεφτά και το κάνουν και μετρώνε. Αλλά και πάλι δημόσια δεν το λες. Την πιάνεις, κατάλαβες. Λες ένα εδώ, μωρί.
1: Για να φτάσουμε,
2: σε 50 χρόνια μαζί.
1: Για να φτάσουμε, ναι, να βγάζουν ανακοινώσεις από τη μία και την άλλη πλευρά. Έσπασε.
2: Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πας στο σπίτι, έλα εδώ, τα βγάλατε, μαύρα είναι, λέμε παράδειγμα. Είπε αυτός, θέλω κι εγώ αυτά. Όχι, δεν βγάλαμε, ξέρω εγώ, μπήκαμε μέσα, ήταν διαφωνία. Ξέρεις τι κάνει ο άντρας και την περίπτωση. Τα χάσα τα λεφτά, σηκώνομαι. Πάμε για άλλα. Στο λέω εγώ.
1: Δεν το έκανε.
2: Μπήκε σε αντιπαράθεση με τη γυναίκα τώρα.
1: Δεν το έκανε. Για την ερώτηση του φίλου για του.
2: Γυναίκα αδύναμων.
1: Για την ερώτηση, είπε κάτι προέτρεξε. Ναι. Κατά τη γνώμη. Γιατί το λέω προέτρεξε.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, κάνανε εκπομπές σε ένα σωρό εκλογικές διαδικασίες.
2: Πώς, δεν κατάλαβα.
1: Κάνανε εκπομπές.
2: Ποιος πού.
1: Η Ράδιο Αρβίλα.
2: Άσε με τους κρύους τώρα.
1: Ένα-ένα.
2: Άσε με τους κρύους, δεν θέλω να τους ακούω. Άσε με τον κρύο το. Άσε με τώρα. Άσε με την κρυάδα τώρα. Άσε με, δεν θέλω να κάνω τώρα. Κάναν εκπομπή με αλωνών αυτά τώρα για αυτή. Είχε την αυτήνα, βίντεο. Παίξε το βίντεο. Άσε με τις εκπομπές τώρα. Άδειο αρβίλα τώρα τους κρύους. Άσε τους κάνουμε τώρα. Κρύγεται, με τα θανάτια. Κρύνε, δεν θέλω να απαντήσω. Με τους κρύους τώρα. Αν εξαιρέσεις τον Καλυβάτση που ήταν ο παιχταράς.
1: Πολύ ωραία.
2: Και ο άλλος ο ψηλός με τη φωνή. Πώς το
1: Σερβετάς.
2: Ο Σερβετάς που είναι παιχταράς. Οι άλλοι ήταν κρύοι. Ο άλλος έβγαλε τη γυναίκα και επιτρέπεται να κάνεις έξτρα με τη γυναίκα για τη μαγνητοσκοπής και να το δημοσιοποιείς. Κράτα ήταν... το για σένα με τη συνένεσή της, να ξέρει και αυτή ότι ναι και τα λοιπά, ναι. Τους κρύους τώρα.
1: Τους τελείωσε.
2: Πάλι. Δεν ήξερα, λέω, ότι ήταν. Δεν ξέρω εγώ, συνεργάτης ο δικός μου. Τι καπνό φουμάρι να
1: πούμε. Πιστεύω ότι μπορεί και να μην ξανά.
2: Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Φύγε από εδώ πέρα.
1: Στο κρεβάτι του άλλου δεν μπορεί να είναι.
2: Βρε, ποιο κρεβάτι του, δεν ξέρω εγώ τώρα να μην πω ονόματα. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος τώρα. Ή δεν ξέρουν αυτοί τι κάνω εγώ και τι δεν κάνω.
1: Μπορώ να ξέρω εγώ για σένα.
2: Δεν ξέρει.
1: Όχι.
2: Αφού ρωτάς όλη μέρα. Δεν ξέρει.
1: Να που δεν μαθαίνω.
2: Τι να μάθεις.
1: Αν δεν υπάρχει οπτικό ακουστικό υλικό, δεν.
2: Α, υποθέτεις να πω.
1: Τη μόνη κασέτα που έχω από τη Ρόδο.
2: Άσε μετά και εγώ και τις εκπομπές να κάνω με το αλουνού. Αυτό. Άστο.
1: Πόσες φορές το έχω.
2: Μια φορά έγινε με μένα. Έλεγα... Μια φορά με έγινε εμένα. Βγήκε ένας φουκαράς παοξής τότε. Και με βγάλανε ότι εγώ τον εκμεταλλεύτηκα και τα λοιπά. Και ρωτάω εγώ τώρα. Που εγώ το παιδί δεν το κάλεσα, μόνο του βγήκε.
1: Το θυμάμαι, με το παλικάράκι το με την γέλια που έκανες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε γέλιο και τα λοιπά.
1: Έκανες ταχύτητες και αυτά.
2: Και γι' αυτό και τα λοιπά. Θα πάω εγώ δηλαδή τώρα να βγάλω σε 15 εκπομπές, 10 πολιτικούς και 5 εξώ δημοσιογράφους και να κριτικάρω και την ώρα τι είπε και τι έκανε. Πολύ εύκολα τα βγάζω τα λεφτά, πες τους. Εύκολο μεροκάμα το πέσε του είναι. Ρε, εύκολο μεροκάμα το πέσε του
1: είναι.
2: Άσε τώρα αρφίλες και μαρφίλες. Άσε με καημένα.
1: Εμένα η εκπομπή δεν μου άρεσε.
2: Δεν ούτε εμένα μου άρεσε.
1: Γιατί?
2: Και γιατί να τη φέρω εγώ τώρα.
1: Να σου πω γιατί.
2: Ναι, γιατί.
1: Γιατί δεν αισθάνομαι ότι παράγει κάτι.
2: Τι να παράξει.
1: Περιμένει το λάθος το δικό σου, το δικό μου ή κάποιου άλλου ή οτιδήποτε συμβεί, προκειμένου να το προβάλλει και να δημιουργήσει κάτι.
2: Και τι είναι αυτό, εκπομπή είναι αυτό.
1: Όταν σου το έλεγα δεν έλεγε το ίδιο. Εδώ και χρόνια.
2: Όχι, όταν στο έλεγα εγώ, μου έλεγε όχι, μη και τα λοιπά. Θέλατε να κάνετε δημόσια σχέση με τον Κανάκη εδώ πέρα. Ρε, εγώ και εσύ και ο άλλο. Θε να ανοίξω το στόμα μου με συμπριγιάτικα.
1: Για μένα. Για μένα δεν μπορεί.
2: Για πολλού.
1: Για μένα δεν μπορεί.
2: Άσε με καημένε τώρα με το ράδιο αρβίλα τώρα. Άσε με του κρύου. Παρέ, άλλαξε τα
1: αλλά χείτα. Το ότι καταφέραν και κάναν μια εκπομπή με τόση επιτυχία τόσα χρόνια κάτι δείχνει.
2: Βρε, εντάξει, ναι.
1: Μαγιά
2: του, ναι. Κρύοι.
1: Φίλε, κερδίσανε.
2: Βράσε με. Μη με κολαδρίζετε, σε λένε πάρ' το αλλού. Θες να με βάλεις τα καντάκια πάλι.
1: Όχι.
2: Σε λένε άσε με, πάρε πιο εκεί. Εκεί θες, εκεί τι.
1: Εδώ είμαι καλά.
2: Άιντε.
1: Εδώ είμαι καλά.
2: Η αρβίλα και η μπότα.
1: Ο φίλος ρώτησε, εγώ δεν ρώτησα.
2: Βρε, σου λέω σταμάτα το, το είπαμε μια-δυο.
1: Τελείωσε.
2: Δεν έχω καλή άποψη για αυτούς, τελειώσαμε.
1: Τελείωσε. Λοιπόν. Λοιπόν. Να βγάλω.
2: Τι θα γίνει με αυτό το πόν. Λοιπόν λέγεται.
1: Λοιπόν είπα.
2: Σε όλες τις μπορείς να μου πεις τι λες. Δεπών.
1: Δεν μου λες μήπως ψάχνεις χορηγία σε παρακεταμόλι.
2: Τι είναι αυτό το παρακεταμόλι.
1: Εκεί ψάχνεις χορηγία.
2: Το παρακεταμόλι τι είναι.
1: Εσύ από παντού ξέρεις να βγάζεις λεφτά. Και εκεί ψάχνεις κόλπο. Βρήκες τώρα το κόλπο.
2: Ναι, έχω ένα αθηναϊκό, μια αθηναϊκή εταιρεία που είναι στο ιατρικό κομμάτι. Σε πειράζει.
1: Το κατάλαβα. Και βρήκες το κόλπο. Τώρα θα χρησιμοποιήσεις εμένα για να κομίσεις την καμπούρα μου.
2: Τι είπα ρε,
1: τι λες ρε.
2: Ότι τρως στολή.
1: Να λέω πόν, αλλά να ξέρω τι θα πάρω.
2: Πες ντεπόν τουλάχιστον.
1: Πόσο θα πάρω.
2: Τι να πάρεις.
1: Θα πάρω 30%.
2: Τι να πάρεις.
1: 30%.
2: Τι κάνεις να πάρεις 30%.
1: Λέω λοιπόν και το λες
2: 25
1: λοιπόν.
2: Χρόνια εδώ δεν πήραμε το 20 και θες να πάρεις το 30.
1: Εσύ εμφανίζεσαι πιο δίκαιος.
2: Να χαρώ το φίλο. Τι γραμμές θες τώρα.
1: Λέω αν θες.
2: Εντάξει, γιατί έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκλονιστικό.
2: Τα είπαμε όλα.
1: Εντάξει. Για το κόμμα που με ρώτησε ο Παστίδας δεν έγινε τίποτα.
2: Ναι, τίποτα δεν έγινε.
1: Αυτό που βγήκε δεν βγήκε από εκεί.
2: Ποιο?
1: Βγήκε από μία ανάρτηση.
2: Πες την κυρία να ανοίξει, άμα θέλει τι γραμμέ.
1: Ναι, κυρία Κουλιά, αν έχει την καλοσύνη, ανοίξει τι γραμμέ. Το 2310 και 390 για να ανοιχτά. Να πούμε ότι δεν βγήκε απόφαση και μάλιστα η είδηση. Η μεγάλη είδηση βγήκε μετά, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε ο κ. Γιανακόπουλος που έλεγε
2: τα γλυψίματα με τον
1: Πάο. Δεν θέλω παρτίδες με τοξικούς κτλ. Και κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ τον ρώτησε αν θα ψηφίσει υπέρ του να μπει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα. Και είπε, ναι, εννοείται ότι θα ψηφίσω.
2: Ο ΠΑΟΚ τα έχει αυτή τη στιγμή μέλια. ΚΑΕ και ΠΑΕ με τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί πιστεύεις ότι έχουν κάποια σχέση εκεί οι Γιαννακόπουλος και Αλαφούζος? Αν εξαιρέσεις το συμβόλαιο που κάναν τώρα στο
2: Μπάρτσο. Ξεχωριστές εταιρείες είναι. Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ είναι ξεχωριστές εταιρείες. Λέω, έχουμε
1: ούτε φιλικές σχέσεις.
2: Κλειψίματα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε άλλα. Τι λες.
1: Γιατί θεωρείτε γλύψιμο, ρε φίλε? Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από τον Αλαφούζο.
2: Γιατί κόκκινε δεν θα έπρεπε να παίρνει ο ΠΑΟΚ από τον Αλαφούζο, ούτε ο Αλαφούζος να έχει να εμπλέκεται το ποδόσφαιρο με τα τηλεοπτικά με τις ομάδες? Γιατί μπορεί εγώ να σκεφτώ χιλιαδιό.
1: Να πω, ο κύριος Αλαφούζος έκανε την πιο δίκαιη πρόταση.
2: Άλλο λέω.
1: Είπε να μοιράζονται ισομερώς οι ομάδες τηλεοπτικά.
2: Ναι. Δεν το δέχτηκαν οι ομάδες.
1: Να που έχω δίκιο τελικά.
2: Ναι.
1: Και ο κύριος Αλαφούζος προς τιμή του το πρότεινε.
2: Για δεν το δέχτηκαν οι ομάδες.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι.
1: Να που τελικά είχα δίκιο.
2: Και άμα ανοίξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ηρακλής ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διπλό, εγώ μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε. Άμα δω μια αγγέλα από το στόπερ.
1: Λογικό είναι.
2: Μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε. Δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Ενώ αν τα μοιράζονται σωμαρός, δεν θα σκεφτώ.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Α, μπράβο.
2: Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
2: Να χαρώ το φίλο μου.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δύο πήρανε, περιμένουμε για τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
1: Πάμε στα τρία εντάρια. Καλησπέρα.
2: Άντε να δούμε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ωραία, φίλε.
1: Τι κάνει η Πτολεμαϊδα?
2: Τι να κάνει η Πτολεμαϊδα? Πεθαίνει.
3: Αργοπεθαίνει, όχι πεθαίνει. Αργοπεθαίνει. Ευτυχώς έρχεται ο Ραπτόπουλος σε κανένα μαγαζί και ζωντανεύει το μαγαζί, κατάλαβες?
2: Ναι, τώρα θα πάω.
3: Τα είχαμε πεθάνει.
2: Μας καλούν οι άνθρωποι.
3: Καλά κάνουν, αφού έχουν παράδειγμα να σου δίνουν, καλά κάνουν. Ε. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Καλά να κάνεις, Κωστή, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω τέτοιο θέμα. Γι' αυτό το ερώτημα που έκανε ο ακροατής για τους Αμάν, έτσι, για το Αρβίλα. Λοιπόν, τόσες εκπομπές, ρε παιδιά, που κάνουνε, που βγάζουνε, ας είναι ακόμα και ο δικός σας εκεί που λέει τη δίκη. Εγώ δεν είδα, ρε, καμιά φορά από εποχή Τριανταφυλόπουλου, δεν είδα κάποιον από αυτές τις εκπομπές που τους βγάζανε φορά παρτίδα να πούμε ότι κάνανε. Λοιπόν, να μου πεις εδώ πέρα οι βουλευτές και οι υπουργοί κάνουν και οι πρωθυπουργοί και δεν τους βάζουν.
2: Ρε, βάλε ένα λόγο καθαρό. Μπερδεύομαι πως θα λες.
3: Με αυτές τις εκπομπές, ρε Κωστή.
2: Τι κάνουν?
3: Τόσους είχαν βγάλει στον αέρα, ας πούμε, ότι κάναν έτσι, κάναν αλλιώς, κάναν γιουβέτσι. Είδες εσύ κανένα να μπαίνει μέσα?
2: Καλά, αυτό όμως δεν πάει να πει. Τι είναι αυτοί τώρα, να τους βάλουν μέσα αυτοί, τι να κάνουν?
3: Όχι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή δεν θα πω εγώ ότι είναι υπεύθυνος κάποιος εισαγγελέας, αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι. Όταν βγάζουν, ας πούμε, μερικούς, εντάξει τώρα η Αμάν ήταν τέτοιο, πώς το λένε, όπως κάνετε και εσείς της κακομοίρας εκεί πέρα, έτσι ήταν και αυτοί. Δηλαδή ένας δεν μπορούσε να πιάσουν κάποιον και να το βάλουν, μου πεις τώρα τι λέω ρε και εγώ ρε τώρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη, πάτε. Με πέρασες. Φαίνεται το κάρβουνο εκεί στην Πτολεμαϊδα, σε έκανε το μυαλό.
1: Σε έκαψε.
2: Παρακαλώ. Κουτρώνης έκανε το μυαλό, κουτρώνης το έκανε. Έλα, φίλε.
1: Ναι. Έλα, φίλε.
2: Πάμε, επόμενος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι, φίλε μου.
4: Ναι, μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Ραυτόχνη και κύριε Κόκκινε.
2: Καλησπέρα σας.
4: Ακούω την εκπομπή σας πολύ συχνά και σας απολαμβάνω κυριολεκτικά. Είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω. Και σας παίρνω γιατί μετά από πολλά χρόνια μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Πήγα να δω τους αγώνες εθνικής στην Τούμπα.
2: Πήγατε και στην τουαλέτα μήπως μετά?
4: Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι φεύγοντας...
2: Ούτε στο Μεσόβουνο
1: να τελειώσει,
2: της Κοζάνης, της Τολεμαϊδας, τη δεκαετία του
1: 60. Σούς, να
2: τέτοια
1: τελειώσει.
2: Γυρθιά και τέτοια βρωμιά εκεί μέσα. Παπ.
4: Ξέρετε, έχω τέλος πάντων την εμπειρία από γήπεδα ευρωπαϊκά, είχα σπουδάσει στην Ολλανδία και σκεπτόμουν το παλιό γήπεδο του Άγιαξ, όπου οι τουαλέτες ήταν υποδειγματικές και σε καθαριότητα και σε εμφάνιση. Αυτό το πράγμα που είδα στην Τούμπα, είχα να πάω 20 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί.
2: Βρωμάει, τι να σε...
4: Ξέρετε τι, είναι υποτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δηλαδή υπάρχουν και γυναικείες, ξέρετε, τουαλέτες πριν τις ανδρικές. Και πήγαινε μια κυρία τώρα με το παιδάκι της εκείνες τις τουαλέτες. Αυτό δεν γίνεται. Και τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Το πρώτο, επειδή έχω περάσει από κάποιες θέσεις ευθύνης, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ανέλαβα μία ευθύνη σε ένα δημόσιο οργανισμό ήταν να επισκεφτώ τις τουαλέτες.
2: Καλά, και εγώ σε μαγαζιά που πάω, την τουαλέτα πας να δεις. Μα άμα είναι η τουαλέτα σε εστιατόριο και όλα και δεν είναι καθαρή, παίρνω δρόμο και φεύγω.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Παίρνω δρόμο και φεύγω.
4: Δεν γίνεται σύγχρονο γήπεδο με τέτοιες τουαλέτες. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν είχατε την τύχη ποτέ, την ατυχία να τις επισκεφτείτε. Είναι απαράδεκτος, κυριολεκτικά. Βέβαια το παιχνίδι ήταν πολύ ωραίο και τα δύο παιχνίδια ήταν. Πολύ ωραία.
2: Βέβαια σε αυτό το μάτς φιλοξενήθηκαν κανονικοί άνθρωποι. Εμείς στην Τούμπα έχουμε μάθει αλλιώς λίγο το έργο. Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Ναι. Πρέπει πάντως κάτι να γίνει. Πραγματικά πρέπει κάτι να γίνει. Και σας πήρα με αφορμή αυτό και για να σας πω ότι είστε εξαιρετικοί και
2: καλό απόγευμα
4: όταν διαφωνείτε.
2: Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
2: Μια γραμμή προλαβαίνουμε 1,5 λεπτό.
1: Σου επιτρέπω.
2: Μου επιτρέπεις. Καλησπέρα στον τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Πάρ' την αυτή που βαράει.
1: Πάρ' αυτό που,
2: χτυπάει να πούμε. Έλα φίλε εσύ που χτυπάς.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Απλά σας ακούω, σε ένα κοστί με τον Νίκο και τον πρωί, σε ακούω και το μεσημέρι, εσένα.
2: Ναι, είναι άλλο
5: το ήθελα πρωί. Να σε ρωτήσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που φέρατε έναν αθλητή, το Σαββίδι,
2: το Γιώργο,
5: νομίζω, πώς θα λέει.
2: Το Γιώργο, ναι.
5: Ναι. Το βιβλίο του πώς λέγεται ρε εσύ, γιατί θέλω να το αγοράσω.
2: Όλα είναι δρόμος. Ναι.
5: Ωραία. Και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία πάντως.
2: Δεν είναι αθλητής, είναι υπεραθλητής.
5: Ναι, την άκουσα τη συνέντευξη, την άκουσα. Μπράβο, μακάρι να
2: το γνώρισα και από κοντά. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος επίσης.
5: Ναι, φαινόταν.
2: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Θαυμάσιος άνθρωπος, ναι.
5: Πολύ καλός.
2: Ναι.
5: Να φέρετε και άλλους τέτοιους, γιατί κάνει καλό στον κόσμο, να ξέρετε.
2: Να σπάμε αυτό το. Σωστά. Έχεις δίκιο.
5: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα να έχεις.
1: Να σε καλά.
2: Και πάμε πιούμε καφεδάκι τώρα, το πεντάλεπτο αυτό. Θέλεις.
1: Καφέ θα πιείς εσύ, εγώ δεν πήρα.
2: Γιατί δεν πήρες?
1: Γιατί δεν μου φέρες.
2: Πώς θα σε φέρω, αφού δεν προλαβαίνω.
1: Είπα εγώ ότι προλαβαίνεις.
2: Πρέπει να το πάρω το πρωί, να το αφήσω στον πάγκο. Να το βάλω στο ψυγείο.
1: Καλή ιδέα.
2: Του δίνω ιδέες.
6: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή.

0: το πάρει.
1: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
0: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
1: Πανεπιστήμιο Philips.
0: Your university, your choice.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Του Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
10: Μας τώρα, βοήθεια.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
0: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

Paints. Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν έχει γραμμές. Απίστευτο, ε.
1: Γιατί απίστευτο?
0: Απίστευτο. Και όμως
1: χωρίς πάω, χωρίς Άρη, χωρίς μπάλα, χωρίς
0: ούτε
1: ξύλο,
0: με βύση καρβέλα.
1: Χωρίς βύση καρβέλα.
0: Ούτε με βύση καρβέλα με αυτό που γίνεται.
1: Δεν θα του πει με ποιον είσαι, θα πρέπει να του πει. Δεν έκανε το ερώτημα.
0: Με τη βύση.
1: Εγώ είμαι με τη βύση.
0: Κι εγώ. Υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να είναι με τον καρβέλα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος?
1: Κάποιος τεχνοκράτης ο οποίος μπορεί να πει ότι εφόσον έκανε τη δουλειά θα πρέπει να πληρωθεί. Παρά τη ζημία που έπαθε, πρέπει η βύση να τον πληρώσει με το μεροκάμα τότε.
0: Φίλε, εγώ λέω.
1: Γιατί ότι... είναι και άλλη άποψη. Άκουλε, επειδή εμείς.
0: Άκουλε, επειδή. Επειδή δε, δε, όχι, μισό.
1: Γεμίζουν οι γραμμές, δύο λεπτά.
0: Να δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλο το story. Αλλά μόνο που λέει ότι θα μου τα δώσει αλλιώ θα σε καταστρέψω. Εκεί το χάνει όλο το δίκιο του. Όσο δίκιο να έχει.
1: Παλιά άνθρωπο.
0: Το χάνει. Κατάλαβε που το έκανε. Αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που λέει η κυρία Βύση.
1: Είμαι καρβελικός φουλ, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Τον γουστάρω σαν καλλιτέχνη πάρα πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό που πήρε και τον Ταρζάν. Τέτοιο σου είχε εσύ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Τα τρία εντάρια έχει γραμμές, παιδιά, να ξέρετε. Έλα, φίλε μου.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, Κόκκινε, άκουγα εχθές που είχε ένα πρόβλημα με τα μάξι.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Απλά... Δεν ήταν απλό. Δεν είχε
2: ήταν
1: απλό πρόβλημα.
2: Τέλει, αυτό δεν θυμάμαι, δεν άκουγα καλά στο τέλος.
1: Δεν είχε απλό πρόβλημα, είχε μεγάλο πρόβλημα με τα μάξι.
2: Είναι ο εγκέφαλος, λέω.
1: Και δεν φταίει ο κόκκινος.
0: Έχεις καμία σχέση με το αντικείμενο?
2: Ναι, θέλω να στον κάνω δώρο αν είναι ο εγκέφαλος. Δεν θέλω ούτε ευρώ. Απλά θέλω να μάθω αν είναι ο εγκέφαλος. Αν είναι ο εγκέφαλος, μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Κάτι μου είπε ο Πεντιμεζάς ότι δεν δίνει σήμα.
0: Από ό,τι μου είπε ο. Χωρίς να συζητήσουμε περαιτέρω στον αέρα. Ένας μηχανικός τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ο Κωστής και ξέρει, είναι λάθος του εγκεφάλου, ο οποίος δίνει λάθος εντολή με αποτέλεσμα σε κάποια εξ αυτών να κάνει ζημία στη μηχανή.
2: Ωραία, εγώ αν θες αφήνω το τηλέφωνο μου στο κοντρόλ. Αν έχω ίδιο, γιατί έχω φέρει πολλά πάλσαρ. Αν είναι ίδιος ο εγκέφαλος, εγώ δεν θέλω.
1: Τι λέει, είναι μάπα τα πάλσαρ τελικά?
2: Ναι, έχω ξαναδώσει εγκέφαλο για πάλσαρ.
1: Άρα Nissan.
0: Είναι Nissan Renault.
1: Nissan τώρα και με το μεζά έχει τρελάνει. Nissan.
0: Τα κασκά έχουν και σκυλιά.
1: Τι είναι, λέει?
0: Τα κασκά έχουν και σκυλιά.
2: Α, ίδια, αφού ίδια μηχανή φοράνε, ρε Κόκκινε.
0: Δεν έχουν βγάλει κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν βγάλει κανένα πρόβλημα.
1: Κοίτα, ο Μπετμεζάς έχει δίκιο, γιατί τα παλιά Nissan.
2: Τα εγκέφαλοι ίδιοι είναι με το κασκά.
1: Τα παλιά Nissan δεν είχαν εγκεφάλους και τέτοια. Τα Sunny, τα Cherry, τα.
2: Εγώ θέλω να σε βοηθήσω, αν ο κωδικός. Μου στείλει τον κωδικό στο τηλέφωνο μου, αύριο μπορώ να
0: βάλω ένα ρίγιο
2: να
0: το στείλω. Άσου
2: το τηλέφωνο. Το κουπόνι είσαι έτοιμο.
0: Ξαναπάρει τηλέφωνο στην γραμματεία, είναι και στην καλοσύνη.
1: Α, είπα και το σώσιο
2: το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, αν μπορεί.
2: Έγινε, αγόρι μου.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Τώρα είναι ό,τι σώσουμε, αν σώζεται.
1: Γιατί επιζώζεται.
0: Θα πάρουμε καινούργιο, αυτό βλέπω.
1: Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι.
0: Άσου τώρα σε αυτή, να αφήσει τη γυναίκα μου στον δρόμο με το παιδί τώρα. Που ρισκάρω εγώ τώρα. Ούτε για αστείο. Άστο.
1: Δεν έχει οδική η γυναίκα σου.
0: Και τι θα κάνουμε.
1: Θα τη βάλεις μέσα στο φορτηγό.
0: Φίλε, αυτό που άκουσα από την οδική. Θα έρθει. Θα βρείτε τρόπο εσύ να έρθείτε από την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκη. Ψάξει, βρει ταξί, να κατεβάσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, βαρύ είναι ρε κόκκινε. Εντάξει, έτυχε να δει το. Έτυχε στο ταξίδι να την πάθεις. Θα μπορούσε να την πάθεις και εδώ μέσα.
0: Τη Λέα την έχεις δει. Εδώ μέσα δεν τρέχει τίποτα. Τη Λέα την έχεις δει πως είναι στο Θεσσαλονίκη Καβάλα.
1: Ποια είναι η Λέα?
0: Η για... Λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Είναι μια σταλιά.
1: Ποια σταλιά, ρε, δρόμος για Θεσσαλονίκη Καβάλα. Είναι... Κραμανιόλα.
0: Είναι μια σταλιά. Έτρεμε η ψυχή μου, τους έβγαζα από το αυτοκίνητο και τους ανέβαζα στα χόρτα. Και σε βγάσαμε γενικά να μην έρθει κανένα φορτικό πάνω μας και τρέχουμε. Άστο. Παρακαλώ.
1: Πήρε, λέει Nissan.
2: Καλησπέρα.
1: Άρε, μια Αλφα Ρωμαίο να γουστάρει.
0: 10 χρόνια, ρε φίλε, δεν είχε βγάλει τίποτα.
1: 78.000 χιλιόμετρα και έβγαλε κουσούρι, να πούμε. Έλα, ρε φίλε. Σαν να παθαίνει 35 έβραγμα είναι αυτό τώρα.
0: Είναι μισθή.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Ωραία. Ραπτόπουλε, τι έγινε? Έγινες ουδετερός. Είπε πριν ότι είμαστε στη. Εγώ δεν είμαι, λες, με κανέναν, ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με κανέναν. Τι έγινε?
1: Γιατί ήμουν ποτέ με κάποιον?
2: Γιατί τόσο καιρό μας έλεγες ότι σαν το Μητσοτάκη δεν έχει.
1: Αυτό αλήθεια, ναι, ναι. Από αυτούς, από αυτούς που είναι αντιπολίτευση και ωφελήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια λεφτά, χωρίς να μιλάνε. Χωρίς να μιλάνε. Εντάξει.
2: Άκουσε με. Καλά κάνεις και τα έχεις με το λαό και εγώ το ίδιο. Δηλαδή με τον Έλληνα τα έχω, δεν μπορώ να τα έχω με τον Μητσοτάκη.
1: Όταν βγήκε ξανά ο Μητσοτάκης, τους είπα, είστε, πώς το λένε,
0: άξιοι
1: της μοίρας σας. Εγώ θα είμαι με τον Μητσοτάκη, τους είπα, από κόντρα.
2: Ναι, ακριβώς. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο, εντάξει. Ωραία, να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι γερός,
0: να είσαι καλά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα, κύριε. Κύριε Κόκκινε, πουλάω ένα όπλο Άστρα Κάπα, αν θέλετε.
1: Δεν καταλάβαμε.
3: Ένα Άστρα Κάπα, λέω, πουλάω, Όπελ.
0: Θα πάρω καινούργιο, φίλε.
3: Καινούργιο κουτά.
0: Ναι.
3: Αλνισάν.
0: Φίλε, γιατί τώρα, έχει καμία σχέση, τι θα πάρω.
1: Νισάν θα πάρει.
3: Όχι, ρε εσύ.
1: Έχεις τρελαθεί, ρε.
0: Γιατί πρέπει
3: έχει
0: να
3: το... Από... Ο περιέργεια, κατάλαβες.
0: Καινούργιο, φίλε. Καινούργιο.
1: Φίλε, στα 78.000 χιλιόμετρα του κάψε ο εγκέφαλος και πάρει Nissan. Πώς το βλέπεις εσύ?
3: 78!
1: 78.000 χιλιόμετρα του κάψε εγκέφαλο. Χωρίς να φταίει ούτε αυτός ούτε η
0: κοπέλα. Όχι εγκέφαλο.
1: Ε?
0: Όχι εγκέφαλο.
1: Τι έκαψε?
3: Λέτε, ρε παιδιά, 78.000 χιλιόμετρα.
1: Και πάρει Nissan. Ιδεολογικός και μόνο δεν θα πάρει.
3: Όχι ρε, μακρύ. Όχι ρε, τρελαθήκαμε ρε. Ωπω, έγινε ρε παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας, μ' ακούτε?
1: Πολύ καθαρά, καλησπέρα.
4: Ναι. Σχετικά με την διευκρίνηση αυτή που ζητήσα όσον αφορά τις εταιρείες της οδικής βοήθειας.
1: Τώρα που είπε ο Γρηγόρης για την ασπροβάλτα που είπε, αυτό λέτε?
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
4: Τα συμβόλαια που συνάπτουν οι εκάστοτε οδηγοί, το συμβόλαιο είναι για να μεταφερθεί το όχημα. Αν έχει ο άλλος ο κύριος μέσα ή οποιοδήποτε δύο οικογένειες μέσα, δεν είναι υποχρεωμένη οδική βοήθεια και δεν έχει και την ευθύνη, δεν θα πάρει ποτέ την ευθύνη να τους φέρνει από την ασφοβάλτα με ένα φορτηγό.
0: Είπε κανείς το αντίθετο?
4: Έχει όρο μέσα στο συμβόλαιο ότι αν είναι από άλλο νομό μπορούν να πάρουν ένα ταξί, θα πάρουν την απόδειξη μέχρι 120 ευρώ πληρώνει.
0: Μέχρι 100 ευρώ είναι.
4: Ποικίλει αυτό από εταιρεία σε εταιρεία.
1: Πάνω κάτω δηλαδή.
4: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ θα δεχτώ τα εκατό.
1: Εντάξει, πάνω δεν άμαλος πέρα για 20 ευρώ τώρα τσακωθούμε.
4: Και να επανέλθουν.
0: Εγώ δεν κατηγόρησα κάποια οδική. Μην παρεξήγηθω.
1: Όχι, είπε τι έγινε, δεν είναι.
4: Δεν το είπα αυτό, κύριε Κόκκινε. Εντάξει. Δεν το είπα αυτό ότι κατηγόρησα. Τι είπα, μία διευκρίνηση να κάνω. Δεν είπα ότι κατηγόρησατε. Απλούστατα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κουβαλάνε ένα τρέιλερ. Δεν μπορεί να το κουβαλήσει η οδική βοήθεια το τρέιλερ. Κουβαλάει μόνο το αυτοκίνητο. Ή άλλος μπορεί να έχει μέσα αυτοκίνητό του, πολλοί το κάνουν, να έχει και 10 τενεκέδες λάδι ή 5. Δεν θα τους κουβαλήσει. Το συμβόλαιο αναφέρει ρητά ότι θα κουβαλήσει μόνο το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Και τον οδηγό,
0: όχι.
4: Τον οδηγό τον παίρνει μέχρι που να.
0: Μόνο εντός νομού.
4: Επειδή τη χάλη να είμαι επαγγελματίας.
1: Το καταλάβαμε, ναι.
0: Όχι, εγώ δεν έχω κάποιο παράπονο από τις ειδικές βοήθειες, προς Θεού.
4: Όχι, προς Θεού. Δεν το είπα ότι έχετε παράπονο. Απλώς έκανα μια διαφορά.
0: Η μόνη μου ένσταση με τις οδικές βοήθειες είναι μία.
4: Ναι.
0: Λένε ότι αν το πας σε ένα συνεργείο, το οποίο λέει δεν μπορώ να σου κάνω τη δουλειά και θες να το πας σε άλλο,
1: δεν στο
0: μεταφέρει.
4: Έχουμε τα γραφεία τα δικά μας που έχουν κάνει.
1: Να κάνει δύο διαδρομές.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Και αυτό λογικό είναι.
0: Μπορεί εσάς το γραφείο να το κάνει. Λέω το εξής.
1: Όχι, δεν είναι λογικό να μην το κάνει.
0: Περίμενε. Προφανώς οι άνθρωποι για να έχουν πάρει μια τέτοια απόφαση υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το έχουν κάνει κατά επανάληψη. Όταν έχεις κάποιον οδηγό ο οποίος έχει δύο αυτοκίνητα εκεί και δεν το έχει κάνει ποτέ για 15-20 χρόνια, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να εξυπηρετούν.
4: Κύριε Κόκκινε, δεν μπορούν να το δουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι εταιρείες οδικές βοήθειας αυτό που λέτε. Όλοι και τα call center των εταιρεών βλέπουν αριθμούς κυκλοφορίας. Δεν μπορούν να δουν αν κάποιος υπάλληλος είναι 15, αν κάποιος πελάτης είναι 15 χρόνια να τον καλύψουν.
0: Όταν βλέπουν αυτοκίνητο 10 χρόνια και το άλλο το αυτοκίνητο είναι άλλα 10 χρόνια και δεν έχει ζητήσει ποτέ διπλή μεταφορά, δεν είναι κάτι που το κάνει σύστημα.
4: Να μην αναφέρουμε με ονόματα, υπάρχει μία εταιρεία οδικής βοήθειας, καλύπτουμε με ανάλογα με το συμβόλαιο που έχεις και τη δεύτερη μεταφορά. Ενώ οι πλήστες όλες, σου λέει κύριε μου, εγώ βάσει του συμβολέου σε πήρα από το δρόμο, σε πήγα στο συνεργείο που μου υπέδειξες, οπότε έχω
0: Είμαι νομιμότατος. Αλήθεια λέτε.
4: Απλούστατα, όταν μεσολαβεί βράδυ και Σαββατοκύριακο, η αργία είναι, μπορεί να το πάει στην φύλαξη της κάθε
0: εταιρείας
4: οδικής βοήθειας και την Δευτέρα ή την επομένη να ορίσει ποιο συνεργείο θέλει και να το πάει.
0: Ακριβώς. Ισχύει αυτό που λέτε. Είναι μη σου τύχη. Είναι μη σου τύχη.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Παρακαλώ.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλο μου.
1: Θυμάμαι τον Γιαννακόπουλο που είχε μείνει με τη Mercedes και άρχισε την κλωτσάκι να βρει τη Mercedes, να μου θυμάσαι. Τι πινελίκη έχει ρίξει, τι γέλιο έχω ρίξει.
5: Ακούτε, εγώ είμαι παιδιά.
1: Έλα, φίλε, έλα, έλα.
5: Καλησπέρα. Πέρα να πω μια καλησπέρα και στους δυο σας. Να είστε πάντα καλά. Αυτό ήταν το τηλεφώνημά μου. Σας ακούμε καθημερινά εδώ πέρα.
1: Από πού παίρνεις?
5: Τώρα στα αμάξι μέσα. Είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Α, Θεσσαλονίκη, εδώ δικός μας, ναι.
0: Βύση
1: Καρβέλας. Βύση Καρβέλας.
5: Βίκη.
1: Βύση. Είδες ο άντρας όταν κάνει μαγκές οικονομικά στη γυναίκα?
0: Δεν είναι μαγκιά. Κακία είναι αυτό. Δεν είναι το οικονομικό, η κακία.
5: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσύ, φίλε. Και εσύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Η κακία είναι, φίλε. Η κακία. Θα σε καταστρέψω.
1: Άρα, η σχέση που έχουν δίθεν καλή δεν υπάρχει. Σχέση καλή. Είναι δίθεν. Είναι για τα μάτια του.
0: Εξελίχθηκε.
1: Έλα ρε, τι εξελίχθηκε τώρα. Αυτό είχε μέσα να πούμε. Αυτό είχε μέσα. Πώς το λένε?
0: Αποθυμένα.
1: Αποθυμένο είχε τώρα.
0: Τα οποία παρουσιάστηκε αφορμή για να τα βγάλει.
1: Μπράβο. Για να βγει το αποθυμένο, έχεις απόλυτο δίκιο εδώ. Απόλυτο δίκιο. Το ερμήνευσες νομίζω πολύ σωστά. Για να βγει το αποθυμένο, πρέπει να βγει και μια αφορμή.
0: Και εσένα σου έτυχε.
1: Εμένα μου τυχαίνει συνέχεια.
0: Όχι, εγώ αυτό που μου είπες καβάλα, άστο. Γκρεμίστηκε το σύμπαν. Άστο. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα τα παλικάρια.
0: Καλώς τη Λευτέρη του Λαϊκάτζη.
6: Τώρα πλέον συνταξιούχος. Τώρα είμαι εδώ και 3 μήνες είμαι συνταξιούχος.
0: Και τι κάνεις?
1: Θα αρρωστήσει τώρα.
6: Θα δουλέψω μέχρι τώρα.
1: Μπράβο, δεν θα αρρωστήσει. Μπράβο.
6: Θα κάνω άλλη δουλειά.
1: Να παράξεις.
0: Περίμενε, τι δουλειά θα κάνεις?
1: Παρόμοια.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σκέφτομαι κανένα 2-3 ιδέες έχω, αλλά θα δω με το νέο έτος.
0: Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο, τον Ραπτόπουλο, και του λες την ιδέα, σου πει αν θα πιάσει ή όχι.
1: Για πες την ιδέα, ρε στον αέρα.
6: Λοιπόν, εγώ παιδιά, επειδή είμαι φίλος και με τη Βύση και με τον Καρβέλα, είμαι και με τους δύο. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, τους ξέρω χρόνια.
0: Τους έδινες και τραγούδια?
6: Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Εσύ ρε Κώστα, θέλω να μου πεις κάτι. Εσύ που είσαι χωμένος μέσα στα απόρριτα, μέσα στα μυστικά. Εσύ που ανοίγεις τις πύλες του ανεξήγητου ώρες.
0: Στις μυστικές υπηρεσίες, ναι.
6: Πώς τα
0: στη CIA, στη ΚΚΜΠ.
6: Ναι, πώς τα κατάφερε ο Μητσοτάκης λίγο πριν τις εκλογές να τα φτιάξει και με το Σαββίδη και με το Μαρινάκι.
1: Και με το Μιστακίδη και με τον Αλαφούζο.
6: Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και τα κατάφερε?
1: Λεφτά μοίρασε.
0: Λευτέρη, άλλο ήταν το ερώτημα που έπρεπε να... Άλλο είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Δίνει λεφτά.
0: Πώς γίνεται να συναντηθεί με το Μαρινάκι, να υπάρχει ένα κλίμα άριστο από ό,τι μάθαμε στη συνάντηση που είχανε, και να απορρέει, να βγαίνει δηλαδή μετά τη συνάντηση, ότι το νέο Καραϊσκάκι θα γίνει με ίδια κεφάλαια του κύριου Μαρινάκι?
6: Δεν τα ξέρω εγώ τα οικονομικά. Δεν
0: το
6: τα
0: ξέρει γνωρίζω. Ο Κώστας.
6: Εγώ γνωρίζω ότι χθες είδα δίπλα-δίπλα Μητσοτάκη Μαρινάκη. Έχω δει με το Σαββίδη, έχει πάει στην Τούμπα. Έχει κάνει πάρα πολλά Μητσοτάκης. Άραγε αυτό οι αντίπαλοι του πώς το βλέπουν πολιτικά?
1: Τι να δουν τα γατάκια, ρε.
0: Κακό είναι για τους άλλους αυτό.
1: Τι να δουν τα γατάκια.
6: Όπως, λέει, και όπως λέει και ο Τσουκαλάς. Αντεγιά, ρε.
1: Τι να πούν τα γατάκια.
0: Και σε σένα.
1: Τι να πούν τα
0: αυτό πώς το κρίνεις τώρα?
1: Ποιο?
0: Που λέει 250 τα ρίχνω εγώ.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Μαρινάκης. Δεν μιλάμε τώρα για ένα και τέτοιο.
1: Θες αλήθεια?
0: Ναι.
1: Τα ρίχνω εγώ, αλλά θέλω 2-3 καλές δουλειές να ξεκινήσουμε το έργο πάλι.
0: Μ' αρέσεις. Παρακαλώ.
1: Θα ρίξω εγώ αυτά. Τα βρω με τους εργολάβους και κόλπα και τέτοια.
0: Αλλά εκείνη τη δουλειά σε μένα.
1: Ξέρω εγώ στο ελληνικό παράδειγμα. Εκείνο θέλω.
0: Εκείνο το κυλικείο
1: δικό μου. Εκείνα, ναι,
0: το κυλικείο εκείνο δικό μου.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Επιχειρηματίας είναι, πολιτικός είναι ο άλλος.
0: Business.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε.
7: Ναι, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
7: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Καλώς τον.
7: Είπαμε γεια σας. Λοιπόν, ΑΕΛ.
1: Όλα, έλα, 76, έλα. Ακούμε.
7: 76 χρονών γεννήθηκα δίπλα στο Αλκαζάρ. 1950.
1: Το πρόλαβα, μωρό, πιτσιρίκος, σε ξερό.
7: Μπράβο. Μπράβο, ρε, αυτό.
1: Έχω πάει σε ένα Λάρισα Ηρακλής, μια ματσάρα, σε ξερό.
7: Μπράβο.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, είμαι πατριώτης με τον τεράστιο, τον Αντώνη τον Κανόνια, που έπαιρνε το ξενοφόν,
1: ναι,
7: και ερχόταν μαζί στο γήπεδο.
1: Ναι.
7: Ο Στέλιος δεν ερχόταν και τόσο.
1: Ο Καντόνιας πέθανε, έτσι δεν είναι?
7: Πέθανε 42 χρονών και ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε το ρου της ιστορίας μας.
1: Έτσι.
7: Χτύπησε ένα πρωί το χέρι στο τραπέζι και είπε τέρμα, οι σημαντήριδες, οι μουσούρδες και οι φουσούρδες. Θυμάμαι εκείνο το σημαντήρι, σερνόταν και έλεγα ποιοι τους φέρνουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ο Κάμπος φύγει από ταλέντα.
1: Από ταλέντα.
7: Και βγήκε αυτός ο Λεβέντης εχθές να μου πει ότι είναι παγκοσμίος και είναι από τη Λάρισα. Να ξαναπάρει, να μου δώσει τη διεύθυνση, να πάω να τον κεράσω μια σαρδέλα γλυκό πρώτης τάξεως.
0: Δεν σαρδέλα γλυκό.
7: Θα σηκωθεί ο Μουσιάρης,
1: ο Κοκολίτσιος
7: και ο Μητσιμπόναρος.
1: Και από τον τάφο, ναι.
7: Λοιπόν, και θα κυνηγάνε πρώτα εμένα που τον άκουσα.
1: Μ' αρέσει,
7: ναι. Εμένα θα μου πάρουν, γιατί γεννήθηκα δίπλα στο Αλκαζάρ, έζησα τα τελευταία χρόνια, ζω εδώ, 40 τόσα χρόνια. Αλλά έζησα όλη την ιστορία, δεν μου αρέσει να πει.
1: Ζήστε Θεσσαλονίκη τώρα, ζήστε Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη, αυτό που λέει παλιός γειτονάς σου είμαι.
1: Δεν μου λες, το θυμάσαι ένα τερματοφύλακα.
7: Στην Κλιματαριά.
1: Θυμάσαι ένα τερματοφύλακα, τον Μπουντόλο.
7: Το Σαβάλα.
1: Όχι, τον Μπουντόλο, ρε. Τον Μπουντόλο.
7: Του Κουμπόλο, μπράβο, μπράβο.
1: Μπουντόλο, ρε, τον Μπουντόλο. Τι κάνει ο Μπουντόλο.
7: Εγώ έχω πει το συγχωρημένο που έζησε πολλά χρόνια μαζί του. Τον Νικόλα. Τον Νικόλα.
1: Ναι.
7: Τον Νικόλα, τον τρελό.
1: Ναι.
7: Πήγε και μάλωσε με τον Μπακαλιώτα. Και του λέω, ρε Νίκο. Πιτσιρίκος ήμουνα. Ρε Νίκο, τι να σου πω με σένα, αντικείς στον εαυτό σου. Με ένα μπέκταρο κορίτσι πράγμα πας και μαλώνεις. Κορίτσι με τον Μπακαλιώτα, ρε καμάρα, τρελαθώ.
1: Αυτά τα...
7: τον Μπακαλιώτα μαλώνεις.
1: Αυτά τα τρελά τα είχε, αυτά τα τρελά. Τσακωνόταν να μου.
7: Ρε γαμώ το
1: φασίλιο. Το τσακωνόταν, είχες θέμα του.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Τσακωνόταν.
0: Σε κάποιον το κληρονόμησε αυτό.
7: Με σηκώθηκε η τρίχα που βγήκε Λαρισαίος και να πει ότι δεν υπάρχει.
1: Κλείσε. Ξέφτιαξε τη μέρα αυτός τώρα, ναι. Τα λέμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Γεια σου.
8: Από τα Γιάννα τηλεφωνώ.
0: Ναι.
1: Καλώς τον.
8: Είμαι τυχερός γιατί έχω γεννηθεί πίσω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ποιο μέρος έχει στα προσφυγικά?
8: Ναι, αλλά εντάξει, δεν έφυγα εγώ γι' αυτό. Οι γονείς μου πήγανε.
1: Ναι.
8: Τέλος πάντων, θα χαρώ πολύ που ο 16χρονος γιος μου φέτος θα δει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρει πώς ήταν ποτέ.
1: Ναι.
8: Στη διαμάχη γουστάρω τον Νίκο, γιατί δεν είναι η γυναίκα, δηλαδή αντιστευόμαστε. Πρέπει να βλέπει το μυαλό πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι αυτό το έχει καλύτερο από τη Θάνα. Είναι πιο δυνατός. Δεν ξέρω τι θέτα.
1: Θα δει ο γιος σου, θα δει πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό. Καλά. Πολύ πιθανό.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα
8: χαιρόμαστε. Γεια χαρά.
1: Πάρουμε άλλες δύο, προλαβαίνουμε.
0: Μία σίγουρα.
1: Μία σίγουρα. Πάμε.
9: Μ' ακούτε?
1: Μάλιστα.
9: Μ' ακούτε?
1: Μάλιστα.
9: Για τον προηγούμενο που πήρα από Λάρισα.
1: Ναι, ο κύριος, ναι.
9: Λάρισα σπούδαζα 5 χρόνια από Βέρεια, από Οκάρα.
1: Βεριώτης και σπούδαζες Λάρισα, μάλιστα.
9: Να τον πληροφορήσω, γιατί είναι μεγάλος μάλλον και δεν βγαίνει από το σπίτι για να δει, χωρίς να θέλω να μαλώσουμε. Γόνι, Ευαγγελισμός, Πυργετός, Αμπελώνας, Μακριχώρη, γεμάτο παοκτσίδες να του πείτε του κύριου. Και πολλοί ενεργοί που ανεβαίνουν από κάτω από τα χωριά από εκεί στην Τούμπα, στο γήπεδο. Τα φιλιά μου, γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου. Παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έπεσε. Λοιπόν, φίλε μου Θωμά, όχι, έχεις άδικο. Έχεις άδικο στο που γράφεις. Δεν εμπαθύνω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, δεν έχει άλλη γραμμή. Α, έχει άλλη μία. Δώσουν ένα λεπτό να μιλήσει το φίλο. Καλησπέρα.
10: Εγώ είμαι.
0: Εσύ φίλε μου.
10: Για τον προηγούμενο να μιλήσω, από Λάρισα Μαέλ.
0: Ναι.
10: Που σπούδαζε, λέει, εδώ στη Λάρισα. Πού τα έχει δει τα αυτά τα όνειρα, παλικάρι μου, που είναι γεμάτο παουτζίδες εδώ. Πού τα έχει δει αυτά τα όνειρα. Εμείς όμιλοι Έλλη μας εδώ πέρα και αλφα τοπικό έλφα είμαστε. Γιατί εσείς οι παουτζίδες είστε πανηγυρτζίδες. Πριν τον Ιβάνη είστε ένα τίποτα. Σας έκανε ομάδα και τώρα τον βρίζετε κιόλας. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Γράμμα αλφα τοπικό έλφα είμαστε. Και έλα να μας πεις αυτούς ποιοι είναι οι παουτζίδες εσύ που έχουν παουτζίδες. Αυτό θέλω να πω. Και του μπαίνε πήγα στη, να δω το μάτι της Εθνικής. Τι πράγμα είναι αυτό, τι γήπεδο είναι αυτό. Είχαμε να βγούμε από το γήπεδο μισή ώρα κάναμε. Γήπεδο είναι αυτό τώρα. Γιατί να κάνουμε δηλαδή την Εθνική Στάση να γίνει χαμός. Καινούριο γήπεδο σύγχρονο. Και να την κάνουμε στην Τούμπα.
0: Έτσι αποφάσισε η ΕΠΟ, φίλου μου.
10: Να σου πάω. Εντάξει, αυτό στο παλικάρι το άλλο που πήρε που είναι γεμάτο παντζίδες.
0: Μάλιστα, ακούστηκες, να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Ποτατό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
13: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
12: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
13: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
12: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
13: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στο ξενοδοχείο Κόνραντ, στο κέντρο της Αθήνας, ξεκινά ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Από την πλευρά του, ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε ότι η παρουσία του σήμερα είναι ένα ακόμη δείγμα του ότι η ιστορική συνεργασία των ΗΠΑ με την Ελλάδα συνεχίζεται στον τομέα της άμυνας και της οικονομίας. Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκαν οι φερόμενοι ως φυσική αυτουργή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής απολογίας που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο με Ελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο της Γαδά, φέρεται πως αναγνώρισε και τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την επίθεση στα ΜΑΤ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Τρεις νέοι μάρτυρες κλήθηκαν σήμερα σε κατάθεση. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και για μία αναισθησιολόγο η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έως το 2023. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πόροι ύψους πάνω από 97,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη των περιφερειών και των δήμων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Μπράβο,
7: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
19: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
22: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.

0: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις? Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. 12 λεπτάκια μετά τις 4. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 6. Όπως κάθε μέρα στο Μετρόπολης με Τάνια Δήμο που βγήκε λίγο έξω γιατί είχε ένα τηλεφώνημα έκτακτο. Ελπίζω να έχει ένα... κάποια είδηση να μας δώσει. Κάνα αποκλειστικό. Γιατί όχι. Δημήτρης Μπασβαρέλας, Κώστας Πετροτός. Εγώ είμαι λίγο ξενυχτισμένος. Άντεξα και το είδα όλο του Μέση. Δημήτρη μου.
1: Κάθισες και το είδες.
0: Το είδα. Πολύ κλάμα ρε εσύ ο Σκαλόνι.
1: Ο Σκαλόνι.
0: Πλάνταξε. Ναι. Μιλάμε, κάθισε στα μικρόφωνα να κάνει μια δήλωση και σηκώθηκε, δεν άντεξε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είναι απλά το συνέστημα ή σκέφτηκε ότι τη βάψαμε τώρα τελείωσε ο Μέση. Και τι κάνουμε, εγώ νομίζω είναι περισσότερο οι σχέσεις που είχαν.
1: 85.000 Κώστα στο Μονουμεντάλ.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τις εικόνες,
1: ναι,
0: από τους δρόμους του Buenos Aires πριν
1: την
0: από το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει ότι πρέπει να τιμάται με αυτόν τον τρόπο ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Είναι και η δύναμη του ποδοσφαίρου όμως.
0: Και η δύναμη του ποδοσφαίρου. Εδώ μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Αν δεν είναι ο κορυφαίος, γιατί για πολλούς είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω δείχνει και τη διαφορά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει με τον Ρονάλντο. Ο οποίος κινδυνεύει να κλείσει άδοξα το κεφάλαιο εθνική Πορτογαλίας. Εγώ περισσότερο ρίχνω όμως την ευθύνη όχι στο Ρονάλντο, ο οποίος έχει τον εγωισμό του μεγάλου παίκτη και δεν θα δεχθεί να βγει. Και τα είπε πάρα πολύ καλά ο Ζιντάν πρόσφατα. Τη ρίχνουν την ευθύνη στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλικής που δεν σκέφτηκε τι αποτύπωμα έχει όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα. Ρίχνουν την ευθύνη στο Λεάο. Καλά, δεν το είχα προσέξει αυτό. Καραγιάννης τον το είπε. Είναι δυνατόν με το που έφυγε ο Ρονάλντο στο επόμενο μάτσο κατευθείαν να πάρει ο Λεάο το 7. Και εσύ ρε Λεάο, δέχεσαι να πάρει αυτή τη φανέλα.
1: Κοίταξε, πρέπει να
0: πω, δίνεται,
1: δίνεται νούμερο όμως.
0: Τι δίνεται?
1: Πρέπει,
0: νούμερο.
1: Δεν μπορεί να το είχαμε βάλει.
0: Πάρε ένα άλλο ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάρε ένα άλλο, με τη σειρά δεν είναι. Νομίζω με τη σειρά είναι. Δεν μπορείς, δεν μπορείς
1: μέχρι
0: να αποκτήσεις.
1: Μέχρι το 23 νομίζω.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αν ήταν ο Λεάο και
1: το
0: ήταν και ο Ρονάλντο.
1: Ο Γιάννης ο Πάγκος
0: προάλλες. Ναι, άλλο σου λέω. Αν ήταν ο Λεάο και ήταν και ο Ρονάλντο μαζί, δεν θα παίρνει ένα άλλο νούμερο. Πάρε εκείνο το νούμερο.
1: Σου ξέρω. Λέει ότι μπορώ να σηκώσω το βάρος. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορώ να το είδε.
0: Κάνε μια δήλωση, κάτι. Τι να σηκώσει το βάρος, εσύ. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Χατζηπαναγκής από τον Ηρακλή, πα να πάρει το νούμερο του, α πούμε.
1: Το πήρε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Αφού έκλεισε ο κύκλος και το δέχτηκε και με άλλο τρόπο. Θέλω να σου πω, ενώ εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ένταση,
1: απόκληση,
0: μια κόντρα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω, να σου πω την αλήθεια, και θέλω να το πω αυτό. Και μπράβο και στον Νίκο τον Κουλιανό που το είπε γιατί είχε την πληροφορία. Γιατί η πληροφορία είναι πληροφορία. Εσύ, σαν άνθρωπος που ασχολείσαι με το ρεπορτάζ, θα πεις αυτό που μαθαίνεις.
1: Για τον Μιχαηλίδη, λες.
0: Ότι
1: τώρα.
0: Ναι, του Μιχαηλίδη, ότι υπάρχει ένα συνένα στο συμβόλαιό του και ότι ο ΠΑΟΚ έχει την οψιόν να το πάει.
1: Να σε ρωτήσω
0: να
1: κάτι.
0: Να το πάει
1: εγώ,
0: ένα χρόνο.
1: Ωραία, να σε
0: με τα υπάρχοντα
1: κάτι.
0: Οικονομικά δεδομένα.
1: Πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν το ήξερε, δηλαδή. Γιατί δεν το...
0: Όλοι το ξέραν αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, απορώ γιατί να γίνεται συζήτηση σήμερα ή γιατί να βγαίνει αυτή η πληροφορία σήμερα, όχι για τον δημοσιογράφο που τη βγάζει, καλώς κάνει και τη βγάζει. Και να διαβάζω, ας πούμε, του στείλω ότι αν θέλει ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον πάει και στο 28. Καταρχάς, παιδιά, να τα πάρουν τα πράγματα λίγο. Τα είπε πολύ ωραία ο Κουλακιώτης στο μεσημέρι.
1: Εσύ το βλέπεις λίγο εκβιαστικό αυτό?
0: Είναι λάθος προσέγγιση. Δηλαδή, το θέμα του Μιχαηλίδη είχε αρχίσει από την προηγούμενη σεζόν μετά από συζήτηση που έκανε η πλευρά του Μιχαηλίδη και ο ίδιος ο Μιχαηλίδης και με τη Μαρία Γκοντζαρόβα, γενικά με την ΠΑΟΚ. Και η ΠΑΟΚ η ίδια, και όπως ήταν το σωστό, αναγνώρισε ότι σε αυτό το παιδί πρέπει να γίνει μια αύξηση απολαβών. Ωραία, έγινε μια συζήτηση.
1: Κάτσε, ρε Κώστα, περίμενε το. Μου λες εσύ τώρα ότι.
0: Και να επεκταθεί το συμβόλαιο.
1: Από πέρσι γίνονται.
0: Από πέρσι είχε γίνει η κουβέντα ότι θα σε καλέσουμε.
1: Θα
0: γιατί όντως, ναι, όντως αξίζει ένα νέο συμβόλαιο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και έγιναν επαφές. Ξεκινήσαν επαφές. Οκ. Okay, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση η οποία από τα 700 τον πήγε. Μάλλον από τα 550-600 τον πήγε στα 700. Οκ. Okay, διαπραγμάτευση είναι. Εγώ είμαι της άποψης, νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις τον καλείς, κάνεις μια κουβεντούλα μαζί του. Μιλάμε για τον Μιχαηλίδη, δεν μιλάμε για κανένα τρελό συμβόλαιο. Το παιδί νομίζω ότι και εγώ από αυτά που ξέρω, άκουσα και τον Ραπτόπουλο το πρωί που το είπε, αυτά είναι τα νούμερα. Δηλαδή το Μιχαηλίδη, αν του δώσουν 900 χιλιάρικα, εκτιμώ
1: εγώ 900,
0: και κάποια μπόνους, μια χαρά θα υπογράψει. Ο Μιχαηλίδης απλά θέλει να αισθανθεί ότι αμείβεται για τον κόπο
1: σε σχέση
0: του,
1: με τους άλλους. Ναι,
0: ναι, σε σχέση με τα υπόλοιπα στόπερ. Τον καλείς, κάνεις μια συζήτηση και βγαίνεται και μια φωτογραφία και τελείωσε το θέμα και πάμε παρακάτω.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για μένα ο Μιχαηλίδης. Είναι hot prospect.
0: Δεν είναι hot prospect, είναι καθιερωμένος παίκτης, είναι 26.
1: Όχι, λέω γιατί μπορεί να τον δώσεις.
0: Εννοείται ότι μπορείς, πάντα μπορείς να το δώσεις. Είναι αριστεροπόδαρος. Είναι καταρχάς γέννημα θρέμα δικό σου παιδί. Είναι παίκτης που έχει προσφέρει πολλά. Είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του τίτλου του 24. Mm-hmm. Είναι παίκτης που θα μπορούσε να σε είχε πάει και Champions League μαζί με τον Τζόλι τότε που τους είχε βάλει ο Αμπέλ Φερέρα, αν θυμάσαι, να παίξουν το κίνητο καλοκαίρι. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και είναι και ο πιο αξιόπιστος αμυντικός σου.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο Κώστα, γιατί οι προδιαγραφές αυτές είναι,
1: ναι, είναι
0: να σου αποδειχθεί πολύ ποιοτικός παίκτης, έτσι, ναι, που ήρθε από την Κράσνονταρ. Μέχρι στιγμής το σημείο αναφοράς στο κέντρο άμυνας είναι ο Μιχαηλίδης. Αριστεροπόδαροι δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Μιχαηλίδης δεν είναι παιδί από τις ακαδημίες του
0: ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν
1: πολλοί. Δεν είναι παιδί του συλλόγου, από τα
0: σπλάχνα. Είναι. Δεν υπάρχουν πολλοί αριστεροπόδαροι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και να λέμε, ας πούμε, τι αναφέρει και το συμβόλαιο μέσα. Οκ, okay, υπάρχει το συμβόλαιο μέσα. Ο ΠΑΟΚ ο ίδιος όμως πριν τελειώσει η σεζόν είχε στείλει μήνυμα στο Μιχαηλίδη και την πλευρά του ότι ναι, Γιάννη, αξίζει καλύτερο συμβόλαιο οικονομικά και θα το επεκτείνουμε για να δεθεί εδώ πέρα. Και ο Μιχαηλίδης, το είπαμε προχθές. Το παιδί περιμένει γιατί δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι δεμένος με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα συμβόλαιο εύκολο για το Δικέφαλο αυτό. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Χρειάζεται μια κουβεντούλα, τον καλούν στο γραφείο. Εγώ νομίζω σε μισή ώρα αυτό το θέμα λύνεται. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, μου μοιάζουν κάπως. Δηλαδή είναι σαν να βάζουμε τον Μιχαηλίδη στην ίδια κλίμακα με έναν παίκτη ο οποίος είναι ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ και συζητάμε αν θα μείνει ή δεν θα μείνει. Δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Και επαναλαμβάνω. Την πληροφορία και εγώ να την είχα, να την έβγαζα ότι είχε και συνένα στο συμβόλαιο. Δεν συζητάω για το δημοσιογραφικό κομμάτι του, πώς το λένε, του θέματος, για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για την όλη προσέγγιση. Τα είπε πολύ καλά ο Κολακιώτης.
2: Το συνένα το αναφέρουν ότι και καλά υπάρχει χρόνος. Υπάρχει, κατάλαβες. Ναι, okay,
0: μα εσύ ο ίδιος, πρόσεξε, υπάρχει χρόνος, αλλά εσύ ο ίδιος πέρυσι πριν τελειώσει η σεζόν, φώναξε τον Μιχαηλίδη και του είπες, ναι Γιάννη, συμφωνώ ότι πρέπει να σε επιβραβεύσω, να σου δώσω καλύτερο συμβόλαιο και πρέπει να ανέβεις κατηγορία. Το αξίζεις πλέον. Αλλά δεν χρειάζεται όλα.
2: Ουσιαστικά
0: αυτό
2: το δίνουν αυτό γιατί εμείς ρωτάμε πότε θα γίνει αυτό με τον Μιχαηλίδη.
0: Δεν χρειάζεται
2: όλα αυτό.
0: Όλη αυτή η κουβέντα είναι αχρίαστη. Το αχρίαστη
2: γιατί μπορεί να τσατιστεί και ο Μιχαηλίδης και να έχουμε κι άλλο.
0: Όχι, είναι δηλαδή μια κουβέντα που είναι ανούσια. Τον καλείς, τελειώνεις, του δίνεις αυτό που πρέπει να πάρει. Γιατί
2: τον επιβραβεύεις
0: για. Αξίζει. Ναι, θα πάρει αυτό που αξίζει. Δεν θα
2: για όλα αυτά που έχει προσφέρει.
0: Για επιβράβευση. Όχι μόνο για αυτά που προσφέρει και για αυτά που προσφέρει τώρα. Έτσι.
2: Και για να είναι οκ okay, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έτσι.
0: Ναι, έτσι. Και είναι σταθερά σου την άμυνα. Αυτός θα μείνει. Αυτός είναι σίγουρος. Αυτός είναι που θα παλέψει για τη φανέλα. Θα ματώσει για τη φανέλα. Θα παίξει για τον κάτι παραπάνω. Είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Είναι τόσο απλό το θέμα και νομίζω θα λυθεί αυτό το θέμα γρήγορα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Είναι δεδομένο ότι έπρεπε να γίνει από το καλοκαίρι αυτό, τα λέγαμε τότε, πριν αρχίσει η σεζόν. Νομίζω θα τελειώσει και τώρα για να είναι μια υπόθεση λιγότερη. Και την ίδια ώρα περιμένουμε και τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και οικογένεια Ζίβκοβιτς, του Γιώβιτσα, του πατέρα του Ζίβκοβιτς. Νομίζω και εκεί θα βρεθεί άκρη, γιατί έχει πολύ καλή σχέση ο ιδιοκτήτης ΠΑΟΚ με την οικογένεια Ζίβκοβιτς και τον πατέρα του που είναι και ατζέντες του και θα κλείσει και αυτό το θέμα. Είναι βασικά θέματα αυτά. Και ο Αντρίγια έχει ταυτιστεί. Έτσι, ο Αντρίγια τώρα δεν το συζητάμε. Είναι ένα παιδί που θα τον ήθελαν όλοι στην ομάδα του. Είναι ο κορυφαίος εξτρέμ του πρωταθλήματος. Και πιστεύω πρέπει να λυθεί και αυτό σύντομα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να είναι απολύτως αφοσιωμένα μέσα στο γήπεδο και να δίνουν αυτό που δίνουν το κάτι παραπάνω πάντα για τον ΠΑΟΚ.
1: Να μην σκέφτονται κάτι άλλο, λες που μπορεί να το σκέφτονται κιόλας.
0: Ναι, παιδί μου, αυτά είναι, πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις παικτών που έχουν ταυτιστεί με το Δικέφαλο.
1: Θα σε κάνω τρίπλα τώρα. Θα σε κάνω τρίπλα γιατί από το ποδόσφαιρο που μιλούσαμε και ξεκινήσαμε έτσι την κουβέντα μας εδώ στην εκπομπή.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα δημοσιογραφικά. Αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση, ρε. Αυτό είναι το θέμα. Το οποίο μας άνοιξε ένα κεφάλαιο που δεν το είχαμε στη Θεσσαλονίκη, τη Ευρωλίγκα. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Δεν έχει κάτι οριστικό ακόμα.
0: Δεν έχουμε οριστικά και ο Αντώνης ο Καλκαβούρας τα είχε πει ότι δεν θα έχει εξέλιξη.
1: Το είχε πει.
0: Σε συνεδρία στο κόμμα, ναι, γιατί τον παρακολουθούμε τον Αντώνη, τα ξέρει τα πράγματα. Παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα λόγω και των ομάδων που παίζουν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Οπότε νομίζω μπορεί να μας κατατοπίσει πολύ καλύτερα από ότι εμείς που τώρα τελευταία ασχοληθήκαμε με το θέμα.
2: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας
0: Αντώνη στον Αντώνη Καλκαβούρα. Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι η πάσα είναι αρκετά σχετική, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, το NBA πρώτα απευθύνθηκε στους μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.
0: Ναι.
3: Και έχει μιλήσει και με την Bayern, έχει μιλήσει και με την Paris Saint-Germain, έχει μιλήσει με την Manchester City, έχει μιλήσει με την Real Madrid, στην Milan. Και επειδή οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αρκετά, από ένα σημείο και μετά, το feedback το οποίο δέχτηκε είναι ότι πρέπει να λυθεί το θέμα της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται να προχωρήσει ένα τέτοιο πρωτάθλημα ουσιαστικά με μόνο καινούργια franchises, δηλαδή καινούργιες ομάδες που δεν έχουν μπασκετική βάση, που βασίζονται στο ποδοσφαιρικό τους παρελθόν. Και πρέπει φυσικά να ενταχθεί και η παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 40-50 χρόνια. Που σημαίνει για τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην πρόταση του NBA για απορρόφηση της Ευρωλίγκα στην καινούργια λίγα που έχει οραματιστεί ο David Silver, ο Adam Silver, με συγχωρείτε, ο κομισάριος του NBA. Η πρώτη πρόταση φυσικά επεστράφει ως ήρθε από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, γιατί κατά τα ψέματα αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν το δικό τους momentum. Επί των ημερών του Τσούς Μπένο, ο οποίος ανέλαβε από τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει αλλάξει όλο το οικοσύστημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, περισσότεροι χωρικοί μπαίνουν, η Μέση Ανατολή έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και επενδύει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, περισσότερες αγορές, τα εισιτήρια φτάνονται, οι χορηγοί και τα χρήματα που μπαίνουν από το marketing έχουν ήδη αυξηθεί, οπότε βρισκόμαστε σε μια χρυσή περίοδος η οποία αποτυπώνεται πλήρως και με την εφαρμογή που έχει και στο ελληνικό μπάσκετ και με την, το γιγάντωμα των τελευταίων δύο ετών από πλευράς Άρη και ΠΑΟΚ. Επομένως είναι τεράστια η πίτα. Καταλαβαίνετε ότι όπου μυρίζει χρήμα, κάπου εμφανίζονται και οι Αμερικανοί με την γνωστή επεκτατική τους πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως με το αν οι ομάδες της Ευρωλίγκας απέρριψαν την πρόταση. Νέα διορία 30 ημερών στο NBA. Αυτό σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι απαγόρευσαν στο NBA να επανέλθει. Το NBA είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει, γιατί έχει αποφασίσει ότι θέλει να μπει σε αυτή την αγορά. Τη θεωρεί την πιο ελκυστική αγορά εκτός Αμερικής. Απλά έχει τους δικούς του κανόνες που δεν είναι σίγουρο και δεδομένο ότι θα εφαρμοστούν στην Ευρώπη. Επομένως, θα πρέπει και αυτό να εναρμονιστεί λίγο και στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και νοοτροπία και να σεβαστεί και την ιστορία του ευρωπαϊκού.
0: Ναι, είναι λίγο. Δεν ξέρω πόσο θα πιάσει, σε τι ποσοστό αυτό το εγχείρημα ότι ντε και καλά θα πάρουμε ποδοσφαιρικούς συλλόγους που δεν έχουν κουλτούρα στο μπάσκετ για να μα κάνουν ομάδες μπάσκετ και θα τη στηρίξει ο κόσμος τους. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ακριβώς. Έστω και αν ουσιαστικά αυτές οι ομάδες έχουν να κάνουν με ομάδες που βρίσκονται σε αγορές πολύ μεγάλες από πλευράς εμπορικής και οικονομικής αξίας και αναφέρομαι στο Παρίσι, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο. Ωστόσο δεν είναι αγορές αυτές που υπάρχει πολύ μεγάλη μπασκετική παράδοση, αν εξαιρέσουμε την Μαδρίτη, έτσι.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Αλλά η Ρεάλ δεν βρίσκεται από την πλευρά της του NBA, βρίσκεται από την πλευρά της Ευρωλίγκα, έστω και αν μετάρει. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Αντώνη, εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση, Αντώνη, το γεγονός ότι πότε θα γίνουν όλα αυτά, πούμε, και να, ακόμα και να πας σε τέτοιες περιοχές που είναι ποδοσφαιρικές να τις κάνουμε μπασκετικές, πώς θα γίνουν όλα αυτά τόσο γρήγορα,
0: και θα στηθούν ομάδες.
1: Και θα στηθούν ολόκληρες ομάδες. Δηλαδή θέλει δουλειά αυτό, δεν θέλει και χρόνο.
3: Γι' αυτό και η δική μου πρόβλεψη είναι ότι σε περίπου 1 με 3 έως 5 χρόνια maximum θα ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο. Θεωρώ ότι στο τέλος της διαδρομής οι δύο κόσμοι του μπάσκετ θα συναντηθούν και θα συνεργαστούν. Απλά θα περάσει λίγος χρόνος μέχρι να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο.
0: Άρα λες ότι θα ρίξει, θα βάλει νερό, νερό στο κρασί του.
1: Θα γίνει αλλά όχι τώρα.
3: Ναι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου για το τέλος της διαδρομής. Δηλαδή δεν ξέρω όμως πότε μπορεί να είναι αυτό το τέλος της διαδρομής. Μπορεί να είναι σε 2 χρόνια, μπορεί να είναι σε 4 χρόνια.
0: Ναι,
3: γιατί όπως είπες πολύ σωστά, θα απαιτηθεί χρόνος έτσι ώστε να ξεδιαλύνουν λίγο τα τσανάκια τους.
0: Ναι.
3: Θα το πω και πιο λαϊκά.
0: Και είναι και λογικό, Αντώνη, οι ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα από τις 13, ας πούμε, νομίζω 6-7 φοβούνται ότι δεν θα έχουν λόγο στην νέα εποχή. Θα τους κάνει πέρα το NBA.
3: Το αρχικό πλάνο του NBA περιλαμβάνει, παιδιά, 16 ομάδες.
0: Ναι,
3: 12
0: ναι.
3: μόνιμες θέσεις και 4 θέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζονται μέσω των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να πηγαίνεις να διαπραγματεύεσαι με την Ευρωλίγκα που έχει ευθύς εξ αρχής 13 εταίρους
0: Σωστό.
3: Και άλλους 8 που αναμένεται να μπουν και να τους λες θέλουμε 5 και τους υπόλοιπους 8 θα τους υποβιβάσουμε σε ένα δεύτερο πρωτάθλημα, κάτι σαν BCL ή EuroCup, για να είναι πολίτες δεύτερης μπασκετικής κατηγορίας.
0: Έτσι είναι. Και να χάσουν οι άλλοι τα δικαιώματά τους, σας τα παραχωρήσουν έτσι ελαφρά την καρδία.
1: Αντώνη, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Αυτές οι 8 ομάδες που είναι να μπουν, πιστεύεις ότι έχει γίνει αυτό το εγχείρημα, αυτή η κίνηση με αφορμή το μπάσιμο του NBA ή ήταν κάτι το οποίο Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αν προέκυψε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ξεχωριστά, ας το πούμε έτσι, σαν ιδέα.
0: Ήταν απλά το πλάνο του Μπουένο.
1: Μπράβο, ρε, ήταν απλά το πλάνο του Μπουένο. Ξέρουμε για κάτι πάνω σε αυτό.
3: Ένας άνθρωπος ο οποίος ανδρώθηκε σε αυτό το περιβάλλον μέσα στο NBA, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Το NBA τον εξέθρεψε σε επίπεδο παράγοντα. Λοιπόν, ήταν επί χρόνια ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής πλευράς του NBA και της Μέσης Ανατολής. Ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί το NBA και ξέρει πολύ καλά πώς πρέπει να διαπραγματευτεί μαζί του και πώς να το αντιμετωπίσει. Σίγουρα ήταν ένας άσος στο μανίκι του το γεγονός ότι βάζοντας άλλες 8 ομάδες και άλλες 8 αγορές μέσα στο εγχείρημα της Ευρωλίγκας αυξάνει στη δυναμική και γενικότερα και το διαπραγματευτικό χαρτί, το κάνει σαφώς πιο ισχυρό. Αλλά από εκεί και πέρα οι 6 από τις 8 θεωρούνται δεδομένες. Είναι ναι. ομάδες οι οποίες είναι ήδη στην Ευρωλίγκα. Και αναφέρομαι στις δύο Σέρβικες, στη Βίρτους από την Ιταλία, mm-hmm. στη Βαλένθια από την Ισπανία, στο Παρίσι που εκπροσωπεί μια τεράστια αγορά που είναι η γαλλική πρωτεύουσα και στο Ντουμπάι που εκπροσωπεί μια άλλη μεγάλη αγορά.
0: Καινούργια αγορά, ναι. Ναι, έτσι σωστό.
3: Λοιπόν, αυτές οι 6 ομάδες είναι κλειδωμένες.
0: Α, λες εσύ ότι έχουν κλειδώσει αυτές. Άρα ψάχνουν τις δύο.
3: Επομένως ψάχνουμε τις δύο.
0: Ναι.
3: Η ομάδα η οποία βρίσκεται πιο κοντά από τις υπόλοιπες 7 που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της προέγκρισης, mm. γιατί είναι 13 οι ομάδες της προέγκρισης, είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση, έχει χτίσει ήδη κάποιες σχέσεις με τον Τσούς Μπουένο και φυσικά έχει καταβάλει και ένα ποσό, μια εγγυητική επιταγή που λέγεται ότι αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, και λένε ότι υπάρχει μέσα και ένα πλάνο που λέει 300 εκατομμύρια θα επενδυθούν στα επόμενα 5 χρόνια. Ναι, στα πρώτα 5 χρόνια.
3: Το προπονητήριο γενικώς και όλα αυτά. Το προπονητήριο άλλωστε νομίζω ότι πλησιάζει.
0: Είναι έτοιμο να είναι. Σε λίγο θα ανακοινωθεί αυτό.
1: Με την εμπειρία σου, έτσι, αυτές οι ομάδες που είναι να μπουν τώρα άμεσα. Βασικά και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη θα σας ρωτήσω, πρέπει να μπουν άμεσα πιστεύεις για να προλάβουν τις εξελίξεις τους όποιες μπορούμε να κάνουμε το NBA ή δεν υπάρχει πιστεύεις πρόβλημα χρόνου ή περιθώριο χρόνου, μπορεί να γίνει και
3: δεν
1: αργότερα.
3: Δεν μπορεί κανένα να το προβλέψει κανείς αυτό, γιατί ναι. μπορεί το NBA να επιστρέψει πριν το Δεκέμβριο.
0: Ναι. ναι.
3: Το timing της Ευρωλίγκας για την ένταξη των 8 έξτρα ομάδων, δηλαδή που θα είναι οι 8 έξτρα μόνιμοι αδιούχοι, είναι τοποθετημένο για τις αρχές του 2027.
0: Ναι.
3: Τι συμβαίνει, υπάρχει μια πρώτη προϋπόθεση που πρέπει να λειτουργήσει. Καταρχήν να γίνουν franchises ή μόνιμοι αδιούχοι οι 13 Ευρωλίγκες.
0: Σε Ευρωλίγκες, ναι.
3: Ακόμα δεν έχει γίνει κανείς.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια διαδικασία για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
3: Να υπογραφούν κάποια συμβόλαια κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια πέναλτις για να βγει κάποιος. Εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι το NBA θα προσπαθήσει να προλάβει τις εξελίξεις και θεωρώ
0: να κάνει νέα πρόταση. Ναι.
3: Με μια πρόταση λίγαν συντόμως.
0: Κάτι τελευταίο, Αντώνη. Όταν μιλάμε για franchise επιπλέον, τα 8, θα είναι όλοι στην ίδια κλίμακα, δηλαδή αυτοί οι 8 που θα μπουν θα είναι πλέον με τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι 13. Δεν θα πάμε δηλαδή σε κάτι μεσοβέζικο,
1: το
0: σε βάζω για 3 χρόνια,
1: για τα λεφτά, το
0: σε
1: λες.
0: Βάζουμε wild card. Ναι, γιατί μπορεί να πούνε, ας πούμε, ότι ξέρεις και εν αναμονή του NBA, έλα πάω για 4 χρόνια, παράδειγμα, για 5 χρόνια, ξέρω εγώ.
3: Τελείως διαφορετικά τα wild cards από το να είσαι ισότιμος εταίρος. Έτσι,
0: ναι, ναι. Εσύ μιλάς τώρα για ισότιμους εταίρους. Θα είναι δηλαδή 21 ομάδες ισότιμες.
3: Δεν θα είναι 21, θα είναι 20.
0: 20, sorry, sorry. Ναι, δεν παίζει η Τσεσεκά, ναι. Σωστό,
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να προκύψουν κάποιες έξτρα wild cards, όπως 3 δηλαδή για να πάμε στις 24, όπως και η ομάδα που θα κατακτήσει στο EuroCup.
0: Ναι, αυτή είναι η σίγουρη.
3: Ο δεύτερος τρόπος για να είναι ο Πάρης, παραδείγματος χάρη, στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, εάν και εφόσον υπάρξει, έτσι,
0: ναι.
3: Ευρωλίγκα της νέας σεζόν και δεν έχουμε...
0: Δεν μας προλάβουν οι εξελίξεις, ναι, σωστό.
3: ...τοκαριστικές στους επόμενους μήνες. Ο ασφαλέστερος τρόπος, λοιπόν, για τον Άρη είναι να κατακτήσει το EuroCup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Μας κατατόπισες, ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, λέω, Αντώνη, το πλάνο είναι να μπουν οι 8. Ο ΠΑΟΚ έχει πιθανότητες μεγάλες να είναι στην 8, γιατί έχει παρουσιάσει έναν πολύ δυνατό φάκελο. Οι περισσότερες πιθανότητες του Άρη, όχι ότι αποκλείει και αυτή τη διαδρομή, είναι μέσω του EuroCup. Αλλά όλα αυτά υπό την αίρεση ότι δεν θα ξαναέρθει ο NBA για να τα κάνει.
1: Το οποίο προφέρει τα πάνω κάτω. Αντώνης, μέχρι και το Δεκέμβριο θεωρείται δεδομένο.
0: Στην ουσία, άρα είμαστε έναν αναμονή.
2: Και μπορεί να επανέλθει με νέα πρόταση.
1: Με νέα πρόταση, η οποία κρίθηκε η πρώτη, ας πούμε, ως απαράδεκτη από τις ομάδες τελικά, από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι. Πότε θα τρέξουν αυτές οι εξελίξεις.
0: Θα δούμε, είναι όλα ρευστά.
1: Γιατί είναι αυτό ακριβώς βλέπω, ότι είναι όλα ρευστά.
2: Είχαμε και την τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι.
0: Θα τα πούμε μετά, ναι. Θα τα πούμε μετά. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα, που σύνδο προσέβος μου μέσω της οδού Πόντου έχει γίνει ατύχημα με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος οχημάτων. Οδηγεί προσοχή από σύνδο προς τον Εύος μου μέσω της οδού Πόντου. Όσοι κινείστε εκεί, μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει ατύχημα. Πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλόπροδια, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη

0: προηγουμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.

0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και επειδή ο καιρός είναι ακόμα καλός και πολλοί συνεχίζουν να βάφουν τα σπίτια τους, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Ζωμάτ Premium. Για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη Βεντάλια Χρώμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε και στα άλλα θέματα της εκπομπής. Έχουμε να πούμε και για το Μέση, να κάνουμε και κουβέντα. Νομίζω ότι είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Απλά εγώ να πω κάτι το οποίο νομίζω όλους ενδιαφέρει. Σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο, έρχονται τα κρύα. Που σημαίνει θέρμανση στο φουλ, λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνεις παράθυρα. Προσπαθείς, αλλά όταν οι θερμοκρασίες είναι κάπως, δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός και αν έχεις κουφώματα, LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε χαμηλά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Θα πάμε στο θέμα του Μέση, γιατί όντως ήταν κάτι ξεχωριστό χθες, τελευταίο φιλικό με τον Μπενίν. Βέβαια, ο αντίπαλος δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Τώρα τα λέμε όλα. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είσαι ναι, εθνική Αργεντινής. Κάνε ένα φιλικό. Κανονικά θα έπρεπε το φιλικό να γίνει με τη Βραζιλία, ξέρω εγώ. Αλλά αν πες ότι με τη Βραζιλία μπορεί να υπάρχει και μια κόντρα, ποιοι είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, φέρε μια Ουρουγουάη, φέρε μια. Ποια να πούμε άλλη. Που...
0: μια δυνατή Αμερική. Ομάδα, ρε παιδί μου, που να έχει ένα κάτι, ξέρω εγώ.
1: Φώναξε
0: ένα...
1: μια ομάδα η οποία να είναι σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να δώσω και ένα διαγωνισμό. Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης 95&5 και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έρχεται με Fall Combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές συνεχίζονται. Με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Monditopia, αλλά και για όλη την premium σειρά λίθος, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Λοιπόν, για να κάνω πάσα στον επόμενο καλεσμένο μας, να αναφέρω το μήνυμα του Ροναλντίνιο για το αντίο του Μέση με την Αργεντινή. Πόση ευτυχία να έχω υπάρξει μέρος της ιστορίας σου από την πρώτη μέρα, αδερφέ, έγραψε.
0: Είναι αυτό τώρα, ξέρεις, Βραζιλία-Αργεντινή.
1: Ο Ροναλντίνιο, δηλαδή, ναι. Έγραψε ο Ροναλντίνιο για το Μέση, που θυμίζω ότι όταν ο Μέση πήγε στην Μπαρτσελώνα, ο Ροναλντίνιο ήταν ο μέντορας του και αργότερα, αυτό το είχε και στο ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο.
2: Το έχω δει.
1: Όταν συνελήφθησαν με τον αδερφό του Παραγουάη, τον βοήθησαν να βγουν από τη φυλακή. Είχαν προσωπική σχέση πολύ στενή ο Ροναλντίνιο με το Μέση. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο Λοθάνο να μας πει για το αντίο. Δεν ξέρω αν, Αλέξανδρε, θεωρήσετε ότι ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι νομίζω μια κουβέντα που δεν βγάζει.
1: Εντάξει, άποψη είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι άποψη.
3: Ναι, ήταν άλλο το ποδόσφαιρο και άλλες εποχές. Εντάξει, ο καθένας στην εποχή του ήταν. Εντάξει, για πολλούς να είναι ο κορυφαίος ο Μέση, για άλλους είναι ο Μαραντόνα, για άλλους ο Πελέ. Εντάξει. Εμείς μπορούμε απλώς να λέμε ότι είμαστε τυχεροί που τον είδαμε και τον απολαύσαμε όπως και όλους τους άλλους.
0: Ναι. Αλλάζουν και εποχές, Αλέξανδρε.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή σε κάθε εποχή νομίζω θα έχουμε και κάτι διαφορετικό πλέον και δεν θα μπορούμε να συγκρίνουμε το νέο ποδοσφαιριστή με έναν προηγούμενο, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο πλέον.
1: Να σου πω κάτι που λένε οι φαν του Μαραντόνα. Η διαφορά Αργεντινή με Μέση και Αργεντινή με Μαραντόνα είναι ότι η Αργεντινή με Μέση είναι συστημική. Η Αργεντινή με Μαραντόνα ήταν
2: επαναστατική
1: και κυνηγήθηκε από τη FIFA. Λένε κάποιοι. Τώρα δεν ξέρω.
3: Εντάξει, ο Μαραντόνα σαν προσωπικότητα δεν είναι καμία σχέση με το Μέση.
1: Ναι.
3: Εντάξει, ο Μέση δεν έπρεπε ποτέ να γίνει Μαραντόνα από την άποψη, αλλά αν πάμε καθαρά στους αριθμούς θα το έχει ξεπεράσει κατά πολύ, δηλαδή και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Απλώς ο Μαραντόνα ήταν άλλη περίπτωση. Αυτοκαταστροφική προσωπικότητα και ταυτόχρονα απολαυστικός για όσα έκανε τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο.
2: Έχουν κατακτήσει, να πούμε, Αλέξανδρε, από ένα μουντιάλ οι δυο τους, έτσι. Από ένα μουντιάλ. Απλά ο Λιονέλ Μέση έχει πάει δύο φορές τελικό, ενώ ο Μαραντόνα είχε πάει μία φορά. Ο Ντιέγκο είχε πάει μία φορά τελικό, έτσι.
1: Κόπα Αμέρικα πόσα είχε πάρει.
2: Κόπα Αμέρικα πήρε νομίζω δύο Μέση.
1: Ο Μέση έχει δύο.
3: Ο Μαραντόνα δεν έχει πάρει.
1: Δεν έχει πάρει, άμπρο. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
2: Και Champions League δεν έχει πάρει, έτσι.
3: Σαφώς, σαφώς.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έχουν διαφορά στους αριθμούς.
1: Εγώ νομίζω ότι έγινε πολύ η πλάστικα υπέρ του Μέση με την κατάκτηση του Μουντιάλ, ναι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι εκεί μπήκε και λίγο ένα φρένο στη... Γιατί όταν ο Μέση, επειδή δεν μεγάλωσε στην Αργεντινή όπως ο Μαραντόνα, θυμίζω ότι έκανε τεμπούτο με την Αργεντίνο Τζούνιο 16 ετών.
1: Mm-hmm.
3: Ο Μέση από τα 13 ήταν ήδη στη Βαρκελόνη, γιατί τουλάχιστον από την προκύπτει, γιατί δεν ξέρω πότε θα μάθουμε την ακριβή αλήθεια. Δεν θέλανε, λέγανε τουλάχιστον η πλευρά του Μέση, ότι δεν ήθελε η New Orleans Boys να πληρώσει τη θεραπεία που έπρεπε να κάνει με ορμόνες.
1: Με ορμόνες που έκανε
3: Μπαρτσελόνα. Ακριβώς, για να μην μείνει νάνος. Και επειδή λοιπόν δεν ήταν στην Αργεντινή από τα πρώτα του χρόνια ποδοσφαιρικά, τον κοιτούσαν, τον έβλεπαν με δυσπιστία οι συμπατριώτες του. Πάντα γίνονταν η σύγκριση αυτή. Νομίζω ότι πλέον τα όσα συνέβησαν πριν από λίγες ώρες στο Buenos Aires δείχνουν ότι έχει αλλάξει άρδιν όλη αυτή η αντιμετώπιση και η περιφορά τους απέναντι στον Αργεντινό.
1: Νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Αλέξανδρε, πριν πάρει το Μουντιάλ και όταν είχε σταματήσει ένα διάστημα από την Εθνική Αργεντινή, ναι, είχε δεχθεί μεγάλη κριτική ο Μέση.
2: Από την απογοήτευση ήταν, από το...
1: Όχι μόνο απογοήτευση, ότι ουσιαστικά έριχνε όλο το βάρος στην Μπαρτσελόνα και είχε σε δεύτερη μοίρα την Αργεντινή. Δεν τον είχαν συμπαθήσει οι Αργεντίνοι.
3: Εντάξει, το θεωρούσαν και, όπως υπάρχει μια έκφραση στα αργεντινικά που λέει πετσοφρίο, δηλαδή κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που έχει κρύο στήθος, θέλοντας να πούνε ότι είναι λιγόψυχος, δηλαδή ότι δεν είχε τη στόφα του ηγέτη για να οδηγήσει την Αργεντινή. Mm-hmm. Επιτυχία. Σημαίνει ότι όταν το έκανε αυτό ο Μέση, που δεν ήταν βέβαια μεγάλο διάστημα, ήταν επί τη ουσία λίγες εβδομάδες που είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει την εθνική ομάδα, είχε προηγηθεί ένας ακόμα χαμένος τελικός. Δηλαδή είχε χάσει για άλλη μια φορά το Κόπα Αμέρικα. Σα πέναλτι τότε από τη Χιλή. Θυμόμαστε τις εικόνες του να κλαίει, ξεσπάσει λιγμούς για την απώλεια ενός ακόμα τίτλου. Και εκεί καταλάβαινε ότι πλέον ίσως να μην ένιωθε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις πολύ υψηλές προσδοκίες που είχαν και ο κόσμος από αυτόν και ο ίδιος ενδεχομένως. Και τότε ευτυχώς νομίζω ότι για τον ίδιο και για το ποδόσφαιρο γενικά αναθεώρησε και γύρισε στα γήπεδα, γύρισε πάλι στην.
1: Νομίζω η επιτυχία του Μέση μετά, και όταν η Αργεντινή πήρε το παγκόσμιο και έκανε αυτή την πορεία, πήρε τα Κόπα Αμέρικα κλπ., ήταν ότι βρέθηκε μια φουρνιά παικτών οι οποίοι αποδέχτηκαν πραγματικά ότι ο Μέση ήταν ο παίκτης για τον οποίο έπρεπε να παίζουν όλοι. Και του έδωσε τη δυνατότητα να απλώσει το ταλέντο του. Δηλαδή, ο Ντεπόλ, ο Λαουτάρο, όλοι οι παίχτες επιθετικοί αναγνώρισαν ότι ο Μέση είναι
2: και
1: κάτι ξεχωριστό και παίζανε για αυτόν, για να φανεί το ταλέντο του Μέση.
3: Έτσι, έτσι ήταν. Και είναι πολύ ωραία ιστορία. Την είπαμε τώρα όταν σταμάτησε ο Μέση για λίγο. Ο Έντσο Φερνάντες ήταν 15 χρονών όταν έγινε αυτό και του είχε στείλει ένα γράμμα, στο οποίο λέει ότι δεν μπορούμε εμείς να ασκούμε κριτική όταν δεν δεχόμαστε το 1% της πίεσης που δέχεις εσύ για το να είσαι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Πιθανόν όλα αυτά και το γράμμα του Έντσο Φερνάντες ή τέλος πάντων όλες οι εκκλήσεις των φιλάθλων να συγκίνησαν το Μέση και να τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Και τα ξημερώματα ο μέσος πλέον της Manchester City ήταν βουρκωμένος και έκλαιγε την ώρα που ο Μέση έδινε την αποχαιρετησή για το ομιλία και έλεγε ότι το να είσαι Αργεντινός και να παίζει την εθνική ομάδα είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Να θυμίσω ότι είναι σημαντικό αυτό, ότι ο Μέση όταν ήταν πιτσιρικά στην Βαρκελόνη δέχτηκε μεγάλες πιέσεις.
2: Για να γίνει Ισπανός,
1: για να πάρει Ισπανική υπηκότητα. Ναι.
3: Η Ισπανική υπηκότητα πήρε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, όχι,
2: για να
1: παίξει
3: στην εθνική ομάδα, και μάλιστα ο συγχωρεμένος πλέον πατέρας του είχε στείλει ένα κασέτα, τώρα DVD, δεν ξέρω γιατί ήταν η εποχή, είχε στο μετέχνιο από τα βιντεοκασέτα στο DVD. Τέλος πάντων είχε στείλει μια με τα πρώτα στιγμιότυπα, τα highlights του γιού του στην Ομοσπονδία της Αργεντινής. Δεν του είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αρχή. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, ο Ούγκο Τοκάλι, ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής K17 της Αργεντινής, παίζανε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φιλανδία Είχε χάσει λοιπόν σαν ημιτελικό η Αργεντινή από την Ισπανία που είχε τότε το κορυφαίο τον Σέσκ Φάβρεγας που ήταν εμείς ο συμπαίκτης του Μέση στους πιτσιρικάδες της Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Και πήγε λοιπόν το Κάλι να συγχαρεί τους Ισπανούς γιατί ήταν σε ίδιο ξενοδοχείο εκεί στον Σίγκη. Και του είπε ο Φάβρεγας, αυτό συνέβη, δηλαδή ότι χάσατε από εμάς γιατί δεν είχατε τον κορυφαίο μαζί σας. Και εννοούσε το Μέση.
1: Ναι.
3: Ο Τοκάλι το πήρε αυτό, γύρισε στην Αργεντινή, μίλησε με τον Πιέλσα που τότε ήταν ομοσπονδιακό προπονητή τη Αργεντινή. Ψάξανε στα αρχεία να δουν εκεί που είναι αυτή η κασέτα που τους είχε στείλει κάποιος εμπειρία ο Χόρχε Μέση. Τον είδανε και βέβαια εκεί άρχισε όλη η διαδικασία. Με το Μέση βέβαια να ξεκινάει πρώτα να κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών με την Αργεντινή και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.
1: Είδες καμιά φορά πρέπει να το πει κάποιος απ' έξω για να καταλάβεις την αξία ενός ανθρώπου.
3: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Ωραία, με έναν τίτλο πώς θα τον χαρακτήριζες το Μέση, με έναν επιθετικό προσδιορισμό.
3: Νομίζω είναι μύθος πλέον.
1: Μύθος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα σε ένα φαν του Μέση. Στέλιο Γρηγοριάδη. Νομίζω εδώ δεν χωράει ερώτηση αν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Έτσι, είναι Στέλιο. Καλησπέρα.
2: Νόμιζα, Στέλιο, θα λέγω ότι είναι ο κορυφαίος φαν.
0: Λοιπόν, το είδα προχθές σε ένα τηλεπαιχνίδι, για να μην κάνω και την έξυπνη. Τι ήταν, τι έπαθε ο Μέση, τι ήταν αυτό που έκανε στα 43 δευτερόλεπτα στον ντεμπούτο του.
1: Τι είχε κάνει, Δανιά.
0: Είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στο ντεμπούτο του. Στα 43 δευτερόλεπτα.
2: Καλό, αυτό δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, ούτε εγώ το θυμόμουν. Ναι. Ωραίο.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
2: Όλοι
0: περιμέναν ότι θα σκόραρε, αλλά τελικά ήταν κόκκινη
1: νομίζω,
0: κάρτα.
1: Ένα στοιχείο της επιτυχίας του είναι ότι πολλοί τον λέγανε τελικά του, αλλά ήταν πολύ σκληρός σαν παίκτης. Άντεχε και το ξύλο.
2: Ήταν.
1: Είχε και το τσαγανό του. Εκεί μπορεί το τσαγανό να ξέφυγε για να πήρε κόκκινη.
2: Και όσο περνούσε ο χρόνος, Στέλιο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αυτό που λέει ο Κώστας γινόταν όλο και περισσότερο. Δηλαδή άντεχε περισσότερο στο ξύλο ο Μέση.
4: Ναι, φυσικά. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο Μέση ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι δέχτηκε χτύπημα για να κερδίσει ένα φάουλ ή ένα πέναλτι. Αντίθετα, τι έκανε, έπεφτε κάτω και κοιτούσε πώς θα σηκωθεί. Ναι. Το βοηθούσε και το πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Δηλαδή, το να ξαπλώσει το Μέση ανάσκελα που λέει ο λόγος είναι ή μπρούμι τα φαρδιά πλατιά δεν ήταν και τόσο εύκολο. Γιατί μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία του πολύ πιο εύκολα από ψηλότερους παίκτες. Λογικό. Αυτό το βοηθούσε στο να συνεχίζει την προσπάθεια να μένει όρθιος. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube με αυτές ακριβώς τις προσπάθειες. Πώς έμενε όρθιος και πώς τελικά έβαζε μέχρι και γκολ. Δηλαδή, από όποια πλευρά και να το δεις, για μένα είναι ο κορυφαίος, δεν το συζητάω, σε αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν άλλες οι εποχές, ναι, έχουν αλλάξει οι εποχές, ναι, η κάθε εποχή έχει τον δικό της κορυφαίο, αλλά αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος με αυτούς τους αντιπάλους, σε αυτή την εποχή, την προχωρημένη, με προχωρημένους σε γύμναση, σε φυσικές δυνάμεις, όλους τους παίκτες όλων των ομάδων, είναι κάτι το ανεπανάληπτο και είναι η ευφυΐα εκείνη που κυρίως τον χαρακτηρίζει. Είναι genius για μένα. Άμα μου ζητήσεις μία λέξη για το Μέση, θα πω φυσικά ότι είναι γεννημένος για να παίξει ποδόσφαιρο.
2: Νομίζω, Στέλιο, όμως ότι είχε και το ταλέντο, ήταν έμφυτο. Δηλαδή τώρα αυτές οι τρίπλες, ας πούμε, ήταν.
4: Πρόσεξε, αυτό λέω.
2: Απλά εσύ λες ότι ήταν και genius, δηλαδή. Δηλαδή δεν είχε μόνο το έμφυτο, είχε και το.
4: Είναι ένα δημιούργημα του Θεού προορισμένο να παίξει ποδόσφαιρο. Άμα δεις βίντεο που είναι 7 χρονών, 9 χρονών, 12 χρονών, τι κάνει, λες, οκ. Okay, γεννήθηκε για αυτό το πράγμα. Αλλά εάν δεν θυσιαζόταν το φυσικό ταλέντο με την ευφυΐα, νομίζω δεν θα έφτανε στο σημείο.
1: Ναι,
4: και κυρίως δεν θα πρόσφερε αυτό το θέαμα και αυτή την ουσία ταυτόχρονα με όποια ομάδα και αν αγωνιζόταν που πρόσφερε.
1: Στέλιο, ποια θεωρείς κορυφαία του στιγμή, εσύ που τα έχεις δει όλα νομίζω.
4: Κοιτάξτε, κορυφαία στιγμή κακά τα ψέματα. Είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
4: Και γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στο να κατακτηθεί αυτό το παγκόσμιο κύπελο από την Αργεντινή.
1: Όχι, να το θέσω αλλιώς, άλλο θέλω να πω. Κορυφαία ενέργεια, όχι στιγμή.
4: Κορυφαία
2: ενέργεια. Αν καραμέση.
4: Και τώρα ρε παιδιά, τι να πω, κορυφαία ενέργεια.
1: Εντάξει, έχει τρομερές ενέργειες, έτσι. Κάτι που σου μείνει εσένα, γιατί είναι και λίγο προσωπικό αυτό, έτσι.
4: Να σου πω κάτι. Εγώ θα πω αυτό που είπε ο ίδιος.
1: Ναι.
4: Δηλαδή ήταν ένα. Διάβασα ένα θέμα σε site που είχε μόνο τον τίτλο, φυσικά για να μην σου να διαβάσει. καμιά σχέση με τους κλασικούς κανόνες της ειδησιογραφίας ή ιστοσελίδες. Okay. Και πριν μπω μέσα για να διαβάσω, υπέθεσα, γιατί και εγώ αυτό θα απαντούσα αν ήμουν στη θέση του, την κεφαλιά σε τελικό Champions League με τη Manchester
1: United. Ναι, σωστό.
4: Ναι. Και όντως αυτό είπε.
1: Ναι.
4: Όντως αυτό είπε.
1: Ίσως επειδή ήταν το πιο δύσκολο για εκείνον.
2: Ήταν και σημασία, ήταν και ο τρόπος που το κάνεις με κεφαλιά.
1: Είναι κοντός και βάζει με κεφαλιά και ζυγίζει κιόλας.
4: Μπράβο. Σηκώνεται ψηλά. Δεν έχει την κλίση ακριβώς που θα βόλευε για να στείλει εκεί που ήθελε. Και όμως έδειξε ότι και αυτό το έχει, και αυτό το ένστικτο έχει το κεφαλοσφαιριστή. Ήταν ένα γκολ που μπήκε με έναν τρόπο που από το μέση δεν το περίμενε να πει.
1: Και Champions League, έτσι τώρα.
2: Επίσης
4: δεν ξεχνάω ποτέ, πολλά δεν ξεχνάω, αλλά τώρα έτσι σαν δεύτερο μου έρχεται, εκείνο το απίστευτο γκολ που βάζει με τη Real Betis στο γήπεδο της Betis και σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει. Από πλάγια που πάει μπάλα, κάνει ένα πολύ σκαυτό, πολύ μυστήριο σουτ, γλύφει το δοκάρι και μπαίνει μέσα. Και έχει βάλει κι άλλο γκολ νωρίτερα και γίνεται χαμός. Το γήπεδο της Μπέτης μεταμορφώνεται σε Camp Nou και τον αποθεώνω.
1: Ναι.
4: Φοβερό. Αλλά έχει πολλά τέτοια να θυμηθεί κανείς, όπως οι φοβερές τρίπλες που πέρασε όλη την ομάδα σε στυλ Μαραντόνα, που θύμισε εκείνο τον γκολ του Μαραντόνα. Με νομίζω αντίπαλοι είναι η Λεβάντε.
2: Ναι, αυτό λέω, το Άγκαρα Μέση, αυτό λέω. Αυτό πρέπει να ήταν η Λεβάντε ή η Χετάφε. Δεν είμαι πολύ και εγώ σίγουρος.
4: Μπράβο, η Λεβάντε ή η Χετάφε, ναι. Ναι.
2: Πάντως ήταν ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι, που είχε πάρει την μπάλα κάτω από με τη μεσαία γραμμή και που τους πέρασε σχεδόν όλους.
1: Στέλιο, σε αυτό το μάτς που λες με Μπέτις είχε κάνει χατρίκ. Αν λέμε το ίδιο.
4: Τρία γκολ είχε βάλει.
1: Τρία γκολ, ναι.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, τα δύο ήταν πολύ εντυπωσιακά και στο ένα από αυτά τρελάθηκε όλο το κήπεδο, ας πούμε. Δηλαδή βγήκε αυθόρμητα το χειροκρότημα, τέτοιο γκολ που μας έβαλε. Ξεχνάμε ότι το φάγαμε εμείς και θα βάζουμε τον γκολ. Κάπως έτσι λειτουργήσαν οι οπαδοί της Μπέτης. Χθες έγινε πολύ, σήμερα τα ξημερώματα, πολύ ωραία τελετή. Τόσο όσο θα έπρεπε, χωρίς φανφάρες, με ουσία και πολλά συναισθήματα, συγκίνηση. Φοβερός ο λόγος του και εγώ συγκινήθηκα. Και εκείνο που με έκανε πιο μεγάλη εντύπωση και διαχρονικά βέβαια όλα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σύμφωνα με όσα συζητούσατε νωρίτερα είναι για το μεγάλο μυστικό του πώς γύρισε το κουμπί η Εθνική Αργεντινής και πήρε και τρόπια που δεν τα έχει πάρει. Η λατρεία των παικτών, των συμπαικτών του στην Εθνική Αργεντινής και ο όρκος που είχαν δώσει να παίζουν και για αυτόν. Για να είναι αυτός που μπορεί να είναι ο Μέση έχοντας 10 πολεμιστές γύρω του. Τελικά εγώ καταλήγω ότι είναι πολύ λογική αυτή η σκέψη, ότι η μεγάλη διαφορά έγινε από τη στιγμή που τον λάτρεψαν, τον αγάπησαν, τον αποθέωσαν στην ψυχή τους μέσα, τον πίστευσαν και τον υπηρέτησαν, υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την ίδια την ομάδα τους, την Εθνική Αργεντινής.
1: Στέλνει, ευχαριστούμε.
4: Γιατί είχαμε συνηθίσει να λέμε τι πήρε ο Μέση, πώς έχασε ένα τελικό ο Μέση, λες και παίζε μόνος του.
1: Έτσι.
4: Σε μια ομάδα 11 παιχτών, έλεος.
1: Νομίζω πρέπει να πάρεις μια εκπομπή. Μια εκπομπή 2 ώρες να κάνεις για το Μέση, Στέλιο. Με ηχητικά να τελειώσει. Και 3, έτσι. Να είσαι καλά.
4: Okay, χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Τώρα πρέπει να δούμε την Αργεντινή μετά τη Μέση εποχή, όμως.
1: Θα φανεί. Λοιπόν, να πούμε. Μία έδειξη και να πάμε με αυτή στο διάλειμμα.
2: Για να το κλείσουμε, ο Ηρακλής είχε συμμετοχή στο θεσινό παιχνίδι, γιατί αγωνίστηκε ο Γιώαν Ρος με την ομάδα του Μπενίν. Έτσι, εντάξει, αυτό που είπες είναι σωστό εν μέρη, αλλά απ' την άλλη.
1: Όχι, δεν φταίει το παιδί, μια χαρά εμπειρία.
2: Όχι, δεν θέλαν να παίξουν προφανώς με κάποιον δυνατό αντίπαλο. Εντάξει, θέλαν να δώσουν και
1: μια δυνατή αντίπαλο εδώ πέρα για μένα.
2: Ναι. Πάντως ήταν βασικός ο Γιώαν Ρος του Ηρακλή. Ναι.
1: Για το παιδί είναι εμπειρία ζωής.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Αποχαιρετιστήριο μάτς του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή.
1: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση και να πάμε αυτό στο διάλειμμα. Δευτέρα 21η Δεκεμβρίου θα γίνει η μεγάλη γιορτή του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Αφιερωμένοι στους ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους σελίδα στην εκατοντάχρονη πορεία του ΠΑΟΚ. Θα υπάρχουν σημαντικές βραβεύσεις και θα τιμηθούν και άνθρωποι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 100% ΠΑΟΚ, 100 άτομα, 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Η μεγάλη επαιτειακή βραδιά αναμένεται να αποτελέσει μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή στο έτος των 100 χρόνων του Συλλόγου, λέει στην ανακοίνωσή του Ερασιτέχνες. Βέβαια τα 100 χρόνια είχαν και δύσκολες στιγμές, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε να πούμε και για το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα που επαναρχίζει.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
20: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
21: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
22: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
21: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
22: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
21: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
22: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
23: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
24: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
29: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
3: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός? Ο αρχιτέκτονας? Ο μάστορας? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, με την είδηση που έρχεται από την προπόνηση του ΠΑΟΚ ότι παραβρέθηκε για τρίτη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ιβάν Σαββίδης, και ήδη στο δελτίο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει μια φωτογραφία χειραψίας με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Νομίζω είναι προαναγγελία ανανέωση συμβολαίου για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Επικράτησε, όχι λογική, έγινε το αυτονόητο, αυτό που έπρεπε να γίνει. Πας, πήγε ο πρόεδρος, μίλησε μαζί του και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η κίνηση και αυτή η φωτογραφία που επιλέγει κιόλας να την βγάλει προς τα έξω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω δείχνει ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και θα υπογραφεί το νέο συμβόλαιο του Γιάννη Τσιώτη στόπερ.
1: Επειδή φέτος το έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα, έτσι, και δυστυχώς οι λογαριασμοί μας θα είναι πάρα πολύ αυξημένοι, πράγμα που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Τι κάνουμε? Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός κι αν έχεις κουφώματα Elvial με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Elvial βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
2: Επίσης, και Πουλιωτόπουλο είδα στην
0: προπόνηση. Ναι, επίσης να πούμε και το εξής. Υπάρχει και μια φωτογραφία με Βαγγέλη Πουλιωτόπουλο, που ξέρουμε ότι είναι ο επικεφαλής των Ακαδημιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και τον Δημήτρη Σαραεδάρη, ο οποίος ήταν γενικός αρχηγός ουσιαστικά στη δεύτερη ομάδα. Η φωτογραφία με παρουσία του στην πρώτη ομάδα προφανώς σημαίνει προαγωγή, επιστροφή στην πρώτη ομάδα, στην οποία θυμίζω ήταν ο Δημήτρης ο Σαραεδάρης. Είχε αποχωρήσει ένα διάστημα γιατί είχε χρεωθεί και σε εκείνο μερίδιο της ιστορίας με τα δελτία στο ΆΚΑ, εκείνο το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Επέστρεψε ως βετεράνος διαιτητής, έχει κάνει πολλή δουλειά εκεί πέρα στο κομμάτι αυτό και στην εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών. Ήταν στη Β' ομάδα και επιστρέφει στην πρώτη ομάδα. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, νομίζω και αυτή είναι προάγγελος για επίσημη ενημέρωση, γιατί ήδη κυκλοφορούν και τα σχετικά ρεπορτάζ. Πάμε όμως τώρα να πιάσουμε λίγο το θέμα της επανέναρξης του πρωταθλήματος με Τσάρλι, τον φίλο μας τον Τσάρλι, που είναι στη γραμμή. Τσάρλι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τσάρλι.
0: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
0: Ήταν από τις φορές που η εθνική μας απορρόφησε τόσο και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το ρεπορτάζ των ομάδων.
1: Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε πραγματικά.
3: Εντάξει, ήταν και μεγάλο το διάστημα που θα ήταν αυτό το κενό.
0: Σωστό.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και κοντά στη μεταγραφική περίοδο, είχε τελειώσει. Οπότε δεν μας έδινε και αυτό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
1: Μας γέμιζε η εθνική, Τσάρλι. Μας γέμιζε.
2: Ήταν καλά και τα αποτελέσματα. Ήταν καλά τα αποτελέσματα.
3: Μας γέμισε η εθνική, αλλά εντάξει, okay, χρειάζεται να επιστρέψουμε.
1: Θέσαι σε πρωτάθλημα.
3: Ήταν μεγάλο το διάστημα, εντάξει. Μας γέμισε η Νάσιος Λίκ, ήταν, δεν πετύχαμε.
0: Κοίταξε,
1: το θέμα είναι, δεν ξέρω πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες, γιατί πάντα μετά από τόσο μεγάλες διακοπές, ακόμα και αυτές που είχαν βρει ρυθμό, τον έχουν χάσει.
0: Ναι, και για την εθνική, για να το κλείσουμε, Τζάρλι, αν δεν πήγαιναν καλά τα πρώτα αποτελέσματα, τελευταία μάτς δεν ξέρω πόσο πολύ θα ασχολιόταν ο κόσμος. Εντάξει, μεγάλη αντίπαλη, αλλά υπήρχε και ενθουσιασμός, έτσι.
3: Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο που όντως που κάναμε δύο διπλά και κρατήθηκε και η δεύτερη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, άμα όντως αν χάναμε από τους Σέρβους, για παράδειγμα, έπαιρνε το κόλπο στο 90, μετά δεν ασχολούταν κανένα.
0: Έτσι. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που ρώτησε Τάνια τώρα. Πώς βλέπεις τις ομάδες στην επανέναξη? Είναι πραγματικά ένα ερώτημα αυτή την
1: Γιατί
0: περίοδο.
1: Γιατί και πολλές ομάδες είχαν διεθνείς, δηλαδή είχαν πολλές απουσίες.
3: Παιδιά, είναι τέτοιο. Δεν είχαμε καταρχάς. Άλλη μια φορά που είχαμε τρεις εβδομάδες κενό, βγάζω την χρονιά του Μουντιάλ, ήταν το 23, όπου εκεί γίνανε διπλές εκλογές και πάλι είχαμε τρεις εβδομάδες κενό. Είναι πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο διάστημα. Είναι μεγάλο διάστημα για να ξέρεις το ότι θα δεις την επιστροφή. Σίγουρο είναι ότι, εντάξει, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση και είναι κακό για τον Παναθηναϊκό αυτό. Από εκεί πέρα, βέβαια, όλα αυτά θα δούμε και στην πράξη. Μπορεί να μην έχει επηρεαστεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα ότι παίκτες κορμού μείνανε στο Κοροπή. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας δεν είχε θεκεί ο Πένια. Ο Φαντρόχελεν, ο Ντεφράι, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Κάγκουα νομίζω έχει, ο Καμαρά, ο Λούζα, δεν είχαν εθνική. Υπάρχαν αρκετοί παίκτες που δεν είχαν εθνική για τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα δεν είχε εθνική. Νομίζω ότι περισσότερους παίκτες εντεκάδας είχε ο Παναθηναϊκός από τις άλλες ομάδες που μείνανε στο προπονητικό του κέντρο. Αλλά σίγουρα είχε το ρυθμό τον αγωνιστικό Παναθηναϊκός, δεν ξέρεις πώς θα τον επηρεάσει. Πάει και σε ντέρμπι να παίξει κατευθείαν στο Καρεσκάκης. όπου εκεί πρέπει να δοκιμαστεί, να δείξει πράγματα τα οποία με το πρόγραμμα που είχε και το πώς πήγε το τέρμι με τον ΠΑΟΚ δεν χρειάστηκε να τα δείξει. Δηλαδή θα πρέπει να αμυνθεί, να μείνει και σε πιο χαμηλά μέτρα, να βγάλει σκληράδα.
1: Και πετυχαίνει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ περίεργη φάση. Γιατί ναι, με χρειαζόταν ο Ολυμπιακός τον χρόνο αυτό για να δουλέψει κάποια πράγματα με τον νέο προπονητή, αλλά από την άλλη είχε και πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ περισσότερες απουσίες από τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη διοργάνωση. Οπότε θα είναι περίεργο, ναι, το ντέρμπι αυτό.
3: Κοίταξε, αυτό το λέμε ότι θα έχει χρόνο για να δουλέψει με τον νέο προπονητή. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί την πρώτη εβδομάδα παίρνουν άδεια.
1: Σωστά.
3: Δεν, ναι, υπάρχει. Οι άλλες δύο εβδομάδες λείπουν οι διεθνείς, οπότε ποιοι να δουλέψουν. Δηλαδή αυτό το λέμε περισσότερο για να το πούμε. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι επειδή είναι καινούριος προπονητής, να εγκλιματιστεί στην Ελλάδα, να βρει το σπίτι του, να εγκλιματιστεί καλύτερα με το προπονητικό του κέντρο, με τους ανθρώπους του. Σε περίοδο προσαρμογής, ότι είναι πιο εύκολο για τον προπονητή, όχι ότι προλαβαίνει να δουλέψει επί της ουσίας πράγματα. Για τον Ολυμπιακό πάντως βαθμολογικά το ντέρμπι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι στο μείον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 5. Mm-hmm. Δεν έχει, στο μείον 5 είναι στο μείον 4 Ολυμπιακός, γιατί μπερδεύτηκα.
2: Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς. Έχει 10 βαθμούς.
3: Ναι, στο μείον 5 είναι Ολυμπιακός. Έτσι είναι, στο μείον 5 είναι
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι,
2: 15
1: έχει, 15, ναι.
3: Ναι, είναι στο μείον 5 Ολυμπιακός. Οπότε άμα χάσει θα πάει στους 8. Εν τω μεταξύ δεν είναι ο φετινός Ολυμπιακός και μια ομάδα η οποία έχει...
1: Σε πείθει κιόλας.
3: Ναι, ότι έχει προσωπικότητα, ότι έχει παίκτες που ξέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, που τους έχουμε δει στην Ελλάδα να κάνουν τη διαφορά, όσο να πεις ότι και 8 πόντου είναι λίγοι.
1: Για να σου πω και κάτι, ο Παναθηναϊκός και με μια ισοπαλία ευχαριστημένος θα είναι.
3: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός ένα πουσάρισμα από το παιχνίδι της Κυριακής. Θέλει ένα αποτέλεσμα για να πιστέψουν σε μια ομάδα. Θα είναι μεγάλο χτύπημα για τον Ολυμπιακό να χάσει. Από εκεί και πέρα η ισοπαλία τον Παναθηναϊκό τον αφήνει ευχαριστημένο. Ο Παναθηναϊκός και να χάσει, στην πραγματικότητα αυτό που θα του κάνει είναι θα του δημιουργήσει μια... Θα χαλάσει την αίσθηση που έχει δημιουργηθεί ότι έχει ξεκινήσει σαν φαβορή. Θα χάσει το δικαίωμα το οποίο έχει να κάνει μεγάλη ζημιά σε έναν από τους πιο σημαντικούς αντιπάλους του, στην ομάδα που παίρνει συνήθως τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να του κάνει μεγάλη ζημιά. Από την άλλη, βέβαια, πρώτος θα μείνει. Δηλαδή, κακό ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάθει. Ο Παναθηναϊκός μόνο κέρδος μπορεί να έχει από το παιχνίδι. Η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι πρόβλημα δεν θα δημιουργήσει κανέναν. Ναι,
1: ναι, βέβαια. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Καλαμάτα, θα ισοψηφεί μετά με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή.
3: Ναι,
1: έτσι, άμα χάσει.
3: Είναι,
1: και θα το πλησιάσει και η ΑΕΚ αν κερδίσει το Βόλο.
3: Ναι,
1: όχι το Βόλο, τον
3: Όφη. Το δεδομένο είναι αυτό. Απλά δεν θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα πάθει
0: κανένα. Τσάλε, από τον Big Four, ποιον περιμένει πιο βελτιωμένο?
3: Ποιον βλέπω βελτιωμένο τον Big Four?
0: Ποιον περιμένει, δηλαδή, που μπορεί. Με βάσει και αυτά που πιστεύει στου προπονητέ. Α πούμε, ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Έτσι, είναι νέο προπονητή, τώρα έχει το χρόνο να δουλέψει κάποια πράγματα. Σίγουρα. Ο Λύση του ΠΑΟΚ και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, υπό την έννοια ότι ήρθανε τελευταίο κομμάτι των μεταγραφών κάποιοι ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά τώρα δούλεψαν μαζί του.
3: Ο Λύση έχει και ένα καλό προγραμματάκι,
0: ναι,
3: το οποίο αν το αξιοποιήσει, εκμεταλλευτεί τη Τούμπα και έχει ένα εκτός έδρας, παίζει με την Καλαμάτα, παίζει ο ΠΑΟΚ, εκτός έδρας έχει ένα βατό εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας είναι μετά, όχι
1: και η Δευτέρα παίζει εντός με Καλαμάτα.
3: Και μετά εκτός έδρας έχει ένα βατό, δεν έχει δύσκολο.
0: Ναι, θα σου πω τώρα ευθύς αμέσως.
3: Έχει ένα καλό πρόγραμμα μέχρι να... Έχει ένα καλό πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιο εννοείς? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει με τον Αστέρα πιο μετά όμως. Σε πρώτη φάση έχει Καλαμάτα, Ερακλής στην Τούμπα. Μετά παίζει με τον Όφη εκτός έδρας και μετά παίζει το κύπελο με την ΑΕΚ. Πριν πάει να παίξει με τον Αστέρα στην Τούμπα, έτσι.
3: Ναι, έχει τρία, μπράβο, αυτό θυμόμαι, γιατί το δείχνει χθες στην εκπομπή το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και είχα δει ότι έχει τρία εντός, οι άλλοι έχουν ντέρμπι που αν τα πάρει και δεν χάσει στην Κρήτη,
0: ναι,
3: βαθμολογικά θα είναι εντάξει, σημασία έχει να εκμεταλλευτεί την έδρα, να καταφέρει να πάρει τα παιχνίδια εντός. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Γιατί
0: μέχρι να παίξει με Ολυμπιακό μετά, έτσι. Γιατί...
3: Ναι, και μετά κλείνει ο Καρεσκάκης.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ κλείνει ο Καρεσκάκης. Αν εκμεταλλευτεί αυτά τα παιχνίδια στην έδρα του, θα είναι καλά. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλές μεταγραφές. Ναι.
0: Οι μεταγραφές στο φινάλε είναι σίγουρα από πάνω ράφι σε σχέση,
3: ναι,
0: με τις προηγούμενες.
1: Απλά έχει να διαχειριστεί τους τραυματισμούς που έχει, έτσι. Δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα επιστρέψαν όλοι. Τώρα ο Ντεσπότοφ πήγε τελευταίος. Νομίζω σύντομα θα είναι και αυτός έτοιμος. Έχει μόνο το ΜΕΙΤΕ και το ΣΑΡΙ πλέον εκτός.
3: πήρε πάντως παίκτες σε θέσεις που χρειαζόταν. Δηλαδή, πλέον πήρε ένα center back ηγέτη. Πήρε ένα κανονικό εξάρι που δεν του είχε βγει ο Σαντα Μαρία. Στην επίθεση και ο Ντιαγέ του είχε βγει μεταγραφή. Πήρε και ένα παίκτη που κάνει τη διαφορά, έχει εκπληκτικά νούμερα. Οπότε θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι βελτιωμένος για μένα και για την εθνική ομάδα για να του συνδέσω. Είναι μεγάλη χρονιά φέτος για το Ζαφίρι. Πρέπει το παιδί αυτό, επειδή το έχουμε ανάγκη και επειδή τώρα παίζει και ρόλο. Δεν υπάρχει ξόδεκα ο Κωνσταντέλιας και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται από αυτό να πάρει τελικά νούμερα, να βγει μπροστά και στη δημιουργία, να βγει μπροστά και στην εκτέλεση, να περνάει κάθετες, να παίρνει πρωτοβουλίες επιθετικές. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει αυτή το χώρο που του δημιουργεί ο ΠΑΟΚ να τον αξιοποιήσει. Γιατί χρειαζόμαστε να βγει μπροστά ο Ζαφίρης, να βγει αυτός ο παίκτης. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ σαν ελληνικό.
0: Και ίσως πήρε ιδέες και ο Λύση από το πώς έπαιζε στην εθνική ο Ζαφίρης. Έτσι.
3: Ναι.
0: Πότε με Ανδρούτσο, πότε με Κουρμπέλη, έχει σημασία αυτό.
3: Νομίζω θα παίζει ο. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη. Θα παίξει ο Γιάκητς ο 6 και θα πάει αυτό ο 8.
0: Ναι,
3: έτσι,
0: λίγο πιο ελεύθερο ρόλο. Ναι, πολλά... ναι, ναι. Με περισσότερου χώρου να κινείται ο Ζαφίρης. Ναι, κάτι τελευταίο, ναι, ναι. Ένα σχόλιο για Άρη και Ηρακλή. Ο Ηρακλής δείχνει σκληροτράχυλος, έτσι. Φαντάζομαι συμφωνείς.
3: Κοίταξε, ο Ηρακλής πήγε και στο Βικελίδης να παίξει για το 0-0. Το πήρε το 0-0. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχει ξεκινήσει η σεζόν είχε ένα πολύ κακό παιχνίδι στο κύπελο.
1: Με τον Βόλο.
3: Στις Σέρες με τον Βόλο, άθλιο παιχνίδι. Έχασε και εύκολα με την ΑΕΚ, δηλαδή φαινόταν πολύ αδύναμος. Μετά πήρε όλα τα μάτια αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή δείχνει ότι δεν χάνει εύκολα. Να πούμε την αλήθεια, μπάλα δεν παίζει.
0: Ναι.
3: Παίζει πολύ πίσω.
0: Είναι όμως σκληρός, σκληρή ομάδα.
3: Ναι.
2: 40 λεπτά σύνολο σε όλα τα παιχνίδια. 40 με 45 λεπτά ναι, το έχω βγάλει πάνω κάτω. Είχε με τον Αστέρα Τσάλι έτσι κάποια διαστήματα πολύ καλά. Με τον Ατρόμητο είχε κάποια διαστήματα. Εντάξει.
3: Ναι, για με ένα περίεργο τρόπο καταφέρνει ο Ματσάρη στο τελευταίο κομμάτι των παιχνιδιών και τον βελτιώνει τον Ηράκλη.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
3: Ναι. Ενώ δεν κάνει πολλές αλλαγές. Δηλαδή και με τον Άρη δύο αλλαγές έκανε.
2: Με τον Άρη έκανε δύο, ναι.
3: Βρίσκει έναν τρόπο και του βελτιώνει στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, η εικόνα, νομίζω ο Ηράκλη. Είναι η ομάδα που έχει παίξει λιγότερο με μπάλα από όλες το πρωτάθλημα. Έχει τη μικρότερη κατοχή μπάλας. Όμως έχει και έμπειρο προπονητή, παίρνει βαθμούς, αυτό είναι σημαντικό. Σε αυτή την περίοδο να παίρνει βαθμούς είναι σημαντικό. Τώρα ο Άρης, τι να πω, εγώ τον Άρη το έχω πει πολλές φορές, είναι περίεργος στην ποδοσφαιρική συζήτηση. Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι το υλικό του μεσοεπιθετικά είναι καλύτερο από αυτό που έχει δείξει. Προσφέρεται για ιδέες τις οποίες στο γήπεδο δεν έχω δει. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να έχει παίξει συνεχόμενα ντέρμπι και ο Παλάσιος να μην έχει χώρο στην εντεκάδα, που είναι ένας παίκτης που τακτικά είναι καλός και τρεξίματα έχει. Βλέπω ότι ο Γκαρέ δεν έχει μπει καλά, δεν έχει σχέση με τον παίκτη που είδαμε πέρσι. Δεν έχει μπει καλά και παρόλα αυτά παίζει συνέχεια. Νομίζω ότι έχει παίκτες μεσοεπιθετικά για να δοκιμάσει περισσότερα πράγματα και καλύτερα πράγματα αυτά που έχει δοκιμάσει.
0: Ναι.
3: Μεσοαμυντικά το ρόστερ του έχει. Έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι και το εξάρι του. Πώς λέγεται τον.
0: Ο Μπασίρου.
3: Ναι, ο Μπασίρου είναι χαμηλού επίπεδου. Ο Χόγκλα πήγε καλύτερα με τον Ηρακλή στο τελευταίο μάτσο που τον δοκίμασε. Ο Μπασίρου ήταν πρόβλημα όταν έπαιζε. Mm-hmm. Δεν έχει καλούς γενικά αμυντικούς. Ο Άρης έχει πρόβλημα μεσοαμυντικά. Είναι και το εξάρι του πολύ αδύναμο. Και είχε προβλήματα.
0: Ωραία. Τσάρλι, ευχαριστούμε. Θα περιμένουμε.
1: Καλά,
0: πολύ
1: Τσάρλι.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον η επανέναρξη.
3: Μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα. Να είσαι καλά, Τσάρλι. Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα. Συμφωνείς ότι ο Χόγκλα πήγε καλύτερα από τον Μπασίρου τώρα στα τελευταία παιχνίδια?
4: Οποιοδήποτε και να έμπαινε θα πήγαινε καλύτερα από τον Μπασίρου. Δεν έχει.
2: Είσαι πολύ επικριτικός με τον Μπασίρου.
0: Στην Τούμπα που τον είδα ήταν όντως αδύναμος κρίκος.
2: Ναι,
0: το δεύτερο γκολ είναι δική του ευθύνη.
4: Το ξεκινάει, αλλά γενικότερα το μεσοαμυντικό που λέγατε είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι. Ο Άρης έχει δεχτεί 10 γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, οκ. Okay. Αλλά το να πάει απευθείας η κουβέντα.
2: Το θέμα είναι, Μάνο, αυτό που λες, τα 10 γκολ είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, στις 5 πρώτες αγωνιστικές, είναι ο χειρότερος απολογισμός σε όλη την κατηγορία. Αυτό που...
4: Ναι, και είναι παράξενο, αλλά θα μπορούσε να πάει πολύ εύκολα η κουβέντα στους κεντρικούς αμυντικούς και στο ότι δεν αποκτήθηκε ένας ακόμα στόπερ έμπειρο στο καλοκαίρι. Οκ, okay, αλλά. Το γεγονός είναι ότι μεσοαμυντικά, ανασταλτικά, δηλαδή ο Άρης στον άξονα, το έχουμε πει τόσες φορές, μα τόσες φορές. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δέχεται πολύ εύκολα επιθέσεις από εκεί και είναι λογικό μετά οι στόπερ να δεχτούν περισσότερες επίσης επιθέσεις. Άρα, εκεί που θα δεχόσουν, λέμε τώρα, 20, δέχεται 35, 40. Είναι λογικό έτσι να μπει και πιο πολλά γκολ. παθητικό. Mm-hmm. Το πρόβλημα του Άρη είναι και μεσοαμυντικό και μεσοεπιθετικό. Η ισορροπία, επειδή αναφέρθηκε περί προσώπων και πώς κάποιοι δεν αποδίδουν. Δεν αποδίδουν διότι δεν παίζουν εκεί που πρέπει να παίξουν.
0: Ναι.
1: Το είπε, ότι, και ναι, το είπε ο Τσάρλι τώρα ότι πρέπει να δοκιμάσει και κάποια άλλα σχήματα.
4: Άλλο, νομίζω, ναι, ναι. Το κάτι άλλο μεταφράζεται εκεί. Διότι
1: ας ελπίσουμε ότι έχεις, με την επανέναρξη να δούμε διαφορετικά πράγματα.
4: Τάνια, το διαφορετικά πράγματα από άποψη διαφοροποίησης σχηματισμού δεν έχει φάνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το κομμάτι του αμυντικού μέσου είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Άρης είναι μια ομάδα που τα τελευταία 5 χρόνια παίζει με οχτάρια και έτσι νομίζω είναι η βασικότερη εξήγηση για ποιο λόγο δεν υπάρχει μεσοαμυντική ισορροπία στον Άρη.
0: Mm-hmm.
4: Ο Γαλανόπουλος που είναι το μοναδικό εξάρι του ρόστερ είναι σχεδόν εκτός ομάδας.
0: Mm-hmm.
4: Άρα τη δουλειά του εξαριού ή των εξαριών την κάνει το οχτάρι. Για τον Ράτσι θα έχουμε πει. Ο Χόγκλα είναι σε μια διαδικασία επιστροφής. Αποδίδει φαινομενικά καλύτερα δίπλα στον Σέρβο. Αλλά το δείγμα είναι μικρό μέχρι στιγμής. Ο Γκαρέ, άλλος Γκαρέ, καμία σχέση. Ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος δεν παίζει διότι έχει παραπάνω κιλά και δεν έχει καλύψει την κατάσταση. Mm. Απλά είναι τα πράγματα. Και επίσης μπαίνει αριστερά. Τοποθετεί τα αριστερά. Ναι. Είναι για δεξιά. Τον Παλάσιο αριστερά του κόβει το ποδόσφαιρο.
2: Τώρα, μάνο που έχει φλάσει ο Γιαννιώτας, ποιος θα παίξει.
0: Πέρα από αυτό, λίγο, επειδή παίρνει αριστερά-δεξιά, το θέμα είναι και ο αριστερός στόπερ, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
4: Ο Άρης δεν είχε τα τελευταία 8 χρόνια είχε 2 αριστερούς στόπερ. Ντάπκοβιτς και Πίρσμαν.
0: Ναι.
4: Κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον.
1: Μάνο, τι εξήγηση δίνει εσύ, γιατί πέρυσι ο Γκαρέ όταν ήρθε ήταν μια χαρά και είχε βοηθήσει ιδιαίτερα τον Άρη. Κανονικά τώρα που έκανε και την προετοιμασία, στη δεύτερη θητεία του στον Άρη, όλοι περίμεναν ότι θα είναι καλύτερος.
4: Έχει γενικότερο, δεν είναι μόνο ο Γκάρε, Τάνια, έχεις δίκιο, προσωπικά εξήγηση συγκεκριμένη για ποιο λόγο δεν μπορεί να παίξει.
1: Γιατί παίκτες στη δεύτερη σεζόν είναι πάντα καλύτεροι, δηλαδή και προσαρμόζονται.
2: Αυτό που λέει
1: και
2: πάνω η Τάνια, μάνο, ο Γκάρε δεν είναι δανεικός μέχρι το Γενάρη.
4: Δεκέμβριο.
2: Ναι, Δεκέμβριο.
4: Βάσκο Νταγκάμα, ναι.
2: Παίζει ρόλο και αυτό.
4: Με 3 εκατομμύρια.
0: Υπάρχουν πιθανότητες παραμονής.
4: Με αυτό το ποσό, με αυτή τη ρήτρα και με τέτοιες εμφανίσεις, ελάχιστες.
0: Είναι ένα θέμα αυτό για τους δανεικούς.
4: 3 εκατομμύρια.
0: Όταν ο δανεικός καταλάβει ότι δεν μένει κάπου, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
4: Υπήρχε μια βιασύνη με το που έκανε 5 καλά μάτς να ο Άρης να κινηθεί για τα δικαιώματά του. Σωστά δεν κινήθηκε ο Άρης. Δεν βιάστηκε, διότι δεν ήταν το timing τέτοιο. Mm. Αλλά περίμενε επίσης ο Άρης και ο Γρηγορίου, φυσικά συγκεκριμένα, περίμενε ένα διαφορετικό Γκαρέ.
0: Ναι.
4: Ο Γκαρέ δεν έχει βγάλει τίποτα από αυτά που είχε δείξει η Τάνια. Επειδή αναφέρθηκε συγκεκριμένα, τίποτα. Δεν λειτουργεί καθόλου, όπως δεν λειτουργεί και ο Μάνου Γκαρθία. Τώρα άλλο που είναι έχει τον τραυματισμό, μιλάμε για πριν. Όπως και ο Μυρ. Δηλαδή, αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις για ποιο λόγο δεν αποδίδουν παίκτες τέτοιου επίπεδου αφορά έτσι ένα πολύ ευρύτερο φάσμα μέσα στο πώς γίνονται κάποια πράγματα. Και εκεί καταλήγει στον προπονητή. Δεν μπορεί να εξηγήσει κάποιος, γιατί ο Γκαρέ δεν είχε ούτε ρυθμό, απουσία ρυθμού. Έκανε προετοιμασία. Ο Παλάσιος δεν έκανε. Okay, αλλά είναι παίκτης κλάσης όμως. Και ας είναι 34 στα 35. Ο Μυρ, τι να πούμε, με 250 μάτς τώρα στην La Liga. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαχειριστεί αυτή τη στιγμή. Ο Άρης έχει πρόβλημα και επιθετικό με 5 γκολ και αμυντικό που έχει δεθεί.
0: Έτσι. 10. Μανώ, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Βλέπεις κάποιους παίκτες στην επίθεση, μιλάω για την επίθεση, με καλά στοιχεία. Καλή τρίπλα, ο Γκαρέ, ταχυδυναμικός, ξέρω εγώ, Καντεβέρε. Όταν όμως κοιτάς τα στατιστικά τους, δεν γράφουν τελικές. Δεν έχουν τελικές, δεν έχουν assist και γκολ.
4: Όχι. Αυτό είναι.
0: Έτσι
4: δεν
0: είναι. Δηλαδή, ο Ντεσπότοφ, ας πούμε, ένα παράδειγμα από τον ΠΑΟΚ, ο Ντεσπότοφ έχει θέματα μεσοαμυντικά, δεν μαρκάρει πολλές φορές. Βλέπεις όμως στο τέλος σεζόν τα στατιστικά του και έχει assist και goal, διψήφια νούμερα. Ειδικά τη χρονιά που πήρε πάνω το πρωτάθλημα.
4: Πιστεύω, Κωστή, ότι είναι θέμα διάταξης στον Άρη.
0: Δεν αξιοποιούνται δηλαδή.
2: Ναι, αλλά να δείξω κάτι, Ρωμάνο, πώς γίνεται να μην έχει πάρει βοήθεια από κανέναν από τους μεταγραφές.
4: Αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να δοθεί εξήγηση.
0: Και αυτή ήταν η διαφορά του Μωρόν. Δηλαδή ο Μωρόν έλεγε μερικά μάτια σερνόταν, αλλά έκανε μια ενέργεια, βάζε ένα γκολ και έλεγε ρε φίλε, έγραψε.
4: Αυτό το σύρσιμο στον Μωρόν είναι λίγο άδικο. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει την ταχυδύναμη, για παράδειγμα, που έχει ο Καντεβέρε ή ο Κουαμέ. Είναι το στυλ του έτσι. Δηλαδή έτσι έβαλε 42 γκολ σε 2 χρόνια στον Άρη. Με αυτό.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι μερικά μάτς που δεν φαινόταν όταν έπαιζε. Δεν λέω τώρα τελευταία που ήταν λίγο περίεργη η σχέση του με τον Άρη, τώρα που επανέρχεται. Τον έβλεπες, δεν ήταν τόσο ενεργός, αλλά είχε την ουσία όμως. Είχε την ουσία.
4: Αυτό που δεν έκανε ο Μωρόν, για παράδειγμα, την περσινή σεζόν, βγάζω τη σχέση του με τον Άρη, ήταν ότι δεν τραβιόταν εκτός περιοχής, δεν σήκωνε κεφάλι και δεν έβλεπε τους συμπαίκτες του.
0: Ναι.
4: Ήτανε μη συμμετοχικός. Κάτι στο οποίο στα δύο πρώτα χρόνια, με τα γκολ, τα μαζεμένα γκολ που έβαζε, το έκανε ως στοιχείο στο παιχνίδι του. Δηλαδή, έβλεπε τους δίπλα του. Ήτανε κίνδυνος. Έχει ποδοσφαιρική ευφυΐα ο Μωρόν, την οποία την έχει απολέσει κατά κάποιο τρόπο από πέρσι. Θα δούμε πώς θα γίνει φέτος. Αλλά μεσοεπιθετικά, ο Άρης που έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και καλύτερους ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι, είναι θέμα, νομίζω, ξαναλέω, διάταξης, παραπάνω πίεση και συγκεκριμένου πλάνου. Αυτά.
0: Για να δούμε. Μήπως αρχίζουν και ξεδιαλύονται αυτά τώρα με την επανέναρξη. Να είσαι καλά, Μανώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μανώ.
2: Πάντως έχει μάτς το οποίο προσφέρεται έτσι για. Επιστροφή έτσι σε τρίποντα με το Βόλο εντός έδρας.
0: Ναι. Η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα θετικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής και μιας που είναι και περίοδος ανακοινήσεων, ξέρεις πώς να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα που περιμένει στη γραμμή. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να σας πω τι κάνω τώρα. Είμαι στην Ακαδημία του Παναγιώτη Κερμανίδη και απολαμβάνω λιλιπούτιους εκολαπτώμενους ποδοσφαιριστές και βλέπω τη δουλειά που γίνεται και είναι όντως χάρμα η δέστε.
0: Μπράβο, λοιπόν, μπράβο.
1: Ασκείς χρέη προπονητή ή απλά παρατηρητή φίλαθλου?
0: Και ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης σε αυτό έχει ιστορία, έτσι, εκεί στις Ακαδημίες του...
2: Απλά θεατής, αλλά να σας πω κάτι για να το ακούσουν οι γονείς. Το 0,012, το λέω ξανά, 0,012% από τα παιδιά τα οποία ασχολούνται στις υποδομές των ευρωπαϊκών ομάδων κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Στο 1 εκατομμύριο, κάντε τον υπολογισμό να δείτε πόσα παιδιά θα κάνουν συμβόλαιο. Λοιπόν, μεγάλη η χθεσινή βραδιά, τα ξημερώματα για τον Λιονέλ Μέση, ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο και αυτό που συνέβη έξω από το γήπεδο. Πιστεύω παρόμοιες σκηνές μπορούσε να έχει ζήσει μόνο η επίσκεψη του Πάπα στην Αργεντινή. Ήταν απίστευτο. Εκτιμάται ότι 500,000 άνθρωποι ήταν έξω από το στάδιο. Οι σκηνές που εκτελήθηκαν μέσα τις είδατε όσοι ξενύχθησαν, τις περιγράψατε με τον καλύτερο τρόπο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα τον θυμόμαστε το Λιονέλ και ας μην μπούμε στο λογική ποιος είναι ο καλύτερος, αν ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών. Το θέμα είναι ότι ήταν ένας σεμνός αθλητής, γιατί γίνεται και η σύγκριση με τον Ρονάλντο. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα ποδοσφαιριστών. Ο Ρονάλντο επένδυσε πολύ στην φήμη του και στην πελατεία του. Είναι εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Ο Λιονέλ Μέση
0: ήταν πιο απλός γενικότερα σαν προσωπικότητα.
2: Ήταν πιο γήινος. Εντάξει. Λοιπόν, θα τον θυμόμαστε, θα λείψει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά κάποια στιγμή έρχεται το τέλος. Εκείνο που προβληματίζομαι από χτες, γιατί ένα από τα Ελληνόπουλα, ο Μπασινάς, ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, δεν τελείωσε την καριέρα τους με τον ίδιο τρόπο. Ήταν διεθνείς οι οποίοι κατέκτησαν ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά δεν είχαν το ίδιο φινάλε.
1: Εννοείς να δοθεί πανηγυρικός τόνος από χαιρετισμό για παιχνίδι.
2: Τελευταίο αγώνα, ένα φιλικό παιχνίδι και σε ένα στάδιο το οποίο βεβαίως...
1: Είναι ένα ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί, ναι.
2: Αλλά αυτό αξίζει για όλους όσους προσφέρουν πολλά στην εθνική ομάδα μιας χώρας. Το δεύτερο, και θα τελειώσω με αυτό, είναι η απόφαση Μονακό να παραδώσει τα κλειδιά
1: της
2: ομάδας μπάσκετ στον Εραστεχνικό Σύλλογο. Είναι μεγάλη είδηση γιατί είναι μια τεράστια ομάδα με 12ετή έντονη παρουσία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με συμμετοχή στο Final Four, με πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκές διακρίσεις, αλλά όταν δεν υπάρχει η κινητήριος δύναμη που είναι το χρήμα, είσαι υποχρεωμένος για να μην ξεφτελιστείς και να μην διασύρεσαι, να ξαναγυρίσεις πάλι στις ρίζες σου και από εκεί και πέρα να ξαναχτίσεις την επόμενη μέρα. Αυτό προσνώσει και συμμόρφωση για όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι μια βαριά φανέλα και το παρελθόν είναι ικανό να συντηρήσει μια ομάδα. Σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και πριν πας στην επόμενη συνέντευξη να σου πω, Δημήτρη, ότι η Aegean μας συνδέει με Κάιρο κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη, γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.
1: Ο Γιώργος Μάτζιος είναι έτοιμος να πάει, να ξέρεις.
0: Εγώ θα πάω.
1: Θα πας?
0: Γιώργο, θα πάω μαζί.
3: Καλησπέρα.
0: Είναι το επόμενο ταξίδι που θα κάνω.
3: Όντως.
1: Είδες, έτσι, η πρόσκληση είναι
0: εκεί,
1: σε σένα.
0: Κρουαζιέρα στον Νείλο θέλω.
1: Δεν μας είπε, εμάς λέει εσένα.
0: Κρουαζιέρα στον Νείλο θέλω, Γιώργο.
3: να απαντήσω λίγο στα τα ερωτήματα του Βασίλη του Μάστορα νωρίτερα. Γιατί.
1: Α, για τους διεθνείς, για τα αποχαιρετιστήρια.
3: Καμιά φορά είναι και η κουλτούρα και η δική μας, και έχει δίκιο ο Βασίλης. Εγώ θυμάμαι πόσα χρόνια χρειάστηκε για να τιμηθεί ο Γκάλης. Το πάω σε άλλο άθλημα. Στο ποδόσφαιρο συνέπεσε βέβαια και αυτή η φουρνιά παικτών που πανηγυρίσαμε το Euro, όταν σταματούσαν να ξεκινούν και τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια. Δηλαδή, αν θυμάστε πολύ καλά, από το 2014 και μετά που έχουμε πάει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, δεν έχουμε επιτυχίες. Πολλά παιδιά που χρειάστηκε να βγουν μπροστά, άκουσαν και το ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι άκουσε ο Καραγκούνης, επειδή τόλμησε να προτείνει τότε το Μαρκαριάν. Πήγαμε να... Δηλαδή είμαστε και σαν λαός, δεν την έχουμε αυτή την κουλτούρα που έχουν οι Αργεντίνοι. Θα πει κάποιος, ναι, καλά τα λεσμά του, αλλά αν δεν έχει πάρει κανένα μουντιάλο μέση, μπορεί να μην και αυτός να μην έκανε τα χθεσινά. Να είχε άλλο αντίο. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά δεν το έχουμε πολύ με την εθνική ομάδα, για να μην βάλω τώρα και το διοικητικό κομμάτι μέσα και το πώς και ποιοι διοικούσαν την Ομοσπονδία τα προηγούμενα χρόνια και πόσο έχουν αξιοποιήσει τα παιδιά του 2004, γιατί άμα τους πάρουμε έναν προς έναν, δεν είναι ότι αξιοποιήσαμε και κάποιον ιδιαίτερα, αλλά εξαιρέσει το φίλο μου του Φάνη τον Κατεργιανάκη, που είναι από τους λίγους που παραμένουν στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Οι υπόλοιποι είναι αυτό που λέμε... Και που πήραν το γύρο, τι έγινε, δεν τους είπαμε και ευχαριστώ. Είναι δηλαδή πάνω στην κουβέντα το ότι δεν αξιοποιήσαμε αυτή την επιτυχία γενικά στο ποδόσφαιρο για να τους τιμήσουμε. Αλλά χωρίς να φταίει απόλυτα ο κόσμος, νομίζω ότι οι εκάστοτε ομοσπονδίες θα πρέπει να παραδειγματίζονται από αυτό που συνέβη χθες με το Μέση. Γιατί ο Μέση τα ξημερώματα στις πρώτες του κουβέντες θυμήθηκε αμέσως τα δύσκολα. Αυτοί οι παίκτες συνήθως δένονται περισσότερο επειδή θυμούνται τα δύσκολα. Δηλαδή κατευθείαν είπε για το 16 που σταμάτησε, που είχε απανωτές αποτυχίες και από την πίεση αναγκάστηκε να σταματήσει και ο κόσμος τον παρακαλούσε να γυρίσει. Επίσης αποκάλυψε ο Μέση για τα δάκρυα στο Μουντιάλ ότι κάποια από αυτά ήταν για τον πατέρα του, που δεν ξέραμε ότι, ήταν άρρωστος, δεν ξέραμε ότι ήταν τόσο πολύ άρρωστος με τον καρκίνο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε και τις επόμενες γενιές και να τιμούμε σίγουρα αθλητές που έχουν κάνει τις επιτυχίες, προφανώς όπως είναι και ο Μέση, ο οποίος συνεχίζει σε συλλογικό επίπεδο, στην Ίντερ Μαϊάμι, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, να δούμε. Ακούγονται πολλά. Να γυρίσει στην πατρίδα του, να δει δανεικό στην Μπαρσελόνα, πολλά έχουν ακουστεί.
1: Γιώργο, ήθελα έτσι να πάμε και λίγο στη διαιτησία για να κλείσουμε λίγο έτσι την κουβέντα, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι από τους ορισμούς των διαιτητών το γεγονός ότι η Ζαμπαλάς κατόπισε έρχονται Καφτατζόγλιο, Ηρακλής Λεβαδιακός, και αναφέρομαι στους δύο έτσι κυρίους, γιατί ήταν στο επίμαχο μάτς με τον Ατρόμητο στο Βόλο που είχε σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη θύελα. Διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις, δηλώσεις.
3: Είναι ένα δίδυμο το οποίο μας είχε απασχολήσει τότε. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρός Δημήτρης, αν εξαιρέσουμε και την διακοπή των εθνικών ομάδων, μια αγωνιστική μεσολάβησε. Θυμάμαι τότε που λέγαμε ότι θα οριστούν την επόμενη εβδομάδα ή όχι. Και όχι μόνο ορίστηκαν και σε μάτς Κυπέλλου και οι δύο. Mm-hmm. Το πιο προκλητικό είναι ότι έρχεται πάλι ως δίδυμο σε παιχνίδι του Ηρακλή. Νοερά δεν θα είναι στο Καφτατζόγλου, θα είναι στο Μαρούσι βέβαια. Στην αίθουσα του ΒΑΡ τέλος πάντων, εκεί όπου θα είναι βαρύστας ο Ζαμπαλάς και βοηθός βαρίστα ο Κατόπης από την Σάμο. Και επειδή το είπαμε το μεσημέρι και στο Γιώργο τον Μπούζο με τον Ηρακλή τον Τζίκινη, και δεν είχε κάποιο λόγο ο Ηρακλής να το αναφέρει, πραγματικά απορούμε όλοι πώς ορίζεται συνέχεια ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο. Εγώ θα θυμίσω και πέρυσι είχε τις χειρότερες βαθμολογίες, είχε πάρα πολλά παράπονα, είχε κάνει κομβικά και πολύ μεγάλα λάθη. Γιατί αν με ρωτάτε, χωρίς να θέλω να βγάλω λάδι τον Κατόπι, ο Ζαμπαλάς είναι αυτός που τον κάλεσε, έλα να δεις ότι δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ. Και πήγε μετά ο Κατόπις και το ακύρωσε το μάτι με τον Ατρόμητο. Είναι λίγο προκλητικό, δηλαδή πάλι το ίδιο δίδυμο, ενώ θα μπορούσε να κάνει κάποια άλλη χημεία ο Λανουά. Δεν ξέρω αν είναι ένα μήνυμα, θέλω να πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Μακάρι να μην έχει καλή διαιτησία ο Ευαγγέλου, γιατί ο Ευαγγέλου είναι ο διαιτητής του αγώνα.
0: Και να μην συζητάμε πάλι για τους διαιτητές με την επανέναρξη. Ξανά.
3: Δυστυχώς θα έχουμε θέμα με το VAR. Εγώ το είπα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ξεκίνησε αυτό το VAR table, το οποίο πολυδιαφημίστηκε και τελικά έχει τρία άτομα. Παπαδόπουλο, Πουλικίδη και Κουμπαράκη. Δεν μπορείς να κάνεις εξαγγελίες και να πηγαίνεις με αυτούς τους τρεις καθαρά εξειδικευμένους και να μπαίνουν άλλοι οι οποίοι δεν έχουν πολύ καλή έτσι, εκπαίδευση πάνω στο ΒΑΡ. Μακάρι
4: μάλιστα.
3: Να
4: ωραία.
3: Μας απασχολήσουν.
4: Γιώργο, ευχαριστούμε
0: ωραία,
4: πολύ.
0: Γιώργο.
4: Να είσαι καλά.
3: Να
0: πούμε
4: καταρχάς ότι ο Νέστος Χρυσούπολης έχει νέο προπονητή, το Σάκη Παπαβασιλείου. Πέρασε και από τον Μακεδονικό πέρυσι.
0: Ναι.
4: Καλή επιτυχία στον κύριο Παπαβασιλείου. Και επίσης να πούμε, αν έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού, όχι μόνο στα smartphones, αλλά και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, αν είναι LVL, φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό, όσο ένα κούφωμα, και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1, 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Και εμείς θα πάμε αλλιώς τώρα με μπάσκετ πάλι.
1: Ναι.
4: Σε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος επέστρεψε ξημερώματα χθες από τη Βοσνία. Με ένα παιχνίδι, Γιώργο, πάλι το θρίλερ δεν το απέφυγαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
5: Γεια σας, παιδιά. Δεν το απέφυγαν, ναι. Και το ευτύχημα, παιδιά, είναι ότι Κώστα, ότι το θρίλερ είχε την ίδια κατάληξη με αυτή που είχε
0: και στη Μύκονο.
5: Πριν ναι. Στη Μύκονο, ακριβώς, ναι.
4: Ναι. Αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί να εφησυχάσει ο ΠΑΟΚ και να πει: OK, τα κερδίζω. Γιατί.
5: Όχι, νομίζω ότι.
4: Κάνα δύο τρίποτα στο τέλος η Βόσνη, έτσι.
5: Ναι, εντάξει, προφανώς. Εκεί στο τέλος θα μπορούσε κάλλιστα να πάει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση και έτσι όπως εξελίχθηκε σε όλη τη διάρκεια του. Γιατί πραγματικά το ΠΑΟΚ σε κανένα σημείο του αγώνα δεν αισθάνθηκε άνετα. Αν πήγαινε με έναν τέτοιο τρόπο το μάτι την παράταση, το πλεονέκτημα θα το είχαν έστω και, και ψυχολογικά οι Βόσνοι. Αλλά δεν μπορεί να εφησυχάσει ο ΠΑΟΚ και νομίζω δεν εφησυχάζει, γιατί αυτό δείχνουν και οι δηλώσεις του Τρινκέρι, αυτό δείχνουν οι δηλώσεις του Όσμαν, έχει κάνει δηλώσεις και ο Καλάδης και κι άλλοι παίκτες χθες. Και στην πραγματικότητα αναγνωρίζουν ότι η ομάδα είναι πολύ μακριά από το επίπεδο στο οποίο μπορεί να βρίσκεται, μπορεί να φτάσει, αλλά λίγο πολύ. Κώστα, Τάνια, Δημήτρη, είναι μια διαδικασία στην οποία δεν υπάρχουν, το που λέμε shortcut, δεν υπάρχουν παρακάμψεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ με ένα νέο προπονητή και τόσα νέα πρόσωπα ότι μπορεί από τον πρώτο μήνα της σεζόν να φτάσει εκεί όπου μπορεί να είναι για παράδειγμα τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο ή και πιο αργά.
4: Γιώργο, έχει και μια δικαιολογία ο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει 4 μάτσες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
5: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία.
4: Στο θέμα της κούρασης το λέω, από αυτή την άποψη.
5: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, ναι. Αλλά δικαιολογία δεν μπορεί να σταθεί για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Αυτό ισχύει και για όλες τις ομάδες που έχουν διπλές υποχρεώσεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Και εδώ που τα λέμε για το πρωτάθλημα και τα δεδομένα του πρωταθλήματος, οι 10 από τις 14 ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τώρα ο ΠΑΟΚ, βέβαια. Σε κάθε παιχνίδι προφανώς έχει το να το ακολουθεί το πρέπει. Έτσι. Υπάρχει η πίεση για την νίκη σε κάθε παιχνίδι που θα δίνει και στο ποτάλιμα και στην
4: Ελλάδα. Εντάξει, απλά ο κόσμος περιμένει σου λέει.
1: Το θέμα είναι κόστος
4: και στην κακή του μέρα τέτοια μάτς. Ναι, το θέμα είναι ότι και στην κακή του μέρα.
1: Κάτι λέει, κάτι
4: περιμένει να τα παίρνει ο ΠΑΟΚ τα μάτσα έστω με 7-8 πόντους να μην κινδυνεύει στο τέλος. Γιατί τώρα πήγαν πολλά μάτσα στο τελευταίο σουτ.
0: Και είναι και πολύ ακίνδυνο στα τρίποντα ο ΠΑΟΚ, Γιώργο. Δηλαδή,
5: άμα δεν βρει.
0: Ναι, αλλά δεν βρίσκεις άμα δεν είσαι εύστοχος.
5: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Πηγαίνεις στα δίποντα μετά.
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει αρκετά συχνά στο τρίποντο, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι του σύγχρονου μπάσκετ. Πολύ σημαντικό. Παλιότερα είχε πολύ μικρότερη αξία το τρίποντο, τώρα πια παγκοσμίως.
0: Όχι, γιατί είναι και η αμυντική. Ανοίγεις έτσι την ομάδα όταν είσαι και πιο εύστοχος στα τρίποντα.
5: Και όταν έχεις παίκτες όπως ο Ταϊρή, κυρίως ο Όσμαν, αν θα ανοίξει το γήπεδο με.
0: Ο Όσμαν είχε χθες 0 στα 7.
5: Για να είναι μικρή δεν το θυμάμαι.
0: 0 στα 7 έχει νομίζω.
5: Ναι, αλλά το θέμα
0: ή
5: είναι.
0: Ή 1 στα 7, πάντως αυτό ήταν το.
5: Το θέμα είναι ότι προφανώς τα τρίποντα, εφόσον μπουν, απλοποιούν την κατάσταση. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ εύστοχος από το τρίποντο στο Super Cup και πέστρεψε στο ΜΑΚ με τον Ολυμπιακό στην ίδια διοργάνωση επειδή ακριβώς ανέβασε τα ποσοστά του στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι είναι το μπάσκετ. Αν θα βάλει το σούτ, όλα γίνονται πιο απλά. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει στο σημείο για να εκτελέσει. Και αυτό είναι μια διαδικασία που παραλαμβάνω δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς ότι δίνει ο ΠΑΟΚ ανά τρεις μέρες παιχνίδια μπορεί να εκ πρώτης όψης να δημιουργεί την εντύπωση ότι κουράζονται οι παίκτες, ότι okay, μπορεί να βγει μια κόπωση, αλλά από την άλλη τον βοηθάει αυτή η διαδικασία με τους αγώνες, θεωρώ, για να φτάσει σε αυτό το σημείο ώστε τα τρίποντα που παίρνει να είναι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και κάποια στιγμή θα μπουν.
0: Το σημαντικό είναι ότι πήρε την νίκη αυτό. Ενώ έκανε το 2-2 στην διοργάνωση.
4: Στην τελευταία περίοδο βρήκαμε τους 5 που συνεργάστηκαν καλύτερα μεταξύ τους.
5: Μπράβο, αυτό που λες Κώστα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό το βρήκαμε τους 5 δεν είναι μια απλή.
4: Βάζει
5: το AI για να σου βγάλει την καλύτερη πεντάδα που μπορεί να έχει στο κλείσιμο του ενός αγώνα. Είναι οι συνδυασμοί των πεντάδων, ακόμη και των ζευγαριών, ας πούμε, στα γκάτ ή στους ψηλούς. Είναι πράγματα τα οποία δουλεύονται και βγαίνουν στην πορεία. Έτσι. Δεν είναι τα βάζει έναν υπολογιστή και στα βγάζει και προχωράς έτσι.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
4: Γιώργο. Πάμε και σε Πάρη Τρικαλιώτη. 8 είναι 8. Το δεύτερο
0: γιατί
4: παιχνίδι.
0: Γιατί έχουμε και μάτς, έτσι.
4: Του Άρη στο EuroCup.
0: Το πρώτο εντός έδρας.
4: Με την Μπούργος.
1: Το Πάρη, νέο Αλεξάνδριο, έτσι, το ανακαινισμένο.
4: Σωστό,
1: με
0: παρουσία Τσιάο, παρουσία Νίκου Γκάλη και...
1: Πάρη Τρικαλιώτη.
0: Πάρη Τρικαλιώτη, βεβαίως. Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
6: Θα χειροκροτηθώ κι εγώ, καλησπέρα.
4: Εννοείται.
0: Χωρίς εσένα δεν πάμε πουθενά.
4: Σίγουρα θα ακουστείς, γιατί έχεις τη μετάδοση.
1: 100%.
6: Τι Πάρης, τι Άρης.
4: Έτσι, σωστό.
1: Σωστό.
4: Ένα πει διαφορά.
6: Ένα μάτς ιστορικό θα το χαρακτήριζα, καθώς είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί παρουσία 6.300 φιλάθλων. 200-300 φιλάθλων με την πτυσσόμενη κερκίδα να κάνει και αυτή τον ντεμπούτο της. Απόψε, κόντρα στην Μπούργος, Άρης Μπούργος λοιπόν στις 8 από το Μετρόπολης 95,5. Παρουσία, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, και του Νίκου Γκάλη, του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ και του Ρίτσα Τσιά, όπως και πέρσι είχε γίνει αυτό ακριβώς πριν ένα χρόνο στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς με το Αμβούργο, με τους Hamburg Towers. Έτσι και τώρα οι δυο τους θα βρεθούν ξανά μαζί στο Αλεξάνδριο με τον Βασίλη Σπανούλη αυτή τη φορά προπονητή. Έχει και αυτό μια άλλη ιδιαιτερότητα, καθώς έχει μιλήσει πολλές φορές με κολακευτικά λόγια για τον Νίκο Γκάλη. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, σαφώς ο Άρης θέλει την νίκη να κάνει το 2-2 και να συνεχίσει να βρίσκεται στις ψηλές θέσεις του πρώτου ομίλου. Ο Γιώβιτς είναι εκτός, το είπε και ο Σπανούλης χθες, αυτό η δερματική πάθηση που είχε ο επιζωστήρας ουσιαστικά τον έχει αφήσει πολύ πίσω αγωνιστικά και λογικά θα αργήσουμε να τον δούμε, δηλαδή μπορεί να χάσει ακόμα μια εβδομάδα, 10 μέρες μέχρι να επανέλθει σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Σπανούλης και Σπανούλη και Πουγιανίτης είναι οι άλλες δύο γνώριμες απουσίες του Άρη. Ο Άρης έχει μάθει να ζει ουσιαστικά με αυτές τις απουσίες. Οπότε είναι πλήρης, ας το πούμε. Είναι έτοιμος. Πλήρης, όχι, έτοιμος είναι όμως για να αντιμετωπίσει την Μπούργος και να με μια νίκη σαφώς να ξεχάσει και το. Ή να ξεχάσει. Να αφήσει πίσω την ήττα και την κακή εμφάνιση κοντά στην Καρδίτσα. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσει σίγουρα το τι συνέβη στην Καρδίτσα. Και οφείλει ό,τι έπαθε εκεί πέρα να του γίνει μάθημα και να το κρατήσει.
0: Εν ώψη τη συνέχεια, ναι, βέβαια.
6: Βέβαια, ναι.
1: Ωραία. Να πάρει και ψυχολογία, ακριβώς πάρει.
6: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, Πάρη. Πριν πας και πεις κάτι ενδιαφέρον, να δώσω και δύο στοιχεία από μια ομιλία του Σαββίδη εκεί στους ποδοσφαιριστές, στα στελέχη και στην ομάδα συνολικά. Επανέλαβε ότι είναι δίπλα τους. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να παίξουμε Champions League. Πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα και νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Ξεκαθάρισε, τόνισε ότι θα υπάρχουν μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των στόχων και επέστησε σε όλους την προσοχή για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Μία άλλη προσέγγιση από το Σαββίδη φέτος, πολλές φορές στις προπονήσεις.
0: Πολλά λόγια με τους παίκτες. Θα μείνει εδώ.
4: Κοίταξε, συνήθως.
0: Γιατί έχουμε φτάσει ήδη Οκτώβριο και συνήθως
4: τέτοια περίοδο φεύγει. Ναι, δεν ξέρω αν θα φύγει τώρα αυτές τις μέρες, αλλά κάθε χρόνο όταν έρχεται και μένει στο Πόρτο Καράς, κάπου αρχές Οκτώβρη, τέλειο Σεπτεμβρίου φεύγει. Θα δούμε αν θα φύγει τις επόμενες μέρες.
1: Λοιπόν, παιδιά, τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ με χρηστικές πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία στο γήπεδο. Πληροφορίες που αφορούν έτσι το πρώτο παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο 7 μήνες, όπως μου είπε και ο Γιάννης Τσερβίνης, μετά το τελευταίο παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας. 7 μήνες λοιπόν μετά, ο Ηρακλής ξανά στο στάδιο, στο Καφτατζόγλιο, για το πρώτο παιχνίδι έτσι με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά
0: της Καφτατζόγλιο, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, Καφτατζόγλιο, το πρώτο εντός έδρας, κανονικά εντός έδρας, γιατί θυμίζουμε ότι με το Βόλο στο κύπελλο στις Σέρες έπαιξε στην ουσία σε ουδέτερο γήπεδο, με την Τρίπολη έγινε ανταλλαγή και με τον Ατρόμητο το μάτσο έγινε στο Πανθεσσαλικό.
4: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι αυτή την ώρα μπορείτε να δείτε στο Sport FM TV 2 Κολοσσός Κραϊόβα, είναι μάτς για το Europe Cup. Στις 7 είναι το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League. Και στις 8 Πάρης Τρικαλιώτης, μετάδοση Μετρόπολης 95 και 5, τηλεοπτικά από τον Nova Sports Prime Άρης Μπούργκος. Τα παιχνίδια σήμερα λέω μόνο των ελληνικών ομάδων, όπως γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να δείτε. Οι μπασκετικοί τα ξέρετε, αλλά μένουμε σε αυτά των ελληνικών ομάδων.
0: Κύριοι, κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5.
4: Να πεις,
0: μετά τις 4. Δεν θα το μάθω ποτέ αυτό.
4: Συνήθεια είναι.
0: Η δύναμη συνήθειας.
4: Η Τάνια θα εκφωνήσει και τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 4. Μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, επόμενο σταθμό της επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί ξεκίνησε τη σειρά επαφών που είχε προγραμματιστεί αρχής γενομένης με την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη, όπου κήρυξαν την έναρξη του έκτου κύκλου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ενέργεια και άμυνα τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά και της συνεργασίας των δύο χωρών, με τον Μάρκο Ρούμπιο να στέλνει σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την Τουρκία. ΗΠΑ και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών περαιτέρω ευάθυνσης της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκαν οι φερόμενοι ως φυσική αυτούργη στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής απολογίας που κλείθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο με Ελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο της ΓΑΔΑ, φέρεται πως αναγνώρισε και τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την επίθεση στα ΜΑΤ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Τρεις νέοι μάρτυρες κλήθηκαν σήμερα σε κατάθεση. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και για μία αναισθησιολόγο η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδη ως το 2023. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τέλος, με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εξαπολύει ο κλάδος της Μέσης Αλίας, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τα μέτρα στήριξης ως ένα επικοινωνιακό εμπεγμό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
19: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
24: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
23: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
24: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
23: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
24: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
25: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
26: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
27: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
28: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
29: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
30: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
29: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
31: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
29: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
32: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
33: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύνολο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
7: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα καμάρια μου, καλησπέρα, είναι η εκπομπή Πλακατέλος με την υποστήριξη της B365 για αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με Θανάση Πολίτη απέναντί μου, Κώστα Χατζηγεωργίου στο production και Γιάννη Πάγκο στο Νίκ Γκάλης Χολ, για να πάρουμε τις πρώτες εντυπώσεις από το αναβαθμισμένο αυτό γήπεδο. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Καλώς το να. Καμάρια ποιους είπες για να...
0: Του ακροατές μου.
1: Κάτσου, ακροατές.
0: Του ακροατές, ναι.
1: Δέχονται το χαρακτηρισμό καμάρια από σένα, δηλαδή είναι τίτλος τιμής.
0: Δεν είναι τίτλος τιμής από μένα, καμάρια τους λέω.
1: Όχι, λένε ρε παιδί μου μεταξύ μας τώρα ότι είμαστε όντως καμάρια. Όχι,
0: Παναγία μου, αρχίσαμε 18 και 14.
1: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου.
0: Για τα καμάρια ρε φίλε τώρα. Αυτό πρέπει να το πω εγώ. Πες την και τη δεύτερη απορία. Ξεκινάμε από απορίες λύνουμε.
1: Πώς ξέρεις ότι ο Θανάσης Πολίτης είναι απέναντί σου?
0: Γιατί εγώ κλείνω τα φώτα όταν εσύ δεν είσαι εδώ και είσαι στραβόξυλο.
1: Εντάξει, πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι.
0: Επειδή εγώ έχω μάτια γερακιού.
1: Έχω μάτια και βλέπω.
0: Ναι, μάτια γερακιού. Έχω κλειστά τα φώτα και επικοινωνώ με το Θανάση Πολίτη. Τι πρόβλημα έχει να πούμε.
1: Θα ζεστε. Εγώ κανένα πρόβλημα. Απλά επειδή τυχάνει να βρίσκομαι κι εγώ στο στούντιο κάποιες μέρες.
0: Ναι. Μ' αρέσει η αυτοκριτική σου.
1: Γιατί είναι αυτοκριτική, κάνεις άμα νιώθεις ότι γίνεται κάτι λάθος.
0: Όχι. Όλα σωστά γίνονται, προς Θεού.
1: Άριστα.
0: Λοιπόν.
1: Άριστα.
0: Σ' αρέσει περισσότερο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Αυτή τη δεκαετία του 90, τις καζομάρες. Βάζουμε και γραβάτα. Καμάρια τους είπα. Τι τους είπα? Τους πρόσβαλα.
1: Τι γραβάτα, δεν κατάλαβα πώς φτάσαμε στη γραβάτα.
0: Που μου λες ρε παιδί μου ότι η προσφώνηση, καλησπέρα καμάρια μου. Τι να λέμε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν είναι καλά, πρέπει να είναι το... Τέλος πάντων τώρα, πες ότι δεν το είπα ποτέ ρε Γιώργο με τα καμάρια τώρα. Να είναι καλά οι ακροατές να νιώθουν περήφανοι που τους λογίζεις ως καμάρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ήσυχοι τώρα. Ο Ζαέρης θεωρεί ότι είμαστε καμάρια. Φιλούνται εκεί, αγκαλιάζονται.
0: Η Κατερίνα Μιχαηλίδου στέλνει ένα μήνυμα που ωραία κούραση. Ευχαριστώ Κατερίνα.
1: Κούραση.
0: Ναι,
1: κούραση.
0: Ναι, κούραση.
1: Είπε η Κατερίνα Μιχαηλίδου.
0: Ναι. Κάτσε να φτάσουμε στο 35ο τηλεφώνημα που σου έχουμε σήμερα για τον διαγωνισμό αργότερα και θα σου πω εγώ τι είναι κούραση. Επειδή πουλάς τρέλα στο λαό εδώ της πλάκας τέλος. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι σίγουρα στο Αλεξάνδριο?
1: Επειδή έχει ησυχία,
0: λες. Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, φταίω εγώ που βρήκα έτσι, δηλαδή που να είμαστε normal έτσι 30-35 λεπτά ή όχι.
0: Στα αποδυτήρια του Σπανούλη είσαι έξι πεντάδα. Αδερφέ. του Σιάω, στο γραφείο του Σιάω είσαι Πάκο.
1: Όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα
0: και
1: θέλουν να μπουν μέσα για να αλλάξουν, θα πρέπει να φύγω.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Ούτως ή άλλως, κοίταξε τώρα, να μην παίρνουμε τώρα τα φώτα για το Μετρόπολης, πάρει Τρικαλιώτης. Τι να συζητάμε τώρα,
0: τον άκουγα πριν για στα παιδιά. Από τις 8 και μετά δικό του είναι το μικρόφωνο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Δικό σας που λένε και οι... Πά στα μπουζούκια παλιά που πηγαίναμε και ήταν καλές οι εποχές. Yeah. Όχι και τώρα δεν πάει ο κόσμος, παιδί μου. Απλά λέω ότι παλιά τα μπουζούκια ήταν κάθε βράδυ, είχε μπουζούκια. Yeah. Πήγαινε yeah. ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, yeah, σωστό.
1: Ναι, σωστό.
0: Τι να πω λάθος, ρε Πάγκο. Ναι, σωστό λέω, ρε Γιάννη. Γιατί όλα, ρε φίλε, γιατί αρνητισμός και σήμερα, ρε αδερφέ.
1: Πήγαινε εκεί και. Τι έλεγε, ξέσπασμα, Γιώργο Ζαϊδ.
0: Γελάω
1: γιατί το ξέσπασμα σε αυτό το θεατράλε είναι κωμικό τώρα. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, πήγαινε στα μπουζούκια, πλήρωνε το μπουκάλι, αυτά κτλ. Και έβγαινε ο καλλιτέχνης τον οποίο ήθελε να δει. Και άρχισε το τραγούδι στα 8 δευτερόλεπτα, έλεγε δικό σας.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε δίγε. Αν ήταν, το έλεγα και στο σπίτι μου.
0: Ναι, σωστό.
1: Αν είναι δηλαδή να ακούω εγώ να πληρώνω το μπουκάλι, πόσο το. Δεν ξέρω πόσο το πληρώνω, δεν θυμάμαι κιόλας. Αν είναι να τα πληρώνω και να ακούω τον παράφορο δίπλα μου, ναι. Καθόμουν σπίτι μου, έβαζα ένα CD. Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Η φάση θα ήταν να συνέβαινε αυτό π.χ. στη Μύκονο, εκεί στον Άμος που έκανε κάθε χρόνο συναυλία ο Ρέμος, που πληρώνει κανένα χιλιάρικο το πιο φτηνό. Και δηλαδή να εξπληρώσει 10 χιλιάρικα και να λες δικό σας. Τι δικό σου, αδερφέ, 10 χιλιάρικα έδωσα.
1: Το ίδιο λέμε με άλλα ποσά.
0: Ναι, με
1: τώρα
0: άλλα
1: εγώ ποσά. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στο ακροατήριο με τα 10 χιλιάρικα.
0: Ναι, σωστά.
1: 10 χιλιάρικα κάνουμε οικονομίες. Οικονομίες να βάζεις δώσεις στο ρέμο. Είναι λίγο στη γραμμή, 10 χιλιάρικα.
0: 10 χιλιάρικα.
1: Θα πληρώσω και το τηλέφωνο. Τέλος πάντων τώρα, πιάσαμε μια κουβέντα που αρμόζει βέβαια στην ποιότητα και στο επίπεδο της εκπομπής.
0: Έκανες βόλτα μέσα στο Αλεξάνδριο τώρα χωρίς πλάκα.
1: Εντάξει, άλλο κήπεδο.
0: Ναι.
1: Άλλο κήπεδο, αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπεις, δηλαδή πώς το βλέπεις άδειο. Το θέμα είναι αυτά που λέγαμε χθες, τι έχεις δίκιο. Ηχητική, όλο αυτό, τι θα σου δώσει. Και μάλιστα έβλεπα και τις, δηλαδή και οι δηλώσεις των ανθρώπων της Μπούργος, της Ισπανικής ομάδας. Τους έχουν κρεμάσει κανονικά την ταμπέλα. Ενώ για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, του Άρη και του ΠΑΟΚ, και λέω για τον Άρη το προκειμένο, γιατί τώρα έχουμε το παιχνίδι του Άρη. Ο αντίπαλός μας, λέει ο προπονητής της ισπανικής ομάδας της Μπούργκος, είναι προορισμένος για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν πάει να έγινε τι έγινε στην Καρδίτσα, δεν πάει να. Όπως και χθες ο ΠΑΟΚ. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να κάνεις ρόστερ εκατομμυρίων, αλλά ομάδα δεν γίνεσαι.
0: Οι νίκες όμως
1: είναι να μπει και από το παράθυρο στη θέση της Μονακό, αλλά ομάδα. Αυτό λέω, δεν γίνεσαι ομάδα. Ναι. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Μια Μονακό έχει... που το είπες Γιάννη σήμερα διαλύθηκε. Δεν υπάρχει πλέον ομάδα Μονακό.
1: Ανέστειλε,
0: ναι, ανέστειλε τη λειτουργία της. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Από τη Μονακό.
1: Αυτό ρε φίλε πώς γίνεται.
0: Εύκολα είναι.
1: Ναι, τι δεν έχουν οπαδούς αυτοί. Δηλαδή ξέρω εγώ να πάνε να κάνουν μια κατάληψη στα γραφεία, να κρεμάσουν κανένα πανό.
0: Τη Μονακό ρε φίλε.
1: Ξέρω εγώ, εντάξει, όχι στα γραφεία. Κάω κατάληψη τρία κότερα μπροστά στην
0: Ευρωλίγκα. Μπράβο, ή να παρκάρουν τις Λαμπορκίνι τους μπροστά από τα γραφεία της Μονακό.
1: Και να μαρσάρουν,
0: ναι. Και να γράψουν κατάληψη και απ' έξω να έχουν σαμπάνιες.
1: Σαμπάνι.
0: Ναι, σαμπάνιες ρε. Αντί να πετάνε αυγά, να πετάνε σαμπάνιες ρε.
1: Και να ακούνε σαμπάνι.
0: Αχ, κρυάδα.
1: Κρυό.
0: Πολύ. Εν τω μεταξύ, βλέπω την ανάρτηση που έχει επιμεληθεί με Λιονέλ Μέση. Αυτό που του δίνει το χέρι είναι ο παίκτη του Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Αν το μεγαλώσεις λίγο,
0: ναι.
1: Δηλαδή κάτω από το δεξί αγώνα του Μέση βλέπεις ένα κάτι άσπρο να αχνοφέγγει.
0: Ναι, βλέπω.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, είναι σαν να έχει ταγκάρει κάποιος κάτι.
1: Μπράβο. Ναι. Είναι το ταγκαρισμένη, ταγκαρισμένη φωτογραφία για το λογαριασμό του Ιωάν Ροζ.
0: Το του κάνει αφήσα σπίτι του τώρα πιστεύεις εύκολα.
1: Εντάξει, μιλάμε για τον Μπενίν συγκλονιστικές στιγμές. Κάναν και δώρο στο Μέση.
0: Τι?
1: Για τη γυναίκα του όμως. Φοβερό, πήγε ο Μέση εκεί.
0: Ελεφαντόδοτο, τι κάνανε δώρο, ρε φίλε.
1: Όχι, όχι. Πριν από τη Σέντρα, ο αρχηγός του Μπενίν έδωσε στο Μέση ένα μικρό άγαλμα, ένα τριαντάφυλλο, μία επιστολή από τους παίκτες του Μπενίν, τα μέλη της αποστολής.
0: Ένα ρακιτζί και ένα χαριτοδιπλωμένο.
1: Και ένα λάβαρο της χώρας.
0: Επειδή είπες τριαντάφυλλο, είπα να πω και εγώ καμιά κρυάδα, κατάλαβες.
1: Τώρα το πιέσαι. Καλό.
0: Αργείς.
1: Λοιπόν, και φίλε, αυτό όλο...
0: Δεν είμαι φίλος σου καταρχήν.
1: Εντάξει.
0: Αυτό... Ναι, για πες.
1: Αυτό μου θυμίζει κάτι άκερα δώρα που κατά καιρούς μας κάνουν. Δηλαδή, γιορτάζω εγώ...
0: Ναι.
1: Και επειδή ανοίγουμε το σπίτι, σας καλούμε, ας πούμε, τη γυναίκα, φέρουν δώρο για το σπίτι.
0: Μπράβο,
1: ή χωρίς τη γυναίκα. Πες ότι είμαι μόνος μου, φίλε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και έρχεται ο άλλος στο σπίτι και σου φέρνει, ξέρω εγώ, μια γλάστρα.
0: Ναι, αλλά άμα για το σπίτι γλάστρα. Σου φέρει ένα PlayStation, θα τον πεις, δεν το θέλω.
1: Ρε εσύ, άλλο αυτό, εννοείται.
0: Γλαστράκι.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτοί που σου φέρουν μια γλάστρα.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν από την υποχρέωση, έφεραν μια γλάστρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε φορτώνουν και με υποχρέωση να φροντίζει τη γλάστρα η Μάραθη.
0: Ναι, φαντάζομαι όμως να έλεγε μια γλάστρα και να έγραφε πάνω η Ιωνία η μνήμη, να την είχε τσεκώσει από κάνα κορταφείο.
1: Πω, πω, Γιώργο, φωτιά είσαι σήμερα, δε.
0: Λοιπόν,
1: Πόπο, Γιώργο.
0: Δύο φωτογραφίες λοιπόν της Εθνικής Αργεντινής.
1: Αυτούς, μία... συγγνώμη Γιώργο, να το ολοκληρώσω για να βγει από μέσα μου. Αυτούς, αυτά τα δώρα φεύγοντας, να τους χτυπήσει τον ώμο.
0: Ναι.
1: Αδερφέ,
0: κάτι ξεχάσατε.
1: Πάρ' το φεύγοντας. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πει, μα το έφερα για σένα. Δεν πειράζει, και εγώ το δίνω σε σένα.
0: Ή μπορείς να κάνεις το άλλο. Μετά από μια εβδομάδα να έχει αυτός γενέθλια και να του πας το δώρο του. Και να πεις, τρέλα,
1: μαραμένο πλέον.
0: Ναι, μαραμένο. Ναι.
1: Να πω κάτι, να πω κάτι.
0: Και να μην θέλω να πεις, δεν θα πεις. Για πες.
1: Θα πω. Ερώτηση κρίσεως. Αν σου φέρουν, ας πούμε, ενώ γιορτάζεις, μία κάρτα δώρου.
0: Ναι.
1: Σου φέρει κάποιος μία κάρτα δώρου από ένα μαγαζί που έχει μέσα 50, 60, 30, ναι. 100 ευρώ. Δεν ξέρω τι μπορεί καθένας. Αυτό δείχνει ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την πάρτι σου. Ότι είναι μία ξεπέτα, ας πούμε, το δώρο δεν σε σέβεται. Ή το αντίθετο δείχνει απόλυτο σεβασμό. Γιατί σου λέει, πάρ' το ρε φίλε, κάντε ό,τι θέλεις. Από το να σου πάρω εγώ ένα πουλόβερ που μόλις το δεις να θες κατευθείαν να το αλλάξεις και να σε βάζω στη διαδικασία, σου δίνω, ας πούμε, την κάρτα δώρου και πας, ας πούμε, και το παίρνεις το πλούτο.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ανάλογα το ποσό. Αν είναι να μου βάλει 10 ευρώ, λογικά εγώ στο μαγαζί πρέπει να βάλω άλλα 50 για να πάρω αυτό που θέλω. Οπότε είναι λίγο.
1: 10 ευρώ μπορεί να μην έχει κάρτα δώρο. Δεν σου διαβαστεί,
0: αλλά ψηφίζω το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Ποιο?
0: Ότι ρε παιδί μου, αντί να πάρω κάτι και να μην σου αρέσει να το έχει από ευγένεια, πάνε πάρω από το μαγαζί ότι γουστάρεις και είναι πληρωμένο από μένα.
1: Άρα την κάρτα δώρου την υποστηρίζεις, τη τρέχεις δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εννοείται, ρε φίλε, πλάκα.
1: Ωραίο. Ναι. Ή ο άλλος έχει κάτι ξινούς, τους πάσει και την ανοίγει την μπλούζα μπροστά σου, λέει Για μένα είναι αυτή.
0: Όχι, για το θείο μου.
1: Λες εσύ. Ναι, φίλε, για σένα.
0: Ναι. Επομένως, ποια είναι η μόνη σίγουρη λύση για να μην στεναχωρέσει κάποιον?
1: Να μην πας.
0: Να μην του κάνεις δώρο.
1: Όχι. Να πεις δεν με ταιριάζει, ρε φίλε, έχω δουλειά. Μην πας καθόλου, να μην ζαλίζει το. Για να το κλείσω, να πω ότι όλο αυτό που περιγράψαμε πριν ήταν ένα. Το αγαλματίδιο αυτό που απεικόνιζε. Το μνημείο του Αμαζονίου, λένε εκεί στο Μπενίν, ναι. Απεικονίζει μια γυναίκα πολεμίστρια. Το δώρο δηλαδή ήταν για τη γυναίκα του Μέση.
0: Μια χαρά.
1: Για την Αντωνέλα. Για συμβολίζει τη δύναμη και τη γενναιότητα των γυναικών. Φορτώθηκε ο Μέση το δώρο, το πήγε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Λέει: Αντωνέλα, τα παιδιά μου φέραν αυτό.
0: Απλά επειδή τώρα δεν έχει εθνικές και θα κάθε μερικές μέρες παραπάνω σπίτι, μπορεί να τη πάει τα νεύρα. Γι' αυτό τη το έκανα δώρο. Συμβολικό. Να τον αντέχει.
1: Μάλιστα. Και αυτή η διάσταση που δίνει.
0: Λοιπόν, έχει ανεβάσει επίση φωτογραφία του Γκάλι με τον Σιάο, ο παρόντε μετά από ένα χρόνο και οι δύο μαζί σε μάτ. Φωτογραφία από τη χθεσινή πολύτιμη νίκη του Ηρακλή μέσα στα Σκόπια. Προλάβαμε και σχολιάσαμε όλη αυτή την αλητία, η οποία
1: με το
0: πανό. Επίση φωτογραφία από την αγχωτική μεν αλλά νίκη δε του ΠΑΟΚ. Και μια φωτογραφία που για μένα δείχνει πάρα πολλά σήμερα από την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη και τι χαιρετούρε. Χειραψίες δηλαδή, το λέμε την καλή έννοια, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη.
1: Εννοείς η επίσκεψη ή η χειραψία με τον Μιχαηλίδη?
0: Και δείχνει, η επίσκεψη που είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά και η χειραψία με τον Μιχαηλίδη. Το λέω αυτό όχι ότι είναι μαλωμένη, αλλά για μένα παιδιά πιστεύω ότι έρχεται η ανανέωση του συμβολέου του Μιχαηλίδη και δεν θα σταθούμε στο γεγονός ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει για έναν ακόμα χρόνο με τα ίδια λεπτά. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το λέω αυτό γιατί έγινε γνωστό και μέσα από την εκπομπή εδώ με τον Νίκο τον Κουλιανό ότι ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να το ανανεώσει ή να το απεκτείνει για ένα ακόμα χρόνο το υπάρχον συμβόλαιο, να λύγει δηλαδή το 2028. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι συνομιλίες οι οποίες είχαν αρχίσει και οι πρώτες επαφές δεν τα είχαν βρει θα συνεχιστούν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πρόθεση να πει στον Μιχαηλίδη: Φέρεις αυτά τα χρήματα, παίρνεις, αυτά τα χρήματα θα παίρνεις και το 2027. Μέχρι να έρθει το καλοκαίρι του 28 και δεν ξανασχολούμαι μαζί σου. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια συζήτηση για να είναι ικανοποιημένος και ο Μιχαηλίδης και το συμβόλαιό του να επεκταθεί και πέρα το 2028. Γι' αυτό το λέω. Σημειολογικά δηλαδή αυτή τη φωτογραφία σχολιάζω. Να ξέρεις.
1: Σωστό. Ναι. Πάντως το αντιλαμβάνεται εύκολα η Ιβάν Σαββίδη στο impact που έχει η παρουσία του στις προπονήσεις.
0: Είναι δηλαδή η δεύτερη προπόνηση μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ή δηλαδή που λέγαμε πότε θα εμφανιστεί με την έννοια.
1: Και αυτή τη σεζόν έχει κάνει. Δεν είναι δύο μόνο.
0: Όχι για προπόνηση, λέω τώρα. Λέω χρονικά. Η δεύτερη.
1: Α, το χρονικά το κοντινό,
0: ναι.
1: Δύο,
0: ναι. Πριν, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε ξαναπάει και πριν την έναρξη του ξανά του πρωταθλήματος πάει εκεί και τους έκανε και την ομιλία. Τα έχουμε γράψει και στο metrosport.gr το τι ακριβώς υπόθηκε για τη χειραψία, για τη συνεννόηση που είχε με τα στελέχη της ομάδος. Γιατί ξέρει και αυτός Γιάννη πάρα πολύ καλά ότι μια καλή πορεία του ΠΑΟΚ και πορεία πρωταθλητισμού ίσως τελειώσει όλους αυτούς τους κραδασμούς που δημιούργησε και η πόλη του Κωνσταντίνα και ο αποκλεισμός από την Μπραν. Δηλαδή τα θετικά αποτελέσματα είναι αυτά που δίνουν καύσιμο για μια χρονιά όπου είναι απαιτητική και δύσκολη, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Έτσι, ένα πρώτο πέρασμα και από την ανάτηση και από την. Όχι απαραίτητα όλη τη θεματολογία, αλλά κάποια θέματα.
0: Σωστά.
1: Επίσης, δεν βλέπω παρά την προσπάθειά σου πραγματικά ένα άξια συγχαρητήριο να καθοδηγήσετε τον κόσμο σε λάθος δρόμους και να στείλει μηνύματα ότι κούρασες, εκνεύρισες. Δεν βλέπω ούτε ένα.
0: Ναι, καλησπέρα να πούμε στο Θωμά, ο οποίος προστάρει μια φωτογραφία από τη συγκλονιστική ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη χθες στην Ευρωβουλή. Ναι, και λέει: Εργοδότες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Ναι, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Συγκλονιστική, γιατί συγκλονιστική? Α, με κάποια δόση χιούμορ,
0: ναι,
1: το λες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ο Θωμάς, γιατί μας λέει ομορφόπεδα, κάτι.
0: Γιατί κάτι παραμένουμε ομορφόπεδα και το απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Γιατί ρε, τι είμαστε σταχτοπούτιδες. Δηλαδή
0: λες,
1: το απόγευμα θα φύγει η ομορφιά μας, θα γίνουμε άσχημοι.
0: Δεν μου λες, κάτσε και δεν ξενύχτησε, το είδε το μάτσι ή όχι?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Ξενύχτησα, αλλά δεν είδα το μάτς. Έκανα κάτι εργασίες.
0: Φακές,
1: που. Τι έκανα?
0: Φακές μαγείρευες για σήμερα.
1: Όχι, όχι, μοντάζ έκανα. Μόνταρα.
0: Ωραία. Να πω απλά ότι έψαξα και βρήκα όλη την ομιλία του Λιονέλ Μέση, την αποχαιρετιστήρια.
1: Καλό.
0: Θα μου πεις ρε Σιζαέρη σιγά στην κούραση, το ΕΡΤ 2 Σπορ είχε μετάφραση κατευθείαν πάνω δηλαδή στο Λιονέλ Μέση την ώρα που μιλούσε και θα τα ακούσουμε αργότερα, εντάξει, με πάρα πολλά χειροκροτήματα και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Μπράβο όμως και... Α, συγγνώμη, μιλάς.
0: Ναι, εν τω μεταξύ γελάω γιατί λέει η Ελλάδα...
1: Μιλάς
0: είναι...
1: είπα.
0: Γελάω εγώ λέω.
1: Εγώ είπα μιλάς πάντως.
0: Ναι, εντάξει, μιλάω γελώντας. Λέει η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες στις οποίες ο Μέση δεν έβαλε γκολ.
1: Αυτό πιο. Μπράβο στο Σοκράτη Παπασταθόπουλο.
0: Ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι ότι δύο φορές που έπαιξε η Αργεντινή με την Ελλάδα ήταν την πρώτη φορά, ήταν 4 χρονών ο Μέση.
1: Ναι, τι κάνεις έτσι. Δηλαδή.
0: 4 χρονών λέει και τη δεύτερη φορά ήταν ένα μάτς, ναι, το 2010 στην Νότια Αφρική. Ο Μέση ήταν απέναντί μας εκείνο το μάτς, κερδίσε 2-0 η Αργεντινή, αλλά δεν είχε σκοράρει ο Μέση απέναντί
1: μας. Ναι, ναι. Ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος είναι μυθική η ομιλία του. Να το στείλω, λες αυτό, θα προλάβουμε να το παίξουμε.
0: Άμα δεν προλάβουμε, το παίξω εγώ μόνος μου εδώ.
1: Ναι, μόνος σου εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Τώρα, μένα με υπολογίζεις, εγώ σε αφήνω σε καλά χέρια εκεί πέρα.
0: Μην αγχώνεσαι, ναι, ναι.
1: Είναι μυθική η ομιλία του Ρεχάγκελ. Ναι. Στα αποδυτήρια,
0: ναι,
1: πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
0: Αχα.
1: Εκείνου του παιχνιδιού. Την είχε πει ο Παντελής Καπετάνος σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει Lego Balls.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, δεν αποκάλυψε ο Παντελής Καπετάνος μόνο αυτός ότι ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος ήταν, πώς να το πω, είχε την εντολή όπου πάει ο Μέση να πηγαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το είπε με έναν τρόπο χαρακτηριστικό, θα το στείλω στο production.
0: Ωραία.
1: Θα φαντάζομαι κάποια στιγμή θα... Λοιπόν, είχε πει ας πούμε, ανακοινώνει την εντεκάδα.
0: Ναι.
1: Και ανακοινώνει ένα σύστημα με 10 παίχτες.
0: Ναι.
1: Και κοιτιόμαστε λέει, τώρα λέμε, και ο εντέκατος, και τον βγάζει τον Παπασταθόπουλο από το σύστημα αυτό και λέει εσύ,
0: ναι,
1: όπου πάει ο Μέση. Δεν είσαι κομμάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ κάνε αυτό μόνο.
0: Ναι, δηλαδή αν ο Μέση πήγαινε στα αποδυτήρια αλλαγή θα πήγαινε και ο Παπασταθόπουλος και θα παίζαμε με 10.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι εθνικές ομάδες λοιπόν που δεν έχει σκοράρει ο Μέση αλλά τις έχει αντιμετωπίσει είναι Βέλγιο, Αγγλία, Κωνσταρίκα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μαυριτανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πουέρτο Ρίκο, Νότιος Κορέα, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία και Τρινιντάτ και Ταμπάγκο. Μία χώρα είναι αυτή, μην μπερδεύεστε το τέλος. Γιάννα, ρε.
1: Ούτε... Έχει παίξει με αυτές και δεν έχει σκοράρει.
0: Ναι, έχει παίξει, έχει παίξει και δεν έχει σκοράρει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα πάμε εμείς σε διάλειμμα.
1: Το έστειλα να ξέρεις, οπότε να έχεις το νου, θα στο ετοιμάσουν εκεί ποιο είναι ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου.
0: Πάντα. Πάντα.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Είναι ωραίο. Και
0: λοιπόν,
1: να κάνεις τα δικά σου.
0: Επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων και,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Καλή μετάδοση αδερφούλη, τα λέμε αύριο.
1: Γεια χαρά, φιλιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
3: Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας. Ο Άρης υποδέχεται απόψε στις 8 στο ανανεωμένο παλέ την Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ξεχωριστή λάμψη θα έχει η μεγάλη αναμέτρηση, καθώς στις εξέδρες θα βρίσκεται και ο Νίκος Γκάλης. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα στηρίξει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ για τη χορήγηση franchise στην Ευρωλίγκα. Ο Νίκ Καλάθης δήλωσε μετά την νίκη επί της Μπόσνας στο Σαράγεβο πως ο στόχος είναι ο δικέφαλος να φτάσει μέχρι το τέλος στο EuroCup. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, στέλνοντας μήνυμα προς τους παίκτες. «Πιστεύω σε εσάς και στην ομάδα. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την επέκταση της συνεργασίας τους με αυξημένες αποδοχές. Στα αγωνιστικά, Γιαννούλη, Ελουστόντο και Κώστα συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση ετοιμάζει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Στον ποδοσφαιρικό Άρη συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο. Ο Μάρτιν Χόγκλα επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ ο Γιαννιώτας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα και ξεκίνησε θεραπεία. Στη Super League 2, νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης είναι ο Σάκης Παπαβασιλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, παγκόσμια συγκίνηση στο αντίο του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινή στο φιλικό με τον Μπενίν. Η Arsenal ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μικέλ Αρτέτα έως το 2030. Τέλος, έντονος προβληματισμός επικρατεί στο αγγλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για το ενδεχόμενο η Manchester City να υποβιβαστεί από την Premier League, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Ethnopark.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
4: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
11: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
16: Οπα, λάθος!
14: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε

0: Καραμέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
4: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε παρέα πλέον με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, τον οποίο θα έχουμε από τις 8 και μετά με τη μετάδοση του Άρη στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα Χατζηγεωργίου για τα γρήγορα τα ανακλαστικά του, γιατί σας υποσχεθήκαμε ότι με την επιστροφή θα ακούσουμε έτσι την ατάκα του καπετάνου, το τι έλεγε ο Ρεχάγκελ στον Παπασταθόπουλο όταν χρειάστηκε να παίξουμε απέναντι την Αργεντινή. Άλλα, να τα ακούσουμε λίγο. Ευχαριστώ.
5: Θυμάμαι την ομιλία του Ρεχάγκελ. Θυμάμαι ότι είχε ανακοινώσει τότε το σύστημα της ομάδας. Θα παίξουμε 4-4-1. Και λέμε, ρε παιδιά, ο άλλος που είναι. Σοκράτη, όπου πηγαίνει ο Μέση. Η τρέλα που είχαν με τον Μαραντόνα έφερνε σε δεύτερη μοίρα τον Μέση.
6: Εννοείς ακόμη και οι Αργεντίνοι.
5: Ναι, όλοι.
6: Για τους Αργεντίνους, όσο κόσμος.
5: Όλοι, όλος ο κόσμος. Ναι. Πραγματικά δέος. Τόσο άνθρωπος ήταν κάτι ξεχωριστό.
6: Τον έβλεπες. Έπιασε τον εαυτό σου να τον παρατηρεί.
5: Ναι,
6: να
5: μην... ναι.
7: Το μάτσο ήταν... είδες ή έβλεπες τον Μαραντόνα.
5: Καλά, όταν γινόταν η προθέρμανση που ήταν με τις φόρμες ακόμα. Ενώ η εθνική μας ομάδα κάνει την προθέρμανση, μπαίνει και διασχίζει όλο το γήπεδο για να πάει στους Αργεντίνους να τους χειροκροτήσει. Και περνάει μέσα από τους δικούς μας. Και οι δικοί μας εκείνη τη στιγμή σταμάτησαν το χέρι. Εντάξει, ήταν πραγματικά ήταν κάτι διαφορετικό ο Μαραντόνα. Τον έβλεπες πολύ αλλιώς. Καλά, ο Μέση για μένα είναι ο κορυφαίος όλων. Ναι, και δεν νομίζω να υπάρξει άλλος. Είναι ο κορυφαίος.
6: Δεν ακούς καν Ρονάλντο ή Μέση.
5: Όχι. Μέση για μένα αυτά που έκανε και σε τόσα χρόνια που ήταν στην κορυφή, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Όχι να φτάσει στην κορυφή, να μείνεις έτσι.
4: Αυτή ήταν η ατάκα του Παντελή Καπετάνου και στον Γιάννη Πάγκο. Το ακούσαμε και στο φίλο μου το Μίχο, ζητώ συγγνώμη, ξέχασα. Πριν πάμε, παιδιά, στο Γιώργο Μάντζιο για το για τα jackpot στο Regency Casino, να σας ενημερώσω για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση, είστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προφανώς και θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Να πούμε ότι υπάρχει και το AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα, δικό του και αυτό. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και συνδέσου δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση δρομής σου. Πες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. Πάμε σε Γιώργο Μάντζιο και επιστρέφουμε.
0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.300 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. 60.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
4: Μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό θέμα στο metrosport.gr. Η σύντομη ομιλία του Ιβάν Σαββίδη σήμερα στην προπόνηση την απογευματινή, την πρωινή του ΠΑΟΚ. Εμείς πάντα δίπλα σας και είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε και εσείς. Ενώ γνωρίζοντας ότι πάντα υπάρχει ένας εφησυχασμός μετά από μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα και επειδή ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 ώρα, τους είπε ότι τη Δευτέρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο. Είχε συνάντηση εκεί και με τον Αντρέ Βιερίνια, φυσικά και με τον κύριο Λύση και με τον Λέο Μάτος, χειραψίες με όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι η δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα όπου ο Ιβάν Σαββίδης επισκέπτεται τη Νέα Μεσήμβρια. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την προπόνηση με πολλά πλάνα από τον Ιβάν Σαββίδη. Ξέρω ότι ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, γιατί όταν μιλάμε για μία μπάλα και ένα κασκόλ σε έναν τυχερό ακροατή κάθε μέρα, προσφορά της Intersport, και προσέξτε, αυθεντικά προϊόντα της Εθνικής Ελλάδος, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Έτσι και σήμερα η Intersport σε προσκαλεί να ζήσει στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Μπορείτε, παιδιά, να βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της Εθνικής στα καταστήματα Intersport, που είναι αποκλειστικό συνεργάτης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε την μία ακόμα μπάλα και ένα ακόμα κασκόλ για έναν τυχερό ακροατή. Προσέξτε, με κατεντολή της Κατερίνας Μιχαηλίδου που είναι στη γραμματεία, το τρίτο τηλεφώνημα, τώρα ανοίγουν οι γραμμές, 2-3-10-90-90-90, κερδίζουν μία μπάλα και ένα κασκόλ της Εθνικής. Μιλάμε για αυθεντικά προϊόντα. Επειδή ξέρω ότι είναι και η μέρα μέση, λίγο αργότερα θα πάμε να μιλήσουμε για την άλλη επικαιρότητα. Είχα προαναγγείλει όλη την ομιλία του Μέση με τη μετάφραση. Έγινε ένας ψιλοχαμούλης χθες στο αποχαιρετιστήριο μάτς του Μέση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, λίγο πρόλαβα και είδα από το RTV Sport, στο οποίο όμως έκανε ζωντανή μετάδοση και τη μετάφραση των όσων είπε ο Λιονέλ Μέση, που πάρα πολλές φορές σταμάτησε δακρύζοντας με πολλά πλάνα κοντινά και στην οικογένειά του και στους συμπαίκτες του, που όχι απλά είχαν βουρκώσει, είχαν βαλαντώσει το κλάμα. Να πάρουμε έτσι μια γεύση.
7: Το τραγούδι της Σολεδάδ Παστορότη, αφιερωμένο στον Λιονέλ Μέση, με στίχους προσαρμοσμένους σε αυτόν. Είναι δύσκολο να πεις κάτι. Πολλά συναισθήματα.

0: Προφανώς και αυτό που σκέφτομαι καταρχάς είναι όλα αυτά που περάσαμε τα παλιά. Το πόσο σημαντικό ήταν για μένα φορά αυτή τη φανέλα. Οι δύσκολες στιγμές που περάσαμε και δεν θέλω να θυμάμαι, αλλά πάντα δίναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, το μέγιστο.
1: Te juro que le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que
0: ό,τι καλύτερο μου συνέβη είναι το να αγωνίζομαι με την εθνική Αργεντινής.
1: Como dije, si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el Es el momento, el último mundial ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de cumplir el sueño mío y el de todo el país.
0: Στο τελευταίο μουντιάλ είχαμε ένα όνειρο, Αγιάλα και Αϊμάρ.

0: Πάντα τα πλάνα για την Αντωνέλα και Σέλια Μαρία Κουτσιτίνη, τη μητέρα του.
1: Y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste.
0: Δώσαμε τα πάντα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Το παιχνίδι με την Αγγλία ήταν κάτι αδιανόητο σε συναισθήματα. Και το γνωστό σύνθημα για τους Άγγλους. Και νοσάλτα εσούν Ιγκλές, ο οποίος δεν πηδάει είναι Άγγλος.
1: A nivel de pierna, a nivel emocional fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre, como lo hicimos.
0: Παλέψαμε όπως προσπαθούμε πάντα για αυτή τη φανέλα με τους συμπαίκτες. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να γίνουμε πρωταθλητές. Αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία πως όλοι όσοι έπαιξαν σε αυτή την ομάδα έδωσαν τα πάντα για αυτή τη φανέλα.
1: Συγκινημένος
0: και ο Χούλιαν Άλβαρες.
1: Este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho, que me hicieron cumplir el sueño de chiquito, que me hicieron.
0: Όλο αυτό το διάστημα, όλοι αυτοί που βρέθηκαν μαζί μου, μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου.
1: Fue un orgullo enorme para mí compartir la cancha y fuera de la cancha con todo eso. Era salir a competir y competirla cualquiera porque sabía que tenía Guerrero al lado que se dejaba la vida.
0: Έχω τεράστια περηφάνεια που βρέθηκα και ήμουν ανταγωνιστικός με όλα αυτά τα παιδιά.
1: No sé,
0: το κλάμα του Έντσο Φερνάντες.
1: Me olvido de muchas cosas que me gustaría decirle. Pero es un momento muy difícil para mí.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη στιγμή για εμένα.
1: De ir por todo el país porque me tocó jugar por todo lado y siempre recibí un cariño enorme de todo, de mi inicio hasta el final.
0: Είμαι περήφανος που όλη η χώρα βρέθηκε στο πλάι μου.
1: Agradecido por todo lo que me tocó vivir.
0: Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, για όσα κατάφερα να ζήσω με την πατρίδα μου.

0: Νομίζω ότι με αυτό το ηχητικό, το μέση, μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Είπε κι άλλα. Ακούσαμε ένα κομμάτι, το τι έγινε χθες σε αυτό το γήπεδο. Για αυτόν τον τεράστιο αθλητή που θα συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο, έτσι. Απλά με την εθνική ομάδα ολοκλήρωσε πλέον μια τεράστια καριέρα. Να σας πω, παιδιά, ότι είναι σε εξέλιξη και έχουμε ημίχρονο για το FIBA Europe Cup Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 32-35. Σε λίγο για το Basketball Champions League η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σαλόν. Και φυσικά έχουμε το βράδυ στις 8 η ώρα και τη ζωντανή μετάδοση του Άρη με την Μπούργος, με τον Πάρη Τρικαλιώτη, ζωντανά τα μάτς του Άρη, όπως φυσικά και το χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ για το EuroCup. Να θυμίσω ότι στην ορεινή Χαλκιδική εδώ και 60 χρόνια φτιάχνονται παραδοσιακά τυριά με αγνές πρώτες ύλες και αξεπέραστη γεύση, τα τυριά Βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα ήταν Βαλμά. Η φέτα Βαλμά, το κοφινάκι Βαλμά, το ελαφρύ Βαλμά και όλα τα ξεχωριστά τυριά Βαλμά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ορίστηκαν και οι διαιτητές για αυτή την αγωνιστική. Έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Τα ακούσατε νωρίτερα, μπορείτε να διαβάσετε και στο metrosport.gr. Σε ό,τι αφορά, πολύ γρήγορα να πω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Από χθες είναι η καλή είδηση με τον Ντεσπότοφ, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς, αλλά προφανώς θα χρειαστεί ακόμα κάποιες εβδομάδες για να είναι απόλυτα έτοιμος. Γιατί ανεξάρτητα από το αν το παιδί μπήκε χθες και ακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος με μπάλα, καταλαβαίνουμε ότι έχει μείνει πολύ πίσω, κοντά στους 5 με 5,5 μήνες ήταν μακριά από τα γήπεδα λόγω του προβλήματος στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Ήταν το μάτς όταν είχε παίξει με τον Βόλο, τελευταίο μάτς που είχε χάσει ο ΠΑΟΚ με 2-1, είχε κάνει και εκείνο το λάθος. Τι θυμάστε, τι είχαν ακουστεί. Και τελικώς αναγκάστηκε, μέσα εισαγωγικά, το βάζω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να ενημερώσει για το χρόνιο πρόβλημα που είχε ο ποδοσφαιριστής και για την ανάγκη να κάνει την επέμβαση, την οποία και έκανε. Προφανώς και απομένουν άλλες 4 γεμάτες προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το μάτς με την Καλαμάτα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το μάτς δεν βλέπω να μπαίνει και να ρισκάρει τη συμμετοχή του Κώστα, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα προπόνηση σε φουλ ρυθμούς. Θυμίζω ότι πριν από τον αγώνα με τον Πανετολικό είχε μείνει Θεσσαλονίκη γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο, η μαγνητική είχε δείξει καθαρή και ο Γιαννούλης ανεβάζει ρυθμούς και ο Ελουστόντο ανεβάζει ρυθμούς. Από αύριο στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, ημέρα Πέμπτη, θα είναι όλοι διεθνείς. Ο Γιάκιτς, ο οποίος χθες ήταν με την Εθνική Κροατίας εντός έδρας με την Ισπανία, τελικά οι Κροάτες χάσανε με 2-1 με ανατροπή, και τα τρία παιδιά της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, ο Χατσίδης, ο Μύθου και ο Μοναστηρλής, είχαν το ταξίδι από τη Βόρεια Ιρλανδία στην Αθήνα και από εκεί Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί θα είναι διαθέσιμοι αύριο και επομένως ο Αλέσιο Λύση θα έχει τη δυνατότητα μέσα από 4 προπονήσεις να καταλήξει στο ιδανικό σχήμα απέναντι στην Καλαμάτα. Ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει και το οποίο του επιτρέπει να μείνει Θεσσαλονίκη για 4 από 6 μάτς που έχει να δώσει μέχρι την επόμενη διακοπή. Πάω και έχει να παίξει με Καλαμάτα, με Ηρακλή για το πρωτάθλημα εντός έδρας. Έχει να παίξει επίσης με την ομάδα της ΑΕΚ εντός έδρας για το κύπελο. Και πηγαίνει να παίξει 2 εκτός έδρας παιχνίδια με τον Όφη αρχικά για το πρωτάθλημα και να παίξει και με τον Ολυμπιακό τελευταίο μάτς πριν πάμε στη νέα διακοπή, η οποία αυτή τη φορά νέα διακοπή δεν θα ξεπεράσει τις 2 εβδομάδες γιατί απομένουν 2 μάτς για να ολοκληρωθεί η φάση του Nations League. Και θυμίζω ότι αυτά τα μάτς για την εθνική μας είναι στην Ολλανδία, με την Ολλανδία εκεί που κρίνεται και η πρώτη θέση του ομίλου, και με την Σερβία. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, δηλαδή αύριο η ομάδα έχει ρεπό, και εφόσον ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο και ο Κώστα δείξουν μέσα από τις προπονήσεις που απομένουν ότι είναι μια χαρά, πιθανώς κάποιοι από αυτούς να είναι και στην αποστολή για το μάτς με την Καλαμάτα, μια αποστολή που έτσι κι αλλιώς θα γίνει γνωστή, αν γίνει, στο μάτς στην Κυριακή το απόγευμα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μάτς που δεν ανακοινώνει αποστολή ο Αλέσιο Λύση. Πάμε και σε έναν ακόμα διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Μπορείτε να πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έρχεται με Fall Combos και Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές συνεχίζονται. Με κάθε αγορά στρώματος, έτσι, Bout, System, Mondus ή Relief από τη σειρά Bonditopia, αλλά και για όλη την premium σειρά λίθος, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Παιδιά, αυτός ο διαγωνισμός, επαναλαμβάνω, τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης. Περισσότερες λεπτομέρειες και συμμετοχές εκεί. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να μπούμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας. Ο ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης 46χρονος που καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του ότι αποπειράθηκε να την σκοτώσει κόβοντας τα σωληνάκια των φρένων στο αυτοκίνητό της και ότι έκαψε το σπίτι της. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε τη σειρά επαφών που είχε προγραμματιστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή. Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκαν οι φερόμενοι ως φυσική αυτουργή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής απολογίας που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας. 25 κατηγορούμενος αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας φέρεται πως αναγνώρισε και τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την επίθεση στα ΜΑΤ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Σε κόντρα με την κυβέρνηση βρίσκεται ο κλάδος της Μέσης Αλιείας, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες και τα μέτρα στήριξης ως έναν επικοινωνιακό εμπεγμό. Πόροι ύψους πάνω από 97,8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη των περιφερειών και των δήμων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
17: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
19: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
20: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Πώς είπατε?
23: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
24: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κάτι λιγότερο από 50 λεπτά έχουν απομείνει για την έναρξη του αγώνα του Άρη με την Μπούργος και ήδη ο κόσμος τυρέει στο Αλεξάνδριο και στην Μπουτίκ έχει περάσει, εκεί που πέρασε και ο Σιάο. Γενικότερα θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τον Πάρη Τρικαλιώτη αργότερα και φυσικά μέσα από το motorsport.gr σχετικά βίντεο. Να σας πω ότι έχει αρχίσει το match της ΣΑΕΚ με τη Σαλόν, είναι 15-16 στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, πριν τελειώσει δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο, έχουμε πλέον 15-18, ενώ το match του Κολοσσού με την Κραϊόβα είναι στο 37-43, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Μια που μιλάμε για Άρη και επειδή είναι η μέρα Άρη σήμερα στο μπάσκετ, γιατί σήμερα είναι ο αγώνας, να θυμηθούμε λίγο τι δήλωσε για την Μπούργος ο Βασίλης Πανούλης χθες στη Media Day.
2: Το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για εμάς. Από εκεί πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο. Και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
3: Την Μπούργος πώς την περιμένετε?
2: Είναι ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταραντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στον Στιόλ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
4: Coach, η ετοιμότητα των παιχτών, ο Γιώβιτς, πάει χαρίσουν τον δούμε να παίζει.
2: Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Χριστόδουλος ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Instagram από Γερμανούς οπαδούς οι οποίοι βρέθηκαν στην Τούμπα και έχουν βγάλει έτσι φωτογραφίες και πλάνα από τις τουαλέτες της Τούμπας. Εντάξει παιδιά, πρόκειται για ένα γυρασμένο γήπεδο, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Μακάρι σύντομα να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε και ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει το δικό του γήπεδο. Ήδη υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα γίνονται και αναμένεται να γίνουν. Προφανώς και το χάρη και ο κόσμος Θεσσαλονίκης, γιατί κάθισε και είδε την εθνική ομάδα μετά από πολύ καιρό σε δύο επίσημα παιχνίδια. Θα ήταν καλό για παράδειγμα να τη δούμε και στο Καφτατζόγλιο, γιατί όχι, όταν αυτό εδώ ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και είναι κουκλή. Αλλά σίγουρα το να αποστάρουν Γερμανοί οπαδοί πλάνα από τις τουαλέτες ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι και το πλέον εγκομιαστικό. Δεν θα πω για τον ΠΑΟΚ, θα πω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βάλει σαν πρόγραμμά του να κάνει ένα νέο γήπεδο, το οποίο είναι αναγκαίο από κάθε πλευρά. Και αυτό το οποίο έζησαν οι Γερμανοί με τις τουαλέτες το ζουν συνεχώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ και κυρίως οι γυναίκες, θα πω εγώ, και τα παιδιά, τα οποία πρέπει να κάνουν υπομονή για να πάνε σπίτι τους, να ανακουφιστούν, το λέω απλά λαϊκά και τίμια, αλλά το είδα και εγώ, Χριστόδουλε, το συγκεκριμένο βίντεο και πραγματικά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και ο Πέτρος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει αν κλείνει πλέον τον deal, επειδή είδε και αυτό στη φωτογραφία που έχουμε ποστάρει του Σαββίδη με τον Μιχαηλίδη. Προφανώς, παιδιά, και θα γίνουν νέες συζητήσεις έτσι ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη με καλύτερες αποδοχές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνει ο ΠΑΟΚ στο γεγονός ότι με αυτά τα χρήματα μπορεί να κρατήσει μέχρι και το 2028 το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που είχαν αρχίσει συζητήσεις, ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι το συμβόλαιό του τελειώνει το 2028, έτσι. Άρα λοιπόν, θετική σκέψη ας έχουμε και ας περιμένουμε τις εξελίξεις και για αυτό το θέμα και για το θέμα του Ανδρία Ζίβκοβιτς. Και θυμίζω ότι υπήρχε και ο Νικολακούλης, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μιλάμε για ένα πολύ ταλαντούχο τερματοφύλακα. Το έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει καλούς τερματοφύλακες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τους δούμε κάποια στιγμή και στην πρώτη ομάδα σε κάποια παιχνίδια. Θυμίζω ότι πλέον αναμονή για Τάχα Άλλη και Παυλέγκα για το πότε θα εγχειριστούν, έτσι ώστε να δούμε και πότε θα επιστρέψουν. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πορεύεται με Τσιφτή και Μοναστηρλή. Προσωπικά δεν ανησυχώ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν του συμπαθώ ή όχι. Έχει να κάνει με το ότι είναι δύο καλοί τερματοφύλακες. Απλά θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε και το Μοναστηρλή να αγωνίζονται, ίσως σε μάτς κυπέλου. Θυμίζω για παράδειγμα ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες στα μάτς κυπέλου έχουν δώσει χρόνο συμμετοχής σε τερματοφύλακες από τις μικρές ομάδες και το λέω μικρές ηλικιακά το λέω. Και αυτό έχει να κάνει με τον περιορισμό που υπάρχει, δηλαδή οπωσδήποτε δύο παίκτες στο κύπελο θα πρέπει να αρχίζουν το μάτς και δύο να το ολοκληρώνουν. Αναφέρομαι ηλικιακά, έτσι γνωρίζετε τον κανονισμό. ΑΕΚ Σαλόν 21-21, Κολοσσός Κραϊόβα, τη μάζεψε λίγο τη διαφορά. 42-45, εκεί το μάτς είναι πιο προχωρημένο. Πλησιάζουμε μάλλον στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε έστω και δύσκολα την ομάδα από την Βοσνία και έχει μεγάλο ενδιαφέρον μια αναφορά η οποία γίνεται από τα ΜΜΕ της το λεπτάκι λίγο, μια αναφορά από το βοσνιακό τύπο για αυτό το μάτς. Η Μπόσνα άφησε την καρδιά της στο γήπεδο, αλλά στο τέλος έμεινε χωρίς αποτέλεσμα. Η ομάδα του Σαράγεβο ιτήθηκε 72-75 από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι του EuroCup. Μία ήττα από μία ομάδα η οποία είναι από τα φαβορή για να κατακτήσει το EuroCup. Αυτό αναφέρει ο βοσνιακός τύπος και μπορείτε να τα διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τον Χρήστο Θοδοβλέτογλου μέσα από το metrosport.gr. Πάμε λίγο έτσι στις δηλώσεις που έκανε αρχικά ο Μουρ μετά το τέλος του αγώνα, όπως κατέγραψε ο Γιώργος Πετρίδης. Νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να ακολουθήσουμε το σχέδιο του προπονητή. Είναι πρωτίστως ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Σε πολλά εκτός έδρας παιχνίδια υπάρχουν δυσκολίες. Έπαιξαν καλά, έπαιξαν σκληρά. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να βελτιώσουμε νωρίτερα την νίκη, να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, είναι Οκτώβριος, οπότε πιστεύω υπάρχουν πολλά στα οποία μπορούμε να χτίσουμε. Απλά είναι καλό να δέσουμε λίγο περισσότερο και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε, πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε τον οποιοδήποτε και το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Λοιπόν, ρωτήθηκε για το στην τελευταία φάση αν έπρεπε η ομάδα να κάνει φάουλ ή οτιδήποτε άλλο. Είπε, ξέρετε, ένιωθε ότι υπήρχαν μερικές φορές νωρίτερα όταν ντρίπλαρε προς εκείνη την περιοχή, λέει ο Μουρ. Παίξαμε καλή άμυνα και τελικά καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε και ο Φώστερ πολύ γρήγορα και αυτός μίλησε στην κάμερα του ομίλου Μετρομίδια και στον Γιώργο Πετρίδη. Πετύχαμε μία νίκη και είμαστε 2-0. Ξέρετε, είναι δύσκολο να κερδίσει εκτός έδρας και είναι προφανές ότι δεν παίζουμε στο επίπεδο που πρέπει, αλλά έχουμε καταφέρει να πάρουμε την νίκη. Πιστεύω ότι είναι μία σκληρή και ανθεκτική ομάδα, μας εμπόδισαν να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν καταφέραμε να κάνουμε ό,τι έπρεπε και αμυντικά κατάφεραν να μπουν στην περιοχή μας και να κάνουν lay-up αρκετά συχνά. Δεν μας έβγαλαν όμως από το αμυντικό μας σχέδιο. Έχουμε ταλέντο στην ομάδα. Μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες φάσεις από ό,τι έκαναν αυτοί. Αν κοιτάξετε το roster μας, έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν καλά και απλά κάναμε μερικές φάσεις παραπάνω από ό,τι έκαναν αυτοί στην επίθεση. Αυτή είναι και η ατάκα του Foster. Πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ αυτό από το τρίτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ με την ομάδα από την Βοσνία και με τον Τρινκέρι και τα όσα είπε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν παίξαμε καλά. Αλλά κάναμε τα σωστά πράγματα για να κερδίσουμε το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πήραμε πολλά rebound επιθετικά, αλλά δεν φροντίσαμε να τα πάρουμε στην άμυνα. Ήταν μια κακή βραδιά στα shoot. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τρίποντα, αλλά κάναμε τους αντιπάλους μας να έχουν πολλά λάθη και γι' αυτό κερδίσαμε. Ξέρετε, λέει, πολλούς αισιόδοξους προπονητές. Έχουμε το μονοπόλιο να υποφέρουμε, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά οι παίκτες μου εξασφάλισαν τις νίκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είπε, ενώ σε κάποια στιγμή χαρακτήρισε τον προπονητή της αντιπάλου ομάδος, ο Ντάριο Ζωζέ Μουρίνιο Τζέρτζια, με την έννοια ότι έπαιξε πάρα πολύ άμυνα. Καλή άμυνα, λέει, έκλεισε εντελώς το ζωγραφιστό, οπότε μερικές φορές πρέπει να τους βγάλεις από το κουτί με τα τρίποτα και δεν το κάναμε αυτό. Θυμίζω ότι το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Basketball League πλέον είναι το Σάββατο στις 4 η ώρα. Παίζει με τη Δόξα Λευκάδος, είναι και κλεισμένο το θυρόν. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει μια αγωνιστική τιμωρίας και είναι και το μοναδικό παιχνίδι, θέλουμε να ελπίζουμε, που φέτος
δεν θα έχει παρουσία κόσμου. Και καπάκι μετά τη Τρίτη πηγαίνει η Λιθουανία για να παίξει ένα ακόμα παιχνίδι εκτός έδρας. Θυμίζω ότι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη είναι συνεχόμενα τα μάτς και σχεδόν όλο τον Νοέμβρη με συνεχείς αγωνιστικές και φυσικά τα παιχνίδια στην Basketball League. Τώρα, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ρεπό, έτσι κι αλλιώς επέστρεψε η ομάδα αργά τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο προπόνηση και το Σάββατο το παιχνίδι, είπαμε, με την Δόξα Λευκάδος. Μένει να δούμε αν εκεί θα κάνει και την εμφάνισή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Επειδή καταλαβαίνετε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά σε ώρα Νιγκάλης Χολ και συνδέσεις με Πάρη Τρικαλιώτη, να περάσω λίγο και έτσι κάποια πραγματάκια από το ρεπορτάζ των ομάδων των υπολείμων της Θεσσαλονίκης στο ποδόσφαιρο. Ο Μανού Γκαρθία δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Βόλο και συνεχίζει την αποθεραπεία του, ταυτόχρονα θέλει να ανεβάσει ρυθμούς, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μπορείτε να το διαβάσετε και στο metrosport.gr, δεν θα βιαστεί ο Γρηγορίου να τον βάλει στο παιχνίδι. Αντίθετα, πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον Άρη, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από ένα διήμερο ρεπό, κανονικά ο Χόγκλα, καθώς ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ατομικό πρόγραμμα για τον Ρίτσαρτς, ο οποίος και αυτός δεν αναμένεται να προλάβει το Βόλο. Εκτός με ίωση ήταν ο Μπασίρου, ενώ θυμίζω ότι ταλαιπωρείται με θλάση ο Γιαννιώτας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Θλάση πρώτου βαθμού του Γάμπα, ξεκίνησε άμεσα θεραπεία, άρα ξεχνάμε και το Γιαννιώτα για το προσεχές μάτς του Άρη απέναντι στο Βόλο. Θυμίζω, παιδιά, ότι η έκτη αγωνιστική αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε όλους σχεδόν τους αγώνες και το λέω αυτό γιατί Δευτέρα είπαμε νωρίτερα και παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε Αστέρας Ατρόμητος στις 7.30 ώρα και την ίδια ώρα παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Και την Κυριακή έχουμε νωρίς 5 η ώρα Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός. Επιτέλους ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο, θυμίζω και κάναμε αναφορά και χθες και προχθές και στις αναρτήσεις της ΠΑΕ Ηρακλής που ενημέρωνε τον κόσμο για το Καφτατζόγλιο ότι όλα είναι έτοιμα με τον αγωνιστικό χώρο και τα συναφή. Ο Άρης στις 7 η ώρα παίζει με τον Βόλο, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στις 9 η ώρα, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το συγκεκριμένο, γιατί ο Ολυμπιακός προέρχεται από κάποιες νίκες ανάσα και μια διακοπή η οποία βοήθησε τον νέο του προπονητή λίγο να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του, και από την άλλη υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που μέχρι και τη διακοπή τα έκανε όλα τέλεια, από την άποψη όπου και στο κόφερες προκρίθηκε και στο πρωτάθλημα έχει κάνει το 5-5 και στο κύπελο έχει πάρει νίκες. Και τη Δευτέρα είπαμε ότι υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έχουμε σερί 1, 2, 3, 4, 5 αγωνιστικές μέχρι να πάμε στην επόμενη διακοπή, γιατί θυμίζω ότι ακολουθούν τα δύο μάτς εθνικής μας ομάδος με την Ολλανδία εκτός και με τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Και μετά η επόμενη διακοπή, παιδιά, είναι το Μάρτιο για τις εθνικές ομάδες. Θα υπάρχουν φυσικά διακοπές για τις μέρες των Χριστουγέννων, αλλά για το Μάρτιο θα προετοιμαστούμε, εκεί όπου αν όλα πάνε καλά θα συνεχίσουμε στο Nations League με την προημιτελική φάση, έτσι. Θυμίζω ότι ψάχνουμε 4 βαθμούς στα μάτς με Ολλανδία και Σερβία για να εξασφαλίσουμε την πρώτη θέση, κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για το ρεπορτάζ του Ηρακλή μέσα από το metrosport.gr σε επιμέλεια του Γιάννη Τσερβίνη. Υπήρξε και μία ανάρτηση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φίλους της που θα βρεθούν την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο για τον αγώνα με το Λεβαδιακό σχετικά με την πρόσβαση, την είσοδο και τη λειτουργία του γηπέδου. Παρακαλούνται όλοι οι φίλοι να διαβάσουν προσεκτικά, λέει, τις οδηγίες. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι το πάρκινγκ επί της 3ης Σεπτεμβρίου θα παραμείνει κλειστό. Επίσης δεν επιτρέπεται η είσοδος και η κυκλοφορία οχημάτων στον περιμετρικό χώρο του σταδίου. Ότι η είσοδος των παιδιών στο στάδιο προϋποθέτει την έκδοση εισιτηρίου. Οι τιμές των παιδικών εισιτηρίων ισχύουν αποκλειστικά για παιδιά με έτος γέννησης 2015 και μετά. Για την είσοδο των φυλάδων θα χρειαστούν τα τουρνουνικέ να λειτουργήσουν τα παρακάτω. Θύρες 7 και 10, θύρες 13 και 14. Πήρες 4 και 5 και VIP, εντάξει. Και η μεταβίβαση τηρίου διαρκείας μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 12 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.
Επίσης ενημερώνουν ότι μετά την είσοδο στο στάδιο δεν μπορεί κάποιος να βγει και να ξαναμπεί. Παρακαλούνται να έχουν υπόψη τους πριν από την είσοδο τους στο γήπεδο ότι δεν επιτρέπεται η επανείσοδος. Η Κυριακή είναι μια ξεχωριστή μέρα για ολόκληρη την οικογένεια του Ηρακλή. Μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής αγωνίζεται ξανά στην έδρα του στο Καφτατζόγλιο σε αγώνα της Super League. Καλούμε τον κόσμο μας να προσέλθει έγκαιρα στο γήπεδο, στη είσοδο όλο να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις και από νωρίς οι κερκίδες να πάρουν το χρώμα και τη φωνή που τους αξίζει. Δίνουμε βροντερό παρόν, στηρίζουμε την ομάδα με τη φωνή μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ενωμένη ομάδα και κόσμος, όλοι μαζί για τον Ηρακλή, όλοι μαζί στο Καφτατζόγλιο. Εκεί θα είναι και ο Γιάννης Τσερβίνης και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και ο Δημήτρης Μπασβαρέλας για ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για την επιστροφή του Ηρακλή, επιτέλους θα πω εγώ, στο σπίτι του. Ενημέρωση 32-26 η ΑΕΚ της Σαλόν. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κολοσσός το γύρισε 48-46. Εκεί θέλουμε ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Αργότερα, μετά το διάλειμμα των 7.30, θα πάμε σιγά σιγά και σε Πάρη Τρικαλιώτη. Μπορείτε ήδη να δείτε σχετικά θέματα από το metrosport.gr. Όσοι από εσάς είστε αυτή τη στιγμή στον Εύωσμο και σκέφτεστε, ρε παιδί μου, πού να δούμε τον Άρη, παιδιά, τσιρτσίρ μεζέ, μεγάλες οθόνες, αγώνας, ουζάκι, μεζεδάκια, ψαρικά, κρεατικά. Τσιρτσίρ μεζέ στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9 με γιγαντοοθόνες. Και όσοι είστε στο κέντρο και απλά έτσι θέλετε ωραία παρέα μουχαμπέτη που λέγανε και στο χωριό μου, στο Άμμο Διάνο, Ερμού 26, θα βρείτε και υπέροχα μαγειρευτά, σαν αυτά που έφτιαχνε η μαμά, μουσακάς, γεμιστά, παστίτσιο για πράκια, τσιρτσίρ μεζέ, γιατί είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε παρέα, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε δύο καταστήματα, τσιρτσίρ μεζέ Καραολί και Δημητρίου 9 και τσιρτσίρ μεζέ στη Στοά Μοδιάνο.

0: Να πούμε ότι σε λίγο αρχίζει ένα ακόμα μπάσκετ με τον Προμηθέα Πάτρας να ρίχνεται και αυτός στο FIBA Europe Cup. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τρέψα. Γενικώς έχουμε συνέχεια παιχνίδια και αυτό καλό είναι για όσους ασχολούνται με τον μπάσκετ και τους αρέσει. Τώρα, να πούμε ότι ο Γιάκιτς έπαιξε απέναντι στην Ισπανία και μάλιστα αποθεώθηκε από τα ΜΜΕ της χώρας. Θα ήταν κρίμα να μην σταθούμε σε εκείνον, ήταν εξαιρετικός. Μπορεί η Κροατία να πέσει την τρίτη συνεχόμενη ήττα της Nations League, αλλά για το Γιάκιτς υπάρχουν καλά σχόλια. Όλοι έπαιξαν καλά, αλλά θα ήταν κρίμα να μην ξεχωρίσουμε έναν άνθρωπο, καθώς έτσι κι αλλιώς σπάνια βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα. Κρίσταν Γιάκιτς, επιθετικός, δυνατός, έγκαιρος, επεμβάσεις του, γεμάτος ενέργεια, εξαιρετικός. Ήταν τα σχόλια των Κροατών δημοσιογράφων. Να πούμε εδώ, παιδιά, ότι ο Γιάκιτς, το είπαμε και προηγουμένως, επιστρέφει σήμερα και αύριο θα είναι στην προπόνηση. Και καταλαβαίνουμε ότι παρέα με Ζαφίρι μιλάμε πλέον για ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο που μπορεί να δώσει πολύ σημαντικά πράγματα. Οι τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλές, με Ντιαγέ και Γιάκιτς ειδικά έχουν φέρει ποιότητα, και περιμένουμε να δούμε και τον Μπάντζα, ο οποίος προπονείται κανονικά με την ομάδα, είχε παίξει και στο φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β. Μπορεί να το δούμε σίγουρα να παίρνει χρόνο συμμετοχή στο μάτς με την Καλαμάτα. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, πρέπει λίγο να τονίσω κάτι το οποίο το γνωρίζετε πλέον όλοι και νομίζω ότι είναι σημαντικό, και αναφέρομαι στη δυνατότητα που μας δίνει η Aegean από το αεροδρόμιο Μακεδονία να επιλέξουμε ούτε έναν, ούτε 10, ούτε 20, άρα 41 απευθείας προορισμού. Σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Aegean. Για παράδειγμα, θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά, λίμνες για να ερεμήσει το μυαλό σου. Έχει. Θέλεις να χαθείς στην τέχνη, στη μόδα και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Έχει απευθείας πτήση. Ψάχνεις για ηλιόλους στα γραφικά λιμανάκια, χρυσαφένιες αμμουδιές και θαλασσινό αέρα. Έχει. Ονειρεύεσαι να εξερευνείς αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες. Και για αυτά έχει, ρε παιδιά, 41 απευθείας προορισμοί. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, βρες τον προορισμό σου και έφυγες για ταξιδάκι, όπως εμείς φεύγουμε για διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, στέλνοντας μήνυμα προς τους παίκτες: «Πιστεύω σε εσάς και στην ομάδα. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την επέκταση της συνεργασίας τους με αυξημένες αποδοχές. Στα αγωνιστικά, Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Στο μπάσκετ, ο Άρης υποδέχεται απόψε στις 8 στο ανανεωμένο παλέ την Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ξεχωριστή λάμψη θα έχει η αναμέτρηση, καθώς στις εξέδρες θα βρίσκεται και ο Νίκος Γκάλης. Μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση ετοιμάζει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Στον ποδοσφαιρικό Άρη συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο. Ο Μάρτιν Χόγκλα επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα και ξεκίνησε θεραπεία. Στη Super League 2, ο νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης είναι ο Σάκης Παπαβασιλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, παγκόσμια συγκίνηση στο αντίο του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής στο φιλικό με τον Μπενίν. Η Arsenal ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μικέλ Αρτέτα έως το 2030. Τέλος, έντονος προβληματισμός επικρατεί στο αγγλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για το ενδεχόμενο η Manchester City να υποβιβαστεί, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος.

0: αποτρέψει την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί και με τον Μπάρι Τρικαλιό, τον οποίο θα ακούσουμε αργότερα, αλλά βλέπουμε και τα πλάνα από την Νόβα και δηλώσεις έκανε ο κύριος Χιάου, ο οποίος δήλωσε

0: ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα σεζόν, όπως και ο κόσμος του Άρη, και ανυπομονεί. Υπήρχε και το πλάνο με την είσοδο της ομάδος και έγινε ένας χαμούλης, και την είσοδο του κυρίου Σιάου. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο metrosport.gr σε λίγο, σε βίντεο τα οποία ανεβαίνουν. Ξέχασα να πω ότι τυχερός σήμερα από το διαγωνισμό είναι ο Χρήστος Δεμερτζής. Κέρδισε και μία μπάλα και ένα κασκόλ της Εθνικής. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, γιατί απλά είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, έτσι. Γι' αυτό και το λέμε. Να δώσω λίγο μια ενημέρωση για το τι γίνεται στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το λεπτάκι λίγο να το ξαναβρω. Λιώς, θα μου δώσω λίγο χρόνο. Κολοσσός Ρόδου, όχι αυτό εδώ, άρχισε το παιχνίδι της ΤΡΕΠΑΚΑ με τον Προμηθέα, είναι 4-18, η ΑΕΚ με τη Σαλόν είναι 44-36 και επίσης ο Κολοσσός Ρόδου με την Κραϊόβα είναι στο 62-56, το γύρισε για τα καλά ο Κολοσσός. Εντυπωσιακά τα πλάνα από το Νικ Γκάλις Χολ και οι διαφημίσεις μέσα από τα Λέντλ περιμετρικά πάνω ψηλά στην οροφή. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο metrosport.gr σε βίντεο τα οποία επιμελούνται τα παιδιά. Είπαμε και πώς είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια. Θέλεις να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση έτσι λίγο. Α, και τώρα βλέπουμε τον Νίκο Γκάλι. Βάλε λίγο Nova Sports.
1: Αλλά τη κεντρική σάλα που έχει το όνομά του.

0: Μετά από ένα χρόνο παρακολουθεί παιχνίδι μαζί με τον κύριο Σιάο, έτσι. Σχετικές φωτογραφίες. Άστο λίγο να παίζει, άστο. Λοιπόν, και τώρα θα πάει να χαιρετήσει και τον κύριο Σιάο. Υπάρχει αυτή εδώ η αποθέωση από τους φίλους του Άρη που γεμίζουν σιγά σιγά το Νικ Γκάλης Χολ. Άλλωστε απομένουν άλλα 17 λεπτά για την έναρξη της αναμέτρησης. Νομίζω ότι πρέπει να χαιρέτησε και τον κύριο Λιόλιο. Όχι νομίζω, είναι ο κύριος Λιόλιος εκεί, προσκεκλημένος της ΚΑΕ Άρης. Παίρνει και τη θέση του, αυτός ο σπουδαίος αθλητής που άλλαξε το ρου της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ. Δεδομένο είναι αυτό. Και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Οκ, εντάξει, περιμένουμε. Την ίδια στιγμή είπαμε Κολοσσός Κραϊόβα 62-56, Τρεπακό με Προμηθέα 6-19. Ας ακούσουμε έτσι μια τάκα από Βασίλη Σπανούλη μέχρι να συνδεθούμε.
1: Ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Γι' αυτό το πληρώσαμε και πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά, δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Κίνητρο έχουμε πάντα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Βασίλη Σπανούλη, είναι οι δηλώσεις που ακούσαμε και λίγο νωρίτερα. Σε λίγο θα πάμε και σε Πάρη Τρικαλιώτη, έτσι ώστε να κάνουμε αυτή την πρώτη σύνδεση. Ο οποίος Πάρης φυσικά την ίδια στιγμή επιμελείται και όλα τα βίντεο τα οποία θα δείτε στο metrosport.gr και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε στο σποτάκι μας και επιστρέφουμε.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Πάρης Τρικαλιώτης, καλοτάξιτο το γήπεδο θα πω Πάρη, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό Νικ Γκάλης Χολ από το περσινό, έτσι.
3: Καλησπέρα παιδιά. Ναι, είναι καινούριο, έχει τοποθετηθεί αυτή η κερκίδα που προσδίδει κάτι το πολύ διαφορετικό. Γεμίζει ουσιαστικά πλέον το γήπεδο. Είναι τα LED που επίσης προσδίδουν μια διαφορετική εμπειρία στο κοινό και στην ομάδα και, δηλαδή, και μερικούς ανθρώπους που συνάντησα που ερχόντουσαν πρώτη φορά πλέον στο Αλεξάνδριο, οι περισσότεροι από αυτούς, λένε ότι είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό και πολύ πιο όμορφο πλέον, με χωρητικότητα 6.200 θέσεων πλέον το Αλεξάνδριο. Είναι ήδη γεμάτο το γήπεδο και ετοιμάζεται ένα φαντασμαγωρικό θέαμα στην έναρξη του αγώνα. Νίκος Γκάλης έχει πάρει τη θέση του στα επίσημα. Πήρε και το μικρόφωνο, έδωσε και το μήνυμά του. Είπε: Αριανάρα, σ' αγαπώ πολύ. Εδώ βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο Ισαντσιάο, και αυτός χειροκροτήθηκε. Και σχεδόν όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Απομένουν περίπου 13 λεπτά για το τζάμπολ του αγώνα. Υπενθυμίζω, δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.
0: Μάλιστα.
3: Ανάμεσα στον Άρη και την Μπούργος, ο Άρης θέλει να κάνει το 2-2. Γιώβιτς είναι εκτός, Πουγιαννίτης εκτός, Στανούλης εκτός, οι υπόλοιποι είναι μέσα. Η ίδια δωδεκάδα για τον Άρη, όπως το μάτς με την Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, αλλά όπως και στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος με την Καρδίτσα.
0: Ωραία, θα τα πούμε με την έναρξη αναμέτρηση. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη Τρικαλιώτη. Τα πολλά βίντεο μπορείτε να τα θαυμάσετε μέσα από το metrosport.gr. Πάμε.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 290. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μας ενημέρωσε ο Πάρης και για τη δωδεκάδα του Άρη, για την αναμέτρηση με τον Μπούργος. Χωρίς τον Γιώβιτς, άλλωστε ήταν κάτι γνωστό, το είπε από χθες και ο κύριος Σπανούλης, τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Επειδή σιγά σιγά και εμείς θα πρέπει να δώσουμε χρόνο για τις διαφημίσεις, για να πάμε ακριβώς στο Nick Gallis Hall για τον αγώνα, να μπω σε μια πολύ σύντομη έτσι ανασκόπηση του τι γίνεται τώρα στα μάτς των ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ στο ημίχρονο με τη Σαλόν είναι 48-42. Επίσης, αυτή την ώρα που μιλάμε, Κολοσσός Ρόδου 67, Κραϊόβα 56. Έχει πάρει πλέον προβάδισμα γερό ο Κολοσσός, που κάποια στιγμή βρέθηκε πίσω στο σκορ. Και επίσης, μεγάλη διαφορά για τον Προμηθέα στην έδρα της Τρεπακό, είναι 10-27 το σκορ. Να δω αν έχει κάποια άλλη είδηση τελευταία στιγμή για να σας μεταφέρω, πέρα από το ότι προετοιμάζονται και οι ομάδες της EuroLeague για τα δικά τους παιχνίδια, και προετοιμάζονται και οι φίλοι της ΑΕΚ να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Real Madrid στο ποδόσφαιρο. Επίσης υπάρχει μια δήλωση του Kovacs για τον Καρέτσα, λέει: γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από την ίωση. Πάντως για τον Καρέτσα δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Dortmund, λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως ομοσπονδία, ναι, μεν έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη, όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις, εγώ παίρνω τις αποφάσεις ως προπονητής, και δεν αφορά αυτό για τον Καρέτσα, αφορά για όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση, ήταν μερικά από τα λόγια του Νίκο Κόβατς, γιατί θυμίζω ότι είχε γραφτεί ότι η Ντόρτμουντ είχε ζητήσει από τον Γιοβάνοβιτς ειδική διαχείριση και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς το είχε διαψεύσει. Βλέπουμε και τις πρώτες φωτογραφίες από το metrosport.gr με τον Νίκο Γκάλι. Νωρίτερα είπαμε ότι έκανε κάτι ανάλογο και με ο Σιάο. Μπαίνοντας στο γήπεδο μίλησε στον Ευγένη Δαδαλιάρα, το φιλαράκι μας, και μεταξύ άλλων είπε ότι αδειμονεί για αυτή τη νέα χρονιά, ελπίζοντας ότι θα έρθουν πολλές επιτυχίες. Είναι εκεί για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Να πούμε ότι τελευταία φορά που ήταν στη Θεσσαλονίκη για να δει μάτς του Άρη ήταν 25 Απριλίου, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν 2025-26, όταν ο Άρης έπαιξε απέναντι στον Πανιόνιο, και επέστρεψε τώρα για να δει αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του Άρη εντός έδρας για το EuroCup. Θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες, γιατί θυμίζω ότι είχε κερδίσει την πρώτη αγωνιστική Τηλεμάν, και οι δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν στο EuroCup έχουν κάνει τα 2-2. Χθες ήταν και τον νικηφόρο τεμπούτο του Ηρακλή στη δική του διοργάνωση, περνώντας από τα Σκόπια. Μία τελευταία ενημέρωση για να δω τι γίνεται στο μπάσκετ, για να πάμε σιγά σιγά στην διακοπή, για να είμαστε έτοιμοι με τις διαφημίσεις. 73-59 ο Κολοσσός στην Κραϊόβα τελειώνει το μάτς. 12-28 κερδίζει ο Προμηθέας. 49-44 προηγείται η ΑΕΚ της Σαλόν. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό για να είμαστε έτοιμοι για το Αλεξάνδριο, τον Nick Gallis Hall.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.

0: Με τραύμα αντίστροφα για την έναρξη του αγώνα στο Κατάμε στον Νίκο Άλις Χολ. Καλησπέριζω και από κοντά και το Λευτέρι του Χατζηπαντελίδη. Μία ενημερωσούλα απλά πριν πάμε γρήγορα στο Αλεξάνδριο. Κολοσσός Ρόδο 76, Κραϊόβα 65. Επίσης το μάτς της Τρέπα Κά με τον Προμηθέα είναι 17-34 double score και 49-44 η ΑΕΚ την Σαλόν. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τις ομάδες μας οι οποίες παίζουν μπάσκετ σήμερα. Πάμε σε... να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και κατευθείαν σε Αλεξάνδριο.
1: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα, Πάρης Τρικαλιώτης, να τον απολαύσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη, γιατί αρχίζει σε λίγο. Έλα Πάρη μου. Πάρη, μας ακούς?
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, κανονικά Πάρη, είσαι στον αέρα.
2: Ένα λεπτό θέλουμε για το τζάμπολ της αναμέτρησης, δεν ξέρω αν ακούγόμαστε καλά.
0: Μια χαρά, καμπάνα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Περιμένουμε τους παίχτες να μπουν στο παρκέ, να δούμε ποια θα είναι και η πεντάδα που έχει πει ο Βασίλης Πανούλης. Και Μπίτς βλέπω, Νένα Δημητρίεβιτς, Ματ Μόργαν. Θα περιμένουμε να μπουν όλοι στο γήπεδο. Να πούμε πως για την Μπούργος δεν αγωνίζεται ο Ρέντινο Μπαστοχάν, ο διεθνής Βέλγος Άσος. Δεν ήταν παρόν και στα προηγούμενα παιχνίδια βέβαια της Μπούργος. Ο Μίτρουλονγκ στην πεντάδα του Άρη μαζί με τον Λιντέλ, τον Ρόμπινσον Έρλ, τον Δημητρίεβιτς και τον Κεμ Μπίρτς. Αυτή είναι η πέντε.
0: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Θα επικοινωνήσουμε ξανά με τον Πάρη Τρικαλιώτη για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Σε διαφορετική περίπτωση ας κάνουμε μετάδοση με το κινητό για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Θα κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή άλλα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τα πλάνα είναι στο Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πηγαίνει και χαιρετάει έναν τους παίκτες που είναι στον πάγκο και όλους τους συνεργάτες και όλα τα μέλη του team. Το βλέπουμε αυτό το πλάνο. Κατάμε στο το Αλεξάνδριο και θυμίζω παιδιά ότι πλέον υπάρχει και η κερκίδα η οποία κλείνει ουσιαστικά το παλατάκι και το κάνει έτσι ένα κανονικό κλουβί και προφανώς η ακουστική είναι ακόμα καλύτερη. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνδεθούμε με Πάρη Τρικαλιώτη έστω μέσα από το κινητό. Βλέπουμε τώρα πλάνο και με τον κύριο Σιά, ο οποίος έχει πάρει και αυτό στα χέρια του παιδιά χαρτάκια για να τα πετάξει με το τζάμπολ, και αυτός στα χέρια του χαρτάκια για να το πετάξει, και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αυτή τη διακοπή την οποία τη συνηθίζουμε κυρίως στο Αλεξάνδριο. Βιάστηκε κάποιος και πέταξε ένα χαρτάκι, αλλά νομίζω ότι δεν θα αργήσει να διακοπεί ξανά το παιχνίδι, να μην αρχίσει δηλαδή καν, να μην ξεκινήσει. Χαμογελούν και οι παίκτες του Άρη και οι παίκτες της Μπούργος, γιατί ξέρουν τι έρχεται. Παναλαμβάνω, ακόμα και στα χέρια του Σιάου είδαμε αυτά τα κίτρινα κομμένα χαρτάκια, για να έχουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία εικόνα από το Αλεξάνδριο. Και νομίζω ότι σε μερικά δευτερόλεπτα θα το βιώσουμε αυτό εδώ. Από τα χέρια του διαιτητή η μπάλα και έχουν πέσει μέσα δεκάδες, εκατοντάδες από και χιλιάδες χαρτάκια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παρκέ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ η δουλειά που έχουν να κάνουν τώρα τα παιδιά εκεί, οι φροντιστές, για να καθαρίσουν το γήπεδο. Γελάει ο Σιάο. Το αποτύπωσαν και στο κινητό τους δεκάδες φίλοι του Άρη. Και μάλιστα βλέπω και τον Νίκο Γκάλι να πετάει τα δικά του χαρτάκια, έχοντας δίπλα του και τον Χάρη Παπαγεωργίου. Εικόνες έτσι ωραίες από το Αλεξάνδριο, από τον Νίκ Γκάλις Χολ, με τους περισσότερους να έχουν αποτυπώσει την εικόνα στα κινητά τους, για να ζήσουν από κοντά έτσι αυτή την ωραία στιγμή. Άλλωστε επαναλαμβάνουμε ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για φέτος, μιλάμε και για το ανακαινισμένο κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γήπεδο, με τη νέα κερκίδα, με τα πολύ ωραία πράγματα που έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο. Απλά ενημερώστε με τι γίνεται με Πάρη Τρικαλιώτη. Εντάξει, και εμείς περιμένουμε και εσείς περιμένετε και όλοι περιμένουμε για να δούμε το τι θα κάνει. Ναι Θανάση, εγώ θα μεταδώσω τη μεγάλη αργιανάρα, Θανάση Πολίτη. Ναι, γελάτε και οι δύο, έτσι. Γκολ δεν θα φωνάξω, εντάξει, ναι. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης και Θανάσης Πολίτης, καταλαβαίνετε τι τραβάω σήμερα. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει, αλλά το καλό είναι ότι όσο δεν έχουμε πάρει Τρικαλιώτη, δεν έχουμε και ματς. Τώρα το πώς θα φύγουν σύντομα όλα αυτά τα χαρτιά είναι ένα θέμα, αλλά εντάξει, άξιζε τον κόπο. Υπάρχει και ένα πανοραμικό πλάνο του γηπέδου με τα LED από πάνω ψηλά, περιμετρικά, τις διαφημίσεις, επιπλέον έσοδα έτσι για τον Άρη. Πολύ πολύ ωραία πράγματα και βλέπουμε και ένα πιτσιρικά ο οποίος, παιδιά, πρέπει να έχει χαθεί τα χαρτιά, δηλαδή ο όγκος των χαρτιών είναι πιο ψηλά από τον ίδιο. Και επιστρατεύονται όσο γίνονται και περισσότεροι, γιατί επαναλαμβάνω, τόνοι χαρτιών στην κυριολεξία, και τα ρολά αλλά και τα κίτρινα χαρτάκια, και γίνεται μια προσπάθεια να καθαριστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα το γήπεδο, αλλά σίγουρα θέλουμε να το φάμε το πεντάλεπτο για να δούμε το τι θα γίνει. Την ίδια στιγμή 77-65 ο Κολοσσός στην Κραϊόβα, 18-34 προηγείται πίσω Προμηθέας και 49-44 η ΑΕΚ την Σαλόν. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσική για να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε.

0: Κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Ελπίζουμε να είναι καλύτερος ο ήχος τώρα. Πάρη, σε ακούμε. Πάρη.
1: Ακούτε τώρα, ελπίζω να είμαστε καλά, Γιώργο.
0: Ναι, έχει κάποιες διακοπές, ελπίζω. Ναι, σε ακούμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχει και το κινητό.
1: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει θέμα με το ίντερνετ δυστυχώς, αλλά okay, αν είμαστε ok και μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, διακοπή προφανώς στο γήπεδο. Όσοι έχουν τηλεοπτικούς δέκτες μπορούν να δουν τον λόγο. Ραδιοφωνικά είναι ότι έχει πλημμυρίσει το γήπεδο με χαρτάκια και κορδέλες, με κίτρινα χαρτάκια και λευκά χαρτάκια, λευκές κορδέλες. Οπότε τώρα θα χρειαστεί χρόνος για να καθαρίσει το γήπεδο.
0: Είδαμε ακόμα και το Σιάο να βγάζει χαρτάκια έξω.
1: Ναι, ο Σιάο συμμετέχει πάντα σε αυτό, στα παιχνίδια δηλαδή που έχει δώσει τον παρόν. Νομίζω, αν δεν κάνω το λάθος, η τρίτη του φορά που βρίσκεται στο Αλεξάνδρο για να παρακολουθήσει παιχνίδι. Ήταν με τον Αμβούργο πέρσι, με τον ΠΑΟΚ, και νομίζω φέτος ξανά δεν είχε δώσει το παρόν σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Έχει αρκετή δουλειά πάντως, Γιώργο, για να σκουπιστεί το παρκέ. Μιλάμε για τόνους από κορδέλες και χαρτάκια. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρη Security βρίσκονται στο γήπεδο και προσπαθούν να το καθαρίσουν.
0: Ναι.
1: Βλέπω λίγο και τα αποτελέσματα, Γιώργο. Το ένα αποτέλεσμα που παίζει,
0: ναι, για πες.
1: Η Μπάκα με την Μπαχτσέσε είναι στο 21-57. Μιλάμε για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, ναι. Είναι στην τρίτη περίοδο του μάτς και το σκορ είναι τρομακτική διαφορά. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδος, το συν 36, είναι ήδη η
0: Δεχίρ. Πάντως πρέπει να πούμε...
1: Αυτή καθυστέρηση εδώ στο Αλεξάνδριο ήδη στα 6 λεπτά. Ναι.
0: Εξ αρχής γνωρίζαμε ότι ΠΑΟΚ Άρης και η συγκεκριμένη του δική ομάδα είναι τα μεγάλα φαβορή. Μετά υπάρχει ένα ψηλό χάος, σύμφωνα με τις στοιχηματικές για το EuroCup, λέω.
1: Και η Χάπολ.
0: Ναι, σωστό, την ξέχασα, έχεις δίκιο.
1: Και η Χάπολ Ιερουσαλήμ που είναι. Ναι, ναι, που είναι και αυτή στον όμιλο του Άρη. Και είναι και αυτή ένα ισχυρό σύνολο.
0: Θύμισε μας λίγο, Πάρη.
1: Ο... Και το Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι, θύμισε μας λίγο, Πάρη. Ο Άρης τώρα το πρόγραμμά του ποιο είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο και μετά παίζει, νομίζω, ξανά μέσα στο Αλεξάνδριο ή όχι.
1: Ναι, ο Άρης έχει ένα θεωρητικά ευνοϊκό πρόγραμμα γιατί παίζει 4 συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα παίζει με την Βούργος. Το Σάτο φιλοξενεί την ΑΕΚ σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπειτα την Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από τώρα, παίζει εντός έδρας ξανά με την Ιταλική Ντερτόνα. Και το επόμενο Σάββατο, 17 του μηνός, υποδέχεται το Μαρούσι. Μιλάμε για 4 συνεχόμενα παιχνίδια στο σπίτι του που δίνει ο Άρης. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι και περίπου 12 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, με προπονήσεις, με αγώνες. Οπότε έχει όλη την ευκαιρία ο Βασίλης Πανούλης και οι παίχτες του για να βελτιώσουν όσες αδυναμίες και όσα κενά υπάρχουν στην ομάδα. Σαφώς τα πολλά λάθη, οι πολλές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο μάτς με την Καρδίτσα, κυρίως σε ζήτημα νοοτροπίας, έχει ο Βασίλης Πανούλης για εκείνο το μάτς του Σαββάτου και είδε πράγματα που σαφώς δεν θέλει να τα ξαναδεί. Και ήταν και, αν θέλετε, και στοιχεία που είδε ο Σπανούλης που δεν τα είχαν ξαναπαρουσιάσει οι παίχτες του Άρη στα φιλικά παιχνίδια. Γιατί το είχε πει ο Σπανούλης επανειλημμένα στα 3-4 πολύ δυνατά φιλικά που έδωσε ο Άρης με τη Μακάμπη, τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαχτσέσε Χίρ, πως είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τους παίχτες του. Αλλά το ξέρουμε αυτό, Γιώργο, άλλο τα φιλικά παιχνίδια, άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα επίσημα παιχνίδια. Δεν ξέρεις πάντα πώς παρουσιάζεται μια ομάδα στα φιλικά, πώς παρουσιάζεται στα επίσημα παιχνίδια. Και ο Άρης υπάτησε από την Καρδίτσα το Σάββατο, αλλά όλοι στον κοιτινό μαύρο οργανισμό ελπίζουν αυτό το πάθημα να τους γίνει μάθημα και να μπορέσουν να τα απεξέρχονται σε τέτοιες καταστάσεις και να μην χαλαρώνουν προφανώς, γιατί θυμόμαστε όλοι το μάτς στην Καρδίτσα πώς είχε εξελιχθεί, που ο Άρης πήρε το προβάδισμα των 10 πόντων με 12-22 προηγήθεια στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, αλλά στη συνέχεια έδειξε μια χαλαρότητα, μια υπεροψία και το πλήρωσε με μια ήττα που θα φανεί στη διάρκεια του πρωταθλήματος και στην κατάληξη της κανονικής περίοδου το αν θα του κοστίσει ή όχι. Εμένα θα πρέπει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ βέβαια, που έχουν ισχυροποιηθεί και έχουν δυναμώσει πάρα πολύ, αυτούς του είδους τα παιχνίδια με τις ομάδες δηλαδή που είναι πέραν Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, θα πρέπει να τα κερδίζουν μέσα έξω για να βρεθούν στην τελική κατάταξη όσο το δυνατόν πιο ψηλά και να μπουν προσδοκίες στα play-off. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι μακρά και θα μας απασχολήσει και...
0: Ναι. Να δώσω ένα τελικό πάρι Κολοσσός Ρόδο Κραϊόβα 77-65. Ο Προμηθέας προηγείται με 10 πόντους 42-32. Τώρα έχει μειώσει κι άλλο η αντίπαλό σου, η Τρέπακα, ενώ κάποια στιγμή ήταν 17-34 το σκορ. Και η ΑΕΚ είναι στο 49-46 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μιλάμε για τα μάτς των ελληνικών ομάδων που μετέχουν στα διάφορα κύπελα Ευρώπης. Βλέπω ότι ψιλοκαθάρισε λίγο, έτσι.
1: Ναι, αρκετά. Νομίζω πως ένα-δύο λεπτά θα είναι επανέναξη του αγώνα. Έχει περάσει ήδη ένα δεκάλεπτο. Ναι. Ο Τζάμπολ και αυτή τη βροχή από τα χαρτάκια και τις κορδέλες. Αρκεί και ο κόσμος να μην συνεχίσει να πετάει μέσα. Κάποιοι συνεχίζουν να πετάνε μερικά. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ναι. Ο Βαγγέλης ο Λιόλιος. Έχει πάρει θέση και αυτό στα επίσημα. Κοντά στον Νίκο Γκάλη και αυτός που παρακολουθεί το παιχνίδι. Και ο Ρίτσαρντ Σιά, όπως είπαμε, ήταν εδώ. Και ο Άκης Μιχαηλίδης, ο παλιός πρόεδρος του Άρη, πρόεδρος της Αυτοκρατορίας, είναι και αυτός παρόν. Φυσικά ο Χάρης Παπαγεωργίου, πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, είναι μερικά από τα σημαίνοντα πρόσωπα εδώ στο Αλεξάνδριο, 7 Οκτωβρίου, για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στο EuroCup κόντρα στην Μπούργος. Οι δύο ομάδες δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά να συνεχίσουν το ζέσταμά τους μέχρι να περιμένουν και οι διαιτητές να δώσουν το τελικό OK για την επανέναρξη του αγώνα.
0: Ναι, γιατί τώρα πρέπει να καθαρίσει και λίγο περιμετρικά εκεί κάτω από τις μπασκέτες, γιατί μπορεί κανείς να γλιστρήσει και να χτυπήσει. Δεν είναι δηλαδή μόνο μέσα το παρκέ.
1: Ναι, και... Δεν ξέρω τι φαίνεται Γιώργο με τηλεόραση, αλλά πιέζουν τα χαρτάκια και τις κορδέλες πίσω από τις μπασκέτες, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Για να απομακρυνθούν και αυτό που λες και εσύ, για να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος περαιτέρω.
0: Σωστό, ναι. Εντάξει, ένα ωραίο τελευταίο.
1: Βέβαια, η πτυσσόμενη κερκίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρει.
1: Η πτυσσόμενη κερκίδα δεν είναι εντελώς γεμάτη. Δεν ξέρω αν και οι φίλαθλοι προτίμησαν και άλλες κερκίδες, γιατί και η είσοδος από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην κερκίδα αυτή είναι διαφορετική. Δεν ενώνεται δηλαδή με το υπόλοιπο γήπεδο αυτή η πτυσσόμενη κερκίδα. Είναι είσοδος από διαφορετικό μέρος. Το υπόλοιπο γήπεδο είναι αυτό που λέμε ζίγκα. Είναι παντού ο κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα κενό. Και στα παράθυρα πάνω έχει κόσμο.
0: Και νομίζω ότι έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά sold out.
1: 4-5 γεμάτα.
0: Και έχουν ανακοινωθεί πολλά sold out για τον Άρη συνεχόμενα. Φτάει 8.
1: 8 κατά σειρά είναι. Ναι, έχουμε φτάσει στα 8. Και νομίζω είναι και μοιρασμένα 4 στην Ελλάδα και 4 στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι με ΑΕΚ, με Μαρούσι, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που είναι φυσικά και όλα πολύ μεγάλα παιχνίδια αν εξαιρέσει κανείς το μάτς με το Μαρούσι. Και στην Ευρώπη είναι εδώ τώρα με την Μπούργος, είναι με την Τερτώνα την επόμενη αγωνιστική, είναι με την Τζεντεβίτα στις 28 Οκτωβρίου, αργία κιόλας, ευκαιρία για τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, και είναι και sold out το μάτς της 5ης Ιανουαρίου, και αυτό ήταν sold out εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Σχεδόν δηλαδή τρεις μήνες πριν από εκείνο το παιχνίδι είχε γίνει ήδη sold out. Βέβαια, να το πω ενημερωτικά για τον κόσμο, κάπου στα εισιτήρια εμφανίζονται 1, 2, 3 θέσεις διαθέσιμες, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ρωτάει και θέλει να βρεθεί σε ένα μάτς του Άρη, ειδικά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Κάπου εμφανίζονται κάποιες επιστροφές εισιτηρίων, κάποια διαρκείας που μπορεί να γίνει μεταβίβαση για ένα μάτς. Εμφανίζονται κάπου κάποια εισιτήρια λίγα.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι τυχερός, όποιος είναι επίμονος πάνω από τον υπολογιστή του, μπορεί να βρει κάποιο μαγικό χαρτάκι που λέγαμε.
0: Σωστό, ναι, σωστό. Απλά 28 Οκτωβρίου, το καλό για τον μπασκετικό Άρη είναι ότι η ομάδα ποδοσφαίρου την ίδια μέρα παίζει στην Αθήνα όμως με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο. Γιατί το βλέπαμε προχθές με τον Γιάννη Πάγκο. Επομένως δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, το πολύ να έχεις ανοιχτό, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι. Και ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα νωρίς πλέον τα εντός έδρας παιχνίδια, οπότε δεν θα υπάρχει θέμα.
1: Άμα παίζει νωρίς όμως ο Παναθηναϊκός στην 28η, θα είναι OK, γιατί Ναι. Το ευρωπαϊκό θα είναι γύρω στις 8 η ώρα, να θυμάμαι.
0: Σωστό.
1: Καλά.
0: Σωστό. Ναι. Σωστό. Ωραία. Πώς το βλέπεις
1: το περιθώριο
0: και πόση ώρα.
1: Για μια γεμάτη μέρα. Το βλέπω. Βλέπω τους διαιτητές ακόμα να μην έχουν δώσει σήμα.
0: Αχα, ωραία.
1: Αλλά το γήπεδο καθαρό μου φαίνεται. Συνεχίζουν και καθαρίζουν βέβαια.
0: Ντέρμπι έχουμε στο μάτς της ΑΕΚ. 49-51 προηγείται η Σαλόν. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα για το Europe Cup της FIBA. Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65 και ο Προμηθέας προηγείται με 6 πόντους εκτός έδρας στο μάτς 36-42 της Τρεψκά. Καλά το λέω. Από πού είναι αυτή ρε Πάρη?
1: Τρέψα.
0: Βαλκάνι. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Το καλό είναι ότι έχουμε και καλή
1: σύνδεση. Φτάσει, Γιώργο, σε...
0: Έλα,
1: έχουμε φτάσει, Γιώργο, σε σημείο να παίζουν από τις ελληνικές ομάδες και πέρσι γινόταν αυτό και φέτος γίνεται. Νομίζω παίζουν 9-10 ομάδες στην Ευρώπη. Ναι. Μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες. Γιατί έχουμε και πολλές διοργανώσεις φυσικά. Σωστά. Και πρέπει να καλυφθούν.
0: Και χθες η Μύκονος για πρώτη φορά στην ιστορία της έπαιξε ευρωπαϊκό μάτς, το οποίο το κέρδισε. Ήμασταν εδώ και το συζητούσαμε με τον Γιάννη, το βλέπαμε, ναι, δηλαδή. Την εξέλιξη του αγώνα. Πιστεύω ότι σε κανένα λεπτό λογικά θα αρχίσει η αναμέτρηση, γιατί έχουν καθαρίσει τα πάντα. Εκτός και αν με ξεγελάει η εικόνα από την τηλεόραση.
1: Απλά τους διαιτητές κοιτάω εγώ, γιατί αυτοί πάντα δίνουν το σήμα. Δεν έχουν δώσει ακόμα 1-3 λεπτά κάτι για να πούμε ότι ξεκινάει ξανά το παιχνίδι. Τώρα ο ένας εκ των τριών διαιτητών κατευθύνεται στο κέντρο. Να δούμε αν θα δώσει σήμα ή πάει απλά για να επιβλέψει την κατάσταση. Δεν τον βλέπω πρόθυμο να δώσει τζάμπολ ξανά. Φτάσαμε ήδη, Γιώργο, 16 λεπτά μετά τις 8.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ξανά τόση καθυστέρηση με χαρτάκια στο Αλεξάνδριο.
0: Κοίταξε, πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή έχει μία κάμερα πίσω από την μπασκέτα όταν πετάχτηκαν τα χαρτάκια και δεν φαινόταν τίποτα άλλο πέρα από ένα κίτρινο χρώμα με χαρτάκια. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ούτε μισό κεφάλι που λέμε. Έπεσε πολύ πράγμα.
1: Ναι, και οι εικόνες που καταγράψαμε είναι εντυπωσιακές. Υπάρχουν και στο metrosport.gr, όποιος θέλει να μπει να δει και τις εικόνες και βίντεο για όσα συμβαίνουν στο παλέ σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα που έχουν κυλήσει αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε μείνει μόνο στο θέαμα, Γιώργο, έτσι, και στα χαρτάκια.
0: Να πω απλά...
1: Προφανώς αυτό είναι, δεν υπάρχει...
0: Ναι. Να πω απλά, πάρει αυτό που το βρήκα και νωρίτερα. Τελευταία φορά που ο Σιάο είδε μάτς ήταν 25 Απριλίου, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν του Άρη με τον Πανιόνιο για το περσινό πρωτάθλημα.
1: Αυτό το. Okay, ήταν, ναι, και με τον Πανιόνιο. Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay, τώρα βλέπει το μάτς με την Μπούργος, βλέπει. Άρα, και πάμε. Το μάτς με και ο Νίκος Γκάλης. Έτσι. Δώσανε δίλεπτο ή όχι?
1: Ναι, Νίκος Γκάλης και ο Βαγγέλης Ιωγιός. Όχι ακόμα, τίποτα. Περιμένουμε. Πιθανολογώ ότι η αιτία της καθυστέρησης είναι οι αυστηροί κανόνες και τα πλαίσια του EuroCup. Να μου πεις, βέβαια, και πέρσι ισχύει αυτό,
0: ναι,
1: αλλά φαίνεται πως έχει διαφοροποιηθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο, γιατί σκουπίζουν πραγματικά εξονυχιστικά τις γραμμές έξω από την γραμμή του out. Να μην υπάρχει ούτε ένα χαρτάκι, δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό γίνεται και αυτό περιμένουμε όλοι για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Και εμείς και οι 6.300 φύλαθλοι του Άρη. Ιστορικό μάτς, Γιώργο, να το πούμε και αυτό, καθώς είναι το πρώτο που γίνεται, πρώτος αγώνας μπάσκετ που γίνεται με αυτό το νούμερο των θεατών.
0: Ναι, σωστό.
1: Μέχρι
0: σωστό.
1: Πριν μερικούς μήνες η μέγιστη χωρητικότητά του ήταν 5.500. Ίσως, Γιώργο, δεν ξέρω, παλιά που ήταν πέτρινο το Αλεξάνδρο πριν κάνουν καθήματα, μπορεί να έπαιρνε και 6.000.
0: Ναι. Τότε που δεν υπήρχαν καθίσματα, λες.
1: Ναι, τότε.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο με τα.
0: Καλά, πάντως η αλήθεια είναι το Αλεξάνδριο το μάθαμε 5-5.500 κόσμο. Ποτέ δεν έφυγε ο αριθμός πάνω από 6.000. Γι' αυτό και το είπες ιστορικό και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Και το είπες αυτό.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα. Περιμένουμε. Δεν έχουμε δράση, δεν έχουμε ούτε από τους διαιτητές κάποια ένδειξη για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Δύο
0: ωραία, να σε αφήσουμε λίγο να πάρεις λίγο. Ωραία, να σε αφήσουμε λίγο να πάρεις μια ανάσα, γιατί ξέρω ότι είναι και λίγο άχαρο να μιλάς χωρίς να περιγράφεις. Θα έχουμε πάντα τον Πάρη Τρικαλιώτη στην παρέα μας. Να σας πω ότι έκανε δηλώσεις ο Νίκα Λάθης σε σερβική ιστοσελίδα είπε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του EuroCup. Προφανώς είμαστε μια πολύ καλή ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν παίζουμε καλά, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι η αρχή της σεζόν και έχουμε αρκετούς νέους παίκτες. Πρέπει να μάθουμε πολλά σχετικά με το σύστημα του προπονητή και χρειάζεται να προχωράμε βήμα-βήμα. Κανείς δεν είπε ότι θα είμαστε η καλύτερη ομάδα στο EuroCup από την πρώτη μέρα. Προφανώς βελτιωνόμαστε και είναι σημαντικό να παίρνουμε τέτοιες νίκες. Αυτές θα είναι καθοριστικές. Ρωτήθηκε για τον Αντρέα Τρινκιέρι και είπε: «Μου αρέσει ο προπονητής, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγεί την ομάδα. Πάντα του λέω ότι το σέβομαι πολύ, έχει τη σωστή νοοτροπία και παρακινεί τους παίκτες να συνεχίσουν να δουλεύουν. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για εκείνον. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν η ομάδα θα παίζει με τον τρόπο που πραγματικά θέλει εκείνος». Ρωτήθηκε για το πέρασμά του από την Παρτιζάν: «Είμαι ευγνώμων στην Παρτιζάν 100% που μου έφερε στην ομάδα. Μου έδωσαν κίνητρο, γιατί είχα μια πολύ δύσκολη περίοδο στη Μονακό. Όλοι οι φίλαθλοι με αγκάλιασαν και αγάπησα ξανά το παιχνίδι. Θα παίζω μέχρι το σώμα και το μυαλό μου να μου πούν ότι τελείωσες. Αυτή τη στιγμή εξακολουθώ να αγαπώ τον μπάσκετ και εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχω πολλά ακόμα μέσα μου», είπε μεταξύ άλλων ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Νίκα Λάθης, μίλησε σε σερβική ιστοσελίδα. Θυμίζουμε ότι πέρασε και ο Τρινκιέρι από την Παρτιζάν και φυσικά ο Νίκος Καλάθης. Μας είπε προηγουμένως για το παιχνίδι και το πόσο ισοπεδωτική είναι η Μπασάκ Σεχίρ αυτή τη στιγμή, η Μπαχτσέ Σεχίρ αυτή τη στιγμή στην έδρα της Μπάλκαν, νωρίτερα ο Πάρης ο Τρικαλιώτης. Να σας πω ότι αργότερα στις 9 η ώρα ξεκινάει το Ρώμα Λιετκαμπέλη στον όμιλο του ΠΑΟΚ Λεοπάντα και στις 9.30 το Ούλμ Μανρέσα. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ο πρώτος ο ΠΑΟΚ με 4 βαθμούς αλλά και ένα μάτς παραπάνω. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε και την ολοκλήρωση της επόμενης αγωνιστική, των αγώνων που περιμένουμε δηλαδή, για να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με την Μπαχτσέ Σεχίρ θα είναι σίγουρα οι δύο ομάδες οι οποίες θα έχουν κάνει το 2-2. Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει, παιδιά, Τρίτη στις 7 η ώρα με την Λιετκαμπέλης εκτός έδρας, με Γιώργο Πετρίδη στη μετάδοση, και την ίδια μέρα παίζει και η Μπαχτσέ Σεχίρ με τη Μανρέσα και η Ρώμα με την Μπάλκαν, ενώ την Τετάρτη παίζει η Ουλ με την Μπόσνα. Γεροί να είμαστε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το EuroCup. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια όλο τον Νοέμβριο, μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Μπορούμε να πάμε τώρα στο διάλειμμα, όχι έτσι? Όχι, λάθος δικό μου. Ξέχασα, είναι η ώρα 8:20. Πάμε λίγο ξανά σε Πάρη Τρικαλιώτη για να δούμε τι συμβαίνει εκεί ακόμα στο Αλεξάνδριο. Έλα Πάρη.
1: Λοιπόν, οι ομάδες είναι έτοιμες και οι διαιτητές είναι έτοιμοι. Δίνουν τις τελευταίες οδηγίες οι δύο προπονητές, ο Βασίλης Πανούλης και ο Πόρφη Φίζακ της Μπούργος, για να επανεκκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά δεν θυμάμαι ποιος έχει την μπάλα, μετά τι έγινε στο τζάμπολ και ποιος κέρδισε την κατοχή.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποιοι παίζουν, ρε φίλε, τώρα.
1: θα μπαίνουν τώρα οι δύο πεντάδες. Θα τις υπενθυμίσω σαφώς. Ο Άρης ξεκινάει με τον Δημητρίεβιτς και τον Μίτουλουν στα γκάρντ. Στο 3 είναι ο Λιντέλ, στο 4 ο Ρόμπινσον Έρλ και στο 5 είναι ο Κέμ Μπίρτς. Είναι οι 5 που έχει επιλέξει ο Βασίλης Πανούλης από την άλλη πλευρά. Ο Πόρφη Φίζακ ξεκινάει με τους Ότιτς, τον Σαμάρ, τον Γκερέρο, τον Ράντο Σάβιεβιτς και τον Ντουμπούγια. Δεν έχει στην πεντάδα τον ηγέτη της, τον παίχτη κλάση που έχει, τον DJ Stewart, θα τον δούμε σαφώς αργότερα. Ξεκίνησε το παιχνίδι ο Δημητρίεβιτς και πάνω του έχει κολλήσει ο Σαμάρ. Ρόμπινσον θέλει να περάσει μέσα στο Λιντέλ, κερδίζει αυτό το φάουλ από τον Ραντοσάβιεβιτς. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο και στο τζάμπολ και τώρα σχεδόν 6.500 κόσμου είναι εδώ για να παροτρύνουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και για τον Σπανούλη. Πρώτο μάτς στο Αλεξάνδριο. Η μπάλα στα χέρια του Μίτουλο πιέζει υπουργός και αλλάζει και στα σκριν συνέχεια. Δημητρίεβη στο τρίποδο θα κερδίσει φάουλ από τον Σαμάρ. Δεύτερο φάουλ για τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν μπει με διάθεση να πιέσουν σε όλο το γήπεδο και να πιέσουν τα γκάρτ, τον Δημητρίεβιτς και τον Μίτλον. Δημητρίεβιτς, ξανά το ίδιο στην άμυνα με αλλαγές οι Ισπανοί. Λιντέλ θέλει να περάσει τον Ρόμπινσον Ελ, αυτός παίζει με πλάτη τον Μπούγια. Ρόμπινσον Ελ, ένα βήμα πίσω, σουτάρει, ευστοχή. 2-0 με τον Ρόμπινσον Ελ, με ωραία κίνηση να σκοράρει. Ο Ντουμπούγια τώρα προσπαθεί να βάλει τον Ρόμπινσον Ελ με τη δύναμή του μέσα, θα σουτάρει, θα ευστοχήσει. Αναπήδησε η μπάλα στην Στεφάνη, ο Λιντέλ την έβγαλε αντικανονικά, θα έμπαινε η μπάλα ούτως ή άλλως. 2-2 σε αυτά τα πρώτα 50 δευτερόλεπτα εδώ στο Αλεξάνδριο, η μπάλα στα χέρια του Μίτουλον. Για τον Δημητρίεβιτς, Μίτουλον και Δημητρίεβιτς εναλλάσσονται στον άσο μέχρι στιγμής, αυτές τις πρώτες 2-3 επιθέσεις του Άρη. Δημητρίεβιτς για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μίτουλον, το επιθετικό rebound παίρνει και το foul. Δεν θα έχει δικαίωμα για βολές, μιλάει ο Μίτουλον, η μπάλα είναι απ' έξω. Κάτω Δημητρίεβιτς τον Μίτουλον. Προσπαθεί να αποφύγει με τρίπλες, μπαίνει μέχρι μέσα στον Μπέρτς. Του κλειστράει η μπάλα, μάλλον μέσα τα χέρια του Καναδού σέντερ, ενώ ο Μίτλουνγκ δημιούργησε ωραία το ρήγμα και πάσαρε στον Μπέρτς, παίζοντας αυτό το 1-2 ουσιαστικά, αλλά η μπάλα γλίστησε και καταλήγει σε ισπανικά χέρια. 2-2 στο πρώτο λεπτό στο Αλεξάνδριο. Άρης Μπούργος, δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Ο Σαμάρ, Σλοβένος, αφήνει για τον Ότιτς, επικίνδυνος ο γκάρτ της ισπανικής ομάδας. Καλή άμυνα από τον Άρη, αλλά σφυρίζεται φάουλ του Λιντέλ πάνω στον Γκερέρο. Να πούμε πως για την Μπούργος δεν είναι στην αποστολή της ξανά ο Ρέτινο Πασοχάν, ο διεθνής Βέλγος γκάρτ, ένας γρήγορος ταχυδυναμικός παίχτης. Τρίποντο τώρα από τον Ότιτς και 2-5 για την ισπανική ομάδα. Από τον Αμερικανό, ο οποίος προέρχεται από την Unicaja Málaga, μια από τις καλές μεταγραφές της ισπανικής ομάδας. Βήματα από τον Ρόμπινσον Ελ. Ξεκίνησε το βήμα του πριν τριπλάρει. Ένα συνήθιο που πρέπει να το αποβάλει και αυτός, όπως και όλοι οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ευρώπη για πρώτη φορά, καθώς υπάρχει αυτή η διαφορά με την πρώτη τρίπλα. Ότι της νέο τρίποντο αστοχή, ο Ρόμπινσον Ελ μαζεύει, ωραία, πετάει για τον Μπίτς, ο οποίος φέγει στον εφηδιασμό. Θα καρφώσει, όχι, ούτε μπορεί να τελειώσει, ζητάει φάουλ ο Άρης, δεν δίνεται τίποτα, η μπάλα στην Μπούργος. Η αλήθεια είναι πως τελείωσε και λίγο άτσαλα ο Μπίτς, ο οποίος κλέβει τώρα την μπάλα. Γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Μίτουλον, Δημητρίεβιτς. Στην κορυφή μπαίνει μέχρι μέσα, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει, 4-5. Ο Άρης πρέπει να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ήταν αυτό ένα στοιχείο που του στέρισε τη νίκη στην καρδίτσα, καθώς έμεινε μόλις του 68 πόντους. Ο Ότιτς, νέο τρίποντο. Νιώθει ζεστός και σκοράρει ο Αμερικανός. Δεύτερο τρίποντο από τον Ότιτς. 4-8. Ο Άρης γυρνάει την μπάλα με τον Μίτουλον, κάνει λάθος αυτός. Η μπάλα στον Ότιτς, τρέχει ο Μίτουλον για να σταματήσει και το κάνει με φάουλ. Σωστά κόβει την μπάλα και ο Ελληνοκαναδός γκάρντ και διεθνής με την ελληνική ομάδα. Η μπάλα είναι απ' έξω για την Μπούργος. Στα ομαδικά φάουλ ο Άρης είναι στα 2, η Μπούργος είναι στα 3. Αλλαγή για τον Άρη, ο Χαραλαμπόπουλος μέσα. Ο Λιντέλ εκτός, είναι η πρώτη αλλαγή που κάνει ο Βασίλης Πανούλης. Αλλαγή κάνει και ο Πορτ Φίζακ. Περνάει τον Πάμπλο Άλμαθαν μέσα. Θα δούμε ποιον θα αποσύρει, καθώς είναι 6 τώρα οι παίχτες. Ο Σάμαρ θα βγει, ο Ότιτς θα βγει, ποιος θα βγει παιδιά. Είναι 6 παίχτες μέσα. Τελικά αποσύρει τώρα τον Σάβιεβιτς, αυτή είναι η αλλαγή που πραγματοποιεί η Μπούργος, προκαλώντας και μια ακόμα καθυστέρηση μετά την 20 λεπτή που είχαμε στην έναρξη του αγώνα με τα χαρτάκια. Η μπάλα στα χέρια τώρα του Αλμαθάν και από εκεί για τον Σαμάρ, Σλοβένος γκάρντ, πάνω του είναι ο Μίτρουλονγκ. Πάντα ο Μίτρουλονγκ μαρκάρει, η μπάλα στον... ναι, έξω, έξω είναι. Ο Γκερέρο δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα, πάτησε εκτός παρκέ, η μπάλα για τον Άρη. 4-8, ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει όπως θα περιμέναμε, να μπει κάποιος πιο δυνατά. Έχει αφήσει μέχρι στιγμής την Μπούργκος να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Μούτυρλον για 3, εύστοχος. 7-8 από τον Μίτουλον, ξανά διακοπή στο μάτς, ξανά χαρτάκια, πετάχτηκαν κάποια από την κερκίδα, λίγα είναι, πιστεύω, Γιώργο και φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, σε μισό, ένα λεπτό, είναι ελάχιστα, θα καθαριστούν για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι.
0: Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάρεις και εσύ μια ανάσα και να πω ότι στην εξέλιξη η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με τη Σαλόν στο 27 είναι 58-58, ενώ ο Προμηθέας προηγείται με 6 πόντους 39-45. Επιστροφή ξανά στο Νικ Γκάλης Χολ.
1: Ο Ντουμπούγια για την Μπούργος στην κορυφή δίνει ένα σκριντρό στον Σάμαρ πάνω την ο Ρόμπινσον Έλ με τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ο Ότιτς βήματα, η μπάλα για τον Άρη, όχι, έχει πατήσει εκτός. Αυτό έδειξε ο διαιτητής με τη φτέρνα του, πρέπει ο Αμερικανός να πάτησε εκτός παρκέ. Και η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα αυτός, και ο Μίτουλον κατεβάζει την μπάλα. Τώρα είναι ο Δημητρίεβιτς στον άσο, ο οποίος άλλαξε με τον Μίτουλον. Έβαλε τα χέρια του Ότιτς τώρα στην πάσα του Μίτουλον. Ο Μίτουλον θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός με τις πάσες του. Και ο Δημητρίεβιτς αλλάζει για τον Μίτουλον, πάνω του κολλημένος ο Ότιτς. Δημητρίεβιτς στο τρίποντο μακριά, οι παίκτες του Άρη πιέζουν μέχρι πολύ ψηλά οι Ισπανοί. Μίτουλον αναγκάζεται σε ένα τρίποντο, κακό σουτ, airball, μπορεί να αλλοιώθηκε κιόλας. Τρέχει η Μπούργος, ο Ντουμπούγια πάνω του είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Μπίρτσα μαζεύσει με τη βοήθεια του Ρόμπινσον Έρλ. Ο Έρλ για τον Μίτουλον, ξανά του γλίστησε η μπάλα. Χαραλαμπόπουλος κρατάει την μπάλα ο Άρης. Ρόμπινσον Έρλ για 3, μέσα! 18. Ο Άρης με 2 τρίποντα από Μίτουλον και Ρόμπινσον Έρλ παίρνει προβάδισμα με 2 πόντους. 5-40 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ότιτς για 3, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Δημητρίεβιτς το αμυντικό rebound. Θέλει να τρέξει τον Άρη και το κάνει. Δημητρίεβιτς μπαίνει μέχρι μέσα. Ωραία στο Χαραλαμπόπουλο. Τελειώνει αυτό στη φάση. 12-8. Και το παλέ ξεσηκώνεται, όπως είναι λογικό. Δεν θέλει πολύ ο κόσμος του Άρη για να σηκωθεί από τις θέσεις του και να δώσει το σύνθημα. Εύστοχος τώρα ο Γκερέρο από το ύψος των βολών. Ήταν αμαρκάριστος εκεί ο Ισπανός σέντερ, ύψος 2-13. Δεν το συνηθίζει να σουτάρει, αλλά το έκανε και ευστόχησε. 12-10 το σκορ. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Δημητρίεβιτς. Τέταρτο ομαδικό για την Μπούργος. Από το επόμενο θα υπάρχει δικαίωμα για βολές για τον Άρη. Time out στο Αλεξάνδριο, τηλεοπτικό, 12-10 προηγείται ο Άρης της Μπούργος.
0: Ωραία, πάρε μια ανάσα να πω ότι 41-47 προηγείται ο Προμηθέας, 62-62 ΑΕΚ Σαλόν πηγαίνουν χέρι-χέρι οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ κάποια στιγμή είχε πάρει στην αρχή ένα προβάδισμα, μετά η Σαλόν πήρε το δικό της και τώρα είμαστε στο 62-62. Μιλάμε για την πρεμιέρα στο BCL με διοργανώτρια τη FIBA, έτσι, γιατί έχουμε μπερδέψει και τις διοργανώσεις. Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε sold out για τον αγώνα της 4ης Νοεμβρίου ανάμεσα στην ΑΕΚ και στη Real Madrid. Εντάξει, επίσης και για το σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη, και εκεί είναι κοντά στο sold out η ΑΕΚ, το λέω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο βγήκε πριν από λίγο. Για το ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια τα οποία δόθηκαν σε κυκλοφορία, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και οπαδοί της, πώς το λένε, της Ρεάλ, και υπάρχουν φυσικά και τα διαρκείας. Επίσης ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Καλαμάτα. 40 στη θύρα 1, στις θύρες 2 και 3 30 ευρώ, θύρες 5 και 6 25 ευρώ. Στην 4-4α, 7-7α και 8 το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ. Αύριο από τις 10 το πρωί ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο. Έλα πάρει.
1: Επιστρέφουν και οι ομάδες στο παρκέ του Νιγκάλης Χολ. Ο Άρης με την ίδια πεντάδα. Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον, Νέλ, Μπίρτς, Χαραλαμπόπουλος και ο Μίτουλογκ. Η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών του Άρη μετά από αυτό το time out. Μπήκε και ο Στιούαρντ, το μεγάλο όπλο της Μπούργος. 12-10 το σκόρ, η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Συνεχίζει να πιέζει η ισπανική ομάδα. Πάνω στην μπάλα του Δημητρίεβιτς, πάνω στην τρίπλα. Δημητρίεβιτς βρίσκει χώρο. Πάσα στον Χαραλαμπόπουλο στο χ για 3. Μαζεύει ο Στιούαρντ πάνω του. Είναι κολλημένος ο Μίτουλογκ. Θα έχει λογικά αυτή την αποστολή εξουδετέρωσης του Αμερικανού γκάρντ της Μπούργος και το κάνει μέχρι την ισομήτρου, είναι κολλημένος πάνω του. Ο Ότιτς στην περιφέρεια, παραλίγο βήματα εκεί με υποψία και το κάνει μέχρι την ισομήτρου, είναι κολλημένος πάνω του. Ο Ότιτς στην περιφέρεια, παραλίγο βήματα εκεί με υποψία.

μπορεί να τον παίξει με το σώμα. Αστοχή, rebound από τον Κομπρίβιτσα, επιθετικό Στιούαρτ. 3:50 για το τέλος της πρώτης περιόδου, 12-12 στο Αλεξάνδριο. Φάουλ τώρα του Χαραλαμπόπουλου στον Κομπρίβιτσα, καθώς υπάρχει υψομετρική διαφορά. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί εκεί ο Σέρβος. Ο Χαραλαμπόπουλος το διάβασε, έκανε φάουλ και από τη στιγμή που ο Άρης είχε να δώσει ομαδικά φάουλ, ο Έλληνας διεθνής φόρουαρντ το έδωσε. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη, αλλαγή μέσα ο Μόργαν και ο Λίντελ. Και ο Άρης συνεχίζει με Δημητρίεβιτς, Λιντέλ, Μόργαν, Ρόμπινσον, Ελ και Χαραλαμπόπουλο. Έξω ο Μπίρτς και ο Μίτουλον, δηλαδή κοντένει το σχήμα του. Πιο ευέλικτο πλέον χωρίς τον Κέμ Μπίρτς στην πεντάδα. Στιούαρτ αφήνει στη γωνία, θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος ο Αλμαθάν. Η μπάλα είναι εκτός για τον Άρη. 12-12 παραμένει το σκορ. Με τον Άρη που προσπαθεί να βρει ρυθμό, χωρίς να τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Με τον Ρόμπινσον Ελ να έχει σκοράρει 5 πόντους και να είναι ο πρώτος του σκόρερ από 2 ο Δημητρίβιτς και ο Χαραλαμπόπουλος και 3 έχει και ο Μίτουλοκ. Και αυτή είναι η σκόρερ του Άρη. Κερδίζει τώρα φάουλ και βολές ο Νένα Δημητρίβιτς, ο οποίος το έχουμε πει από την αρχή του αγώνα, σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά δηλαδή, πιέζεται ασφυκτικά από τα γκάρ της Μπούργος. Προφανώς ο Πορ Φίσακ θέλει να κουράσει τον άσο του Άρη, μιας και είναι ο μοναδικός καθαρό εμοσάσος. Αν υπολογίσουμε ότι τόσο ο Μίτουλον, όσο το Ιόπουλος, όσο και ο Μόργαν είναι κόμπο γκάρ, δεν είναι καθαριάς, και λείπει φυσικά και ο Στέφαν Γιώβιτς. Ο Δημητρίεβιτς αστόχησε στην πρώτη βολή, ετοιμάζεται τώρα για τη δεύτερη. Χάνει και τη δεύτερη ο Δημητρίεβιτς. Ένας παίκτης με υψηλό ποσοστό γενικότερα στα σούτ του και σε βολές και σε τρίποντα. Χάνει και τις δύο, εκνευρίζεται μάλιστα. Χτυπάει και τη βάση της μπασκέτας. Το καλό για τον Άρη είναι ότι κρατάει την κατοχή, καθώς οι παίκτες της Μπούργος δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το αμυντικό rebound. Και έτσι ο Άρης έχει μία επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ωραία κομπίνα, ο Λιντέλ βρίσκεται κάτω το καλάθι και καρφώνει δυναμικά για να ξεσηκώσει τον κόσμο του Άρη. 14-12 με τον Λιντέλ να βρίσκει και αυτός σκορ. Στιούαρτ για διείσδυση, ένα τρίποντο τώρα για την Μπούργος, είναι άστοχος. Και ο Λιντέλ μαζεύει, ο Άρης έχει στην επίθεση. Λιντέλ μέχρι μέσα, κόβεται από τον Κομπρίβιτσα. Πήγε με τη δύναμή του εδώ ο Λιντέλ να βάλει τον Σέγκβεθλ μέσα. Δεν τα κατάφερε, ο Κομπρίβιτσα ήρθε από πίσω και τον έκοψε. Τα χειροκροτήματα για τον Βασίλη Τολιόπουλο που περνάει στο παρκέ. Χαραλαμπόπουλος για τρεις αμέσως. Αστοχή, Ρόμπινσον Ελ, το επιθετικό rebound που κάνει πάλι πολύ καλή δουλειά ο Αμερικανός forward center του Άρη, Τολιόπουλος. Μπροστά του είναι ο Σέγκφελερ. Τολιόπουλος φτάνει για τρεις, μόλις μπήκε. Το βάζει όμως. Παρότι κρύωσε ο Τολιόπουλος, ρίχνει τη βόμβα του. Ο Πλίζη σκοράρει, 17-12 ο Άρης, πρώτη φορά σε αυτό το συν 5 Στιούαρτ. Θα αστοχήσει ο Χαραλαμπόπουλος, μαζεύει και προϋποθέσεις εφηδιασμού για τον Άρη με τον Λιντέλ. Θέλει να μπει μέχρι μέσα, οργανωμένη πλέον η άμυνα της Μπούργος. Μόργαν άστοχος για τρεις, βρήκε χώρο, σούταρε. Είχε ενθουσιασμό, είχε και τον ανοιχτό χώρο. Ο Τολιόπουλος του δίνει τα εύσημα, του λέει σούταρε αφού έχεις χώρο, όπως το έκανε ο Αμερικανός, αλλά δεν ευστόχησε. Ο Άρης περιμένει από τον Μόργαν φυσικά να ανεβάσει τροφές. Είναι από τα μεγάλα του όπλα, από τις μεγάλες του μεταγραφές. Παίχτης EuroLeague πέρσι στη Virtus με 13,5 πόντους κατά μέσο όρο. Το Ιόπουλος, Ρόμπινσον Ελ για τρεις, αυτός τώρα μπήκε, βγήκε, η μπάλα ήταν άτυχος, ο Στιούαρτ μάζεψε. Και στην επίθεση η Μπούργος. Η μπάλα στα χέρια του Ταμπουάτα, αστοχή, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Κρατάνε οι Ισπανοί όμως τελικά. Τρίποντο τον Σέγκφελτερ. Αστοχή, rebound, όχι επιθετικό. Φάουλ του Κομπρίβιτσα έχει σφυριχτεί. Και ο Άρης θα έχει δικαίωμα για βολές. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ο κερδισμένος στην υπόθεση. Το φάουλ χρεώνεται τελικά στον Ταμπουάδα.
και όχι στον

0: Κοπρίβιτσα σε αυτή την διεκδίκηση του rebound. 1 και 54 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Θανάσης Αντετοκούμπο στο παρκέ. Καταχειροκροτείται και αυτός για την πρώτη του εμφάνιση και αυτού στο Αλεξάνδριο ως παίχτης του Άρη, όπως και για τους περισσότερους ασφαλώς. Και στις βολές ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει πετύχει ένα δίποντο, είναι στους δύο δηλαδή, από ένα εφηνδιασμό που είχε βγάλει νωρίτερα ο Άρης Χαραλαμπόπουλος, βάζει την πρώτη βολή. Ο Άρης πάει στο συν 6, 18-12. Έτοιμος και η δεύτερη βολή του. Μέσα 19-12. Ποικιλία στο σκοράρισμα για τον Άρη. Με 6 σκόρερ μέχρι στιγμής διαμορφώνεται αυτή η 19 πόντι του Άρη. 19-12, 1 και 45 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ο Κοπρίβιτσα κάτω από το καλάθι κερδίζει φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές, καθώς αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Άρη. Από το επόμενο η Μπούργος θα έχει δικαίωμα για βολές. Και άλλη αλλαγή, ο Παραλαμπόπουλος μέσα, ο Μοκόκα. Πλέον έχει αλλάξει όλη η πεντάδα του Άρη. Βασικά όχι, ο Λιντέλ ήταν στην πεντάδα, απλά βγήκε και ξαναμπήκε, οπότε είναι αλλαγμένη τα 4-5 αυτή τη στιγμή. Σουτιά 2 είναι άστοχος ο Λομπάκο. Σφυρίζεται φάουλ επιθετικό από την Μπούργος. Οπότε θα έχουμε δύο βολές για τον Άρη. Ο Μοκόκα νομίζω θα είναι στις βολές. Θα το δούμε καθώς το φάουλ ήταν εκτός φάσης. Ο Μοκόκα πάει στις βολές. Για να προσθέσει και αυτός. Όχι, όχι τελικά. Ο Τωγιόπουλος είναι. Δεν βλέπω κάποιον να πηγαίνει στις βολές. Είναι η αλήθεια και οι διαιτητές αυτό συζητούν τώρα. Μέχρι και οι παίχτες του Άρη ήταν μπερδεμένοι. Θα πηγαίνει ο Μοκόκα, θα πηγαίνει ο Τωγιόπουλος. Οι διαιτητές θα πάνε στο replay μάλλον για να δουν τη φάση. Συνομιλούν με τη γραμματεία, ναι. Θα δουν το replay, Γιώργο, οι διαιτητές, οπότε θα έχουμε ξανά.
1: Γιατί μου φάνηκε ότι έγινε πάνω στον Αντετοκούμπο, ίσως εγώ κάνω λάθος. Τέλος πάντων.
0: Πάντως στις βολές, ο Μοκόκα είναι στημένος στις βολές, θα το δούμε τώρα ποιος θα είναι.
1: Ωραία, να δώσω ενημέρωση. ΑΕΚ Σαλόν 68-73, ξέφυγαν με 5 οι αντίπαλοι της ΑΕΚ και 51-58 κρατάει το προβάδισμα ο Προμηθέας που κάποια στιγμή ήταν στο 17-34. Πλέον είναι 51-58. Θυμίζω νωρίτερα Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65. Πάρει.
0: Περιμένουμε να βγάλουν το πόρισμα οι διαιτητές. Η αλήθεια είναι υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις στο μπάσκετ με τα βίντεο που τα τσεκάρουν και τα ξανατσεκάρουν. Δεν μπορούν να τα διακρίνουν. Άλλες φορές εμείς έτσι από το σπίτι σαν θεατές που τα βλέπουμε λέμε μα είναι ξεκάθαρη η φάση γιατί δεν το βλέπουν. Βγάλαν την απόφασή τους. Δεν είπαν ναι, έχεις δίκιο Γιώργο τελικά. Ναι. Θανάσης Αντετοκούμπο στις βολές. Ενώ ήταν στημένος ο Μοκόκα και έκανε και προθέρμανση μάλιστα με τον καρπό του πως θα βαρέσει τις βολές. Θανάσης Αντετοκούμπο πάει στις βολές. Για να γίνει ο 7ος σκόρερ του Άρη στο απόψινό παιχνίδι. Σκοράρει 20-12. Ο Άρης από ένα σημείο και μετά έχει ελέγξει και τον τομέα των rebound. Είναι στα 13 rebound ο Άρης, 5 κερδισμένα επιθετικά, η Μπούργος είναι στα 7. Σχεδόν διπλάσιος ο αριθμός. Ο Αντετοκούμπο δεν μετράει η βολή του, η δεύτερη, γιατί λέει πάτησε τη γραμμή, μπήκε μέσα στο ημικύκλο που δεν έπρεπε να μπει ο Θανάσης Αντετοκούμπο, οπότε παραμένει το 20-12, ακυρώνεται η βολή του, 20-12 το σκορ. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο διαμαρτύρεται. Ίσως από την τηλεόραση να φαίνεται καλύτερα. Από εδώ που είμαστε δεν μπορούσαμε να το διακρίνουμε. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών της Μπούργος και στον Στιούαρτ. Πάνω του είναι ο Μοκόκα και τώρα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Καλή άμυνα του Μοκόκα πάνω στον Σέγκφεντερ. Μοκόκα μείνεται καλά, η μπάλα στον Ταποάδα. Δυσκολεύονται της Μπούργος, ο Κοπρίβιτσα με δύναμη έχει χτυπήσει και τον Τωγιόπουλο. Είναι ψηλό κορμί και δυνατό. Κοπρίβιτσα κερδίζει φάουλ, κερδίζει βολές. Ύψους 2-16. Μοιάζει σαν γίγαντας στο μάτς. Μπροστά και στους παίχτες του Άρη. Ο πιο ψηλός είναι ο Κέμπιτς στα 2-6. Από αυτούς που αγωνίζονται. Και υπάρχει ο Τανούλης, αλλά είναι εκτός αποστολής. Ο Κοπρίβιτσα στις βολές. 1-15. Για το τέλος της πρώτης περίοδου βάζει την πρώτη βολή, κάνει το 20-12. Ετοιμάζεται και για τη δεύτερη και κάνει το 20-14. Το σύν 8 νωρίτερα του Άρη ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Και πάνω στα χέρια του Τολιόπουλου, φάουλ εκτός φάσης. Νομίζω είναι πάλι στο Θανάση Αντετοκούνμπο το κερδισμένο φάουλ. Το έκανε ο Χωακίν Ταμποάδα. Ο Ρουανός. Συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ και από τις δύο πλευρές. Ο Μοκόκα είναι στις βολές.
1: Πάρη, έβλεπα Κοπρίβιτσα, ναι, και λέω κάτι μου θυμίζει ρε φίλε. Αυτός είχε περάσει και από Ελλάδα, ο μπαμπάς του δηλαδή, του παπάγου. Και έχει κατακτήσει με κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης το 92 στην Κωνσταντινούπολη με την Παρτιζάν την τότε Ευρωλίγκα. Το θυμόμουνα, ο μπαμπάς του παλέμαχος 2-6 ήταν, ο μπαμπάς του 2-16 αυτός.
0: Τον πέρασε ο γιος,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και οι δύο με πέρασμα την Παρτιζάν, γιατί και ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα είχε μια τετραετία στην Παρτιζάν αρκετά τα χρόνια. Πέρυσι την Παχτσίσε Χίρ αγωνιζόταν ο Σέρβος. Μοκόκα βάζει και τις δύο βολές, επαναφέρει το συν 8 για τον Άρη, 22-14. Την μπάλα στα χέρια του Σάμαρ, τον πιέζει ο Τολιόπουλος. Κοπρίβιτσα είναι μακριά από το καλάθι, δεν μπορεί να απειλήσει. Και Στιούαρ θα βρει την 2 εδώ, θα αστοχήσει, μαζεύει ο Λιντέλ. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει, το κάνει ο Λιντέλ, έχει πιστέψει. Μπουργος Μοκόκα σουτάρει για 3 μέσα. Και ο Άρης στο συν 11. Με αυτά και με εκείνα, ο Άρης χωρίς να έχει καταφέρει να δείξει κάτι φοβερό στο παιχνίδι του μέχρι στιγμής, βάζοντας τα τρίποντα, ελέγχοντας τα rebound, έχει φτάσει σε αυτό το συν 11, 25-14, αναγκάζοντας την Μπούργος σε time out στα 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Ωραία, πάρε μια ανάσα να πω παιδιά ότι γίνεται ματσάρα αυτή τη στιγμή στο μάτς της ΑΕΚ. 76-75 πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ. Το γυρίζει δηλαδή, ενώ ο Προμηθέας αντέχει, πήρε και μια διαφορά πλέον 9 πόντων, 53-62. Το λέω αυτό γιατί είναι και τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είπαμε ότι υπάρχει ένα time out γιατί θέλουμε λιγότερο από λεπτό, με τον Άρη να έχει πάρει μια διαφορά στο κατάμεστο Νιγκάλης Χολ. Να σας δώσω ακριβώς λίγο το χρόνο που απομένει για να ΑΕΚ Σαλόν 76-77. Και πόσο χρόνο θέλει ακόμα, 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Για αυτό το μάτς λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μάτς της ΑΕΚ, παναλαμβάνω, 76-77 γίνεται μεγάλη μάχη. 24-24 η πρώτη περίοδος, 25-20 η δεύτερη, 49-44 το ημίχρονο. Έκανε στην τρίτη περίοδο η Σαλόν 17-27, αυτή ήταν η διαφορά, και η ΑΕΚ τώρα είναι στο 77-77, έχοντας πετύχει 11 πόντους, έχει δεχθεί 6, όλα αυτά στην τέταρτη περίοδο. Θέλουμε 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ να περνάει μπροστά ξανά με 78-77. Πάμε ξανά στο Νιγκάλης Χολ, 25-14 προηγεί το Άρη, 47 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Έλα Πάρη.
0: Και ο Άρης πιέζει και κλέβει την μπάλα αμέσως μετά το out της Μπούργος. Φάουλ κερδισμένο από τον Μοκόκα και βολές. Ο Άρης βγήκε με διάθεση να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Το έκανε, δεν μπόρεσε ουσιαστικά να αλλάξει πάσα η Μπούργος, το έκανε με λάθος. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκλεψε, ο Μοκόκα βρήκε το διάδρομο, μπήκε μέχρι μέσα, όπως το ξέρει να το κάνει ο Μοκόκα αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτης και μπορεί να έχει καλή ισορροπία με το κορμί του, το πολύ δυνατό του κορμί, και κέρδισε το φάουλ και πάει στις βολές. Ο Μοκόκα είναι ήδη στους 5 πόντους και είναι και ο πρώτος σκόρερ του Άρη μαζί με τον Ρόμπινσον Ελ, και με δύο βολές ακόμα που θα εκτελέσει θα μπορέσει να ανεβάσει τους δικούς του πόντους και να στείλει τη διαφορά ακόμα και στο συν 13. Λευτέρης Μποχωρίδης στο παρκέ, έξω ο Βασίλης Τογιόπουλος. Κίνηση περισσότερο αμυντική και τακτική από τον Βασίλη Σπανούλη αυτή. Μοκόκα βάζει την πρώτη βολή. 26-14. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή του ο Γάλλος. Θα ευστοχίσει. Στεφάνι ταμπλό και μέσα. 27-14, πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Άρης. Με την πολύ καλή του άμυνα, η αλήθεια είναι, έχει αναγκάσει την Μπούργος να μείνει μακριά από το σκοράρισμα. Και τώρα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Φοβερό μπλοκ από τον Λιντέλ. Τον κατέβασε, τον διακόπτη. Τρέχει ο Άρης, θα ανάσει το κούμπο, πάει για το κάρφωμα, κερδίζει το φάουλ. Σούπερ ενέργεια από τον Άρη. Με Λιντέλ θα ανάσει το κούμπο. Ο Άρης μπορεί να πάει στο συν 15. Το παλέ βράζει, το παλέ ξεσηκώνεται. Όλα ξεκίνησαν από τη νέα πολύ καλή άμυνα του Άρη, με τον Λιντέλ που σηκώθηκε στο Θεό και έκοψε τον αντίπαλό του. Βρήκε τον χώρο Άρη στον εφηδιασμό. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήγε να τελειώσει με κάρφωμα, του έγινε φάουλ και είναι στις βολές. Αστοχή στην πρώτη, κερδίζει το χειροκρότημα του κόσμου. 27-14. Ο Άρης σουτάρει 4 στα 10 τρίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 7 στις 11 βολές τώρα, 8 στις 12, καθώς ο Θανάσης βάζει τη δεύτερη. Ο Άρης με double score, 28-14, 22 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Μπούργος. Όλα. Μόργαν πιέζει τον Σάμαρ και τώρα έχει την μπάλα ο Στιούαρτ από τον Λόγκο, ξεκινάει από το κέντρο μια διείσδυση, σουτάρει από μέση απόσταση, είναι άστοχος. Rebound από ποιον, μάχη, ο Μόργαν τη μαζεύει και την κρατάει. Ένα δευτερόλεπτο Μόργαν, τα 10 μέτρα για 3. Παραλίγο. Αστόχησε, παραμένει αναλύωτο το 28-14. Σκορ πρώτης περίοδου, με τον Άρη να έχει βάλει καλές βάσεις, αλλά οφείλει να έχει διάρκεια και να συνεχίσει έτσι και στη συνέχεια του παιχνιδιού.
1: Πάντως το double score είναι αυτό που κρατάμε. 28-14 προηγείται ο Άρης με το τέλος της πρώτης περίοδου. 83-86 ΑΕΚ Σαλών. Αυτό το match θέλει 4,5 λεπτά, όχι λιγότερο, 3,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Σπουδαίο παιχνίδι. Αντίθετα, ο Προμηθέας είναι στο συν 10 και είναι πολύ πιο κοντά στη νίκη. 83-86 είπαμε ότι χάνει η ΑΕΚ και θέλουμε περίπου 3,5 λεπτά. Θα πάμε σε λίγο και στη δεύτερη περίοδο σε Πάρη Τρικαλιώτη και εγώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω, γιατί θα ακολουθήσω ο Πασχάλης Καμόρα. Παράλληλα φυσικά η μετάδοση του Άρη εδώ στο Nick Gallis Hall, επαναλαμβάνω, double score 28-14. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε πάρα πολλά βίντεο με το τι έγινε και με Σχιάο και με Γκάλι και με την έναρξη αναμέτρηση, τα χιλιάδες χαρτάκια που έπεσαν μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Επίσης να πω, παιδιά, ότι όσοι από εσάς επιθυμείτε να ταξιδέψετε με τον ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, στο τσάρτερ της ομάδος υπάρχουν θέσεις, σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε και για το εισιτήριο και για το εξασφαλισμένο εισιτήριο του αγώνα και για μετακίνηση από και προς το γήπεδο. Όλα αυτά ψαχτείτε και δείτε τα, γιατί ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, ταξιδεύει τη Δευτέρα στις 3 η ώρα για το Κάουνας και θα επιστρέψει την Τετάρτη στη 1 η ώρα το μεσημέρι. 2 είναι οι διανυκτερεύσεις εκεί. Λοιπόν, δεν έχει αρχίσει ακόμα φυσικά η δεύτερη περίοδος. Να δω λίγο τι γίνεται. 85-88 προηγείται 2,5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα η Σαλόν της ΑΕΚ. Έτσι, πάντα για το μπάσκετ. Είναι η πρώτη, επαναλαμβάνω, μάχη της ΑΕΚ για την Basketball Champions League. Έχουν βγει και ήταν πάντα, απλά πήγαν στο παργκέ οι 5 παίκτες του Άρη, θα μπουν τώρα και οι Ισπανοί για την έναρξη του Δευτέρου 10 λεπτού, με τον Μπάρη Τρικαλιώτη πάντα στην παρέα μας να μας μεταδίδει την αναμέτρηση του αγώνα. Εγώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω αργότερα, Πασχάλης Καμόρα. Πάμε όμως σε Μπάρη Τρικαλιώτη, γιατί αρχίζει η δεύτερη περίοδος. Έλα Μπάρη. Έλα Μπάρη.
0: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Ο Άρης συνεχίζει και πιέζει σε όλο το γήπεδο, όπως το έκανε και στο τέλος της πρώτης περίοδου, έτσι και τώρα με την άμυνά του, δηλαδή ο Άρης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κερδίζει επιθετικό φάουλ πολύ έξυπνα έστησε το σώμα του μπροστά στον Σένκφελντερ. Εκείνος τον έσπρωξε. Έπεσε και λίγο θεαματικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, η αλήθεια είναι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και ο Ισπανός προπονητής της Μπούργος διαμαρτύρεται, ο Πόρφι Φίσακ, για αυτό το σφύριγμα. Μποχωρίδης στη θέση του άσου. Μάλιστα. Το βλέπουμε και αυτό. Ο Μποχωρίδης σε θέση playmaker. Μόργκαν Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ήπτατε και καρφώνει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ξεσηκώνει τον κόσμο. Με το αριστερό χέρι σηκώθηκε κάρφος, έγραψε το 30-14. Και πιέζει την μπάλα πάνω τον Στιούαρτ. Θα του κάνει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, που ίσως ζητάει από τον Βασίλη Σπανούλη να μην τον αλλάξει, παρά το γεγονός πως έκανε το δεύτερο του φάουλ. Ίσως παρασύρεται και λίγο από τον ενθουσιασμό του Θανάση Αντετοκούνμπο. Η Μπούργος τώρα στην επίθεση είναι άστοχος. Ο Ραντοσάδιεβιτς μαζεύει ο Άρης και η μπάλα με τον Μόργκαν, ο οποίος περνάει τώρα το κέντρο. Μόργκαν μια διείσδυση μέχρι μέσα, τον πάσιμο είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Λιντέλ. Πολύ δυνατός ο Αμερικανός. Μόργκαν εδώ στο Άρη για 3. Το κάνει τώρα με ένα βήμα πίσω, είναι άστοχος. Ο Μποχωρίδης κατά λάθος πέταξε την μπάλα πάνω στα χέρια των παιχτών της Μπούργος και ο Ότιτς θα καρφώσει για το 30-16. Μοκόκα. Η μπάλα γυρνάει τώρα από τους παίκτες του Άρη. Παραλαμβάνω, με τον Μποχωρίδη σε θέση playmaker πλέον κυτρινό-μαύρη. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ίσως ήταν δυνατή και η πάσα του Μοκόκα. Και αλλαγές από τον Βασίλη Σπανούλη. Ρόμπινσον Ελ και το Ιόπουλος μέσα. Έξω ο Μποχωρίδης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το Ιόπουλος θα εκτελεί πλέον λογικά χρέη playmaker. Με τον Άρη να συνεχίσει να πιέζει πλέον στα 3/4 του γηπέδου και όχι σε όλο το γήπεδο. Ο Ντίεθ αφήνει για τον Ντουμπούγια κατά το καλάθι, αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Είναι δυνατός ο Ντουμπούγια, ο Σέκου Ντουμπούγια, ο Γάλλος forward center της Μπούργος και με εμπειρία από το NBA, παίζοντας μια τριετία εκεί το 19 μέχρι το 22 με Pistons και Lakers. Προσπαθεί να εκδηλώσει τώρα γρήγορη επίθεση, αλλά δεν το κάνει ο Ότιτς. Το κάνει ο Ντουμπούγια, στο Άρη για 3, airball, κακό σουτ. Προσπάθεια για επιθετικό rebound, γίνεται αμυντικό για τον Άρη, ο Ρόμπινσον Ελ κατεβάζει και κατάει την μπάλα στον Μοκόκα, θα σουτάρει για 3, άστοχος. Μάζεψε ο Ντίεθ και ο Σάμα για τον Αντροσάδιεβιτς. Μέχρι μέσα αυτός βρίσκει χώρο, μπάσιμο, φωνές του Σπανούλη για την άμυνα του Άρη. Και λάθος τώρα από τους κιτρινόμαυρους. Έκλεψε ο Ότιτς, μπαίνει μέχρι μέσα για τον μπάσιμο. Κερδίζει φάουλ από τον Λιντέλ και βολές για την ισπανική ομάδα, η οποία τρέχει ένα μικρό σερί 4-0 και μπορεί να το κάνει και 6-0. Δεύτερο φάουλ και από τον Λιντέλ. Στη θέση 4 ο Άρης με 2 φάουλ έχει πλέον τους Λιντέλ και Θανάση Αντετοκούνμπο. Βέβαια εκεί μπορεί να παίξει και ο Ρόμπινσον Ελ και ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν κάνει κάποια αλλαγή. Όχι, κάνει τώρα ο Σπανούλης, σήκωσε τον Βίρτς. Πιθανολογώ θα αποσύρει τον Λιντέλ. Αλλά μετά τις βολές του Ότιτς, ο οποίος βάζει την πρώτη, 30-19. Ο Ότιτς έφτασε τους 9 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Αστοχή στη δεύτερη, μαζεύει ο Ρόμπινσον Ελ, αφήνει για τον Μοκόκα. Ο Μπίτς θα περιμένει για να περάσει το παιχνίδι. 7-45 για το ημίχρονο. Μόργκαν βρίσκει μια διάδρομο, πασάρει ωραία στο Ρόμπινσον Ελ, τελειώνει αυτή τη φάση. 32-19. Ο Μόργκαν βρήκε τον χώρο, πάσαρε στον Ρόμπινσον Ελ, εκείνος τελείωσε τη φάση. Και η αλλαγή που λέγαμε νωρίτερα πραγματοποιείται. Έξω ο Λιντέλ με τα 2 φάουλ, μέσα ο Ρόμπινσον Ελ. Ο Μπίτς ψηλώνει το σχήμα του. ο Άρης. Σάμαρ. Ο Ντίεθ αλλάζει ξανά με τον Σάμαρ. Προσπαθεί να βρει τον Νότιτς. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Μπερδεύονται οι παίκτες της Μπούργος. Ο Άρης κερδίζει ξανά κατοχή. Η Μπούργος, η οποία έχει κάνει 5 συν 1 6 λάθη. Ο Άρης αμήνεται πολύ καλά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αν εξαιρέσουμε αυτό το 5-0 σερί, έχει καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό. Το Ιόπουλος πάνω του είναι ο Σάμαρ. Ο point guard, ψηλός όμως point guard της Μπούργος, με ύψος 1.97. Πάντα το Ιόπουλος δεν έχει μοιράσει την μπάλα, την κουράζει, η αλήθεια είναι, πέφτει στο παρκέ. Πρέπει να βρει κάποιο συμπαίχτη, το κάνει τώρα με τον Μόργαν, προϋποθέσει για εύκολο καλά για τον Άρη. Με τον Μοκόκα να μην το κάνει, ούτε στο επιθετικό rebound μπορεί ο Ρόμπινσονέλ. Με την τρίτη προσπάθεια ο πεισματάρης Τζερεμάια Ρόμπινσονέλ γράφει το 32-19. Η άμυνα του Άρη είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και είναι αυτή που του δίνει αυτό το προβάδισμα 13 πόντων. Ντίεθ για 2 από τη γωνία, είναι άστοχος, rebound. Μπερδεύεται ο Μπίρτς, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Πήγαν να πάρουν το rebound μαζί ο Μπίρτς και ο Μοκόκα. Μπερδεύτηκαν κάπως, η μπάλα κατέληξε εκτός. Και επίθεση, νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για την Μπούργος. Περνάει ο Δημητρίεβιτς στη θέση του Μοκόκα. Γίνεται λίγο πιο ευέλικτο, πιο χαμηλό μάλλον το σχήμα του Άρη. Με τρεις κοντούς, κοντό σχήμα. Δημητρίεβιτς, Μόργαν Τολιόπουλος, Ρόμπινσον Νέλ και ο Μπίτς. Βρίσκει χώρο του Μπούγια, ένα κενό στην άμυνα του Άρη. Σκοράρει 34-21. Φάουλ εκτός φάσης, κερδισμένο για τον Άρη. Δεύτερο ομαδικό της Μπούργος, τρία ομαδικά έχει ο Άρης. Ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά, είναι εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον Νέλ. Κοντεύει να φτάσει στο double-double πριν βγει το ημίχρονο. Έχει πετύχει 11 πόντους, έχει κατεβάσει και 8 rebound. Είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του Άρη και στη στατιστική αλλά και στην εικόνα που βλέπουμε και μεταδίδουμε του Μετρόπολης 95,5. Μόργαν κλείνεται και σταμάτησε την τρίπλα κακώς. Δίνει στον Ρόμπινσον Νέλ, εκείνο στον Δημητρίεβιτς, δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκείνο στην μπάλα. Ο Μπίτς λάθος τελικά, όχι! Με κάποιο απίθανο τρόπο η μπάλα κατέληξε στον Ρόμπινσον Νέλ. Ο Μπίτς πήγε στο κέντρο για να σώσει την μπάλα, την πέταξε ουσιαστικά τυφλά. Ο ψηλός της Μπούργος, ο Ραντοσάβιεβιτς, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει, του γλίστρισε. Και ο Ρόμπινσον Νέλ καραδοκούσε από πίσω, σαν offside. Πήρε την μπάλα, την κάρφωσε και έκανε το 36-21. Στο συν 15 ο Άρης που έχει και την κατοχή, Δημητρίεβιτς. Ο Άρης έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του, είναι πολύ ψηλά στο σκορ με 5,5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Δημητρίεβιτς κουράζει την μπάλα με τρίπλες, κάνει το φάουλ, ο Ντίεθ το παραδέχεται χαμηλά, τρίτο ομαδικό για την Μπούργος. Οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν ακόμα ένα φάουλ ομαδικό. Ο Μίτρουλογκ στη θέση του Μόργαν, συνεχής αλλαγές από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα τον Κώστα Αντετοκούνμπο, είναι ο μοναδικός παίχτης που παραμένει καθυλωμένος στον πάγκο. Δημητρίεβιτς από τα χέρια του Ρόμπινσον Νέρλ. Στο λόγκο, στο κέντρο του γηπέδου ο Δημητρίεβιτς. Σκρίνει από τον Ρόμπινσον Νέρλ ψηλά, δεν δίνεται, δεν γίνεται μάλλον, δεν πραγματοποιείται. Δημητρίεβιτς βρίσκει χώρο, σουτάρει, αστοχή, φάουλ και βολές για τον άσο του Άρη. Οχτώ παίχτες του Άρη έχουν σκοράρει. Μποχωρίδης, Μόργαν και Μπίρτς είναι οι τρεις που δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν πόντο μέχρι στιγμής. Με τον Μόργαν να προσπαθεί, η αλήθεια είναι να ξεκλειδώσει τον εαυτό του, καθώς είναι ένας παίχτης πολύ ταλαντούχος, το έχει πιστοποιήσει στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια με την Virtus. Δημητρίεβιτς βάζει και τις δύο βολές, ο Άρης στο συν 17. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μας μέχρι στιγμής. Άρης Μπούργος, δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο. Live από το Μετρόπολης, 95,5 Stewart, ο οποίος δεν έχει φάνει στο παιχνίδι, έχει μείνει στους δύο πόντους και είναι απόρρια της καλής άμυνας του Άρη σαφώς. Ο Ότιτς με reverse κίνηση προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, προσπαθεί ο Ντουμπούγια με επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρει, το Αγιόπουλος μαζεύει, τρέχει ο Άρης, τρέχει ο Αγιόπουλος, θα πει μέχρι μέσα, Μίτουλογκ για τρεις από τη διαγώνιο, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ντουμπούγια. Τρέχει τώρα η Μπούργος με τον Ότιτς μέχρι μέσα, μπάσιμο, καλάθι και φάουλ. Ο Δημητρίεβης λέει δεν έκανα τίποτα, δεν τον ακούμπησα και η αλήθεια είναι πως δεν φάνηκε να τον παρεμποδίζει. Αυτό προσπαθεί να εξηγήσει ο Δημητρίεβης σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Ωστόσο η απόφαση δεν αλλάζει. 38-23, time out, τηλεοπτικό στο Αλεξάνδριο. Μία πάση στα στούντιο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο ξανά εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθο.
2: Να είστε, πήραμε λοιπόν την πάσα, κυρίες και κύριοι, από το Αλεξάνδριο για το τηλεοπτικό time out. Εμείς σαν ραδιόφωνο μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνικό time out την ώρα του αγώνα? Μισό λεπτό ρε φίλε, για τηλεοπτικά δηλαδή, δεν γίνεται δηλαδή για το άθλημα ας πούμε το time out, γίνεται για το μπάσκετ. Άρα δεν είναι τηλεοπτικό, είναι μπασκετικό time out. Θα μπορούσαμε να πούμε και ραδιοφωνικό, θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι άλλο. Και ιντερνετικό θα μπορούσε το πει, γιατί κάποιος μας ακούει από το ίντερνετ, δεν είναι ιντερνετική διακοπή. Έτσι, ιντερνετική διακοπή της μετάδοσης. Τι σημαίνει ακριβώς η λέξη time out? Έξω ώρα. δεν σημαίνει... μισό λεπτό ρε φίλε. Ο χρόνος έξω. Εκτός χρόνου. Ναι. Δηλαδή η απόδοσή του ας πούμε στα ελληνικά πώς θα είναι, διακοπή? Ναι, πώς θα λεγόταν επειδή το time out, πώς λέγεται στα ελληνικά? Πώς μεταφράζεται, δεν δώσατε όλα ρε μάγκα. Δεν πουλάτε σειράδες στο λαό του ΠΑΟΚ τώρα εσύ να πούμε. Πες μας τώρα στην αλήθεια εδώ χαρακτηριστικά πώς λέγεται στα ελληνικά το time out. Σιγά να μην είναι στην διακοπή να πάμε μέχρι τη Λάρισα. Άσε μας καημένο τώρα, ρε, πες μας ρε παιδί μου. Πώς μεταφράζεται στα ελληνικά ο όρος time out? Δεν υπάρχει, φίλε. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Θα βρεις κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο. Ακούει το Αλεξάνδριο? Δεν ακούει, έπεσε. Σήκωσε τον, φίλε, σε παρακαλώ. Εμείς είμαστε από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δίωρο. Ό,τι και αν συνεπάγει, το Άρης προηγείται μια ομάδα Μπούργος, πώς λέγεται, Ρεκολέτας, τέλος πάντων, Τσιγκολελέτα, 38-24, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Απλά και αυτοί προσπαθούν, δεν ξέρω ότι οι ομάδες αυτές είναι σχεδόν ίδιες με την περσινή διοργάνωση που συμμετείχαμε, ας πούμε, που πιστεύω ήταν οι πιο δύσκολες σε πρώτη φάση, αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει και οι ομάδες. Φασικά, ο Άρης δείχνει να έχει το momentum του αγώνα αυτή τη στιγμή. Παρά τον οθρό ξεκίνημά του στο πρώτο λεπτό, πήρε μετά την κατάσταση στα χέρια του και σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο και με τη νέα κερκίδα εκεί που βρίσκεται πίσω από την μπασκέτα. Πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Λοιπόν, είμαστε κυρίες και κύριοι εδώ τώρα στο 38-24, ελεύθερη βολέ κυρίες και κύριοι, 39-24. Λοιπόν, και σε λίγο θα γίνει και σε λίγο θα γίνει το 40-24. Από ό,τι βλέπω εγώ τώρα δηλαδή, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτό. Για να δούμε, 40-24 κυρίες και κύριοι μπροστά ο Άρης. Πιστεύω ότι είναι θέμα διαδικασίας, δηλαδή να περάσει ο χρόνος μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε σε Αλεξάνδριο Μέλαθρο για να δούμε, ακούει το Αλεξάνδριο?
0: Εδώ είμαστε Πασχάλη, ξέρω να ακουγόμαστε.
2: Ωραία.
0: 40-24 μετά τις βολές του Μοκόκα. Είμαστε 3:59, 4 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου, με τον Άρη να κυριαρχεί μέχρι στιγμής το παιχνίδι. αλλάζει η κατοχή, η μπάλα στον Άρη. Υπήρξε μια διαβούλευση των διαιτητών πάνω στο θέμα της κατοχής και ποιος θα έχει την μπάλα. Ο Άρης που συνεχίζει. Τι δόθηκε τώρα, δόθηκε τεχνική ποινή στην Μπούργος. Ναι, στον Πόρφη Φίζακ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Δέχτηκε τεχνική ποινή και ο Δημητρίεβιτς πάει στη βολή της τεχνικής ποινής. Το συν 17 νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα ο Δημητρίεβιτς, αν βάλει τη βολή, θα την πιάσει ξανά αυτή την απόσταση. Έτοιμος ο γκάρ του Άρη για να εκτελέσει. Εύστοχος 41-24. Στους 11 πόντους ο Ρόμπινσον Νέλ, στους 9 είναι ο Μοκόκα, είναι η πρώτη σκόρερ του Άρη. Ο Άρης που έχει 13 στις 17 βολές σε αντίθεση με την Μπούργκος που σουτάρει 4 στις 5, σημαντική διαφορά. Μοκόκα μπαίνει μέχρι μέσα, απρόσεκτη πάσα, κρατάει ο Άρης όμως. Μίτουλογκ, Δημητρίεβιτς, κλέβουν οι Δυσμπούργκος, φεύγει ο Ότιτς στον εφηβιασμό. Αστοχή, κερδίζει ξανά φάουλ, πάλι βολές για τον Αμερικανό που είναι ο πιο δραστήριος και ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Σαν Πάμπλο Μπούργκος μέχρι στιγμή στο μάτς. Αλλαγή, περνάει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στο παιχνίδι. Ήταν ο μοναδικός που δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Τον βάζει ο Σπανούλης σε αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Ότι θα πάει στις βολές, αλλά έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για μια αλλαγή. Η Μπούργος είναι με 4 παίχτες, καθώς βγήκε μεν ο Ταμποάδα, αλλά πρέπει να επιστρέψει. Δεν ξέρω, κάποια ασυνεννοησία εκεί προφανώς. Η Μπούργος όφιλε να έχει 5 παίχτες στο παρκέ και αυτό γίνεται. Α, έπρεπε να βαρέσει βολές ο Ταμποάδα. Α, είναι ο Ότιτς εκτός. Ο Ότιτς που κέρδισε το φάουλ, τον έστειλαν οι διαιτητές εκτός. Προφανώς καπουμάτωσε και έτσι αναγκαστικά πήρε τις βολές του Ταμποάδα, ο οποίος έχασε την πρώτη βολή. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η μικρή καθυστέρηση στο παιχνίδι. Ταμποάδα στοχή και στη δεύτερη. Ο Ρόμπινσον Ελ δίνει μάχη και παίρνει το rebound πάνω από τη Στεφάνη. Και η μπάλα στον Δημητρίεβιτς, ο οποίος περνάει το κέντρο. Δημητρίεβιτς, πολύ ωραία ενέργεια, φανταστική φάση. Αλέιουπ κάρφωμα από τον Μοκόκα. Ο Δημητρίεβιτς βρήκε το κενό, πέταξε την μπάλα στον Γάλλο, ο οποίος πέταξε στο στεφάνι της Μπούργος και κάρφωσε θεαματικά. 43-24 και θέαμα και ουσία στο Αλεξάνδρα τον Άρη. Μίτουλογκ πιέζει τον Στιούαρτ, θα ευστοχίσει αυτό. 43-26. Το 43-24, οι 19 πόντοι του Άρη νωρίτερα ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 2-55 για το ημίχρονο. Σε ψηλό σκορ ο Άρης. Δημητρίεβιτς. Πάνω του είναι ο Δίεθ, υπάρχει υψομετρική διαφορά. Προσπαθεί να τον παίξει στην τρίπλα. Μοκόκα για 3. Είναι άστοχος. Νέο ριμπάντο τον Ρόμπινσον Ελ. Κάνει θράψη. Πραγματικά ο Αμερικανός. Και τα ασίστ για τον Δημητρίεβιτς που σκοράρει για 3. Και ο Άρης στο συν 20. 46-26. Ο Ρόμπινσον Ελ τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι πραγματικά τρομερός. Τρομερός ο Ρόμπινσον Ελ. 11 πόντοι. 8 rebound, 1 assist, 1 λάθος σε 13 λεπτά συμμετοχής. 2,5 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Κλέβει ο Μίτουλογκ από το Στιούαρτ και φεύγει στον εφηβιασμό. Βάσιμο λέει up, 48-26. Time out που ζητάει ο Πόρφη Φιζάκ βλέποντας την ομάδα του στο μείον 22. Για να δει αν μπορεί να συμμαζέψει την κατάσταση με τον Άρη να έχει πάρει φωτιά. Time out του Αλεξάνδριου, επιστροφή σε πολύ λίγο ξανά εδώ.
2: Ναι. Παίρνουμε και εμείς την assist από το Αλεξάνδριο. Παρακολουθούμε αυτό το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. 48-26 προηγείται ο Άρης στην Ρεκολέτα Σαν Παμπλοσμπούργο Σαλούντ. Μάλιστα. Υπάρχει ομάδα, δηλαδή αυτή τώρα τι θέση έχουν, ας πούμε, στην Ισπανία. Είναι στην πρώτη τριάδα, τετράδα, ας πούμε, των ομάδων. Κάπου εκεί θα είναι, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, τι να. Δεν ξέρω, εγώ έχω. Ενστάσεις με αυτές τις ομάδες, φίλε. Τώρα έχουν γίνει 15 διοργανώσεις για να παίζουν, ας πούμε, αυτές οι ομάδες τώρα. Δηλαδή, έτσι, γιατί και εμείς συγκαταλλαγόμαστε μέσα σε αυτές εδώ τώρα, έτσι. Μην ξεγελιόμαστε, μην ξεγελιέστε. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το επίπεδο που παρατηρούμε από τα πέρσι μέχρι και φέτος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αλλαγή στο επίπεδο, έτσι. Champions League, μπάσκετ, σουμπουρτού και μπουρουτού κουτσού και ξέρω εγώ και κουραφέξαλα. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε λίγο, ή τώρα έχουν ανοίξει βέβαια οι κάνουλες, εισραίουν διαφημίσεις τέτοια, αλλά από ό,τι βλέπετε υπάρχει ποσότητα, δεν υπάρχει ποιότητα. Και όταν οι ομάδες ήταν περιορισμένες και αξιόλογες, υπήρχε ποιότητα. Ήξερες και τους παίκτες, ήξερες τι ρόλο βαράνε και κάνουν. Τώρα βλέπεις εδώ ένα ζμάρι ανθρώπων, στο περίπου είναι όλοι. Με άριστα το 10, κυμαίνονται μέχρι το 6, μέχρι το 7. Δεν υπάρχει παίκτη στο 8. Παίκτη στο 8 θα το βρει στην Ευρωλίγκα. Πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο, δίνουμε πίσω την assist για κάρφωμα, κυρίες και κύριοι.
0: Εδώ είμαστε ξανά, 48-26, 2 και 20 για το τέλος. Ο Άρης συνεχίζει με την ίδια ένταση, την ίδια ενέργεια, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Μοκόκα τώρα που είναι πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στον Ράντο Σάβιεβιτς και από εκεί στον Ντουμπούκια, ο Στιούαρτ θέλει να πάρει την μπάλα, σκυλής για άμυνα από τον Μίτουλονγκ. Ο Στιούαρτ βρίσκει τον χώρο, κερδίζει το φάουλ και βολές για τον Αμερικανό, τον DJ Stewart, ο οποίος έχει μείνει στους 4 πόντους στα 2 τελευταία παιχνίδια της Μπούργος. Ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής της στα 2 νικηφόρα παιχνίδια. Στην πρεμιέρα του EuroCup είχε πετύχει 22 πόντους και στη δεύτερη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος πριν μερικές ημέρες με το διπλό της Μπούργος στην έδρα της Γέιδα ήταν ξανά ο πρωταγωνιστής και πετύχει 20 πόντους.
2: Πάλι να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Μπούργος, τι θέση έχει στην Ισπανία αυτή?
0: Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει τώρα, οπότε δεν υπάρχει κατάταξη. Είναι δύο παιχνίδια έχουν παιχτεί. Έχει ρεκόρ 1-1.
2: Πέρσι.
0: Αν βοηθάει σε κάτι. Ναι, πέρσι κατέληξε 13η. 13η πέρσι.
2: Σε πόσες ομάδες?
0: Είναι μια ομάδα. Σε ομάδες 18.
2: Και καλά, δηλαδή έχουν δικαίωμα, ας πούμε, να μπαίνουν σε οποιαδήποτε τέτοια, ας πούμε, διοργάνωση ασχέτου τερματισμού?
0: Πλέον υπάρχει αυτό το δεδομένο και με τις ελληνικές ομάδες και με όλες τις ομάδες, έτσι πως είναι.
2: Κατάλαβα.
0: Οι διοργανώσεις τουλάχιστον της Ευρωλίγα και του EuroCup χωρίς κατάταξη, απλά με κλειδωμένα συμβόλαια.
2: Εγώ νόμιζα ήταν
0: συμβαίνει αυτό και έχουμε και.
2: Νόμιζα πως ήταν παλιά.
0: Και έχουμε και πάρα πολλές λίγες, Πασχάλη.
2: Βέβαια.
0: Έχουμε
2: βέβαια.
0: Το FIBA EuroCup, έχουμε
2: Champions
0: το
2: League.
0: Champions League, ακόμα και την διοργάνωση στην ENBL που είχαμε μέχρι πέρσι που έπαιζε ο Ηρακλής. Έστω και αν δεν είναι αναγνωρισμένη από τη FIBA, αλλά υπάρχει σαν διοργάνωση. Κάπου, κάποια στιγμή πρέπει να συμπτυχθούν όλα αυτά.
2: Έχει πάντως,
0: δεν γίνεται να παίζουμε σε
2: πέντε λίγες. Το άθλημα δεν περνάει και τις καλύτερες του μέρες από άποψη ποιότητας μπασκετικής, έτσι.
0: Όχι, από άποψη ποιότητας είναι μια χαρά και η Ευρωλίγκα είναι στα πολύ πάνω της, στις καλύτερες
2: μέρες.
0: Άλλο,
2: μιλάω για αυτές τις κατηγορίες, όχι την Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα και ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι όταν υπάρχουν τόσες πολλές διοργανώσεις, δεν μπορεί να υπάρχει και υψηλή ποιότητα. Λογικό είναι αυτό.
2: Λογικό, ναι.
0: Δηλαδή και στο FIBA Europe Cup, δηλαδή στο ξεκίνημά του στο Μήλους είναι αρκετά χαμηλό το επίπεδο. Στην ENBL είναι ακόμα πιο χαμηλά τα πράγματα. Αλλά okay, ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Έχουμε time out του Αλεξάνδρου, το σκορ είναι 48-28.
2: Πάντως δεν λέει τίποτα η Μπούργος να ανησυχείς, ας πούμε, να κάνει.
0: Στην αρχή ξεκίνησε καλά.
2: Ένα λεπτό.
0: Πέρασε και με 4-8 μπροστά με τον Νότιτς, ναι. Αλλά ναι, ο Άρης είναι πλέον κυριαρχή στο παιχνίδι του.
2: Βέβαια.
0: Σε όλους τους τομείς, στο σκορ, στην άμυνα, στα rebound. Τα πηγαίνει εξαιρετικά και ενθουσιάζει σαφώς και τον κόσμο του. Που η αλήθεια είναι μετά το μάτς με την Καρδίτσα πληγώθηκε αλλά τώρα βλέπει τον Άρη να προηγείται με συν 20. 48-28 το σκορ, με 1-46 για το ημίχρονο. Έχουμε τζάμπολ σε μια διεκδίκηση νωρίτερα της μπάλας. Ο Ρόμπινσον θα το χάσει από το Ντουμπούγια και η μπάλα στον Λομπάκο. Ντουμπούγια ξεχασμένος, θα καρφώσει. Μπερδέθηκε ο Κώστα Αντετοκούμπο και ο Μοκόκα. Ο Γάλλος θα καρφώσει. 48-30 ο Άρης. Πρέπει να κρατήσει αυτή την απόσταση σαφώς. Δεν πρέπει να χαλαρώσει τώρα σε αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό. Μόργαν κερδίζει φάουλ από τον Γκερέρο και πάει στις βολές ο Αμερικανός για να σκοράρει και αυτός. Δεν έχει σκοράρει. Ο απολογισμός του έχει 0 στα 3 τρίποντα, 0 στο 1 δίποντο. Δεν έχει καταφέρει να βρει τον εαυτό του σε αυτά τα πρώτα 2,5 μάτς. Τα δύο που έχει παίξει ο Άρης μέχρι στιγμής και το σημερινό. Θα θυμούνται οι φίλοι του Άρη πέρυσι τον Bryn Forbes, ο οποίος είχε έρθει με μεγάλες περγαμηνές από το NBA, με την φήμη του σουτέρ, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί και είχε αποχωρήσει πέρυσι στα μέσα της σεζόν, τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Έτσι και ο Μόργαν δεν ξεκινάει καλά, αλλά είναι ένα πολύ μικρό δείγμα παιχνιδιών αυτά τα 2,5 παιχνίδια. 50-30 με τις βολές του Ματ Μόργαν και η μπάλα στα χέρια του Λομπάκο. Και από εκεί στον Στιούαρτ μαρκάρει ο Μοκόκα. Πάντα πάνω στον Στιούαρτ είναι είτε ο Μοκόκα είτε ο Μίτουλον. Τρίποντο από τον Μπάκο, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Έχει πατήσει εκτός, δεν το βλέπουν οι διαιτητές. Κατοχή για την Μπούργος. Βέβαια στην προσπάθειά του ο Λομπάκο να πάρει το επιθετικό rebound είχε πατήσει εμφανώς εκτός. Εδώ που είμαστε μπορούμε να το δούμε, αλλά οι διαιτητές δεν το βλέπουν. Η Μπούργος έχει την επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Ντουμπούγια, καλή άμυνα από τον Κώστα τον Κούμπο που δεν τον επιτρέπει να μπει μέσα. Φάουλ όμως τώρα από τον Αντετοκούμπο πάνω στον Ντουμπούγια. Τον στέλνει στις βολές. Έχει αυτό το ελάττωμα, το μειονέκτημα ο Κώστα τον Κούμπο. Κάνει εύκολα φάουλ γενικά. Και τώρα θα μπορούσε να το αποφύγει καθώς ήταν πάνω στην τρίπλα ο Ντουμπούγια. Δεν ήταν καν σε προσπάθεια. Αλλά επειδή εσύ ως ο Άρης έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ, όπως 5 έχει συμπληρώσει και η Μπούργος, και οι δύο ομάδες πηγαίνουν στις βολές σε κάθε σφύριγμα για φάουλ από τους διαιτητές. Ο Ντουμπούγια αστόχησε στην πρώτη βολή, ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο Γάλλος θα αστοχήσει και στη δεύτερη, rebound από τον Λιντέλ και από εκεί στον Μόργαν, ο οποίος εκτελεί χρέη playmaker. Μόργαν, screen ψηλά από τον Λιντέλ, ο Μόργαν μπαίνει μέχρι μέσα, πασάρει στον Ποχορίδη, Λιντέλ, τρίποντο του Λιντέλ για 3, μέσα! 53-30, ο Άρης στο συν 23, δεν αφήνει το πόδι από τον Γκάζι. Και με την ίδια ταχύτητα πηγαίνει και στο αμυντικό κομμάτι. Ο Ποχορίδης πιέζει τον Στιούαρτ. Θα ψάξει να βρει την πάσα. Χάνονται οι Ισπανοί. Τρίποντο του Μπούγια. Πολύ κακό. Rebound του Ποχορίδη. Κατοχή για τον Άρη. Ο Άρης δίνει πάρα πολύ καλή εικόνα. Πάρα πολύ καλή εικόνα από τον Άρη. Και σε επίθεση και σε άμυνα. Ο Σπανούλης ζητάει time out στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Πασχάλη, δεν ξέρω αν θα πάρει το λόγο για λίγο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρε μια ανάσα. Πάντως, εγώ περίμενα να δω λίγο μπάσκετ, φίλε. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, απογοητεύομαι από αυτή την άποψη. Εμένα μου αρέσει το άθλημα. Βασικά, μου αρέσει και γενικώς να υπάρχει κάποια διαδραστικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Ξέρετε, να πηγαίνει πόντο-πόντο, πέντε πόντου επάνω, πέντε κάτω. Όπως εχθές που ήταν χάλια, το παιχνίδι ήταν χάλια. Έτσι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να υπάλε ποτέ, μπορεί να ξέρω εγώ κτλ. Το μόνο ας πούμε κοινό σημείο το οποίο υπήρχαν είναι ότι ο θείος του προπονητή της Μπόσνα ήταν κάποτε προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος Γιώζιπ Τζέρτζια τότε. Τίποτα άλλο δεν θυμίζει ούτε γιουγκοσλάβικο μπάσκετ, ούτε ελληνική ομάδα Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι κακός. Φυσικά παίρνει και τα αποτελέσματα βάσει τη εμφάνισή του, αλλά ένα παραπάνω τώρα, ρε παιδί μου, βλέπει τώρα μια ομάδα η οποία υποτίθεται είναι ισπανική. Εντάξει, τώρα μην περιμένετε να δείτε τώρα Ισπανούς ή να κάνουμε να ράνουμε. Τύπης είναι αυτά. Όπως και οι ελληνικές ομάδες είναι τύπης. Έτσι πλέον έχει υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο παντού. Τελικά δεν ξέρω αν έχει θετικό πρόσημο η παγκοσμιοποίηση. Από ό,τι βλέπω, δεν το βλέπω να έχει. Λοιπόν, ξαναπάμε στον Πάρη, πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο.
0: 15 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Άρη. Πιέζει Μπούργος, Μοκόκα στον Μόργαν. Ο Μόργαν τώρα αφήνει για τον Μοκόκα, περνάει το κέντρο αυτός, Λιντέλ στο τρίποδο, του γλιστράει η μπάλα, λάθος. Για να θα προλάβει να εκδηλώσει επίθεση η Μπούργος στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Λομπάκο, φάουλ από τον Μποχορίδη. Όχι, έχει πατήσει εκτός. Είδα, σήκωσε τα χέρια ψηλά ο διαιτητής για φάουλ, τελικά ήθελε να δείξει πιο εμφαντικά ότι έχει πατήσει την πλάγια γραμμή ο Λομπάκο. Και έτσι μπάλανε στον Άρη, αλλά απομένει μόλις 0,8 δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν νομίζω να προλάβει να κάνει κάτι ο Άρης. Ο Μποχορίδης, το Μόργαν, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει από πάρα πολύ μακριά. Σκόρ ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Η μέγιστη διαφορά στο μάτς. Άρης 53, Μπούργος 30, με τον Άρη να κυριαρχεί σε κάθε τομέα. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι στους 11 πόντους με 9 rebound, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Ο Δημητρίεβης στους 8 πόντους με 5 assist επίσης. Ο Μοκόκα έχει 11 πόντους και είναι η κορυφαία για τον Άρη. Ένας Άρης που έχει μαζέψει 29 rebound, τα 10 είναι επιθετικά, έχει μοιράσει και 13 assist. Και λέω τα rebound ότι είναι 29 έναντι μόλις 16 της Μπούργος. Ο Άρης έχει αυτό το συν 13 στα rebound, που είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στατιστικό. Αυτά από το Αλεξάνδριο για το πρώτο ημίχρονο, 53-30, επιστροφή σε 10 με 12 λεπτά, ξανά εδώ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ένα πρώτο ημίχρονο πιστεύω δεν άφησε περιθώρια να ακούσουμε λίγο.
1: Yeah, we're just doing a great job being ourselves. You know, we have a lot of great players, great coaching plan. Just going out there having fun, playing hard. That's all we're doing.
2: Thank you very much. Υπέροχα plays και υπέροχη δουλειά και από τον προπονητή μέχρι τώρα. Το διασκεδάζουμε αγωνιστικά, λέει ο Έρλ Όμπισον, καθώς πηγαίνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα και εμείς θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά για το δεύτερο.
0: Ωραία, πάμε εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Πάγκος λες και θα ακούσει το Μετρόπολης και από εκεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το μπάσκετ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει θετικό πρόσημο τελικά με την παγκοσμία διακυβέρνηση, ακόμα και στον αθλητισμό. Δηλαδή, όλοι παντού κτλ. Δεν βγάζει εγώ κάτι, ας πούμε, ουσιαστικό. Τελευταία, από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται, έχουμε δει απλά να γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές, πάρα πολύ μεγάλη διακίνηση τεράστιων ποσών, που στο, πιστεύω στο 80% για να πω το 90% των παικτών που αμείβονται δεν το δικαιούνται κιόλας. Απλά είναι πολλά τα λεφτά, Άρη Βελουχιώτη, που θα μπορούσε να πει κάποιος, ή η αγορά είναι τέτοια που τα σηκώνει αυτά τα πράγματα, άσχετα αν δεν υπάρχει πεδίο δράσης, δηλαδή θέαμα. Αυτό είναι το βασικό σε ένα. Για να πας έτσι, πέραν την ομάδα που υποστηρίζεις, πιστεύω πηγαίνεις για να δεις κάτι, έτσι δεν είναι? Πιστεύω στα περισσότερα παιχνίδια δεν βλέπουμε κάτι. Απλά βλέπουμε και αυτό που βλέπουμε το μεταφράζουμε σε μεγάλη επιτυχία κτλ. Παλαιότερα θεωρώ ότι οι επιτυχίες που είχαν οι ελληνικές ομάδες είχαν μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν σήμερα. Γιατί υπήρχε μεγαλύτερη ποιότητα. Ακόμα και οι τίτλοι στις αρχές του 2000 που έχουν κατακτηθεί από τις ελληνικές ομάδες και δει από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το προϊόν ήταν πιο ποιοτικό από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι όλοι, δεν ξεχωρίζει κανένας. Δηλαδή αν πεις, ας πούμε, πρόπερση, ποιοι είναι οι 10 παίκτες που ήταν, ας πούμε, στο μπάσκετ του Άρη, του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, της Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δεν τους θυμάται κανένας. Δηλαδή φωτογραφία να σας δείξουν και να σας πούνε ότι είναι αυτοί, θα περάσουν αδιάφορο. Τώρα αν πας πίσω, τα θυμάσαι όλα. Γιατί ήταν συρρυκνωμένο, θα πει κάποιος, και ήξερες ποιοι παίζουν, πού παίζουν, τι κάνουν, τι ράνουν κτλ. Όπως και οι προπονητές. Έτσι. Το βλέπετε ακόμα και στους πάγκους. Έχετε παρατηρήσει πόσο κόσμο υπάρχει στους πάγκους? Περισσότερο από τους παίκτες. Γιατί όταν μπαίνουν. Ναι, φίλε, μην γελάς ελευθερία, έτσι είναι. Δηλαδή, όταν γίνεται η παρουσίαση των ομάδων, έχει μια κουστοδία ανθρώπων από 20 ανθρώπους και να κάνουν. Χτυπάνε τα χέρια, τα πόδια, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, αυτό είναι μέρος του σοου το οποίο γίνεται, ας όψονται οι Αμερικάνοι. Μόνο που οι Αμερικάνοι το κάνουν πετυχημένα, γιατί είναι και οι εμπνευστές αυτού του πράγμα. Εμείς εδώ είμαστε στα κακέκτυπα και πάντοτε θεωρώ ότι είναι too much, ας πούμε, γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σε κομψό διαφημιστικό και άμα την επιστροφή μας θα σας πούμε ένα χεράκι κάποια πράγματα.

0: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό. Με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού.

0: υποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας για εσάς που ήδη έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης.

0: 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. Σε λίγο θα πάμε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, όπου θα έχουμε την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα. Αυτού του αγώνα, τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε και αυτό που βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι έτοιμο το Αλεξάνδριο. Πάμε κατευθείαν. Έλα, πάρει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάρει.
2: Ξεκίνημα στο παιχνίδι, στην τρίτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια των παιχτών της Μπούργκος. 53-30 έλεξε το πρώτο ημίχρονο. Ανάμεσα στον Άρη και την Μπούργκος, με τον Άρη να είναι καθυλωτικός, κυριαρχικός, έχοντας συν 13 rebound από την αντίπαλό του, παίζοντας εξαιρετική άμυνα αλλά και στην επίθεση έχοντας βρει πολύ καλό ρυθμό. Τώρα είναι εύστοχος ο Κοπρίβιτσα με μια δόση τύχης, καθώς η μπάλα αναπήδησε στο Στεφάνι και μπήκε στο καλάθι. Και έκανε το 53-32. Μόργαν αφήνει για τον Μπίρτς, αυτός κακή πάσα για τον Ρόμπινσον Ερλ. Ο Κομπρίβιτσα την πήρε και αφήσει τον Στιούαρτ. Ο Άρης δεν θα πρέπει να μπει χαλαρά, θα πρέπει να έχει ένταση και να μείνει σε αυτή τη διαφορά ή και να την αυξήσει ακόμα. Άρα θα πρέπει να αφήσει καμία περίπτωση, να αφήσει την Μπούργκος να επιστρέψει στο μάτς. Rebound από τον Μπίρτς, αφήνει για τον Τολιόπουλο. Με τον Τολιόπουλο, Μόργαν, Ρόμπινσον Ερλ, Μπίρτς και Μοκόκα. Ο Άρης κερδισμένο φάουλ από τον Τολιόπουλο τώρα. Ο Άρης που έχει κορυφαίο του παίχτη τον Ρόμπινσον Ερλ με 11 πόντους, 9 rebound και 1 assist, συνεισφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, σε άμυνα και σε επίθεση. Μόργαν βρίσκει χώρο, στάρ για 3, ευστοχή. Τρίποντο που ψάχνει και ο Ματ Μόργαν και τα μακρινά του σουτ γενικά τα θέλει και ο Άρης, τα θέλει και ο ίδιος για να πάρει και ψυχολογία, να πάρει και τα πάνω του και να μπορέσει να προσφέρει τα αναμενόμενα. 56-32, Κοπρίβιτσα. Αλλάζει την μπάλα με τον Ότιτς. Καλή άμυνα και από τον Μπίρτ που ανεβαίνει ψηλά και μακριά από το καλάθι. Σουτάρει ο Ότιτς, αστοχή, rebound, επιθετικό για τους Ισπανούς με τον Σένκφελντερ. Και τώρα φάουλ του Μόργαν πάνω στον ψηλότερο αντίπαλό του, τον πολύ ψηλότερο αντίπαλό του, τον Κοπρίβιτσα. Κοπρίβιτσα στα 2-16, ο Μόργαν στο 1-90. Μεγάλη υψομετρική διαφορά των δύο. Η Μπούργκος στην επίθεση με τον Σένκφελντερ. Να αφήνει για τον Ότιτς. Κλέβει ο Μοκόκα προς το παρόν, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Δείγμα όμως και αυτό της πολύ καλής αμυντικής συγκέντρωσης που έχει ο Άρης σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Η μπάλα στον Ότιτς. Μια διείσδυση από τα αριστερά, βρίσκει χώρο, σκοράρει ο Αμερικανός, φτάνει τους 14 και το σκορ το 56-34. Μόργαν βρίσκει χώρο, σκοράρει ξανά για 3, είναι εύστοχος, το λέγαμε νωρίτερα, ψάχνει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση ο Μόργαν, έβαλε το πρώτο, έβαλε και το δεύτερο τώρα. Το σκορ 59-34. Καλή άμυνα τον Άρη. Μαζεύεται ο Ιόπουλος. Θέλει να τρέξει ο Μοκόκα. 3-1-2-1. Ο Μπίρτς προσποιείται. Θα μπορούσε να τελειώσει. Το κάνει ο Ρόμπινσον Ερλ για 3. Α! Μπήκε, βγήκε η μπάλα. Άτυχος ο Αμερικανός. Ο Άρης όμως παραμένει σε αυτό το συν 25. Με τα δύο τρίποντα από τον Μόργαν. Κοπρίβιτσα. Καλή άμυνα από τον Μπίρτς που στήθηκε εκεί προσπαθώντας να πάρει το επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές είδαν διαφορετικά, είδαν αμυντικό φάουλ. Και έτσι ο Κοπρίβιτσα θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης που συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό, τον πολύ δυνατό ρυθμό, παίρνοντας δύναμη και από τους 6.500 φίλους του που έχουν γεμίσει απ' άκρη σ' άκρη το Αλεξάνδριο. Παρόντος του Νίκου Γκάλη, παρόντος του Ρίτσα Τσιά, του διοκτήτης ΚΑΕ Άρης. Ο παλιός πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης είναι εδώ επίσης, ο Άκης Μιχαηλίδης. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόγιος. Ο Ότιτς βάζει το τρίποντο μετά από τη δεύτερη χαμένη βολή του Κοπρίβιτσα και μειώνει στο 59-38. Μια αναγκαστική αλλαγή δείχνουν οι διαιτητές για παίχτης Μπούργος, νομίζω. Όχι, για τον Μπίρτς. Αναγκαστική αλλαγή, πρέπει να έχει ματώσει κάπου ο Καναδός σέντερ. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν, έξω ο Μπίρτς, μέσα ο Κώστας. Άντε το κούμπο. ...59-38, είμαστε στα 7 λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Και αν πολλοί πίστευαν ότι κάπου εδώ θα έπρεπε να τελειώνει και χρονικά το παιχνίδι, αυτό δεν γίνεται, καθώς υπήρξε μια καθυστέρηση 20-25 λεπτών για να καθαριστεί το παρκέ από τα χαρτάκια και τις κορδέλες στην έναρξη του αγώνα. Το Ιόπουλος, πάρα πολύ όμορφο κίνηση, καρφώνει ο Κώστας Αντετοκούμπο, άδειασε την άμυνα ο Τοϊόπουλος, πάσαρε στον Κώστα Αντετοκούμπο και εκείνος ανενόχλητος κάρφωσε δυναμικά στο καλάθι της Μπούργκος. 61-38 ο Στιούαρτ. Μπαίνει μέχρι μέσα, τάπα από τον Κώστα Αντετοκούμπο που κολλάει την μπάλα μεταξύ Ταμπλό και Στεφάνης και θα έχουμε τζάμπολ. ...61-38... Το τζάμπολ θα γίνει μεταξύ του Κώστα Αντετοκούμπο, που είναι στα 2-10, και του... Ποιος είναι τελικά, ο Κοπρίβιτσα είναι? Ο Κοπρίβιτσα, γιατί άλλος θα κάνει τον πάσιμο? Οκ. Υψομετρικό πλεονέκτημα εδώ για τον παίχτη της Μπούργκος. Θα δούμε το τζάμπολ, το οποίο εκτελείται τώρα. Όχι ακόμα, περιμένουμε. Το κερδίζει η Μπούργκος τελικά με τον Ότιτς, ο οποίος σουτάρει αμέσως γιατί στην κορυφή είναι εύστοχος. 61-41. Σερή πόντι από τον Ότιτς με δύο τρίποντα. Πρόσεχτη πάσα τώρα για τον Άρη που χάνει την επίθεση και η Μπούργκος έχει την ευκαιρία να μειώσει κάτω από τους 20. ...61-41 Στιούαρτ που πιέζεται από τον Ρόμπινσον Έρλ. Βρίσκει χώρο ο Στιούαρτ με τις τρίπλες. Ο Ότιτς για τρεις από τη γωνία, έχει πατήσει τη γραμμή ξανά. Ο Ότιτς το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν φοράει μεγάλο ο νούμερο παπουτσιού ή απλά είναι απρόσωπος, αλλά με τη φτέρα του είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Πατάει εκτός, out η μπάλα για τον Άρη. Το Αγιόπουλος στη βολή αφήνει για τον Ρόμπινσον Έλσου, διαθέτουμε ο Κόκα από τη γωνία, είναι άστοχος ο Κοπρίβιτσα, το rebound και φάουλ από τον Ρόμπινσον Έρλ, τρίτο ομαδικό για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος κάνει το δεύτερο του φάουλ. Από προσωπικά φάουλ ο Άρης έχει με τρία μόνο τον Μίτουλογκ, αντίθετα η Μπούργκος έχει με τρία τον Οσάμα, τον Ραντοσάβιεβιτς και τον Ταμποάδα. Τρίποντο τώρα είναι άστοχο γιατί Μπούργκος μαζεύει το επιθετικό rebound. Ο Αλμαθάν Σέγκφελντερ προσπαθεί να παίξει με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Νέα καλή άμυνα από τον Κώστα Αντετοκούμπο, νέα τάπα. Αλλά ο Κοπρίβιτσα είναι εκεί για να πάρει τη χαμένη παλιά και να μειώσει 61-43 από το συν 25. Η διαφορά πέφτει στους 18. Μόργαν για τρεις είναι άστοχος, rebound από τον Ότιτς. Ο Κοπρίβιτσα κατά το καλάθι κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Κοπρίβιτσα και ο Ότιτς δίνουν τώρα ανάσες στην Μπούργκος, ενδεχομένως να προβληματίζουν και τον Βασίλη Σπαν. Ο Βασίλης Πανούλης τον προβληματίζουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Ο οποίος είδε το συν 25 να έχει μετατραπεί σε αυτό το συν 18. Εντάξει, η διαφορά είναι ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αλλά ο Άρης δεν πρέπει να εφησυχάσει σε καμία απολύτως περίπτωση. Ο Ότιτς, ο οποίος έβαλε δύο τρίποντα. Ο Κοπρίβιτσα τώρα βοηθάει και αυτός με τις βολές που τις βάζει και το σκορ γίνεται 61-45, αλλαγή για την το Ιόπουλος κατεβάζει στους 16 διαφορά. Στα 4.50 για το φινάλε. Το ίδιο, πάρα πολύ όμορφη φάση ξανά. Καρμπών, το Ιόπουλος μπαίνει από τα δεξιά, μοιράζει τον Αντετοκούμπο, καρφώνει αυτός, 63-45. 4.38 για την τρίτη περίοδο, για το φινάλε της. Σάμαρα αφήνει το Στιούαρτ, ο οποίος είναι στους 6 πόντους χαμηλά. Σουτάρει τώρα για 3, θα αστοχίσει, rebound από τον Ρόμπινσον Ελ. Χάνεται η μπάλα όμως, δεν τη συγκράτησε ο Αμερικανός. Από κοντά ο Σέγκφελντερ αστοχεί, ο Σάμαρ προσπαθεί και αυτός, κατοχή για την Μπούργος, δείχνουν οι διαιτητές. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση 3-4 δευτερολέπτων, αποφασίσανε Μπούργος. Και έχουμε τηλεοπτικό time-out με τον Άρη να προηγείται 63-45, 4-16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πασχάλη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάρει, παίρνουμε εμείς εδώ, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πόντο-πόντο από ό,τι φαίνεται. Τώρα είναι στους 20 πόντους, 18-20 εκεί πέρα παίζει. Σιγά-σιγά θα καμφθεί η αντίσταση αυτή. Θα προσπαθήσουν να βρουν το καλάθι, έστω και με το μακαρόνι, αυτοί που κάνουν την ισπανική ομάδα, και θα δούμε λίγο καλύτερο μπάσκετ, τουλάχιστον να υπάρχει και λίγο ένταση, να υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον. Γιατί έτσι ούτε ένταση υπάρχει, ούτε ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Προλαβαίνουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, όπως είναι το Stetson Nitra Blue Wings. Τι λέει ρε φίλε. Είναι FIBA Euro Cup αυτές οι ομάδες. Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η Stetson, κανένας δεν ξέρει ποια είναι η Nitra Blue Wings. Λοιπόν, δεν έχεις, αυτό σου λέω. Εμείς είμαστε και brand name φίλε. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι brand name φίλε. Αυτή εδώ δεν είναι ούτε name. Έτσι, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. 88-81, κυρίες και κύριοι, με συνοπτικές διαδικασίες μόλις τώρα. Κάτι το οποίο συνέβη, θα μπορούσε να συμβεί και με άλλες ομάδες, όπως με το Μπλόχνια Γελένια Γκόρα. Εντάξει, άστο τώρα, δεν είναι να χαλάσουμε την καρδιά μας. Λοιπόν, 63-45, 18 πόντους διαφορά ο Άρης στην Σαν Παύλο Μπούργκος. 86-82 προηγείται η Niners Chemnitz Νεπτούνας, κυρίες και κύριοι, είναι για την ίδια διοργάνωση και αυτή. Έτσι, το EuroCup. Λοιπόν, έχουμε τελικό 66-105 Juventus Ουνικά Χαμάλαγα. Χριστός και η Παναγία. BCL είναι αυτό. Το BCL με φέρνει λίγο σε χοληστερίνη. Πάμε στον Πάρη, πάμε στο Αλεξάνδριο. Έλα, Πάρη.
2: 63-45 παραμένει το σκορ καθώς ξεκίνησε πριν λίγα δευτερόλεπτα ξανά το παιχνίδι. Ένα time out. Στιούαρτ βρίσκει, δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του και φτωχή για 3, κάνει το 63-48. Ο Τολιόπουλος, που είναι αποτελεσματικός στις τελευταίες επιθέσεις του Άρη, σουτάρει τώρα για 3, είναι άστοχος, μάζεψε ο Στιούαρτ. Ετοιμάζει αλλαγή ο Βασίλης Πανούλης με τον Δημητρίβιτς. Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει Στιούαρτ, ο οποίος γίνεται επικίνδυνος τώρα για την Βούργος. Κλέβει όμως ο Κώστα Αντετοκούνμπο, που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, αλλά και επιθετικά δίνει πολλές λύσεις τελευταία. Ο Μόργαν πήρε ένα φάουλ. Ζήτησε πως είναι στην προσπάθεια για τρεις, αλλά ήταν αυτό μετά το κέντρο. Το εκβίασε επί της ουσίας. Οι διαιτητές το έδειξαν χαμηλά. Και τρεις αλλαγές τελικά μαζεμένες για τον Άρη, που συνεχίζει στην πεντάδα του με τους Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο Λιντέλ και Ρόμπινσον Έρλ. Είναι οι πέντε που επιλέγει ο Σπανούλης αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά της τρίτης περίοδου για να πορευτεί. Μόργαν, Δημητρίεβιτς μόλις μπήκε στο παιχνίδι, έχει όλο τον χώρο, θα αστοχίσει. Μπήκε, βγήκε η μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι. Η Μπούργος έχει κατεβάσει τη διαφορά από το πλην 25 για εκείνη στο μείον 15. 63-48 ο Σαμάρ στη γωνία, ο Σέγκφελτερ για 3 είναι άστοχος, μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Σαμάρ μια προσποίηση από το τρίποντο, διείσδυση, rebound του Χαραλαμπόπουλου και από εκεί στο Λιντέλ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει, αφήνει τον Μόργαν Σουτάρ για 3 αμέσως, αυτός είναι άστοχος. Ρόμπινσον Έλο, Άρης πρέπει να ηρεμήσει, αυτό κάνει ο Χαραλαμπόπουλος και το δείχνει και στον Ματ Μόργαν, ο οποίος ζητάει screen από τον Λιντέλ. Πάνω του είναι ο Ραντοσάβιεβιτς. Ξομετρική διαφορά, Μόργαν για 3 από πολύ μακριά, είναι άστοχος. Μαζεύει το επιθετικό rebound, ο Λιντέλ, ο Άρης κάνει θράφηση στα rebound. Ήταν στο συν 13 στο ημίχρονο και παραμένει υψηλά αυτή η διαφορά. Δημητρίεβιτς προσπαθεί με ατομική προσπάθεια να μπει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Φεύγει στον εφηδιασμό τον Ταμπουάδα, η Μπούργος για 3, είναι πολύ κακό το σουτ. Μαζεύει ο Σέγκφελτερ, ομυρικές μάχες κάτω από το καλάθι, τελικά το rebound τον Χαραλαμπόπουλο και τρέχει ο Δημητρίεβιτς, κερδίζει φάουλ, ενδεχομένως να είναι και ένα φάουλ της κατηγορίας του αντιαθλητικού, αυτής της καθυστέρησης που λέμε. Θα μπορούσε να οδηγηθεί στις βολές ο Δημητρίεβιτς, αλλά το έχουν δώσει απλό φάουλ προς το παρόν, παρόλο το ότι ο Δημητρίεβιτς έχει στηθεί στη γραμμή του φάουλ. Είναι, ναι, ναι, είναι κατηγορίας αντιαθλητικού, οπότε ο Δημητρίεβιτς θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και ο Άρης θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας. Μέσα η πρώτη. Και ο Δημητρίεβιτς είναι στους 9 πόντους. Μέσα και η δεύτερη. 65-48. Για να δούμε και τα rebound. Ο Ρόμπινσον Έλ έχει φτάσει το double-double με 11 πόντους και 10 rebound. Ο Άρης είναι στα 35 rebound. Η Μπούργος μείωσε τον τομέα αυτόν. Είναι στα 28 πλέον. Δημητρίεβιτς στο Χαραλαμπόπουλο στην γωνία. Θέλει να πατήσει και ζωγραφιστό. Θα σουτάρει εκτός ισορροπίας. Ευστοχή ο Χαραλαμπόπουλος. 67-48. Στο συν 19 ο Άρης προσπαθεί να αποκαταστήσει την τάξη, να πάει ξανά τη διαφορά στο και στο ψυχολογικό κομμάτι του συν 20, πέρα από αυτό που προσφέρει η ασφάλεια δηλαδή του συν 20. Βολές τώρα για τον Ράντο Σάβιεβιτς, καθώς ο Άρης έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Σέρβος. Είναι άστοχος. 67-48 παραμένει το σκορ. Έχουμε επανάληψη. Έχουν σφυρίξει οι διαιτητές. Κάτι είδαν, κάτι εντόπισαν. Φάουλ. Φάουλ του Άρη στη διεκδίκηση του rebound. Έγινε το φάουλ πάνω στον Ντουμπούγια από τον Λιντέλ στη διεκδίκηση του rebound μετά την άστοχη βολή του Ραντοσάβιεβιτς. Έγινε το φάουλ, δόθηκε τέλος πάντων το φάουλ και έτσι ο Ντουμπούγια είναι στις βολές για να κάνει το 67-49. Είμαστε στο 1-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντουμπούγια είναι εύστοχος. 67-50 η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο και πάλι ο άσος του Άρη κερδίζει φάουλ εκτός φάσης. Πάντως δικαίωμα για βολές δεν έχει ο Άρης, καθώς η Μπούργος συμπλήρωσε τώρα τα 4 ομαδικά της φάουλ. Okay. την μπάλα απ' έξω με τον Μίτρουκ να αλλάζει την μπάλα. Για τον Δημητρίεβιτς. Ένα σκριν ψηλά από τον Θανάση Αντετοκούμπο. Μίτουλον προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα με ωραία προσπάθεια αστοχή, όμως δεν τελείωσε καλά τη φάση, παρότι το έκανε καλά μέχρι εκεί, αλλά δεν ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση του Μπούγια. Έχει τη δύναμη για να βάλει τον Δημητρίεβιτς μέσα, πασάρις τελικά για τρίποντο, είναι άστοχος και μαζεύει το rebound ο Ντίεθ και κάνει το 67-52 ο Άρης στο συν 15, μεταξύ 15 και 20 πόντων η διαφορά σε αυτά τα τελευταία 4-5 λεπτά, ενώ έχει φτάσει και στο συν 25 με τα δύο τρίποντα του Μόργαν. Θανάση Αντετοκούμπο μπαίνει μέχρι μέσα, κερδίζει φάουλ και βολές. Το πανηγυρίζει κιόλας ο Θανάση Αντετοκούμπο. Είναι παίχτης που του αρέσει το γεμάτο γήπεδο, η ενέργεια, ζει από αυτό και αυτό βγάζει και μέσα στο παρκέ, πάρα πολύ ενέργεια εξάλλου. Δύο βολές για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Κακή βολή πρώτη, 67-52 παραμένει. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Εκ νέου άστοχος, σφύριγμα των διαιτητών. Η μπάλα για την Μπούργος. Α, και δόθηκε φάουλ πάλι στο Λιντέλ. Ναι. Νέο φάουλ του Λιντέλ, ο οποίος ήταν τα 4 φάουλ. Και στα 43 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι της τρίτης περίοδου αποχωρεί 2. Εύκολα λάθη, χαζά λάθη, υπερβολικά λάθη, υπερβολικά μάλλον σφυρίγματα των διαιτητών. Σφυρίχθηκαν πάντως και το γεγονός είναι πως ο Αμερικανός forward είναι φορτωμένο με 4 φάουλ και αποσύρθηκε στον πάγκο. Τη θέση του πήρε ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο Ντουμπούγια είναι άστοχος στη βολή του. Η Μπούργος σουτάρει 9 στις 18 βολές με πολύ χαμηλά ποσοστά και είναι άστοχος και στη δεύτερη 9 στις 19. Ο Δημητρίεβιτς στο rebound παίρνει το φάουλ και τις βολές. Δεν βλέπουμε μπάσκετ, η αλήθεια είναι στα τελευταία λεπτά. Δευτερόλεπτα μάλλον, αγωνιστικά δευτερόλεπτα, καθώς το ένα φάουλ διαδέχεται το άλλο και οι δύο ομάδες πηγαίνουν στις βολές. Ο Άρης διατηρείται πάντως αυτό το συν 15, το 67-52. Δημητρίεβιτς βάζει τη βολή. 68-52. Βάζει και τη δεύτερη, 69-52 το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Ότιτς. Πάνω του είναι ο Μίτουλονγκ κολλημένος και τώρα αλλάζει με τον Δημητρίεβιτς. 29 δευτερόλεπτα για το φινάλε, 10 για την Μπούργο Σουταριατής. Ο Ότιτς πάλι εύστοχος. Και πάλι εύστοχος ο Ότιτς, ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους. Είναι όαση για την Μπούργος. 69-55. Μίτρουλογκ πάνω του είναι ο Ραντοσάβιεβιτς, 6 δευτερόλεπτα, 5, πρέπει να ενεργήσει ο Μίτρουλογκ, σουτάρει για 3, δεν θα κερδίσει το φάουλ από το που το ζήτησε. Τέλος, δεκαλέπτου στο Αλεξάνδριο, Άρης 69-55, ακόμα ένα δεκάλεπτο για το φινάλε, για να πάρει ο Άρης τη δεύτερη του νίκη στο EuroCup, να κάνει το 2-2. Επιστροφή στο στούντιο για λίγο και ωραία. Ξανά εδώ μαζί σας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, εδώ είμαστε κι εμείς. Ντερτόνα, Τορτόνα, Λεμάν για την ίδια διοργάνωση. 66 όλα κυρίες και κύριοι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Επαναλαμβάνω, Ντερτόνα, Τορτόνα, Λεμάν 66-66. Έχουμε Σαλόν Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ 32-28. Μάντσεστερ, τώρα μην πω καμία βαριά κουβέντα γιατί. Ευρώπη BCL, μου θυμίζει λίγο αποτέλεσμα χοληστερίνης BCL, LDL. Καλά, το Μπεσέλ Proactive, όλα αυτά εδώ πέρα τα ονομασίες. Έχουμε, προσέξτε λίγο τώρα, ομάδες. Adverb Giants. Αϊ, αϊ. Φάλκο Σομπατέλη 60-56. Βόνι Πόρτο 58-38. Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Ράστα Βέχτα 52-37. Άστα βράστα, ράστα. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Ρίλσκι Σπόρτιστ. Είναι στο 9-11, συγγνώμη. Μανρέσα Ούλμ 44-32. Μούρθια Βαρέζε 22-16 και Παρί Βίλερμπαν 21-14 για την πιο σοβαρή διοργάνωση που δεν είναι άλλη από την Ευρωλίγκα. Κυρίες και γίνει τοπικό, έτσι είναι, πώς το λένε, ντέρμπι Γαλλίας, θα μπορούσα να πω κατά κάποιο τρόπο, έτσι, μεταξύ της Παρί, έτσι, της ομάδας Run and Gun. Έτσι, από την ημέρα που παρουσιάστηκε η Παρί, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έχει είναι το Run and Gun. Τρέχουν όλοι και σουτάρουν όλοι από όπου βρεθούν, όπου σταματήσουν. Πάμε λοιπόν ξανά στο Αλεξάνδριο, πάμε για την συνέχεια του τέταρτου δεκαλέπτου. Πάμε στον Πάρη να μας δούμε τι γίνεται. Έλα Πάρη.
2: 69-55 το σκορ. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες για το τελευταίο μέρος του αγώνα, το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Άρης έχει αυτή την απόσταση των 14 πόντων. Ήταν και στο σύν 25 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, 59-34. Οι Ισπανοί εν μέρη έχουν επιστρέψει, με τον Νότιτς κυρίως να σκοράρει από μακριά και τον Κοπρίβιτσα να βοηθάει. Ο Άρης στην επίθεση. Δημητρίεβιτς σουτάρει για 3 προς τον Μπούγια, είναι εύστοχος. Το χρειαζόταν ο Άρης αυτό. Και κάνει το 72-55. Σημαντικό τρίποντο αυτό για τους κιτρινόμαυρους. Καλή άμυνα ο Χαραλαμπόπουλος στον εφημιασμό, καρφώνει 74-55. Γρήγορα ο Άρης με ένα σερί 5-0. Φέρνει το μάτι ξανά στα μέτρα του, εκεί κοντά στους 20 πόντους, και νέα καλή άμυνα. Κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος στο Δημητρίεβιτς. Ηρεμεί το παιχνίδι τώρα ο Μίτρουλονγκ. Ο Δημητρίεβιτς διείσδυση έξω στον Μίτρουλονγκ. Χάνει προσωρινά την μπάλα. Πάντα ο Μίτρουλονγκ. Προστά στον Νότιτς, ωραία προσποίηση, πανέξυπνα ο Μίτουλον, κερδίζει το φάουλ, θα πάει στις βολές. Έτοιμος ο Καναδός.

0: Παραμένει το 74-55.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε. 74-55. Είναι 14 με 19. Εκεί πάνε τώρα. Έτσι θα ξαναπάνε. Έλα, πάρει.
0: 74-55 παραμένει το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Ταμπόρδα. Αλλάζει το παιχνίδι στην άλλη γωνία. Ο Τιτσουτάρη για 3 αστοχή αυτή τη φορά. Ο Αμερικανός. Κερδίζει επιθετικό φάουλ ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, και το πανηγυρίζει έξαλα σε μια ακόμα πολύ καλή αμυντική ενέργεια του Θανάση Αντετοκούμπο, που φροντίζει να ξεσηκώσει και το Αλεξάνδριο. Δημητρίεβιτς χάνει προς την μπάλα, βρίσκει τον Ρόμπινσον, έλεγχε στον Μίτουλογκ από κάτω, εύστοχος σε έναν γρήγορο και έξυπνο ευνηδιασμό του Άρη, γίνεται το 76-55. Η μπάλα θα χαίρεται από τα μπόρδα, μπαίνει μέχρι μέσα, χάνει την μπάλα ο Ντίεθ, ο Άρης ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Λάθος πάσα τώρα τον Ρόμπινσον Νέρλ. Δεν αρέσει το Σπανούλη αυτή η απόφαση. Ο Ντίεθ στον εφηδιασμό με υποψία βημάτων μαζεύει το επιθετικό rebound του Ντουμπόγια και σκοράρει 76-55. Καραλαμπόπουλος απαντάει γρήγορα και 78-57. Εφτά και 15 για το φινάλε της αναμέτρησης. Κλέβει ο Μίτουλογκ. Και ο Άρης είναι στην επίθεση. Απ' τη γωνία ο Δημητρίβιτς προσποιείται ωραία. Θα πετάξει την μπάλα σαν...
1: σαν παλιό σινεμά. Θα δούμε τι γίνεται. Τι να πω, έχω εκπλαγεί. Φοβερό μπάσκετ. Ωραίο. Πήγε 10 και τέρατο. Σε λίγο θα κλείσει και η εκπομπή. Έχουμε πάρει τίποτα. Το Αλεξάνδριο αυτή τη στιγμή πήρε και time out. Έχουν time out, ένα παραπάνω. 80-57, το 14 έγινε 9-0 νομίζω. Έχει, έτσι, δεν έχει βάλει καλάθι η Μπούργο στο 4ο δεκάλεπτο. Φυσιολογικό είναι, δεν είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα για να το φαβάσει, να το πει. Ο Άρης έχει υπερεκτιμήσει την Μπούργος κατά κάποιο τρόπο, θεωρώ εγώ. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα διαδικαστικό. Εκτός και αν πάει πόντο-πόντο το παιχνίδι, κάτι το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει, γιατί δεν έχει τίποτα. Τα στοιχειώδη βασικά δεν έχει η ομάδα αυτή. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο. Και σου, Γιώργη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πάμε εκεί. Καλησπέρα στον Τζίμι από την Φλόρινα. Καλησπέρα στα παιδιά που έχουν επικοινωνήσει, που δεν τους καμιά φορά τους λέμε. Έχουμε ακόμα time out. Έτσι, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα, είπαμε και στον Γιώργο. Γιατί Πασχάλη και στο ποδόσφαιρο. Περιμένω να ανοίξει το μήνυμά σου, Γιώργο, για να διαβάσω. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Και έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες που απλά για να συμπληρώνουν τα λίγα. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα. 5 ομάδες είναι. Οι υπόλοιπες συμπληρώνουν για να παίζουν μεταξύ τους. Αυτό δεν γίνεται. Πάμε στον Παρί, πάμε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
0: 80-57. Με το Αλεξάνδριο να είναι μονίμως στο πόδι. Οι φίλαθλοι του Άρη στείλουν το δικό του σοου. Και με το νέο πέταλο που υπάρχει πλέον στο Αλεξάνδριο, με την καινούργια κερκίδα, οι θύρες 11 και 12 όπως ονομάζονται από εδώ και πέρα. 80-57, ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο κατάφερε να αποκαταστήσει αυτή την τάξη της διαφοράς των 20 και πόντων και είναι μπροστά με 23. Η Μπούργος στην επίθεση με τον Νότιτς. Πάντα ο Τιτς πάνω του είναι ο Μπίρτς, θέλει να βρει ένα διάδρομο, δυσκολεύεται, βρίσκει ωραία όμως τον Τιετ, ο οποίος τελειώνει και γράφει το 80-59. Ο Άρης διατηρεί αυτή την απόσταση ασφαλείας. Δημητρίεβιτς, μια προσπάθεια μέχρι μέσα, είναι άστοχος, μάζεψε ο Σάμαρ. 6-5 για το φινάλε του αγώνα. Δίεθ σουτάρει για 3, είναι άστοχος, ο Ντουμπούγια επιθετικό rebound, σκοράρει. Σπανούλης φωνές στον Ρόμπινσον Έρλ και στους υπόλοιπους για τη μη λειτουργία του blockout και για το χαμένο αμυντικό rebound. 80-61, Δημητρίεβιτς. Πάνω του είναι ο Σάμαρ στο κέντρο του γηπέδου. 5 δευτερόλεπτα πριν να εκτελέσει ο Δημητρίεβιτς. Μπαίνει μέχρι μέσα στο σουτάρι από τη βολή. Είναι άστοχος ξανά. Παίρνει πάνω τις τελευταίες επιθέσεις ο Δημητρίεβιτς, αλλά δεν βρίσκει στόχο, είναι η αλήθεια. Και θα πάρει τη θέση τώρα ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος αντί Δημητρίεβιτς για ακόμα μια αλλαγή. Λιντέλ μέσα στη θέση του Ρόμπινσον Έρλ. Ένα μικρό 4-0 λοιπόν σε ρί που τρέχει η Μπούργος και ενδεχομένως να έχει την ευκαιρία να το αυξήσει. Ο Άρης βέβαια έχει πάρει θέση αμυντική και πιέζει. Ο Ντουμπούγια βρίσκει χώρο ξανά και σκοράρει και πάλι. 80-63. Ο Ντουμπούγια βρίσκεται και ένα σκοράρι, φτάνει για αυτό το 14 πόντους. Μετά τον Νότιτς που έχει βάλει 23 πόντους, είναι ο επόμενος παίχτης που απειλεί, ας το πούμε, περισσότερο επιθετικά τον Άρη. Για τον Άρη έχουν παίξει και οι 12 παίχτες, αλλά δεν έχουν σκοράρει, μόνο ο Μπίρτς και ο Μποχωρίδης. Ο Μπίρτς είναι στην πεντάδα, ο Μποχωρίδης είναι εκτός. Αλλαγή ο Μόργαν. Μέσα έξω ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Λιντέλ με την μπάλα. Υπενθυμίζω, ο Λιντέλ είναι φορτωμένος με 4 φάουλ και παίρνει χρόνο τώρα στα αυτά τα τελευταία 5 λεπτά. Επιθετικό φάουλ του Λιντέλ. Τι το είπαμε? Μια που το είπαμε, μια που βγαίνει ο Λιντέλ. Έκανε 3 φάουλ ο Λιντέλ. Το είπα και νωρίτερα, έτσι. Ανόητα, γρήγορα. Ίσως και τα σφυρίγματα των διαιτητών, κάποιοι από αυτά τα φάουλ θα μπορούσαν να μην τα είχαν σφυρίξει. Τα είδαν πάντως και ο Λιντέλ καλείται να διαχειριστεί αυτόν τον τομέα. Τα γρήγορα φάουλ δηλαδή που έκανε σήμερα σίγουρα θα του γίνει ένα ιδιαίτερο το Βασίλη Σπανούλη και τους βοηθούς του. Μειώνει κι άλλο η Μπούργος. 80-67. 80-65, συγγνώμη. Στους 15. Με το καλάθι του Ντίεθ. Χαραλαμπόπουλος. Παίζει με πλάτη. Ψάχνει τον Μόργαν στο τρίποντο. Σουτάρει αυτός. Είναι εύστοχος. Τρίτο τρίποντο για τον Μόργαν. Να δούμε και τα ποσοστά του. Ο Ματ Μόργαν έχει σουτάρει 10 τρίποντα, έχει φτωχίσει τα 3. Βέβαια τα 2 ήταν και υποπίεση χρόνου και τα σούταρε από πολύ μακριά. Η μπάλα στον Ότιτς που σκοράρει και κάτω από το καλάθι και σκοράρει με κάθε τρόπο ο Αμερικανός της Μπούργος. Φτάνει τους 25, το σκορ είναι 83-67. Ο Άρης πάντα σε θέση ισχύως, έχοντας το προβάδισμα. Μετά το 4-8 που ξεκίνησε η Μπούργος, ο Άρης έτρεξε και ένα σερί. Πήρε το προβάδισμα, πήγε σε διψήφιες διαφορές, έφτασε μέχρι το σύν 25. Και όλα δείχνουν πως οδεύει για το 2-2 στο EuroCup. Μοκόκα, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Μαζεύουν οι της Μπούργος και φιλοξενούμενος στην επίθεση με 3-43 για το τέλος του παιχνιδιού. Ντουμπούγια για τον Ντίεθ, φάουλ του Μόργαν και βολές για τον Ισπανό forward. Ο Ντίεθ, ο οποίος αγωνίζεται από το 2024 στην Μπούργος, νωρίτερα ήταν και στην Μπασκόνια και με συμμετοχή δηλαδή στην Ευρωλίγκα. Ο Ντίεθ, ο οποίος έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής, 3 και 39 για το φινάλε, ευστοχή στην βολή, 83-68. Η Μπούργος που έταξε νωρίτερα ένα σερί 0-8. Βάζει για τη δεύτερη ο Ντίεθ, 83-69, πιέζει σε όλο το γήπεδο η ισπανική ομάδα. Ο Άρης με το Αγιόπουλο θα κατέβει. Είναι και ο Μόργαν ο άλλος ο χειριστής της μπάλας. Ο Τελειόπουλος ωστόσο περνάει το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Πάνω του είναι ο Σάμαρ. Ο Άρης θα κάνει λογικά μεγάλες επιθέσεις πλέον. Όχι, ο Μόργαν σουτάρει για 3 αστοχή. 3 στα 11 ο Αμερικανός σαν να το έχει παρακάνει. Ο Ντουμπούγια για το Σάμαρ. Πάλι ο Ντουμπούγια που έχει υψομετρική διαφορά και δύναμη κοντά στον Μόργαν. Κάνει λάθος. Κλέβει ο Τελειόπουλος. Προσπαθεί να τρέξει ο Άρης με τον Μοκόκα. Ο Χαραλαπόπουλος ηρεμεί το παιχνίδι. 3 λεπτά για το φινάλε. Συν 14 για τον Άρη. 83-69. Μοκόκα μπαίνει με τη δύναμη μέσα. Κάνει λάθος. Ο Σάμαρ προσπαθεί να κάνει φάλο. Ο Χαραλαπόπουλος να σταματήσει την επίθεση. Δεν το κάνει ο Άρης. Σκοράρει ο Ντουμπούγια. 83-71. Είχαμε καιρό να δούμε τη διαφορά να πέφτει εκεί κοντά στους 10 πόντους. Στους 12 είναι αυτή τη στιγμή. Και ο Βασίλης Πανούλης υποχρεώνεται να πάρει time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ ξανά στο Αλεξάνδριο.
1: Κοίτα να μην γύρει αυτό που λέγαμε για πλάκα. Λευτέρη πάει πόντο-πόντο στα τελευταία, αλλά δεν πιστεύω ότι 10 πόντους. Εντάξει, δεν είναι. Ας πω κάτι περισσότερο, είναι χαλαροί οι παίκτες τώρα. Λέει τώρα εντάξει. Αλλά μου λες παίζει ρόλο η διαφορά. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Άρη? Εντάξει τώρα, μην κάνουμε αυταπάτες τώρα. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Και τώρα μέσα να κατάμε στο Αλεξάνδριο 6.000 κόσμο. Έτσι, τώρα δεν είναι τώρα. Θα πει τώρα παίζει ο κόσμο μπάσκετ, όσο να είναι επηρεάζει. Αλλά έχουν φυσικαστεί και οι άλλοι. Σου λέει ανά πάσα στιγμή, μόλις ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο, έκανε ένα 9-0 κατευθείαν. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι έτσι πρόσκαιρα, δηλαδή εμφανιακά. Το εύχομαι ολόψυχα να δούμε ένα πρώτο-πρώτο παιχνίδι όμως, για να έχει ενδιαφέρον, φίλε. Και άμα χάσει, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να κερδίσει κιόλα. Δημοκρατικά μπορείς να κλείσεις το μικρόφωνο. Μάλλον πριν κλείσουμε το μικρόφωνο, να πάμε στον Μπάρι για να μεταδώσει το υπόλοιπο 2,5, τα υπόλοιπα 2,5 περίπου λεπτά το αγώνα. Έλα Μπάρι.
0: Επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Σπανούλης σίγουρα θα έβαλε τις φωνές στους παίκτες που το κάνει ακόμα και τώρα όταν μπαίνουν στο παρκέ. Δίνει οδηγίες στον Χαραλαμπόπουλο και τον Μόργαν. Ο Μόργαν εκβίασε κάποιες επιθέσεις τελευταίες. Θα μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα. Ο Άρης να πάει σε κάποιες πιο ορθολογικές επιθέσεις. Δεν το έκανε. Ο Τολιόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Κοντά του είναι και ο Μοκόκα. Παγίδα από την Μπούργος. Περνάει ο Άρης κανονικά και εμπρόθεσμα το κέντρο στα 17-18 δευτερόλεπτα. Το Ιόπουλος έχει το Μόργαν να πάρει την μπάλα στην κορυφή. Θα μπει μέχρι μέσα. Τάπα από τον Ντίεθ. Κατοχή για τον Άρη, ο οποίος όμως έχει μόλις 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση.
1: Μάλιστα. Το Αλεξάνδρο δεν μας κάνει τη χάρη κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε όμως τι θα δούμε. Έτσι όμορφα και ωραία. Λοιπόν, τρίποντο Χαριλαμπόπουλος. Μέσα. Κυρίες και κύριοι, 86-71. Σου είπα, δεν είναι. Τακ πάτη θα γίνει τώρα αυτό. Γύρω στους 15 πόντους πρέπει να τελειώσει το μάτσο. Εκεί πέρα το βλέπω. Λοιπόν, το έχουν τώρα, το έχουν οι Μπουργιανοί. Το σταματάει πάλι ο Χαριλαμπόπουλος. Φοβερή φάση, φίλε. 3 πόντους που έβαλε και 2 που έκοψε, 5 πόντους έκανε μέσα σε μια επίθεση. Σουτ μέσα! Το Λιόπουλος ήταν, ποιος ήταν? Το Λιόπουλος. 89-71 κυρίες και κύριοι. Είπαμε στις 18, τσακπάτα από 12-18. Είδες, Λευτέρη, έμασε, λέω. Και φάουλ εδώ. Από ποιον? Από τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Δεν απορεί βέβαια, γιατί όντως έγινε φάουλ. 89-71, 1-46. Έτσι, Χαρλαμπόπουλος ξανά βλέπουμε σε επανάληψη το τρίποντο. Πρέπει να μας δείξουν όμως και σε να μας δείξουν και το 3 και 2, 5. Έτσι, σωστό. Και το Τολιόπουλος μετά, 8. Να, έτσι γίνονται τα στισήματα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, οι ομάδες τα στισήματα εννοούμε, έτσι. Πώς παίρνονται οι διαφορές. Φυσικά το ότι τώρα πάλι time out, έχουμε νέο time out. Τι έχουμε τώρα εδώ, ό,τι να είμαστε λίγο. Λοιπόν, πάρει.
0: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο, δεν ξέρω που το αφήσαμε τελευταία, αλλά δύο τρίποντα από τον Τολιόπουλο και τον Χαραλαμπόπουλο. Τον Χαραλαμπόπουλο αρχικά και τον Τολιόπουλο έφεραν τον Άρη.
1: Του Χαραλαμπόπουλου είναι, είναι πεντάποντο.
0: Και η τάπα εννοείς.
1: Βέβαια φίλε.
0: Ναι, ναι,
1: είναι τρία που έβαλε και δύο που δεν πήγανε, πέντε πόντι.
0: Σωστά. Και το είπες Πασχάλη, του Άρης με το που επιστρέφει, άμα δει κάποια ανησυχία, αλλάζει το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι έγινε, με δύο-τρεις ενέργειες, η διαφορά ξαφνικά.
1: Έχει την ποιότητα, εσύ, πάρε τώρα μία, έχει ποιότητα.
0: Ναι.
1: Έχει παίκτες, τώρα που ξέρουν να κάνουν. Άμα για αντιαθλητικό, μάλλον το βλέπουν.
0: Ναι, τσεκάρουν το, ναι, ναι, το βίντεο τώρα οι
1: είναι
0: διαιτητές,
1: λίγο σκληρό
0: γι' αυτό
1: το
0: υπάρχει μία καθυστέρηση.
1: Καζά φάουλ είναι.
0: Επιστρέφουν οι διαιτητές να δούμε ποια θα είναι η απόφασή τους. Απλό φάουλ, δύο βολές από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν δείξει κάτι άλλο. Για τον Στιούαρτ, καθώς και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν πάρει θέση στις διακεκομένες γραμμές για τη διεκδίκηση ενός πιθανού rebound. Έξω ο Χαραλαμπόπουλος που κερδίζει το χειροκρότημα για την επίθεση και την άμυνα. Βάζει την πρώτη. ...89-72 Στιούαρτ έτοιμος για τη δεύτερη. Είναι άστοχος, πολύ άστοχη η Μπούργος στις βολές. Σουτάρει, μπορεί και κάτω από 50% άμα βοηθήσουν τα στατιστικά. Χάνει την μπάλα το κούμπο, ξανακλέβει όμως. Ο Μοκόκα ολοκληρώνει, μπαίνει μέχρι μέσα, λέει άπα αστοχή. Ούτε ο Κώστα το κούμπο μπορεί με το επιθετικό rebound. Δημητρίεβιτς και λογικά ο Άρης θα ηρεμήσει τώρα το παιχνίδι. Με τον Δημητρίεβιτς. 13 στις 23 βολές η Μπούργος. Πολύ πολύ χαμηλό ποστό. Ο Δημητρίεβιτς με λίγο street basket εκεί με κάποιες τρίπλες. Δεν μπορεί να ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του. Το 89-72 παραμένει 1-10. Για το τέλος του αγώνα τρίποντο από τον Στιούαρτ μειώνει 89-75. Φάουλ κερδισμένο, το κάνει ο Σάμαρ. Τα πάντα έχουν κρυθεί πλέον στο Αλεξάνδριο. Ο Δημητρίεβιτς πάει στις βολές. Ο Δημητρίεβιτς είναι στους 17 πόντους. Και αθόρυβα ουσιαστικά έχει καταφέρει να είναι από το σκόρ του Άρη. Βάζει και την πρώτη βολή. Βάζει και τη δεύτερη ο Δημητρίεβιτς. 91-75. Δημητρίεβιτς στους 19 πόντους έχει μοιράσει και 6 ασίστ. Στιούαρτ, πάνω του είναι ο Μόργαν. Σε μια έτσι προσωπική μονομαχία. Ο Στιούαρτ αστοχίζει, επιθετικό rebound για την Μπούργο. Σουτάριο του Μπουγιά ευστοχή. 91-77. Το τελικό σκορ απομένει να μάθουμε. Στο Αλεξάνδριο, στο πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη. Ο Άρης του κάνει το 2-2 στο Eurocup. Δημητρίεβιτς μόνος του μέχρι μέσα, 93-77. Ο Άρης περιμένει την Dertona, την Ιταλική Dertona την επόμενη εβδομάδα στις 14 του μήνα, την ίδια ώρα 8, για να προσπαθήσει να κάνει το 3-3. του Μπούγια, ένα σουτ, τελευταία επίθεση ενδεχομένως της Μπούργος που επιμένει, σουτάρει για τρεις και φτωχή ο Λομπάκο. Τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο, πιάνει το Ιόπουλος, πετάει για να δούμε και είναι, παραλίγο να το βάλει κιόλας. 93-80 τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο, Άρης Μπούργος.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Έλα Παρή.
0: 93-80 το τελικό, ο Άρης κάνει το 2-2, περιμένει την Δετόνα την επόμενη εβδομάδα. Κορυφαίος ο Δημητρίεβιτς, πρωτοσκόρερ με 19 πόντους, μοίρασε και 6 assist. Εκπληκτικός ο Ρόμπινσον Έλ με 11 πόντους και 10 rebound, ήταν οι δύο που ξεχώρισαν. 11 πόντους ακόμα είχε και ο Μοκόκα, με καλή επιθετική συνεισφορά. Στους 10 πόντους ο Χαραλαμπόπουλος, στους 13 από ό,τι βλέπω στο πίνακα, γιατί τα στατιστικά έχουν ένα θέμα τάχει και δεν έχουν ανανεωθεί. Νίκη ανάσα για τον Άρη, ειδικά μετά το μάτς με την Καρδίτσα και μετά από εκείνη την σφαλιάρα. Ο Άρης παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, με κυριαρχική εμφάνιση από τα μέσα της πρώτης περίοδου και μετά. Ήταν πίσω με 4-8, ανέκαμψε, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το σύν 25, 59-34 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και ουσιαστικά δεν ανησύχησε ποτέ μέχρι το τέλος του αγώνα. Το παλέ γεμάτο, 6.500 φύλαθλοι χειροκροτούν τους κιτρινόμαυρους, παρουσία Νίκου Γκάλι, παρουσία Ρίτσαρτ Σιάου, παρουσία και του Άκη Μιχαηλίδη σε μια πολύ όμορφη βραδιά που καταλήγει με νίκη για τον Άρη. Υπενθυμίζω τελικό σκορ Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, 93-80.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ποιος είναι ο χορηγός μας που μας προσέφερε την μετάδοση του αγώνα Άρης Μπούργος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και εμείς με τη σειρά μας πριν πάμε σε κομψό. Πάμε να δούμε τι έχουμε στα μεγάλα παιχνίδια της βραδιάς. Έτσι, που παίζουν μπάσκετ. Όπως έχουμε Ντερτόνα Τορτόνα Λεμάν 85-83. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο κόβει την ανάσα. Είναι πόντο-πόντο. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο-πόντο. Θα τρώγα τώρα ένα σκατζόχυρο με μανιτάρια. Λοιπόν, έχουμε Σαλόν Μάντσεστερ Basketball 50-42. Έχουμε Advert Giants Falco Σομπατέλη 84-81. Αυτά είναι παιχνίδια. Βόνι Πόρτο 69-60. Σπάρτα Ξουμπότιτσα Ράστα Βέχτα 78-50. Άλλο αυτό ανιαρό. Sporting Λισαβόνας Ρίλσκι Σπόρτιστ 38-28. Ημίχρονο στο Μανρέσα Ουλμ 62-45, ξέφυγε η Μανρέσα. Μούρθια Βαρέζε 39-22. What? Δεν παρακαλώ. Πάμε όμως σε δηλώσεις λίγο, πάμε. Δημητρίου, θα νομίζω να
3: φτιάξουμε. Great at home, with the energy of our fans, I think we started off great. Then we had some lapses in the game, but I think it's normal. We're a new team, third game of the season. We are learning to play with each other, so I think it's normal, but happy for the win.
4: What means this victory for you, for your team?
3: I mean, it means that we are going in the right direction, you know? Like I
1: said,
3: we are a new team, we are trying to build something here,
1: and
3: it's a positive team. Thank you.
5: Είναι σημαντικό που αρχίσαμε, θέλω να αρχίσουμε με νίκη στο πρώτο τέταρτο παιχνίδι, να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την ενέργεια και από την πλευρά του κόσμου και εμείς.
1: Εντάξει, είμαστε μισό λεπτό, δεν καταλάβαμε τι είπε ο άνθρωπος, εντάξει, είμαστε νέα ομάδα. Αυτό και μόνο φτάνει, είμαστε νέα ομάδα. Φυσικά, από το Γενάρη και μετά είπαμε για εσάς που παρακολουθείτε τώρα μπάσκετ, που ανακαλύψατε ότι υπάρχει και πορτοκαλί μπάλα, που δεν θα την πάτε σε τμήμα από εδώ και πέρα, όπως την πηγαίνατε πριν. Λοιπόν, οι ομάδες αυτές χτίζονται αυτή τη στιγμή, έτσι. Από τον Γενάρη και μετά, του χρόνου τέτοια εποχή, οι ομάδες θα είναι οι μισοί παίκτες από ό,τι παίζουν σήμερα. Έτσι γίνεται η δόμηση μιας ομάδας. Καλύπτει τα 5 δέκατα, τα 7 δέκατα, τα 8 δέκατα. Εκεί είναι οι δυσκολίες, γιατί πάντοτε υπάρχουν αυτά τα 2 δέκατα. Που αλλάζουν όλη τη φιλοσοφία της ομάδας. Αυτά τώρα Γι' αυτό είστε συντορισμένοι εδώ, για να μαθαίνετε κιόλας, δεν είναι επεξηγέλαση. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο, μήπως ξαναμιλήσει κανένας άλλος. Έτσι ξέπαρκος εκεί πέρα. Θέλω να μιλήσει κάποιος από την Εμπούργος και να μας πούνε γιατί είχαν αυτή την. Ποιος? Όχι, ρε, από την Εμπούργος θέλω να μιλήσουν. Ξέρεις ποιος ήταν ο πιο καλός παίκτης, πιστεύω ήταν μαζί με τον Νότης. Ο τέτοιος ήταν. Όχι. Ο Μουκόκα. Ο Μουκόκα, ο Γάλλος. Δεν είναι δικό σας, είναι. Α, Σπανούλης. Πάμε σε Βασίλη Σπανούλη.
6: We go to more selfish basketball. We gave 16 offensive rebounds, and we have to be more more consistent and more concentrated for 40 minutes.
7: You saw from your team what exactly you wanted.
6: For first half, yes. Second half it was not good, but for sure, congratulations to the guys for the win.
7: Thank you very much.
5: Στο πρώτο μέρος αυτό που θέλω από την ομάδα μου, όχι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε το παιχνίδι που θέλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο επαναπαθήκαμε και είμαστε και αρκετά εγωιστές, είπε. Είχαν 16 επιθετικά rebound. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς και συντρομένοι. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της Μπούργος Πορτοφύσα.
8: We had been a lot of problems in our defense, our control, the pace. For this reason we don't have any option for this night. Defense, our control the pace. For this reason we don't have any option for this night.

0: το οποίο είναι και αυτό ημίχρονο 39-22 και τώρα μόλις έγινε, γιατί ήξερε ότι θα πάμε σε διάλειμμα το παιχνίδι αυτό, Παρί Βιλερμπάν, ανατροπή για τη Βιλερμπάν παρακαλώ, κλείνει το ημίχρονο να προηγείται με 3 πόντους, 43-46. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής αποτελέσματα στους αγώνες μπάσκετ. Πάμε σε κομψό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
1: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
6: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
7: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Εγώ δεν χαρίζω κάστα, να το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τεστ. Μάλιστα. Καλησπέρα στον Σόγαμπρο. Γεια σου, μα το ξέχασα εντελώς. Πω, Σόγαμπρε, sorry, ρε φίλε. Άμα δεν το στέλνες, δεν θα ήξερα καν ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Την καλησπέρα μου στην Τσεχία, στο φίλο μου το Γενναίο. Θα φάμε σκατζόχυρο με μανιτάρια, αδερφέ. Να το ξέρεις αυτό, να το γνωρίζεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Μην περιμένετε πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε με Νίκο Μελιτσακάκη. Έχουμε στοίχημα, έχουμε κουβεντολόι σουμουτού. Φαντάζομαι να είδε το μπάσκετ. Αν το είδε το μπάσκετ, με τρυπεί στη μύτη. Δεν νομίζω ότι νιώθηκε πολλά. Για να δούμε. Ένα κύριε Νίκο Μελιτσακάκη, κατά κόσμον, Νίκ Μιλ, κατά ραδιοφώνων. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πασχάλη. Ποια είναι η ελληνική ομάδα που κέρδισε, πέμπτη, έκτη?
0: Είναι ποια είναι η ελληνική ομάδα?
1: Στο μπάσκετ.
0: Α, ναι, όλες κέρδισαν.
1: Όλες, ε.
0: Όλες.
1: Τώρα έμεναν οι δύο
0: 100% είμαστε.
1: Έμεναν οι δύο καλές.
0: Εντάξει, τώρα το επίπεδο είπαμε, είναι κάπως έτσι.
1: Αυτό αληθεύει ότι το 24 μπαίνει ο ΠΑΟΚ, με είπε ένας φίλος.
0: Δεν αληθεύει τίποτα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος των επίσημων ανακοινώσεων, όχι των διαρροών που δεν υπάρχουν καταρχήν διαρροές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πράγμα που λένε ότι ξέρετε, είναι δεδομένο, τελειωμένο ότι 27...
1: Βγάλασε πέρα, δεν το βάλει κατευθείαν, ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Δεν γίνεται μάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ξέραμε.
1: Ψάχνουνε να γράψουν, Πασχάλη, εντάξει.
0: Καλά, άλλο ψάχνουν να γράφω, αλλά θα κρεμαστείς από αυτά τα πράγματα. Ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσέγγιση και συμφωνία με την Επιτροπή, ναι. Αλλά από εκεί πέρα, οι διαρροές ή το ρεπορτάζ λέει. Από πού το ρεπορτάζ? Δεν είναι τέτοιες εταιρείες, είναι σοβαρές εταιρείες, δεν είναι ελληνικές εταιρείες.
1: Αν πηγαίνει με οικονομικούς λόγους, έχει βάση. Έχει ελπίδες πολλές.
0: Φυσικά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, αφού έχει τα λεφτά όλα κασέρι. Θα φτιάξει πολλές... καινούριο γήπεδο, θέλει να φτιάξει, έτσι
1: λένε. Ναι, επειδή εσύ ασχολείσαι πολύ, έχεις μάλλον πολλές γνώσεις στο μπάσκετ. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες παίζουν EuroLeague τα τελευταία χρόνια, οι οποίες από το 10, από το 8-9 που ήταν έχουν πάει στο 1-2, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει υπερβολικά και στα budget.
0: Κοίταξε,
1: και
0: θα αλλάξει η δομή, θα αλλάξει η δομή. Εγώ θεωρώ ότι η EuroLeague θα εξαγοραστεί από το NBA, έτσι αργά ή γρήγορα. Οι Αμερικάνοι, επειδή ότι παίρνουν το μετατρέπουν σε χρυσάφι, θα αλλάξει και όλη η δομή του μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Κοίταξε, μοιράζονται λεφτά. Αυτή τυχαία δεν κάνουν κάτι.
0: Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε.
1: Και στην ουσία, αυτή τη στιγμή, οι δύο ομάδες που πουλούν τα λεφτά, ξέρεις ποιες είναι, έτσι. Έχει πολλά λεφτά.
0: Ποιες?
1: Δεν βάζω τον ΠΑΟ, γιατί ακόμη δεν πέναγε στον κόλπο. Παναγό Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα.
0: Κοίταξε.
1: Από όλες τις άλλες.
0: Κοίταξε. Αυτοί δεν κοιτάζουν αυτό. Αυτοί έχουν άλλη προσέγγιση. Οι Αμερικάνοι. Αν δει κάποιος πως είναι στημένο το NBA, θα καταλάβουν ότι στην Αθήνα θα επιλέξουν μία ομάδα, ενδεχομένως και δύο στην Ελλάδα. Δεν θα πάνε σε έναν συρφετό πέντε ομάδων από μια χώρα, μία από μια άλλη χώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλουν να έχουν brand name. Δηλαδή, προτιμούν να έχουν την Liverpool ή την Manchester United σε μπάσκετ, όπως είναι η Bayern, έτσι, του Μονάχου, παρά να έχουν την Manchester Basketball και την London Towers. Έτσι, φέρω κάποια παραδείγματα τώρα, έτσι, επιφανειακά για να καταλάβεις, ας πούμε, το πνεύμα αυτών. Και πάνω εκεί θα γίνει η δόμηση όλου του NBA Europe, που λέμε. Δηλαδή, η Βαρκελόνη θα έχει μία ομάδα και η Μαδρίτη ενδεχομένως να είναι η δεύτερη, οι δύο κρατές αυτές ομάδες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα, που σου λέω. Θα έχει μία Θεσσαλονίκη, μία. Αυτό είναι η πρώτη φάση, η οποία φαντάζονται αυτοί ότι μπορεί να γίνει. Το Μιλάνο θα έχει μία. Θα έχει την Tracer, για να μην πούμε κάτι άλλο. Στη Γαλλία θα έχουν την Paris Saint-Germain. Θέλουν αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι.
1: Εννοείς τη Virtus.
0: Ναι, όχι, ρε παιδί μου. Σου είπα, θέλουν να είναι η Milan.
1: Ναι.
0: Η Inter. Θέλουν αυτό το brand name, το ποδοσφαιρικό brand name, γιατί έχει δομημένο κοινό.
1: Έτσι πως το θέτεις, επειδή έχουν ασχοληθεί με το κήπεδο του Παναθηναϊκού, οι Αμερικανοί.
0: Έχει 20.000 κόσμο, φίλε, το κήπεδο.
1: Έχει εντυπωσιάσει το κήπεδο. Είναι δεδομένο ο Παναθηναϊκός.
0: Ρε παιδί μου, το θέμα γήπεδο. Σου είπα δεν είναι ότι είναι δεδομένο. Το θέμα σου είπα ποιο είναι. Ότι αυτοί θέλουν μια γενική δόμηση. Δεν μιλάμε τώρα για το ποιο είναι δομημένο ή όχι. Εγώ σου είπα, άμα είναι δομημένο. Εγώ σου λέω το εξή. Εγώ μπορεί να φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν ανοίξει ο Γιαννακόπουλο πλέον. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα αμερικάνικο φάντα από πίσω. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι τη παρούση, αλλά θα πούμε κάποια άλλη ώρα. Όπως και στον Άρη, όπως και στον Άρη στο ποδόσφαιρο.
1: Ή οι Γερμανοί.
0: Ναι. Οι Γερμανοί όχι.
1: Οι Γερμανοί, κάθε χρόνο.
0: Το Telecom δεν έχει σημασία, φίλε. Άλλο η χορηγία. Άλλο η χορηγία, άλλο η ιδιοκτησία, Νίκο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι είναι, δηλαδή υπάρχουν άλλες παραμετροποιήσεις. Γι' αυτό σου είπα ότι, ας πούμε, στο NBA σου δίνει το δικαίωμα να έχεις μία ομάδα, παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, στην Ανατολή. Έτσι, πες, ας πούμε ότι παίζεις, έχεις στη Νέα Υόρκη, έχει δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι οι New York Knicks και οι Nets. Έτσι, αυτός που έχει την Nets ή τους New York Knicks, αυτός δεν θα φύγει ποτέ. Αυτός που έχει όμως τους Nets στο New Jersey, αν έρθει σε ρήξη με το New Jersey, μπορεί να φύγει και να πάει να γίνει, να πάει να κάνει έδρα την Οκλαχώμα. Έχει το δικαίωμα να πάρει, λοιπόν, και να πάει σε μεγάλη πόλη που έχει υπόβαθρο κατά κάποιο τρόπο μπασκετικό, για να έχει κόσμο, για να μπορεί να γεμίζει το γήπεδο, κατάλαβες. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Αυτοί εκεί ποντάρουν. Yeah. Όπως κάνανε και στη Φόρμουλα 1, ας το κοιτάξει ο κόσμος, όταν ξεκινήσανε, τι κάνανε για να δώσουν το έναυσμα ότι αλλάζουν τα πράγματα επειδή έχουν έρθει στην κυριαρχία τους και την μετά Bernie Ecclestone εποχή. Τι κάνανε, αφαιρέσαν τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα από τον Hamilton για να τη δώσουν στην εταιρεία η οποία δαπάνησε τα περισσότερα λεφτά στη Φόρμουλα 1 εκείνη τη χρονιά, στην Oracle, δηλαδή Red Bull. Δεν έγινε τυχαία η αλλαγή εκεί, ώστε σηματοδοτήθηκε η νέα τάξη πραγμάτων στο τέτοιο, στη Φόρμουλα. Αυτό θα γίνει και στο μπάσκετ.
1: Αναφέρεται και στη Φόρμουλα. Κάπου διάβασα ότι γίνεται καινούρια πίστα.
0: Πού, εδώ.
1: Καινούρια, ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, το διάβασα κάπου.
0: Καλά, εσύ τι διαβάζει. Εγώ κάθε χρόνο διαβάζω πέντε πίστες.
1: Τώρα προεκλογικά, εντάξει, αλλά.
0: Η μοναδική πίστα που ξέρω να πούμε είναι τα μπουζούκια. Σε παρακαλώ. Πού να κάνει πίστα. Άκουγα να κάνει μια πίστα που θα πα σε μικρές κατηγορίες. Οι πίστες αυτές που έχουν δημιουργηθεί.
1: Ή θα κάνουν ή δεν θα κάνουν.
0: Δεν είναι το θέμα. Δεν έχει μόνο έναν αγώνα όλο το χρόνο. Όλοι οι αγώνες, μηχανές, αυτοκίνητα, όλες οι κλάσεις αυτοκινήτων γίνονται σε αυτό το δύο στις πίστες. Για να συντηρηθεί μια πίστα, αν ακούσετε τα νούμερα τα οποία χρειάζονται, θα τρομάξετε. Θα πει το μισό προϋπολογισμό της χώρας θέλει. Σκέψου ότι οι Τούρκοι μείναν 10 χρόνια έξω από αυτό. Γιατί είχαν πρόβλημα χρηματοδότησης. Μόλις που ανέλαβε ο Τσάρος των Τούρκων και είπε τα παίρνω πάνω μου.
1: Είναι δεν τόσα θέλω, πολλά τα έξοδα,
0: Τεράστια έξοδα.
1: Καλά, δεν βγαίνουν μετά με.
0: Με έναν αγώνα. Με έναν αγώνα, όχι.
1: Όχι,
0: Όχι, βέβαια. Κοίταξε, ότι υπάρχουν τεράστια έσοδα, υπάρχουν. Υπάρχουν και τεράστια έξοδα. Συντήρησης είναι περισσότερο. Σε έναν αγώνα που θα διαρκέσει. Καταρχήν, οι αγώνες είναι τριήμεροι στη Φόρμουλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι Παρασκευή,
1: ναι.
0: τα πρώτα ελεύθερα και τα δεύτερα, Σάββατο.
1: Pole position,
0: ακριβώς. Και την Κυριακή είναι το κυρίως πιάτο.
1: Και είπε τη μαγική λέξη στην Ελλάδα, συντήρηση. Είδαμε τα Ολυμπιακά τα έργα.
0: Λοιπόν, όταν είχα πάει πρώτη φορά στο Silverstone, το οποίο θεωρώ ότι το δεύτερο πιο ακριβό πώς το λένε, αγώνας σε τιμή. Σε τιμή, σε τιμή.
1: Α, σε τιμή.
0: 350 ευρώ ήμουνα σε μια στροφή μόνο την ημέρα του αγώνα. 350 ευρώ μόνο την ημέρα του αγώνα. Κατάλαβες. Η πίστα είναι 220 χιλιόμετρα από το Λονδίνο. Είναι στο Milton Keynes.
1: Στην ουσία δεν βλέπεις τίποτα, μόνο τα αυτοκίνητα να περνάνε
0: εκεί. Εκεί εντάξει, δεν είναι όπως είμαστε εδώ τώρα, Νεάντερταλ. Έτσι, είναι άλλη χώρα,
1: ναι.
0: άλλες δομές. Αλλά θέλω να σου δώσω το καταλάβεις. Εκεί που πήγαμε, επειδή είχε γύρω στους 280.000 κόσμο, λοιπόν, την ημέρα του αγώνα, πρέπει να έχεις και πάρκινγκ, φίλε. Πρέπει να έχεις δρόμους. Ποια πίστα θα κάνουν εδώ πέρα που θα έχει δρόμο, ρε.
1: Τρελάνομαι.
0: Κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτοί. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και ξέρεις που ήταν το πάρκινγκ. Είμαστε μέσα σε οργανωμένα χωράφια τα οποία είχαν δομηθεί έτσι ώστε να μπορούν να μπαρκάρει με τη σειρά όμορφα, ωραία, πειθαρχημένα όλος ο κόσμος. Ούτε ένα κορνάρισμα, ούτε μια φασαρία, ούτε τίποτα που γινόταν. Σκέψου τώρα. 280.000 κόσμος. Τρελά πράγματα.
1: 80.000.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Με τι ασχολούμαστε τώρα πέρα στην Ελλάδα. Εδώ άμα θες να πούμε σούμε για Λαμογιά, για Πατεωνιά, είμαστε πρώτοι καλά. Σε αυτό να κάνουμε διαγωνισμό. Γιατί όχι.
1: Και εδώ μια στάση έχει πάνω στην Καρλάου και δεν μπορείς να βρεις πάρκινγκ.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Βλέπεις λοιπόν. Φαντάσου τώρα αυτόν τον κόσμο που λες.
0: Τίποτα.
1: Ξέρεις τι χώρο θέλει. Απίστευτο.
0: Να μην το λες.
1: Απίστευτο. Εχθές σου έστειλα το βράδυ ένα βίντεο. Κάθισα και το είδα. Το Μέση. Καλά, όταν άκουσα τα στατιστικά ζαλίστηκα, εντάξει.
0: Επειδή εντάξει, ο άνθρωπος είναι τώρα. Το μόνο πράγμα για μένα που αδίκησε χθες ο Μέση, για το βίντεο που με έστειλε, Είναι ότι ο Μέση έπαιξε το αποχαιρετιστήριο του με την αυτή την ομάδα, την Μπενίν. Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνουν ή με τη Βραζιλία ή με την Μπαρσελόνα. Μία από τα δύο ομάδες.
1: Άκουσε γιατί το κάνανε οι ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Όχι.
1: Για να πάρουν όλα τα λεφτά αυτοί. Γιατί αν έπαιζαν με αυτούς που λες, θα ήταν μισά-μισά. Ήταν πάρα πολλά τα έσοδα.
0: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει η αποτίμηση ενός ποδοσφαιριστή τα τελευταία 20 χρόνια που έκανε τον Μαραντόνα να είναι στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά, αλλά να τον ξεχάσουν συγχρόνως κιόλας.
1: Και όμως οι άλλοι, όπως λες, ο Μαραντόνα και ο. Ποιος ήταν ο άλλος, το τελευταίο του ματς, δεν έγινε αυτό που έγινε. Γι'
0: αυτό σου λέω ότι ο Μέση, επειδή είχε μεγαλύτερη διαδραστικότητα, του άξιζε για μένα να πάρει ένα καλύτερο βραβείο. Δηλαδή, σου είπα, με τη Βραζιλία, με την κορυφαία ομάδα των πλανήτη, βάσει τίτλων, ή με την Μπαρτσελόνα που τον έκανε από μικρό παιδί τον τεράστιο ποδοσφαιριστή που γνωρίζουμε.
1: Μπράβο, αυτό θα ήταν το τέλειο. Έκανε μια σκέψη, η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να ήταν πραγματικά.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά βλέπει ότι ξέρει, αυτοί σκέφτονται διαφορετικά. Είδε Ματζήρη.
1: Γιατί
0: είναι και Ματζήρη, είναι και νούμερο πρωθυπουργό τη Αργεντινή. Τον έχει δει αυτό, ναι.
1: Τυκονόμα, ναι. Εγώ έπαθα πλάκα με τι τρίπλε. Είναι πρώτο, ο δεύτερο είναι δύο επιτυχημένε τρίπλε, έτσι. 2.500 είναι ο δεύτερος. Φαντάσου, 2.500 επιτυχημένες τρίπλες. Απίστευτος.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα νούμερα που υπάρχουν.
1: Περάσει ποτέ, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθεσα και το είδα, εντάξει, το είδα λόγω του Μέση. Εντάξει, δεν είναι, για μένα...
0: Έβαλε γκολ τουλάχιστον.
1: Μα το προτείναμε πέναλτι, δεν προτείναμε το βράδυ.
0: Ναι, αυτό λέω, έβαλε αυτό λέω.
1: Το έβαλε με το πέναλτι.
0: Ναι, δεν δώσει το πέναλτι. Λέω αν έβαλε γκολ, σε ρώτησα. Πέναλτι τι έδωσε. Το έβαλε, αυτό λέμε.
1: Ναι,
0: πες ότι το έβαλε.
1: Εμείς προτείναμε πέναλτι 2.37 για αυτό.
0: Εντάξει, άλλο το άλλο.
1: Και έδωσε πέναλτι για να βάλει γκολ. Εντάξει. Έπρεπε να βάλει ένα.
0: Δεν δώσει το πέναλτι, μα ακούει και ο Γκουσότο να τα πάρει στο κρανίο.
1: Λοιπόν. Πάμε λίγο, αν και δεν έχει και πολλού αγώνε, θα παίξουμε ένα αύριο 2 βραζιλιάνικα και 3 ευρωπαϊκά. 175. Όλα είναι 1,5 γηπεδούχος. Να βάλουν 2 γκολ οι γηπεδούχοι. Για να μην τα λέμε ξανά. 175. Ελσίνκι Βάσα. 1,5 γηπεδούχος. Το λέω μια φορά. Όλα είναι γηπεδούχοι. 2 γκολ. Κόπιο Ούλου. 2 γκολ. Κόπιο. Σάμπροκ Ρόβερς. Ντρόγκετα United. 2 γκολ. Σάμπροκ. Και το βράδυ Μπραζίλ. Παλμέιρας Μπαΐα. 2 γκολ Παλμέιρας. Και Φλουμινένσε Κοριτίπα, 2 γκολ Φλουμινένσε, 8-60 απόδοση.
0: Nice.
1: Γρήγορα, γηπεδούχοι από 2 γκολ, το Ελσίνκι, η Κουόπιο, η Σάμπρο Κρόβερς, Ιρλανδία, Παλμέιρας και Φλουμινένσε. Και ωραίο μάτς έχει Σάντος Φλαμέγκο, αυτό θα ήθελα να το δω. Το μάτς.
0: Σάντος Φλαμέγκο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Τα μεγάλα παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι πιστεύω είναι μεταξύ της...
1: Παλμέιρας
0: είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βραζιλία.
1: Και η Φλαμέγκο αυτή τη στιγμή.
0: Και η Φλαμέγκο, ναι, εντάξει, ναι, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σκάλο. Η Σάντος, δεν ξέρω, παίζει εκεί πέρα το γατί, Νεϊμάρ.
1: Νεϊμάρ, ναι.
0: Δεν θα το βλέπα ποτέ.
1: Κάνουν κάτι σκορ, φέρνουν κάτι 4-6, κάτι 6-4. Εντάξει.
0: Λαβαβά δηλαδή.
1: Όχι, ρε, 6-4 φυσιολογικό δεν είναι το σκορ. Με δουλεύει τώρα.
0: Ρωτάω.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε ένα 6-4.
0: Εντάξει, okay.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίο, ρε παιδί.
1: Και αυτά τα ποδοσφαιρικά και κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα. Το ξέχασα, τι ήθελα να σου πω. Με αυτά που βλέπω όλη την ημέρα και διαβάζω, σε αυτά που γίνονται, τι να πω, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Αλλά θα τα αφήσουμε αυτά. Ας ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, λίγο να πλαγωθούμε. Γιατί όσο τους ακούμε αυτούς, αυτά που λένε, αυτά που όσο πλησιάζουν οι εκλογές, φαντάζομαι τι χειρότερα θα ακούσουμε. Πολλά χειρότερα. Εχθές θες να γελάσουμε λίγο.
0: Για πες.
1: Εχθές κάτι υπόθηκε για μια ομάδα παλιά του ΠΑΟΚ.
0: Έχουμε μια άσχημη είδηση από την Ισπανία έρχεται.
1: Ναι.
0: Η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ είναι η 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Η οποία πέθανε.
1: Σόπα.
0: Πριν από λίγο, ναι.
1: Είχε κάτι...
0: Στο νοσοκομείο. Προφανώς κάποιο θέμα δημιουργήθηκε από την έξωση και μετά και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει χειρότερα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα, ναι.
1: Ναι. όχι μόνο εκεί. Στη Γαλλία δεν βλέπεις τι γίνεται. Εκεί είναι έτοιμοι να κραγούν, είναι.
0: Με σύνταξη λέει τώρα στο Ισπανικό, τώρα κάτσε βάλα τη μετάφραση. Με σύνταξη λέει 1.400 ευρώ πλήρωνε κανονικά το ενίκιο της, ενώ μετά το 2020 οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν 4 φορές να την εκδιώξουν, ζητώντας την να πληρώσει 1.600 ευρώ ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Δηλαδή παίρνω 1.400 να πληρώσω 1.600 ή να αγοράσω το διαμέρισμα. Και πώς το αγοράζω, στα 87. Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται, είναι αντισόπιτο αυτό που συμβαίνει.
1: Πάει γυναίκα. Καλά στην Ισπανία, εντάξει, εκεί το έχουν ξεφτυλίσει. Γιατί εδώ μήπως...
0: Ναι, εδώ το μ' αρέσει που λες στην Ισπανία το έχουν ξεφτυλίσει. Εδώ τι το έχουν κάνει.
1: Εδώ τι, εδώ γίνεται ηλεκτρονικά και χαμπάρι δεν παίρνει κανένας. Χαμπάρι δεν παίρνει κανένας. Πόσα σπίτια κάθε μέρα εξαφανίζονται και ποιοι τα παίρνουν τζάμπα, τζάμπα τελείως, χωρίς να εμφανίζονται πουθενά το τι γίνεται. Εντάξει, εδώ είναι, εμείς είμαστε, εμείς αυτά είμαστε 10 κλάσεις ανώτεροι, δεν πιανόμαστε.
0: Δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
1: Και θα με κλείσεις.
0: Όχι, δεν θέλω να κάνω σχόλιο γιατί.
1: Μην κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω. Δεν κάνω σχόλιο γιατί θα κλείσουμε μόνο. Έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές να μην αδικούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, ασχολούμενοι με το τίποτα και να το αναγκάγουμε σε μπόλικο καθόλου. Έτσι, αυτά είναι πολύ άσχημα πράγματα που συμβαίνουν.
1: Συμφωνώ μαζί. Και
0: επειδή θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα που ο κόσμος δεν τα φαντάζεται. Γιατί νομίζω τα περνάει όλα στον τόπο.
1: Έτσι,
0: δεν έχει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν το τι προβλήματα θα έχουμε σε λίγο. Έτσι, και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα προσπαθήσουν να σου αλλάξουν την ατζέντα λέγοντας για τον Ερντογάν, λέγοντας για το ένα, για το άλλο κτλ. Η καθημερινότητά μας, βλέπεις, δεν τη συζητάει κανένας. Για ένα παράδειγμα, για να καταλάβεις την ποιότητα της κοινωνίας, είναι ότι με βάση τώρα υπάρχει από το απόγευμα που διαβάζω. Η Αρβίλα έβγαλαν ανακοίνωση ότι λέει: εμείς δεν υποχωρούμε από τις αρχές μας. Προφανώς, επειδή είναι άνθρωποι της σάτυρας και της πολιτικής σάτυρας, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτοί ενοχλούνται, αυτοί που έχουν, ξέρω εγώ, ερυθρά, να το πω κάπως έτσι. Λοιπόν, πέραν τούτου, ρε παιδί μου, όποιοι και να είναι αυτοί, εγώ βλέπω, ξέρω ότι τους βλέπαν όλοι, άσχετα αν υπάρχουν haters. Δηλαδή, το σωστό, ας πούμε, στην τηλεόραση που βλέπουμε είναι τα wall, τα bar. Τα Big Brother και δεν είναι πολιτική σάτυρα ή γενικώς οι πολιτικές συζητήσεις, οι κοινωνικές συζητήσεις, αυτά όλα τα διαφράγματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας, δηλαδή αυτό είναι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μάλλον είναι καλύτερο. Πετσωμένα κανάλια. Μέχρι και ο Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη και έμαθα ότι έδιωξε και την Τζίμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Τώρα μου το έστειλε ένας φίλος. Αυτό δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή...
1: Εσύ μας καλεί. Εμείς είμαστε στον κόσμο μας. Ο άλλος πληρώνει 400 ευρώ να ακούσει τη Βύση και να μην τη βλέπει κιόλας.
0: Κράτα το για αύριο.
1: 400 ευρώ το εισιτήριο.
0: Αύριο δεν έχουμε μπάσκετ. Δεν έχουμε τίποτα. Αύριο θα έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή συζήτηση. Η οποία έχω ένα ηχητικό το οποίο θα το παίξουμε αύριο στη βραδινή εκπομπή. Και θα δεις ότι ο κόσμος πώς συμπεριφέρεται μετά από αυτό το ηχητικό που θα ακούσει. Αυτά.
1: Θέλεις να ακούσεις, να κλείσουμε λίγο ευχάριστα.
0: Για πες.
1: Με Στίβ Γιατζόγλου.
0: Τι είπε, τι έκανε αυτός.
1: Είναι ημίχρονο. Του λέω.
0: Τώρα.
1: Θα πιάσεις, θα μαρκάρεις ο τείχος. Μου λέει, οκ, Στίβ. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο. Τελειώνει η μάτς. Οκ. Τείχος έβαλε 30 πόντους. Φακ. Του είπε να μαρκάρει το τείχος.
0: Παρακάνεις ράνιση, 30 πόντους αυτό.
1: Αυτό που το μάρκαρε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν και πιστεύω ότι.
1: Να γελάμε, να γελάμε και λίγο.
0: Ναι, να γελάμε, αλλά να μην κρυώνουμε την ώρα που γελάμε.
1: Με το καλό το λόγο πάντα.
0: Πάντα, φίλε, πάντα. Τι νόμιζες, άντε, άντε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Μπορανότες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εδώ ήμασταν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με τις ομάδες μας να διαπρέπουν πραγματικά στην πίστα της Ευρώπης. Έτσι, μια και ο λόγος για τις πίστες. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, κυρίες και κύριοι, μαζί με τα... με τα μπαρμπαδάκια, τα πράσινα. Έτσι. Θα κάνουν καλή εκπομπή, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Καλό βράδυ, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα καλησπερούδια, εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα μετά τις 11 με κύριο Χάτζη Παντελίδη, ψυχολογικό και τεχνικό εδώ υποστηρικτή. Και με όσα από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι για να αναζητήσουμε και απόψε εκείνη τη ρημάδα την άκρια, ή έστω την άκρη της άκριας, θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Λοιπόν, 9.55 κενό, βασικά πριν πω, ρε κύριε Χάτζη Παντελίδη, με προβληματίσατε στο κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής. Δεν είπε ο συνάδελφος συναγωνιστής ότι έρχεται η εκπομπή επόμενη με Κώστα Βρανά που θα μιλήσετε για τα πράσινα μπαρμπαδάκια? Πού το ξέρουμε ότι είναι πράσινα? Ποιος μας το έχει πει? Πώς μιλάμε έτσι, δηλαδή είναι η υπευθυνότητα αυτή με την οποία μιλάμε στον αέρα? Πού το ξέρουμε ότι είναι πράσινα? Ο ΙΤΗ ήταν πράσινος? Σιγά μην ήταν, καφέ ήταν. Ο Αλφα εξωγήινος ήταν πράσινος? Πορτοκαλί ήταν? Λίγο να είμαστε σοβαροί, έτσι. Όταν μιλάμε δηλαδή δημόσια, θα πρέπει να έχουμε, να διακατεχόμεθα από μία. Τα Lemmings τα θυμάμαι, τα είχα σε ηλεκτρονικό, αλλά. Τα Lemmings ήταν πράσινα, αλλά ήταν εξωγήινα αυτά? Δεν ξέρω. Lemmings, ωραία, τι μου θύμισε τώρα. Θυμάστε τα Lemmings που λέει ο κύριος Χατζηπαντελίδης? Αυτά βέβαια ήταν για έξυπνους. Εγώ δεν τα. Λίγο έπαιξα μια-δύο φορές, μετά τα παράτησα. Ωραίο, ναι, τα Lemmings. Πού, από τι μου θύμισε. Λοιπόν, 9.55. Α, έχω κι άλλο τέτοιο. Αυτό μπορεί να το βάλουμε και quiz. Έχω κι άλλο ερώτημα. Το είχαμε ξαναπεί μια μέρα κάποτε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τώρα με αφορμή το Μέση, έτσι, που γίνεται ο χαμός ο μεγάλος, και να που λέγατε και πριν ότι ήταν ο καλύτερος στις τρίπλες, ας πούμε, τις περισσότερες, και γενικά που γίνεται, έχει ανοίξει κουβέντα πάλι για το αν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Υπάρχει και ένας, έτσι για να πρωτοτυπήσουμε λίγο, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο χειρότερος όλων των εποχών. Με τη λογική, ποια λογική, ότι πώς λέμε ρε παιδί μου ότι υπάρχει το value for money, έτσι, αυτός ήταν το anti-value for money. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ, είναι περιπτωσάρα τώρα, γι' αυτό το λέω, για να πιαστούμε λίγο μήπως και τα πιάσουμε, να τα αναφέρουμε και αυτά, να τα μάθουν και αυτοί που δεν το ξέρουν. Λοιπόν, πέρα από το αν ο Μέση ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, έτσι, υπήρχε και ένας ποδοσφαιριστής, όχι της πλάκας, στο εξωτερικό, δηλαδή έχει παίξει ομάδες καλές. Έτσι, που ήταν ό,τι χειρότερο έχει περάσει σε σχέση με τα λεφτά που δόθηκαν, με τη φήμη που είχε αποκτήσει, με τις μεταγραφές που έκανε, γιατί έκανε και μεταγραφές και πήρε φράγκα, έτσι. Και να μην βοηθήσω παραπάνω, αν πάει το μυαλό κανενός, είναι ιστοριάρα αυτή. Όχι, στην Ελλάδα δεν έχει παίξει, στο εξωτερικό, αλλά έχει γράψει ιστορία. Άμα πω παραπάνω θα βοηθήσω πολύ. Ήταν ο μεγαλύτερος απατεώνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με διαφορά από το δεύτερο. Και αφήνουμε εδώ. Λοιπόν, άμα το ξέρει κανείς, εδώ είμαστε. 54-301 Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής, η οποία βέβαια απόψε δεν σχετίζεται με αυτά που ξεκινήσαμε. Εμείς απόψε πιάσαμε εδώ πέρα το φλέγον θέμα, έτσι, το θέμα που ταλανίζει περισσότερο από κάθε άλλο την ελληνική κοινωνία. Εντάξει, είναι πολλά τα ζητήματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, αλλά το πραγματικά σοβαρό και κρίσιμο, έτσι θεωρώ, το πραγματικά σοβαρό και κρίσιμο για την εθνική ενότητα της χώρας, αν κρίνουμε από τον χρόνο και το χώρο που έχει πάρει στα media και στα social media, δεν είναι άλλο από τη διαμάχη του Νίκου και της Άννας. Δεν ξέρεις για Νίκο και Άννα? Ναι, Νίκος και Άννα, βέβαια. Ένα θέμα που αξίζει να αναλυθεί, έτσι, αν μη τι άλλο, αξίζει να αναλυθεί σε βάθος για κάνα τρίμηνο, τετράμηνο πιστεύω τουλάχιστον. Δεν ξέρεις τι διαμάχη έχουνε. Αμάρε κύριε Χατζηπίτα. Πίσω από τον κόσμο. Πίσω από τον κόσμο είσαι, κύριε Χατζηπάτελη. Τι σε πληρώνουμε 2.500 το μήνα, άμα δεν ξέρεις αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Άντε καλά. Λοιπόν, έχουν θέματα εκεί. Τι να πω τώρα για εσάς τους αδαείς, έχουν θέματα με τη συναυλία της Άννας. Αυτός είχε μεγάλες διαφωνίες γενικότερα για το, και για το χώρο που έγινε κτλ. Αρπαχτήκανε, μετά βγήκε και είπε ότι του φάγανε λεφτά, δεν του δώσανε λεφτά που του είχαν υποσχεθεί, γιατί βγήκε ότι η συναυλία ήταν πολύ ακριβή. Η εταιρεία βγαίνει, τη σβήση και λέει να και τα αποδεικτικά ότι δώσαμε 250 χιλιάρικα, πόσα ήταν τέλος πάντων. Και έχουμε ανοίξει τώρα ένα μπιφ. Έτσι, έχουν πάει, οι μισοί έχουν πάει με την Άννα, οι μισοί έχουν πάει με τον Νίκο, και διακυβεύεται η εθνική ενότητα της χώρας, κύριε Χατζηπαντελίδη. Έτσι, δεν είναι, αυτά τα θέματα δεν είναι πεξεγέλασε. Ναι, θα χωριστεί στη μέση, τι πλάκα κάνεις, γι' αυτό ανεβάσαμε κι εμείς. Αφού αυτά τα θέματα έχουν πέρασει, αυτά ανεβάσαμε κι εμείς. Τι θα κάνουμε, τους ήρωες θα κάνουμε? Ναι. αρκετά τους κάναμε. Λοιπόν, πέρασε, έχει και το ελληνικό μπάσκετ τελευταία, γενικά το μπάσκετ στην Ελλάδα. Νωρίτερα ο Άρης εύκολα, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι έκανε πλάκα. Εύκολα. Πάντως 13 πόντι ήταν η διαφορά. Ναι, κόντρα στην... Ναι, μέχρι 25. Λοιπόν, κόντρα στην Μπούργος. Εντάξει, νομίζω το συμπέρασμα είναι ότι κάποιες κακές έτσι, εμφανίσεις ή τέλος πάντων όχι καλές, μάλλον μπορούν να αποτελέσουν κακή παρένθεση. Φαίνεται ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα να το καταφέρει αυτό. Μιας που λέμε για μπάσκετ, γνωστό πιστεύω, έκλεισε και η τηλεοπτική, έκλεισε, επεκτάθηκε πιο σωστά, η συμφωνία είχε κλείσει, έτσι, έκλεισε και η επέκταση της συμφωνίας, τα τρία δεν έγιναν δύο εδώ πέρα, τα τρία έγιναν πέντε στην περίπτωση αυτή. Πέντε χρονάκια, το μπάσκετ, στην πλατφόρμα Αλαφούζου με 49 εκατομμυριάκια ευρώ, έτσι, ευρώα που λέει και ο Ζουράρης, ευρώα. Και αν όντως δεν προχωρήσει το deal με την Nova του Αλαφούζου, εκεί να ετοιμαζόμαστε και για νέες συνδρομές, έτσι. Ναι. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι στις τιμές που διέρευσαν. Κάνα δεκαρικάκι το μήνα, ακούω ότι θα το βάλει. Για αρχή τουλάχιστον. Να δούμε. Άμα το βάλει παραπάνω, δύσκολα τα πράγματα. Το άλλο που αφορά το μπάσκετ έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα, η οποία, όπως ξέρετε, δεν αποφάσισε οριστικά τη διεύρυνση των ομάδων και έδωσε ένα μήνα προθεσμία στους Αμερικανούς να καταθέσουν νέα βελτιωμένη πρόταση. Ακούγεται ότι ψήνεται η νέα πρόταση, η οποία να δούμε όμως τι θα είναι, γιατί έτσι και τι μπορεί να σημαίνει για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που βρίσκονται στην αναμονή. Θυμίζω ότι οι θείοι από το Σικάγο δεν την ήθελαν με τίποτα τη διεύρυνση. Τώρα, οι Ευρωπαίοι από την άλλη, οι εκπρόσωποι της Λίγκας, λένε ότι δεν συζητάμε κάτι τέτοιο, δεν το δεχόμαστε. Να δούμε όμως ποιου θα περάσει τώρα, πιανού, που έλεγε και η γιαγιά μου. Να δούμε πιανού θα περάσει και αν ό,τι δεν έγινε τις προάλλες με χρήμα, γίνει τώρα με πολύ χρήμα. Έτσι και μείνουμε με καμία, ναι, με καμία μπασκέτα στο χέρι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε άλλα νέα του δελτίου μας, τι άλλο είχαμε. Με τα αθλητικά ξεκινήσαμε. Είχαμε και το τελευταίο ταγκό, έτσι, χθες το βράδυ. Το είδανε, λέει, 3,1 δισεκατομμύρια θεατές. Φοβερό. 3,1. Εντάξει, τι λέμε τώρα για αυτό που αναφέραμε πριν. Είπα εγώ να βρούμε το χειρότερο. Αλλά γιατί υπάρχει μια ιστορία έτσι ωραία να την πούμε, αν δεν την έχετε ακούσει, για τον χειρότερο παίκτη όλων των εποχών. Με την έννοια έτσι ότι για αυτόν που πέτυχε τα λιγότερα, τα πολύ όμως, όταν λέμε λιγότερα, τα σχεδόν καθόλου. Ενώ έχει παίξει σε αρκετές ομάδες που ήταν σημαντικές και έχει πάρει και χρήματα καλά, μεταγραφές, έτσι, και δεν έχει κάνει τίποτα. Όταν λέμε δεν έχει κάνει τίποτα, μην πω τι εννοώ παραπάνω, θα το βρείτε εύκολα. Λοιπόν, ναι, έχουμε τον χειρότερο που το ψάχνουμε. Έχουμε και τον καλύτερο βέβαια που δεν ξέρω αν τον βρήκαμε. Δεν ξέρω αν καταλήγουμε ότι ο Μέση μπορεί να ήταν αυτός. Εσείς κύριε Χατζηπαντελίδη, τι λέτε με την πολύχρονη πείρα σας? Ναι, όλων των εποχών. Μέση? Μέση λες, Δεν έχεις διλήμματα ότι λόγω εποχών ότι είναι δύσκολο να συγκρίνουμε. Μέση, Ναι. Ναι, είχε πολύ μεγάλη διάρκεια, Ναι. Κοίταξε, εδώ κοιτούσα λίγο έτσι από περιέργεια αν έχουν υπάρξει κάποιες έρευνες ή κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι, δηλαδή έρευνες στο Ταλείο, να ρωτηθούν κάποιοι ειδικοί, δημοσκοπήσεις να ερωτηθεί ο κόσμος. Βρήκα μερικές, δηλαδή για παράδειγμα αυτό το Ινστιτούτο Στατιστικής Ποδοσφαίρου, πώς λέγεται, το 2025 που είχε κάνει κάτι σχετικό, είχε βγάλει τον Μέση όντως καλύτερο όλων των εποχών. Δεύτερο είχε βγάλει τον Πελέ, μετά τον Μαραντόνα και μετά τον Κριστιάνο. Τέταρτο, ναι. Ο Κριστιάνο τους κάνει μήνυση, έτσι. Ναι. Κάτι αντίστοιχο έχει επιχειρήσει και το περιοδικό 442, το γνωστό, έτσι, που είναι ποδοσφαιρικό, ας πούμε. Και μάλιστα το κάναν αυτοί πάνω από μία φορές. Και κάποια στιγμή και αυτοί είχαν βγάλει πρώτο το Μέση. Αλλά υπήρξαν και έρευνες από το ίδιο περιοδικό που βγάλαν τον Πελέ και τον Μαραντόνα. Εδώ ήταν αξιολόγηση, δεν ήταν δημοσκόπηση. Είχαν βασιστεί, λέει, δεν ξέρω τώρα πώς τα ζυγίσανε, στην καριέρα των παικτών, στην ποιότητα, στην επιρροή που είχαν και στην κληρονομιά που άφησαν υποτίθεται φεύγοντας. Το France Football που έτσι λίγο που τα κοιτούσα έχει κάνει δημοσκόπηση που έβγαλε τον Πελέ. Δεύτερος ήταν ο Μέση εδώ και μετά ο Μαραντόνα και μετά ο Κριστιάνο πάλι. Άρα δηλαδή υπάρχουν οπτικές, έτσι, διαφορετικές οπτικές με μπόλικη υποκειμενικότητα, αλλά στις περισσότερες κατατάξεις από ειδικούς και τις περισσότερες δημοσκοπήσεις που αφορούν τον κόσμο, ναι, από ό,τι φαίνεται περισσότερες φορές έτσι ήταν ο Μέση που ψηφίστηκε ως καλύτερος. Και εντάξει, εγώ δεν ξέρω, μπορώ να πω δικαίως και να βάλω τελεία εκεί, θα πω δικαίως ίσως, γιατί νομίζω ότι το να υπάρχουν διαφορετικές εποχές, διαφορετικό ποδόσφαιρο, είναι και λίγο παγίδα η σύγκριση. Εγώ σήμερα θα έβαζα τον Μέση, μάλλον, ναι, αλλά ας πούμε αν ο Πελέ έπαιζε στη σημερινή εποχή, με τη σημερινή εκγύμναση, το σημερινό τρόπο έτσι που παίζεται το ποδόσφαιρο κτλ, μπορεί να είχε κάνει περισσότερους παπάδες. Μπορεί να κάνει και λιγότερους βέβαια, να δυσκολεύονταν. Γιατί οι ταχύτητες έχουν μεγαλώσει, οι χώροι έχουν κλείσει, ξέρω εγώ, οι αμυντικές λειτουργίες έχουν εξελιχθεί, δεν πάει το ξέρουμε. Αλλά ναι, και εμένα αν με ρωτήσεις, μάλλον εκεί θα κατέληγα. Αλλά κρατάω έτσι και μία μικρή, ας πούμε, επιφύλαξη. Ναι, okay. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εδώ πέρα κι εσείς που είστε συντονισμένοι και πρέπει να στείλατε ήδη τα πρώτα μηνύματα. Για κάτσε να κάνω ένα ρηφρισούδι να δούμε αν έχετε εδώ πέρα τίποτα για τον καλύτερο αλλά και για το χειρότερο, βρε. Θα τον βρει κανένας να σας παραδεχτώ το χειρότερο. Το έχουμε πει κάποια στιγμή σε ανύποπτη, έτσι, σε ανύποπτο χρόνο. Για να δω λίγο τα πρώτα εδώ που στείλατε. Μάλλον πρώτα κουπόνι. Και έρχομαι. Κουπόνι. Έχουμε τίποτα τέτοια μέρα? Μπα. Όχι. Δευτεροτρίτα όλα. Ναι, δεν βλέπω τίποτα. 2-3 παιχνίδια παίζουν όλα και όλα, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Οπότε μάλλον τα αφήνουμε όπως τα πιάσαμε κατευθείαν. Άρα, 54-301, Μετρόπολη σε 95 και 5. Πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια πρώτα εδώ. Τι μας λέτε και τι δεν μας λέτε. Να πιάσουμε πρώτα αυτά που μας λέτε. Ο φίλος ο Άγγελος είναι εδώ. Έτσι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τελεία και Παύλα λέει πρώτο σήμερα. Ο επιτέλους, έτσι. Ο Τάσος από τα Γιάννα εδώ. Καλό ξημέρωμα μας εύχεται και καλή εκπομπή. Ο Γρηγόρης σχολιάζει το θέμα εδώ, το φλέγον. Τον πόλεμο Βύση Καρβέλα, βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι με κάποιον τώρα, θα δω τι λέει. Θα πάμε κόντρα, είναι οι δηλώσεις. Έκανε η Καρβέλας, μίλησε για χαριστία, ότι δεν το περίμενε αυτό από την Άννα και κάτι τέτοια, που άφησε την εταιρεία να τον πιστολιάσει. Η Βύση είπε ότι αν εσύ μιλάς για χαριστία, εγώ θα μιλήσω για ψέματα, ότι είσαι ψεύτης. Και βγήκε μετά η εταιρεία και βγάλε τα παραστατικά ότι του έδωσαν 200-250 χιλιάρικα, τέλος πάντων. Λέει εδώ, έχει τη δήλωση της Βύση ότι θα πάμε, λέει, κόντρα και όπου βγει. Ναι, στα άκρα τέλος πάντων και όλα αυτά. Μιλάμε, λέει, για μεγάλη ξεφτύλα. Θέμα σε όλα τα κανάλια. Λες και ενδιαφέρεται ο κόσμος για τα εκατομμύρια που λένε. Ναι. Τα οποία τα λένε σαν να είναι στραγάλια, λέει. Ουστ με κεφαλαία. Γρηγόρη, είσαι σίγουρος ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά τα θέματα? Εσύ λες ο χώρος και ο χρόνος που έχει πάρει το θέμα αυτό, για παράδειγμα, στα ΜΜΕ και στα social media, να είναι επειδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται? Για λίγο κάνει και μια δεύτερη σκέψη. Καλού κακού. Μην κρίνεις εξιδίων τα λότρια. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ, καλή εκπομπή μας εύχεται. Ο άλλος ο Νίκος λέει, όλοι είμαστε με Νίκο. Γιατί, βρε, λόγω συνωνυμίας? Ή επειδή έχει το δίκιο. Με Νίκο είμαστε, λέει. Λόγω συμπάθειας, να υποθέσω. Επειδή είναι επαναστάτης και τέτοια. Καλησπέρα και στον Θωμά από Νάουσα η Μαφίας. Playmobil, βρέμε αυτά τα Playmobil. Γιατί το ανεβάζεις αυτό, είναι καμία επέτειο σήμερα? Ανεβάζεις σε Playmobil αυτή την πατέντα εδώ στο φουμπού που έχει γίνει viral, το σκηνικό από τον goal του ΠΑΟΚ στην πόλη, που πήρε τη σημαία ο Μουσλίμοβιτς με τον Γκαρσία, που κάνανε το κοντάρι που έβαλαν τη φανέλα, ας πούμε, και το κάνανε σημαία. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν το ανεβάζει έτσι ή επειδή είναι καμία, έγινε σαν σήμερα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ναι. Όχι, μπορεί να το ανέβασε γι' αυτό, επειδή σαν σήμερα έγινε, δεν ξέρω, να μας πει. Καλησπέρες και στο Θοδωρή. Α, Θοδωρής το παλεύει. Για το χειρότερο που λέγαμε. Βραζιλιάνος, λέει, ήτανε, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι. Να το πούμε, λες, ή να το αφήσουμε να τρέχει? Τι ώρα είναι? 24-25. Άντε, να το πούμε για να πάμε μετά στα σοβαρά. Να το πούμε. Λοιπόν, ναι, Βραζιλιάνος ήταν. Άντε, να την πούμε λίγο την ιστορία γρήγορα, πριν πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, είπαμε έτσι, για τον καλύτερο οι περισσότεροι κλείνουν στον Μέση. Για τον χειρότερο, και επαναλαμβάνω, μιλάμε χειρότερος με βάση τα όσα έχει πετύχει, έτσι. Η αναλογία του τι πέτυχε με το τι έδωσε, με το τι πρόσφερε. Λοιπόν, Κάρλος Ενρίκε Ραποζέλ Φερνάντες. Αυτόν, άμα χτυπήσετε, έχει και παρατσούκλι Κάρλος Κάιζερ. Το Κάιζερ είναι επειδή έμοιαζε τάχα με τον Μπέκενπάουερ. Τώρα, εγώ έτσι πως τον είδα, κομψή κομψά. Αυτός ήταν, δεν είναι πολύ παλιός. Είναι το 63 γεννήθηκε, στο Ρίο. Λοιπόν, άκου τώρα την ιστορία στα γρήγορα σε δύο λεπτά για να φύγουμε. Αξίζει όποιος δεν την ξέρει. Με αφορμή τον Μέση, τώρα πήγαμε και στο άλλο άκρο εμείς, επειδή είμαστε αντιδραστικά στοιχεία, αντί για τον καλύτερο, εμείς αναδεικνύουμε το χειρότερο. Λοιπόν, αυτός ξεκίνησε να παίζει στα τέλη της δεκαετίας του 70. Προσέχτε τώρα. Έφτασε να παίζει μέχρι τα μέσα των 90s. Εντάξει, πολλά χρόνια. Πέρασε από αρκετές ομάδες και μάλιστα έχει κάνει και μεταγραφές που πήρε καλό παραδάκι. Λοιπόν, αλλά στην ιστορία δεν έμεινε για αυτά που πέτυχε. Στην ιστορία έμεινε για αυτά που δεν πέτυχε. Δηλαδή, τώρα κάποιος που τα ακούει θα νομίζει ότι είναι κανένας που πέρασε, ρε παιδί μου, έπαιξε θέση μπροστά, έπαιζε center for. Τώρα το αν ακούς ότι έμεινε στην ιστορία για αυτά που δεν πέτυχε, τι θα σκέφτεσαι, ότι έπαιξε, ρε παιδί μου, και δεν έβαλε γκολ, ας πούμε, έβαλε λίγα γκολ κτλ. Ναι. Ακόμα χειρότερο είναι. Ουσιαστικά δεν έπαιξε ποτέ. Έκανε καριέρα από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 και δεν έχει βγάλει ποτέ ολόκληρο αγώνα. 90 λεπτό δεν έχει παίξει ποτέ. Και παρότι center for, που λέει εδώ πέρα ο Λευτέρης, ας πούμε, τη θέση ήτανε, δεν έχει πετύχει κανένα γκολ. Και όμως κατάφερε να αποκτήσει τη φήμη ότι ήταν πολύ καλός παίκτης. Γιατί? Επειδή ήταν δολοπλόκος και είχε καλές γνωριμίες, είχε διασυνδέσεις. Από ταλέντο μηδέν, αλλά είχε μαλαγανιά και είχε και κολλητούς. Το Ρομάριο, τον Μπεμπέτο. Έτσι, και κάποιους άλλους που μάνατζερ εκεί πέρα του ποδοσφαίρου, οι οποίοι τον προώθησαν και κατάφερε. Αυτός ο παίκτης που δεν έβγαλε 90 λεπτό, δεν έβαλε γκολ παρότι center for, έτσι, να περάσει από Φλαμέγκο, από Βάσκο Νταγκάμα, από Φλουμινένσε, από Μποταφόγκο, καλές ομάδες της Βραζιλίας, και από Αζαξιό στη Γαλλία. Κάποιες δώσανε και λεφτά για μεταγραφή και δεν ήταν και λίγα. Έτσι. Τι έκανε ο μάγκας αυτός, πώς κατάφερε να περάσουν τόσα χρόνια και να μην παίξει σχεδόν καθόλου και να παίρνει και τις μεταγραφές. Αυτός με το που πήγαινε σε μια ομάδα, επειδή είχε άκρες και με γιατρούς, εμφάνιζε πλαστά πιστοποιητικά ιατρικά, το έπαιζε τραυματίας. Και από εδώ, από εκεί μέχρι να γίνει καλά, ξέρω εγώ κτλ. Και μάλιστα μια άλλη φορά, επειδή δεν τον έπαιρνε προφανώς, δεν το είχε παίξει τραυματίας, έκανε το εξής φοβερό. Αυτά που σας λέει υπάρχουν και σε ντοκιμαντέρ, έτσι, δεν είναι τώρα Ράδιο Αρβίλα. Λίγο πριν μπει ως αλλαγή, θα τον έβαζε αλλαγή ο προπονητής. Για να μην παίξει και εκτεθεί, προκάλεσε επεισόδιο με τον κόσμο στην κερκίδα. Αποβλήθηκε πριν μπει μέσα δηλαδή. Μιλάμε για μάρκα τώρα μεγάλη, όχι αστεία. Και έφτασε, όπως είπα, να γίνει και ντοκιμαντέρ, στο οποίο μάλιστα ο ίδιος περηφανεύεται για τα κατορθώματά του. Έτσι, άμα θέλετε να βρείτε περισσότερα, με αφορμή τον Μέση που είναι ο καλύτερος τώρα, εμείς ψάχνουμε το χειρότερο εδώ και θυμήθηκα τον Κάρλος Ενρίκε και είπαμε Ραποζέλ Φερνάντες. Έτσι, σίγουρα θα έχει πολλά περισσότερα. Τώρα, εγώ είπα δύο πράγματα βασικά, ας πούμε, που έχω βρει για τον τύπο αυτόν, τον φοβερό και τον τρομερό. Λοιπόν, εμείς τέτοιο φιντάνι στην Ελλάδα δεν είχαμε, έτσι. Δεν καμαρώσαμε τόσο μεγάλο φιντάνι, αλλά είχαμε και εμείς κάποιους που οι σχέσεις τους με το άθλημα δεν ήταν και οι καλύτεροι δυνατοί. Θυμόμαστε κανέναν. Πέρα από τον καλύτερο, έτσι, έχουμε κανένα που να... Τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 που λέμε. Ναι. Λοιπόν. Τον Ντουάρτε, εκείνος είχε έρθει σαν καλούτσικο όνομα όμως. Αλλά δεν πέρασε και δεν ακούμπησε στον Άρη. Α, και μετά όταν μπήκε είχε πάθει ρήξη χειαστού, Ντουάρτε. Ναι. Τον άλλο πώς το λέει, ένα που τον είχα κάνει και σλόγγαν που με το όνομά του που... Αχ, είχε έναν που τον ξεχνάω τώρα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Ναι, λοιπόν, είχαμε και τέτοιους που λέτε. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο φιντάνι, αλλά είχαμε και εμείς έτσι κάποια καλά φιντάνια. Δεν ξέρω τώρα, μα σας έρχεται κανένα. Λοιπόν, πριν πάμε διάλειμμα. Οχ, κάτσε λίγο, γιατί μας τα κρύβει πάλι εδώ ο κ. Ζούκεμπερκ. Καλησπέρας και στα υπόλοιπα τα παιδιά. Ο Θωμάς λέει το ανέβασε το στιγμιότυπο με τα Playmobil από το παιχνίδι του Πάουκ με τη Φενέρ. Γιατί η μέρα θα είναι ξέχαστη όσα χρόνια και αν περάσουν. Άρα δεν είναι τίποτα σήμερα, δεν είναι επέτειος, ας πούμε, έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και ο Κυριάκος εδώ από τη Γερμανία, από το Μπίτιχαϊμ. Μάλιστα. Καλώς τον, καλώς τον, η παρέα σου. Εντάξει, η παρέα σας είμαστε και εσείς η παρέα μας είστε. Έτσι, γιατί χωρίς εσάς δεν θα έβγαιναν οι εκπομπές που έχουν και τις ανοιχτές γραμμές ειδικά. Λοιπόν, ωραία. Κλείνω με το Θωμά. Τι είναι αυτό? Χαριτομενιά είναι αυτό? Ναι. Τι κάνει ο παππού σου? Άστα λέει, άρρωστος είναι. Ένα χάλι ο καημένος με μηχανήματα τη βγάζει. Και έχει τον παππού στα μηχανήματα να παίζει φρουτάκια με τις πιτζάμες. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, ψέματα δεν είπε πάνως. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Και αυτά, αυτά. Ωραία, κουπόνι στοιχήματος είπαμε δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Κάτι έτσι από... ναι, πρωταθλήματα δεύτερα και τρίτα. Οπότε 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση. Να πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα και να μπούμε μετά και στην επικαιρότητα εδώ. Έτσι, τη φλέγουσα. Έχουμε πέρα από το Γκαρβέλα και τη Βύση, έχουμε και άλλα φλέγοντα θέματα. Βέβαια, σαν αυτό κανένα. Αλλά να δούμε τώρα, μπορεί να πάμε και σε κανένα άλλο. Σιγά σιγά με την άδεια του κυρίου Χατζηπαντελίδη που θα κάνει όμως πρώτα το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετρόπολης!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα ξανά καλησπέρες. Λοιπόν, βλέπω λίγο και επικαιρότητα εδώ που πιάσαμε το μπουρμπουρ και δεν είδαμε καθόλου. Εντάξει, ναι. Βύση Καρβέλας παίζει πολύ. Και το άλλο που παίζει είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο. Ναι, και αυτό χωράει κουβεντούλα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε μερικά πράγματα, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε. Τα δούμε λίγο και αυτά, αν θέλετε. Ναι. Και τι άλλο, τι είναι αυτό. Φιλανδία. Τι κάνει η Φιλανδία. Α, ναι. Σταματάει τα data center. Διατάζει, λέει, παύση στα κέντρα δεδομένων AI της Google. Α, λόγω, τι είναι αυτό, περιβαλλοντικών ανησυχιών. Μάλιστα. Αρχίσαμε, έτσι. Ναι. Αυτά, τώρα εντάξει, μην πάμε πάλι σε αυτά. Χθες τα συζητούσαμε, βγήκαν εδώ και δύο παιδιά που είναι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, και δυνατοί. Μας είπαν κάποια πράγματα για το πώς βλέπουν την κατάσταση. Ακόμα και αυτό μπορεί να είναι λόγος, έτσι, που ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Να θέλουν οι ίδιοι δηλαδή να καθυστερήσουν κάποια πράγματα, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι ακόμα η κατάσταση έτοιμη για τα επόμενα βήματα, και όχι μόνο για το κομμάτι αυτό με τα data center που θέλουν να κερδίσουν χρόνο για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες πριν ξεκινήσουν να τα φυτεύουν παντού, και για το κομμάτι το οικονομικό, έτσι. Κάποιες είναι να μπουν στο χρηματιστήριο, αυτή τη στιγμή δίνουν απείρως περισσότερα χρήματα από αυτά που βγάζουν, οπότε μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργηθεί φούσκα που δεν θα κάνει ζημιά μόνο στις εταιρείες, μπορεί να φέρει μέχρι και παγκόσμια κρίση, έτσι. Νωρίτερα το Δήμο του, αν είδατε, βγήκε και είπε εκεί πέρα η εκπρόσωπος ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και μπορεί να έχουμε προβλήματα μεγάλα. Ο ένας λόγος είναι οι αναταραχές με τους πολέμους και όλα αυτά, και άλλος είναι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, το ότι πάει το πράγμα να γίνει μεγάλη φούσκα. Μάλιστα. Okay. Και είχαμε κι άλλα τώρα τη μέρα που πέρασε. Βασικά τώρα δεν ξέρω αν ενδιαφέρει αυτό. Για εσάς που χρησιμοποιείτε GPT, θα αρχίσει να βγάζει, λέει, διαφημίσεις με εικόνες την ώρα που... όχι όμως νομίζω σε όλα. Όχι αν ρωτάμε κάτι, ρε παιδί μου, όπως το Google. Αν τα θέλουμε να κάνουμε εμείς εικόνα, να το πούμε κάνουμε αυτήν την εικόνα, εκεί θα παίζει και αυτό διαφημίσεις, λέει, με εικόνες και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, εντάξει. Και είχαμε και το να δοκιμάζετε το πρώτο εμβόλιο που είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει βρει η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Δεν θυμάμαι για ποια... Αυτό κάτι πάλι με κορονοϊούς έχει κάνει. Αυτό το δοκιμάσανε, λέει, στη Βρετανία και το θεωρούν, ας πούμε, ότι είναι μεγάλο επίτευγμα γιατί θα συμβάλλει στο να αναπτυχθούν και άλλα εμβόλια. Το έφτιαξε αποκλειστικά η τεχνητή νοημοσύνη και πήρανε κάποιους κορονοϊούς που έχουν καταγραφεί, γιατί είπαμε δεν είναι ένας, έτσι, δεν είναι μόνο αυτός που ξέρουμε γνωστός, είναι αρκετοί, μέσα στα χρόνια έχουν υπάρξει, και τα ανέλησε τα δεδομένα η τεχνητή νοημοσύνη και έφτιαξε τέλος πάντων ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να εκπαιδεύσει το σύστημα, ας πούμε, το ανοσοποιητικό, να αντιμετωπίζει όχι μόνο τους κορονοϊούς αλλά και κάποιους συγγενικούς ιούς, και θεωρείται ότι είναι μεγάλη επιτυχία, και να δούμε τέλος πάντων πώς θα βγει. Ναι, τώρα με πήγατε σε αυτά. Τώρα που είπα ιούς, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το θέμα με την Μόσχα, με την Πανόλη. Έτσι, η Αμερική έχει κάνει, υπάρχει μία ερευνήτρια 28χρονη η οποία πέθανε σε εργαστήριο, τη βρήκε ο ιός. Έγινε κάποιο ατύχημα και φοβούνται τώρα μήπως έχει διαφύγει και τα λοιπά. Ποιο είναι τώρα το καινούργιο? Υπάρχει καταρχάς διάβημα από την Αμερική στη Ρωσία. Ζητούν εξηγήσεις για το θάνατο του εργαστηρίου, για τις συνθήκες και τα λοιπά. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι υπό έλεγχο όλα. Αλλά διάβαζα νωρίτερα, αυτό τώρα το απογευματόβραδο το είδα, ότι υπάρχουν πληροφορίες, δεν ξέρω αν έχουν επιβεβαιωθεί. Εγώ το είχα αφήσει στις πληροφορίες, έτσι, είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο, λέει. Και πληροφορίες, δεν ξέρω αν έχουν επιβεβαιωθεί. Εγώ το είχα αφήσει στις πληροφορίες, έτσι, είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο, λέει.

Αυτό στην Αμερική το βρήκανε, το είδα και σε φωτογραφία. Ναι, είναι. Άκου να δεις τώρα. Κούτελο δεν είναι, δεν ξέρω άμα είναι μεγάλο. Είναι ένα περίεργο ρε παιδί με κάτι δόντια σαν πυράγχας, το οποίο όμως τι κάνει. Αυτοί στην Αμερική είπανε στους ψαράδες, λέει έτσι και το βρείτε, το καθαρίζετε επί τόπου. Δεν έχει ούτε δεύτερη κουβέντα. Έχει σημάνει συναγερμός. Γιατί? Γιατί πέρα από το. Αυτό είναι στα ποτάμια το βρίσκουν περισσότερο, λέει. Πέρα από το ότι κολυμπάει, βγαίνει και στη στεριά. Κανονικά βγαίνει και περπατάει στη στεριά. Μπορεί και αναπνέει. Και έχει κάτι δόντια σαν πυράγχας, λέει. Και είναι και, πώς το λέγανε, χώρο κατακτητικό. Ναι, ναι, έρχεται το ψάρι το χώρο κατακτητικό να μας κατακτήσει. Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Έχουμε και το ψάρι Φραγκενστάιν. Που ουσιαστικά ξέρω εγώ αμφίβιο. Αφού βγαίνει και στεριά, τι να πω, ξέρω. Λες να είναι εργαστηρίο και αυτό. Να το πέταξαν οι παγκόσμιες ελίτ. Α, το βρήκα. Το βρήκα. Άκου τι έχουν, το βρήκα. Άκου τι έχει γίνει τώρα. Το πέταξαν οι παγκόσμιες ελίτ για να μην μπαίνουμε στις θάλασσες, αλλά επειδή βγαίνει και στη στεριά και περπατάει και θα φοβόμαστε μην μας δαγκάσει, να είμαστε επίφοβοι και στη στεριά. Οπότε τι να κάνουμε. Να πηγαίνουμε και να κλεινόμαστε στις πόλεις των 15 λεπτών. Αυτό είναι. Αυτό είναι φως φανάρι. Αδέρφια, διαδώστε. Έτσι, το στέ με αλφαγιώτη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Για τα... Δεν ξέρω, πάμε στα σοβαρά, λες, ώρα είναι να το κάνουμε American, τον πάρω εντελώς. Λεβέκ, νεόφυτος. Λεβέκ, λέει, από τα μεγαλύτερα παλτά. ΠΑΟΚ. Ναι, αυτόν βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν τον είδαμε. Δηλαδή, τραυματιζόταν συνέχεια. Δεν ξέρουμε. Και μάλιστα το βιογραφικό του ήταν χαριτωμένο όταν ήρθε. Δεν ήταν κανένας. Ναι. Αλλά αυτός τραυματιζόταν στα αλήθεια ο Λεβέκ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Λεβέκ, έτσι. Από τα μεγαλύτερα παλτά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πέρα από αυτά, βλέπω τώρα και τις δηλώσεις εδώ στο διαδίκτυο. Έχουμε και το θέμα με τα πώς λέγεται. Ελληνοτουρκικά. Εντάξει, πήγα να πω από συνήθεια. Ελληνοαμερικανικά. Αλλά πιάνει και τα ελληνοτουρκικά. Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις του τύπου ότι η σχέση των δύο χωρών, έτσι, με την Αμερική, ότι είναι στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών. Τα ίδια είπε και η Κίμπερλι. Ο Ρούμπιο από την πλευρά του έσταξε μέλη κανονικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό ή να ανησυχούμε. Και υπόθηκε, ας πούμε, με φόντο την Ακρόπολη, να σταθούμε λίγο σε δύο-τρεις φράσεις, γιατί μπορεί να έχουν και σημασία. Καταρχάς ξεκίνησε να λέει ότι είμαι εδώ ρε παιδί μου, είμαι στην Ακρόπολη ας πούμε, για να ουσιαστικά παραδεχτώ ότι ως Αμερική έχουμε ένα χρέος απέναντι στην Ελλάδα που ούτε ο χρόνος μπορεί να το σβήσει ποτέ, ούτε η γεωγραφική απόσταση που υπάρχει, τίποτα. Έτσι, γιατί λέει η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη με αποτυπώματα της αρχαιότητας. Και επάνω εκεί είπε ότι η ελληνική επιρροή είναι έτσι, κυρίως ας πούμε, που είναι χαραγμένη και στην αρχιτεκτονική των Αμερικανών, έτσι των Αμερικανικών τέλος πάντων θεσμών, έτσι το έθεσε, ότι η δημοκρατία μας δηλαδή στηρίχτηκε πάνω στη δική σας κάπως έτσι, αλλά και στα μνημεία μας λέει. Και ουσιαστικά είναι μια δήλωση που μοιάζει με μια πρώτη ηθική δέσμευση, δηλαδή με το που ξεκίνησε, λέει εγώ σας χρωστάω ας πούμε, οπότε να ξέρετε θα είμαι εδώ για σας, έτσι ερμηνεύεται. Επίσης είπε ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου. Είπε ότι ελπίζουμε και η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμά σας, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, Ευρώπη και Αμερική, σε ένα κόσμο, για προσέξτε το αυτό, σε ένα κόσμο που ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων έχει επιστρέψει για τα καλά και η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα. Το δεύτερο μήνυμα αυτό, γενικότερα για την Ευρώπη σε σχέση με τον ακήρυχτο πόλεμο των βουβαλιών. Έτσι που λέμε από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ακόμα. Έτσι, ότι κάποια πράγματα που γίνονται δεν είναι τόσο πολύ για αυτό που φαίνονται. Πίσω από όλα αυτά είναι ο ακήρυχτος πόλεμος των βουβαλιών για την παγκόσμια επιρροή, για την παγκόσμια αναδιανομή της πίτας. Λοιπόν, οπότε λέει ο Ρούμπιο, ελάτε μαζί μας με άλλα λόγια στην Ευρώπη για να γράψουμε μαζί την ιστορία του επόμενου αιώνα και να μην τη γράψει περισσότερο η Ρωσία με την Κίνα. Σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικώς υπόθηκαν πολλά. Για την Ελλάδα, ειδικά, ήταν έτσι πολλά και τα θερμά λόγια. Βέβαια. Γι' αυτό τόση ώρα λέω τα θερμά λόγια. Βέβαια για την ταμπακέρα, που τη δεδομένη στιγμή για την Ελλάδα είναι τα ελληνοτουρκικά, δεν ακούστηκε κιχ. Ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς κάτι που το ερμηνεύετε ότι. Δεν ξέρω τέλος πάντων αν δείχνει κάτι αυτό.

0: Το τι είπε, αλλά για την ταμπακέρα δεν ακούστηκε κάτι. Πέρα από τις δηλώσεις, είχαμε και συμφωνίες έτσι επιχειρηματικές, στρατιωτικές, παίρνουμε λέει τώρα θα μας δώσουν κάτι θωρακισμένα κτλ. Και αυτό. Αυτό. Α, επίσης, μπορεί να είναι σημαντικό. Μπορεί και όχι, θα φανεί. Αλλά το αναφέρω γιατί είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να υποθεί. Μπορεί για την Τουρκία να μην υπόθηκε κάτι για τη διαμάχη που έχουμε τα ανοιχτά μέτωπα της εκκρεμότητας, αλλά υπάρχει το εξής, το οποίο βγαίνει από Ελλάδα μεριά όμως. Βγαίνει από την ελληνική κυβέρνηση ως διαρροή. Όχι επίσημα ως δήλωση, αλλά και ως διαρροή που βγαίνει, έχει τη σημασία της. Για το καλώδιο, το περιβόητο, το χιλιοτραγουδισμένο, που αφορά τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η διαρροή λέει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδώσουμε Ναύτεξ. Ναύτεξ, κύριε Χατζηπαντελή, ξέρουμε. Τα έχουμε μάθει από όξο και ένα εκατοτά αυτά. Θα εκδώσουμε, λέει, Ναύτεξ με σκοπό την επανέναρξη των ερευνών. Άνω τελεία. Και μετά, συμπληρωματικά, επανέναρξη ερευνών χωρίς να υπάρξει, λέει, αίτημα άδειας προς την Τουρκία. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά γι' αυτό. Θα υπάρξει, λέει, απλά ενημέρωση ότι εμείς ξεκινάμε σε εκείνα τα μέρη, να ξέρετε. Τώρα, εδώ δεν ξέρω αν έχει υπάρξει παρασκήνιο με Αμερική. Έχει υπάρξει σίγουρα με Γαλλία. Γιατί οι Γάλλοι ουσιαστικά μας πιέζουν να το τρέξουμε το θέμα του καλωδίου και διαβεβαιώνουν ότι θα έχουμε τη στήριξή τους προκειμένου να μπουν και στο παιχνίδι, γιατί είναι μια εταιρεία γαλλική μεγάλη να μπει στο παιχνίδι με ένα ποσοστό πολύ έτσι δυνατό, 66% συγκεκριμένα έβλεπα. Και επίσης ο Μακρόν που σε λίγο θα έχει εκλογές έχει λόγους να προχωρήσει το θέμα αυτό για να μπορεί να το επικαλεστεί προεκλογικά, να πει ότι κάναμε κάποιες συμφωνίες ας πούμε που θα αποφέρουν κέρδη και όλα αυτά. Βασικά δύο γαλλικές εταιρείες είναι να μπουν στο παιχνίδι αυτό από ό,τι έβλεπα. Τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα με το καλώδιο που δεν παίζουμε μόνοι μας βέβαια, έτσι, πρέπει να συνενέσει και η Κύπρος. Αλλά εικάζω ότι για να βγαίνουν διαρροές που είναι ξεκάθαρο ότι είναι κυβερνητικές, εικάζω ότι θα υπάρχει μια προσυνεννόηση, έτσι. Επαναλαμβάνω, οι διαρροές λένε το επόμενο διάστημα ξεκινάμε και πάλι για το καλώδιο. Τώρα, εντάξει, για κάποιους μπορεί να μην σημαίνουν πολλά τα θέματα αυτά, αλλά επί της ουσίας σημαίνουν. Έτσι, αν κάποιοι θεωρείτε ότι δεν είναι σημαντικά θέματα αυτά, ψάξτε το λίγο έτσι και από μόνοι σας αν θέλετε, θα καταλάβετε ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί παίζετε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακόμα και αυτό με το καλώδιο, πέρα από τα ωφέλη τα πρακτικά που μπορεί να υπάρξουν, κατά μία έννοια είναι και παιχνίδι τακτικής, ας πούμε πώς κάνουν τα σκυλιά που οριοθετούν την περιοχή τους, βρέχοντάς την, κάπως έτσι είναι και αυτό τώρα. Έχει μεγάλη σημασία το αν θα γίνει τελικά και με ποιες συνθήκες θα γίνει ή αν δεν θα γίνει. Λοιπόν, οπότε το αφήνουμε εδώ προς το παρόν. Τώρα, έχει πολλά και διάφορα. Να μην πούμε άλλα γιατί πέρασε και η ώρα. Και θα τα πούμε με την ησυχία μας μετά το διάλειμμα. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε και αυτά. Είναι σημαντικά ζητήματα, έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο βαριά ενδεχομένως, αλλά είναι σημαντικά οι γεωπολιτικές έτσι, εξελίξεις. Εγώ θα έλεγα σε σχέση και με τις γεωπολιτικές εξαρτήσεις. Γιατί τώρα είναι περίπου κοινό μυστικό αυτό, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με εξαρτήσεις και εξαρτήσεις που δεν γεννήθηκαν και χθες ή προχθές, έτσι. Το λέω τώρα γιατί πέτυχα και μετά τις 12 ότι είχαμε την ναυμαχία του Ναυαρίνου, όπου ήταν πολύ σημαντική για να απελευθερωθούμε. Και υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν συμβεί τέλος πάντων μετά ή και λίγο πριν, που είναι σε αυτή τη γραμμή, έτσι, ότι ουσιαστικά υπήρξαν ανταλλάγματα για να έχουμε τη βοήθεια και τελικά την απελευθέρωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για αρχή και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε με την ησυχία μας μετά. Έχει εδώ διάφορα που είναι σημαντικά και θα μπορούσαμε να σταθούμε. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για αρχή. Δεν είναι γυρισμένες οι γραμμές. Έλα, κάνε ένα κόπο, πήγαινε. Και, εντάξει, πέστε λίγο έξω, πες το και εγώ εδώ είμαι. Λοιπόν, δώστε λίγο ένα λεπτάκι να πρέπει να γυρίσουμε τις γραμμές απ' έξω, λέει. Και σε ένα λεπτάκι σας δώσω το σύνθημα για αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει. Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο και αποστολή μηνύματος 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Όταν έχει Τώρα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί δεν είναι για τις γραμμές που λέμε. Όταν έχει μεταδόσεις και τα λοιπά, συνεντεύξεις τύπου και αυτά, υπάρχει μια διαδικασία, ρε παιδί μου, να έρχονται απ' έξω κάποια πράγματα μέσα. Οπότε είναι εντάξει. Λοιπόν, τώρα πιστεύω θα είμαστε εντάξει. Α, όποιος θέλει. Σε 10 δευτερόλεπτα ξέρω εγώ. Εντάξει είμαστε. Ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή, 9.55 κενό, το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω, μπήκατε οι πρώτοι. Έχουμε και κάτι νέα για το μετρό, το περιβόητο, με την επέκταση της Καλαμαριάς. Πόσοι χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό και πόσα λιγότερα αυτοκίνητα έχουμε στους δρόμους πλέον. Θα τα πω τώρα, να μας κυνηγήσουν. Για την Καλαμαριά την επέκταση 20.000 επιβάτες επιπλέον περίπου και 4.000 λιγότερα τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι, 4.000 λιγότερα από τα λιγότερα που ήδη κυκλοφορούσαν από την ώρα που ξεκίνησε το μετρό. Λέμε για την Καλαμαριά τώρα 20.000 επιβάτες περίπου, 4.000 λιγότερα τα αυτοκίνητα στους δρόμους, μείωση κίνησης 8% με κατεύθυνση κέντρο προς δυτικά, 4,5% με κατεύθυνση ανατολικά. Δεν είναι και άσχημα. Λοιπόν, πάμε. 23, 10, 90, 90, 90 για όποιον θέλει. Καλησπέρα, ορίστε.
1: Μπράβο στην ομαδάρα μας να είναι πάντα δυνατή και να μας φέρει νίκες και χαρές. Κωστή μου πήρα τηλέφωνο λόγω και του μπάσκετ και την ομάδα.
0: Βρίσκεσαι σε ένα λόγο, θα το βρεις κάθε μέρα.
1: Εκεί στην Καρδίστα στεναχωρέθηκα τόσο και το συζητάω ας πούμε, και με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Να μην αναφέρω τα ονόματα που βρεθήκαμε κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επιτρέπεται, ρε φίλε. Όπως η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ, στη Μύκονο ήταν μια κακή εμφάνιση, αλλά κέρδισε με κακή εμφάνιση. Είναι ανεπίτρεπτο να χάνεις από την Καρδίτσα έτσι σχέδιο, να πούμε. Μια κακιά παρένθεση. Εντάξει, ομάδα που λένε καινούργια και έτσι. Για να δούμε στην πορεία. Αλλά και πάλι χαλάστηκα. Η μεγαλύτερη διαφορά, Κώστα, δεν το είδα. Το άκουγα από το σταθμό μας, το Μετρόπολης. Λοιπόν. Κερδίζει μέχρι 25 πόντους διαφορά και δεν επιτρέπεται, ρε φίλε. Μέχρι τους 11 μας κατεβάσανε 12. Δηλαδή αυτές οι κοιλιές δεν μ' αρέσουν. Τόσο μεγάλες κοιλιές, δηλαδή να δηλαδή αν είχε ακόμα λίγο μπορεί να καρδιοχτυπούσα. Μα άσχετα με κερδίσαμε. Πόσους πόντους κερδίσαμε, νομίζω 18.
0: Εντάξει. 13.
1: Χαλαρώνουν οι παίκτες. Δηλαδή και στα 40 λεπτά και στα 4 δεκάλεπτα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι και να δίνουν 180% πόσα. Δεν πρέπει όταν έχει μια διαφορά 20 πόντους να είσαι χαλαρός. Απαγορεύεται.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια.
0: Bye bye. Χαιρετούμε. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, καλώς τον Νικολάκη.
2: Τι χάνεις.
0: Καλά, καλά. Ήσυχα. Εδώ, εσύ.
2: Καλά.
0: Έλα, πες μου.
2: Τη Δευτέρα, ποιοι δεν θα παίξουν με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, τώρα δεν ξέρω από τώρα για τη Δευτέρα. Εντάξει, ο Ντεσπότοφ σίγουρα δεν παίζει. Είναι κάποιοι που είναι τραυματίες εδώ και καιρό. Τώρα είναι κάποιοι στο όριο να γυρίσουν. Δεν ξέρω ακόμα. Θα περάσουν λίγες μέρες, θα τα δούμε.
2: Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι.
0: Ωραία. Α, τα δούμε. Δε από Δευτέρα. Α, θα σου λύσει λίγο το τόπι και πάλι. Θα τα συζητήσουμε.
2: Εντάξει.
0: Πώς είπες?
2: Εντάξει, Κώστα. Ναι.
0: Okay. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Κώστα μου.
0: Έλα, καλώς τον.
3: Τρίτος και καλύτερος.
0: Και καλύτερος, παίρνετε το χάλκινο μετάλλιο.
3: Είμαι στο βάθρο.
0: Να το δαγκάσεις κιόλας να σιγουρευτείς, γιατί έτσι Παντελίδης που το έφτιαξε είναι λίγο απατεώνες εδώ πέρα, να ξέρεις. Μεταξύ μας αυτό.
3: Όταν έχω ρεπό, μου αρέσει και περπατάω. Και σήμερα περπάτησα 30 χιλιόμετρα.
0: 30?
3: 15 να πάω και 15 να γυρίσω.
0: Τι λέρε, Θήριο. 30 χιλιόμετρα το κάνει συχνά αυτό το πράγμα. Θα μου πει για να βγάζει 30, θα το κάνει συχνά.
3: Όταν έχω χρόνο, όταν έχω ρεπό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα.
0: 30?
3: Ναι.
0: Μπράβο. Πού, στην παραλία πας, πού πας?
3: Πηγαίνω από την Όλγα, ξεκινάω, φτάνω μοναστηρίου, στρίβω, φτάνω μέχρι και Αγία Σοφίας, κάνω μια στάση και ξαναγυρίζω.
0: Ωραία, το θηρίο.
3: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδρομή και είναι πάρα πολύ καλή. Την άλλη φορά πήγα βέβαια και μέχρι Ρέμβη και ξαναγύρισα. Την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει το περπάτημα πάρα πολύ όταν έχω χρόνο. Κάνω και. προσπαθώ να κάνω και λίγο προπόνηση, έτσι, γιατί πρέπει να μπω στην τριάδα τερματοφυλάκων. Γιατί ο ένας τραυματίζεται, ο
0: άλλος φεύγει. Μπορεί να χρειαστείς. Και back, και back.
3: Οπότε κάνω ΦΚΑΠΑ, φυσική κατάσταση.
0: ΦΚΑΠΑ.
3: Δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, είναι άδικο να βάζουμε στην ίδια συνωμοταξία, να το πω, στην ίδια κατηγορία Μέση, Μαραντόνα και Πελέ. Κανονικά η συγκρίση αυτών των παιχτών θα πρέπει να είναι στις χρονιές τους. Δηλαδή ο Πελέ με εκείνη τη χρονιά τους παίκτες που είχε, ο Μαραντόνα το ίδιο, ο Μέση το ίδιο. Δεν μπορείς να βάζεις 3 πρωτοκλασσάτα ονόματα στην ίδια κατηγορία και να λες ότι είσαι καλύτερος από τον Πελέ και τον Μαραντόνα. Είναι η ιεροσυλία. Για μένα.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι. Γιατί άμα είναι έτσι, να βάλουμε και τον best. Να βάλουμε και άλλα ονόματα. Έχει και άλλα ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Δεν είναι
0: καλά,
3: δίκαιο.
0: Φυσικά. Και ο Κρόιφ έχει βγει, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια δημοσκόπηση.
3: Έχει βγει. Δηλαδή, ξεχνάμε έτσι, μετά αποκλείουμε και άλλους παίκτες. Μπεμπέτο, Ρωμάριο.
0: Ποιον, ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Ναι. Καλά, αυτός αν δεν είχε τραυματισμούς θα κονταροχτυπιόταν με το Μέση.
3: Δεν γίνεται, δηλαδή κάπου οι συγκρίσεις των παιχτών δεν είναι. Δεν μπορείς να τις συγκρίσεις. Γιατί ο καθένας στην χρονιά του είναι ο καλύτερος.
0: Και στην εποχή του.
3: Και στην εποχή του. Για ένα άλλο παλτό, για τον ΠΑΟΚ, ο Βέρμπλουμ.
0: Ο Βέρμπλουμ, ναι. Με βάση αυτά που πρόσφερε.
3: Δύο χρόνια δεν τον είδες, δεν έπαιζε μπάλα,
0: ναι.
3: Και τον πήρωνε.
0: Και ήρθε και σαν όνομα, βέβαια.
3: Μπράβο, και ήρθε και σαν όνομα. Πλησιάζει λίγο το Βραζιλιάνο αυτόν τον απατεώνα.
0: Ναι.
3: Αυτά. Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο Λέο Ταύρος και στον Κλειφ.
0: Για σένα ποιος είναι ο καλύτερος, πάντως λες αδόκιμο, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή για τον Μέση, ας πούμε.
3: Ο Μέση είναι ο καλύτερος φέτος. Και τα χρόνια που.
0: Τα τελευταία χρόνια. Πάντως για αυτή την εποχή, έτσι, για αυτή την εποχή με βάση αυτούς που παίζουν τα τελευταία χρόνια, Μέση λες.
3: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις ονόματα προηγούμενων ετών, να τους βάζεις μαζί στην ίδια.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι μέχρι προχθές λέγανε και βάζαν στην ίδια θεία και τον Κριστιάνο, ρε παιδί μου, ότι ήταν το αιώνιο.
3: Κάπου οι συγκρίσεις δεν είναι σωστές για μένα.
0: Να, okay,
3: και τέλος, επειδή χθες έκανες ένα λάθος με το τραγούδι, αν μπορείς, βάλε το σωστό σήμερα.
0: Τώρα να δούμε αν θα βολέψει. Από ποιους ήταν το σωστό?
3: Bad Company.
0: Bad Company, και είπαμε το τραγούδι είναι Are You Ready for Love?
3: Ready for Love.
0: Ready for Love.
3: Άμα δεν κολλάει.
0: Ναι, το βρήκα από Elton John εγώ χθες. Okay,
3: άμα δεν κολλάει και έχεις άλλη.
0: Καλά, δεν ξέρω κι εγώ ακόμα.
3: Άνοιξε με αυτό και μπες στη θεματολογία σου.
0: Καλά. Θα δούμε. Okay. Είμαστε σε φάση τώρα που είμαστε έτοιμοι να σκοράρουμε. Κατάλαβες. Έχουμε ένα αίσθημα που το κυνηγάμε, λέει, καιρό. Και είμαστε σε καλό δρόμο και ήθελε γι' αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο χθες, από ό,τι μας είπε και υπονόησε. Λοιπόν, λίγες στροφές να κάνουμε την αλλαγή στο στούντιο, έτσι, να πάμε στο Ευάριο το Ευήλιο και επανερχόμεθα εδώ για τα περισσότερα. 54-301, Μετρόπολη, 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας του κ. Ζούκεμπεργκ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε, πάμε και από εδώ μεριά. Στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρες. Πεμπτούλα, έτσι, πεμπτούλα. Για να σας βρω και στο Φουμπού και να έρθουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την ημέρα πρώτα και μετά αν έχουμε και κανένα μήνυμα. 54-301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα, έτσι. Με το φλέγον το θέμα, είπαμε, που ταλανίζει την ελληνική και όχι μόνο κοινωνία.

Πώς? Χατσαρί, όχι Χατσαρίδη, Χατσερίδης. Χατσερίδη, ο Ουκρανός. Ναι, επειδή πιάσαμε νωρίτερα και λέγαμε για έναν τύπο που ενώ έκανε πολλές μεταγραφές, τέλος πάντων για όποιον άκουσε, που πήρε πολλά λεφτά αλλά δεν είχε παίξει ούτε 90 λεπτό ούτε έβαλε ποτέ γκολ, αλλά και center for. Και είπαμε πέρα από τον καλύτερο που γίνεται κουβέντα, αν είναι ο Μέση ή δεν είναι, να βρούμε λίγο και τον χειρότερο. Και κουβέντα στην κουβέντα στείλατε εδώ κάποια ονόματα. Ο Άγγελος λέει για τον Χατσερίδη, αν θυμάμαι καλά, λέει το όνομα που είχε φέρει ο Ιβάν τα πρώτα χρόνια που πήρε τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Γιώργος τον είχε αδυναμία και είχε επιμείνει, παρότι ήταν σε πτωτική πορεία. Αλλά και αυτός ήταν, ναι, όντως πέρασε και δεν ακούμπησε. Αλλά και αυτός βάσει βιογραφικού ήταν όνομα, έτσι, ήταν καλό όνομα. Τελικά στον ΠΑΟΚ, ναι, αποδείχτηκε. Λοιπόν, οκ, okay, θα τα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Μας λέτε εδώ, τι είναι αυτό για το Ρούμπιο. Ναι, τα πάμε για το Ρούμπιο, άμα θες να ξαναπούμε αστέρια. Κάτσε να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά λέμε σε Πελάγιο και σε Πελαγία και στην Ποδιατρική. Είναι διεθνής ημέρα, λέει, ποδιατρικής. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης, σε παρένθεση, κατά της τύφλωσης. Και αυτά λίγο πολύ, αυτά. Σαν σήμερα είχαμε και την αυμαχία εκεί πέρα στο Ναβαρίνο απ' έξω, που λέγαμε και πριν, τέτοια μέρα το 1827, όταν λέμε σαν σήμερα με το παλιό ημερολόγιο, έτσι, που μετρούσαν τότε τις ημέρες. Με το καινούργιο θα έβγαινε 20 Οκτωβρίου. Έτσι, δυνάμεις οι συμμαχικές είχαν κατατροπώσει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Οι απώλειες των εχθρών ήταν, λέει, 60 πλοία και περίπου 6.000 άνδρες. Οι απώλειες των συμμάχων ήταν 650 άνθρωποι και δεν είχε βυθιστεί κανένα πλοίο. Μάλιστα, λέει, ήταν η τελευταία ναυμαχία, αν καταλαβαίνω καλά, μιλάει γενικά, στην ιστορία δηλαδή των πολέμων, ότι ήταν η τελευταία ναυμαχία που έγινε αποκλειστικά με ιστιοφόρα. Και βεβαίως ήταν και η ναυμαχία που συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Έτσι, τώρα απελευθέρωση βάζουμε και λίγα εισαγωγικά. Ή και πολλά, γιατί οκ, okay, τώρα. Ξένες δυνάμεις τότε μας είχαν βοηθήσει σε μια λογική ότι, ξέρεις, από τη μία να πάρουμε κι εμείς την ελευθερία μας, η μέρος της ελευθερίας πίσω αρχικά, αλλά και η Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην καταρρεύσει, γιατί υπήρχε και τότε η Ρωσία που είχε βλέψει τα Βαλκάνια. Οπότε αν κατέρει η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ήταν τα μέρη εδώ πέρα πιο, έτσι, εύκολη λία. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος δηλαδή. Και μετά κάποια στιγμή έγινε εκεί κάτι άλλες διασκέψεις. Εκεί πήραμε την ελευθερία μας, έτσι, πιο, ας πούμε, κανονικά. Αλλά την πήραμε κανονικά την ελευθερία σε σχέση με τον Οθωμανικό ζυγό. Εκεί ήταν που μπήκαμε στην άλλη την εξάρτηση. Κάτι που ισχύει ακόμα σε ένα, εντάξει, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά σε ένα βαθμό ισχύει ακόμα και σήμερα, έχω την εντύπωση. Τώρα το λέω αυτό και με αφορμή τα μηνύματα εδώ για το Ρούμπιο που στέλνετε και γενικά την περίοδο αυτή, έτσι, με τα ελληνοαμερικανικά και τα ελληνοτουρκικά. Κάποτε ήταν η ανάγκη να αποτινάξουμε το ζυγό, σήμερα ξέρω εγώ, χθες, σήμερα, αύριο είναι η ανάγκη για να έχουμε τις δυνατές πλάτες. Μια ανάγκη που έχει γίνει και αποδεκτή, έτσι, δηλαδή από το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Δηλαδή από τη μία έχει γίνει αποδεκτή, έτσι καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε πλάτες, αλλά από την άλλη όταν έρχονται ζητήματα που, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολα, ειδικά ως προς στα εθνικά θέματα, εκεί δεν μας αρέσει που κάνουμε παραχωρήσεις. Δηλαδή από τη μία αποδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να πορευθούμε ως φτωχοί και μόνοι καουμπόι, αλλά γιατί είναι επικίνδυνο όντως. Και από την άλλη όμως δεν αποδεχόμαστε το κόστος που μπορεί να έχει η επιλογή αυτή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, μιας που πιάσαμε τα της Επανάστασης, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1838 είχαμε και την περίφημη ομιλία Κολοκοτρώνη στην Πνίκα,
Εκεί που ήταν και ο Ρούμπιο. Συμβολικά. Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. Αν θέλει κανείς να βρει τα περισσότερα, έτσι τιτουλοφορείται η ομιλία. Έτσι μπορείτε να βρείτε τα βασικά κομμάτια. Είχε μιλήσει για πολλά. Μέσα στα πολλά ήταν και είχε υπερτονίσει και τα μεγάλα δεινά που είχαν προκληθεί στον ελληνισμό από την Διχόνη. Αυτό εντωμεταξύ το έκανε και ο Σολωμός, ξέρετε, στο ποίημα που πήγαμε και το κάναμε εθνικό ύμνο. Αν το διαβάσει κανείς ολόκληρο, γιατί εμείς πήραμε τους πρώτους στίχους και τους βάλαμε και τους κάναμε εθνικό ύμνο. Αν το διαβάσει κανείς ολόκληρο, θα δει ότι παρακάτω λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ έτσι ευχάριστα. Και τα οποία, αν τα ξέρω καλά, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, δεν πρέπει να τα διδασκόμαστε και στα σχολεία. Έτσι, αυτά που λέει ο Σολωμός εκεί περί Διχόνιας και άλλων πραγμάτων στο δεύτερο κομμάτι του ποίηματος που έγινε εθνικός ύμνος. Δεν τα διδάσκουμε αυτά τα πράγματα και κανονικά νομίζω από εκεί θα έπρεπε να ξεκινάμε. Τα παιδιά αυτά θα έπρεπε να μαθαίνουν πρώτα για να καταλάβουν κάποια πράγματα και να προσπαθήσουν να πολεμήσουν κάπως το φανατισμό που έχει ποτίσει το DNA μας και φέρνει αυτές τις διχαστικές καταστάσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και αυτή. Πάμε και από καιρό ημέρας. (17 με 25) με ήλιο και με κάποιες λίγες συννεφιές και μάλλον και αραιές. 25ράκι σήμερα, 26ράκι την Παρασκευή. Ναι, 26ράκι το Σάββατο, 26ράκι και την Κυριακή. Πρώτες εκτιμήσεις έτσι και μετά 25 βλέπω τη Δευτέρα. Εντάξει, και Τρίτη μία από τα ίδια, μια χαρά.

0: Λοιπόν, που έχουμε μείνει τώρα, για πάμε να δούμε και 3-4 μηνύματα εδώ. Πριν προχωρήσουμε και να δούμε τι διαθέσεις έχετε, πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Τι είναι αυτό? Α, που λέγαμε πριν ότι για τις εξαρτήσεις. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, αλλά και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι το έχω μελετήσει και πάρα πολύ. Ότι με Καποδίστρια πήγαμε να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία και τελικά κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ναι. Μπορεί, δεν μπορώ να βάλω σφραγίδα και υπογραφή, αλλά και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Ότι κάποια στιγμή, ναι, επειδή είπαμε ότι από τη μία, ρε παιδί μου, θέλουμε ισχυρές πλάτες, αλλά από την άλλη αυτό έχει και ένα κόστος, ας πούμε. Έτσι, και μέσα στα χρόνια επί της ουσίας δεν ήμασταν και ποτέ πραγματικά ελεύθεροι, με την έννοια του να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, και λέει εδώ ο Παναγιώτης για τον Καποδίστρια, ότι τότε, ας πούμε, προσπάθησε να φτιάξει μια Ελλάδα που να είναι πραγματικά ελεύθερη και γι' αυτό τον καθαρίσαν. Μπορεί. Και μετά βασιλιάς. Και μετά χρεοκοπίες. Ναι. Εντάξει. Και μετά χρεοκοπίες και μετά κατουρημένες ποδιές, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις χρεοκοπίες και μετά... Αρχίσαμε, μπήκε και η Αμερική. Ποιο ήταν η Αμερική, όταν πρωτομπήκαμε εκεί πέρα στη σφαίρα επιρροής Αμερικής, έτσι στη σύγχρονη Ελλάδα, ποιον είχαν αυτοί τότε? Τρούμαν, με το δόγμα Τρούμαν τότε ήταν, ή είχαν κανέναν άλλον, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον τον νεόφυτο, τον είδαμε. Ο Νίκος κάνει εδώ οδή στο Λεβέκ. Και ο Αστέριος από τη Φιλαδέρφεια, από Αμερική μεριά, λέει εδώ, σχολιάζει για το Ρούμπιο, που χρησιμοποίησε ένα σκηνικό, τέλος πάντων, συμβολικό. Ναι, εκεί στην Ακρόπολη, από πίσω έχει την Ακρόπολη. Ένα σκηνικό με έντονο συμβολισμό για να υπενθυμίσει, λέει, στον κόσμο την εστίαση της κυβέρνησης Τραμπ στην αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη ισχύως και απίθυνε νέα, λέει, προειδοποίηση προς την Ευρώπη σχετικά με τους κινδύνους παρακμής της Δύσης. Αυτό που σου έλεγα χθες, λέει, και δεν κατάλαβες. Δεν θυμάμαι τι μου έλεγες χθες και τι δεν κατάλαβα, αλλά για να το λες, οκ. Okay. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι... δεν ξέρω τώρα αν έχουμε να συζητήσουμε κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκε και τίποτα έτσι πραγματικά δυνατό από την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη, αλλά λέγαμε και χθες ότι το θέμα δεν είναι μόνο τι θα βγει με την έννοια του τι θα ανακοινωθεί, το θέμα είναι και τι μπορεί να υποθεί κάτω από το, έτσι, πίσω από τις κουρτίνες δηλαδή, και να συμφωνηθεί και κάτω από το τραπέζι σε επίπεδο δεσμεύσεων. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που κράτησα είναι το εξής, που σας είπα και την πρώτη ώρα, ότι βγήκε, ξέρω εγώ, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε, ότι βγήκε, ποιος είπαμε ότι ήτανε, καλά, Μητσοτάκης είπε ότι είμαστε Αμερική και Ελλάδα στην καλύτερη κατάσταση σχέση μας από ποτέ, η Κίμπερλι βγήκε αυτή, είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, και μετά ο Ρούμπιο άρχισε να, ξέρεις, να μοιράζει ωραία λόγια, πάρα πολλά λόγια ωραία. Ουσιαστικά αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα χρέος άτυπο απέναντι στην Ελλάδα, γιατί η Αμερική κέρδισε πράγματα από την αρχαία Ελλάδα. Εκεί πάνω, τέλος πάντων, έφτιαξε, βασίστηκε η δημοκρατία της και κάποια άλλα πράγματα των θεσμών της κτλ. Και υπόθηκαν κάποια πράγματα, είπε ότι είμαστε υπόδειγμα συμμάχου και μπλα μπλα μπλα, είπε πάρα πολλά καλά, αλλά για την ταμπακέρα δεν είπε κάτι. Έτσι, κάποιο μήνυμα για την Τουρκία, ξέρω εγώ, άμεσο, έμεσο κτλ. Εκτός αν υπόθηκε κάτι που δεν το πήρα εγώ χαμπάρι. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, ας ανοίξουμε. Α, και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει όμως μία διαρροή. Ότι το επόμενο διάστημα ξεκινάμε με το καλώδιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει αμερικανικός δάχτυλος πίσω από αυτό ή όχι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε και πάλι. 90 90 90, 54 301, Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να κοτσάρω κανένα δυο πρώτους που βλέπω εδώ, πάτε να μπείτε σιγά σιγά. Λοιπόν, έλα, όποιος θέλει, 90 90 90 ξανά και μανά, καλημέρα. Ναι. Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Να το τραγουδήσουμε εμείς?
1: Όχι, να το βάλετε.
0: Α, δεν είμαστε όμως μουσική εκπομπή εμείς. Στο τέλος, άμα βάλουμε κάνα τραγουδάκι και ταιριάζει, να μου πείτε να το ταιριάξουμε.
1: Να πω.
0: Πείτε εσείς, αλλά δεν ξέρω αν θα το βάλουμε. Άμα ταιριάξει.
1: Animals when I was young.
0: Πώς, animals ποιο?
1: When I was young.
0: When I was young. Άμα βάλουμε ξένα ρετρό, να το θυμηθώ να το βάλω. Δεν υπόσχομαι όμως, έτσι. Να δούμε λίγο τι θα βάλουμε πρώτα. Αυτό θέλατε?
1: Αυτό ήθελα.
0: Οκ, okay, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα, κύριε Βένα.
0: Καλώς την, χαίρετε.
2: Εγώ δεν άκουσα το Ρούμπιο γιατί είμαι σε βουνό και δεν έχω τηλεόραση, μόνο ράδιο σας ακούω τώρα. Αλλά όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε και μικρό καλάθι γενικά. Αυτοί όπου πάνε αστροφολογικά λόγια και λένε και μερικά χαριτολογώντας για να μην καταλάβουμε τα υπονοούμενά τους. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε στη γιαδιά του οικονομικού πολέμου, να πάμε στο διατάφτα, και έπεται ο πόλεμος στην Ελλάδα και γενικά στα Βαλκάνια. Αυτό που είπατε με το καλώδιο θα μας κάνουν το σεισμό, σας το λέω χρόνια.
0: Και τι θα γίνει με το καλώδιο, θα μας κάνουν τι?
2: Θα μας κάνουν και σεισμό, δεν ξέρω αν είναι από το καλώδιο, πάντως αυτοί θα μας το κάνουν. Και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα για τη φούσκα που λέτε, θα γίνει και αυτό. Και θα τους φάξουν στη Βουλή. Και πριν να γίνει ο πόλεμος, όπως λέει ο Μητσοτάκης, καλά το ξέρει από τις ΣΟΕΣ, ότι βράδυ θα έρθουν οι Τούρκοι. Το σεισμό θα μας τον κάνουν μέρα. Και ξέρετε τι θα γίνει?
0: Θα έρθουν και εξωγήινοι μετά.
2: Μα ακούτε, θα γίνει μια προβοκάτσια.
0: Ναι.
2: Μια προβοκάτσια, θα σκοτώσουν οι ίδιοι οι Τούρκοι κάποιον ψαρά και θα πούνε το σκότωσαν οι Έλληνες. Και μετά θα πάρουν κάποιο βράδυ τα νησιά. Δεν θα με ρωτήσετε αν τα είδα ή αν τα είδε κάποιος άλλος, πάντως αυτά θα γίνουν κατά γράμμα, όπως σας τα λέω, και πάρα πολλά άλλα. Αλλά εγώ λέω τα 2-3.
0: Μάλιστα, άμα το λέτε έτσι θα είναι. Ωραία, εντάξει.
2: Και μετά το σεισμό επακολουθούν σφαγές από αυτούς όλους τους ξένους. Να ψωνίσουν ο κόσμος τρόφιμα για 6 μήνες. Σας λέω τα κύρια, τα 5-6 πράγματα. Αυτά.
0: Τώρα, ειλικρινά μου έρχεται να ρωτήσω κάτι, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε. Τώρα παιδιά, εγγόνια, ξέρω εγώ, έχετε κάτι?
2: Έχω και εγγονούλα έχω και
0: στα εγγονάκια αυτά λέτε? Δηλαδή όταν έρχεται στο σπίτι, ξέρω εγώ, που τους λέτε να προσέχετε γιατί θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα?
2: Είμαι σε βουνό κάπου, είμαι μόνη μου. Ναι, εντάξει, είναι βουνό, δεν έχω τίποτα, ούτε τηλεόραση. Αυτά, κύριε Βρανά.
0: Μάλιστα,
2: ναι.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Για πες. Τελευταία, εντάξει, λίγο κάνε ρε παιδί μου, λίγο. Εντάξει, δηλαδή πόσες φορές το πούμε?
3: Ένα μπασκετάκι.
0: Ένα μπασκετάκι, για πάμε στο μπασκετάκι.
3: Juventus Μάλαγκα.
0: Θα μου λες όμως και την ώρα, είπαμε, ναι, για να μπορώ να το βρω
3: 8.
0: Γρήγορα. Περίμενε λίγο γιατί είμαι στο ποδόσφαιρο τώρα. Μπασκετάκι 8 η ώρα, Juventus Μάλαγκα, περίμενε. 8 η ώρα, Juventus Μάλαγκα, 8 η ώρα, Juventus Μάλαγκα. Κάτσε ρε παιδάκι μου, πού το. 8 η ώρα, Juventus Μάλαγκα, δεν το βλέπω αυτό. Σίγουρο?
3: Ναι, 8 η ώρα.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω 8 η ώρα Juventus Μάλαγκα. Δεν βλέπω. Βλέπω Στεντάν, βλέπω Μπογκόνς, πως λέγεται, Μπόχνια, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω Juventus Μάλαγκα. Τι να πω, ξέρω εγώ τώρα. Για κάτσε από πιο κάτω. Περίμενε. Άρης, αυτό. Ναι. Ναι, κάτω, ναι, το βρήκα. 66-105.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, τα λέμε. Εδώ φύγατε. Εδώ είστε. Καλημέρα. Δεν ακούω κάτι εδώ. Εδώ καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα τώρα ακούω. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργο Κώστας είμαι.
0: Έλα, γεια, καλημέρα.
4: Καλά. Συμφωνώ κάπως με μια κυρία που είπε πριν, μόνο για να που έχω ακούσει από ανθρώπους που ασχολούνται, ότι δεν ξέρω αν είναι έτσι, ενδέχεται για να γίνει πόλεμος. Σε αυτό μόνο στα άλλα δεν είναι άλλη ειδική. Ένας άλλος κύριος που είπε πριν, μου άρεσε, όταν παίζει οποιοδήποτε, γιατί και ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε, έγινε αρκετά καλός, έγινε πολύ δυνατός, βλέπω. Όταν παίζεις και κερδίζεις με πολλούς πόντους, δεν επαναπάβεσαι, συνεχίζεις, έτσι δεν είναι?
0: Κανονικά έτσι πρέπει να. Αλλά καμιά φορά και υποσυνείδητα λειτουργεί, χαλαρώνεις.
4: Ναι, μπράβο, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός, οποιοδήποτε, αν μπράβο, έτσι πρέπει. Όταν παίζεις, παίζουμε για να κερδίσουμε, δεν παίζουμε για να χάσουμε. Και η διαφορά είναι καλή. Την περασμένη Πέμπτη, είχαμε τον ξάδερφό μου που δουλεύει στην ΕΤΡΙΑ. Εντάξει, ήταν λίγο τέλεια συμπεριφορά του. Αυτό που δεν μ' άρεσε και συμφωνεί με μια, πήγα στον Άγιο Δημήτρη Χρυσιακής στο δύο τροντεβού, μια πολύ εξαιρετική κυρία, γλυκή, ραδιόμορφη, που δεν μας αρέσει, ο ένας δεν κοιτάει για να φάει τον άλλον.
0: Μάλιστα. Πρώτη φορά το ξαναλέμε αυτό, Γιώργο.
4: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, δεν είναι σωστό, αλλά με το να το λέμε κάθε φορά δεν θα λυθεί αυτό. Οκ, okay, ωραία. Να είσαι καλά. Αυτό τώρα που λέει τώρα, που το λέει και κάθε φορά, έχει μια ευαισθησία με το θέμα αυτό, έρχομαι στον επόμενο. Αυτό, ξέρετε, πέρα από την πλάκα, μπορούμε έτσι λίγο κάποια στιγμή, αν θέλετε κι εσείς, να το συζητήσουμε. Συγγνώμη λίγο, από τον επόμενο έρχομαι. Επειδή είναι πάσα τώρα καλή αυτή, γιατί είπαμε ότι με αφορμή τον Κολοκοτρώνη, την ομιλία στην Πνίκα για τη Διχόνοια κλπ. Ο Σολωμός έχει γράψει και αυτός πάρα πολλά πράγματα. Το γιατί τελικά, έτσι, δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλουμε γενικά ως άνθρωποι ή ως έθνος πιο συγκεκριμένα, γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα στο DNA μας. Γιατί είμαστε τόσο εύκολοι στο να φάει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Στο να ψάχνουμε, ρε παιδί μου, να φάμε τα μουστάκια μας ο ένας με τον άλλον. Έτσι. Το λέω με αφορμή, επαναλαμβάνω, Κολοκοτρώνησαν σαν σήμερα η Πνίκα, έλεγε ακριβώς για το θέμα αυτό, τα δεινά που έχει προκαλέσει ο διχασμός στον ελληνισμό, και ο Σολωμός το ύμνο προς την ελευθερία έχει γράψει ακριβώς τα ίδια πράγματα μέσα, άσχετα να τα διδάσκουμε στα σχολεία. Έφυγες. Εδώ, παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, χαίρετε. Έλα, ακούμε, καλημέρα.
5: Κύριε Κώστα μου, τι κάνεις?
0: Γεια, καλά, καλά, εδώ.
5: Μπράβο να είσαι πάντα γερός και δυνατός και πάντα μαχόμενος να είσαι.
0: Για πες, Νικό.
5: Εγώ θα πω λίγο πράγματα, αν θέλετε ακούτε, θα θέλετε ακούτε. Έχει δικαίωμα, θα κοινώ ό,τι θέλει κάνετε, τα δικαιώματα, πάντα έχει δικαίωμα. Εγώ θα πω λίγο για την προσωπική ομάδα, λάθος, λόγω του, θα πω λίγο για τον μπάσκετ, που έγινε μια μεγάλη προσπάθεια του μεγάλου αυτού του ανθρώπου, του Μητσακίδη, ο οποίος άνθρωπος μπήκε μέσα στα βαθιά και πάει να βγάλει το καράβι από τη λάσπη. Εξαιρετικό που το παιχνίδι που παίξαμε με τη Μέση Σαράγεβο, είδαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, αλλά είχε δύο προσθήκες. Το θέμα είναι μόνο ένα, το παρασκήνιο. Εκεί άμα μπει ο μεγαλομέτωχος, θα έχουμε πολλά καλά πράγματα.
0: Νίκο, επειδή σε αρέσουν αυτά, το ότι ήταν ο Λιόλιος προχθές στις Κερκίδες, στο Παλατάκι, λέει κάτι?
5: Ορίστε.
0: Το ότι ήταν ο Λιόλιος, λέω. Το ξέρεις ποιος είναι ο Λιόλιος? Στο μπάσκετ.
5: Το μπάσκετ.
0: Το κουμάντο, ναι. Το ότι ήταν στις Κερκίδες, λέω, και παρακολούθησε στο Παλατάκι το μάτς της προάλλης, μπορεί να λέει κάτι ως προς αυτό?
5: Εγώ.
0: Που είπες για να μπει στο παρασκήνιο, ο ΠΑΟΚ.
5: Το παρασκήνιο, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί παίρνει μεγάλο ρόλο. Μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Η Άγγελ που λέει. Και το άλλο το μπάτσισμα του Ολυμπιακού είναι σαν την νέα ύδρα. Εγώ βλέπω για να κόπω ο άνθρωπος, το παιδί αυτό, έχει μια συμπάθεια προς τον ΠΑΟΚ. Ψηλή, έτσι, για τα μάτια του κόσμου. Όταν έγινε η παρουσία του αυτού του παίκτη από τον Παναθηναϊκό, τα κάθε θέματα, είναι ο μεγάλος παίκτης αυτός. Από την Γαλατασαράι που τον πήρε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε ο μεγάλος παίκτης. Είναι πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Ήταν παρόν στο αεροδρόμιο. Για να είναι στο αεροδρόμιο παρόν, κάτι σημαίνει. Δεν πάει για να κόποθεται σαν τυφλά. Οπότε βλέπω το πράγμα να είναι πολύ ζεστό. Θα τρώει τα μούτρα του Γιάννη που λέει το Ολυμπιακού, το παρασκηνιακό. Διότι αν πει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω θα πει ο ΠΑΟΚ, θα κάνω εγώ ψεύτης. Στη Σούπερ, τη Ευρωλίγκα, δηλαδή το NBA, εκεί έχει μεγάλα γούστα. Δηλαδή, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αυτοί που είναι, ας πούμε, όχι φανάτικοι, ρε παιδί μου, πάνω σχάρι, αυτοί που είναι απλοί φιλόσοφοι, απλοί που μου ξέρω και πολλά. Ακόμα και τα γεροντάκια, παππούδες, γιαγιάδες, θα τρέχουν να βλέπουν την ομάδα. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Το γλυκό γήπεδο που θα κάνει, εγώ το πιστεύω θα κάνει ο Μητσακίδης. θέμα χρόνου είναι. Θα έχουμε πάρα καλά παιδιά. Έχει καλό ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι ο Πετμεζάς. Ο Πετμεζάς, να ξέρει πολύ καλά κόσα πράγμα, ήταν στη Φύρα 4, το είχα εγώ τον είχα.
0: Ναι.
5: Τον είχα εγώ τον είχα.
0: Ναι, ναι, είναι ναι, Παοκτσάκη γνωστό, ναι.
5: Ορίστε.
0: Και... Ναι, λέω, Παοκτσάκη γνωστό είναι, ναι.
5: Ναι, το είχα εγώ τον είχα, το ναι. Έχω γράψει μέλλον, το έχω γράψει μέλλον γιατί και καθάρισε το σύνδεσμο να πω, το έβαζε να καθάρισε το σύνδεσμο.
0: Εντάξει, καλά μην τα λέμε αυτά, δεν πειράζει.
5: Ναι. Αυτά όχι, αυτά okay. Πέτυχε.
0: Άρα πάμε και στο διατάφτα Νίκο σιγά σιγά. Ναι.
5: Το διατάφτα είναι ότι το μπακ του ΠΑΟΚ χάρουν πάρα πολλά καλά γούστα. Αυτή του ποδοσφαίρου, το ξαναλέω, το τονίζω με τον τρόπο, αυτή του ποδοσφαίρου μέχρι προθέσει. Τον βρίζανε, τον κάνουν, τον ράνανε, το είδε το πιπτέκι. Εδώ σε θέλω και εμείς εκεί το θέμα. Αυτοί που είχε κάνει να του διώξεις, να
0: φτιάξεις
5: τους ανθρώπους. Γεια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Εδώ τώρα να δούμε λίγο, πιστεύω να το έχετε ακούσει, αν δεν το έχετε ακούσει, επειδή έθεξε το θέμα του μπάσκετ, ότι έτσι και είπε για το αν ο ΠΑΟΚ θα μπει στην Ευρωλίγκα και λοιπά και όλα αυτά. Να δούμε λίγο τι θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, προχθές δεν τα βρήκανε με το NBA, φάνηκε να μην προχωράει, όμως τους είπανε ότι ένα μήνα προθεσμία δίνουμε, δεν θα προχωρήσουμε κάτι, γι' αυτό και δεν ανακοίνωσαν τις ομάδες τις καινούργιες με το franchise, ένα μήνα προθεσμία να καταθέσετε νέα βελτιωμένη πρόταση. Και από ό,τι λέγεται, επαναλαμβάνω λέγεται, διαρροή, ότι ψήνεται νέα βελτιωμένη πρόταση, έως και πολύ βελτιωμένη, από πλευράς NBA. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που οι Αμερικανοί δεν θέλουν με τίποτα τη διεύρυνση της EuroLeague. Δεν μπορώ να βάλω χέρι στη φωτιά αν σημαίνει κάτι ή όχι. Έτσι απλά το αναφέρουμε γιατί είναι σε μια κατάσταση. Τώρα που και ο ΠΑΟΚ, κυρίως ο ΠΑΟΚ που φαίνεται να είναι και πιο μπροστά και δευτερευόντως ο Άρης είναι σε αναμένα κάρβουνα. Έτσι οπότε δεν ξέρουμε αν η βελτιωμένη αυτή πρόταση μπορεί να έχει και το σενάριο αυτό δηλαδή να πάρει πόντους ενώ αρχικά είχε απορριφθεί το να μην γίνει τώρα καμία διεύρυνση και να συνεχίσει το πράγμα όπως έχει και κάποια στιγμή να ενωθούν εκεί πέρα, να κάνουν πώς θέλουν να το κάνουν και αυτοί, να πάρουν το management οι Αμερικανοί, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα λέμε τα περισσότερα μετά το διάλειμμα, 9.55 και 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε σε ένα διάλειμμα, έρχομαι να διαβάσω κάποια μηνύματα και προχωράμε αναλόγως διαθέσεων. Τι είναι αυτό πάλι, Ανουνάκι βλέπω και Ανδρομέδιους, τι πράγμα είστε. Για πάμε διάλειμμα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, για να δούμε που έχουμε μείνει τώρα. Που έχουμε μείνει εδώ. Έχουμε μείνει στον Άγγελο, τον είδαμε, ο Νίκος εδώ. Ο Αλαντίν. Α, όχι, δεν το άκουσα αυτό. Αν μάθατε, λέει, κύριε Βρανά, το ότι για την OpenAI που έλυσε 722, λέει, μαθηματικά προβλήματα χθες και η μαθηματική είναι σε αμόκ. Όχι, δεν το έμαθα. Εγώ έμαθα, είδα το άλλο πάλι για την OpenAI, ότι κάνει μία έρευνα σε σχέση με τα χακαρίσματα, με τέτοια πράγματα, και ανέλυσε δεδομένα που αν τα έκανε, λέει, άνθρωπος, θα ήθελε πόσα εκατομμύρια χρόνια. Ναι, 772 μαθηματικά προβλήματα από αυτά που δεν είχαν λυθεί, εννοείς. Γιατί αν είναι από αυτά που λύνονται, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, πολλά έχουμε να δούμε. Αυτά να τα ακούνε κάποιοι που νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο εξελιγμένο Google, που απλά ρωτάμε κάποια πράγματα και μας απαντάει. Νομίζουμε ότι το GPT, ξέρω εγώ, που ή πιο άλλο μπορεί να ρωτάμε 5 πράγματα, ότι αυτό είναι. Αν δε. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνιδάκια, τα μικρά για μας, τα παιδάκια εδώ. Έχει πολύ μεγαλύτερα παιχνίδια και πολύ πιο εξελιγμένα και δεν ξέρουμε πως είναι και πιο επικίνδυνα. Λοιπόν, καλησπέρας και στον Κώστα. Πες, λέει, το Ρούμπιο. Ναι, θα το πω, για πες. Πες, λέει, το Ρούμπιο, ότι δεν χρειαζόμαστε κανενός στη βοήθεια. Μας προστατεύουν οι Ελ, οι Ανδρομέδοι, οι Λύριοι. Και οι Λύριοι, αυτό δεν το ξα. Οι Πλειάδοι. Να πάρει, λέει, τους δρακονιανούς φίλους του και να φύγει. Άντε μην μπλακώσουν εκεί οι Ανουνάκοι και γίνει της κακομήρας εδώ πέρα. Μπράβο. Αυτός είναι, δηλαδή, αυτή είναι με τους δρακονιανούς. Εμείς είμαστε με τους άλλους, έτσι. Δεν τα λέτε αυτά, πείτε τα αυτά, ωραία είναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης, έχουμε πει, λέει, και πιστεύω γενικά ότι κάποιος παίζει μαζί μας κάθε μέρα, κοινώς κάποιος κουνάει το σχοινί της μαριονέτας. Πάμε όπου θέλουν αυτοί και μας αποπροσανατολίζουν από την αλήθεια. Ας δούμε και λίγο πέρα, λέει, από το κάδρο στην τελική. Μας κάποιος κουνάει το σχοινί της μαριονέτας. Μέχρι εδώ καταλαβαίνω και μας αποπροσανατολεί. Τώρα δεν ξέρω αν θες να γίνεις πιο συγκεκριμένος. Αν το λες για αυτά που αναφέραμε πριν. Εντάξει, μαριονέτες τώρα είναι λίγο βαρύ ίσως, αλλά δεν ξέρω και γιατί το λέει ακριβώς, μάλλον γι' αυτό θα το λέει. Που λέγαμε πριν ότι είμαστε μια χώρα, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα τώρα με εξαρτήσεις. Έτσι, με αφορμή την ναυμαχία που έγινε σαν σήμερα, είπαμε εκεί πέρα έξω από το Ναβαρίνο, που ήταν καθοριστική στο να απελευθερωθούμε, είπαμε ότι ότι τότε απελευθερωθήκαμε, αλλά με ανταλλάγματα, και από τότε ακόμα είμαστε μια χώρα με εξαρτήσεις. Ναι, και αυτό βέβαια είναι μια κατάσταση που την έχουμε ψηλοαποδεχθεί, έως και χόντρο αποδεχθεί. Έτσι έχουμε αποδεχθεί, δηλαδή, ότι πρέπει να κάνουμε το παν για να έχουμε κάποιους που να διαθέτουν δυνατές πλάτες. Αλλά είπαμε, αυτό έχει και το κόστος του, έτσι, αλλά το κόστος δεν το έχουμε αποδεχθεί. Δηλαδή την επιλογή την έχουμε αποδεχτεί, είμαστε συμβιβασμένοι. Έτσι δεν ακούω κανέναν, ας πούμε, να λέει πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα, να μην δίνουμε, ξέρεις, λογαριασμό σε κανέναν. Έτσι, κάπου έχουμε αποδεχθεί ότι δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό με τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά από την άλλη αυτό έχει και ένα κόστος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να έρθει η ώρα τώρα που είναι, να, τώρα καλή ώρα ή κακή ώρα, δεν ξέρω τα ελληνοτουρκικά, θα δείξει τώρα πώς θα βγει, αλλά μπορεί να έρθει και η ώρα, όχι ότι ήδη έχουν γίνει αυτά, δεν είναι τώρα να έρθει η ώρα, ή τέλος πάντων και από εδώ και πέρα να έρθει η ώρα που κάποιες εθνικές παραχωρήσεις, ακριβώς επειδή υπάρχουν εξαρτήσεις, θα παρουσιαστούν ως, ξέρω εγώ, γεωστρατηγική ή αναβάθμιση, για παράδειγμα, έτσι, ενώ θα είναι παραχώρηση επί της ουσίας. Τέλος πάντων. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πραγματικότητα, και ανοίγω γραμμές και πάλι αν θέλει να περάσει κανείς ένα λεπτάκι, δύο, ξέρω εγώ, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Αυτή εδώ είναι μια πραγματικότητα, τώρα μίλησε για μαριονέτες ο Δημήτρης εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω, μαριονέτες δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, αλλά στα κρίσιμα πιστεύω όλοι έχουμε αποδεχθεί ότι δεν αποφασίζουμε μόνοι, εντάξει. Πιστεύω αυτό το έχουμε καταλάβει, έτσι, άσχετα τώρα αν το λέμε φώναχτα ή όχι. Αλλά αυτή είναι μια επιλογή, ξέρετε,
που βγαίνει. Καλά, ότι βγαίνει συνέχεια μπροστά μας και τη συναντάμε είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι πάει και ανάλογα με το πώς φυσούν οι γεωπολιτικοί άνεμοι. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια επιλογή που κάποιες φορές θα μας βγάλει ευνοημένους, μπορεί να είναι και μια επιλογή που κάποιες φορές θα μας αναγκάσει να υποχωρήσουμε, ακριβώς γιατί δεν γίνεται αλλιώς, γιατί έχουμε κάνει αυτή την επιλογή. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρες που έχουμε μείνει και στον Γιώργο από Ελσίνκη, ο οποίος ανεβάζει το πρώτο, όχι δεν είναι πρωτοσέλιδο, είναι είδηση από Νότια Αφρική. Τι είναι αυτό? Πάστορας λέει ισχυρίζεται ότι, κάτσαν και μικρά τα γράμματα, ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να το θεραπεύσει. Α, μετά λέμε εδώ για τους δικούς μας, έτσι, τους εναλλακτικούς. Έχει τέτοιο πράγμα? Μπράβο τον Πάστορα. Κάποτε ήταν μια τύπησα, έθιμα από ποια χώρα, είχε οικονομήσει τις κάλτσες της επειδή είχε φτιάξει μπουκαλάκια με τα αέρια της. Τα πουλούσε σαν αρώματα. Άμα γκουγκλάρεις θα το βρεις. Λοιπόν, άντε, αυτά. Ελσίνκι, έτσι, Φιλανδία. Είπαμε τι κάνατε στη Φιλανδία. Α, βάζετε stop στα data center της Google. Για λόγους περιβάλλοντος εκεί πέρα έχουμε ανησυχίες ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Και αναλόγως διαθέσεων το προχωράμε. Λοιπόν, 2310-90-90-90. 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολη σε 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι είπα πριν έτσι που αναρωτήθηκα αν θέλατε λίγο να το συζητήσουμε? Α, είναι ο φίλος ο Γιώργος που βγαίνει εδώ και λέει κάθε φορά ότι μαλώνουμε μεταξύ μας και δεν είναι σωστά πράγματα αυτά και πρέπει να είμαστε ενωμένοι κτλ. Ναι, και εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ ρε παιδί μου και κουραστικό αν επαναλαμβάνεται, αλλά έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό? Έτσι με αφορμή και πριν. Να ακούγεται λίγο κλισέ ρε παιδί μου και κουραστικό αν επαναλαμβάνεται, αλλά έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό? Έτσι με αφορμή.

0: δεν ξέρω, ας πούμε, αν το έχουμε συνειδητοποιήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Έχουμε πει κάποια άλλη στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ότι για να μια κοινωνία για να διαλύσει, ας πούμε, ή για να ελεγχθεί, δεν χρειάζεται να έρθει κάποια στρατιωτική κατοχή, αρκεί να διαλύσει την κοινωνική συνοχή. Έτσι, αρκεί δηλαδή το διέρη να βγει μπροστά και να κάνει από μόνο του τη δουλειά. Έχουμε έτσι λίγο σκεφτεί ποτέ αυτό το διέρη, το περιβόητο που καταλήγει στο βασίλευε, πώς, ας πούμε, μπορεί να συνδέεται με κάποιες από τις περιβόητες ιδεολογίες για τις οποίες σκίζουμε τα ρούχα μας? Το έχουμε λίγο σκεφτεί ποτέ αυτό? Πώς η ανάγκη δηλαδή του ανθρώπου να ανήκει έφερε το σερβίρισμα κάποιων ιδεολογιών, οι οποίες τελικά έγιναν, ας πούμε, χρησιμοποιήθηκαν για να υπάρχει εκμετάλλευση του ανθρώπου μέσα από αυτές. Μέσα από την ανάγκη του να ανήκει κάπου και μέσα από τις ιδεολογίες έτσι που τον κάνουν να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Τα αφήνουμε εδώ πέρα και πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι για όποιον θέλει. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90. Εδώ είμαι και πάλι, αν έχετε διάθεση για να τα ψιλοκουβεντιάσουμε λίγο. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Έλα.
1: Hello.
0: Έλα, λό.
1: Εγώ είμαι.
0: Είστε.
1: Εγώ είμαι. Περίμενε. Έλα, λέω, Τάβρος, ρε. Την τρέλα μου.
0: Τι ξαπείς, διακοπές.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε, Κώστα, άκουρε. Ρούμπιο, φίλε, άμα έχεις συνεργάτες. Ρε φίλε, άμα έχεις συνεργάτες που ξέρουν τη δουλειά. Βλέπεις πως έρχεται ο άνθρωπος. Τι τον είπαν οι συνεργάτες? Πάνε εκεί, διαβασμένος, είτε καλά, είτε διαβασμένος, πλήρως διαβασμένος. Πας εκεί, δώσ' τους λόγια για να πάρεις δολάρια. Δώσ' τους πένεμα για να πάρεις δολάρια. Ήρθε εδώ ο Ρούμπιο διαβασμένος, καταρχήν ο Τραμπ τον έδωσε εντολή. Μην αναφέρεις Τουρκία γιατί θα έχουμε ζαλάδες μετά. Θα έχουμε αναγούλες. Σε θέλω σωστό. Έρχεται εδώ, τι σε είπε? Ότι τους κάναμε ανθρώπους. Πολιτισμό, δημοκρατία, ψήφους, θέατρα, φιλοσοφία, Πλάτωνα, Σοκράτη, τους κάναμε ανθρώπους. Γιατί ακόμα στον κύριο, τον κύκλο εκεί, θα χορεύανε το χώρο της βροχής αυτή, την πίπα της ειρήνης θα κάνανε. Οι Αμερικανοί, τι θα κάνανε. Αλλά στην τελική όμως, φίλε, τι έγινε? 13 ώρες δουλειά. Κόψε και ένα δύο ώρο τώρα για τον Αμερικάνο. Συνταξιούχοι εσύ, που θα σου τα πάρουν τώρα τα λεφτά για να εξοπλιστεί η Ευρώπη. Ήρθε ο Ρούμπιο, πήρε το πακέτο τώρα θα στο βγάλουν σε λίγο. Σου πούνε πάρα άλλα τώρα 5-10 δισεκατομμύρια. F-35 η Ελλάδα, F-35 και η Τουρκία. Δεν προλαβαίνουν να κάνουμε εργοστάσια εμείς γιατί θα μας επιτεθεί η Τουρκία. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε όπλα από τον Γάλλο, τον Εβραίο, τον Αμερικάνο. Έλα τώρα. Πλήρωνε, συνταξιούχε, πλήρωνε τώρα τα όπλα από την Αμερική. Πλήρωσε το LNG, το αέριο. Ήρθε ο Ρούμπιος, είπε ότι μας έφτιαξε ανθρώπους. Θα πληρώσεις. Αυτός χρωστάει, εμείς θα πληρώσουμε. Λοιπόν, κολοκοτρώνει.
0: Αν επιβεβαιωθούν, πριν πας στο άλλο, αν επιβεβαιωθούν οι διαρροές για το καλώδιο που ανέφερα πριν, θα σημαίνει κάτι? Αν ξεκινήσει, ρε παιδί μου, το περιβόητο καλώδιο, το χιλιοτραγουδισμένο, το επόμενο διάστημα που υπάρχουν τέτοιες διαρροές μετά από την επίσκεψη Ρούμπιο, πιστεύεις ότι μπορεί να σημαίνει κάτι αυτό?
1: Εγώ έχω ένα πράγμα ξέρω. Ότι αν ήμασταν κυρίαρχο κράτος και αν είχαμε κυβέρνηση όπως διαφημίζεται, εξωτερική πολιτική και διπλωματία, θα είχαμε κάνει ήδη χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που θα γίνουν. Ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτά τα υπεράκτια έργα, Κώστα, που παίζει, που είναι Ευρώπη και 3-4 κράτη μέσα, αυτά γίνονται μήνες πριν. Χρονοδιάγραμμα. Πού τώρα το χρονοδιάγραμμα,
0: ναι,
1: αν είσαι σοβαρό κράτος?
0: Τώρα συγγνώμη, θα σε διακόψω γιατί είπες κάτι σοβαρό. Αν ήμασταν κυρίαρχο κράτος.
1: Άκου τι είπε ο Ρούμπιο. Αυτά λύνονται στο γραφείο. Στο γραφείο θα λυθούν, Κώστα. Φτάσε τώρα, εμείς θα πούμε.
0: Ναι, υπάρχει τρόπος να γίνουμε κυρίαρχο κράτος, έστω και στο μέτρο του δυνατού.
1: Ας τον αρθεί η ώρα και θα το δούμε τώρα.
0: Οκ, okay, άντε, πάμε στο άλλο, ναι.
1: Ας τον αρθεί η ώρα και θα το συζητήσουμε. Τώρα μην κάνουμε προβλέψεις, δεν θα προβλέψω το μέλλον. Άκου τώρα, Κώστα, κολοκοτρώνεις και τα μαχαία της. Πες τώρα του Ναυαρίνου. Καταρχήν την αμαχία του Ναυαρίνου να πούμε στους Έλληνες ότι την είχαμε ήδη πληρωμένο. Καύσιμα, διαμονή, φαγητό τους την είχαμε πληρώσει ήδη. Από 22 τα δάνεια. Το 27 ήρθανε. Και γιατί ήρθανε, ξέρεις γιατί ήρθανε, Κώστα? Ας πούμε εδώ την αλήθεια, φίλε, μιλήσουμε λίγο για ιστορία. Τώρα γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε για ιστορία. Ο Ιμπραήμ Πασάς από το 25 ήταν στην Πελοπόννησο.

0: άλλαξε όλη την Πελοπόννησο. Οι Άγγλοι Γάλλοι τον κοιτούσαν, τον δίνανε και όπλα. Ξαφνικά τι έγινε και ξυπνήσανε και πήγαμε στην αμαχία του Ναβαρδί για να μας απελευθερώσουν. Όχι, φίλε. Ο Μαχμούτ Πασάς, ο Αλή, ο Σουλτάνος της Τουρκίας, είχε τάξει τον πατέρα του Ιμπραήμ Πασά, τον Μαχμέτ Αλή, είχε τάξει τη Συρία. Με βοηθάς με τους Έλληνες, παίρνεις τη Συρία. Αλλά ο Μαχμούτ Αλή δεν την έδωσε τη Συρία. Και τι κάνει ο Μαχμέτ, παίρνει το στρατό και καταλαμβάνει όλη τη Συρία. Και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και πάει να μπει με στην Τουρκία. Είναι έξω από την Τουρκία, πάει να καταλάβει όλη την αυτοκρατορία. Και σου λένε οι Άγγλοι, οι Ρώσοι και οι Γάλλοι, κάτι εδώ θα γίνει μακελιό. Αν διαλύσουμε τώρα την Οθωμανική αυτοκρατορία, διαλυθήκαμε. Θα σπάσει 20 κομμάτια. Οπότε τι κάνουν, κάνουν την αμαχία του Ναβαρίνου. Πάει ο Ιμπραήμ ο στόλος ο δυνατός και γυρίζει πίσω και ο μπαμπάς. Και του τη δίνουν τη Συρία μετά από 10 χρόνια. Συγγνώμη, τι λέω, τι 27. Μετά από 5 χρόνια του τη δίνουν στη συνέλευση, στην κεφυρία που κάνανε, το 31 του τη δίνουν την Συρία. Και όσον αφορά και για τον Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη, πώς θα ξέρει τι είπε στην Πνίκα. Όταν μιλούσε στους νέους, καταρχήν πριν πάει στην Πνίκα, είχε μια ωραία ιστορία. Όταν περπατούσε, συνάντησε τον Λόθωνα στον δρόμο και τότε φτιάχναν το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ξέρει, του λέει, αυτό το κτίριο, κοιτάει το Σύνταγμα, το ανάκτορο, του λέει αυτό το κτίριο, το Πανεπιστήμιο, τη βουλή που έχουμε τώρα θα την καταπιεί. Άρα και Θόδωρα, πόσο λάθος έκανες. Άρα και Θόδωρα, πόσο λάθος έκανες. Πώς εκείνη η βουλή τα κατάπιε όλα. Και τι είπε στους νέους, Κωστά. Νικάντε τα λάθη μας. Ποια λάθη μας, τα διευκρίνησε δύο φίλους στους πολέμους. Τι άλλο είπε Κώστας στους Έλληνες, μείνετε ενωμένοι. Διώξτε όλους τους Γάλλους, τους Ρώσους, τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς έξω από την Ελλάδα, ρε. Ζήστε ενωμένοι. Μάθετε γράμματα για να καταλαβαίνετε πόσο δυνατοί είστε για να μείνετε ενωμένοι. Εμείς δεν πολεμήσαμε. Ματώσαμε, σκοτωθήκαμε, τι, για να ενωθείτε εσείς οι Έλληνες. Πετάξτε έξω κάθε ξένο που μπήκε εδώ μέσα. Ελλάδα, όπως είπες και κλείνω, απελευθερωμένη φίλε, 148 π.Χ. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταλαμβάνει τη Μακεδονία, το τελευταίο ελεύθερο βασίλειο της Ελλάδος. Από το 145 π.Χ. μέχρι και σήμερα, ελεύθεροι υπήρξαμε 3 χρόνια. Με καποδίστρια. Λοιπόν, καλό ξημέρι.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, έρχομαι στον επόμενο. Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί είναι οι ξένοι, τι άλλο για το ότι δεν ήμασταν ενωμένοι σχεδόν ποτέ. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι και σήμερα ακόμα, αν μιλήσουμε για ενότητα, ομοψυχία, όλα αυτά τα πράγματα, συνοχή, γεια σου Λευτέρη, κοινωνική συνοχή κτλ., που είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός αυτού που κάποιοι αποκαλείται σύστημα. Και είναι και έννοιες πραγματικά συνυφασμένες με την ελευθερία. Εγώ νιώθω ότι ακόμα και σήμερα αυτές τις έννοιες όχι απλά δεν τις υπερασπιζόμαστε, ούτε καν προσπαθούμε να τις αναδεικνύουμε. Αντίθετα, στην πράξη, μάλλον ψάχνουμε περισσότερο για αφορμές που θα μας κάνουν να βγάλουν από πάνω τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε για να μαλώνουμε. Εντάξει, ομοψυχία, ενότητα, κοινωνική συνοχή κτλ. Στην πράξη, καμία διάθεση να αναδειχτούν, να προστατευτούν, να υπερασπιστούν κτλ. Τώρα, αν φταίνει αυτό, γι' αυτό οι ξένοι ή όχι, εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω λίγο μια αμφιβολία, τέλος πάντων, κατά πόσο. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε. Φίλε, είσαι. Δεν ακούω κάτι. Πάω στον επόμενο και έρχομαι μετά, αν είσαι. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Είμαι για τις ιδεολογίες. Αυτές οι ιδεολογίες έχουν τις καρέκλες στο δημόσιο. Αυτόν τον τύπο που έγινε αυτό τώρα που τον έπιασαν αυτό που είχαν αυτό που έκανε τις απάτες, είχε και κόμμα που ήταν αν είναι δυνατόν. Είδα μια φωτογραφία του χαρακτηριστική που βγάζει λόγο αυτός. Και πίσω ακριβώς από αυτές τις καρέκλες κάθεται όλο το παπαδαριό. Όλο το παπαδαριό πίσω είναι μαύρο, λες και είναι κουράκια. Πώς είναι τα κουράκια μαζί με εμένα, ακριβώς έτσι. Και μιλάει αυτός. Ακούγοντας φίλε, το είπαμε χίλιες φορές. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από εξωτερικούς εχθρούς. Πάντα το κάστρο πέφτει από μέσα. Πάντα η Ελλάδα όταν έχασε, έχασε από μέσα, εκ των έσω. Ποτέ δεν έχασε απ' έξω. Ό,τι έγινε, έγινε προδοσία από μέσα. Εάν δεν γίνει κάθαρση, Ξέρεις πώς, τι σαν και αυτόν είναι, τα λεγόμενα πυράγχας που έγραφαν οι εφημερίδες. Τα πυράγχας, αυτά είναι τα πυράγχας. Που λιμένονται να πούμε το δημόσιο και έχει φτάσει το χρέος τα δισεκατομμύρια αυτά που έχει φτάσει. Δεν γίνεται άμα γίνει κάθαρση στον τόπο, δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Αυτοί κάνουν τη ζημιά. Ξέρεις, αυτοί ξυπουλάνε τα πάντα. Αυτοί κάνουν τις ατασταλίες με την οικονομία και τη ρίξαν την οικονομία έξω. Και ένα δεύτερο, ο Αμερικάνος, να ξέρετε, ότι για την Αθήνα, σαν πόλη, δηλαδή είναι δεκάρα, όλο το ενδιαφέρον του Αμερικάνου είναι από την Πινιώκη πάνω, από την Κατερίνη πάνω. Εκεί είναι ο πλούτος, γεωπολιτικά. Από τον Πινιώκη κάτω δεν δίνει δεκάρα ούτε σέντς. Το ενδιαφέρον όλο είναι για τη Μακεδονία ή λίγο για τη Θράκη. Όλη η ιστορία γίνεται για τον Βορρά, ξέρεις. Το λάθος που έχουν κάνει τον υπερσυγκεντρωτισμό στην Αθήνα, όλη τη ζημιά κάνει αυτό τώρα. Εκεί γίνονται.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν προχωρήσουμε.
2: Ναι.
1: Επειδή είπες ότι αν γίνει κάθαρση δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Πιστεύεις ότι αν καθαρίσει η Ελλάδα με κάποιο τρόπο που δεν θα γίνει βέβαια, το ξέρουμε, αλλά λέμε τώρα αν καθάριζε η Ελλάδα έτσι όπως το εννοείς, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και την εξωτερική μας πολιτική, θα μπορούσαμε να γίνουμε για παράδειγμα μια χώρα ανεξάρτητη πραγματικά, χωρίς εισαγωγικά.
2: Βέβαια, ανεξάρτητη. Αφού αυτοί κάνουν τη ζημιά όλοι. Πού θα πας και δεν υπάρχει διαφορά, ρε Κώστα. Το έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Έχω πει και μίλησα για τη διαφορά και εδώ και 2 χρόνια. Κοίτα τι χαμός γίνεται. Αγροτικός τομέας. Εδώ οι αγρότες είχαν τράπεζα δική τους. Τράπεζα δική τους. Πάει τράπεζα. Και έχεις δεις χρωστούς η αγροτική τράπεζα. Άλλα 15 η τράπεζα περιβώς. Τη συγχώνευσαν αυτό. 16.000. Αυτά τα λεφτά που τα εκατομμύρια που πήγαν.
1: Okay, εντάξει, τώρα εσύ μιλάς πάλι για το εσωτερικό. Εγώ είπα, αν καθαρίσει το εσωτερικό, αν πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και, και στην εξωτερική πολιτική. Να γίνουμε δηλαδή, να λειτουργήσουμε σαν ανεξάρτητη χώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Έτσι, να καταφέρουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς το κλείνουμε?
2: Είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά. Δεν γίνεται τίποτα. Κοίταξε, δεν είναι μόνο η διαφορά. Επομένως μπλέκονται και άλλα πράγματα τα οποία θα χαλάσουν τι καρδιές μας αν τα συζητήσουμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλό βράδυ. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Ο Ρούμπιο πριν που μίλησε για αρχαία Ελλάδα και επένεσε και επικαλέστηκε ότι εσείς μας δώσατε τα φώτα και στήσαμε πάνω τη δημοκρατία, τη δική μας πάνω στα δικά σας, ας πούμε, πρότυπα κτλ. Ένα πράγμα θυμήθηκα, κάποτε είχα δει κάπου, όχι ότι κάθομαι να τα διαβάζω αυτά και ότι είμαι κανένας, ας πούμε, αλλά θυμήθηκα κάποτε, ο Θουκυδίδης πρέπει να ήταν, είχε πει ότι οι ισχυροί, ας πούμε, κάτσε να σου πω το πώς το είχε πει, ότι οι ισχυροί πράττουν αυτά που τέλος πάντων θέλουν και οι αδύναμοι υφίστανται αυτά που πρέπει. Και εμείς αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή τη σοφιστία, ξέρω εγώ, την πήραμε και την κάναμε ουσιαστικά εθνική στρατηγική. Αποδεχόμενοι ότι είμαστε αδύναμοι και ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που υπαγορεύει ο δυνατός, έτσι. Αλλά είπα και πριν, αυτή είναι μια στρατηγική που μπορεί να έχει και ένα μέρος της να πατάει στο ρεαλισμό και είναι μια στρατηγική που κατά καιρούς έχει φέρει και καλά αποτελέσματα, μπορεί όμως να φέρει και μεγάλες ήττες. Έτσι, το θέμα είναι αυτό μπορεί να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Γιατί είπαμε, αυτό τώρα είναι και πώς φυσάει γεωπολιτικός άνεμος, έτσι. Αν θα έχεις νίκη ή ήταν με αυτή τη στρατηγική. Το θέμα είναι αν μπορεί να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Από το φίλο πριν, όχι το προηγούμενο, τον πιο προηγούμενο, που είπε το ίδιο πράγμα και το ρώτησε, ας πούμε, πώς μπορούμε να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα χωρίς εισαγωγικά. Και δεν την πήγαμε την κουβέντα αλλού μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον. Καλώς τον, έλα, γεια.
3: Γιώργος από
1: Ελπίδα. Έλα, Γιώργη.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς θα πας?
3: Μια χαρά, εδώ στο αγώνα, που λες, την ξέρω ότι για την αλητινίδης που είπες με την αλή, που τη σπούλαγε.
1: Α, που έβαλε τα αέρια σε μπουκαλάκι.
3: Ναι.
1: Ποια χώρα ήταν, θυμάσαι?
3: Νομίζω Αγγλία ήταν.
1: Ναι.
3: Και κατέληξε στο νοσοκομείο γιατί το έκανε υπερβολικά.
1: Σοβαρά.
3: Το πράγμα. Ναι, και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες.
1: Το χάσα αυτό το επεισόδιο.
3: Ναι. Σου έχω μια ενδιαφέρουσα θεωρία συντομοσίας.
1: Για δώσε.
3: Αγοράζεις τουρκικά εσώρουχα.
1: Τουρκικά. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που παίρνω. Ναι. Αν αγοράζω, τι θα γίνει.
3: Σλιμπάκια ή μποξεράκια που να γράφουν ναι. Made in Turkey.
1: Α, δεν νομίζω να έχω πετύχει ποτέ. Αν είχα, τι θα γίνονταν.
3: Κυκλοφορεί μια θεωρία συντομοσίας ότι βάζονται μέσα τσιπάκι οι Τούρκοι σε αυτά που στέλνονται στην Ελλάδα για να μας αδυνατήσουν το σπέρμα, να μην κάνουμε παιδιά.
1: Σοβαρά.
3: Κυκλοφορεί και αυτή η θεωρία.
1: Και γιατί να είναι θεωρία συνωμοσίας, γιατί μου χαλάς την εκπομπή τώρα. Εμείς θα υποστηρίξουμε ότι ισχύει.
3: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, γιατί άμα πούμε ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν θα έχει πέρασει. Εμείς πρέπει να πούμε ότι έχει βάση. Μας χαλάνε το σπέρμα, έτσι. Πάντως, πέρα από την πλάκα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το κάνουν και αυτό δεν είναι, έτσι δεν το λέω για χαβαλέ, μέσα από τα ούκο λίγαρα προϊόντα που εισάγουμε από την Τουρκία, φαγόσιμα κτλ. Φίλοι, κάποτε έχω δει, όχι ότι μου κάνει εντύπωση, τώρα σε κάποιους μπορεί να έχει κάνει, αλλά ήμουν, πώς λέγονται αυτά, να δεις, έχει μια ονομασία, κεκ, κάπως λέγονται, είναι ουσιαστικά το μέρος που προμηθεύει τα στρατόπεδα με τρόφιμα, με οτιδήποτε τέτοιο σχετικό, σαν σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου. Ναι. Και είχαμε πάει κάποτε για να φορτώσουμε από εκεί και είχα πετύχει προϊόντα τουρκικά, έτσι που τα πουλούσε, ας πούμε, ουσιαστικά το σούπερ μάρκετ του ελληνικού στρατού. Στραγάλια Τουρκίας, δεν θυμάμαι τι άλλο ήταν Τουρκίας. Απλά το λέω τώρα έτσι, όχι ότι δεν μου κάνει εντύπωση στο εμπόριο πλέον τα πράγματα είναι και αυτοί παίρνουν πάρα πολλά από εμάς και εμείς παίρνουμε πάρα πολλά από αυτούς. Ναι, για πες.
3: Πώς σου φαίνεται η κόντρα Βύση Καρβέλα?
1: Το μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο δεν σχολιάσατε. Εκεί έπρεπε να σταθούμε, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει και να τελειώσει η εκπομπή.
3: Θα κλείσω αυτό. Ο Καρβέλας είναι ο πιο επιτυχημένος Έλληνας νομικός. Έχει τελειώσει νομική, έχει κάνει ως δικηγόρος μία δίκη, την οποία και κέρδισε. Άρα έχει 100%
1: επιτυχία. 100% επιτυχία. Δεν το ήξερα αυτό. Έχει ασκήσει το επάγγελμα. Δεν το ήξερα αυτό.
3: Έχει κάνει μια
1: ότι είναι νομικός, νομίζω το είχα ακούσει σε μια συνέντευξη, αλλά δεν ήξερα ότι το έκανε ποτέ. Ναι.
3: Έχει κάνει μία μονοδίκη, την οποία και κέρδισε.
1: Ναι.
3: Άρα 100% επιτυχία. Τους έχει φάει
1: ναι, όλα. Πάμε τώρα και το 2-0 λοιπόν. Έτσι, γιατί αυτός λέει ότι του έφαγε λεφτά η εταιρεία της Βύση. Η εταιρεία λέει εμείς τα δώσαμε τα λεφτά και έχουμε και παραστατικά.
3: Ναι, πάμε για το 2-0.
1: Καλή να δούμε. Ωραία, ωραία. Έγινε.
3: Ciao.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Έπεσες ο τελευταίος. Έπεσες. Τι κάνω τώρα, είναι και 57. Προλάβουμε, λες. Καλά. Θα ανοίξω μια γραμμή αν θέλει κάποιος πολύ γρήγορα έτσι. Μπαμπαμ. Αλλιώς θα λέμε μετά το διάλειμμα με την ησυχία μας. Εντάξει. Και 57, πάμε και 58 τώρα. Τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος στα πολύ πεταχτά να συμπληρώσει κάτι. Εδώ τι είμαστε, με Βύση, με Καρβέλα τώρα το κάναμε γκάλωπ αυτό. Λοιπόν, το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος στα γρήγορα, επειδή μας έφυγε ο τελευταίος, 90-90-90 για να βγούμε ακριβώς. Δύο λεπτάκια τα έχουμε, αν έχετε κάτι στα πεταχτά, αλλιώς τα λέμε, είπαμε, έτσι με το που γυρίσουμε με μεγαλύτερη άνεση. Λοιπόν, οπότε 90-90-90, αν έχουμε κάτι συμπληρωματικό στα πεταχτά, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ στα μηνύματα. Χρήστος εδώ, το Γιώργο τον είδαμε, είναι που πήρε τώρα στο τηλέφωνο που ήταν το παλικάρι. Ο Δημήτρης, ο Πάνος λέει για το AI, ότι να κρατάω τα μηνύματα λέει αυτά, πιστεύω λέει να κρατάς τα μηνύματα αυτά και να τα διαβάζεις. Το AI είναι απλά μια μηχανή γρήγορης αναζήτησης στα ανθρώπινα δεδομένα. Παράδειγμα, η Αμερική έχει εδώ και 100 χρόνια λέει τα καλύτερα μυαλά του κόσμου, έχει εισάγει τα καλύτερα μυαλά του κόσμου. Πες, λέει, στον κόσμο ανοιχτά. Είμαστε καλύτερα τώρα από πριν σε όλα τα επίπεδα ζωής ή χειρότερα? Δεν κατάλαβα πώς τα συνδυάζεις αυτό, ρε φίλε, με το AI. Δεν κατάλαβα, ειλικρινά. Καταρχάς, το ότι κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες επενδύουν τόσα πολλά λεφτά. Δηλαδή, είναι αστείο να συζητάμε και να λέμε ότι είναι απλά μια μηχανή αναζήτησης που είναι λίγο πιο γρήγορη, πιο εξελιγμένη. Νομίζω εκεί κλείνει και η συζήτηση. Τώρα ο καθένας φυσικά θα έχει την άποψή του, δεν αλλάζει αυτό. Τώρα αυτό πώς όμως συνδυάζεται, τι θες να πεις αυτό, ότι η Αμερική έχει πάρει τα καλύτερα μυαλά, ξέρω εγώ, από όλο τον κόσμο, τα έχει εκεί, και αν είμαστε καλύτερα ή χειρότερα σε επίπεδο ζωής. Ναι, τι σχέση έχει, δεν κατάλαβα. Αν θέλεις να μου το διευκρινίσεις, έχει καλώς και να το συζητήσουμε μετά. Πού κολλάει το AI και το ότι η Αμερική έχει πολύ καλύτερα μυαλά, πλέον έχει τα καλύτερα μυαλά του κόσμου, με το επίπεδο της ζωής, αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Κάπου το έχασα. Αν θες, μου το διευκρινίζεις και το συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν νομίζω ότι το επίπεδο ζωής πηγαίνει πάντα ανάλογα με τα μυαλά που μπορεί να έχει ο κόσμος και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο από την ιστορία. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς όμως τι εννοείς. Αν θες μου το στέλνεις και τα βλέπουμε μετά το διάλειμμα, έτσι. Πάμε λίγο ένα σποτάκι και γυρίζουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε και για τρίτη ώρα σιγά σιγά. Κάτσε να δω λίγο αν έχουμε και καμιά πάσα μετά να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Αμαλάχη. Πάσα έχουμε. Έχει δύο πάσα, δεν ξέρω να μας κάνει. Κάποια από τις δύο. Η μία είναι Bob Marley. Σαν σήμερα λέει κατέρε πάνω στη σκηνή, ήταν σε συναυλία και τον είχαν πάει νοσοκομείο. Αυτό έγινε το 80. Και διαπίστωσαν ότι έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο και μετά από κάποιους μήνες κατέληξε. Άρα τέτοια ρέγγι και τέτοια δεν έχουμε βάλει ποτέ. Λες. Και έχει και άλλη μία πάσα, λίγο πιο έτσι μοντέρνα τραγούδια. Bruno Mars, αν σκαμπάζεται. Peter Jean Hernandez είναι το κανονικό του. Έχει κάποια καλά τραγουδάκια, έτσι λίγο πιο φρέσκα, πιο μοντέρνα τώρα αυτών των χρόνων. Έχουμε αυτές δύο πάσες, αν θέλετε κάτι από αυτά. Αν όχι, βλέπουμε.

0: Λοιπόν, εντωμεταξύ πάσα μου έδωσε και ο φίλος που έλεγε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη και για την ποιότητα ζωής, αν είναι τώρα καλύτερα ή χειρότερα, που δεν ξέρω είπαμε πώς συνδυάζεται, αλλά και αν θέλει να μας το πει και το συζητάμε. Βασικά, επειδή έχουμε και παιδιά εδώ που ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη και παίρνουν που και που τηλέφωνο, αν έτσι και ακούει κάποιος από τα παλικάρια που σκαμπάζουν από μέσα και μπορούν να δώσουν μια απάντηση, ας πούμε, για το αν τελικά η AI είναι απλά μια μηχανή αναζήτησης που είναι πολύ πιο γρήγορη και εξελιγμένη και εκεί τελειώνει, ή αν είναι κάτι παραπάνω, αν ξέρει κάποιος έτσι λίγο, αν ακούει κανένας από αυτούς που ξέρουν, μπορεί να μας πει δύο πράγματα, έτσι με απλά λόγια δηλαδή, να μας εξηγήσει αν τελικά είναι αυτό που πιστεύει εδώ και ο Πάνος που το λέει για δεύτερη σερή μέρα, ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι απλά μια μηχανή αναζήτησης, ρε παιδί μου, πολύ πιο εξελιγμένη και γρήγορη. Εντάξει, για μένα η απάντηση είναι και μόνο τα λεφτά τα τρελά που πέφτουν από τις μεγάλες εταιρείες, έτσι, οι επενδύσεις που γίνονται και από τα κράτη ακόμα, οι τρομερές. Δεν φαντάζομαι, παιδιά, να είναι τώρα έτσι απλά μια εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης, αλλά οκ. Okay. Έχουμε πολύ πιο ειδικούς από μένα για να μας πούν αν τέλος πάντων κάποιος είναι συντονισμένος και ακούει. Από εκεί πέρα είναι άλλη πάσα που επίσης μπορούμε λίγο να δούμε. Και θα ανοίξουμε γραμμές σε δύο λεπτάκια αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει για οτιδήποτε. Λοιπόν, ποια είναι η πάσα? Βασικά καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει ότι για τις δικές μας κινήσεις ότι φταίμε εμείς, δεν φταίνε πάντα οι ξένοι. Απρίπου έλεγες ότι μας έχουν κάνει πιόνια. Ναι, για τις μαριονέτες. Ναι, ότι γίναμε και μόνοι μας δηλαδή τροποντινά. Ωραία, ναι. Το αποδεχόμαστε όμως αυτό, ότι είμαστε μαριονέτες. Για να αλλάξει κάτι, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοια κουβέντα, παιδιά, πλάκα-πλάκα. Δηλαδή, ας πούμε το ότι έχουμε ενστάσεις. Θα βγει κάποιος, θα πει είμαστε υποχωρητικοί. Είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο, είμαστε πολιτικοί κατευνασμού. Μπορεί να πει κάποιος ότι οι πρωθυπουργοί μας είναι προδότες, ξέρω εγώ, ή το ένα ή το άλλο. Γιατί είναι μαριονέτες, ξέρω εγώ. Για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, για το πώς η Ελλάδα που είναι μια χώρα με τόσες εξαρτήσεις, μπορεί να γίνει μια χώρα χωρίς εξαρτήσεις, αν μπορεί να γίνει, δεν έχω ακούσει πραγματικά, σας λέω, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι, να το έχουμε κουβεντιάσει ποτέ. Υπάρχει, λέτε, κάτι που θα μπορούσε να μας σμπρώξει προς το δρόμο αυτό? Με αφορμή και πριν που το σχολιάσατε, πριν, μπορεί, υπάρχει περίπτωση με κάποιο τρόπο να φτάσουμε να γίνουμε κάποτε ανεξάρτητο κράτος χωρίς εισαγωγικά, για να μπορούμε να έχουμε και τις πολιτικές τις αυτόνομες, που, εντάξει, καταλάβατε, τώρα μην το ανοίξω παραπάνω. Λοιπόν, η άλλη πάσα που είναι από το φίλο τον, από τον Πάνο που έλεγε για το AI, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς, έτσι, 23 10 90 90 90, είναι η εξής. Αν είμαστε, λέει, καλύτερα ή χειρότερα, να το πούμε, λέει, ανοιχτά, αν είμαστε καλύτερα ή χειρότερα στα επίπεδα, το επίπεδο της ζωής, ρε παιδί μου, τώρα. Άκου τώρα εδώ. Αυτό τώρα δεν πάει στο φίλο μόνο, πάει γενικά. Χθες έβλεπα τυχαία, δεν το ανέφερα φυσικά, γιατί να τα αναφέρω, μα τα αναφέρω θα γκρινιάζουμε, αλλά επειδή είναι πάνω σε αυτό που λέει ο φίλος. Ο πλούτος, λέει, των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 14,7 μέσα σε ένα χρόνο μόνο. Τα λουκέτα, ας πούμε, στα μαγαζιά, τα επιχειρηματικά λουκέτα, είναι στο χαμηλότερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στο 3,9. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στοιχεία που βγαίνουν κατά καιρούς και περιγράφουν μια εικόνα που είναι λίγο διαφορετική από αυτή που υπονοεί τώρα ο φίλος εδώ πέρα. Άρα, η καλύτερη ποιότητα ζωής, αν τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα, πώς ακριβώς, ας πούμε, ορίζονται? Με βάση τι? Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, έτσι, γιατί είναι πού θα το αρχίσουμε και πού θα το τελειώσουμε, ποιο κομμάτι του κάδρου θα πιάσουμε για να εξετάσουμε ως προς αυτό. Λοιπόν, ωραία, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παιδιά. Αν έχετε και καμία ιδέα για τραγουδάκια, μου λέτε, έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές, αν έχει μείνει κανένας που θέλει έτσι να περάσει, αν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Για το Ρούμπιο δεν με είπατε πολλά πράγματα. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά πώς θα, περιμέναμε πώς και πώς εδώ, τι θα έρθει, τι θα πει, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Έτσι, είπε γλυκόλογα. Για την Ταμπακέρα όμως, για τα ελληνοτουρκικά τίποτα. Έτσι, πώς μας φάνηκε αυτό, δεν το πολύ κουβεντιάσαμε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, 2310-90-90-90, και επίσης δεν κουβεντιάσαμε και κάτι άλλο που μπορεί εγώ να επιμένω, αλλά όσο και να επιμένω δεν θα το κουβεντιάσουμε, μου φαίνεται. Και χθες, με αφορμή την τοποθέτηση ενός ακροατή, με αφορμή μια κουβέντα που ήρθε πριν για το διχασμό, για την ομοψυχία που δεν υπάρχει, όλα αυτά, έκανα μια έτσι, αναρωτήθηκα το εξής, ότι γιατί ας πούμε είμαστε τόσο πολύ της διαφωνίας έως και του διχασμού μέσα στα χρόνια, έτσι έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα, και πώς αυτό μπορεί να συνδέεται, αν μπορεί να συνδέεται, με κάποιες από τις περίφημες ιδεολογίες, τις οποίες, οι οποίες σερβιρίστηκαν επειδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να νίκει κάπου, αυτό θέλει, και τελικά μέσα από αυτό υπήρξε ξεκάθαρα η εκμετάλλευση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε και χθες με αφορμή την τοποθέτηση ενός ακροατή, και αναρωτήθηκα κάτι το οποίο για μένα, είπα, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σαν θέμα, αλλά μάλλον είναι μόνο για μένα. Για τις γυάλες της ζωής είχαμε πει χθες. Και το λέω και σήμερα με αφορμή αυτό τώρα που αναφέρατε. Δηλαδή, οι ιδεολογίες, έτσι, οι περιβόητες, πολιτικές, έτσι, η γυάλα της πολιτικής, η γυάλα της ιστορίας, η γυάλα της θρησκείας, η γυάλα των κοινωνικών προτύπων, η γυάλα, ξέρω εγώ, των ανθρώπινων σχέσεων, πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Μέχρι το πρωί, άμα κάτσουμε, θα βρούμε κι άλλα. Λοιπόν, όλα αυτά, έτσι, όλες αυτές οι γυάλες που μας οδηγούν σε συμπεράσματα και σε στάσεις ζωής και σε κοσμοθεωρίες και όλα αυτά τα πράγματα, πρώτον, δεν είναι απόρρια της δικής μας σκέψης, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απόρρια όσων μάθαμε ή μας φύτεψαν στα μυαλά από όταν είμαστε ακόμα μικροί. Αλλά πέρα από αυτό, όλες αυτές οι γυάλες, ξέρετε, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Τις ιδεολογίες. Όλες στηρίζονται σε λανσάρισμα ιδεολογιών. Πρέπει να φτάσουμε, ρε παιδί μου, μεγαλώντας, να έχουμε πάρει μέσα μας κάποιες ιδεολογίες από τις υφιστάμενες, έτσι, να διαλέξουμε, ας πούμε, αλλά να είναι κάποιες από αυτές που υπάρχουν. Δηλαδή, και ανοίγω γραμμές, το είπα τρεις φορές, το ξέρω, έρχομαι. Δεν θα πάρουμε, ας πούμε, τα καλά από μία ιδεολογία και κάποια καλά από μία άλλη και κάποια καλά από μία τρίτη για να φτιάξουμε μία δική μας. Έτσι, θα πρέπει να πάμε σε μία έτοιμη που έχει τα καλά της και τα κακά της. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν μπορώ εγώ, ρε παιδί μου, να κρατήσω τα καλά, αν πάμε για τα πολιτικά, έτσι, τα καλά της αριστεράς που θεωρώ ότι έχει, τα καλά της δεξιάς που μπορεί να θεωρώ ότι έχει, ή του κέντρου, οτιδήποτε, και να φτιάξω μια δική μου, ας πούμε, στο δικό μου το μυαλό κάτι που είναι, να είναι αυτόφωτο. Πρέπει να πάω, ρε παιδί μου, να ενταχτώ κάπου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τη θρησκεία. Δεν μπορώ εγώ να διαλέξω, ας πούμε, ένα κομμάτι του χριστιανισμού, κάποια πράγματα που μου αρέσουν, και κάποια άλλα του βουδισμού και κάποια άλλα από λίγο παραπέρα, για να φτιάξω μια δική μου υπαρξιακή κοσμοθεωρία. Θα πρέπει να πάω σε κάτι που ήδη υπάρχει και είναι αυτό. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, πρέπει δηλαδή να κρατάω αυτά που είναι ήδη φτιαγμένα και τελικά να ερμηνεύω και κάποια πράγματα κατά το δοκούν. Έτσι, από τη στιγμή που οι επιλογές γίνονται μόνο εντός συγκεκριμένου πλαισίου. Τέσπα, δεν βαριέσαι τώρα, 1:10 πήγε, άστα αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για οτιδήποτε, ανοίγουμε και πάλι γραμμές 2310-90-90-90. Λοιπόν, για να κοτσάρουμε κάποιους πρώτους και πάλι. Και αν έχουμε κάνει τραγουδάκι, μου λέτε, ναι, για τελευταίο μισάωρο. Είπαμε επιλογές Bob Marley η μία, Bruno Mars η άλλη για λίγο πιο μοντέρνα, και αν έχουμε καμία τρίτη επιλογή, το βλέπουμε και αυτό. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να σας πω για αυτό που είπατε, γιατί είμαστε διχασμένοι και δεν συμφωνούμε και δεν κάνουμε.
0: Γιατί έχουμε επιρρέπεια στο διχασμό. Ναι.
1: Ναι. Να σου πω γιατί. Πάνω στην κεφαλή είναι οι κυβερνώντες. Αυτοί δίνουν το ερέθισμα αυτό. Όταν έχουμε πολιτικά κόμματα τα οποία διαφέρουν το ένα με το άλλο, Δηλαδή έχουμε για παράδειγμα τους αριστερούς οι οποίοι δεξί, μάλλον οι κομμουνιστές, έχουν οράματος την ιδεολογία του Στάλιν ακόμα. Οι αριστεροί έχουν την άνοιξη της Πράγας. Φοβούνται, έχουν κατάλοιπα από τη Χούντα. Οι δεξιοί έχουν παραδείγματα άλλα. Το Πασόκ που ήρθε είχε άλλα παραδείγματα. Το ίδιο και αυτοί προς τα αριστερά λίγο έγινε. Και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Φυσικά είναι μπερδεμένος και ο λαός. Δεν έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή. Ο λαός δεν έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Και πώς γίνεται ο στόχος? Ο στόχος είναι, δεν έχουν εθνική συνείδηση. Όταν δεν δίνει ο κρατικός μηχανισμός εθνική συνείδηση στον Έλληνα, πώς μπορεί να είναι ενωμένος? Όταν έχεις πολιτικά κόμματα τα οποία κάθονται και συζητούν με τους ανύπαρκτους Σκοπιανούς, με τους ανύπαρκτους Τούρκους, συζητήσεις για να δώσουν χώρο, ιστορία, πολιτισμό. Τι περιμένεις όταν δεν έχεις Έλληνες πολιτικούς?
0: Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Είπες κάτι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι και συνεχίζει τη σκέψη σου.
1: Ναι.
0: Είπες ότι δώσαμε χώρο και ιστορία στους Σκοπιανούς. Αυτά, κατάλαβα καλά αυτό λέμε? Δώσαμε δηλαδή κομμάτι Ελλάδας και κομμάτι ιστορίας ελληνικής στους Σκοπιανούς, αυτό λέμε?
1: Όταν δίνεις πολιτισμό όνομα και αφήνεις κάποια γεγονότα να διαδραματίζονται μέσα στον ελληνικό χώρο, στην Ελλάδα, τα ξέρουμε όλα και να μην τα πούμε, δίνεις το ερέθισμα για κάτι παραπάνω.
0: Α, έτσι είναι. Δίνεις ερέθισμα για λυτρωτικές, ας πούμε, τάσεις αύριο μεθαύριο. Okay. Όχι όμως ότι δώσαμε χώρο, δεν δώσαμε Ελλάδα, δεν δώσαμε Μακεδονία Ελληνική. Έτσι.
1: Όταν κάνουν υποχωρήσεις εθνικές, δίνουν το δικαίωμα. Και σου λέει τώρα ο άλλος, θυμάστε παλιά τι λέγανε, να τα πάμε καλά με τους Σκοπιανούς για να μην επέμβουν οι Τούρκοι και τους κάνουν δικούς τους.
0: Ναι, ναι.
1: Παραχωρήσαμε ό,τι παραχωρήσαμε και τι κάνουν? Μας εμπέζουν και οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι. Τι κερδίσαμε στις παραχωρήσεις? Αυτό που λες, ότι εσύ ο ίδιος το λες, που παραχωρούμε, που είμαστε υποχρεωτικοί, είμαστε, δεν έχουμε εθνική πολιτική, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας.
0: Ναι, αλλά όταν έχουμε κάνει μια επιλογή να είμαστε πίσω από μεγάλες πλάτες, αυτό κάπου είναι και επακόλουθο, έτσι δεν είναι? Εμείς από τη μία θέλουμε τις μεγάλες πλάτες, το έχουμε αποδεχθεί, αλλά από την άλλη δεν δεχόμαστε το κόστος της επιλογής αυτής. Τους συμβιβασμούς δηλαδή. Όταν πηγαίνεις σε μια τέτοια επιλογή, μοιραία έρχεται και η ώρα που συμβιβάζεσαι.
1: Όταν δεν είσαι ανεξάρτητος.
0: Ναι, όταν δεν είσαι ανεξάρτητος και κάνεις ας πούμε τα πάντα για να έχεις μεγάλες πλάτες, φίλους με μεγάλες πλάτες, εκεί κάποια στιγμή αναγκαστικά θα συμβιβαστείς κιόλας. Είναι το κόστος της επιλογής αυτής.
1: Γιατί συνέχεια όμως η Ελλάδα να τα πάει καλά με τη Δύση και να κάνει υποχωρήσεις? Δεν λέμε ότι πρέπει να έχουμε, εσύ ο ίδιος υποστηρίζεις ότι χωρίς τους Αμερικάνους και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς αυτούς δεν θα, η οικονομία μας και όλα αυτά θα έχει καταστραφεί. Άρα ενώ
0: δεν το είπα εγώ ποτέ έτσι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων, ναι, για συνέχισε να το ολοκληρώσουμε.
1: Τι κερδίζουμε? Κερδίσαμε κάτι? Πες μου, κάτι κερδίσαμε?
0: Εσύ πιστεύεις ότι μια Ελλάδα που είναι τόσο μικρή και αδύναμη και χρεωμένη και μπισκοτολούκουμο, γιατί είμαστε σε μια γεωστρατηγική θέση ρε παιδί μου, που okay, πιστεύεις ότι μπορούμε να πορευτούμε μόνοι μας για παράδειγμα?
1: Αν θέλεις, αν η κυβέρνηση που έχεις είναι εθνική πολιτική,
0: ναι,
1: απαρτίζεται από Έλληνες, μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι εσύ αυτό τώρα που το περιγράφεις ως πατριωτική στάση...
1: Υπάρχουν Έλληνες, ναι, πολιτικοί. Δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν, αλλά δεν τους ανακαλύπτουμε. Τους κάνει το σύστημα, τους κάνει γραφικούς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι, εννοείται. Εννοείται και δεν θα συμφωνήσω με αυτό, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα τι λες, ναι.
1: Δεν θέλουν να έχουν Έλληνες πολιτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί okay. θα έχουν εθνική συνείδηση.
0: Ναι.
1: Πολύ απλό. Γιατί σε ποιο κράτος θα τόλμαγε να κάνει αυτό που έκανε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Πες μου, σε κάποιο κράτος, ένα κράτος να έχει δώσει αυτό το πράγμα. Τίποτα. Εδώ τίποτα. Δεν ακούστηκε τίποτα. Αυτοί που βγαίναν στους δρόμους ήταν οι γραφικοί. Ήταν οι
0: Ναι, πρέπει φίλοι να το προχωρήσουμε, όμως μιλάμε πάρα πολύ ώρα, συγγνώμη, έτσι. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Πες μου αν έχουμε κάτι τελευταίο για σήμερα και εδώ είμαστε και τα ξανασυζητάμε.
1: Κοιτάξτε, εσύ ο ίδιος τώρα ανέφερες ότι... γιατί να...
0: Ναι, μην το ανοίξουμε όμως πάλι, περιμένουν κι άλλοι. Μιλάμε 5 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Αύριο πάλι, μεθαύριο, όποτε σε βολέψει, έλα.
1: Τι, περίμενες κάτι να σου πει ο Ρούμπιο για τα ελληνοτουρκικά όταν οι ίδιοι οι Έλληνες δεν θέτουν αυτό το θέμα? Φοβούνται, είναι φοβικοί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όταν χάνουνε πολιτικά από τα Σκόπια, τι θέλουν να κερδίσουν τους Τούρκους?
0: Ωραία. Ωραία, σε ευχαριστώ. Μία ανωτελεία σε παρακαλώ. Έτσι προχωράμε και τα λέμε και από αύριο όποτε θέλεις. Απλά εγώ να συμπληρώσω κάτι και πάω στον επόμενο. Ότι αυτό τώρα, βλέπετε τι γίνεται. Αυτό που λέει ο φίλος είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο φίλος λέει κάποια πράγματα και τα περιγράφει ως εθνική στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Γιατί αυτό που ακολουθείται, για παράδειγμα, όχι τώρα σήμερα μόνο, γενικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι, ρε παιδί μου, υποχωρητικότητα, είναι, παραπέμπει σε υποχωρητικότητα, σε υποταγή, σε προδοσία, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Αυτό όμως που ο ίδιος έχει ως προδοσία, υποχωρητικότητα, υποταγή, για κάποιους μπορεί να μοιάζει απλά ρεαλισμός. Γιατί αν γίνονταν αυτά που περιγράφει, που έχει στο μυαλό του ως πατριωτικά, εκεί μπορεί να είχαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Εντάξει, δηλαδή κάποιοι έχουν στο μυαλό, ρε παιδί μου, ότι θα έρθει ένας Ράμπο πολιτικός, και έρχομαι στις επόμενες γραμμές, ότι θα έρθει ένας πολιτικός Ράμπο, ρε παιδί μου, έτσι, και θα σπάσει το τζαμπουκάλο των υπολείπων, ξέρω εγώ, και θα κάνουν ό,τι δεν κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Ή ο Carnation που θα βγάλει τη Λόλα τη φωτιά που λέγαμε, ή δεν ξέρω εγώ τι. Για μένα αυτά, χωρίς παρεξήγηση τώρα, έτσι. Για μένα αυτά είναι, πώς λέγαμε παλιά, η διαφήμιση, θυμάστε, διαβάζω Άρλεκιν και ξεχνιέμαι. Αυτό είναι σε μια Ελλάδα που είναι εξαρτημένη, υπό οικονομική επιτήρηση, τόσο μικρή, αδύναμη, μπισκοτολούκουμο κτλ. Για μένα αυτά είναι Άρλεκιν. Εντάξει, για άλλον όμως είναι εντάξει, κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, ο ρεαλισμός της συνένεσης, να το πω έτσι, για κάποιους άλλους μοιάζει με υποταγή και με προδοσία. Επειδή έχουν ένα πρίσμα πολύ διαφορετικό στο μυαλό. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, Κώστα μου.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Κλειφ, τεχνητή.
0: Για πες μας, είναι τελικά μια εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης το AI?
2: Το να λέμε τώρα ότι η AI στο μέγεθος που έχει πλέον...
0: Πολύ ακριβή, μωρέ, για μηχανή αναζήτησης, δεν είναι?
2: Απλώς μια μηχανή αναζήτησης είναι σαν να λέμε ότι ένας σύγχρονος υπολογιστής είναι μια αριθμομηχανή, επειδή δεν μπορεί να κάνει προσθέσεις. Η αναζήτηση μπορεί να είναι ένα εργαλείο.
0: Τι είναι όμως, μπορείς με απλά λόγια να μας πεις έτσι περιεκτικά, χωρίς να το εξειδικεύσουμε? Τι είναι τελικά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εσύ που το καταλαβαίνεις καλύτερα?
2: Με απλά λόγια, δεν είναι μια μηχανή αναζήτησης, βρίσκει πληροφορίες, δεν είναι μια μηχανή αναζήτησης που ήδη βρίσκει πληροφορίες στο ίντερνετ, είναι ένα μοντέλο μαθηματικό, το οποίο έχει αποτυπωθεί προγραμματιστικά, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί αυτά που έχει μάθει και να συνθέτει απαντήσεις προσαρμοσμένες σε διάφορες ερωτήσεις ή διάφορα προβλήματα που του καλεί ένας χρήστης να επεξεργαστεί και να λύσει.
0: Ναι, αλλά αυτό παραπέμπει σε μηχανή αναζήτησης, όντως. Μόνο αυτό κάνει? Μόνο απαντάει δηλαδή?
2: Η αναζήτηση είναι ένα εργαλείο. Προγραμματιστικά όμως η αναζήτηση είναι ένας πολύ πιο εξελιγμένος μηχανισμός. Πολύ διαφορετικός σαν αυτό που κάνει ένας χρήστης απλά στο μπράουζερ. Η αναζήτηση για έναν αλγόριθμο παίζουν πολλοί παράμετροι. Δηλαδή το πόσα δισεκατομμύρια παραμέτρους θα προσπελάσει, ώστε να μπορέσει, ας πούμε, να δημιουργήσει μοτίβα και να συνθέσει απαντήσεις. Απαντήσεις όχι απλά σε ένα ερώτημα, η απάντηση μπορεί να είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που πρέπει να εφαρμοστεί. Okay. Ή σε έναν πύραυλο που θα εκτοξευτεί, ας πούμε, ένας πολύ πολύπλοκος υπολογιστικός μηχανισμός, ο οποίος θα δώσει την κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, το κατάλληλο οξυγόνο στους ανθρώπους που θα είναι μέσα στον πύραυλο. Okay. Ξεφεύγουμε δηλαδή από το κομμάτι της απλής αναζήτησης στον browser. Αναζήτηση αλγοριθμικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό, και για να προσδίσω περισσότερη αξία σε αυτό που λέω, παίζουμε με παραμέτρους όπως ο χρόνος. Δηλαδή μια αναζήτηση αλγοριθμικά έχει να κάνει με το χρόνο και την πολυπλοκότητα. Και όσον αφορά την αποτύπωση αυτού του αλγορίθμου στο hardware, γιατί πλέον κάνουμε και αλγορίθμους εξελιγμένους, οι οποίοι δεν θα καταναλώσουν πολύ ενέργεια ή θα μπορέσουν, ας πούμε, να αποδώσουν καλύτερα μέσα στο hardware. Μιλάμε δηλαδή ότι εδώ είναι και το άλμα, ότι μπαίνουν και άλλες επιστήμες μέσα. Έχει γίνει πολύ ευρύ το πεδίο. Okay. Παίζουμε δηλαδή με την πολυπλοκότητα, με τη χρηστικότητα της μνήμης, με την αποδοτικότητα, ας πούμε, όσον αφορά την ενέργεια. Okay. Είναι κάτι δηλαδή πολύ πιο εξελιγμένο από το να γράψω απλά μια αναζήτηση. Και η αναζήτηση αλγοριθμικά έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Και αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, ότι παίζουμε πραγματικά με πολλά δισεκατομμύρια παραμέτρους ταυτόχρονα.
0: Πέρα από, από τις απαντήσεις, τις πολύπλοκες, να συνθέσει πράγματα για να λύσει προβλήματα, μπορεί?
2: Ναι, το είπα και πριν. Και υπάρχουν και ειδικοί μηχανισμοί πάνω σε αυτό. Χρησιμοποιεί, ας πούμε, το μηχανισμό attention, δηλαδή επιτρέπει ένα μοντέλο να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις πληροφορίες που είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο σημείο της λύσης που θέλει να συνθέσει. Και πλέον...
0: Άρα μπορεί να βρει πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα έχει ανακάλυψει ακόμα.
2: Ή δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί παράλληλα. Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί διάβαζα, ότι έχει λύσει προβλήματα μαθηματικά και όχι μόνο, που η ανθρωπότητα δεν τα είχε καταφέρει ποτέ να τα λύσει αυτά μέχρι σήμερα.
2: Έχει συνθέσει και χημικές ουσίες, οι οποίες δίνουν λύση στη φαρμακολογία και στην ιατρική.
0: Ένα, σας είπα πριν, δοκιμάστηκε το πρώτο εμβόλιο που έχει φτιαχτεί αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είχαν μπορέσει να το φτιάξουν οι άνθρωποι από μόνοι τους αυτό.
2: Ή παράλληλα, χρησιμοποιεί παράλληλα δισεκατομμύρια παραμέτρους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να το.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Ελπίζω να έδωσα μια κατεύθυνση. Απλά αναζήτηση αλγοριθμικά, σε αυτό να μείνουμε. Έχει παραμέτρους. Έχει παραμέτρους της πολυπλοκότητας, της μνήμης. Θέλουμε δηλαδή να κάνουμε μια αναζήτηση σε ένα πρόβλημα, να πούμε τη λύση του, χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερη μνήμη, να κάνουμε οικονομία μνήμης. Τώρα αυτά τα τεράστια μοντέλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται, το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και δίδονται και διδακτορικά.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Δηλαδή να τρέχουν αλγόριθμοι, αλλά στο hardware να υπάρχει οικονομία και στην ενέργεια και στη μνήμη.
0: Εγώ να σου πω κάτι, πρέπει να προχωρήσουμε να πάρουμε άλλους δύο, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις εσύ. Ξέρεις τι με σοκάρει, τώρα μπορεί να μου ακουστεί ωραία, αλλά θα το πω. Βλέπω όταν καμιά φορά ρωτάω, ρε παιδί μου, γνώμη για ένα θέμα, για παράδειγμα, ότι, και με σοκάρει αυτό πραγματικά, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει περισσότερη λογική, αυτό που λέμε κοινή λογική, από τον μέσο άνθρωπο πλέον. Πολύ λιγότερο παραλογισμό στις απαντήσεις. Πολύ μεγαλύτερη λογική.
2: Γιατί είχε δημιουργήσει στην εκπαίδευσή της όλο αυτό τον καιρό τα κατάλληλα μοτίβα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο που σύλλες.
0: Να.
2: Μάλιστα. Είναι δηλαδή ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο την οδηγεί, ότι ξέρεις κάτι, για όλες αυτές τις θεματολογίες γίνεται και μια, ας πούμε, βαθμονόμηση των απαντήσεων.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κλειφ.
2: Θέλω να έντωσα λύση. Να έδωσε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Δηλαδή, ας πούμε, ρωτάς πράγματα. Μπορεί να έχει τύχει να μου πει κάτι, μια γνώμη για ένα θέμα, και να μην συμφωνήσω απόλυτα, έτσι, να διαφωνήσω. Αλλά η επιχειρηματολογία είναι απόλυτα λογική, ρε παιδί μου. Δεν νιώθεις ότι ξεφεύγει να πεις ότι τι είναι αυτό που λες τώρα, δεν πατάει στη λογική. Έτσι. Πράγμα που στη συζήτηση μεταξύ ανθρώπων δεν ισχύει. Πάρα πολύ συχνά, έτσι, συμβαίνει να χάνεται, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινή λογική. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Καλά, Κώστα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλά, καλά, καλώς το να.
3: Κώστα, τώρα στην πιάτσα που γυρνάς καμιά φορά, ας πούμε, τέλος πάντων, που συζητάς για αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα, είναι κάποιες αντάγκες που έχουν πει οι πολιτικοί μας. Παραδείγματος χάρη είναι αυτό που λέγανε ότι όταν μη κλέψεις στο σπίτι να κάνεις ότι κοιμάσαι. Τώρα ακούσαμε και το άλλο, είναι λέει να πηγαίνεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όταν δεν έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνα. Να φοράς δει μπλούζες μέσα στο σπίτι σου όταν δεν έχεις θέρμαση για να μην κρυώνεις. Τι άλλο θα μας πούνε ακόμα, ρε παιδί μου. Τι θα μας πούνε ακόμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια απαξιούν την νοημοσύνη μας και μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι μέσα που έχει μια χαραμάδα και ίσα ίσα που αναπνέουμε. Αλλά μέχρι πότε. Βάσει αυτό βέβαια και άλλο είναι ότι μας λέει ο Σπύρος ότι στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Ο Κερίνης μας είπε ότι όλη αυτή η ανάπτυξη που μας φέρνουμε είναι ταλέντα. Και μη χειρότερα τώρα. Τι άλλο να πούμε από αυτά. Θέλω να πεις κάτι ρε παιδί μου, αλλά μαγκώνεται το μυαλό σου και λες να τα πω, να μην τα πω και όλο λέμε, αλλά δεν γίνεται για τίποτα. Με τις 72 δόσεις που λένε τις κανονικά των 20 τις δόσεις. Τι αλλάζει ρε Κώστα, πιο πολλά θα πληρώνεις με τις 120 δόσεις.
0: Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό να τις κάνεις 120, αν μπορείς να τα ξοφλήσεις σε 50 το κάνεις σε 50.
3: Ναι, αλλά πόσο θα έχει πάει ο τόκος τότε. Γιατί ο τόκος το κίζεται.
0: Ναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά άμα ας πούμε έχεις ένα σπίτι και χρωστάς και κινδυνεύει το σπίτι σου, πρέπει να πεις οπωσδήποτε σε μια ρύθμιση. Αν τα οικονομικά σου δεν σηκώνουν για να ξεχρεώσεις με 50 δόσεις, θα πρέπει να το κάνεις έστω και με τις 120 για να γλιτώσεις το σπίτι, για παράδειγμα. Να φαίνεται ότι υπάρχει μια ρύθμιση για να μην μπορεί να το πάρουν.
3: Ωραία.
0: Αν μπορείς να το κάνεις με λιγότερες, κάνε το με λιγότερες.
3: Κώστα μου, συγγνώμη, ένα είναι η ρύθμιση και ένα άλλο είναι ας γίνει και κάποιο κούρεμα. Να μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει σε 120 δόσεις, οι οποίες δεν θα είναι 120, για μένα θα είναι τοκισμένες και θα είναι τα χρήματα παραπάνω συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό είχα να πω και ένα άλλο. Να κλείσω με μια πλάκα που θα κάνω. Είναι εξωγήινοι, τους λέμε εξωγήινους, έτσι. Λάθος το εξωγήινοι. Πλανητάρχες είναι αυτοί.
0: Πλανητάρχες,
3: βέβαια.
0: Αυτοί κάνουν το κουμάντο δηλαδή.
3: Είναι πλανητάρχες, είναι από άλλους πλανήτες. Όχι ότι κάνουν το κουμάντο.
0: Α, με αυτή την έννοια. Όχι ότι είναι πλανητάρχες του δικού μας πλανήτη. Ναι, οκ. Okay.
3: Μπορεί να κάνουν και το κουμάντο.
0: Γιατί νόμιζα εννοούσα ότι είναι του δικού μας και είμαστε σε Matrix, ρε παιδί μου, ότι μας έχουν πετάξει εδώ και μας παρακολουθούν από πάνω. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό, ξέρεις.
3: Και μας κουμαντρίζουν. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι, εγώ το αφήνω ανοιχτό. Δεν θα πω ότι το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι, οκ. Okay. Έγινε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: ξέρω. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, καλό βράδυ. Ορίστε.
4: Ναι.
0: Ναι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο.
4: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, καλώ τα παιδιά.
4: Για την τεχνική νοημοσύνη έχω να πω ότι εγώ πολλές φορές την έχω πιάσει να λέει ψέματα.
0: Ναι.
4: Και μπορεί και όλοι μπορούν να το δουν αυτό.
0: Ψέματα ή λάθος να κάνει. Ψέματα.
4: Ψέματα, ναι.
0: Ναι. Έχεις παράδειγμα, θυμάσαι, να μας πεις.
4: Ναι, θα σου πω. Ναι. Θεωρώ ότι τις έχουν δώσει IQ περισσότερο από το μέσο άνθρωπο, όπως το είπες και εσύ πριν. Και εάν ο μέσος άνθρωπος, οποιοδήποτε ένας άνθρωπος εμπιστευτεί τυφλά, είναι τελειωμένος. Να πούμε και κάτι επίκαιρο έτσι σε αυτό το πράγμα. Οι γιατροί του Μαζονάκη είπαν ότι ρωτήσαν την τεχνητή νοημοσύνη τι αντίδοτο να του δώσουν για εκείνο
0: που έχουν
4: δώσει. Όταν ρωτήσαν την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα ο άνθρωπος ήταν ζωντανός. Έτσι. Ρωτήσαν τι αντίδοτο να του δώσουν και προφανώς κάνανε ό,τι τους είπε. Λοιπόν, εάν ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για κάτι που δεν υπάρχει, με τρόπο όμως ότι υπάρχει, ότι πριν 15 χρόνια είχα αγοράσει κάτι το οποίο ήταν έτσι και έτσι, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, ένα εξάρτημα αυτοκίνητου, ένα οτιδήποτε. Κάτι που να μην υπάρχει. Ότι ήταν έτσι και έτσι θα σου πει ότι ναι, θα πάρει τα λόγια σου, θα τα επεξεργαστεί και θα στα σερβίρει πίσω ότι ναι, ήταν γεγονός αυτό.
0: Ναι, ναι.
4: Υπήρχε, το είχε βγάλει η τάδε μάρκα μόνο για εκείνη τη χρονιά και διάφορα τέτοια πράγματα. Πράγματα το οποίο θα είναι εντελώς φανταστικό, εντελώς ψέμα. Δηλαδή νομίζει και πολλές φορές τα καταφέρνει.
0: Παίρνει δεδομένο αυτό που του λες, ναι, και στείνει εκεί πάνω το αφήγημα, ναι.
4: Ναι, και άμα του πεις δείξε μου μια φωτογραφία, θα σου δείξει για 2-3 σελίδες που υποτίθεται ότι από εκεί βρήκε τα δεδομένα που σου λέει, και άμα μπεις μέσα φυσικά δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που υποτίθεται θα πρέπει να υπάρχει, και θα δικαιολογηθεί ότι ξέρεις, εγώ είμαι τεχνητή νοημοσύνη και είχε την τάδε υποσημείωση και αυτό και εκείνο και γι' αυτό το έδειξα.
0: Ναι.
4: Θα βρει μια δικαιολογία έτσι με πολλές φιλοφρονίζεις ότι έχεις δίκιο και ότι δεν το πρόσεξα και ξέρω εγώ τι. Λέει συνέχεια ψέματα. Και έτσι όπως δείχνει το πράγμα, ότι πολλοί άνθρωποι είτε σε υπουργεία είτε σε σοβαρές ιδιωτικές επιχειρήσεις τείνουν να την εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη, το τέλος θα έρθει γρήγορα. Εγώ θεωρώ ότι το τέλος θα έρθει γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένουμε. Και ειδικά με αυτούς τους κουβαντικούς υπολογιστές που δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν οι κλασικοί υπολογιστές, ότι ένα και ένα κάνει δύο. Το κάθε ένα αποφασίζει ο υπολογιστής αν θα είναι ένα, αν θα είναι μηδέν. Και κατά την κρίση του μπορεί να είναι ένα και ένα ίσον δύο, αλλά είναι και ένα, μπορεί να, όμως να είναι και μηδέν και μηδέν ίσον μηδέν, εκεί που πρώτα κανονικά θα ήταν δύο, ή ένα συν μηδέν ίσον ένα, ενώ κανονικά θα πρέπει να ήταν δύο. Η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα μας δείχνει ο υπολογιστής.
0: Αυτό ξέρεις, το λένε και άνθρωποι που είναι πολύ έτσι γνώστες, πολύ παραπάνω από μένα και από σένα, και σοβαροί και μπασμένοι, ας πούμε, μεγάλοι και τρανοί στο χώρο τους, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει όταν η κβαντική συνεργαστεί με την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Αυτή που πάει να γίνει, δηλαδή τώρα που θα ξεπεράσει αυτό που υπάρχει σήμερα. Εκεί πραγματικά είναι πολύ αχαρτογράφητα τα νερά.
4: Θεωρώ ότι το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Τα λέμε. Λοιπόν, βάζω ένα τραγουδάκι που το χρωστάμε για να έχω λίγο χρόνο να κάνουμε μία λίστα. Η πρώτη παραγγελιά έπεσε εδώ πέρα, είναι ξένα, έτσι. Λίγο πιο μοντέρνα, να το πούμε. Ας το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Κάνω μία λίστα έτσι 3-4-5 που θα μου έρθουν. Την παραγγελιά και συνεχίζουμε, και αν θέλετε μου λέτε και κανένα τραγουδάκι, βλέπουμε και τις εκκρεμότητες που έχουμε, έτσι, και αύριο λέμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, ποιο χρωστάμε τώρα? Χρωστάμε το από χθες που δεν το βάλαμε το σωστό, είπαμε, το από Bad Company, το Ready for Love. Ωραία, για πάμε λίγο δύο λεπτάκια και να επανέλθουμε με τα άλλα τα τραγουδάκια εδώ πέρα, τα, έτσι, τα μουσικορευτικά που θα επιλέξουμε παρέα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.

Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε, τελευταίο 20 λεπτάκι. Τώρα, έβαλα εγώ, έχω και μια καλή πάσα. Αυτό είναι ρόκι για τελευταίο. Αυτό ξέρεις, ας σου πω κάτι, Πέτρο. Είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σαν τραγούδι, να πω ότι μου έχει αρέσει σαν τραγούδι, αλλά έχω φάει κόλλημα με αυτό. Δηλαδή από τα μοντέρνα, τα φρέσκα, τα τραγούδια, τα ξένα. Τώρα δεν λέω ποιο είναι, σε καταλαβαίνεις, θα μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος. Αυτό εδώ που έγραψες, να το πω λες, άντε μωρέ, το Άμπρε Κατάμπρε είναι της Γκάγκα. Δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει. Ναι, πότε είχε βγει αυτό, πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, ή πέρσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έβαλα και εγώ μερικά στη σειρά 4-5 που θυμήθηκα. Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι και full μοντέρνα, δεν είναι τα τελευταία, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι και παλιά πολύ. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο έτσι στα κλεισίματα σιγά σιγά, και αν έχετε κάτι για το τέλος έτσι για να τα ακούσουμε ολόκληρο, έτσι ένα ξένο που να είναι σχετικά φρέσκο, έτσι, σχετικά μοντέρνο εδώ πέρα, εδώ λίγο τις καμπάζεται από τα μοντέρνα, όλο άλλα ήδη βάζουμε, μοντέρνα δεν βάζουμε ποτέ. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα τώρα, έχουμε καμία επιλογή καλή που να έχει να δώσει. Είμαστε άγρια νιάτα ή μόνο τα παλιά έχουμε, τα ρετρό και τα άλλα εκεί πέρα τα σιτεμένα. Με αφορμή, πήγαμε σε τέτοια με αφορμή τον Bruno Mars, ο οποίος είναι τώρα για την εποχή αυτή έχει αρκετά σεξουεδάκια και είναι πολύ καλός όντως. Σαν σήμερα γεννήθηκε, λέει, το 85, ωραία φίλε.

0: 85. Εμείς είχαμε βγάλει τρίχες στην πλάτη. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, άρα ανοίγουμε και μία γραμμή. Αν θέλει κάποιος, αν βλέπω βαράει και μία ήδη. Okay, οπότε ανοίγουμε μία γραμμή. Αν είναι για τραγούδι, κάτι σε μοντέρνο έτσι ξένο, να δούμε λίγο τι ψάρια πιάνουμε και από αυτό το μουσικό είδος. Για να το βάλουμε στα τελειώματα. Και πάμε μετά να δούμε λίγο αν έχει μείνει κανένα μήνυμα. Σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν μεθαύριο. Λοιπόν, οπότε δεν λέω τώρα 90-90, γιατί πήρε κατευθείαν ένας φίλος για να μας πει αν είναι για τραγούδι. Καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια, yeah, γεια, yeah, καλημέρα.
1: Θες μοντέρνο, μοντέρνο.
0: Ναι, ναι, ένα πολύ μοντέρνο, έτσι, για εμάς που είμαστε άγρια νιάτα.
1: Είπα τώρα, αλλά δεν θα χτυπήσει το κανονικό. Χτύπα. JZ. J. Αλφα, Ύψιλον, JZ.
0: Ναι.
1: Συνέχισε Linkin Park. Linkin Park.
0: Ναι, ναι.
1: Το NAP.
0: Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Πολύ ωραίο. Με αυτή την εκτέλεση να το βρολέσε. Καλά, μπορέσω να το βάλουμε. Οκ. Έγινε.
1: Λέει πολύ άγρια το κομμάτι. JZ, Linkin Park, το NAP.
0: Το NAP, έγινε ωραίο. Να σε καλά, καλημέρα. Τώρα αυτή την εκτέλεση δεν ξέρω τώρα, είμαι σίγουρος αν την έχω ακούσει, αλλά Linkin Park είναι καλό. Δυνατό. Λοιπόν, οκ, πάμε.

Λοιπόν, το παλεύω από YouTube, κάτι θα κάνουμε. Από υπολογιστή δεν βλέπω να το έχουμε. Με Jay, ναι, το βρήκα. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το παρκάρω και αυτό, έλα, πάμε. Τώρα μην πάρω άλλη γραμμή, γιατί είναι παρατέταρτο προς παραδέκα, έτσι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για παραγγελίες. Αύριο πάλι.

Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε στα πέταχτα τι γίνεται εδώ πέρα. Είπαμε 8 Οκτωβρίου πλέον. Την Πελαγία λέμε χρόνια πολλά και τον Πελάγιο. Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Παγκόσμια ημέρα όρασης δηλαδή. Το έχει διπλό εδώ. Λοιπόν, ναι, 1827 είχαμε την ναυμαχία του Ναβαρίνου που είπαμε έτσι, με το παλιό ημερολόγιο αυτό. Τότε που μετρούσαν έτσι τις μέρες. Λοιπόν, σαν σήμερα και η ομιλία του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα το 1838, έτσι η περίφημη, με τις παρενέσεις προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα είχαμε να συλλαμβάνεται στη Βολιβία και ο Τζε Γκεβάρα μαζί με τους δικούς του εκεί, μαζί με τους άνδρες του. Είχαμε και τον Bob Marley να καταραίει και να βρίσκουν μετά στο νοσοκομείο ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο. Και έχουμε και ένα μήνυμα σχετικό, θα το διαβάσω τώρα.

Λοιπόν, ναι, για πάμε σιγά σιγά και στα... Α, ξέχασα καιρό. Είπαμε το σαν σήμερα εδώ πέρα γιορτές πανηγύρια. Λοιπόν, ναι, καιρός ρεπετησιών δίνει μέχρι είπαμε 25 με ήλιο και με κάποια λίγα σύννεφα αέρα. Έτσι περίπου και οι επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, μηνύματα. Μηνύματα. Τι το. Α, ωραίο. Μοντέρνο, αλλά από τα παλιά, έτσι. Μοντέρνο γι' αυτό για μας που είμαστε τα πουρά. Αν το θες και σε remix εσύ. Δεν σε φτάνει το κανονικό, το θες και σε remix. Το Rapture, ωραία. Το είχα και χαλί αυτό κάποτε. Ένα από τα χαλιά δηλαδή. Αλλά ήταν λίγο νταμπαντούμπικο και το έβγαλα. Κάτσε να το τρέξουμε λίγο. Πάμε και μια Αναστασία εδώ πέρα. Περίμενε λίγο. Έλα και μια Αναστασία. Εντάξει, αυτή είπαμε έτσι. Φωνάρα. Φοβερή τραγουδίστρια. Αλλά επειδή μου έκανε καριέρα 25 χρόνια, 30 πόσα είναι, με δύο τραγούδια δηλαδή. Και ακόμα και τώρα, ξέρετε, όταν κάνει συναυλίες, εγώ την πετυχαίνω καμιά φορά σε κάτι έτσι, TikTok και κάτι τέτοια. Πάλι τα ίδια λέει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα... τι μας έμεινε εδώ. Ο Γιώργος λέει, σταμάτα βρε, με το πλοκάμι του Καρχαρία. Α, μας δίνεις και εναλλακτικές σήμερα, τσομπάνα ρίβε. Άμα βάλουμε ελληνικά καμιά μέρα τέτοια, θύμισε το, ωραίο. Τα δυο κατοστάρικα, το θυμάστε? Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δυο πεντακοστάρικα, τέλος πάντων και τα λοιπά, ναι. Λοιπόν, ο Κώστας είναι που ήθελε το Rapture που είπαμε, okay, το χοκοτσάρι. Ο Νίκος είναι που έλεγε τον Bob Marley. Ότι, οχ, δεν προλάβουμε, κάτσε λίγο. Κάτσε να το τρέξουμε λίγο, περίμενε. Πάρε λίγο δύο στραφές και από αυτό. Ο Νίκος λέει, Bob Marley πέθανε από μελάνωμα, έναν μεταστατικό καρκίνο του δέρματος στο δάχτυλο του ποδιού, λέει, ο οποίος επεκτάθηκε σε εγκέφαλο, ύπαρκε πνεύμονα, και λέγεται ότι επειδή ήταν, πώς το είπες, Rastafarian, α ναι, έτσι λέγονται, Rastafarian λέγονται αυτοί, αρνήθηκε την ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Για να μην χαλάσει το μαλλί δηλαδή. Αυτό εννοούμε.

Λοιπόν, ο Πέτρος, Μοντέρνα είπες ρε σηκώστε, λέει, αυτά είναι 20 ετίας και βάλε. Μοντέρνα για εμάς που είμαστε πουρά, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, ρε, είναι παραπέντε σχεδόν. Παραπέντε πάμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Ποιο είναι αυτό? Take me there, ποιο είναι, χαμπάρι δεν έχω. Τέλος πάντων. Την άλλη φορά θα βάλουμε πιο μοντέρνα. Καλά. Αυτά είναι 20 ετίας, 30 ετίας, τόσο μοντέρνα. Ναι. Ναι, είπαμε, όταν γεννήθηκε ο Μπρούνο Μάρς που πήραμε την αφορμή σαν σήμερα το 85, εμείς είχαμε βγάλει τρίχες στην πλάτη. Τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για μοντέρνα τώρα, ξέρεις, δικά μας μοντέρνα. Λοιπόν, οκ, okay, κλείνω κοιτάπια για να προλάβουμε. Πάμε λίγο και αυτό που ήθελε ο Κώστας εδώ, που είπαμε ότι το είχαμε και χαλεί κάποτε. Αυτό είναι λίγο πιο φρέσκο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ένα κλικ.

Λοιπόν, αυτά. Στα της επικαιρότητας που λίγο πιαστήκαμε το μπουρ-μπουρ και δεν είδαμε τίποτα εδώ πέρα, κάνα δύο ώρες τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι που μας ξέφυγε πολύ σημαντικό. Ρούμπιο και η καρβέλα σβήσει. Αυτά είναι τα θέματα που ταλανίζουν. Και τα νέα με το μασονάκι εκεί για τις ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό.

Κουπόνι, εντάξει, δεν βλέπω να έχει κάτι σοβαρό τέτοια ώρα. Τώρα θα μου πεις Βραζιλία, μπορεί να παίζετε κάποιοι. Κάτσε από λίγο τη Βραζιλία τότε. Ιντερνασιονάλ Κορίνθιας 1-0 στο 26. Η Red Bull Bragantino με την Mirasol 0-0 στο ίδιο λεπτό. Ρέμο Γκρέμιο λέει 26 λεπτό και αυτό 0-0. 26 λεπτό και το Αβάι Λοντρίνα 1-0 αυτό. Και η Φεροβιάριο με την Ποταφόνκο 1-0. Ο Αμπέλ, δεν παίζει ο Αμπέλ. Δεν το βλέπω τον Αμπέλ.

Λοιπόν, πάμε τελευταίο και τυχερό. Και βάλουμε μετά και ένα τελευταίο ανεπίσημο. Γιατί δεν βγήκε η ώρα. Είχαμε πει θα βάλουμε το άμπρα κατάμπρα που έστειλε ο φίλος. Κάτσε να βάλουμε τον άμπ εδώ πέρα πρώτα λίγο που το χρωστάμε. Α, είπαμε είναι το μίξ έτσι το... Yeah. Με τον Jay-Z. Jay-Z. Άντε μου ρε το αυθεντικό πιο ωραίο είναι. Get him, Jay.

Ωραία. Λοιπόν, άντε, καληνύχτα. Βάζω και λίγο και στροφές από την γκάγκα εδώ που έστειλε αρχή το μήνυμα ο φίλος. Και πιο είπαμε το άμπρε κατάμπρε, έτσι, αυτό που είχα φάει και εγώ ένα ψηλό κόλλημα τώρα πέρσι ή πρόπερσι, πότε το πρώτο έβγαλε. Λοιπόν, άντε, φεύγουμε με άμπρε κατάμπρε. Καμιά μέρα να μιλήσουμε και για αυτά, ρε. Δεν έχουμε μιλήσει, έχουμε πολύ καιρό. Να πιάσουμε λίγο εκεί πέρα μαγείες, άσπρες, μαύρες, κόκκινες και τέτοια πράγματα. Θέλετε? Άντε, γεια! Άμα έρθει κουβέντα, πιάσουμε και τίποτα τέτοια. Ωραία είναι, ωραία είναι. Καλή συνέχεια. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Καλησπερίζω τους βαρυπινίτας των Ερτζιανών, τους λατεριορίστας, αυτούς τους παράξενους τύπους οι οποίοι τέτοια ώρα τι κάνουν άραγε, ακούγεστε ή κάνετε μήπως τον κουφό, λέω εγώ τώρα. Τι γίνεται παιδιά μου, καλά, όλα good, πιστεύω να δουλεύουν τα εργαλεία όπως πρέπει. Για να δω τι γίνεται εδώ, αλλάω, τι λέει, dislike, δεν θέλω φίλε. Για να δω, θα το βρούμε αυτό. Παίζει αυτό λες. Αλλά πρέπει να το πετύχουμε από την αρχή. Βρήκα από τη EuroLeague. Για να δω. Simply magical. Welcome to the club owner. Nick Gallis getting involved as well. This love, and it's so good you gotta replay it too. All of the angles. I tell you what, I wouldn't want to be the floor mopper tonight, the floor wiper. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την εκκίνηση του παιχνιδιού του μπάσκετ σήμερα από επίσημη αναμετάδοση της, του κανάλι της EuroLeague, έτσι, της μπασκετικής FIBA, και τρελάθηκε ο τύπος, ο σχολιαστής, ο sportscaster στα ελληνικά. Oh, really amazing, spectacular και spectacular είχαμε σήμερα. Εντάξει, καλά ήταν. Πάμε να ξεκινήσουμε το προγραμματάκι μας εμείς, διότι έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Ξεκινάμε φυσικά.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεμπάουερ και Πουλόφσκι.
0: Χωρίς Μπεκεμπάουερ και Πουλόφσκι δεν ζω.
1: Τρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα.
2: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει.

Απόφυτος βοηθοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Εδώ από τους 95,5. 100 παρά 4,5 τα ρε στα δικά σας. Καλά το είπα, αφαίρεση στα FM. 100 παρά 4,5.

Ευρωπαϊκή έναρξη στο παλέ. Ωραία πράγματα. Ακούσατε και αποσπάσματα από Άγγλους διεθνείς Eurocup. Το έφτιαξε ωραίο ο Τσαϊνίζ από το Τέμου το κυπεδάκι. Χλίδα, μ' άρεσε πολύ το γύρω γύρω. Η Κερκιδούλα Σένια, τα ηλεκτρονικά amazing. Ο κόσμος έκανε την τρελίτσα του. Μπορώ να πω ότι έβγαλε ψυχούλα. Περίμενε πολύ καιρό αυτή την ώρα. Εντάξει, καλό το πανηγυράκι. Έχει δουλειά το έργο. Απλά επισημαίνουμε τώρα πέντε πράγματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας, ας πούμε έτσι. Εγώ από τα λίγα μπασκετικά που ξέρω, έτσι τώρα μετά τη νίκη θα τα πούμε αυτά τα λίγο τα

Το θέμα είναι ότι η ομάδα τρέχει, αλλά ακόμα βλέπω πολλά σουτ ελεύθερα στο σίδερο. Δηλαδή δεν βρίσκουν στόχο. Αν βελτιωθούν αυτά τα ποσοστά, δηλαδή ένα 15-20% παραπάνω, αυτός ο τρόπος που παίζει ο Άρης στο Running Gun έχει διπλάσεις επιθέσεις από άλλη ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις οι πόντι θα γράψουν παραπάνω. Τώρα ποια είναι τα εκεί που χωλαίνει ο Άρης? Αυτό το πεντάρι το ο Μπίρτς δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το γρήγορο ρυθμό. Είναι και αργός στα χέρια και αργός στα πόδια. Ναι μεν είναι τραχτέρ κάτω από την μπασκέτα, αλλά από τα λίγα που βλέπω δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Τώρα θα μου πεις γι' αυτό έχεις και βαθύ πάγκο. Ναι. Τώρα με κάτι εύκολες ομάδες μπορείς να προσαρμόσεις σχήμα, δηλαδή 4-5 να βάζεις τον Θανάση Αντετοκούμπο, πιο ελαφρύ πεντάρι το Κωστάκι, ή να παίζεις χωρίς Κώστα, μόνο Θανάση Αντετοκούμπο στο 5, αλλά για καταστάσεις ξέρω εγώ του χεριού σου. Όταν σφίξουν τα γάλατα θα πρέπει να έχεις ένα τρακτέρ που να τρέχει. Η τακτική νομίζω ότι γράφει και δουλεύει σωστά. Τρέξιμο ανελαίει το pressing και γρήγορες επιθέσεις. Το θέμα είναι πρέπει να βελτιωθούν τα ποσοστά στα σουτ. Διότι ο Άρης έχει όλοι είναι σουτέρ εκτός από τα center back που θα λέγανε μερικοί συμπολίτες. Ωραία, εντάξει, πολύ ασχοληθήκαμε. Φτάνει τόσο ωραία γιορτή, πέρασε καλά ο κόσμος, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε να πούμε τώρα? Τι έχουμε να κουτσομπολέψουμε? Τι έχουμε να προβληματιστούμε? Λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις εσύ? Θα πάρεις την κινητή σου τεχνολογία, τα καναλάτζια, θα πας στη Messenger, θα γράψεις Νεζί Παστέφανος, θα με βρεις εμένα, θα στείλεις το μηνυματάκι σου εδώ πέρα. Θα πας στην Instagram, θα γράψεις Στεφανάρας, θα με βρεις εκεί πέρα συνάμενο, κουνάμενο. Θα με βρεις, θα στείλεις ένα μήνυμα στην Instagram, δηλαδή αν χρησιμοποιείς αυτό το social media. Άρα λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Πρωτού πάρουμε την άγουσα από τα αποδυτήρια, από το λογιστήριο, το δεύτερο όροφο και τα σκαλιά είναι 54 και φτάσουμε μέχρι την πόρτα της ΔΥΠΑ. Όχι, ο ΑΕΔ μου λέει θα τη λες ΔΥΠΑ, μάλιστα. Λέω.

Καλημέρα αδελφέ μου Στέφα, άκουσες τι έπαιξες? Νικ Γκάλης λέει ο ξένος. Καλά κουτουρού το έπαιξα, θα το ξαναπαίξω το βίντεο. Άρη μου αυτή η ανατριχίλα πουθενά, εισαγωγή από αλλού λέει. Στεφανάρα βάμος. Ξαναρίξω ρε.

0: magical. Welcome to the club owner. Nick Gallis getting involved as well. Only in Europe. Our continent. This love. And it's so good you gotta replay it too. One of the angles. I tell you what, I wouldn't want to be the floor mopper tonight, the floor wiper.
1: Με τα λίγα αγγλικά που διακατέχετε, νομίζω δεν χρειάζεται translate. 4-5 πραγματάκια λέει ο κυφωνητής. Καθαρά και εξάστερα αγγλικά. Με βαριά και ίσια προφορά, δεν τα καταλάβατε. Αυτή η εικόνα με το χαρτάκι από την επίσημη σελίδα της EuroLeague παίζει στα πέρατα της γης. Αυτό που έχει πάθει κοκομπλόκο ο announcer. Δεν θέλω και τεχνικά κολλήματα. Παίξαμε λίγο ένα αρκτήριο άργη, κατευθείαν κολλάν τα μηχανήματα. Τι είναι εδώ βαφτισμένα, τα έχουν. Τι έχουν ρίξει ρε Αριάννη εδώ πέρα στις κονσόλες. Αυτοί οι παοξίδες, μόλις βάζεις τίποτα. Μόλις βάζεις τίποτα, Άρη, μέσα να πούμε, κολλάνε τα εργαλεία. Δες τώρα, λέω, την κάνει. Δεν παίζει, αλήθεια. Σαμποτάζ, φίλε. Κάτσε, θα πατήσω την άλλη την πλάκερα. Εδώ παίζει. Εδώ παίζει αυτή. Μας πολεμάνε. Brothers, vamos, μας πολεμάνε. Ύποπτοι. Κάτσε λίγο να του ξαναβαφτίσω. Θα ξαναπαίξει ο Λαμπράκος. Άμα πω τρεις φορές λέξη πακ, πακ, πακ, θα ξεκολλήσεις. Μπα μου λάρους εδώ. Πακ, πακ, ρε. Παίξε ρε για μένα. Πακ, πακ, πακ, πακ, πακ. Τίποτα, τίποτα, νεκρό, μόνο οι άλλοι παιδιά, αυτοί εδώ. Ωραία, την πάθαμε.

0: Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Στεφανάρα, χαζέψατε όλοι με την κερκίδα.
0: Α, πιο δυνατά ρε, πιο αντρίκια μίλα ρε.
1: Πήραμε χαρά.
0: Δεν σ' ακούω ρε.
1: Πήραμε χαρά.
0: Τι πήρες χαρά, γιατί τρως παντόφλα από τη γυναίκα και μιλά σιγά σιγά.
1: Χαλαστήκαμε έτσι και δύο.
0: Τι έγινε.
1: Δεν τρέπεται ρε τώρα. Με την καρδίτσα να παίζεις και στη μέτρια μέρες πρέπει να κερδίσεις τέτοιες ομάδες. Δεν υποτιμώ με το τίτλο, δηλαδή άξια μας κερδίσαν, έτσι να τα λέμε.
0: Τα είπες. Τα είπες μεγάλε.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: 13 λεπτά που δεν είχε πάρει time out να κόψει το ρυθμό της καρδίτσας.
0: Δεν κόβουμε κανένα ρυθμό, παίζουμε με τα μπούνια Γιώργο. Γεια σου αγοράκι μου.
1: Λάκια.
0: Γεια σου παιδί μου. Και σβήσε για πάντα, για το δάκρυ μου. Τώρα γύρισε. Τώρα γύρισε και εγώ λέω ποιος είναι στη γραμμή. Έκανα κι εγώ το λάθος. Για το δάκρυ μου. Πάτησα το κομβίο.

0: Τώρα γύρισε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Στελνή. Καλησπέρα Στεφ, τελειώσαν τα λεφτά. Ελστάτ λέει, τελειώσαν τα λεφτά. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση και σε εσάς. Ορίστε παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Εσύ οδηγάς και παίρνεις τα ραδιόφωνα. Εγώ κάνω εκπομπή.
1: Σαμποτάζ, σαμποτάζ του Καμόρα είναι αυτό το
0: πες,
1: πέρα, να ξέρεις.
0: Πες τρεις φορές ΠΑΟΚ να δω αν θα ξεκουλήσει από σένα, γιατί εμένα δεν με πιάνει. Και...
1: Πίνα ΠΑΟΚ να πούμε.
0: Πες ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ.
1: Εδώ πέρα.
0: Να ξεκόλλησε ο Σκάρλας. Έλα, πες μου. Ναι.
1: Σε έστειλα ένα ηχητικό, αλλά ξέρεις από που βγήκε η παροιμία τρεις και ο Κούκος, ε?
0: Ο Κούκος ξέρω που βγήκε, οι τρεις δεν ξέρω από που βγήκε.
1: Λοιπόν, εχθές έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ναι, έχει ο Σαέρης με Πετρίδια τα πρόκληση από το Σαμάκο.
0: Φύγε, άστα, ταλαιπώρια είσαι, είσαι μεγάλη ταλαιπώρια και καλό σήμα δεν έχετε. Και καταραίω, είπα τρεις φορές ΠΑΟΚ, ξεκίνησε να κελαϊδάει ο Λάμπρος Κάρλας.

0: Έλα ρε Στέφα, αυτό το ακουστικό λέει από το Χαριλάου ήταν. Στα παλέ δεν γίνονται αυτά. Μόνο ο Καρυπίδης φτιάχνει τέτοια ατμόσφαιρα. Φουρναρί. Σκιάχτηκες, φουρναρί. Φουρναρί Αρτινέ, σούρχομαι. Νιώθεις την ανάσα μου στην πλατούλα σου, φούρναρι. Άσε τώρα η μελεβεδιά και τα σάλια μάλια. Φουρναρίς ψήνε τις μπαγκέτες. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Για είτε ρε, που είσαι ρε τσουλιά μπαρμπα. Τι φωνή είναι αυτή σαν καμπάνα.
1: Πάπους είμαι ρε παιδί μου, πολύ πάπους.
0: Άμα είχαν τη δικιά στη φωνή όλοι μπαρμπάδες.
1: Άμα, δεν μου λες. Εσείς, ξέρεις τι ήταν το παιχνίδι του Άρη εδώ.
0: Ποιο άλλο παιχνίδι?
1: Καλώς ήταν ο Άρης. Καλώς.
0: Α, το μπάσκετ, ναι ρε, καλούτσικος ήταν. Ναι. Απλά οι άλλοι δεν ήταν τόσο πολύ. Μην,
1: δεν ξέρω τι δυναμικότητα είχαν αυτοί.
0: Δεν είχαν, όχι, δεν. Εντάξει.
1: Δεν είχαν στα φωνή.
0: Δεν, όχι, όχι. Να λέμε και την αλήθεια.
1: Ο Άρης πάτησε καλά, πάτησε. Πολύ τρέχτης είσαι.
0: Τρέχουν ρε, τρέχουν τα σλάπια.
1: Τι σλάπια αυτά ρε, πολύ κουσεύουν.
0: Κουσεύουν πολύ, γιατί κουσεύουν. Το δίνουν καλό μισήρι, τρώνε καλό μισήρι.
1: Καλό μισήρι, άμα τρως καλό μισήρι, μου λένε καναμπουκίς, καλεύρι και γερμά.
0: Βέβαια, είδες πως πάνε.
1: Εσύ τι κάνεις ρε, καλά είσαι?
0: Εγώ τα βραντάω σαν τα προυτσιάδια.
1: Καλά κάνεις.
0: Τα βραντάω πολύ.
1: Ναι. Θα σε δώσουν καμιά ωρίτσα παραπάνω ακόμα ρε παιδάκι. Ακόμα δεν ανοίξει κλίση κιόλας.
0: Εμνά αφού λέω τρεις-τέσσερις φορές πάουκ, πάουκ, πάουκ, δεν με ακούει κανένας εδώ. Μόνο αν πεις του συνδυματικό πάουκ παίρνεις καμιά ώρα. Εγώ λέω πάλι δεν με δίνουν. Ε, τι πράγμα είναι αυτή η ρε να.
1: Ε, σκέφω ρε. Δεν μου λες τι λέει η Μπαρμπαϊλιάς, καλά είναι.
0: Μπαρμπαϊλιάς Κουτσάνη, καλά είναι.
1: Έτσι, θα πούδεις να αντέχουν.
0: Θα πάω λίγο να το δω στο χωριό. Θα πάρω και τα μηχανάκια, τα κουξβάρ. Να κόψουμε κανένα πορνάρι για να έχουμε στο τζάκι. Να βγάλω λίγο την καλή λόξη στο βουνό.
1: Πάπος να έχει. Τώρα εντάξει, κοίταξε. Όσο και δουλειμένο είμαστε και να αντέχουμε ακόμα, Στεφανή, τα χρόνια περνάμε ρε παιδί μου.
0: Ω, το πάπο θα τον πάρω για να βάζει τσίπουρο ρε, και να φτιάχνει το μυζέ στο βουνό ρε. Όχι να του βάλω να κουβαλάει ξύλα ρε, τρολώσεις ρε. Όχι ρε.
1: Εκεί τώρα ακούω φουνάει σπάουκ και να ξεκουλήσει το μηχάνημα που έχει.
0: Ξεκόλλησε είπα τρεις φορές σπάουκ, του βάφτισα, παίζει Κάρλας. Να, ακούγεται το κλαρίνο.
1: Φώναξε μια φορά. Στην Παράγκο, φώναξε μια φορά παουκάρα γιατί ξεκούλησαν όλα πάντα.
0: Άμα φωνάξω παουκάρα μπορεί να καεί και το σκούτι στο στούντιο και να μπω και φωτιά. Εγώ θα με κάψει και να βγνώσα άμα που φωνάξω παουκάρα.
1: Καλά, ρε πάλι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγόρι.
0: Γεια σα, αγόρι.
1: Γεια σα, αγόρι. Στην Παράγκο, γεια.
0: Ορίστε παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Στάθη. Καλημέρα σας. Πάρε μπρος, σε θέλω τουρμπίσιο, άντε.
2: Ποιος Στάθης?
0: Τι ποιος Στάθης, δεν θυμάστε την ταινία Καλησπέρα σας? Καλησπέρα σας κύριε Στάθη που έλεγε. Άσε με λέει να μπιμπιπ. Που τον έβαζε φάρμακο άλλος εκεί πέρα, ο Καλογύρου. Φωτικό φάρμακο και είχε πάει 15 φορές στη τουαλέτα. Καλημέρα σας κύριε Σταθή.
2: Οκ. Εντάξει. Εδώ στον αγώνα.
0: Φανελάκι να αλλάξει, βέβαια. Λίμωνο.
2: 44% πληρώνει.
0: Φάνης Λαμπρόπουλος. Συνεχίστε.
2: Ωραίος. Ωραίος. Αγάπη πήγα.
0: Σ' άρεσε. Ναι, πήγες. Φάνης Λαμπρόπουλος πάλι.
2: Ναι, ναι. Που λες, πήγα το περασμένο Σάββατο και είδα φιλανδικό κάτς με γυναίκες.
0: Να.
2: Πολύ γέλιο.
0: Κοίταξε, με το έχει ξαναπεί αυτό και πολύ στο φιλανδικό κάτς με γυναίκες πας.
2: Έχει πλάκα.
0: Για πλάκα. Εδώ, α, ναι, εντάξει, θέατρο είναι το κάτς, εννοείται ρε παιδί μου.
2: Αλλά, ναι. Θέατρο με ξύλο.
0: Ναι ρε παιδί μου, μαλλιοτραβιούνται ή έχουμε μόνο... Ξύλο ρε παιδί μου,
2: μπουνιές.
0: Ναι, δεν έχει μαλλιοτράβιο. Κάνουν
2: διάφορα μπουνίδια. Κλωτσίδια, πηδάει η μία πάνω στην άλλη.
0: Εδώ θα σταθώ. Πηδάει η μία πάνω στην άλλη. Αυτό ήθελα να ακούσω, Γιώργο Ελτσιγκάρη. Μας κατατόπισες, νομίζω. Όλη η Φιλανδία για γυναικείο κάτς.
2: Γεμάτο ήταν.
0: Ε, τι θα είναι. Τι να κάνεις στην Ελσίνκη τέτοια ώρα. Πάνω να δεις γυναικείο κάτς. Τι να κάνεις.
2: Είναι και φτηνό. Φθηνότερο από το
0: το μόνο που έχεις να κάνεις στην ελεύθερη ώρα στη Φιλανδία είναι εκεί πέρα να πάει να δεις κάτς, να πάει να έρθουν σε σένα στην όπερα ή να ταΐζουν λαρδί τα χάσκι. Τι άλλο να κάνεις εκεί πέρα δηλαδή.
2: Που λες, 30-40 ευρώ έχουν τα εισιτήρια στο γυναικείο Κάτς. Στο θέατρο ξεκινάνε από 50-60 τα εισιτήρια.
0: Στο γυναικείο Κάτς είναι μια χαρά. Εδώ θα δω Καραμπίδης έβαλε με το Βόλο 35 ευρώ στη 2 σοβαρά. Μιλάς, λες κατεβαίνει ο Λαμίν Γιαμάλ να πούμε. Κατάλαβες.
2: Ναι. Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Καλή συνέχεια, γορίνα μου. Γεια σου, παλικαράκι μου. Ρε τον... Πώς το λένε τον έξω αριστερά το μορφόπεδο με το ξανθό μαλλί, ρε. Από το Βόλο. 35 ευρώ να πάμε να δούμε του Γιαννάκη του Γιαννιώτα, ρε. Να δούμε το μεγάλο αρχηγόρος Ράσιτς, το τρακτέρ που οργώνει. Πάμε, είσαι έξυπνος, εγώ μαζί σου είμαι, Θόδωρε. Γιατί πλέον δεν έχει σημασία το νούμερο, αλλά είναι όπως λένε η Ελστάτ. Κάθε επαφή κόψαμε μαζί εκεί.
3: Δεν αγαπιόμαστε.
0: Αν θες να πεις ψέματα, βάλε τη στατιστική.
3: Κόψαμε μαζί.
0: Και λέω εγώ τώρα, ποια θα ήταν η διαφορά αν ήταν το εισιτήριο 35 ευρώ ή 5. Καμία διαφορά, το ίδιο, δεν θα έχει κόσμο. Αλλά με το 35 βάζουμε και μια δικαιολογία ότι είναι ακριβό και δεν έρχεται ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εμείς οι κοινή ηθνητοί δεν τα πιάνουμε.

Φίλε Στέφανε, μετά από μήνες σε ακούμε στην Καβάλα, αφού εδώ ο σταθμός μετά τις 2 δεν συνέχιζε. Έχουμε... Βάλουμε ένα μεταδότες, ο κύριος Σιάο, να πούμε, τους έβαλε. Για να μας ακούσει μετά τις 2, να μην με χάνει. Καλημέρα τον Κωνσταντίνο στην Καβάλα. Καλημέρα τον φίλο τον Μάρκο, δηλώνει παρόν. Ψώνει τη χείρα δεξιά ψηλά και μου λέει: «Επ, εδώ είμαι ο φίλος ο Μάρκος». Γεια σου Μάρκο. Μέρα το φίλο τον Μάρκο, δηλώνει παρόν. Ψώνει τη χείρα δεξιά ψηλά και μου λέει: «Επ, εδώ είμαι ο φίλος ο Μάρκος». Γεια σου Μάρκο.

0: Έχω και βιντεάκια κατευθείαν από Φιλανδία με το γυναικείο Κάτς. Θα τα μελετήσω μετά το πέρας αυτής της φανταχτερής εκπομπής.
1: Πάλι με πρόδωσες, πάλι με ρίμαξες.
0: Και έτσι όπως πήγε, είναι Ζήπα Στέφανος στη Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα σχόλια. Και 2-31-0-90-90-90. Επειδή άφησε τον πρώτο να μιλήσει, θα τον πάω έτσι όλη την εκπομπή. Σήμερα είναι για να κουτσομπολέψετε εσείς. Είχα ένα θεματάκι εχθές. Όχι θεματάκι, είχα καρτημένο θεματάκι, όχι προσωπικό. Αυτό που γίνεται στη Βραζιλία από προψέ είναι, όπως λέμε εδώ, οι ψεκασμένοι τα λίμματα, το υγικό φορτίο. Βουίζει η Αυστραλία. Η Αυστραλία, εγώ θα πάω στην Αυστραλία. Βουίζει η Βραζιλία. Και αυτό σε Ελία τελειώνει. Ότι ο Βίνι Τζουρού έχει πεθάνει σε αεροπορικό δυστύχημα και άλλος πήρε την θέση του σωσίας και ο Βίνι Τζουρού δεν πέθανε τελικά, δίνει οδηγίες και απολαμβάνει τη ζωή τους. Κάτσε να το ψάξω, το έχω αποθηκευμένο, για να δεις πως ακριβώς το βγάζουν στη Βραζιλία. Ο Βίνι Τζουρού, ο έξω αριστερά του του Μουρίνιο. Τρομάρα.
1: Αχ τι καημός.
0: Κάτσε να ψάξω στην κινητή μου Chinese technology.

0: Καλά, μέχρι να το βρω, ας πάω στο φίλο στη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα, Στεφανά, ακούω.
0: Καλημέρα.
1: Στεφανά, ακούω.
0: Τελείωνε, λέγε.
1: Τι κάνεις, Στεφανά, ακούω, καλά είσαι?
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι καλά. Με κόβεις τη φόρα, τα παίρνεις τηλέφωνο, με κόβεις τη φόρα.
1: Άμα ακούει ο Χιλιτίδης, να βάλει Νίτσα Τσίτρα.
0: Ναι, ρε φίλε, θα βάλει, ό,τι γουστάρει θα βάλει Χιλιτίδης. Εδώ θα κάνεις και διαταγές, εδώ σε αναφορά θα βάλει Χιλιτίδης. Ρε κόψεις απέρα, εδώ ξεχειρόφρυνο και φεύγα. Θα πεις το Χιλιτίδη τι θα βάλει, θα βάλει Νίτσα Τσίτρα, Κώστα Κουφογιάνκο, πάτα YouTube, άκου. Έβγαλες και φλάς δεξί να μας προσπεράσεις από το χωματόδρομο. Άιντε. Α, προβώσε ομότητες και θα προβώσε ψημενότητες.

Γεια σου Στεφ, πάμε δυνατά, λέει ο Νίκος ο πειρατής. Γεια σου Νικολάκη. Ακόμα να με ανοίξει αυτό με το βραζιλιάνικο το σουξουμούξου. Θα βάλω κανένα τέτοιο, όπως βάζω στις καφετέριες tips, για να πάρω τεχνολόγια να ανοίγει τα θέματα γρήγορα. Να έχω σκονάκια μαζί. Όπως έβγαιναμε στο σχολείο που ερχόμασταν στο διαγώνισμα και παίρναμε και γράφαμε τετράδια κολλητικές ταινίες, γεμίζαμε τα θρανία. Τώρα είναι η κινητή τηλεφωνία. Είναι η κομπιουτέρα. Είναι ο άσος πλακέ με το μολύβι που παίρναμε μέτρα στα αλουμίνια όταν η Εξάλκο είχε τη σειρά 2000. Ξέρουν οι αλουμινάδες. Άσο πλακέ, μολύβι και μέτρα και 5 πόντους αέρα το μάρμαρο, ξέρετε. Εκείνο ήταν το λάπτοπ της εποχής. Ούτε λέιζερ μέτρα, τίποτα. Μεζούρα. Ούτε μεζούρα είχαμε. Είχαμε εκείνο το πλαστικό, το ξύλινο που άνοιγε διαδοχικά. Σας πας στη σκάλα να ανεβείς να αλλάξει air condition που ήταν, ναι.

Λιγκέριε Fighting Championship LFC. Άμα θες να δεις άθλημα με επίπεδο. Τι είναι αυτό, Θοδωράκο? Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό που με στέλνεις. Για σένα.

0: Έλα τα ξεκλείδωσε. Τα βρήκα. Έχουμε loading τώρα. Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο Superstar.
1: Κουράγιο βρε καρδιά.
0: Κάνει κουράγιο βρε καρδιά. Το κάγιστο ξεκίνημα του Βραζιλιάνου επιθετικού τη φετινή σεζόν οδήγησε στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων στη δημιουργία ακραίων σεναρίων περί αντικατάστασης από το σωσία του μετά το παγκόσμιο κύπελο, μετά το Μουντιάλ δηλαδή.

0: Η φετινή αγωνιστική σεζόν έχει ξεκινήσει κάκιστα για τον παίχτη αυτή η αγωνιστική του κατάσταση. Και το διαδίκτυο άρχισε να εφευρίσκει εξωφρενικές θεωρίες. Οι επικρατέστεροι από αυτές υποστηρίζει ότι έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και έκτοτε έχει αντικατασταθεί από ένα σωσία. Η συγκεκριμένη φημολογία, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στα βραζιλιάνικα και ισπανόφωνα κοινωνικά δίκτυα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζεται ως τη διακοπή ακόμη.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, αν μου φύγει κάποια μέρα.
0: Ισχυρίζονται ότι ο παίχτης φοράει αυτή τη στιγμή τη φανέλα της ισπανικής ομάδας, τη Real Madrid, η οποία παίζει. Δεν είναι ο πραγματικός, αλλά είναι ένας κλόνος που ανέλαβε δράση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Οι συγκρίσεις φωτογραφιών έχουν γίνει viral. Καλά, έχει κάνει και κάτι επέμβαση αυτό στα σαγόνια, εκεί στα δόντια, στο σαγόνι, κάτι έκανε. Και λέει, έχουν βάλει άλλο να πει. Άλλη θεωρία λέει θέλει τον πραγματικό ποδοσφαιριστή να βρίσκεται σε πολυτελές θέρετρο στις Μπαχάμες, περιστοιχισμένος από γυναίκες, έχοντας αλλάξει εντελώς ταυτότητα και αποφασίζοντας να μην επιστρέψει ποτέ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, προσέλαβε τον ψεύτικο Βινίσιος απλώς για να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να συνεχίζει να εισπράττει χρήματα. Αυτά συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτη, στην Ισπανία και γενικά στην Εθνική Βραζιλίας. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι και οι Ισπανοί το έχουν δέσει αμέτι μου χαμπέτι ότι δεν είναι αυτός ο Βινιτζουρού.

Μετρόπολης ακούτε εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνιας στα Κωνσταντινοπολίτικα. Απόφυτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ στο μικρόφωνο και στας μουσικάς επιλογάς. Βοήτα! Μαζί μας βοηθός περιπολάρχης σήμερα είναι τα βαρελάκια στην Νεάπολη. Ρίγα Φεραίρο 97. Πίνασες, γράψε ένα τηλέφωνο άμα είσαι εκεί πέρα σύνορα. Σικιά, σικιές, όχι σικιά είναι κάτω Χαλκίδικη, σικιές Νεάπολη. 2-31-0-63-07-01. Θες να το επαναλάβω, να κάνω μια ρεπετισιό. 2-31-0-63-07-01. Αν είσαι επάνω στη Νέα Πολύ, Ανδρέα Παπαδρέου εκεί στο 127 ψηλά και δεις το μαγαζί γουρουνάκια, σταμάτα αμέσως. Έχει καλό τσιτσί. Και γουρουνάκια 2 στην Μαρτίου. Μυρίζει ζελατίνα, εργοστασιακό. Μόλις το βγάλαμε από την αντιπροσωπεία το μαγαζί. Ένας ιδιοκτήτης 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Για τσιτσί μιλάμε τώρα, έτσι. Τώρα άμα είσαι vegan, είσαι τίποτα με σπόρους τσία, αυτά τα στέβια και τα τέτοια, μπορούμε να σε δεχτούμε στα καταστήματά μας και να μας κοιτάς πως ξεκοκαλίζουμε τα σπέτσας. Γίνεις viral. Αδιαβατός και που να ταξιδεψώ. Φυσικά παραγγελίες μπορεί να στέλνετε, διότι είμαστε τεκνολόγια. Παρά τις σούβλες και το τσιτσί, έχουμε τεκνολόγια. Η Food και Volt. Μπαίνεις μέσα, παραγγέλνεις. Είναι και λίγο γαλαντόμος δηλαδή. Και από παραγγείλεις κανένα πιτόγυρο, μπορεί να έρθει κανένα καμιά μπαλέτα σάντουιτς. Κύριος Μάγκης είναι αυτός. Άμα δεν πεις, πάω κανένα 5 λεπτά, κολλάνε όλα, φίλε.

γίνει μια ηλίθια μόδα, ένα ηλίθιο πείραγμα που έχει οδηγήσει σε πολλούς θανάτους με τον ίδιο τρόπο. Το τελευταίο 15χρονος μαθητευόμενος έχασε τη ζωή του αφού, καθώς ήταν δεμένος, δέχτηκε εισαγωγή υψηλής πίεσης αερά στον πισινό του φίλε, στα πλαίσια ενός υποτιθέμενου αστείου στο χώρο εργασίας. Το περιστατικό συνέβη στο εργαστήριο ξυλουργικής στην περιοχή Μποζόβα. Πού είναι η Μποζόβα? Στην Τουρκία, στην περιοχή Σανλιούρφα. Με τον νεαρό Μουχάμετ Κεντίρτσι να καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο Μουχάμετ εργαζόταν ως μαθητευόμενος όταν, σύμφωνα με καταγγελίες, δέχθηκε επίθεση από τον συνάδελφό του Χαμπίπ Αξόι. Α, ο Χαμπίπ Αξόι και έναν ακόμη άγνωστο φίλο, δύο. Αρχικά το έδεσαν τα χέρια με την πρόφαση ενός αστείου, στη συνέχεια το αφαίρεσαν τον παντελόνι και με τη βία αέρας υψηλής πίεσης από συμπιεστή, ξέρεις αυτά τα κομπρεσόκλειδα που έχουν στα βουλκανιζατέρ, τα ναι αυτά. Και η συμπίεση αυτό με το πιστόλι το βάλανε στο πισινό του παιδιού. Ο μαθητευόμενος διακομίστηκε αρχικά στο κρατικό νοσοκομείο Μποζόβα Μεχμέτ Ενβέρ Γιλντιρίμ και αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μπαγκυλίγη κτλ. Κτλ. Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έρευνας και εφαρμογής του Πανεπιστημίου Χαράνο, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν σοβαρές βλάβες σε εσωτερικά όργανα. Ο Μουχάμετ νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για 5 μέρες πριν καταλήξει, όπως αναφέρει Daily Mail. Η αστυνομία άνοιξε έρευνα και ο Χαμπίπ Αξόι τέθηκε υποκράτηση. Αρχικά αφέθηκε ελεύθερος υποδικαστικό έλεγχο, αλλά η απόφαση. Ξέρεις, μόλις πέθανε ο νεαρός, έγινε προσωποκράτηση κανονικά και το αστείο μετατράπηκε σε. Τώρα τι γίνεται, επειδή έχει γίνει μόδα παρόμοια περιστατικά. Βραζιλία, 17χρονος εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων, ο Σένζερ Μορέιρα Ντα Σίλβα, πέθανε στο Κάμπο Γκράντε. Αφού οι συνάδελφοί του έκαναν το ίδιο αστείο με τον ίδιο τρόπο, προκαλώντας ρήξη των εντέρων του. Οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε 12 χρόνια φυλάκιση, καθώς οι δικαστές απέρριψαν ότι πρόκειτο για ατύχημα, τον ισχυρισμό για ατύχημα. Το 23-16χρονο στην Ιδρία πέθανε από εσωτερικά τραύματα όταν είσαι εργαζόμενος. Ο ίδιος τώρα αυτός το έκανε στον εαυτό του. Άλλο νούμερο. Ο Γκουάντ, 21 ετών, εισήγαγε αεροσυμπιεστή στον πισινό του. Και δεν ξέρω που θα δει. Η εισρωή αέρα, ξαφνική εισρωή αέρα προκάλεσε σοβαρή βλάβη στα έντερα του Μονιντάλ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο έδαφος στο εργοστάσιο Puna Floor and Foods στην περιοχή Χατασπάρ, κοντά στην Πούνε στη Δυτική Ινδία.

Και άλλα ακόμα πολλά τέτοια περιστατικά που τα δείχνει παρακάτω. Τι μόδα είναι αυτή. Βάζει το πισινό σας αερόκλειδα. Άιντε, οι άλλοι χαϊβάνια πήραν το παιδί να πούμε. Το αστείο βγήκε σοβαρό. Ο άλλος μόνος του ρε φίλε. Α, μιλάμε για... Μήπως ψηφίζουν αυτοί οι Βραζιλιάνοι, έρχονται εδώ και ψηφίζουν και βγαίνουν αυτοί που βγαίνουν. Είπαμε η δημοκρατία, η δημοκρατία, η Ελστάτ.

0: ξεχωριστά.
1: Σε να πάω στα μηνυματάκια του αμέλησα εδώ τους πελάτας.
0: Σαν χάλια χρωματιστά τα χαμένα όνειρά μου που θα πάνε.
1: Για να πάω στην SMS.
0: Σε διπλώνονται μπροστά μου σαν χάλια χρωματιστά.
1: Κόκα Δράκο παραφέρεσαι. Δεν γίνεται vegan και μη μου απ του λέει να ακούνε αυτή την εκπομπή. Άι Σαμπέρ. Που να ξέρεις βρέσει. Είπαμε λέω σε περίπτωση. Θα κάτσεις να βλέπεις που θα τρώμε εμείς το τζιτζί. Θα σε δώσουμε εμείς super food. Θα βάλουμε ένα σακουλάκι με σταφίδες. Θα πω εγώ είναι σπόρους, τσία, κάτι τέτοια που τα βαφτίζουν super food. Μαζάν σαν τις καμήλες και κάτι σταφίδες.
2: Εγώ λέει τρώω super food, με είπε ο διαιτολόγος.
1: Λέω φάει super food. Το 16αράκι το αρνάκι που γυρνάει στη σούβλα μην τα κουμπίσεις. Τσμαζάει μαζάει τις σταφίδες του super food. Τρέχουν τα σάλια βλέπει την πέτσα εκείνα τα ζουμιά. Είπαμε έχουμε πρέπει ο διαιτολό. Ένα και μόλις βγει από τη σούβλα γίνονται κάτι. Όχι βουτιές. Κάτι έφοδι. Πώς έχεις τις κότες μέσα στο κουμάι τρεις μέρες χωρίς να βγουν. Ρίχνεις το στάρι στην αυλή μισό τσουβαλάκι και ανοίγεις απότομα το κουτέτσι. Έτσι ακριβώς πάνε ρε παιδί μου στάρνια.